by the unmade bay. I'm gonna feel them

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Billy the Kid, in spite of your death notice. Billy the Kid, I love you.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Αχ, πίνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, Για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
23: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
28: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους στον πρόδρομο Καπαδόκη που αράζει σε κάποια παραλία, στην Αντιγόνη με τις κιτρινόμαυρες καρδούλες της, στον Μάικ Μιχάλη στην πρωτεύουσα του... Εκεί έχετε σταθερά 14 βαθμούς στην Τρίπολη, έτσι, στην πρωτεύουσα του ηρωικού Μοριά. Κάθε μέρα 14 βαθμούς. Ωραία. Ο Νάρεση Ανέστη, καλημέρα καταρχάς, το συγγραφέα μας Ανέστη, ο οποίος προσπαθεί να συνδέσει, να κάνει, πως λέμε, ιστορικό μυθιστόρημα, ραδιοφωνικό μυθιστόρημα, συνδέει το ραδιόφωνο, τον βαρίστα Ντόναλντ Τραμπ, γιατί βαρίστας είναι πλέον ο άνθρωπος, με τη συνάντηση του ΝΑΤΟ, όλα μαζί. Ο βαρίστας λέει «Can't stop the fire», πως το λέει και ο Bruce Springsteen. Δεν μπορώ να σταματήσω, ρε παιδί μου, αυτοί ξαναρχίσανε στον κόλπο. Καλημέρα Λευτέρη Καστρίτη, Σαλόνικα και Αριανάρα. Ανέστη στην ώρα της Κιετέρα θηλυκή παρουσία. Καλημέρα Κορίνα. On, ρε Ανέστη, τώρα που τελειώνει ο χρόνος, τώρα ξεκίνησες και εσύ αυτό το μεγάλο συγγραφικό πόνημα, το οποίο το βλέπω να έχει τεράστια επιτυχία. Γενικώς ο Τραμπ πλέον, κάτι μεταξύ AI και βαρίστα, διότι μπορεί να παρεμβαίνει παντού, να έχει άποψη για όλα και το χειρότερο να την ακούνε κιόλας. Αφού έφαγε τα μούτρα του στον κόλπο, στο Ιράν εκεί, στον Περσικό κόλπο, γιατί προφανώς το έχουμε πει και δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσει περισσότερο από βομβαρδισμούς, κάθε απόπειρα να πατήσει οποιασδήποτε σκέψεις για επέμβαση διαξηράς στο έδαφος της Περσίας, θα τρώγε τα μούτρα του στα βουνά εκεί, τα γύρω-γύρω βουνά που είναι φυσικό κάστρο είναι η Περσία. Σας λέω, έχει επάνω τα όρη της Ταυρίδας, μετά το Ελμπρούζ, τα Ζαγκρός που είναι σκληρά και τραχύτα τα όρη. Πού να περάσεις από εκεί? 100 χιλιόμετρα το πολύ είναι η απόσταση ξηράς, η μεγαλύτερη απόσταση με το κοντινότερο βουνό. Μετά πόρτα. Οπότε λέει, δεν πειράζει, ρίξε ξανά 80 βόμβες, γιατί κάτι δεν κάναν καλά αυτοί. Εδώ παρενέβη, ήξερε πολύ καλά τι έκανε, τι δεν έκανε καλά ο Μπάλογκαν, και τι ακόμη χειρότερο, τι δεν έκανε καλά η FIFA. Η FIFA του Ινφαντίνο. Αυτή έχει ξεφτυλιστεί πιο πολύ και από τη FIFA του Μπλάτερ και του Πλατινί, που είναι ρεοζήλρημε, έτσι το φαντάστηκε το παγκόσμιο κύπελο, έτσι το οραματίστηκε, έτσι το αίσθησε. Πάντως χθες το παγκόσμιο κύπελο προσωπικά αισθάνθηκα λίγο σαν τον παίκτη της ρουλέτας, ο οποίος κάθεται εκεί επίμονα τι νούμερο να πούμε, ας πούμε 8, δεν ξέρω και είναι μαύρο ή κόκκινο. Πες εσύ ρε Ανέστη που τρέχεις τα καζίνο. 8 λοιπόν, και κάθισε και παίζει, είναι κάτι παίκτες που παίζουν μονικά εκεί. Κάθονται πάνω από το τραπέζι και παίζουν το 8, κάποια μέρα μες το βράδυ θα έρθει, θα τα πάρω όλα πίσω. Και την ώρα που έρχεται το 8 είναι στην τουαλέτα. Κάπως έτσι κάθομαι, βλέπω κάθε σαβούρα εκεί, από εδώ, από εκεί, προσπαθώ να ξετρυπώσω το καλό μάτς και γίνεται χθες και είναι και απογευματινή ώρα, μια χαρά. Απογευματινή ώρα μου το βάζεις ρε εσύ, πάρε μια απόφαση. Είχαμε συνηθίσει να ξεκινάμε να βλέπουμε μετά τις 9-10. Ανοίγω και εγώ το δέκτη, υπήρχε ήδη το δεύτερο μάτς και ακούω για τη ματσάρα Αργεντινής με Αίγυπτο. Και να λένε όλοι και από εδώ, ό,τι μέσο να ανοίξεις, από την Αλάσκα ως την Αυστραλία, για την επική ανατροπή της Αργεντινής, για τη ματσάρα που έγινε, για τον καλύτερο αγώνα του παγκόσμιου κυπέλου, για τον αγώνα που θα μείνει στην ιστορία του παγκόσμιου. Μη μου τα λέτε ρε παιδιά και...
άνθρωπος είμαι και εγώ, ένα λεπτό έκανα, πήγα να κάνω μερικές δουλειές εκείνη την ώρα, ρε, βρήκα κι εγώ. Καλημέρα Λάζαρε Αλιακμονάρα. Καλημέρα. Βάνες λοιπόν, ή μου υπόνησαν τα μάτια σου αυτό που γράφει πριν. Τα έχει κάνει όλα, τα έχει ανακατέψει όλα. Η γκόρ μου να ζητήσεις, να ζητήσεις ευχαρίστως, έτσι κι αλλιώς βαδίζουμε προς το τέλος της σεζόν, Θεού θέλοντος και Τραμπ επιτρέποντος, γιατί από μόνος του Θεός δεν κάνει τίποτα. Αν δεν πάρει τηλέφωνο ο Τραμπ στον κομισάριο, ακόμη και ο κομισάριος που τους γράφει όλους αυτούς τους από εκεί, ας πούμε, υπάρχει περίπτωση. Ή μήπως παίρνουν τηλέφωνο ρε Σιάννε στην περιοχή Μιονγκούν σε μας και κάνει το βαρίστα και δεν το ξέρουμε. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Καλημέρα Γιάννη Μπαχτσέ. Ούτε φέτος Γιάννη θα τα λέμε στο γήπεδο, στο παλέ, στην κερκίδα. Θα μου λείψεις, μετά θα σε ξεχάσω.

Χώρια ρε εσύ, Ανέστη, που βλέπω ότι στέλνεις μήνυμα χτεσινό, χρόνια πολλά στο Κυριάκο να το... Καλημέρα Μάριε, να το... Να... Δεν γιόρταζαν οι Κυριακοί, είσαι και της Εκκλησίας. Οι Κυριακές γνώριζαν χτες, να ξαναπούμε χρόνια πολλά, γιατί είχαμε το δυσάρεστο περιστατικό με τον Πέλα που δεν μας επέτρεπε να το ρίξουμε μετά στις ευχές και στα πανηγύρια. Ανέστη, συγκεντρώσου, είσαι της Εκκλησίας. Ο Κυριάκος δεν γιόρταζε χτες.

Πάντως, ενώ η Ελλάδα συνεχίζει με συνέπεια να καταβάλει τα όσα υποχρεούται και περισσότερα από όσα υποχρεούται να καταβάλει για τις αμυντικές δαπάνες και στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΝΑΤΟ, είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναλογίας στις δαπάνες της, στις αμυντικές δαπάνες, με το υψηλότερο στο ΝΑΤΟ. Και για να μαθαίνεις, Ανέστη, 29 Μαΐου λέει ο πρόδρομος. Γιορτάζει ο Μάκης Καπαδόκης, δηλαδή γιορτάζει ο Κυριάκος 29 Σεπτεμβρίου. Είχαμε προχθές ολόκληρη ιστορία με το πότε είναι ο Άγιος Λουκάς. Τώρα να έχουμε και για τον Κυριάκο.

Καλημέρα και στο Λάζαρο Αθήνα. Καταβάλει λοιπόν με συνέπεια τα οφειλόμενα για την άμυνά της η Ελλάδα, που αντανακλάται και στην άμυνα ολόκληρου του ΝΑΤΟ, αλλά άλλος είναι το χαϊδεμένο παιδί. Αλλού κοίταξε ο βαρίστας. Αλλού μου φαίνεται θα δώσει το πέναλτι.

Πάντως μήπως να βαφτίσουμε πράξη αντίσταση στο ότι δεν είδαμε τη χθεσινή ματσάρα Αργεντινής Αιγύπτου στο όνομα της αντίδρασής μας σε αυτό το γελίο που συνέβη με τον Μπάλογκαν που προεδρικό τηλέφωνο ανέρεσε την τιμωρία του. Βγήκε ακόμη και η UEFA και του τράβηξε ταυτί. Η UEFA η οποία θριαμβεύει, έτσι, όλο ευρωπαϊκές ομάδες περνάνε. Στις 8 νομίζω οι 6 είναι ευρωπαϊκές. Άιντε ρε γατάκια, ξυπνήσατε όλοι. Η ευρωπαϊκή υπόθεση είναι το ποδόσφαιρο. Εκείνες που είναι απογοητευτικές είναι οι λατινοαμερικάνικες ομάδες που άλλοτε εμφανίζονταν ως ένα ισχυρό και συγκροτημένο μπλοκ και πάντα όχι μόνο διεκδικούσε το κύπελο με αξιώσεις, θα είχε και είσοδο πλέον 4 ομάδων στην οκτάδα και τώρα τίποτα, η μια μετά την άλλη πέφτουν σαν χάρτινη πύργη. Η Αφρική θέλει δουλειά ακόμη, άρα τι έμεινε, η Ευρώπη. Σταθερή αξία του ποδοσφαίρου, τώρα θα τα βρει μεταξύ της. Τι μου το λες ρε Ανέστη, ότι έχετε και ιερά μονή Αγίας Κυριακής στην περιοχή? Να σε συγχαρώ που δεν ξέρεις πότε γιορτάζουν οι Κυριακές και πότε οι Κυριάκοι. Ο άλλος διακοπές είναι στην παραλία, κάθεται και ξέρει.

Ναι, δεν θα σου πω ότι είναι ακυρωμένο γενικό στο ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής, Πασχάλη, υμνολόγια μου. Προφανώς και όχι μόνο έχει 10 κατακτήσεις και θα συνεχίσει να διεκδικεί. Λέμε ότι στη συγκεκριμένη διοργάνωση, βέβαια το λες πάρα πολύ ωραία, συνεχίζει αυτή που πρέπει. Αυτό είναι. Συνεχίζει αυτή που πρέπει. Κοίτα, Πασχάλη, τώρα που ο Μέση, μετά που του φύγε το άγχος, αφού τον σμπρώξαν και λίγο στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, φόρεσε και την κελεμπία του, και τώρα που παίζει πιο ελεύθερος, κάνει θαύματα. Είναι... χωρίς κανένα άγχος, ηλικιακά σου λέει, τα έχω κλείσει τα χρόνια.

με την παρουσία του και την προσωπικότητά του. Τώρα οφείλουμε να του βγάλουμε το καπέλο. Εντάξει, είναι great, όπως ο Πούλιος. Καλημέρα.

Καλημέρα, Σωτήρη Πατγκάρετ. Έχω, λέει, μια αυστηρότητα προς το φίλο σαν τον βουλευτή της Παραγουάης προς τον Εμπαπέ. Δεν το ξέρω το περιστατικό, μπορείς να λίγο να μου το περιγράψεις, σε παρακαλώ, Σωτήρη Πατγκάρετ. Οι γραμμές προς το παρόν είναι κλειστές και άρα ισχύει μόνο το 69-36-512-099 για το Viber, για τη Viber επικοινωνία. Για να δούμε την ιστορία νούμερο 13 του φίλου Ιγκόρ. Μπράβο Ιγκόρ, συνεπέστατος. Άλλες δύο έχεις Τετάρτη. Σήμερα μετά Πέμπτη, Παρασκευή, έτσι φρόντισε να βρεις άλλες δύο. Είναι πολύ ωραίες η ιστορία σου. Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λοιπόν, μιλάμε για την Ιταλία του 1934. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελο της Ιστορίας, η εθνική ομάδα της Ρουμανίας είχε έναν πολύ ασυνήθιστο γενικό διευθυντή, τον ίδιο τον μονάρχη της χώρας, τον βασιλιά Κάρλο τον Δεύτερο. Δεν είχαν πάει ακόμη τα δικά μας παιδιά εκεί, έτσι, ήταν κανονικά τα πράγματα με βασιλιά, κανονικά. Ο βασιλιάς ήταν τόσο παθιασμένος με το ποδόσφαιρο που ήθελε η χώρα του να εκπροσωπηθεί από τους καλύτερους δυνατούς παίκτες. Ο βασιλιάς Κάρολος ο Δεύτερος ανέλαβε προσωπικά την επιλογή της αποστολής για το Μουντιάλ, παραγωνίζοντας τους προπονητές.

Για να εξασφαλίσει ότι οι κορυφαίοι παίκτες που τότε ήταν ερασιτέχνης εργάτες. Καλά, έτσι κι αλλιώς σε εκείνες τις περιοχές όλοι οι ερασιτέχνες ήταν, ακόμη και ως εργάτες. Δηλαδή, ερασιτέχνες εργάτες θα ταξιδέψουν στην Ιταλία, εξέδωσε ειδικό βασιλικό διάταγμα. Όλοι οι επιλεγμένοι ποδοσφαιριστές έλαβαν τρίμηνη άδεια μεταποδοχών, αφού ήταν ερασιτέχνες. Ενώ ο νόμος εξασφάλιζε ότι δεν θα έχαναν τη δουλειά τους μετά την επιστροφή τους. Η κατάληξη, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αλλά και των αγώνων, ο βασιλιάς στεκόταν κοντά στον πάγκο και έδινε ο ίδιος τακτικές οδηγίες. Παρά την προσωπική του ανάμειξη, η Ρουμανία αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από τη μετέπειτα φιναλίστ Τσεχοσλοβακία με 2-1, αλλά η ιστορία της βασιλικής επιλογής έμεινε ανεξίτηλη.

Ναι, μωρέ Μανώλη, έχεις δίκιο. Καλημέρα. Τώρα οφείλουμε να... Αυτό είναι λίγο προσωπική ιστορία, γιατί πάντα υποστηρίζω και θα έλεγα και με φανατισμό την Αργεντινή στα παγκόσμια κύπελα, μετά που πήγα εκεί και είδα πώς είναι το ποδόσφαιρό της, το οποίο ως κερκίδα πάντα μιλάω, δεν συγκρίνεται με το ποδόσφαιρο, και λίγο πολύ έχω παρευρεθεί στις κερκίδες άπειρων χωρών και με τελείως διαφορετική ποδοσφαιρική κουλτούρα από και μάτς στο Ιράν, έτσι, που το βομβαρδίζουν τώρα, και μάτς στο Ιράν έχω δει, Περσέπολης, η μεγάλη ομάδα του Ιράν. Οι οποίοι πλάκα-πλάκα το Ιράν, επειδή δεν έχει ευκαταφρόνητη κατάθεση πολιτισμού, έχει ένα γήπεδο το οποίο έχει στηθεί στη μέση της ερήμου έξω από την Τεχεράνη, εκεί κάτω από τα βουνά που λέγαμε, και επειδή είναι στην έρημο έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική κατασκευή, είναι σαν τσαντήρι, ας πούμε, σαν μεγάλο αντίσκηνο πραγματευτή της ερήμου, δηλαδή που πηγαίνει με το καραβάνι και στείνει

Κινές, το λέω έτσι περιγραφικά, και έχει αυτήν την αρχιτεκτονική η οποία είναι και σε χρώματα όχρας, δηλαδή γήινα, και με σκεπαστό, με όλα κανονικά, το μεγάλο γήπεδο του Ιράν. Ως πρόσφατα δεν ξέρω βέβαια αν συνεχίζει να ισχύει, δεν επέτρεπα στις γυναίκες να πάνε στο γήπεδο, ωραίο και αυτό. Και έχει γίνει και μια σχετική ταινία με τίτλο Offside, πολύ καλή ταινία. Είναι αυτού που πήρε πέρυσι το Χρυσό Φοίνικα, αλλά για να πάρεις Χρυσό Φοίνικα δεν φτάνει να κάνεις μόνο μια καλή ταινία, πρέπει να υπάρχουν και άλλοι λόγοι, πολιτικοί για παράδειγμα. Οπότε έκανε την ταινία Offside ο Παναχής, στην οποία μια γυναίκα προσπαθεί παντή τρόπο να εισέλθει σε αυτό το γήπεδο και να μπορέσει να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, διότι δυστυχώς τότε δεν υπήρχε Τραμπ να πάει να κάνει και τον εισιτηριά ανέστη εκεί πέρα, μαλάχι το σόλωνα του γηπέδου εκεί, το αντίσκηνο. Οπότε αυτό που είπα, Μανώλη, με δεδομένη την υποστήριξή μου, είναι στην εθνική Αργεντινής, διότι ξαναλέω, το ποδόσφαιρο τουλάχιστον σε επίπεδο παράσταση, ας το πω έτσι, γιατί ως ένα σημείο είναι μια παράσταση, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, είναι κάτι μοναδικό, είναι εκεί και σε όλον τον άλλον πλανήτη. Και δεν μιλάω τώρα, εντάξει, ας πούμε πας στο Μαρακανά, είναι εκεί Φλαμέγκο, Φλαφλού, ναι, αλλά τα υπόλοιπα γήπεδα της Βραζιλίας δεν έχουν αυτή την ένταση, το πάθος, κυρίως τη συμμετοχή του κόσμου που παρατηρεί κάποιος στην Αργεντινή. Διότι στην Αργεντινή, ακόμη και στη μικρότερη ομάδα να πας που αγωνίζεται, θα δεις αυτή την κερκίδα, θα δεις να τραγουδάνε όλοι, να κατεβάζουν τα πανιά. Αυτά τα πανιά είναι πολύ χαρακτηριστικό που κατεβάζουν από πάνω, από το πάνω μέρος της κερκίδας ως τα κάγκελα κάτω, να τα αναχοροπηδάν, να τα κουνάν. Καλημέρα στο στο Νίκο 1.75, είδες, γκρίνιαζες θες ανέσαι, όλους τους βαφτίζεις, λέει, όλους τους έχεις, γιατί το λες Νίκο 1.75, ας πούμε, γιατί δεν έχω ένα παρατσούκλι, ένα προσωνύμιο, ο οποίος λέει Χρυσό Φοίνικα αυτός, Χρυσή Νέα Κρίνη εμείς. Και πολύ καλή, έτσι, τον μνημόνευσα τον Μπούλιο δεν κρέατε, επίσης πολύ... Άνετα λέει, δηλαδή χρησιμοποιεί, είπα ότι είναι σε κατασκευή τσαντήρι, έτσι, και λέει ο Πούλιος δεν κρέατ. Άνετα δηλαδή χρησιμοποιεί για έδρα το γήπεδο του Ιράνι απέναντι. Και εσύ Λευτέρη, Άννα, τώρα μπήκαμε στα δικά μας. Και ο Λευτέρης τον ίδιο καημό έχει. Άρεσε όλο να λέει, ποτέ δεν μ' άφησε να μπω στο παλέ. Πάλι εσύ μου έλεγε. Πραγματικά ρε παιδιά, τόσο αριανός και τόσο κακός με τους αριανούς ως όλων.

ο οποίος Λευτέρης μαζί με τον καημό του για τον Σόλωνα, τον θυροφύλακα των Αριανών γηπέδων, γιατί όντως ο Σόλων τον πετύχαινε, καλά δεν συζητάμε, στη θύρα 3 ήταν φυτεμένος, ήταν ριζωμένος εκεί πέρα, τον πετύχαινε και στο παλέ. Πες μου εσύ τώρα Λευτέρη, γιατί εμείς ενώ ξέραμε ότι ο Σόλων δεν θα μας βάλει, πηγαίναμε εκεί πέρα, μέλη είχε... Γύρω γύρω στην άλλη θύρα ήταν ο Κυρθωμάς, φοβερός τύπος, τίποτα εμείς, όχι, εκεί από την Τρία στο Σόλο, να πάμε στην Τρία. Μας έλυσε και την απορία ο Σωτήρης Πατ Γκάρετ, γιατί έγραψε για την Παραγουάη και λέει ότι μια Παραγουανή γερουσιαστής, για να τα λέμε σωστά, πριν τον αγώνα, ναι, ωραία, καλά, εδώ το επίπεδο, το γλωσσικό επίπεδο είναι... Μια κλάση πάνω. Μια Παραγουανή γερουσιαστής λοιπόν, για να τα λέμε σωστά, πριν τον αγώνα αρχικά έκραξε ρατσιστικά τον Εμπαπέ. Αυτός απάντησε ότι θα πέσουμε στη λάσπη αν χρειαστεί με την Παραγουάη, και εν τέλει μετά τον αγώνα έγραψε η κυρία μια επιστολή καταπέλτη εναντίον του που καταλήγει ζήτα συγγνώμη, αλλιώς θα κινηθώ νομικά στην ελληνική επικράτεια. Ο άλλος τον καημό του Πασχάλη Ιμνολόγε, ένας ήταν λέει, το πήρε τρεις φορές μόνος του το Μουντιάλ και γι' αυτό είναι τρεις μέγιστος. Πελέ. Έχοντας τη χαρά να τον έχω δει τουλάχιστον στο Μουντιάλ του 1970 και όντως τώρα δεν ξέρω αν ήταν τα παιδικά μου μάτια αυτά που μετέτρεπαν ό,τι έβλεπαν σε μαγική, κυριολεκτικά μαγική εικόνα. Εκείνη η Βραζιλία και μόνο που καθάρισε τελικό με 4-1 αντιλαμβάνεται κανείς τι μπάλα έπαιζε. Είναι και το Μουντιάλ που έκανε αυτή την τρομερή, μοναδική και νομίζω ιστορική τρίπλα στον Μαζούρκεβιτ. Δηλαδή τρίπλα χωρίς να κουμπίσει την μπάλα δεν έχει κάνει άλλος παίκτης. Α, να τα λέμε και αυτά. Εκεί που έφυγε προς την εστία η μπάλα πήγαινε δεξιά και ο Μαζούρκεβιτς, ο τερματοφύλακας της Ουρουγουάης τότε, μοιραία ακολούθησε τον παίκτη. Ναι, αλλά η μπάλα πήγε από την άλλη. Και κάνοντας έναν κύκλο γύρω από τον Μαζούρκεβιτς, γνωστό σκηνικό, του πήρε την μπάλα ο Πελέ και δυστυχώς αστόχησε, γιατί θα είχε καταγραφεί ως σίγουρα το ωραιότερο και πιο εμπνευσμένο. Τέχνη κανονική, τέχνη πάνω στο χορτάρι. Πέταξε τα χρώματά του ο Πελέ. Κίτρινο μαύρος Κώστας λέει, όταν αποχώρησε ο Σόλων ακουφίστηκε μια ολόκληρη γενιά.

τελευταίες λέει τελικά έμπαινε από το κηλικείο του Παλαιά. Ξέρετε, από το κηλικείο κάτω έχει ένα κρυφό πορτάκι. Πώς είναι εκεί στον Άι Δημήτρη, από κάτω από τον τάφο του Μυροβλήτη που βγαίνεις με ένα κρυφό πορτάκι, κάπως έτσι συνδέεται το Παλαιά με το κεντρικό γήπεδο. Σύνδεση που έπρεπε να γίνει και στο μουσείο, έτσι. Δηλαδή τα παιδάκια τα οποία έρχονται και επισκέπτονται το μουσείο έπρεπε να καταλήγουν στο γήπεδο, να βλέπουν το εσωτερικό, όπως καταλαβαίνετε. Άλλη έλξη ασκεί ο αγωνιστικός χώρος και άλλο οι βιτρίνες με τα κύπελα, με τις φανέλες, με οτιδήποτε. Και εκεί, εν πάση περιπτώσει, να δοκιμάζουν λίγο την τύχη του στο μπάσκετ, να γίνεται πιο ελκυστικό μέσα από αυτό το πορτάκι που έμπαινε όταν ήταν μικρός ο Λευτέρης. Ήθελε τόλμη όμως και έπρεπε να δεις πότε κοιμάται ο φύλακας. Καλά, δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Συνήθως κοιμόταν. Κώστα Κιτρινό, μαύρε Κώστα, λες το έκανε και ο Νεϊμάρ στην Μπαρτσελόνα. Ομολογουμένως δεν το θυμάμαι, αλλά αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ από τον ηλίθιο που λέγεται Νεϊμάρ είναι αυτό που έκανε προχτές, που ενώ η χώρα του έχανε και αποκλειόταν και χτυπάει, εν πάση περιπτώσει, το πέναλτι στις καθυστερήσεις με το οποίο ευστοχεί και το οποίο δίνει κάποιες ελπίδες να συνεχιστεί ο αγώνας. Πάει και αρχίζει διάλογο με τον τερματοφύλακα. Σου δείξω εγώ, σου παγώ, σου καναγώ. Τον τερματοφύλακα, άλλο που δεν ήθελε ο τερματοφύλακας. Πάλι καλά που δεν ξάπλωσε και κάτω να κάνει τον τραυματία. Τον λεκτικά προσβεβλημένο. Πασχάλη σημειολόγος λέει: εγώ από τα πολλά σβερκώματα του Σόλωνα πήγαινα σε μια φάση στην ένα. Ο άνθρωπος δεν μ' άφησε να μπω σε μάτς κυπέλου τρίτης εθνικής που δεν θέλαμε να προκριθούμε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι κομβικό, οριακό για την ιστορία του Άρη. Με βροχή στα επίσημα και με φίλη μου, γιατί ήταν διαρκεία στη 2. Έξαλλος έγινα και έβγαλα τα παιδικά μου αποθυμένα και πήγα στη 2. Θέλω λίγο να μου εξηγήσεις αυτό το υστερόγραφο, γιατί κάτι ενδιαφέρον λέει, αλλά δεν το πιάσα. Για κερκίδα και φωνή, μεγάλη μαγιά ήταν η Μπούλμπα. Δυστυχώς ούτε εκεί νιώσαμε. Δεν θα το αποκαλύψω, γιατί τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα στο μπάσκετ του Άρη και δεν πρέπει να μαθαίνουν σημεία διαρροών. Και αυτό σωστό που λέει ο Ανέστη, να σκεφτεί κάποιος ότι εκείνη την εποχή δεν παίρναν οι ποδοσφαιριστές τα λεγόμενα βοηθήματα, συμπληρώματα και να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή ό,τι έκαναν το έκαναν μόνοι τους, με αυτά και με αυτά όμως εσύ καταστράφηκε η μπάλα με το λεγόμενο physical game, τρέχουν game, τρέχουν πηδάν, χοροπηδάν, αλλά η τέχνη απουσιάζει. Σε όλα τα αθλήματα. Δεν το πιπόγκ έχει γίνει υπόθεση physical game. Ποιος θα αντέξει. Η τέχνη όλο ένα και μειώνεται στον αθλητισμό υπέρ της δύναμης.

Α, ναι, ναι. Τώρα κατά δεν ήξερα τι λέγεται Μπούλμπα. Η μπάντα που είχαμε στο Χαριλάου, μαγική ατμόσφαιρα και φωνή από μεγάλο μέρος του γηπέδου. Γεγονός είναι αυτό και ήταν και επαγγελματίες η μουσική η Πασχάλη. Ήταν ωραίο. Ήταν πραγματικά η περίοδος στην οποία η κερκίδα του Άρη άγγιξε την ατμόσφαιρα και τις συνθήκες της μιας αργεντίνικης κερκίδας που είναι μπάντα, ναι, μπάντα και πανιά. Το κάναμε τότε, βέβαια η μπάντα με το αζημίωτο ήταν, να ξέρεις, έτσι, η Πασχάλη μου. Γι' αυτό και σταμάτησε. Δεν ήταν τόσο ο ερασιτέχνης που λέει και ο Ανέστης, όχι ο Ιγκόρ, ερασιτέχνης εργάτες.

Μιλάμε για αυτά τα χρόνια που έπαιζε ο Γκάλιστρης ή η Σωτήρη Παντγκάρετ που έπινε αγνό, πίνω πάντα αγνό. Δεν ήταν και πολύ επικοινωνιακός για διαφήμιση ο Νικολάκης μας, έτσι. Αγνό, πίνω μόνο αγνό, πάντα αγνό. Και μετά, επειδή πήραν αγνό μόνο οι Αριανοί, ξέρετε, πήγαν και στους απέναντι και δώσανε διαφήμιση, γιατί βούλιαζε εκείνα τα χρόνια, δεν ξέρει καλά η Αγνό. Ήταν βουλιαγμένη έτσι κι αλλιώς σε διάφορα σκάνδαλα από εκείνα τα χρόνια που την οδήγησαν εκεί που την οδήγησαν. Αλλά είχε χρήμα να ξοδέψει, έδωσε στο Νικολάκη, δεν θα πήρε και λίγα. Πίνω πάντα Αγνό. Μετά ζήτουσαν και οι απέναντι. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Μόνο άχνη ζάχαρη, λέει ο Νίκος, ένα 75 έπαιρναν τα χρόνια εκείνα. When you're talking to me, that baby talk. I just like it like that. Ναι, φυσικά Κωστή, ερχόταν και στο παλαιό. Βρε, εδώ έχω ζήσει. Είναι αλήθεια αυτό. Κάποια στιγμή θα ερχόταν αυτή η τουρκική ομάδα, η Τραμζούν Σπορ, η οποία κατάγεται από την Τραπεζούντα και η οποία δυστυχώς έχει και σχέση με τον Ερντογάν, αλλά τέλος πάντων. Ερχόταν λοιπόν από την Τραπεζούντα η ομάδα και θελήσαμε να κάνουμε με πρωτοβουλία του Γιώργου που κάνει Ορθόδοξη λειτουργία κάτω από το τζαμί, να κάνουμε μία συνάντηση, να τους ξεναγήσουμε στο μουσείο και να γίνει μία πράξη αδερφοποίησης τρόπων τεινά, στο όνομα του Πόντου βέβαια. Και έπρεπε να εισέλθω από την πύλη εκεί την κεντρική για να πάω στο μουσείο, στα γραφεία, να κάνουμε αυτήν την εκδηλωσούλα και δεν μ' άφηνε να μπω. Να έρθει ο Λευτέρης Αρβανίτης να τον διαβεβαιώσει ότι είμαι για δουλειά εκεί. Πάντως πέρα από όσα του καταλογίζουμε του ανθρώπου, Αριανός σαν το Σόλωνα δεν νομίζω να υπήρξε, έτσι, σε επίπεδο σύνδεσης, ψυχοσωματική σύνδεση με την ομάδα, δηλαδή ζούσε στο γήπεδο, κατοικούσε στο γήπεδο, δηλαδή μεγάλωσα εκεί στο, τον έβλεπες κάθε μέρα ακούραστο, τότε εκείνα τα χρόνια, το 70 έτσι, ακούραστος να χαράσει τις γραμμές, καμιά φορά όχι με ιδιαίτερη επιτυχία, άντε φτού και από την αρχή σόλων, καμιά φορά δεν προχωρούσε καν στο φτού και από την αρχή, την άφηνε στραβή τη γραμμή, τέλος πάντων να χαράσει γραμμές, να περιποιείται. Τότε δεν είχε καν χόρτο στα παλιά τα χρόνια, είχε ένα χαλικάκι εκεί πέρα, έμπαινε και ο κατεωνιστήρας, η ντουζιέρα του Δήμου να την δροσίζει στα ημιχρόνια, γιατί είχε πάρει φωτιά και ο αγωνιστικός χώρος και οι ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων, να μεριμνά για όλα, για τα πάντα, να απλώνει τις φανέλες, να τις πλένει, να τις τραγγίζει, να τις απλώνει. Δεν μπορούμε να πούμε. Ήταν εργάτης και είχε τέτοια αγάπη και τέτοια ψυχική σύνδεση με τον Άρη που όταν έπαιζε δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τον αγώνα. Αυτό ήταν το κακό, και καθόταν στην πόρτα, θα μου πείτε. Όχι, μετά από κάποια στιγμή έκλεινε την πόρτα, δεν έμπαινε κανείς, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Έκλεινε την πόρτα, έπαιρνε την ανηφόρα για την Πηλαία και πηγαίνω ερχόταν Πηλαία γήπεδο όσο να τελειώσει το μάτς. Από άγχος δεν μπορούσε να το άκουγε. Το παρακολουθούσε από τις φωνές των οπαδών, όπως το παρακολουθούσαν και οι λεγόμενοι εφοπλιστές φύλαθλοι, οι οποίοι δεν έμπαιναν μέσα, δεν έδιναν τα λεφτά. Κάθονταν απ' έξω, κάναν γύρες και μόλις άνοιγαν οι πόρτες το τελευταίο 20 λεπτό, 25 λεπτό ανάλογα, μπούκαναν μέσα που τους λέγαμε οι εφοπλιστές. Μπήκαν οι εφοπλιστές, οι τζαμπατζίδες δηλαδή. Και έχει ένα ωραίο κείμενο έχει στείλει ο Μανώλης για το Σόλωνα που λέει: Σόλωνα, η ψηλάντηση, ζωντανή ιστορία του Άρη, ζωντανή ψυχή του συλλόγου. Την ιστορία του μας τη θυμίζει φίλος αναγνώστης και γράφει για τον Σόλωνα. Θα το διαβάσουμε γιατί οφείλουμε
να μνημονεύουμε και αυτούς οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, στα θεμέλια. Αυτός ήταν πραγματικά ερασιτέχνης εργάτης. Αυτός ήταν ερασιτέχνης εργάτης. Ο ορισμός του ερασιτέχνη εργάτη, για να το αποδώσουμε αυτό και να τον τιμούμε όπως πρέπει, μες στη Ζαβομάρα δηλαδή, το έκανε, δεν μας έβαζε. Γιατί θεωρούσε ότι θα χάσει λεφτά ο Άρης. Ρε Σόλον, έχω λεφτά να δώσω. Κάθομαι εδώ πέρα απ' έξω και σε παρακαλάω, θείε θα με βάλεις. Έχω λεφτά εγώ να δώσω για το εισιτήριο? Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, βάλε να κερδίσει σε φωνές η ομάδα, σε παιδικές, σε εφηβικές παρουσίες. Τέλος πάντων, γράφει λοιπόν ο αναγνώστης, η μετακόμιση της οικογένειας μου από τη Νέα Υόρκη στη Θεσσαλονίκη έγινε το καλοκαίρι, για να προλάβω να πάω το φθινόπωρο στο σχολείο στην πρώτη δημοτικού, το οποίο ήταν στα χαλάσματα ενός εργοστασίου δίπλα στη θύρα 1 του γηπέδου Άρης του Χαριλάου. Αυτός πρέπει να είναι τελείως συνομιλικός μου, που ένα χρόνο αργότερα η Χούντα το μετέτρεψε στο πολυτελές για την εποχή 15ο δημοτικό σχολείο. Η αλήθεια είναι πως ναι, στα χαλάσματα αυτά ήταν τα χαλάσματα ενός εργοστασίου, όντως, που βλέπετε και τη φάμπρικα σε παλιές φωτογραφίες, μια φάμπρικα που υψώνεται εκεί πίσω από τη θύρα 1 στο βάθος. Είναι περιμένοντας να κτιστεί το άλλο δίπλα που το είχε εγκαινιάσει ο Πατακός και όντως ήταν ένα σχολείο πρότυπο οικοδομικά τουλάχιστον. Τώρα στριμώχνουν τρία σχολεία εκεί πέρα, δηλαδή αν είναι δυνατόν, γιατί πραγματικά είναι μια έκπτωση της παιδείας, ένα σχολείο πραγματικά διαμάντι κατασκευαστικά, με τις αίθουσες, με αίθουσα τελετών, κάτι πολύ πρωτόγνωρο και πρωτότυπο τότε, να είναι και να λειτουργεί στα 70's, ας πούμε, και σήμερα να είναι, βλέπω, και το 69 πήγε εκεί που κάποτε ήταν παλιά ψηλά στην Ελβετία. Δηλαδή έχουν μαζευτεί τρία σχολεία εκεί που ήταν ένα, γιατί καταργήσαν την αίθουσα τελετών, μια πάρα πολύ ωραία έτσι, που μπορούσε να χρησιμεύσει όχι μόνο για το σχολείο αλλά και για εκδηλώσεις της περιοχής Χαριλάου γενικότερα. Πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ οργανωμένη και πάρα πολύ συγκροτημένη, και κατάντησε να είναι σχολείο. Την κόψαν με κόντρα πλακέ. Αυτό τώρα, επειδή λέμε για την παιδεία και ψάχνουμε τις ρίζες και τις αιτίες του κακού, αν είναι δυνατόν ένα σχολείο το 70 να είναι 10 φορές καλύτερο από ό,τι είναι σήμερα. Το ίδιο σχολείο, το ίδιο κτίσμα, που είναι και παρατημένο ως κτίσμα. Τέλος πάντων, συνεχίζει το σπίτι μου λίγα μέτρα πιο κάτω στην οδό Αρκαδίου. Η οδός Αρκαδίου, ναι, πίσω από την Οσία Ξένικη. Αν και μοιημένος Παναθηναϊκός όπως όλα τα ελληνάκια της ηλικίας μου που ζούσαν στο εξωτερικό λόγω της συμμετοχής του στον τελικό του Γουέμπλι, έζησα και μεγάλωσα στο ρυθμό του Άρη. Και σε αυτό δεν συνετέλεσε μόνο το γεγονός ότι όλη η γειτονιά ήταν κυτρινόμαυρη, αλλά σε ένα μαυριδερό καλογυμνασμένο αθλητή του Άρη, ήταν στην πλίστα ο Σόλων Υψηλάντης, έτσι, και Πανελληνιονίκης, και έχει τρέξει και Βαλκανικούς, ο οποίος αφού είχε δοξάσει το σύλλογο με τις επιτυχίες του, είχε αναλάβει τη φροντίδα του γηπέδου και είχε συνδέσει το όνομά του με την ιστορία του συλλόγου. Θα κάνω ένα αλματάκι την λίγο μεγάλο, αν και είναι πολύ ωραίο το κείμενο, εκτός αν θέλετε να το διαβάσω σε συνέχειες, γιατί γράφει γιατί πίσω από τη θύρα 3 που ανέβαινε στα μπάζα και τέτοια, και τους κυνηγούσε ο Σόλων. Και στη συνέχεια γράφει ότι στα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου με έβαλε να πουλάω hot dog και sandwich αναψυκτικά και ροκ στη θύρα 1 του γηπέδου, εκεί που ήταν οι ρολοχίτες. Τις χαρές και έζησα όλη την ιστορία της δεκαετίας του 70, τις χαρές, τις λύπες, την πρόκριση της Περούτζια, το στημένο μπαράζ τον Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό στο Βόλο, το στημένο, έτσι το είπανε κάποιοι, έτσι προς Θεού. Το έχει εισαγωγικά βέβαια. Και αυτά χάρη στο Σόλωνα. Τη ζωντανή. Όχι χάρη στο Σόλωνα, τώρα κάτσε. Γιατί εμείς στην ίδια περίοδο εκεί κυκλοφορούσαμε, άμα δεν παίρναμε κανένα φοράκι από κανένα που μας λυπόταν εκεί, που γυρνούσαμε όλη μέρα έξω από τα γραφεία. Εκεί στη γωνία, στην Παπαναστασίου, άμα δεν γυρνούσαμε ολιμερείς, σχολούσαμε το σχολείο, κοιτούσαμε ποιος θα έρθει να μας δώσει κανένα φοράκι μαθητικό. Από το Σόλωνα δεν θα είχαμε δει, δεν θα ξέραμε τι χρώματα φανέλα έχει ο Άρης. Τη ζωντανή ιστορία, τότε όταν έφυγα για Αθήνα, δάκρυσε σαν να ήταν γονιός μου.
Η φυγή μου στην Αθήνα ανάγκασε τους γονείς μου να πουλήσουν το σπίτι στην οδό Αρκαδίου και να μετεγκατασταθούν στην Αθήνα. Το Σόλωνα δεν τον ξαναείδα. Σίγουρα δεν με θυμάται, σίγουρα. Μετά από πολλά χρόνια. Και ούτε το Κλεάνθης Βικελίδης θυμίζει πολλά από εκείνο το γήπεδο Χαριλάου. Ξέρεις, τώρα εδώ τίθεται το θέμα. Ναι, και εκεί, κάπου εκεί ο Σόλωνας θα αγωνιά για τον αγαπημένο του Άρη. Πάντως, το Χαριλάου όπως και να γίνει, δεν ξέρω ρε παιδί μου αν το έχεις, αν έχεις κάνει τη διαδρομή του από τότε που πέλεγε και ακόμη πιο πριν που ήταν χωράφι ουσιαστικά όταν το πρωτοφτιάχναμε εκεί στην αρχή της δεκαετίας του 50, εγώ νομίζω ότι είναι το ίδιο. Αυτό γιατί ένα γήπεδο είναι αυτό που αποπνέει, δεν είναι ακριβώς το οικοδόμημα. Είναι, δεν ξέρω ρε παιδί μου, νομίζω ότι εκεί πάνω στις κερκίδες ακόμη μπορεί κανείς να νιώσει τις καρδιές που χτύπησαν για την ομάδα, τις χαρές, τις λύπες που διαπότησαν τους οπαδούς και τους φιλάθλους που ήταν σε αυτές τις κερκίδες. Νομίζω ότι τις Κυριακές που πηγαίνω τους βλέπω όλους αυτούς, καλά πηγαίνω και με συνομήλικους, οπότε έχουμε μνήμες από όλα αυτά, αλλά ζουν αυτές οι μνήμες και ο Σόλωνας μαζί, βλέπετε πόσες αναφορές του κάνουμε.

Πάντως ευχαριστούμε, Μανώλη, που το έστειλες, γιατί πραγματικά μπορέσαμε να κάνουμε μία αναφορά σε ό,τι και να λέμε. Μου άρεσε ο όρος, και θα τον χρησιμοποιήσω ως τέτοιο, στον μόνον ερασιτέχνη εργάτη του Άρη, κυριολεκτικά και τα δύο. Δεν εργάτης, έτσι, χειρόνακτας. Is it cold enough to say I care? Ναι, Πασχάλη, καλά κάνεις και θυμίζεις αυτή την μπάντα, λοιπόν, που κάποια στιγμή με τις μουσικές της έδωσε άλλο τόνο και άλλο ρυθμό στην κερκίδα του Χαριλάου. Ο τρομπετίστας ο Κωστάκης δεν έπαιρνε φράγκα, ήταν άρρωστο αριανάκι και το έκανε με την καρδιά του και ήταν ουσιαστικά αυτός που βασίστηκε η μπάντα. Για άλλους δεν ξέρω, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι. Τρομπετίστας Κωστάκης μου τα είπε, που όντως είναι όπως τα λες. Λευτέρη, μιλάς για τη διαφήμιση που είναι ο παντογνώ, έτσι. Κυριάκο Βούπερταλ, καλημέρα. Δεν ξέρω, λες ότι η σύνδεση είναι με τη ρίζα σπορ. Έχω μία εντύπωση, είναι το Drumzoom Sport, αυτή με τα κόκκινα μπλε. Γιατί ήταν και εκεί και νομίζω σε αυτήν έπαιξε λίγη μπάλα. Ναι, και αυτό σωστό που λέει ο Πούλιος The Great. Ούτε τον εγγονό του δεν έβαζε τζάμπα ο Σόλον. Και λέει, ακόμη και αν είχες αλλού εισιτήριο, δεν σε έβαζε σε άλλη θύρα. Ναι, ναι. Απορριζούντα κατάγεται ο Ερντογάν, ναι. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα, νομίζω σε αυτό δεν παίρνω όρκο, η ομάδα με την οποία έχει σύνδεση είναι η Τραμζούσπορ.

Ο Νίκο είναι 75, εννοείς, και ο πατέρας σου ήταν μαζί μας, έκανε γύρες γύρω από το γήπεδο και μετά πηγαίνει στη Σουηδία. Είδατε, αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή ήταν στους οπαδούς, στους φιλάθλους, οι οποίοι έκαναν γύρους περιμένοντας να ανοίξει η πόρτα στο τελευταίο τέταρτο 20 και μετά πήγε στη Σουήτα του Χαριλάου. Τέλεια. Μετά ήταν Πασόκ όμως, έτσι, και μην ξεχνάτε, είμαστε όλοι Πασόκ. Θα βάλουμε σήμερα δικαιωματικά, να δούμε και τον Λάζαρο. Καλημέρα Λάζαρε Αθηναίες, μαζί με τον Ιφαντίνο θα ξανακάνουν το παιχνίδι, γιατί με τους Αμερικανούς έπαιξε αντικανονικά παίχτης που είχε πάρει κόκκινη κάρτα και δεν έπρεπε να παίξει. Για τον Μπάλογκαν μιλάς προφανώς, αυτή που συζητάμε την ιστορία. Ναι ρε εσύ, αυτός ο χρόνος ρεκόρ, δηλαδή ξεπέρασαν και το κατοστάρι του Usain Bolt, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, ο καημένος ο Γιάννης ο γείτονας παλεύει, έβαλε τη γυναίκα του να το κλείσει εισιτήριο. Σε 3 και 14 δευτερόλεπτα, 3 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα γίναν όλα καπνός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
3: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
13: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
3: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
13: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
13: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
3: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
13: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
3: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
14: Γιώργη.
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
14: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
23: meimaris.com.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

morning, Αριανά. Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, μέρος Β. Όπως ακούσατε, ανοίξαμε και τις γραμμές επικοινωνίας στο 328-828. Αφού φλιαρίσαμε στο πρώτο μέρος, αλλά δεν πειράζει, κάναμε και ένα μικρό μνημόσυνο στο Σόλωνα.

0: τώρα έπιασε αυτό που έλεγε ο Λάζαρος από την Αθήνα, ότι ο Ντόναλτ μαζί με τον Ιφαντίνο θα ξανακάνουν το παιχνίδι, γιατί με τους Αμερικανούς έπαιξαν την κανονικά παίκτης που είχε πάρει κόκκινη κάρτα και δεν έπρεπε να παίξει, δηλαδή αυτός που ζητήσαν καταχρηστικά να παίξει και παραβιάζοντας κάθε νόμο. Καλημέρα Σπύρο, στη γραμμή παραγωγής του Wolfsburg. Παρόν!
1: Έλα να πούμε λίγο για το Μουντιάλ, φίλε.
0: Καλώς το να.
1: Δύο-τρεις περιπτώσεις. Η Γαλλία, έτσι, θέλει να πάει σε τρίτο τελικό, γιατί το έχουν καταφέρει πολύ λίγες ομάδες. Δηλαδή η Γερμανία το κατάφερε, 82, 86, 90 κτλ. Επίσης...
0: Κάτσε, περίμενε λίγο. Έκανε σε τρίτο, εννοείς, τρίτο
1: τελικό...
0: Συνεχόμενο.
1: Ναι, ναι,
0: και η Βραζιλία, 58, όχι, 58-62, μετά όχι.
1: Και ναι, 70, 66, ναι, δεν ξέρω, ναι,
0: δύο
1: ήταν, το πολύ άλλη μία, εκτός από τη Γερμανία, το πολύ άλλη μία. Απλά όμως, δεν υπάρχει άλλη ομάδα με Μπαπέ. Και η Βραζιλία του 94-98-2002. Ναι, είχε τον Καφού με τους τρεις τελικούς, αλλά πήρε ένα. Τώρα ο Μπαπέ, αν καταφέρει να πάρει και δεύτερο, θα είναι ο πρώτος που έκανε τρεις συνεχόμενους τελικούς και πήρε και δύο από αυτά. Κατάλαβες.
0: Για ποιον λες τώρα, για τον Μπαπέ?
1: Ναι, ναι, για τον Μπαπέ.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό δηλαδή μεγάλο κίνητο για τη Γαλλία. Τώρα, η Αργεντινή, είπαμε, θέλει να κάνει το 2-2, να απαντήσει και σε αυτό στην Αργεντινή. Αλλά και ο Μέση να πει ότι εγώ είμαι ανώτερος και στα τρόπες όλα αυτό με Μαραντόνα.
0: Έτσι. Αυτό είναι το βασικό, διότι στο πλαίσιο της πολιτικής της FIFA, η οποία θέλει οπωσδήποτε να αποκαθιλώσει τον Μαραντόνα λόγω των γνωστών ιστοριών και περιπέτειών του στην προσωπική, αλλά και τις συνδέσεις του με Κούβα, Κάστρο, γενικότερα ένας χαρακτήρας κακό παιδί, ας πούμε.
1: Ένας σαν τον Πελέ που έχει φεδημώσει τους δικτάτορες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλά κάνεις και το λες αυτό, Πέλα μου, για να τα ακούει και ο Ανέστης που είναι θαυμαστή. Έγλυφε δημόσια τους δικτάτορες για την εποχή που ανδρώθηκε ο Πελέ. Δεν μειώνουμε τέτοιο, αλλά παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεν μπορεί να θέλετε τους παίκτες κοινωνικά πρότυπα και ο ένας να είναι απορριπταίος και ο άλλος να εγκρίνεται, ας πούμε, approved. Επειδή αυτό και τα δύο αυτά είναι επίμεμπτα. Και αυτό που έκανε ο Μαραντόνα, ενώ στην ατομική και στην προσωπική του ζωή, και αυτό που έκανε ο Πελέ στη δημόσια του ζωή, που πολύ καλά το προσδιορίσες. Άρα λοιπόν, ή και τα δύο στο πύρτο εξώτερων, ενώ ως πράξεις, όχι οι παίκτες, όχι οι επίδοτες, ή μετά δεν γίνεται κατά αποκοπή, ας πούμε, όποτε θέλω να εφαρμόζω, ας πούμε, την ηθική.
1: Ναι. Το Βέλγιο κλασικά θα κάνει μια επιτυχία, τώρα θα αποκριστεί λογικά, δηλαδή είναι ομάδα, θα πούμε λίγο και το Βέλγιο. Το 80 στον τελικό, θυμάσαι, το ευρωπαϊκό έχασε από τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Έχει επιτυχίες. Το 86 πέφτει στην τετράδα να τρέξει στο Μαραντόνα. Αλλά συνήθως πηγαίνει 16-8. Βέβαια αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, Βασιλή. Μεγάλη σταθερότητα. Θυμάμαι το 90, στην μεγάλη πορεία της Αγγλίας, ήταν στους 16 το Βέλγιο. Αποκλείστηκε με δυσκολία από την Αγγλία με ένα γκολ του Λίνεκερ.
0: Ναι, το Βέλγιο είναι συνεχώς παρόν. Εκεί γυροφέρνει από 8-4, μεταξύ 4
1: και
0: 8.
1: Ναι,
0: πάντως γενικώς πιάνει το 4-8, ας πούμε, αλλά δεν μπορεί το παραπάνω. Κανονικά, όπως λες, η παράδοση τώρα απαιτεί το Βέλγιο, αφού έκανε τη μεγάλη επιτυχία απέκλειση. Καταρχάς έκανε και τη μεγάλη ανατροπή, έτσι, ό,τι και να λέμε.
1: Με τη Σενεγάλη πίστευα να πάει παραπάνω.
0: Αυτή εντωμεταξύ πέρασε τον Ντούκου η ανατροπή, έτσι. Το έχεις προσέξει, όλοι μιλάνε για την ανατροπή του Μέση, για να δεις πώς είναι και πώς προβάλλονται κάποια. Ακριβώς η ίδια ανατροπή ήταν. Μη σου πω σε λιγότερα λεπτά. Η ανατροπή που για πες μου λίγο, το Βέλγιο στα πόσα λεπτά έκανε την ανατροπή?
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Νομίζω είναι λιγότερο από τα 13 που χρειάστηκε ο Μέση.
1: Κοίταξε τώρα, το Βέλγιο δεν έχει το άγχος. Κριστί, αυτό είναι το μόνο του συσύν. Δηλαδή δεν είναι όπως το 16 που είχε αποκλειστεί από την Ουαλία στην Οχτάδα, που ήταν όλοι τα αστέρια, όλοι πάντως κλούσαν. Ο Αζάρ, ο Ντεμπρόιν, το Λιβερπουλάκι, νέος, όλοι αυτοί οι παικταράδες. Τώρα πάλι έχει καλή ομάδα. Κανείς δεν περιμένει από αυτήν. Οπότε υπάρχει μια πιθανότητα να κάνει να πάει στους 4, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω. Δεν είναι τότε που ήταν όλοι πάνω από τους. Και λέγανε, ναι.
0: Πάντως,
1: η Ελβετία κλασική, η Ελβετία.
0: Η Ελβετία, αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι άλλη δύναμη σταθερότητας.
1: Ναι.
0: Πάντα κυρία στα Μουντιάλ. Παρότι δεν τρελαίνουμε για την Ελβετία ως χώρα, ναι, αλλά στα Μουντιάλ δεν θα φάει ξεφτύλα με τίποτα. Αξιοπρεπέστατα πάντα. Θα πάει, θα φτάσει εκεί 8-16. Σταθερά ένα πράγμα παίζει όλα τα χρόνια. Το παίζει καλά, με σοβαρότητα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και έχει κάνει, θυμάσαι που είσαι αποκλείσει τη Γαλλία στο Euro. Το προηγούμενο γύρο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αποκλείσει. Mm. Και μετά αποκλείστηκε από την Ισπανία στους 8, εντελώς οριακά. Νομίζω πάλι στα πέναλτι.
0: Παρότι είναι λίγο κράτος εφεύρημα η Ελβετία.
1: Ναι, είναι τριεθνές.
0: Ορίστε.
1: Τριεθνές, τρίγλωσσο.
0: Ναι, και δεν είναι τυχαία τριεθνές, γιατί με αυτόν τον τρόπο προστατεύουν και πολλά άλλα μέσω της Ελβετίας. Αυτοί οι 3 και 4 και 5 οι οποίοι εμπλέκονται.
1: Κοίταξε. Είναι κάποια κράτη που γίνανε για τις ισορροπίες. Και το Βέλγιο.
0: Και το Βέλγιο είναι. Ακριβώς.
1: Μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας να είναι, κατάλαβες.
0: Εδώ κάνεις ένα λάθος. Πραγματικά το Βέλγιο είναι κράτος εφεύρημα, αλλά για να μην σκοτώνονται οι Άγγλοι με τους Γάλλους κυρίως. Έτσι. Δηλαδή. Και γεωγραφικά, άμα το δεις, είναι η ευρεία γραμμή συνόρων μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Άλλο κράτος εφεύρημα κι αυτό.
1: Ναι, ξέρεις βέβαια ότι. Οι Βέλγοι αγαπάνε πάρα πολύ τους Άγγλους. Καταλαβες. Κοίταξε. Είναι κάποια πάντα πρώτα κλειδί. Βέλγοι Άγγλοι σύμμαχοι, Ισπανοί Γάλλοι σύμμαχοι και Πορτογάλοι Άγγλοι σύμμαχοι. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Κάποιο.
0: Ναι. Ωραία τα λες. Ναι.
1: Προφανώς και Άγγλοι Ολλανδοί βέβαια σύμμαχοι. Τέλος πάντων. Τα φιλιά μου, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, φιλιά, πέλα μου. Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Να πας, μ' ακούς.
0: Έλα, ακούω.
1: Όταν πας στην Ινδονησία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πάρεις ένα μπολάκι να μας φέρεις εδώ το φαγητό του στο πιο σαν γύρος που είναι. Είναι και μια σταύρα μέσα, έτσι θα στο πληρώσεις μετά. Φαντάζομαι μπορεί να το κουβαλήσεις. Θα δεις το πιο κοινό που είναι σαν γύρος, τι τρώνε αυτοί. Κατάλαβες, θα δοκιμάσουμε. Δεν το έχω δέσει στο μάτι, αλλά τι να πω. Τα φιλιά.
0: Φιλιά, φιλιά. Τρώ κάτι έντομα εκεί, τρώ κάτι τέτοια, κάνουν κάτι αρπετά, ναι.
1: Κλασικά.
0: Άντε, φιλιά.
1: Να είστε καλά.
0: Παρόν.
2: Καλημέρα κύριε Βασίλη.
0: Καλημέρα, καλώς τον, καλημέρα.
2: Σήμερα δοκίμασα τις αδοχές μου και εντάξει τα κατάφερα.
0: Ήτανε πάρα πολύ λιτός και έτσι.
2: Πολύ ωραίο.
0: Περιεκτικός ο πέρας.
2: Μα θέλουμε ιστορικά γεγονότα. Κύριε, είναι κυκλοπαίδια κινητή.
0: Ναι.
2: Και πείτε. Λοιπόν, να δούμε τα χθεσινά, τα χθεσινά. Αυτά που γίνονται.
0: Ναι.
2: Πάλι θα το πω μαθήματα για όλους εμάς που βλέπουμε ποδόσφαιρο. Πιάσαμε αυτή την ηλικία και διαπιστώνουμε ότι μόνο παρούφες λέμε όλοι μας. Μα όλοι για το ποδόσφαιρο.
0: Το οποίο ξεκίνησε χθες την προετοιμασία, έτσι.
2: Ναι.
0: Έκανε την πρώτη του προπόνηση, αν δεν κάνω λάθος.
2: Οι ξεγραμμένοι κύριοι και αυτοί που δεν θα πάνε καλά ή αυτοί που θα πάνε καλά, διαμορφώστε τα κλίματα των ομάδων. Τι θέλω να πω με αυτό. Εμείς έχουμε το αρνητικότερο κλίμα που υπάρχει στην Αλφα Εθνική αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Ποιες ομάδες προχωράνε κύριοι στο παγκόσμιο κύπελο, έχετε παρατηρήσει?
0: Για πέστε να εσύ.
2: Το κλίμα της Νορβηγίας. Το παρατηρείς, το βλέπεις?
0: Εδώ τώρα σε περίμενα στη γωνία, γι' αυτό σου είπα για πες. Το κλίμα του Βελγίου το είδες που προχωράει, που παίζαν ξύλο στο ημιχρόνιο με τη Σενεγάλη. Που εγώ λέω εδώ τέλειωσε το Βέλγιο.
2: Ναι.
0: Ο Τίλεμαν με έναν άλλον εκεί παίζανε, σχεδόν πιάστηκαν στα χέρια. Και παρόλα αυτά μπαίνουν μέσα στο δεύτερο ημιχρόνιο, κάνουν τη μεγάλη ανατροπή που τη γράψαν όλοι. Όλοι μιλάνε για το μάτσο που δεν είδα.
2: Ναι. Πόσες φορές μπορεί να γίνει αυτό?
0: Ομολογουμένως εμένα με εξέπληξε, γι' αυτό το θυμάμαι. Περίμενα να καταρρεύσει το Βέλγιο ή εν πάση περιπτώσει να παραδοθεί αμαχητή στο δεύτερο ημιχρόνιο με αυτό που είδα τη σκηνή με τον Τίλεμαν και τον άλλον σχεδόν να παίζουν ξύλο μεταξύ τους.
2: Ναι.
0: Και μετά μπαίνουν μέσα. Τι να πω, πραγματικά αυτό ήταν κόντρα στα προγνωστικά.
2: Κόντρα στη λογική.
0: Ναι.
2: Αναφέρουμε κόντρα. Έχει λογική το ποδόσφαιρο? Έχει λογική. Δηλαδή το χθεσινό παιχνίδι, παραδείγματος χάρη, αν θα βάλεις να δεις στιγμιότυπα, η Αίγυπτος έχει πετύχει 3 γκολ.
0: Ναι.
2: Το ένα της ακυρώθηκε. Δεν έχει κάνει μήτε μία πάση στον αγώνα. Κι όμως πέτυχε 3 γκολ. Οι άλλοι στο πρώτο ημίχρονο, δοκάρι, πέναλτι, απόκρουση, κοντραπόκρουση, ΣΥΡΙΖΑ, αυτό, και λίγοι 0-1 ημίχρονο. Και γίνεται αυτό που γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο. Και εκεί που είναι πεθαμένοι νεκροί, εκεί που είναι νεκροί ρε παιδί μου, όπως ήμασταν νεκροί στο Άρη ΣΑΕΚ 2-0 και βάζει τον κόλο Πάλμα.
0: Και το 3-2 εννοείς, εκεί είναι το μάτς, στην ανατροπή.
2: Ναι. 0-2, ναι, αυτό λέω.
0: Ναι.
2: Φύγαμε από το γήπεδο το 10% των φιλάθλων, αν θυμάσαι.
0: Α, θυμάμαι δυστυχώς. Ήμουν σε αυτούς. Μπράβο.
2: Ήσουν σε αυτούς. Εσύ Βασίλη μου δεν ξέρεις, όπως και εγώ δεν ξέρω. Γι' αυτό σου λέω ότι στο ποδόσφαιρο λέμε...
0: Ντρέπομαι που το λέω, αλλά ξέρεις, επειδή δεν θέλω να τελειώνει η αγώνας και να βλέπω
2: γιατί
0: τον Άρη...
2: Γιατί δεν το είχες ξαναζήσει, Βασίλη
0: ναι,
2: μου.
0: Όχι, και γενικότερα, ξέρεις, δεν θέλω να βλέπω τον Άρη να χάνει. Δεν μπορώ. Και ειδικά στο σφύριγμα της λήξης. Έχω μία αρχή, δεν περιγράφεται τώρα, είναι... Πώς να το πω, οι όροι με τους οποίους θα περιέγραφα αυτή την αιμονή μου δεν μεταδίδονται ραδιοφωνικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω φύγει από το γήπεδο και είμαι σε αυτούς που καταγγέλεις, ας πούμε, κατονομάζεις.
2: Λοιπόν, όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω τον κόσμο, είναι ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου πόσο αντέχει κάποιες καταστάσεις, πόσο αντέχει. Αυτό είναι. Δεν είναι μέσα στο μυαλό του πώς λειτουργεί, πώς κάνει. Τέλος πάντων...
0: Και ο Ανέστης την είχε κάνει, λέει, με ελαφρά πηδηματάκια. Να, ένας-ένας βγαίνουμε.
2: Ένας-ένας βγαίνεται. Εγώ σου είπα το 10% γιατί ξέρω και έναν άλλο φίλο μου που έφυγε. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ουσία είναι μία ότι για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, παιδιά θα πάει στο σπίτι φέτος το παγκόσμιο και αν δεν το έχετε καταλάβει... Αν δεν το έχετε καταλάβει, θα το καταλάβετε και στο επόμενο παιχνίδι, διότι με τον τρόπο με τον οποίο...

0: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, να σε καλά. Σωστά τα είπες.
1: Ναι. Και έρχεται στο σπίτι σιγά σιγά.
0: Δυστυχώς, λοιπόν, δυστυχώς επειδή είναι γνωστά τα αισθήματά μου για την Αγγλία, πρέπει να παραδεχτώ ότι φέτος τη σέβομαι. Δύο με κέρδισαν, δύο, δεν θα πω, ένας άνθρωπος και μια ομάδα εν πάση περιπτώσει, για τα οποία δεν είχα την καλύτερη άποψη, προσωπικά εννοώ, έτσι, και δεν είχα και την καλύτερη εντύπωση, μάλλον συμπάθεια δεν είχα, εκτίμηση είχα, αλλά τώρα και την Αγγλία και τον Μέση τους έχω σεβαστεί τα μέγιστα.
1: Λοιπόν,
0: να σε καλά, να σε όλες, καλά, να σε καλά. Ο Αθανάσιος γράφει ότι το Βέλγιο αποκλείστηκε από την Αγγλία στο Μεξικό του 1986 από τον γκολ του David Platt στο 24, όχι του Λίνεκερ. Πραγματικά τον θυμάμαι αυτόν τον έτσι λίγο εκφυλόφατσα τον David Platt. Έχεις δίκιο, ναι, μας έπιασες αδιάβαστους. Καλημέρα στον Κωστή που λέει μια μέρα πρέπει να μιλήσουμε για τον Μπαρού, ασφαλώς. Το Μπαρού... Εντάξει, ήταν και ως άνθρωπος διαφορετικός ως άτομο. Μην νομίζεις και αυτός ήταν αυστηρός και αριανοφύλακας, έτσι. Αριανοφρουρός μάλλον, για να το πω. Φρουρός της Επανάστασης. Για να το πω με τρέχοντες όρους. Αριανοφρουρός εκεί κάτω. Δεν σ' άφηνε να πας. Απλώς αυτός δεν έκανε θύρα, δεν έκανε πόρτο. Ο Μπαρού, δηλαδή ο Μάκης Νάτσης, που πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά βαφτίσαν το γήπεδο εκεί κάτω από την ένα, είναι ταυτισμένο στη γωνία με Αλκμίνης με τον Μάκη Νάτσι, που ξεκίνησε τσαγκάρι στην περιοχή εκεί της παραλιακής Αγίας Τριάδας, να το πω έτσι, και Αριανός, πολύ κοντά στο πρώτο γήπεδο και στα γραφεία του Άρη, το πρώτο γήπεδο μπάσκετ εννοώ, και από εκεί συνδέθηκε με τον Άρη και με την ομάδα, εν πάση περιπτώσει, των ανθρώπων η οποία έτρεχε του μπάσκετ. Και αυτός βέβαια, όταν θέλαμε να πάμε να παίξουμε εκεί που δεν είχε, όταν δεν είχε προπονείς, να ρίξουμε κανένα σουτάκι, κανένα τέτοιο, τίποτα. Αλλά αυτός, εν πάση περιπτώσει, δεν μας άφηνε για να μην χαλάσουμε το παρκέ εκείνης της εποχής, που ήταν χειρότερο από το παρκέ που είχαμε στο σαλόνι μας, έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Καλημέρα Δημοσθένη, έχεις δίκιο στην παρατήρησή σου, κάνουμε μια εξαίρεση για ευνόητους λόγους και προσωπικά είναι γνωστή η θέση μου στο ζήτημα, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Καλημέρα Άντζελο Αυγούστα, καλημέρα λέει, που πουλάνε αυτή την τύχη ή μήπως είναι κάποιο ορυκτό. Η τύχη είναι σαν τα rebound στο ποδόσφαιρο, όχι στο μπάσκετ, γιατί εκεί χρειάζεται σωστή τοποθέτηση. Και στα δύο μάλλον χρειάζεται σωστή τοποθέτηση. Αλλά είναι ακριβώς ο μεγάλος center for, ο οποίος παίρνει το rebound και πετυχαίνει το goal όντας στη σωστή θέση. Λίγο πολύ αυτή είναι η ιστορία της σχέσης της τύχης του ανθρώπου, της τύχης με τα πεπραγμένα του, καλά όχι σε απόλυτο βαθμό, αλλά ασφαλώς αυτός που είναι στη σωστή θέση να πάρει το rebound, αυτός θα βάλει τον goal. Χάρης GMTM. Καλημέρα Βασίλη, λέει, τώρα γιατί έχουμε την Αγγλία. Καλημέρα. Λέει, πω πω τι έπαρση είναι αυτή των Αγγλόφιλων, χειρότεροι από τους μπασκετικούς βάζελους. Είναι πολύ καλό αυτό, διότι είναι τρομερό πως η ομάδα, η εθνική ομάδα, η οποία έχει τον ίδιο ακριβώς αριθμό διεθνών τροπέων με την Ελλάδα, ακριβώς τον ίδιο αριθμό διεθνών τροπέων, δηλαδή ένα τον αριθμό, πανηγυρίζει πριν έρθει στο σπίτι, μάλλον να το πω πως είναι η συνήθις έκφραση, και είναι η ομάδα που έχει να πάρει τρόπαιο, η μόνη ομάδα στον πλανήτη, ήταν και μια τώρα τελευταία πήρε κάποια στο Βέλγιο, ποια ήταν που πήρε και αυτή τρόπαιο, άρα έμεινε τώρα η Εθνική Αγγλίας και ο Άρης στο ποδόσφαιρο. Αυτές οι ομάδες είναι που αριθμούν. Η Αγγλία κλείνει φέτος, να μπορεί να πάει σπίτι, πόσα χρόνια κλείνει.

Από το 66 στο 26 είναι 60 χρόνια. Πάντως εντάξει, δεν το κρύβω. Δεν κρύβω το συνειρμό που μου έρχεται, ότι έρχεται σπίτι. Εγώ θα έλεγα English go home. Δε Μανώλης, ο οποίος ξέρω ότι είναι αγγλόφιλος και είναι ωραίος τύπος, και λέει έπρεπε να το πεις τριγκαντεμός αύριο Θανάση. Αν δεν το πάρει το κρίμα στο λαιμό σου. Αν πολύ καλό. Γι' αυτό τον άφηνα, γι' αυτό τον άφηνα Μανώλη να το εκδηλώνει, να το εκφράζει. Έρχεται, έρχεται σπίτι, κάτσε. Νομίζω, Πασχάλη, ότι συναντιόμαστε ως Αργεντινοί, εννοώ, γιατί πάλι δεν έχουμε πια να υποστηρίξουμε στο διεθνές στερέωμα, το ποδοσφαιρικό. Μια Αργεντινή μας έμεινε και νομίζω ότι είναι στον ημιτελικό, λογικά, συναντιόμαστε.

Για τον αγώνα αυτό που έκανε την επική ανατροπή ο Άρης, γιατί δεν κάνει μόνο οι Αργεντινοί επικές ανατροπές, που έκανε ο Άρης την επική ανατροπή με την Ελευθέρης. Καλά, και εγώ είχα φύγει λίγο πριν μπει το γκολ και έτρεξα πίσω, λες και θα το βλέπα σε replay. Και φια βλέπω. Καλημέρα Κώστα Αμπελόκηπε, που όμως τον Αρκά εδώ δεν τον πιάνω για να τον περιγραψει. Είναι αυτό. Α, ναι, ναι, ωραία, τώρα το κατάλαβα. Εντάξει, εντάξει, δεν χρειάζεται να μου το ερμηνεύσεις. Α, πες τα Πασχάλη, αν περάσει τη Νορβηγία ή η Αγγλία. Α, ναι, καλά που το είπαμε Γιάννη, καλά, είδες, ξέφυγα και θα νόμιζες ότι θέλω να ξεφύγω και από την απάντηση, γιατί λέγαμε για την ανάλυση. Θα το πω πολύ έτσι σχηματικά. Το 1618-1648 έγινε στην Ευρώπη ένας τεράστιας σημασίας πόλεμος που δεν τον γνωρίζουμε και είναι ο 30ετής πόλεμος, 1618-1648. Εκεί συγκρούστηκαν για πρώτη φορά με τέτοια ένταση οι Προτεστάντες, τα κράτη τα οποία ήδη είχαν κράτη τώρα, τα βασίλεια να είμαστε πιο ακριβείς, που είχαν ήδη ασπαστεί τον Προτεσταντισμό, με αυτά τα οποία συνέχιζαν την παράδοση του παλιού καθολικισμού. Κυρίως ήταν βοράς νότος, ακόμη και η Γερμανία δηλαδή διαιρέθηκε στη μέση, γι' αυτό βλέπουμε τώρα τον νότο να είναι τα, προέρχεται από εκείνα τα βασίλεια, ενώ εκεί Μόναχο και περιοχή να είναι όλοι καθολικάρες και στην πάνω πλευρά να είναι προτεσταντάρες. Οπότε αυτός ο πόλεμος διαμόρφωσε λίγο πολύ την ευρωπαϊκή συνθήκη ως έχει σήμερα, και από αυτό τον πόλεμο ως ανάγκη έτσι, θα το πω σχηματικά, προστατευτικού κόμματος μεταξύ των κρατών ιδρύθηκε η Ελβετία. Εν πάση περιπτώσει πήρε τη διάσταση που πήρε η Ελβετία, η οποία προφανώς και πρόσκειται στον πλευρό των Προτεσταντών, και επειδή ήδη από τους προηγούμενους αιώνες είχε αρχίσει η Μπίζνα τράπεζα, πως βρέθηκαν εκεί οι τράπεζες, οι οποίες ξεκίνησαν από τους Μεδίκους, από το αγκέτο των Εβραίων στην Βενετία, και μπάνκα, τράπεζα, είναι από το πάγκος, ο πάγκος. Bankrupt είναι όταν κάποιος χρεοκοπούσε και τους πάγαν τον πάνω. Bankrupt, κυριολεκτικά, είναι ηχοποιητή λέξη, έτσι, Μανώλη. Λοιπόν, οπότε, στο πλαίσιο αυτό χρειαζόταν μια συνθήκη ασφαλείας εν μέσω ευρωπαϊκών πολέμων και δόθηκε μια πολύ μεγάλη και ισχυρή δύναμη στην Ελβετία να συνεχίσει να παίζει αυτόν το ρόλο της δίθεν ειρηνευτικής δύναμης, στην πραγματικότητα οικονομικής ειρηνευτικής δύναμης. Αλλά ξαναλέω, για να ξέρουμε, bank είναι από το banco, αυτό που το λέμε και εμείς στα ελληνικά, ιταλικά, ιταλική είναι η προέλευση τουλάχιστον ως προς την χρήση του στις τράπεζες, και αυτό έγινε επειδή οι Εβραίοι είναι το μόνο θρήσκευμα που μπορούν να δανείσουν λεφτά με τόκους, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά και στον μουσουλμανισμό, επιβάλλεται η ελεημοσύνη, όχι όμως το δάνειο το τοκογλυφικό, και φυσικά στον χριστιανισμό που προβάλλει και προέχει η αγάπη στο δόγμα και όχι η εκμετάλλευση.

0: Πες, κάτσε ρε εσύ, Ανέστη, έχεις ένα χάος σήμερα μου φαίνεται. Δεν διασταυρώνεται η Αγγλία τώρα, όπως το λέει ο Πασχαλής, διασταυρώνεται με την Νορβηγία. Κάτσε να φτάσουν ως εκεί, τώρα έφτασες εσύ τους Μαροκοαλγερινοτινήσιους Γάλλους. Παίζει κανένας λευκός στην εθνική Γαλλίας? Έστω κάποιος στα χρώματα του Ζιντάν. Γιατί λες ότι είναι και αλγεροτινήσι Μαροκό? Αυτή είναι πιο βαθύ μαύρο, το βλέπω πιο βαθιά Αφρική. Μπράβο ρε Κώστα, χαίρομαι με το επίπεδο. Σε αυτόν τον πόλεμο, λέει, χρωστάνε την... Αυτός ο πόλεμος διαμόρφωσε, δηλαδή, αν μιλάμε σήμερα για Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρετε ότι έρχεται από αυτόν τον πόλεμο. Το 1618-1648. Δεν θα βρείτε πολλές πηγές να διαβάσετε γι' αυτόν. Είναι ένας πόλεμος που εμείς τον περάσαμε λίγο στον ντούκου, είχαμε τα δικά μας, αλλά διαμόρφωσε πολύ ωραία, το λέει ο Κώστας. Σε αυτόν τον πόλεμο χρωστάνε την ύπαρξή τους τα σημερινά κράτη. Και η Ελβετία είναι το άσυλο των τραπεζών, δηλαδή η υπερτράπεζα. Καλημέρα αγαπημένο μου Αντζελίνο Κερκυραίε πλέον παρών.
1: Μέρα Βασίλη.
0: Ναι, ναι, έλα, έλα Γιώργο.
1: Τι λες, είναι αυτή η τελευταία εβδομάδα σου να πας διακοπές?
0: Περίπου. Η τελευταία εβδομάδα είναι, δεν είναι το περίπου πάει στο θα πάω διακοπές. Καταρχάς ναι. Ξέρεις έτσι, τώρα επειδή το ανέφερες Γιώργο, θεωρώ ότι δεν πάω διακοπές ακριβώς, πάω ταξίδια. Αυτό είναι χρόνια τώρα.
1: Ναι,
0: εγώ δεν πάω ελληνικά νησιά τέτοια, δεν έχω χαμπάρι. Χαλκιδική ξέρει ο Κωνσταμπάσος. Μπερδεύω το δεύτερο με το τρίτο, το γνωρίζω το τρίτο πόδι καλά. Το δεύτερο και το πρώτο έχω δώσει ραντεβού θεωρώντας ότι είναι δίπλα η Μεταμόρφωση και η Χανιώτη. Γιατί ήμουν στην και λέω τώρα έρχομαι. Σε 10 λεπτά είμαι εκεί, δίπλα είμαι σε κάποιον που ήταν στη Χανιώτη. Έτσι, που είναι σαν να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για να ξαναγυρνά. Χαμπάρι από Χαλκιδική. Δεν μπορώ. Πολύ κοσμικούρα.
1: Θα είσαι πάντως και τη νέα σεζόν στο ραδιόφωνο, έτσι.
0: Θα δείξει, όπως έλεγε και ο γκουρού.
1: Τι θα δείξει, ρε φίλε, εδώ τώρα. Εγώ ξέρω άτομα που ακούνε σχεδόν μόνο για πάρτι, ως με γέλο τώρα, ας πούμε. Τις προσθέτεις ποιότητα.
0: Σε ευχαριστώ και είναι κολακευτικό αυτό που λες. Θα σου πω την ιστορία με το.
1: Θα σου πάρει ένα από καλή κουβέντα για κάποιον. Είμαι και λίγο πικρόχολο.
0: Είσαι, ναι. Θα σου πω τώρα μια ιστορία με το θα δείξει που απάντησα, που είναι ωραία ιστορία. Είναι ένας σοφός, ένας γκουρού, ο οποίος, αυτό είναι η ιστορία που τη λένε οι βουδιστές, είναι υπαρκτή ιστορία των βουδιστών μοναχών που τους ξέρει καλά ο Ανέστης. Είναι ένας γκουρού λοιπόν, κάνει δώρο σε έναν μαθητή του νεαρό, ένα ωραίο άτι, ένα ωραίο άλογο, λένε οι γύρω, πω πω τι τυχερό το παιδί, λέει ο βουδιστής μοναχός, μάλλον όχι γκουρού, βουδιστής μοναχός, λέει θα δείξει. Περνάει λίγο ο καιρός, κάνει υπασία το αγοράκι, πέφτει από το άλογο, σπάζει το πόδι του, λένε πω πω τι ατυχία, μια που λέγαμε και περί τύχης, πω πω τι ατυχία, λέει ο βουδιστής, θα δείξει. Στη συνέχεια γίνεται πόλεμος, επιστρατεύονται όλοι, το συγκεκριμένο παιδί δεν πάει στον πόλεμο, συγκεκριμένος νεαρός, γιατί έχει σπασμένο πόδι. Λένε ξανά όλοι, πω πω τι τύχη, και λέει ο βουδιστής μοναχός, θα δείξει. Ποτέ δεν μπορείς να πεις, δηλαδή σε μια λουχία γεγονότων είναι φοβερό και δεν ξέρεις ποτέ τι είναι το καλό και τι είναι το κακό στον τελικό απολογισμό, ας πούμε.
1: Εγώ απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, επειδή σου είχα πει κάτι που μου είπε, το είχε πει κάποιος ως προσωφός, ότι μόνοι μας ερχόμαστε και μόνοι μας φεύγουμε.
0: Εγώ το έχω διαβάσει από τον Όρσον Ουέλς στον σκηνοθέτη, χθες το γράψαν εδώ και κανένα δυο, αλλά έχει κυκλοφορήσει. Μπορεί να είναι και παλιότερο.
1: Ότι δεν το πιστεύει.
0: Ναι, ναι, ο Κώστα Μπάσος.
1: Εγώ,
0: ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να σου πω εντάχει ένα παράδειγμα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν μόνοι ακόμη και όταν περιστοιχίζονται από πολλούς ή καλούς φίλους. Και θα σου πω την περίπτωση του Αριανού, ας πούμε, και κορυφαίου κορυχυρούργου Παναγιώτη Σπύρου. Εγώ θυμάμαι ότι όταν είχε ανοίξει, ρε παιδί μου, το καρσόν πρώην τότης, ήταν πριν με καλοκαίρι, ήταν πριν με δεύτερη φορά που είχε πέσει, ας πούμε, ο Άρης και...
0: Του Στογιάκοβιτς δεν ήταν αυτό?
1: Μπράβο, είχε ρίξει, ήταν το μαγαζί, λέγανε, του ενός δις, είχε ρίξει 3 εκατομμύρια ευρώ, ενός δις δραχμές, ας πούμε, γιατί ήταν 2005-2006, ακόμα οι δραχμές ήταν κοντά, ας πούμε. Είχε και το βιολίδι, δεν άλλο στο Γιάκοψη είχε βάλει τα λεφτά. Και εκείνο καλοκαίρι είχαν 11 με 1 αυτοφοράκια Και μία με 7 security. Security ήμουν εγώ το πουλί σου όλη τη δύση με την πυρσό security. Το οποίο ήταν για το εφέ, ρε παιδί μου, ήθελα να δείξω, ρε παιδί μου, γιατί εγώ ήξερα ότι θα κρατήσει αυτό πολύ, αλλά είχα πάει το καλοκαίρι εκεί για να γίνει μετά τέλος
0: κορυφή. Ωραίο.
1: Να στην Κρήτη. Πρόσεξε όμως τι θα σου πω τότε. Τότε είχε συμβεί εκείνο τραγικό περιστατικό. Η μονάκριβη κόρη του Παναγιώτη Σοφία είχε πέσει από το μπαλκόνι από τα 5 ακριβώς πολυκατοικία που είναι η πιο ακριβή πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης. Ήταν τότε νεόδημη. Δηλαδή γωνία λεωφόρο Νίκης και
0: ναι.
1: Αγίας Σοφίας. Μιλάμε πολλά εκατομμύρια το κάθε διαμέρισμα. Έτσι. Είχε πέσει
0: το δεύτερο, θυμάμαι το τραγικό περιστατικό.
1: Το θυμάμαι, φίλε, τον Παναγιώτη Σπύρο ότι είχε γίνει φάνησμα του εαυτού του. Δηλαδή ερχόταν υποβασταζόμενος. Και είχε παραιτηθεί βασικά και έπινε, ας πούμε, πάρα πολύ αλκοόλ. Αλλά είχε πάντα πολλούς, ας πούμε, και, και κλεκτούς με παράγοντες του Άρους και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή, ξέρεις, ρε παιδί μου, τον πλησιάζω και του λέω, δεν τολμάω, κύριε Σπύρου, να σας πω οτιδήποτε παρηγορητικό, γιατί αυτή είναι η μέγιστη απόλυτη που μπορεί να έχει κανείς. Ίσως το μόνο παρήγορο όμως που βλέπω είναι ότι δεν είστε μόνος. Και ξέρεις τι με είπε. Δεν μπορείς να φανταστείς, φίλε μου, πόσο μόνος νιώθω. Θα ένιωθα μόνος αν είναι ακόμα τριγύρω μου και χιλιάδες, ρε παιδί μου. Κατάλαβα, δεν ξέρω να με πιάνεις.
0: Πολύ ωραίο, ναι, ναι, όχι. Μου άρεσε και πολύ συγκινητική.
1: Και τραγύρω είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε αναμετρηθεί πάρα πολλές φορές με το χάρο και είχε βγει τις περισσότερες φορές νικητής, είχε σώσει πόσους ανθρώπους μας. Και μάλιστα τους στοχούς, τους χειρουργούς σε δωρεάν, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έπαιρνε, όχι, βαγγελάδι, δεν έπαιρνε τίποτα, ας πούμε. Υπάρχουν πολλές μαρτύριες. Μόνο από τους πλούσιους έπαιρνε. Ο Χάρος του έπαιξε αυτό το παιχνίδι, να πούμε, και του πήρε τη μονάκριβη του την κόρη, ρε παιδί μου.
0: Το κακό είναι ότι επειδή δεν το έπαιξε ακριβώς ο Χάρος, αλλά αισθανόταν ενοχές ο Σπύρου. Γιατί
1: ήταν αφοσιωμένος
0: για, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και ενώ η κόρη του οικονομικά της έλειπε τίποτα, δεν
0: ακριβώς.
1: Για τα προβλήματά της. Κατάλαβες, και αυτό ήταν κάτι το οποίο τον είχε τσακίσει. Δηλαδή,
0: έτσι.
1: Δηλαδή δεν αφιέρωσε χρόνο στο παιδί μου, ρε παιδί.
0: Αυτό.
1: Το γνωρίζεις, ναι.
0: Αυτό. Ωραία το λες, γιατί έτσι.
1: Μια μοναξιά που η οποία δεν είναι ότι απλά έφυγε μόνος, είναι ότι σου λέω ότι όσο κόσμο και να έχει τριγύρω, το ένιωθε μόνος, ρε παιδί μου. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω.
0: Βέβαια, και τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να το ξαναπώ για να θυμόμαστε και τα δικά μας, ότι αυτόν τον άνθρωπο που είναι όπως τον περιέγραψες, κυρίως στην ιατρική του, ας το πω, ειδικότητα, στην άσκηση του ιατρικού του καθήκοντος.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεν υπάρχει, ναι.
1: Και ας πούμε, από βοηθούς του, ας πούμε, άντρες και γυναίκες, ένα πιτσιρίκι το οποίο, ας πούμε, ήταν σχεδόν ξεγραμμένο, επί ώρες να έχει αλλοιωμένα, λέει, τα χαρακτηριστικά του, το θυμό του προσώπου του, και να λέει, ρε που στη χάρη δεν μου το πάρει το παιδί και το έχει σώσει, να πούμε. Δηλαδή με υπεράβλητη προσπάθεια.
0: Έτσι,
1: δηλαδή,
0: όπως το λες.
1: Υπάρχουν πολλά περιστατικά.
0: Ναι, γνωρίζω, και είναι όπως ακριβώς το λες, και αυτόν τον άνθρωπο του βρήσαμε τη μάνα. Αυτό
1: είναι. Τώρα θα μου θυμίσει αυτό το τέτοιο που το παρτσούκι που έχουμε, το έχει βγάλει ο Καμπάνης, όχι για αυτούς πικραμένους.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος ο Καμπάνης.
0: Εντάξει, ο Καμπάνης όμως, τώρα αν θέλουμε.
1: Δεν ξέρω τι προβλήμα είναι το λαό του Άρη, είναι ένα μικρό ποσοστό αυτό το παρτσούκι.
0: Να σου πω. Ναι. Και ο Καμπάνης για τους παράγοντες το έβγαλε. Αλλά ο Καμπάνης, ό,τι και να λέμε, ήταν αναμεμειγμένος σε αυτήν την λάσπη, ας πούμε, όπως το περιγράφει σήμερα και ο Κώστας ο Αμπελόκηπος. Δηλαδή. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν. Ο Σπύρου δεν είχε να κερδίσει απολύτως τίποτα από τον Άρη. Μόνο να χάσει.
1: Ναι,
0: δηλαδή να βρίζεις κάποιον που έρχεται σε εκείνη την Κρήτη, και το παρακάτω ήταν ο υποβιβασμός, βέβαια, έτσι. Και
1: ξέρεις και ποιος δημοσιογράφος ήταν πρόστιχος απέναντι στον Σπύρου και μεντικός, ο Ζούγκλας, ο Δαφυλόπουλος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο Δαφυλόπουλος τώρα έχει την κακιά αρρώστια και αυτός και η γυναίκα. Δηλαδή είχε βρεθεί πολύ πρόστιχα στον Σπύρου. Δηλαδή,
0: και σε πολλούς άλλους. Και σε πολλούς άλλους.
1: Που χειρουργούσε δωρεάν, σου ξαναλέω, όλους τους στοχούς.
0: Ναι, ξέρω, έχω και προσωπικά παραδείγματα.
1: Μα και εγώ ξέρω πολλές μαρτύριες.
0: Τώρα πάντως που το λες, αυτό είναι ευκαιρία να αναφέρουμε για το Σπύρο. Πρέπει να το έχω ξαναπεί. Αυτό ήταν από τις πιο ωραίες, επειδή έλεγα και πριν, όλοι Πασόκ είμαστε. Ο Σπύρο ήταν Πασόκ, το ξέρεις, έτσι. Δηλαδή,
1: εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Προφανώς, απλώς θέλω να πω ότι ήταν το Ανδρέας προσωπικά μεσολάβησε για να τον φέρει από την Αμερική και να δώσει, ας το πούμε έτσι, μία όθηση στην παροχή υψηλού, όχι υψηλού, μοναδικού επίπεδου ιατρικών υπηρεσιών που μπορούσε να παράσχει ο Σπύρου.
1: Το ξέρεις ότι ο Σπύρου ήταν τόσο τολμηρός θαλασσοπόρος με το προσωπικό του σκάφος, είχε πάει
0: στην Αμερική, να πούμε. Ναι, το ξέρω, βεβαίως, ναι. Και ο Σπύρου, λοιπόν, κάποια στιγμή βρίσκεται να είναι υποψήφιος καθηγητής Πανεπιστημίου στην Ιατρική Θεσσαλονίκης και καταψηφίζεται με 36-0. 36-0. ψήφους, καταψηφίστηκε. Και βγαίνοντας έξω από την συνέλευση, ας πούμε, λέει, ευτυχώς που είναι 36-0, γιατί αν ήταν έστω 35-1, όλοι θα ερχόταν να μου πούν, πάντως εγώ σε ψήφισα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό. Πάντως εγώ σε ψήφισα.
1: Δεν μπορούσε να το ξεγελάσει κανείς. Και υπάρχει μαρτυρία στα Μπουζού και κάποια στιγμή που κάποιος πήγε να τον κάνει πλάκα ότι έχει πάθει έφραγμα, που αυτά δεν κάνεις πλάκες και τα λοιπά, και το έχει πει αυτήν την ιστορία και ο Μύρος ο τερματοφύλακας που ήταν παράδειγμα στα Μπουζούκια, του πήγαν να τον κάνουν πλάκα ότι έχει πάθει κάτι, ρε παιδί μου, κάποιος δεν είχε. Και όταν φίλε αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, ξέρεις τι έκανε, την έβγαλε έξω και τον κατούρισε, ας πούμε. Γιατί σε λέει, ρε φίλε, τέτοια πλάκα δεν θα μου κάνεις εμένα.
0: Ποιόνα.
1: Ένας δεν πήγε να τον κάνει πλάκα.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Ναι, και την έβγαλε ο Σπύρου και όταν κατάλαβε τον δουλεύει, τον κοροϊδεύει και ο άλλος...
0: Ναι,
1: κατάλαβες,
0: και χάρη σε αυτόν ιδρύθηκε και η ιατρική Λάρισσας, γιατί επειδή ακριβώς δεν ψηφίστηκε καθηγητής εδώ, ουσιαστικά το επόμενο βήμα ήταν η ίδρυση της ιατρικής Λάρισσας. Έγινε, γιατί έχουμε και άλλη γραμμή, Γιώργο. Να είσαι καλά, καλημέρα. Παρόν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πήραμε αφορμή, δεν θα έπαιρνα, γιατί έχετε αξιόλογους ακροατές που...
0: Έλα, καλημέρα, δύο, τώρα σε κατάλαβα.
2: Απλώς πήρα για να τιμήσω τη μνήμη του αείμνηστου του Σπύρου.
0: Εσύ τον ήξερες κιόλας και...
2: Εγώ τον ήξερα και έσωσε τον πατέρα μου δύο φορές.
0: Αχα, έχει και προσωπική εμπειρία.
2: Όχι μισό ευρώ, ούτε έβαλε κιόλας. Γιατί εδώ πρέπει μερικά πράγματα να τα λέμε. Να αποκαθίσατε η αλήθεια και να αποκαθίσατε και η μνήμη τέτοιων σοβαρών αργανών που δυστυχώς τους φτύναμε και τους προπυλακίζαμε.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο στο παλέτο σπορ και έξω από τη θύρα 1.
0: Θύρα 3.
2: Που είναι η είσοδος.
0: Θύρα...
2: Ήμουν μπροστά, δίπλα.
0: Θύρα 3.
2: Θύρα 1.
0: Θύρα 1 του μπάσκετ εννοείς.
2: Που μπαίνει, όχι, στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Όταν έχει την πόρτα και το παράθυρο. Στη θύρα 1. Μετά. Κολλητά με τη σειρά 2, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
2: Εκεί.
0: Α, εννοεί. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι.
2: Και το
0: που ήταν τα γραφεία.
2: Ναι, ναι. Οι πολύ επώνυμοι αργιανοί. Mm-hmm. Γιατί απορούμε, γιατί καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε. Αν και άλλοι συναδελφοί σου έχουν μια άλλη άποψη διαφορετική, προσπαθούν να τις γωνίες να τις αμβλύνουν. Τέλος πάντων, τους καταλαβαίνω κι αυτούς, το ψωμί τους βγάζουν. Λοιπόν, ο Σπύρου όταν πρώτο ήρθε στην Ελλάδα ήταν στο Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο. Και ο πατέρας μου ήταν από τους πρώτους στον οποίο έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Τότε ήταν πρωτόγνωρα πράγματα αυτά για την Ελλάδα, έτσι.
0: Όντως.
2: Και έκατσε 3 μήνες στο νοσοκομείο. Για ποιο λόγο, ξέρετε? Γιατί τον κάψαν τα γυαλιά της μικροχειρουργικής. Στον κλείβανο επίτηδες για να τον κάνουν σαν μποτάζ.
0: Έλα.
2: Αυτά πρώτη φορά ακούγονται.
0: Ναι, όντως.
2: Να, καλά εκεί ψηλά ο άνθρωπος με την κόρη του. Και πολλά άλλα. Και βέβαια στο παλέντο σήμερα εκείνη η μαγική στιγμή που μόλις τα λέμε, λέει ο φίλος ο Γιώργος, πώς τον λέγανε αυτόν που πήρε,
0: Γιώργος.
2: Να μην τα θυμόμαστε. Γιατί να μην τα θυμόμαστε, δεν κατάλαβα.
0: Το είπε
2: όλα
0: λίγο.
2: Πρέπει να τα θυμόμαστε.
0: Ναι. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι, για να σου πω. Γι' αυτό και ανέφερα αυτά.
2: Θα θυμόμαστε ό,τι βολεύει, δηλαδή.
0: Γι' αυτό και ανέφερα αυτό που ανέφερα.
2: Αυτά τα κομικοτραγικά περί συσπήρωσης και δεν χαρά είναι ο κόσμος του Άρη. Και νοημοσύνη έχει και πνευματικό επίπεδο ψηλό έχει. Δεν χρειάζεται, δεν παρασύρεται από κανέναν το να ακούγονται αλήθειες. Δεν νομίζω. Ο άνθρωπος ήταν από τους κορυφαίους αργιανούς παράγοντες. Βοήθησε τα μέγιστα, δεν είχε να κερδίσει, όπως είπες και εσύ, τίποτα. Τίποτα απολύτως, να χάσει είχε μόνο. Έτσι. Και το πιάσαν στο στόμα τους οι γνωστοί της ζούγκλας κτλ. Με εκφράσεις απίστευτες. Έτσι. Δηλαδή εγώ μπροστά μου, εκτός από μένα, μπροστά μου, ήρθαν φτωχοί και κλαίγανε και τους έδινε και λεφτά. Για να, πέρα την, ότι τους έσωσε τη ζωή.
0: Έτσι. Ναι, ναι.
2: Για να τα να, μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται, γιατί είναι ντροπή. Και μέσα σε αυτούς που μεσολάβησαν για να σωθεί ο πατέρας μου ήταν και ένας παλιός γνώριμος και προσωπικός μου αγαπημένος φίλος, αδερφικός, πρώην παίκτης του Άρη. Έτσι. Και αυτό δεν το ξέρατε. Mm-hmm. Είναι ο Νίκος ο Φιλίππου.
0: Mm.
2: Αυτός πρωταγωνίστησε. Τον πήραμε, τον πήγαμε πάνω, τον χειρούργησε, είχαμε κάτι επιπλοκές, τον έσωσε. έτσι. Δύο εγχειρήσεις. Bypass και ανέβρισμα, γιατί ήταν εξειδικευμένος μετά και στα ανεβρίσματα. Κοιλιακής αορτής. Εντάξει, αυτά, γι' αυτό σας πήρα.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Συναρδιανούς και ησυχία, δεν χρειάζεται να λέμε ή να κάνουμε τίποτα. Νομίζω τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς στο ποδόσφαιρο υπάρχει ησυχία. Ξεκίνησε χθες άλλη φορά, πηγαίναμε στην πρώτη προπόνηση, φωνάζαμε, κάναμε ράνο, τώρα τίποτα, όλα ήσυχα. Να είσαι καλά.
2: Χθες νομίζω χθες θα πήγαν τα γονείς των παιδιών που με είχαν στην προετοιμασία.
0: Τον καινούριο, αυτό που κάναμε επαγγελματίες. Ναι.
2: Τα περισσότερα είναι και ανήλικα, χρειαζόταν μια στήριξη.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Τελευταίο παρόν.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνουμε?
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Ωραία εκπομπή. Άκουσα τώρα το όνομα του αγαπητού μου και συγχωρεμένου Σπύρου, λοιπόν, του γιατρού.
0: Ναι.
3: Ήταν πάνω από κορυφή στο λειτουργήμα του. Ήταν πάντως κορυφή και σαν άνθρωπος. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Μόνο για αυτό το λόγο πήρα τηλέφωνο. Κάπησε το όνομά μου.
0: Ναι, ναι.
3: Και έχω προσωπική εμπειρία από τον Σπύρου. Γιατί μιλάμε ότι ο άνθρωπος όχι μόνο ήταν αριανός, όχι μόνο ήταν κορυφή καθηγητής, αλλά ήταν και κορυφή σαν άνθρωπος. Και με έχει βοηθήσει εμένα προσωπικά. Έχει τύχει φορές που ήμουν έξω από παλέτες πόρου, ας πούμε, και επειδή και εγώ είμαι άρρωστος αριανός, και τότε ήμουν φυσικά νεαρός, και να μην έχουμε κάτι λίγη εκείνη την εποχή, ας πούμε. Και ερχόταν ο άνθρωπος και όχι μόνο μας έβαζε μέσα, μας πήρουν το εισιτήριο, γιατί δεν μας έβαζε ενώ δωρεάν.
0: Ναι. Λέγαμε και πριν ότι ο Σόλων δεν έβαζε.
3: Λοιπόν, μας έβαζε μέσα κανονικά με πληρωμή εισιτηρίου, όχι στις απλές, δηλαδή στους επίσημους. Και όχι μόνο αυτό, και χαρτζηλίκι από πάνω. Δηλαδή, επειδή του λέγαμε ότι δεν έχουμε εισιτήριο, λέει, ας κόψω εισιτήριο, χαρτζηλίκι για να φας, μετά πώς θα πήγεις αυτά, μας έδινε και, ας πούμε, και 20.000 από πάνω.
0: Έλα.
3: Έχω τέτοια, ο άνθρωπος μιλάμε, πραγματικά εμείς σαν Αργιανοί έπαινα να τρέχει μέλι το σώμα μας όταν μιλάμε για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
3: Πάνω από όλα ήταν άνθρωπος.
0: Και για να σου πω την αλήθεια τώρα, επειδή τηλεφώνησες και μιλούμε για τον άνθρωπο αυτόν τον Σπύρου,
3: ναι,
0: ότι αυτά που λέω για την ιατρική του, ας το πούμε έτσι, για τις ιατρικές του επιδόσεις, γιατί περί επιδόσεων πρόκειται. Ήταν κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών στο συγκεκριμένο σπορ.
3: Ναι.
0: Και το λέω διότι άνθρωποι που δεν τον χώνευαν ως άτομο και ήταν στο χειρουργικό, στο team των αναισθησιολόγων οι οποίοι εργάζονται, έλεγαν ότι αυτά που κάνει είναι μαγικά. Δηλαδή τα έχω ακούσει από γιατρούς.
3: Δεν τον χώνευαν.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει ήταν δικαίωμά του.
3: Ήταν λίγο τραχής στην περιπτώση.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Αυτός
0: ήταν ο λόγος. Ήταν, ναι, και γυναίκες τα συγκεκριμένα δύο άτομα τα οποία μου κατέθεσαν την άποψή τους, αλλά μου λένε αυτά που κάνει είναι καλύτερα από το ιδεατό που περιγράφουν τα βιβλία ιατρικής.
3: Ήταν λίγο τραχής, ήταν λίγο απότομο.
0: Αυτό, ναι, αυτό τις δυσαρεστούσε.
3: Αλλά ήταν κορυφή, ήταν άνθρωπος, παιδιά, σας το λέω ειλικρινά και αναπτυχιάζω. Ήταν κορυφή, ήταν άνθρωπος και ήταν επιστήμονας.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι που είχαμε και τη δική σου και την προηγούμενη μαρτυρία για έναν αριανό που τίμησε τον Άρη και μόνο που το, με την παρουσία του.
3: Πραγματικά όμως, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Καλά,
0: καλημέρα. Καλημέρα στον τετρακτή, θα το συζητήσουμε εκτός αέρα αυτό. Καλημέρα στον CG, ο οποίος λέει με αφορμή τα προηγούμενα που λέγαμε για τους τραπεζίτες, ότι στην Κωνσταντινούπολη στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ειδικά τον τελευταίο αιώνα, οι μεγαλύτεροι τραπεζίτες ήταν Έλληνες. Αυτοί δάνειζαν και στον Σουλτάνο για τους πολέμους του, γιατί ως γνωστόν το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Είναι γεγονός αυτή οι τραπεζικές επιδόσεις των Ελλήνων, αλλά σε αυτό ήταν πάντα δεύτερη. Υπάρχει ένας άλλος λαός που είχε και έχει την πρωτοκαθεδρία. Οι Έλληνες εδώ είναι λίγο αντιγράφουν, είναι σαν τους Ινδούς. Οι Ινδοί, να ξέρετε, μπορούν να αντιγράψουν τα πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να έχουν πρωτογενή δημιουργία. Γι' αυτό και τα καλύτερα γενώσιμα, οι αντιγραφές φαρμάκων δηλαδή, τα φασών, είναι ινδικής προέλευσης. Είναι ταλέντο αυτό. Σε αυτό το, ας πούμε, στην ναυτιλία οι Έλληνες ήταν πρωτοπόροι και τους αντέγραφαν οι άλλοι. Καλημέρα στον Μπούκο. Α, αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσουμε. Θέλω να δω τώρα τη συγκεκριμένη ταινία κιόλας για να έχω και προσωπική άποψη, αλλά το κρατάμε γιατί λες σαν κοσμικό σκηνοθέτη και κάνεις καλά τη διευκρίνηση. Ναι, ναι, αλίμονο. Το Μπαρού θα τον βάλω, Μανώλη μου, και σε ευχαριστώ γιατί πραγματικά τόσες φορές βάζουμε τον ύμνο και κλείνουμε με τον ύμνο και άλλοι ανοίγουν και άλλοι κλείνουν, αλλά αυτή η στιγμή, η αποτύπωση του ύμνου στα αποδυτήρια του μπασκετικού Άρη μετά από κάποια μεγάλη νίκη που δεν θυμάμαι ποια είναι, με πρωτοψάλτη ας πούμε Ανέστη τον Μπαρού, δηλαδή το Μάκι Νάτσι, είναι ασύγκριτη, είναι η, για μένα η πιο συγκινητική ερμηνεία ύμνου. Αλέξανδρε καλημέρα, Αλέξανδρε εκπομπάρχη εννοώ. Μάλλον μπήκε στην παρέα λίγα αργά, γιατί το είπαμε και το ξαναείπαμε ότι αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο μιλούσαμε αυτό το τελευταίο ημίωρο και που και μόνον οι καταθέσεις απόψεων από τους ακροατές και ο ζήλος με τον οποίο κατατέθηκαν αυτές οι απόψεις, δηλαδή τον υποστήριζαν για λόγους, όχι ωραίος τύπος γενικά, με επιχειρήματα και κυρίως συνδεδεμένοι. Γι' αυτό ο Αλέξης, είπαμε ότι αυτού του ανθρώπου για μένα είναι στις 2-3 πιο ντροπιαστικές στιγμές της κερκίδας του Άρη που του βρήσαν τη μάνα. Στάθη καλημέρα. Ο Στάθης γράφει: έτσι γίνεται όταν απαξιώνεται το ποδόσφαιρο. Μόνιμα αυτό είναι το αποτέλεσμα και αυτό γίνεται λόγω κόμπλεξ μερικών συγκεκριμένων που θέλουν να προβάλλουν τα μισά και όπως τους βολεύει. Γιατί ούτε τότε που λες ότι πηγαίναμε στην πρώτη προπόνηση είχαμε μεγιστάνα, σωστό. Ούτε τότε παίρναμε τίτλους, ούτε τότε παίζαμε κάθε χρόνο ομίλους δύο φορές στην ιστορία μας. Έγινε, αλλά δεν κάναμε κριτική από τα social. Ακούμε λίγο την τραγουδάρα του Bob Dylan που γνώρισε τόσες και τόσες αντιγραφές και στη συνέχεια ύμνος με Μπαρού και το πακέτο. Εν τω μεταξύ εμείς Good Morning Αριανά για Λορέντιο 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, τέλος για σήμερα.

0: και το διάβα του τσιμπετρό.
1: Άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314 00 7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311 218 389.
12: Food for You.
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
16: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
15: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
16: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
15: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
16: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
15: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
16: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
15: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
17: Γιώργη.
18: Φιλάκι ρωτώμα τη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
17: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι Γιώργη, ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
21: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
20: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
21: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
20: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
21: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
22: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
23: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
22: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
23: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
22: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
24: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
25: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
26: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
27: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
28: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
27: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
28: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
27: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
28: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
29: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Για πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους σας. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101.7. Ξεκινάμε και σήμερα με το 10ο καλό. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Όλη η κυτρινόμαυρη επικαιρότητα εδώ. Έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε και μπάσκετ σήμερα. Καθώς εκεί όλα περιστρέφονται γύρω από την κλήρωση. Για τους ομίλους του EuroCup στις 2 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος. Στη Βαρκελόνη. Εκεί όπου εδρεύει η μεγάλη ομάδα της Καταλωνίας, η Real Espanyol. Περιμένει να μάθει ο Άρης τους αντιπάλους του στη φετινή πολύ διαφορετική σε σχέση με πέρυσι περιπέτειά του στο θεσμό του EuroCup.

Έχουμε την έναρξη της προετοιμασίας στο ποδόσφαιρο και θα δώσουμε όλο το πρώτο ρεπορτάζ από τη χθεσινή πρώτη προπόνηση, από την αναχώρηση της ομάδας σήμερα για την Πτολεμαϊδα. Νομίζω έχουν φύγει ήδη, μπορεί να φτάνουν κιόλας. Όπου θα παραμείνει για μία εβδομάδα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Ποιοι ήταν χθες, ποιοι δεν ήταν, ποιοι χρειάζεται να είναι στο ρόστερ φυσικά. Εσείς επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων στο 6936-512-099. Ο ένας τρόπος για να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Ο δεύτερος στα social media, στη σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Like, καλημέρες, ερωτήσεις. Μόνο Εσπανιόλ, Πασχαλάρα μου, έτσι. Η μεγάλη ομάδα της Καταλωνίας είναι η Εσπανιόλ. Μην πιστεύετε οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Η παραδοσιακή δύναμη, η ιστορική δύναμη της Καταλωνίας είναι η Real Espanyol.

Διαβάζω το μεταξύ. Το πρωί εκεί πέρα γύρω στις 7 παρά, παιδί μου, που κάνω το καφέ και κάθομαι. Τώρα είναι καλός ο καιρός, κάθομαι και στο μπαλκόνι. Είναι ωραία. Και λέω να κάνω την καθιερωμένη μου γύρα να δω τι γίνεται. I'm going to the sun. Και διαβάζω. Θεσσαλονίκη, άνω και κάτω τελεία. Σκύλος δάγκωσε άνδρα στη Νέα Παραλία. Και είναι η στιγμή που συνειδητοποιήσω ότι κάθε φορά που θα βλέπουμε μία είδηση, είναι μια τέτοια είδηση, είναι κάτι που δυστυχώς είναι συχνό. Το μυαλό όλων πηγαίνει σε έναν άνθρωπο. Καλά να είναι το παιδί, εννοείται. Αλλά μέσα σε όλα έχουμε, σε όσα έχουμε ζήσει στον Άρη, θα έχουμε να εξιστορούμε μετά από χρόνια στα παιδιά μας, σε γνωστούς που θα κάνουμε στην πορεία. Και θα καθόμαστε κάπου γύρω από ένα τραπέζι πίνοντας ένα καφέ, ένα ποτό και θα λέμε: είχαμε κάπου ένα ποδοσφαιριστή που είχε έρθει δανεικός από τη Θέλτα το καλοκαίρι του 2025. Και πριν το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι, που αν ήταν αυτός εκεί πέρα, μπορεί εγώ σου λέω τα πράγματα διαφορετικά. Ο δάγκωσε σκύλος. Και όχι όπου και όπου. Κάποιος, για να το χιουμορήσουμε και λίγο, θα έλεγε ότι ο Πέρεθ είναι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν νομίζω να είναι. Είναι πρόβλημα της Θέλτα πλέον, η οποία κάνει τα πάντα για να τον διώξει από το Βίγκο. Ο Πέρεθ, ο οποίος ακόμα και σήμερα αποτελεί το υψηλότερο συμβόλαιο στο ρόστερ της Θέλτα, κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ οι απολαβές του. Πραγματικά απίστευτο. Και η Θέλτα είναι τόσο μπαλτισμένη με τον Πέρεθ, σε σημείο που σκέφτεται να τον αφήσει ελεύθερο, όπως έχετε διαβάσει και περισσότερο από χθες.

Ο φίλος ο Κώστας, Νίκο, πάρε τηλέφωνο τώρα το Σαριόγλου. Για την Αργεντινή, ε. Ποιο είναι το παιχνίδι που πιστεύετε ότι μου ήρθε εμένα στο μυαλό χθες και μπορεί να έρθει και στο μυαλό των περισσότερων βλέποντας το Αίγυπτος Αργεντινή? Κατευθείαν σκέφτηκα με τον τρόπο που εξελίχθηκε το μάτς εκείνο το παιχνίδι. Με τον τρόπο που εξελίχθηκε. Για να σας δω τώρα, για να σας δω. Θέλω να δω εγρήγορση, θέλω να δω μνήμη. Θέλω να δω εξυπνάδα τώρα. Ποιο παιχνίδι είναι, αν όχι καρμπών εγώ θα σας πω, σχεδόν ίδιο με το χθεσινό της Αιγύπτου με την Αργεντινή. Το παιχνίδι το, στο οποίο τα βόδια της Αιγύπτου, θα το πω, δεν μπορώ δηλαδή. Κατάφεραν από το 2-0 που είχαν να αποκλειστούν από την Αργεντινή. Σας το λέω ειλικρινά, ξέρω ότι θα δημιουργήσω αντιπάθεια. Ήθελα να αποκλειστεί η Αργεντινή, πάση θυσία να ξέρετε, πάση θυσία. Γούσταρα να περάσει τα outsider πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και επειδή συμπαθώ και πάρα πολύ το Σαλάχ, πιο πολύ από ό,τι συμπαθώ το Μέση, γούσταρα να περάσει η Αίγυπτος. Και όταν γίνεται το 0-2, βιάστηκα κι εγώ, γιατί μου στον αέρα εκείνη την ώρα, πω τελείωσε, εντάξει. Αλλά από τη μία είναι το πείσμα της Αργεντινής, ναι, ο Μέση και οι υπόλοιποι, ναι, οκ, okay. Αλλά απ' την άλλη, αν η Αίγυπτος ήταν σοβαρή και δεν άφηνε ηλιθιωδώς, βλακωδώς, πείτε το όπως θέλετε, τόσους χώρους πίσω, δεν θα μιλούσαμε έτσι τώρα. Απλά ο προπονητής της Αιγύπτου, για να επιβεβαιώσω πού χαμός έχει γίνει το μεταξύ. Μια ερώτηση έκανε 500 μηνύματα. Χαίρομαι γιατί υπάρχει αλληλεπίδραση. Ο προπονητής της Αιγύπτου ντύθηκε Σοκράτης ο Φρυδόπουλος, γιατί και Άρη τότε ψηλοαυτοκτονική ήτανε. Και η Αργεντινή ντύθηκε Άρης με εκείνο το πείσμα και το do or die που είχε ο Άρης εκείνο το παιχνίδι και με την υποστήριξη όλων εσάς σε ένα Βικελίδης που κόχλαζε εκείνη τη μέρα. Και έφτασε σε αυτή την επική ανατροπή, όπως επική ήταν και η ανατροπή τότε του Άρη απέναντι στην Άρη, και θα τη θυμόμαστε για χρόνια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάνει άλλη ανατροπή από τότε. Μπορεί να έχουμε βγάλει μία, άλλη μία βαριά, δύο, αποκλείεται παραπάνω από δύο, μπορεί και δύο να λέω και πολλές. Αλλά βλέπω ότι όλοι, πρώτος βέβαια. Ποιος το στείλε, πρώτος, για να το πέρα. Ω, χαμός έγινε κατευθείαν. Άρη Σάικ. Ο Στάθης, ο Γιώργος, ο Λάζαρος, ο Κώστας, ο Δημήτρης, η Δώρα, ο Χρήστος Ευκολάκηλη, ο Ιωάννης. Μου έχει και ένα μήνυμα για το Χρύσανθο από πάνω. Θα το μεταφέρω. Πες το Χρύσανθο. Έβλεπε τη χρυσή που μπήκε. Πες το Χρύσανθο. Θέλουμε 6 βασικούς. Κοίτα, εμένως πλήρες αφού συμφώνησε μαζί μου στο 3-3, να ξέρεις. 3-2 και ο Αμάραντος. Και ο Μπάμπης. Και ο Αποστόλης. Και ο Δημήτρης. Και ο Σάβας. Και ο Γιώργος. Και ο Σωτήρης. Και ο Σπύρος, και ο Γιώργος, και ο Ντιμ, και ο Σταύρος, όλους θα διαβάσω γιατί σπαταλήσατε χρόνο για να το κάνετε, οπότε το σέβομαι. Και ο Θανάσης, ο Μπάμπης, Αργεντινή, γιατί σαν να βλέπω άρεσα έκανα τροπή.

και ο Ανδρέας και ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι ο μόνος που αναφέρει τον Μπούργος, και ο Στέφανος και η Αθηνά. Δεν έδωσε πέναλτι στην έκτο, λέει ο Σπύρος. Ναι, η έκτο δεν παρκτήκα πολύ για τη Τσία, είναι η αλήθεια. Δεν την πολύ αδικό, αλλά εντάξει, οκ. Ο Παναγιώτης 3-2 με Μπούργος. Ακόμα και τα λεπτά των γκολ είναι ίδια, λέει. Από τις ελάχιστες βραδιές στην εποχή Καρυπίδη που νιώσαμε μεγάλη. Ίσως και το 4-0 με τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως ματσάρα και εκείνο. Ή το 4-2 με τον ΠΑΟΚ. Ο Πέτρος μου στέλνει το Μέση να αγκαλιάζει την κούπα του Μουντιάλ. Διακρίνω μια δυσάρεστη αίσθηση που συνήθως λέει αποκαλείται πόνος. Κανένας πόνος, Πέτρο. Εγώ είμαι χρόνια δηλωμένος φαν του Ρονάλντο, αλλά τα τελευταία χρόνια με έχει κουράσει πάρα πολύ. Πραγματικά καταλήγω ότι είναι πρώτα απ' όλα δύο μύθοι. Δύο επικοί παίχτες που ήμασταν τυχεροί που τους είδαμε. Δεν είναι οι σούπερ, οι αστέρες, οτιδήποτε άλλο. Είναι μια άλλη κατηγορία από μόνη του. Είναι δύο επικοί παίχτες και δεν είναι πολλοί στην ιστορία του ποδοσφαίρου οι επικοί παίχτες. Αλλά αρχίζω να καταλήγω στο ότι ο Μέση τελικά είναι ο GOAT και όχι ο Ρονάλντο, και είναι πολύ μεγάλη, πολύ τολμηρό αυτό το οποίο κάνω, γιατί χρόνια είναι υπέρ του άλλου. Απλά μου έχει σπάσει τα νεύρα ο άλλος πλέον από εδώ και πέρα, εδώ και ένα-δύο χρόνια δεν αντέχω άλλο. Βέβαια ο άλλος σε σχέση με το Μέση δεν είναι πολύ μεγαλύτερο credit, γιατί ο Ρονάλντο δεν είχε το ταλέντο του Μέση. Είχε λιγότερο ταλέντο από το Μέση, αλλά είχε πολύ περισσότερη δουλειά από το Μέση. Και γι' αυτό έφτασε και εδώ που έφτασε. Απλά δεν έχω θέμα με το Μέση, ήμουνα με το outsider χθες. Ήμουνα με την Αίγυπτο. Γούσταγα να περάσει η Αίγυπτος, λίγο αλητία. Που έχει και το Χαφέζ, που τον θέλαμε κάπου το Χαφέζ, δεν τον πήραμε. Δεν μας άρεσε. Και ο Αλέξανδρος τον βρήκε και ο Θεόφιλος. Ο Στέριος, δεν γίνεται να αγαπάς το ποδόσφαιρο και να μην αγαπάς αυτήν την ομάδα την εθνική Αργεντινή. Δεν γίνεται να μην νιώθεις αυτή την αδιανόητη αγάπη για το άθλημα, το εκπληκτικό συνέστημα που βγάζουν στην Αργεντινή με την εθνική τους. Δεν μπορεί να είμαι ταυτιστής όσο για τον Λιονέλ, απλά είμαστε τυχεροί που είμαστε σύγχρονοι, του λέει. Ο καλύτερος ever μπροστά και από τον Diego. 100-0. Είναι μπροστά από τον Diego, άστο.

0: Και έρχεται. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό το παιδί. Έχει ώρες που το λατρεύω. Και έρχεται ο Ιάσονας Μίσχος τώρα για να προκαλέσει τον απόλυτο πανικό. Σίγουρα δεν μοιάζει με το 3-2. Κλείσε μουσική. Σίγουρα δεν μοιάζει με το 3-2 του Άρη ΣΑΕΚ, λέει ο Ιάσονας. Μιας και εμείς δεν χρειαστήκαμε άρρωστη σφαγή για να κάνουμε ανατροπή.
1: Πάρ' το όλο, πάρ' το έτσι, έτσι.
0: Είχε, κοίτα, η ανατροπή επική, αλλά εντάξει, είχε και λίγο έτσι. Σπρώξε. Σαν ένα βίντεο που είδα χθες που ανεβάσανε στο τσίλι και σμπρώχνανε κάποιοι. Τι αηδίες γελάνε απλώς στο διαδίκτυο. Ο άλλος μου λέει πάλι πάρε το Σαριόγλου. Περίμενε. Περίμενε, γιατί αυτή η εκπομπή είναι infotainment και είναι του αυθορμητισμού, έτσι ξεκάθαρα. Περίμενε. Περίμενε. Θα το σηκώσω τώρα, δεν ξέρω πού είναι, μπορεί να είναι στο προπονητικό κέντρο της Νεύκη Φεργκάνα. Περίμενε. Σκοτώνει τη δουλειά του Σαριόγλου. Δεν προλαβαίνει να αλλάζει φανελάκια. Έγινε. Ή έχει λιποθυμήσει την πρόκληση της Αργεντινής. 1-2. 1-2. 3-2. Δεν το σηκώνει, όχι. Έχει λιποθυμήσει αυτός. Κάπου στο Ουσμπεκιστάν έχει πέσει τώρα και το σήμερα λιπόθυμη κατάσταση. Σαριόγλου, ο οποίος περιττώ να σου πω, εντάξει, έχει φύγει για το Ουσμπεκιστάν. Αδελφέ μου, νωρίτερα το ένα και το άλλο, μας έχει στο προύτ. Μας έχει στο προύτ 3 μήνες τώρα.

που στηρίζουν για να βγαίνει αυτή εδώ εκπομπή στον αέρα και σας παρέχουν ποιότητα. Όπως δηλαδή το μεζοδοπολείο Μόστρα που μετά το χθεσινό του ρεπό, καθιερωμένο αγαπημένο της Τρίτης, στις επάλεξη ξανά Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου, πάτε μεσημεράκι. Μέσα στην κάψα του καλοκαιριού υπάρχει ένα δροσερό σημείο στη Μιστακίδη 22 απέναντι το παρκάκι, με ωραία σκιά που μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας ή και το βραδάκι άμα θέλετε. Εκεί που ο ήλιος χάνεται στον ορίζοντα. Και έρχεται το φως της νύχτας. Εδώ χαραμιζόμαστε εδώ πέρα. Να πάρετε τηλέφωνο στον ερωτικό να πάνε και πέρα να προσλάβουν. Υπάρχει το μεζοδοπολείο Μόστρα λοιπόν, με πάρα πολύ ωραίες γεύσεις σε κρεατικά, θαλασσινά πιάτα μέρας, με πολύ ωραία μπύρα, αγαπημένη νύμφη. Και όλα από τα χεράκια της Σεφ Αναστασίας Μπέκα, που φτιάχνει φαγητάρες. Μόλις αραντήσει το παιδί θα πάμε να φάμε. Και φυσικά Digital Mart. Συναδρήκαμε Πατριώτικα στο Λευτέρω Κορδελιό. Το λίκνο της τεχνολογίας. Το καλύτερο, ταχύτερο, ποιοτικότερο σέρβις κινητών, τάμπλετ, σταθερών υπολογιστών, λάπτοπ, παιχνιδοκονσόλες σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Και με πολλές επιλογές για αγορές, powerbanks, πληκτρολόγια, ακουστικά και υπολογιστές. Και ό,τι τραβάει η ψυχή σας άλλο. Ο Στέργιος επιστρέφει. Είσαι άρεση που στηρίζουμε αμεθανούς. Για το χθεσινό παιχνίδι, ρε Στέργιο. Για το χθεσινό παιχνίδι μόνο. Επίσης θέλω να σου θυμίσω ότι η ομάδα την οποία υποστηρίζεις έχει κάποιους οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι. Δεν θέλω να το ξεχνάς αυτό.

Κρίς λέει πώς θα καταφέρνεις, λέει, και έχεις παντού λάθος άποψη. Για σένα έχω λάθος άποψη. Όχι για την πλειοψηφία. Γουστάρεις τον άλλο, τον γουστάρω, ναι, αλλά σου είπα τώρα ότι αρχίζω και, αρχίζει και με κνευρίζει και γέρνω εδώ και λίγο καιρό προς το μέση. Χθες στήριζες, λέει, είπες Αίγυπτο. Ναι, γιατί πήγαμε το outsider. Ήθελα γούσταρα, περάσει η Αίγυπτος, θες, ναι. Το γούσταρα. Τον Μπαοκτσί, λέει, τον προπονητή. Έλα, τώρα ξεκόλα, εντάξει. Και από πάνω, λέει, δεν σου αρέσει το καλοκαίρι, Μαρτών. Όχι, καταρχήν δεν μου αρέσει το καλοκαίρι, δεν μπορώ. Έχει ζέστη και κουνούπια και κνευρίζομαι. Δεν μπορώ. Θέλω την άνοιξη. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Και έτσι κι αλλιώς μη χαίρεσαι εσείς που είστε της Ελληνικής, γιατί πάλι η Γαλλία θα το πάρει. Οπότε, εδώ με τα χίλια ζόρια, ρε, περάσατε την Αργεντινή, την Αίγυπτο. Μου θέλετε να πάρετε και Μουντιάλ, ρε. Πάλι τρικολόρ θα το σηκώσουν, ρε.

Ο Άρης λοιπόν ξεκίνησε χθες την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Το απόγευμα στο Ρήσιο. Με ένα σύνολο 28, αν τους μέτρησα καλά, ποδοσφαιριστών. Εντάξει, οι περισσότεροι είναι από, από την περσινή χρονιά, εννοείται. Είναι ακόμα λίγα τα νέα πρόσωπα, αν εξαιρέσεις τον Διαλό, τον Διαλό βασικά, γιατί ο Μπασίρου δεν έχει έρθει ακόμα. Ας βάλουμε και το Ματάρ, παρότι ο Ματάρ ήταν πέρυσι στην ομάδα, δηλαδή δεν είναι νέο πρόσωπο στην καθημερινότητα της ομάδας. Είναι νέο πρόσωπο όμως στο ενεργό ρόστερ πλέον, γιατί πέρυσι δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, καθώς ήταν ανήλικος μέχρι τον απερασμένο Απρίλιο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι από την περσινή σεζόν. Τέσσερις μικροί από την ΚΑΠΑ 19. Και όλοι αυτοί σε λίγο αναχωρούν για την Πτολεμαΐδα.

5. Το ανανεώνω. Θα υπάρχει και πέμπτος μάλλον. Από τους μικρούς. Τώρα μου θέκει με νεφλασιά. Μου το θύμισε ένας φίλος τώρα. Γιατί οι τηλεφωνήματα χθες γίνανε πολύ αργά το βράδυ και δεν λειτουργούμε πολύ καλά κοινές ώρες, όπως καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων. Ο Άρης, ο οποίος φεύγει το Λεμαίδα, θα μείνει εκεί για μία εβδομάδα. Για να βάλει τις πρώτες βάσεις, περιμένοντας παράλληλα βέβαια και τις κοινές ενίσχυσεις. Διούδης Μάικιτς Ατρίδης στη θέση του τερματοφύλακα. Ο Ατρίδης από την ΚΑΠΑ 19. Φατιγκά Φαμπιάνο. Κάμτσης Ματάρ ή Τιάμ, βασικά Ματάρ Τιάμ, Τιάμ. Και Σιταράς στα στόπερ. Αντωνιάδης στο αριστερό άκρο της άμυνας μαζί με Μάρκο Κέρκες. Είναι εδώ το παιδί ακόμα αυτό. Οι επιλογές στην άμυνα: Ράτσιτς, Χόγκλα, Γένσεν, Γαλανόπουλος. Βοριαζίδης, Παπασαραφιανός, Χαρούπας και Νίνκ. Οι παίχτες στο χώρο του κέντρου. Γιαννιώτας, Γκαρέ. Δόνης, Μπουσαΐντ, Διαλό. Στα εξτρέμ. Δεν μου διαφεύγει κάποιος εκεί. Καντεβέρ, Κουαμέ, Μωρόν, Αλφαρέλα και Καραμαλής. Οι παίχτες της επίθεσης. Αυτές είναι οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για την προετοιμασία. Και πιθανό, θα δούμε μετά αν θα γίνει, την αποστολή να ακολουθήσει και ένας ακόμα παίχτης ΚΑΠΑ 19.

πάρα πολλές επιλογές τυπικά για τον προπονητή. Ουσιαστικά, βέβαια, στο μυαλό του Γρηγορίου υπάρχει ένας κορμός βασικός από πέρυσι, βγάζοντας τους μικρούς. Όχι, δεν υπολογίζονται μικροί, έχει σκύπελο. Και εννοείται ότι και υπολογίζονται και κάποια παιδιά τα πιστεύουν κιόλας πολύ στον Άρη. Και θέλω να τα δουλέψουν και να δουν σε βάθος χρόνου αν μπορούν να έχουν έναν ενεργό ρόλο στο rotation πέρα από το κύπελο. Το οποίο κύπελο θα πάω μετά, γιατί η χρονιά μάλλον δεν θα ξεκινήσει με το πρωτάθλημα. Θα πούμε συνέχεια. Ο Γρηγορίου στο μυαλό του είχε ένα κορμό 15-17 ποδοσφαιριστών. Δηλαδή το Διούδη, το Μάικιτς, το Φατιγκά, το Φαμπιάνο, το Ράτσιτς, το Χόγκλα, το Γαλανόπουλο, τον... και πήγε Γαλανόπουλο, όσο δεν φεύγει μένει. Το Γένσεν, Γιαννιώτα, Γκάρε, Δόνι, Μπουσαΐντ, τους επιθετικούς. Αυτοί όλοι μαζεύονται μαζί, καμιά 16-17 παίκτες. Μια βάση έχει αυτή και οι υπόλοιποι μετά, δηλαδή οι μικροί ακολουθούν και κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι σε μια περίεργη κατάσταση, να το πω έτσι, ότι έχει να κάνει με το μέλλον τους. Περιμένοντας βέβαια τις κοινές ενίσχυσεις, ένα ρόστερ το οποίο, στο οποίο θα έχουμε προσταφαιρέσεις δεδομένα τις επόμενες εβδομάδες. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα έρθουν. Γιατί το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε. 28, αν βάλεις 29 και ένα ακόμα 30. Αλλά είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι πάρα πολύ μικρή αυτή τη στιγμή. Έχεις ακόμα όμως και με τόσους μικρούς που έχεις στην αποστολή, υπάρχει ένας κορμός 15-17 ποδοσφαιριστών που είχαν ρόλο πέρυσι ενεργό στο ρόστερ. Έχεις όμως, αν στιγμή μιλάμε για 16-17 παίχτες, είναι δεδομένη η ανάγκη για ενίσχυση σταδιακά μες στο καλοκαίρι και όχι να πάρεις 8 παίχτες μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Είναι ποδοσφαιρικά παράλογο. Με λιγότερες από δύο εβδομάδες πλέον για να φύγει η ομάδα για την Ιταλία, το ιδανικό για τον Άρη είναι να πάρει 3-4 ποδοσφαιριστές μέχρι τότε. Να πάρει δηλαδή ένα δεξί μπακ, ένα κεντρικό αμυντικό, ένα αριστερό μπακ και ένα παίχτη μπροστά, έναν εξτρέμ. Να φύγει η Ιταλία με αυτούς τους 4, είναι τον Μπασίρου 5. Και να περιμένει μετά παράλληλα τις επόμενες κινήσεις μέσα στον Αύγουστο, γιατί οι μεταγραφές τελειώνουν το Σεπτέμβριο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε δεν θα κλείσει ο Άρης ρόστερ όπως καμία ομάδα από τον Αύγουστο. Και με, και με πολλές ανάγκες που έχουν να κάνουν με τη βασική εντεκάδα. Όπου θες 5-6, ψάχνει τουλάχιστον, αυτό λέει το ρεπορτάζ, ψάχνει η ομάδα 5-6 βασικούς ποδοσφαιριστές, τα δυο στόπερ, ένα αριστερό μπακ, ένα αριστερό εξτρεμ 4, το δεκάρι 5, τερματοφύλακα 6. Βέβαια η θέση του τερματοφύλακα και η θέση του δεκαριού είναι αυτές για τις οποίες ο Άρης ίσως να μην βιαστεί και να τις πάει μέχρι τέλους. Σας είχα πει τη θέση για το δεκάρι και το τερματοφύλακα. Γιατί στο 16 επιλογές για να βγει η προετοιμασία, ίσως και ένα-δύο πρώτα μάτς επίσημα σεζόν. Και στη θέση του τερματοφύλακα έχεις και το Διούδη και το Μάικιτς. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση, ειδικά με τον Μάικιτς, είναι να είναι υγιής. Και η αναζήτηση του Άρη για τερματοφύλακα έχει να κάνει περισσότερο με την κατάσταση του Μάικιτς και το πρόβλημα το οποίο έχει στον ώμο. Δεν μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά ότι θα είναι καλά ο Κοράτης. Μακάρι να είναι, γιατί είναι πολύ καλός. Και αυτός και ο Διούδης είναι δεκαδάτη είναι. Όπως πέρυσι είχαμε βρεθεί δεν είχαμε τόσα χρόνια, ψάχναμε δεύτερο τερματοφύλακα πίσω του Γουέστα. Και πέρυσι είχαμε τρεις βασικούς τερματοφύλακες. Το κάναμε και αυτό και ήταν λάθος σχεδιασμό αυτό που είχε γίνει πέρυσι τερματοφύλακες και το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο Ρέγιος κιόλας. Οι προτεραιότητες είναι στόπερ, είναι αριστερό μπακ, είναι αριστερό εξτρέμ. Είναι, ναι, βασικά εξτρέμ. Και θα προσπαθήσει να κάνει από μία κίνηση αυτές τις θέσεις ο Άρης μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες μέχρι να φύγει για την Ιταλία. Δεν είναι εύκολο να το κάνει, θα πω εγώ, με βάση τους ρυθμούς που κινείται μέχρι στιγμής. Μακάρι να μας διαψεύσει μέσα στις επόμενες μέρες. Με ενεργό ρόλο, από ό,τι φαίνεται ξανά, για τον Μιγκέλ Αλφαρέλα, ο οποίος θα ταξιδέψει με την ομάδα σε λίγη ώρα για την Πτολεμαΐδα. Δεν ξέρω πώς είδατε χθες τις δηλώσεις που έκανε ο ποδοσφαιριστής, περισσότερο γραπτή δήλωση ήταν. Τις οποίες είπε ότι αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια που κάνει ο κύριος Καρυπίδης στην ομάδα,
ότι θέλω να μείνω στον Άρη, θέλω να βοηθήσω, θέλω να επαναφέρουμε την ομάδα στην Ευρώπη. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το κλαμπ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Καρυπίδη. Οπότε αντιλαμβάνεστε μέσα τα λεγόμενα του Αλφαρέλα ότι εκτονώθηκε η ένταση που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές και δημιουργήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο παίχτης μπήκε στη μέση ουσιαστικά για αυτή την εκκρεμότητα που είχε ο Άρης με τον εκπρόσωπό του. Τώρα ένα ποσό 45.000 ευρώ, που δεν είναι ότι ο Άρης δεν είχε να τα δώσει. Απλά είναι αυτό που έγινε και με τα μπαν. Τα έχουμε, αλλά δεν τα δίνουμε. Θα τα δώσουμε, θα τα δώσουμε μωρέ. Αυτό το θα τα δώσουμε μωρέ σου δημιούργησε ένα επικοινωνιακό πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μπαν. Γιατί ενώ μπορείς να τα πληρώσεις, τα άφηνες, έλεγες να τα πληρώσεις. Χτυπάει όμως άσχημα επικοινωνιακά αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μια ομάδα όπως είναι ο Άρης, χτυπάει άσχημα να έχει δύο μπαν. Ενώ μπορείς να τακτοποιήσεις κατευθείαν από την πρώτη στιγμή. Όπως και το θέμα το μάζι του Αλφαρέλα. Σβήστηκε, και αυτό είναι τώρα επί του πιστηρίου, σβήστηκε και το δεύτερο μπαν από τη FIFA. Οπότε έφυγε και αυτό σε κρεμότητα. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι διαδικαστικά. Οπότε έφυγε και το δεύτερο μετά από το πρώτο που έφυγε σε πιστή, νομίζω, την περασμένη Παρασκευή. Οπότε πλέον και ο Αλφαρέλα τίθεται με τα νέα δεδομένα στη διάθεση του Γρηγορίου. Και αν θυμάστε, είχαμε πει ότι αυτό ήταν και το σωστό στο τέλος της ημέρας, γιατί ο Αλφαρέλα είναι ένας καλός παίχτης. Αν θέλαμε να ταχθούμε, για να απευθυνθώ και στους γνωστούς 2-3 ξυπνητζίδες που υπάρχουν, αν θέλαμε να ταχθούμε με τη θέση της διοίκησης, θα λέγαμε ότι ο Αλφαρέλα είναι κακό παιδί και πρέπει να φύγει. Αλλά είχαμε πει για τον Αλφαρέλα ότι είναι ένας καλός παίχτης, το ιδανικό θα είναι να μείνει. Γιατί δεν έχεις παίχτη φορ βασικά, που δεν είναι κλασικό φορ, με τα χαρακτηριστικά του Αλφαρέλα. Γιατί είναι ο κοντός ο φορ, που δεν έχεις κοντό φορ σε αυτή τη στιγμή. Και ένας παίχτης που δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα πεις έλα μωρέ τώρα, μπορεί να βοηθήσει. Έχει την ικανότητα. Πέρυσι ήταν άτυχος. Του γύρισε το γόνατο στην πρώτη προπόνηση. Τραυματίστηκε μετά με την ΑΕΚ. Έγινε αυτό που έγινε με τον μάνατζερ του. Δεν του πήγε καλά η χρονιά. Με καλή προετοιμασία από το ξεκίνημα κιόλας, μαζί με την ομάδα, εγώ φιλοδοξώ ότι ο Αλφαρέλα μπορεί να βοηθήσει. Και ο προπονητής να ξέρει ότι φιλοδοξεί ότι ο Αλφαρέλα μπορεί να βοηθήσει. Και όχι μόνο στο 9. Στο 9 μπορεί να βοηθήσει σε ένα παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Να βγει να παίξει δεύτερο ρόλο, να βγει στο transition. Μπορεί να βοηθήσει και στα αριστερά. Είναι γενικά all around παίχτης που δεν είναι πολύ πολύ καλό σε κάτι, αλλά κάνει καλά πολλά πράγματα. Όχι πολύ καλά, καλά πολλά πράγματα. Και γι' αυτό το χαρακτηρίζουμε πολλές φορές και ως μια τίμια επιλογή των Αλφαρέλα.

Με δεδομένο λοιπόν ότι η Αλφαρέλα μένει όπως φαίνεται, μπαίνει στο πλάνο και για το μωρό δεν υπάρχει υπό κάποια ομάδα ενδιαφέρον, δεν τίθεται θέμα απόκτησης επιθετικού. Και ίσως να είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που δεν τίθεται θέμα απόκτησης επιθετικού για τον Άρη αυτή τη στιγμή. Θα ανοίξει 4 στη διάθεσή σου. Τώρα που μιλάμε, αν υπάρξουν ανακατατάξεις μετά, μπορεί ενδεχομένως να προκύψει ανάγκη. Τώρα όμως που μιλάμε, ο Άρης δεν έχει ανάγκη το επιθετικό. Κοίτα, πρέπει να περάσουν πολλά καλοκαίρια για να φτάσουμε να ξεστομίσουμε αυτές

Στα νέα πρόσωπα επίσης, για να κλείσουμε την πρώτη προπόνηση. Είπαμε ποιοι ήταν, είπαμε ποιοι θα ταξιδέψουν σήμερα στην Πτολεμαϊδα. Μεγάλη και μικρή. Στα νέα πρόσωπα είναι και ο Γρηγόρης ο Παπαδόπουλος, που εντάσσεται στο staff της πρώτης ομάδος με το ρόλο του αναλυτή, καλύπτοντας το κενό το οποίο δημιουργήθηκε με την αποχώρηση του Κλεάνθη του Ευσταθιάδη. Ωραία. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Κλεάνθης, έτσι πάντα το λέγαμε το επιθετό του, Κλεάνθη τον μάθαμε. Πολύ καλός η δουλειά του. Έχει δουλέψει με πολλούς προπονητές όλα αυτά τα χρόνια στον Άρη. Και γι' αυτό τον τσίμπησε και ο Τσιγκρίνσκι και τον πήρε μαζί του στην Κύπρο, σε αυτή την ομάδα. Ουκρανική ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Κύπρου, την έχει ένας YouTuber που δεν ξέρει τι έχει. Και τον πήρε μαζί του. Αυτό έφερε την προαγωγή εισαγωγικά του Γρηγόρη του Παπαδόπουλου από την ΚΑΠΑ 19 στην πρώτη ομάδα. Επιλογή, όχι, εισήγηση Ρέγγες, με τη σύμφωνη γνώμη του Γρηγορίου φυσικά. Παρουσίασε έργο τα τελευταία δύο χρόνια ο Γρηγόρης του Παπαδόπουλου στην ΚΑΠΑ 19. Στα χέρια του αναδείχθηκε μια καλή φουρνιά, όπως την κρίνουν οι άνθρωποι του Άρη, που, από την οποία μπορούν να προκύψουν όχι όλοι, μακάρι να είναι όλοι, αλλά έστω κάποιοι, ένα-δύο παίχτες οι οποίοι θα μπορέσουν να έχουν ενεργό ρόλο στο rotation της ομάδας τα επόμενα χρόνια. Έφτασε τον Άρη πέρυσι στο τελικό του κυπέλου. Μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Βοήθησε αρκετά παιδιά να εξελιχθούν. Και πλέον θα είναι στην πρώτη ομάδα. Μακάρι, εγώ θα πω να βγάλουμε και προπονητή. Γιατί όχι? Γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι μόλις 29 χρονών, έτσι. Και έχει παρουσιάσει ήδη πολύ καλή δουλειά στα θύματα υποδομής της ομάδας.

Και ο βασικός υποψήφιος αυτή τη στιγμή. Έψαχνα να βρω ένα γκολ του. Δεν θυμάμαι αν είχε βάλει γκολ με τον Άρη, βέβαια. Είναι η αλήθεια. Ένας από τους βασικούς υποψηφίους, για να το δώσω καλύτερα, αλλά έχει πολλές πιθανότητες, χωρίς να είναι τελειωμένο ακόμα.

Είναι ο Χρήστος ο Νάιντος. (2004-2007) παλέμαχος αμυντικός του Άρη, ο οποίος ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 19 στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, μια εξαιτία οδηγενήλα κόμματος από το 20 μέχρι το 26 και την περσινή σεζόν 19-25 εξαιτία και την περσινή σεζόν ήταν στην ΚΑΒΑ 17 του Ολυμπιακού μαζί με τον Αβράμ τον Παπαδόπουλο. Ο τελευταίος πήρε προαγωγή και αυτός από την ΚΑΒΑ 17 του Ολυμπιακού στην πρώτη ομάδα στο staff του με τη Λίμπαρ. Και αυτή τη στιγμή ο Νάιντος έχει πολλές πιθανότητες για να αναλάβει αυτό στην ΚΑΒΑ 19 της ομάδος από τη νέα σεζόν.

Ο φίλος μου ο Αντώνης που ειρωνευόταν εχθές για τα φιλικά του καλοκαιριού, αλλά βιάστηκε γιατί δεν ήξερε. Ενώ εμείς ξέραμε, γι' αυτό δεν ανοιγόμαστε. Πού είναι να μας σχολιάσει το φιλικό με την Νάπολη 12 Αυγούστου, λίγο έξω από την Νάπολη, όχι στο Σαν Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ή το παλιό Σαν Πάολο. Εκείνη θα είναι η πρόβα τζενεράλε του Άρη για τη νέα σεζόν, ο οποίος θα ταξιδέψει πάλι στην Ιταλία 11 του μήνα για να παίξει 12 του μήνα αυτό το φιλικό με τους Παρθενοπαίοι, όπως τους λένε οι speakers στα παιχνίδια. Λοιπόν, και θα είναι η πρόβα τζενεράλε όχι για το πρωτάθλημα, αλλά θα είναι η πρόβα τζενεράλε για το κύπελο. Διότι και εμένα μια ψυχή. Καλή της ώρα. Μου άνοιξε χθες τα μάτια σε αυτό το κομμάτι το βράδυ. Και μου λέει, παίζουμε κύπελο. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και μπήκα εδώ την προκήρυξη της ΕΠΟ, το νέο φορμάτ. Το οποίο λέει ότι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου θα συμμετέχουν όσες ομάδες προκριθούν από τον πρώτο, και ομάδες Super League, και οι 9 ομάδες της πρώτης κατηγορίας που δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη. Μονό παιχνίδι 17-18-19 Αυγούστου, 90 λεπτά, και αν δεν υπάρχει νικητής πάει πέναλτι. Μέσα στον Ιούλιο ο Άρης θα μάθει τον αντίπαλό του. Θα κάνουν την κλήρωση αρχές Αυγούστου, θα δούμε. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα κάτι. Ο μόνος τρόπος να γλιτώσει ο Άρης αυτή την αγκαρία, γιατί το αναφέρει και στην προκήρυξη του κυπέλου, είναι να μην κατέβουν κάποιες ομάδες να παίξουν, που δεν είναι και απίθανο. Άλλες μπορεί να μην μπορούν, άλλες να μην δηλώσουν συμμετοχή, άλλες οικονομικά προβλήματα, άλλες μπορούν να φτιάξουν ομάδα. Και μέσα τη διαδικασία της κλήρωσης να τη γλιτώσει. Θα υπάρξουν δηλαδή μία ομάδα, ανάλογα πόσες ομάδες μπορεί να μείνουν έξω. Μία, δύο, τρεις ομάδες, οι οποίες θα περάσουν bye. Μέσα στη διαδικασία της κλήρωσης, όχι κατά επιλογή. Φυσικά. Οπότε ο μόνος τρόπος να την γλιτώσει ο Άρης και να μην παίξει μάτς εκείνη την εβδομάδα για το κύπελο, γιατί έτσι έχει και το πρωτάθλημα. Γιατί και να τα μάτς θα γίνουν την εβδομάδα που έχουμε και το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν για το πρωτάθλημα. 22-23 Αυγούστου είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Οπότε θα έχουμε σε 40 μέρες και το πρώτο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου.

Και για να επιστρέψω στα φιλικά, άλλη μία κρεμότητα μένει για να ολοκληρωθεί το puzzle των φιλικών. Έχουμε δηλαδή, γιατί θα δώσει ο Άρης 4 φιλικά μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν. Με τη Μόντσα στις 30 στην Ιταλία, με το Μπασεραϊκό στις 5 Αυγούστου στο Βικελίδης, με την Νάπολη στις 12, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ούτε από τον Άρη ούτε από την Νάπολη, αυτό το φιλικό, αλλά το δώσανε χθες οι Ιταλοί και εμείς περιμέναμε τον Άρη να το ανακοινώσει αυτές τις μέρες. Τον προλάβανε οι Ιταλοί. Υπάρχει το τελευταίο, το οποίο και αυτό σχεδόν έχει κλειδώσει, και αυτό με πολύ καλή ομάδα τη Σέρια, όχι επίπεδου Νάπολη. Νάπολη, η οποία θυμίζω ότι παίξει τερμάτισε δεύτερη στην Ιταλία και θα παίξει Champions League απευθείας στην επόμενη σεζόν. Άρα μιλάμε για ένα πολύ δυνατό crash test για τον Άρη. Εξίσου δυνατό θα είναι και το πρώτο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει επιτελικού εδάφους, με το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Ακόμα, Παναγιώτη, ενημέρωση για το ποιος θα δείξει τα φιλικά παιχνίδια. Πιθανολογώ ότι η Νόβα θα το αναλάβει όπως το αναλαμβάνει και τα προηγούμενα χρόνια. Πιθανολογώ όμως. Σίγουρα, επειδή μιλάμε για παιχνίδια τώρα όπως θα είναι με την Μόντζα, με την Νάπολη, με τον Πασαριακό και το πρώτο φιλικό επιτελικό θα είναι πολύ εμπορικό. Σίγουρα θεωρώ ότι θα το δείξει κάποιος. Πιθανολογώ ότι θα είναι η Νόβα. Αλλά δεν έχουμε ακόμα εικόνα επί του θέματος. Αλλά λογικά θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Και θα παίξει με καλές ομάδες, δεν θα παίξει τώρα με τη δόξα Μπρέσια. Αναγέννηση Μπρέσια. Αναγέννηση Μπρέσια. Ή με τον Πυρσό του Μπέργαμο. Να σου πω κάτι, πόσο ακόμα ρεπορτάζ θέλει τώρα, δηλαδή πείτε. Τα είπαμε. Λοιπόν, θα πούμε και λίγα ακόμα συνέχεια, γιατί έχουμε και τα μεταγραφικά. Για την ώρα πάμε διάλειμμα, γιατί φτάσαμε 11. Να ακούσουμε διαφημίσεις, να επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα για να πάμε λίγο, να βάλουμε άνω τελεία στο ποδόσφαιρο, να πάμε λίγο μπάσκετ. Γιατί έχουμε κλήρωση σήμερα και έχουμε και ανακοίνωση παίχτη που έρχεται σήμερα. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ, έχει ακόμα ψωμί η εκπομπή. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-1818.
8: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
15: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
3: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
15: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
15: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
3: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
15: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173 έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
3: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
23: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
23: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
23: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
25: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
26: GPS και βυθώματο έχεις.
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
26: GPS λογικό έχεις.
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
25: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
26: Μεϊμάρις.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Yellow Radio 107. Το 10ο καλό. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Χρόνια τώρα Ερακλή μου, φαν του Linkin Park. Πάντα. Και επειδή σε κόβω και σένα, θα βάλω μετά την κορυφαία συνεργασία που είχαν κάνει με Jay-Z. Τη διασκευή του NAMP.

0: Αφού πρώτα πάμε στον Χρήστο Γκάλη, τον οποίο θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα, για να ασχοληθούμε λίγο και με τον μπάσκετ, έχουμε κλήρωση σήμερα στις 2 παρατέταρτο. Προδίδουμε λίγο Ηρακλή στην ηλικία μας. Εντάξει, Ηρακλή, δεν μας έχουν πάρει και τα χρόνια. Δηλαδή, λογικά πρέπει να είσαι και με ένα 90 πρέπει να είσαι κι εσύ. Άμα μιλάμε και εμείς για ηλικία που είμαστε, ας πούμε, 35-36 χρονών, πόσο, το 91 είσαι. Εντάξει, ίδια σειρά είμαστε μόνο τώρα, το 90, το 91. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε τώρα. Οκ, okay, σιγά τώρα, προδίδουμε τα χρόνια μας. Λες και είμαστε από τα συμπέθερη. Χριστάρα, τι γίνεται. Όπα, κάτσε, περίμενε, μην μιλήσει ακόμα. Κάτσε, περίμενε, περίμενε εδώ. Τώρα πάμε. Χριστάρα, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, καλημέρα.
0: Πόσα και πόσα χρόνια θα πούμε. Χρόνια και ζαμάνια.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Χαθήκαμε.
1: Να
0: ναι.
1: Και εγώ αισθάνομαι λίγο παράξενα. Είναι παράτερο.
0: Οπα.
1: Να έχει το Μουντιάλ, να έχει παρακολουθήσει την προηγούμενη μέρα τέτοια παιχνίδια και να πρέπει να μιλήσεις για μπάσκετ. Εντάξει, για Άρη βέβαια που θέλουν περισσότεροι, αλλά για μπάσκετ.
0: Εντάξει, ο κόσμος σε ζητάει. Φίλε, είναι μέρα του μπάσκετ σήμερα με κλήρωση.
1: Κα, ο κόσμος με ζητάει πλέον γιατί είμαι MVP, κατάλαβες.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα. Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Γιάννης Αντετοκούμπο.
0: Γιάννης Αντετοκούμπο. Μαϊάμι, εκεί πέρα. Πάτρα, ήλιο. Μια χαρά.
1: Πολύ. Έτσι αλλιώς, ό,τι ξέρω το λέω. Εντάξει, βοήθησα πολλούς φίλους του Άρη που ζούσαν στην αγωνία. Είτε με το Σιάο, είτε με τον Σπανούλη, είτε με άλλα θέματα. Παιδιά, σας είπα, τελείωσε αυτό, θα γίνει, τελείωσε. Δικαιώθηκε Γκάλης. Ας να δούμε τώρα το Μέση, που τι έκανε πάλι χθες ο κόσμος.
0: Εντάξει, παιχτάρα, όχι παιχτάρα, έπος είναι τώρα, τύπος, ό,τι και να λέμε.
1: Εντάξει, εκεί πάνω που λέει τώρα ο σχολιαστής ότι ο Μέση είναι βαρύδι για την, για την Αργεντινή και πρέπει να γίνει αλλαγή.
0: Έβλεπε μπροστά και αυτή η μπαλαδόφατσα.
1: Έβλεπε
0: μπροστά. Εγώ στο 0-2, επειδή ήμουν στον αέρα την ώρα, λέω τελείωσε. Το άφησα εννοηθεί ότι τελείωσε. Δεν υπάρχει, δεν γυρνάει τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά από τη μια σου λέω μπράβο στην Αργεντινή, γιατί τώρα μιλάμε για έπος. Θέλει εκεί πέρα να το πιστέψεις. Δεν είναι μόνο να έχεις ταλέντο, εκεί θέλει να το πιστέψεις και να το πας μέχρι τέλος και να αντέξεις όταν έχεις το 0-2 στην πλάτη σου, γιατί δεν είναι εύκολο. Αλλά κατά την άλλη, ρε Χριστάρα, τώρα δηλαδή, ρε Αίγυπτε, τι κάνετε τώρα, είναι δυνατόν από 0-2 χάνετε 3-2.
1: Καλά τώρα, δεν μπορεί τώρα η Αίγυπτος τώρα, εντάξει. Τα παιδιά, μπράβο τους.
0: Μέχρι ένα σημείο μπορούσαν, ρε Χριστάρα.
1: 0-2 και παραλίγο για λεπτομέρειες 0-3. Γιατί και τον γκολ που ακυρώθηκε συζητιέται.
0: Πολλά γίνονται συζήτηση για τη χθεσινή διαιτησία. Πολλά. Ναι. Πολλά. Δεν θεωρώ ότι είναι αβάσιμα. Ναι.
1: Όπως το ελληνικό πρωτάθλημα, ένα σφύριγμα υπέρ του ΠΑΟΚ σοβαρό θα το δεχτούμε, γιατί ο ΠΑΟΚ ελέγχει, θα το δεχτούμε. Το αντιλαμβανόμαστε γιατί γίνεται, γιατί ο ΠΑΟΚ ελέγχει την ΕΠΟ. Τώρα εντάξει, τώρα μπροστά στην Αίγυπτο και
0: Χριστό,
1: στην Αργεντινή.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει φέρει την κάθαρη στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έχει πάει κόντρα στο κατεστημένο. Δεν ξέρω τι λες, τι αναφέρεσαι πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, εδώ θα διαφωνήσουμε για πρώτη φορά.
0: Μας έχει κάνει, ανθρώπους. Μας έφερε το ΒΑΡ, όλα αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Έχει πολεμήσει τις σχέσεις των μεγάλων ομάδων με τις μικρότερες και όλο αυτό το πακέτο τώρα. Δηλαδή, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, που είπες ΒΑΡ, θυμάμαι που λέγανε οι τέσσερις μεγάλοι, λέει θα το πληρώσουμε εμείς.
0: Τέσσερις μεγάλοι, Χρήστο, δεν υπάρχουν, πέντε μεγάλοι υπάρχουν.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ήταν οι τέσσερις και λέγανε θα το πληρώσουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Και όταν ήρθε ο λογαριασμός, θυμήθηκαν, α, και ο Άρης μεγάλος είναι. Δεν είναι μεγάλος. Δεν είναι μεγάλος, πληρώστε.
0: Όποτε θέλετε, είμαστε, όποτε θέλετε δεν είμαστε. Γατάκια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Όχι, είναι ωραίο μουντιάλ αυτό που βλέπουμε, για να το κλείσουμε με το ποδόσφαιρο. Ναι. Έχει πολύ ωραία ματσάκια. Το χθεσινό βέβαια ήταν λίγο απογοήτευση του Ελβετία-Κολομβία, γιατί δεν έχει πολύ γκολ. Δηλαδή πήγε μπετό μέχρι το τέλος.
1: Δεν είχε πολύ πολλές φάσεις.
0: Είχε κάτι στην αρχή, είχε κάτι σε πράγματα. Εντάξει, οκ, okay, όσο άντεξα και
1: το. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν τέτοια.
0: Στο δεύτερο ήταν σούπα από ό,τι κατάλαβα μετά, γιατί δεν το είδα όλο. Γιατί λύγησα, ναι. Δηλαδή πήγα να κοιμηθώ μετά το παραδέχομαι.
1: Εγώ δεν μπορούσα να αντέξω την παράταση.
0: Δεν άντεξα. Το πρωί τα υπόλοιπα. Και θα έχουμε και ωραία ματσάκια στα προημιτελικά. Και εγώ ήθελα, το έλεγα και πριν, και έφαγα πόλεμο. Όχι, κράξιμο. Και πόλεμο. Ήθελα να περάσει η Αίγυπτος γιατί. Θα ήταν ωραίο ποδοσφαιρικά, δηλαδή, η Αίγυπτος να περάσει στην Αργεντινή. Θα είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί δεν υποστηρίζω καμία από τις δύο, οπότε δεν με νοιάζει. Αλλά εντάξει, ναι. Και αυτό το οποίο έγινε είναι κάτι το οποίο θα το μνημονεύουμε, νομίζω, για χρόνια.
1: Όχι.
0: Αυτή η ανατροπή που έκανε.
1: Το μνημονεύουμε και είναι στιγμές που μένουν και λες Μουντιάλ. Κατάλαβε γιατί αυτά γίνονται μόνο στο Μουντιάλ.
0: Το οποίο Μουντιάλ πλάκα-πλάκα την άλλη εβδομάδα τελειώνει. Έχουμε χορτάσει ένα μήνα ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να πω.
1: Αλλά... Και πάμε σε ένα μήνα νηστείας.
0: Και μετά θα πάμε σε ένα μήνα νηστείας. Ναι. Μετά πάμε χαλάρα. Νηστείας τώρα, εντάξει, μετά θα έχει τα φιλικά. Για τον Αργιανό, ας πούμε, θα έχει τα φιλικά μετά. Το μπάσκετ έχει δρόμο μπροστά του για να αρχίσει να παίζει.
1: Έχουμε ακόμα 2 μήνες νηστείας.
0: Και να το βλέπουμε, ναι, αυτό. 2 μήνες κιόλας.
1: Από τώρα 2 μήνες.
0: Κάτσε, πρώτο φιλικό πότε θα είναι, αρχή Σεπτέμβρη.
1: Αρχή Σεπτέμβρη.
0: Ω, έχουμε δρόμο ακόμα. Σήμερα έχουμε κλήρωση όμως.
1: Σήμερα έχουμε κλήρωση. Από χθες στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Οι παράγοντες ο Διακογιάννης, ο Αντωνιάδης και ο Ζήσης.
0: Θες να πω γκρουπ δυναμικότητας?
1: Ναι, διάβασε την τακτική.
0: Λοιπόν, γκρουπ δυναμικότητας 2 παρατέταρτο είναι.
1: Δεν είναι ακριβώς γκρουπ δυναμικότητας τώρα, δεν ξέρω πώς τα έχουν χωρίσει τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, draw seeds, να το πω έτσι. Το πρώτο γκρουπ. Μπουργκ Μονακό, Λεμάν Τουρκ Τέλεκομ, Χάπουελ Ιερουσαλήμ, Κλούζ Μπαξεσεχήρ, Τόφας. Το τρίτο, Μανρέσα Τενερίφη, Μπούργος, Μπουντούσνοστ. Τέταρτο, η δεύτερη πόλη του Χριστουγκάλη, εντάξει, Βενέτσια. Η αλήθεια είναι αυτό. Τσεντεβίτα, Τρέντο. Και Τρέντο έχει πάει πρόπερ, το θυμάμαι. Και μας έχει πει την ιστορία της πόλης.
1: Πάλι στη Βενετία πήγε και μετά ανέβηκα με Τρέντο στο Τρέντο.
0: Και Ούλμ. Άρεσε να μας δώσει tips για Ιταλία τώρα που θα πάμε. Λοιπόν, Τορτόνα, Νάπολη στο πέμπτο, Ρώμα, Μάξιμα Ρώμα και Ρώμα Μπάσκετμπολ.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε 2.
1: Λοιπόν. Η μία είναι το αφημί της Κρεμπόνα.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι είναι.
0: Και αυτοί έχουν.
1: Ναι, η μία είναι ο Ηρακλής της Ρώμης.
0: Δεν μπορώ.
1: Με τον καλό το λόγο πρωί-πρωί.
0: Δεν.
1: Του έκανα τους Παοκτσίδες και τους Ηρακλήδες. Του έχουν
0: κάνει. Τη έχει διαλύσει την πραγματικά. Ναι. Γλυκομίλητη τώρα.
1: Λοιπόν, ναι. Και η άλλη είναι η νεοσύστατη ομάδα. Και καμία από αυτές τις 2 δεν προηγείται από την ερασιτεχνική Ρώμα, ε.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία εμπλέκεται ο Ντόσιντς με μετοχές.
0: Α, έχει χωθεί. Όχι που δεν χάριζε κιόλας. Ανάγκη έχει, αυτό θα μου πεις. Λοιπόν, και πάμε στο Άρη που έχει τον Άρη τη Λετκαμπέλης, την Επτούνας και τη Σιλία Λουάη, αν την προφέρω σωστά.
1: Είδες, το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα.
0: Γιατί?
1: Δεν θα πάμε Λιθουανία.
0: Απίστευτο. Φτάνει, είναι δηλαδή να σου πω κάτι, ταξίδι ταλαιπώρια.
1: Δεν πάω τελευταία χρόνια, δεν πάω εγώ Λιθουανία.
0: ΠΑΟΚ στο 7ο, με το οποίο δεν μπορούμε να πέσουμε, φαντάζομαι. Ή μπορούμε να πέσουμε.
1: Με τον ΠΑΟΚ όχι.
0: Όχι, γιατί θα πει κλειδάριθμος, ναι.
1: Ναι, είναι μεταξύ χώρων.
0: London Lions, ωραίο ταξιδάκι αυτό, δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Η άλλη ποια είναι ρε φίλε, Niners Τσεμίτς.
1: Οι Niners, οι Chemnitz είναι γερμανική. Chemnitz,
0: αυτή δεν την ξέρω, συγγνώμη. Rostock Seawolves, μάλιστα γερμανική και αυτή.
1: Και αυτή η γερμανική.
0: Τι ομάδα είσαι, είμαι Rostock Seawolves. Αναυτοκτόνα. Skyliners στο 8ο Φραγκφούρτη, Slask, Balkan Botevgrad και Riga Zeli. Έχει ταξίδια για αυτούς που είναι ταξιδιάρικες ψυχές ευτύχης Μπλέτσας.
1: Ναι, ναι. Έχει πάμε μία Ρίγα, θα πάμε μία Ρίγα, Λετωνία. Και θα μείνουμε για πάντα εκεί. Θα σα στέλνω να το αποκρίσω από εκεί.
0: Σιγά, ρε Χριστό, έχει και άλλα και άλλα ταξίδια και θα πα να μείνει στη Ρίγα, δηλαδή τώρα.
1: Ρίγα, ρε παιδί μου, χώρισε τη Βαλτική, τελείωσε.
0: Εσύ το πα τώρα στο γυναικείο κομμάτι τώρα. Δηλαδή, ναι, Λετωνές, ωραίες και τα λοιπά. Ναι, δεν ξέρω αν έχω δει ποτέ ζωή μου.
1: Είναι Λετωνή. Το ίδιο φρούτο. Το ίδιο φρούτο είναι είτε στη Λετωνία το φα, είτε στη Λιθουανία το φα.
0: Απλά έχει άλλη μάρκα πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς να πω τα φιλαράκια μου Ιταλοί. Οι Ιταλοί έχουν ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια την Εστονία. Σαββατοκύριακα, Εστονία.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ε?
0: Για ποιο λόγο μπαίνουν σε αυτή τη δικασία?
1: Γιατί είναι το ίδιο φρούτο σε πιο φτηνή τιμή.
0: Δεν είναι και δίπλα.
1: Ε?
0: Δεν είναι και δίπλα.
1: Όχι. Αλλά με low cost εταιρείες είναι μια χαρά. Και ιδιαίτερα τώρα που έχει και πολλούς μετανάστες είτε από Ρωσία είτε από Ουκρανία ή Εστονία.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι μεν μπορεί να είναι χώρα της Βαλτικής, μπορεί να είναι χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά έχει μια σημαντική κοινότητα ρωσική εκεί. Κατάλαβες, και αυτοί είχαν φίλους συγγενείς, φέραν και κάποιους Ρώσους τώρα για τον πόλεμο. Πολλοί φύγανε προς άλλες χώρες, όπως και οι Ουκρανοί φύγαν προς άλλες χώρες για να αποφύγουν τον πόλεμο. Εντάξει, οι Ρώσοι κυρίως φύγαν άντρες για να γλιτώσουν τη στράτευση. Οπότε η Εστονία ήταν ένας εύκολος προορισμός για να αποφύγεις γενικότερα οποιαδήποτε εμπλοκή με τον πόλεμο.
0: Χρήστος, ακούω αποσβολωμένος, νιώθω μικρός απέναντί σου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, χαραμίζεις πραγματικά, αδελφέ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έπρεπε να λέει η Ράνια Τζίμα, πάμε να καλησπερίσουμε τον Χρήστο Γκάλη. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου, Ράνια. Να μας
1: ήμασταν μαζί στον τελικό κυπέλλου στο... Αυτή τότε δούλευε στο... Όχι, στο Μέγκα δούλευε τότε. Και ήμασταν μαζί για το ρεπορτάζ, γιατί και εγώ ήμουνα στην TV 100 και κάναμε το ρεπορτάζ έξω από το γήπεδο στον τελικό στο Καφτατζόγλου. Πότε έγινε ο τελικός στο Καφτατζόγλου?
0: Το 8. Η Ράνια Τζίμα.
1: Η Ράνια Τζίμα.
0: Έκανε αθλητικό.
1: Όχι, πολιτικό. Α, έκανε, όπως και όλα τα αθηναϊκά κανάλια.
0: Απλά έστει.
1: Ξέρεις τώρα, ήταν Άρης Ολυμπιακός ο τελικός.
0: Ράνια, μπορείς να πας λίγο στο Καφτατζόγλου και δεν έχουμε να στείλουμε άλλο? Ναι, θα πάω, εντάξει, ωραία.
1: Κάπως, ναι, γιατί
0: κάπως έτσι έγινε.
1: Η αθλητική ήταν μέσα, εγώ είχα υπομειστεί μια βάρδια απ' έξω.
0: Ναι. Μάλιστα, και τι κάνει ο Τζίμα. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω πραγματικά, δηλαδή, τι να σε ρωτήσω τώρα για κληρώσει και δηλαδή, έχει προσφέρει τόσο, έχει τάξει γνώση αυτή τη στιγμή στον αέρα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, έχω παραλύσει γεωπολιτικά ζητήματα.
1: Καλά, κοίταξε, η κλήρωση να θέλει μία-δύο παρατέρα. Τώρα θα είναι ο Γιάννης στο στούντιο, θα πω κι εγώ. Εντάξει, παιδιά. Αυτός ο Άρης δεν έχει να φοβάται τίποτα. Έχει ένα καλό ρόστερ.
0: Έχει καλές ομάδες όμως, Χρήστο. Έχει καινούριες ομάδες.
1: Έχει καλές ομάδες.
0: Η Μονακό σε τι κατάσταση είναι, ή σε τι κατάσταση την περιμένεις να είναι?
1: Ναι, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα κατά πόσο θα είναι επικίνδυνες ομάδες. Πολύ επικίνδυνες ομάδες. Επικίνδυνες είναι. Αν θα είναι πολύ επικίνδυνες ομάδες στο δρόμο του Άρη για την κατάκτηση του EuroCup.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ακόμα και αυτόν το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί, όπως δεν έχει ολοκληρωθεί και του Άρη.
0: Ναι.
1: Ο Άρης έχει δύο ερωτηματικά. Έχει τον Ρόμπισον, ο οποίος μέχρι τις 15 του μηνός θα ψάξει να βρει συμβόλαιο στο NBA. Όχι του Way, όπως είχε τώρα, ή στα περισσότερα συμβόλαια που έχει υπογράψει, δηλαδή λίγο στο NBA, λίγο στο... G League. Όχι, η συμφωνία του με τον Άρη είναι ότι εάν θα βρει συμβόλαιο στο NBA υπογράφεις, μένεις. Εάν όμως δεν βρει συμβόλαιο στο NBA, το οποίο είναι και το πιο πιθανό, έρχεσαι στον Άρη, γιατί να ξαναπάς στην G League και θα πάρει

0: επιχειρήσεις συνεχίζουν την έρευνα, εντάξει, και σε αυτή τη θέση, και άμα μείνει ο Νουά έχει καλώς κλείνει η έρευνα, εάν δεν μείνει ο Νουά, το μοναστήρι να είναι καλά, ψάχα να βρούμε τον αντικαταστάτη που πιστεύω τον έχουν βρει, 2-3 θα είναι, τους οποίους θα βάλουν. Ναι. Εν τω μεταξύ ο Σαλής δεν μας ακούει γιατί τώρα με παίρνει τηλέφωνο, να ξέρεις.
1: Άσε μας, τέτοιο.
0: Ναι, ο υπεύθυνος προγράμμας δεν μας ακούει. Τζάβα, κάνουμε εκπομπή.
1: Άσε μας, τέτοιο. Ένα λεπτό λίγο απαντήσω να μην... Βαγγέλη, στείλ το στον ίδιο, μην το στέλνει σε μένα. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω σε τι κερδίζεις στέλνοντας αυτό το πράγμα, πραγματικά. Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα προκαλέσει τον εκνευρισμό μου αυτή τη στιγμή ή οτιδήποτε άλλο? Πες μετά στην παρέα σου που θα πας. Και πήγαινε ρε παιδί μου να χαχανίζεται μαζί και πες του στείλε αυτό το πράγμα. Απλά ξέρεις τι, δεν με αφορά εμένα. Οπότε μπορείς να το στείλεις στον ίδιο. Αν έχεις τα κότσια να το στείλεις στον ίδιο. Δεν έχεις προφανώς να το στείλεις στον ίδιο. Στείλ το στο Messenger. Γιατί δεν το στέλνεις? Στείλ το στο Messenger. Αν έχεις τα guts. Τα έχεις?
0: Τι, για μένα?
1: Όχι, δεν είναι για σένα, για άλλον είναι. Για άλλον είναι. Για άλλον είναι. Στείλ το. Μην το στέλνεις σε μένα. Στείλ το. Εντάξει. Αν βρίσκεις χαρά μέσα από τέτοια στη ζωή σου, να ξέρεις πρέπει να τα ζητήσεις λίγο καλύτερα τη χαρά στη ζωή σου. Στο δίνω εγώ σας
0: συμβουλή.
1: Δεν ξέρω αν είσαι μεγαλύτερος ή μικρότερος από μένα, Βαγγέλη μου, αλλά βρες τη χαρά λίγο σε άλλα πράγματα, ξέρεις. Λοιπόν, ξεκόλα λίγο το μυαλό σου. Περιμένω να μάθω αν θα το στείλεις. Αν έχεις τα γκάτσα, το στείλεις. Για να μην πω αν έχεις κάτι άλλο. Λοιπόν, γιατί σε μένα καλά είναι να τα στέλνεις αυτά. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε και ανακοίνωση,
0: Ναι. Ο παίκτης που θα ανακοινωθεί, εντάξει.
1: Είναι ο Ματ Μόργαν. Ας πω, αυτό το Χαραλαμπόπουλο θα το ανακοινώσουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, πρώτα τον κλείσαμε.
0: Νομίζω
1: το
0: μέσα από το κύριο.
1: Το έχουμε θάψει το παιδί, ρε παιδιά. Δηλαδή, βγάλετε την ανακοίνωση. Πρώτος, νομίζω αυτός είχε συμφωνήσει.
0: Χρονικά, ναι.
1: Ναι.
0: Χρονικά, ναι.
1: Δηλαδή, και τον έχουμε αφήσει τελευταίο.
0: Εντάξει μωρέ, το παιδί ζήτησε ο μάνατζερ του να πάρουν κάτι, να κλείσουν λίγο κάποιες εκκρεμότητες με την ΑΕΚ.
1: Α, έχει τέτοια ζητήματα, εντάξει.
0: Καλά, ποιος δεν έχει, άμα παίξει την ΑΕΚ, ποιος δεν έχει.
1: Δεν έχει αφήσει ομάδα, έχουμε πιάσει
0: πάω. Και οι ΑΕΚτσίδες.
1: Πάω, Ηρακλή, ΑΕΚ, τους έχεις ξεπατώσει. Ωραία, πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος μέχρι να τελειώσει το τηλεφώνημα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν έχει και άδικο βέβαια, εντάξει, αλήθεια λες σε αυτό το κομμάτι. Αν πιστεύει, ρωτάει ο Στέλιος, λέει, ρώτα τον Χρήστο, πιστεύει ότι ο Σπανούλης θα ήθελε ο Νουά να φέρει πρόταση και να αποχωρήσει λόγω της συμπεριφοράς του?
0: Καλό. Όχι, ρε, τον θέλει. Ποια συμπεριφορά, θέλει. Ρε, παιδιά, το παιδί ήταν μια χαρά. Το παιδί τι σχέση έχει? Ο μάνατζερ του λέει, θα φέρω πρόταση. Δέχομαι καταιγισμό προτάσεων. Και τελικά ο καταιγισμός προτάσεων ήταν μια ομάδα. Είχα απόλυτα λαβή.
1: Επιστρέφω τη συζήτηση πίσω. Ο Θοδωρής για τώρα το δεδομήνυμα. Λετωνία, ένα αναλογία 10 γυναίκες προς ένα άντρα, λέει. Πας σε κλαμπ, βλέπεις 130 γυναίκες και 40 άντρες.
0: Φύγαμε για Λετωνία, ρίγα.
1: Μ' αρέσει όταν το κοινό
0: θα είναι, πάρω τηλέφωνο είναι το διαβασμένο. Να το βάλει μόνο σου το μπαλάκι την ρίγα.
1: Άρα διακρίνω μια ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στη λίγα γενικότερα, μάλιστα. Ωραία, στο τέλος θα κάνουμε εισαγωγή. Εισαγωγή με άντρες, τέλος πάντων. Αλλά με τον. Όχι, γιατί ξέρεις τι, ρωτάει και ο φίλος τώρα, φαντάζομαι για τον Νουά, γιατί είχε βγει ως φήμη ότι η Σονάρη ήταν λίγο ενοχλημένη με τον Νουά, με όλη αυτή την ιστορία που προέκυψε.
0: Με τον μάνατζερ του, παιδιά, το διευκρινίσαμε τον Νουά. Το παιδί δεν έκανε τίποτα.
1: Ωραία.
0: Το παιδί είναι συνεπές και όσες φορές το μιλήσανε, μίλησε κανονικά και ευγενικά.
1: Ναι.
0: Δεν είπε ούτε τίποτα. Ο μάνατζερ του προφανώς.
1: Αχ, αυτή η μάνατζερ.
0: Καλά, εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Να χαίρεσαι γιατί αυτό είναι η υγεία. Όταν ο μάνατζερ υποτάσσεται στα θελήματα της ομάδας,
1: ναι,
0: τότε κάνει κακό στον πελάτη του. Όταν ο μάνατζερ γίνεται κακός με μια ομάδα, τότε κάνει πολύ καλό στον πελάτη του. Εντάξει, θα θέλαμε και εμείς να έχουμε ένα μάνατζερ να νοιάζεται για μας. Άσχετα εάν κινδυνεύει να φύγει ένας καλός παίκτης από την ομάδα μας. Λοιπόν, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι. Και να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Πλέον ο Άρης, έχοντας τα λεφτά, έχοντας και το όνομα, και τι λέω όνομα, Άρης, ιδιοκτήτης Χιάο, εμπλοκή Αντετοκούμπο, προπονητής Βασίλης Πανούλης, general manager Νίκος Ζήσης,

0: Ποιος αθλητής στην Ευρώπη δεν ξέρει αυτά τα ονόματα?
1: Καλά, εννοείται.
0: Ποιος αθλητής αυτή τη στιγμή που του έχει κάνει πρόταση ο Άρης δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο να πάρει τηλέφωνο των Ασπανών και να τον πει πάρε με?
1: Η βιτρίνα πλέον είναι πολυτελείας.
0: Και όταν έχεις λύσει και το οικονομικό, δηλαδή πόσα θες, 5. Αλλά η άλλη ομάδα μου δίνει 6. Πάρε 7 και κλείσει την υπόθεση τώρα. Τώρα. Δεν έχεις να φοβάσει τίποτα.
1: Εντάξει, κοίτα, θα πληρώσεις και υπεραξία λίγο. Θα πληρώσεις λίγο, εντάξει, αλλά λες καμιά φορά χαλάλι.
0: Σε παίχτες που, δηλαδή, στους Έλληνες όπως ο Χαραλαμπόπουλος, ναι, έπρεπε να πληρώσει υπεραξία για να τελειώνει την υπόθεση, πώς είπες και εσύ, νωρίς.
1: Νωρίς, ναι, ναι, μπαμ, μπαμ, να τελειώνουμε.
0: Γιατί οι Έλληνες είναι λίγοι. Σφάζονται οι ομάδες. Από τη στιγμή που δεν θα κλάψεις τώρα ούτε τα 50 ούτε τα 100 χιλιάρικα που θα δώσεις παραπάνω, λέμε τώρα τυχαία ποσά, εντάξει. Λοιπόν, από τη στιγμή που τα έχεις, τα δίνεις για να πετύχεις το σκοπό σου. Ποιος είναι ο σκοπός σου? Να πάρεις τον παίχτη.
1: Ναι.
0: Ενώ οι ξένοι υπάρχουν πολλοί. Ξέρεις πόσοι Αμερικανοί power forward θα κοπούνε μετά τα Summer League? Δηλαδή τώρα μιλάμε για μέσα Αυγούστου, ε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσοι τα κοπούνε?
1: Πολύ, προφανώς.
0: Ξέρεις πόσοι Αμερικανοί power forward περιμένουν σε σειρά μπας και πάρουν μέρος σε κάποιο Summer League?
1: Για Γιαμπουσέλε τι λες? Τι λες?
0: Ε?
1: Για Γιαμπουσέλε τι λες?
0: Παιδιά, τώρα αυτό το όνομα, τι να σου πω, είναι... Δεν νομίζω ότι μπορεί να το προσεγγίσει ομάδα EuroCup.
1: Όχι, το λέω, ρε παιδί. Ναι, το λέω... Όχι, δεν το λέω.
0: Ναι. Όχι για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, δεν το λέω, πώς το λένε, δεν το λέω για τον Γιώργο Καπρέσκας. Το λέω για τον Παναθηναϊκό. Που πάει να κλείσει τον Παναθηναϊκό.
0: Μεγάλος παίκτης. Νομίζω ότι χθες κλείσανε και τον Μπόγκα.
1: Τον Μπόγκα τον κλείσανε, ναι. Και λένε σήμερα, από σήμερα το πρώτο, και πάει να κλείσει και τον Γιαμπουσέλε.
0: Ναι, ας κλείσει και τον Γιαμπουσέλε. Εντάξει. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ θα κάνω τα δυνατά στη θέση 4. Εντί να πάρω 4-5 για Μπόγκα και για Μπουσέλε, να μπορώ να κρατήσω τον Έναν Κόμες σαν τεσάρι πολύ καλός, και έχει δέσει δίπλα στον Μήτρογλου.
1: Στο Μήτρογλου, όχι στο Μήτρογλου.
0: Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου είναι δικός σου φίλος.
1: Φίλος μου δεν ήταν ποτέ.
0: Του ο Σανλή. Τα όσα έχει πει ο Σανλής για τον Μήτρογλου.
1: Καλά, όχι άδικα. Εντάξει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι άδικα. Άρα δηλαδή για να το μαζέψουμε τώρα, περιμένουμε. Εντάξει, είπαμε για την κλήρωση. Οκ, θα δούμε και ποιες θα είναι οι ομάδες που θα παίξεις στο EuroCup. Περιμένουμε να τελειώσει του Νουά ο Ρόμπινσον και κλείσαμε ρόστερ. Δηλαδή δεν πάρουμε κάτι άλλο τώρα στα κοντά.
0: Με Ρόμπινσον πάμε στους 7 ξένους παίχτες. Ναι. Νομίζω ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας ή λίγο πριν θα πάρουμε έναν 8ο, όχι απαραίτητα με συμμετοχή στο παιχνίδι, αλλά για να εξασφαλίσεις θέση και να μην έχεις πρόβλημα όταν το χρειαστείς με τις αλλαγές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να πάρεις κάποιον νεαρό, μπορεί να πάρεις κάποιον καλό, να δει κάποιο πρόβλημα στο παιχνίδι ο Σπανούλης και να πει θέλω ενίσχυση. Τι, θα τον πεις όχι, δεν σε παίρνω παίχτη, δεν έχω λεφτά?
1: Ο Σωτήρης λέει, πώς το ακούγεται του Χρήστου, ο Ουκρανός λέει, ο Λεν που έμεινε ελεύθερος σε Τυράλη, πώς το ακούγεται το λύση. Μάρια Σωτήρη, άμα πάρουμε και το Ρόμπινσον, τι και άλλο ψήλο, πώς να πάρουμε?
0: Δεν ξέρω ρε φίλε σε τι κατάσταση είναι ο παίχτης και πόσο και τι έχει στο μυαλό του τέτοιο. Άμα δεν δούμε κάποιο φιλικό παιχνίδι, παιδιά, όπως και ο Σπανούλης, τι νομίζετε, τα φιλικά παιχνίδια θέλει να δει? Αυτό που έχει στο μυαλό του και το έχει χτίσει μαζί με τον Ζήση επί χάρτου πάνω στα τα πλάνα, πρέπει να τα δοκιμάσει όλα στο αγωνιστικό. Εύκολα βγάζεις συμπεράσματα από τα νούμερα και από κάποιο βίντεο. Αλλά άμα δεν τους βάλεις όλους μαζί μέσα στο παρκέ, δύσκολα.
1: Σύντομα βλέπω θα υπάρχει συνέντευξη Βασίλη Σπανούλη,
0: ναι,
1: σε Δώρα Παντέλη. Θα μιλάει λογικά και για ΑΕΚ. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Μακάρι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Μακάρι. Τώρα πλέον ο Άρης πουλάει. Όλη η Ελλάδα Άρης είναι.
1: Καλά, αυτό είναι.
2: που το πας.
1: Πάντα άριστα είναι. Χρήστον Βλάδο το ξέρανε, κατάλαβες αυτό.
0: Μα σχετικά είναι το... πάντα άριστα είναι.
2: Πάντα άριστα ήταν, αλλά δεν το ξέρανε. Που τι ανεβάζουν οι άλλοι. Πέφτουμε, λοιπόν.
1: Ωραία, Χριστάρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή περισσότερα το μεσημέρι με τον Γιάννη και τον Δημήτρη για την κλήρωση και θα λύσουμε και αύριο την κλήρωση. Να σκαλά, ευχαριστούμε, να σκαλά.
0: Είναι για.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον μπάσκετ, αναμονή της κλήρωσης. Δημοσίευαν την Ισπανία αποκαλύπτει τους πιθανούς αντικαταστάτες του Τσάβη Πασχουάλη στην Μπαρτσελόνα ανάμεσα στους υποψηφίους ο Εργίνα Ταμάν και Γιάννης Φερόπουλος. Διαβάστε το link. Δεν έχει link από κάτω, Μιλγιλιακό. Και χωρίζονται πολλά για τη γιορτή σου χθες. Αν ήθελε ο Νουά, δεν την έκοβε όλη την ιστορία, λέει. Γιατί περιμένουμε ως τελευταία μέρα, γιατί θέλει ο μάνατζερ. Καμιά φορά να σου πω κάτι, υπάρχουν παίχτες, Στέργιο, οι οποίοι κάνουν αυτό ακριβώς το οποίο λες. Λένε στο μάνατζερ, άκουσε με λίγο, οκ, okay, λες εσύ, το θέμα σου θέλω εγώ. Και υπάρχουν και άλλοι παίχτες οι οποίοι ακολουθούν τους μάνατζερ τους. Είναι πως το έχει δεμένο κάθε παίχτη στο μυαλό του. Ο Κυριάκος πιστεύω ότι κατά 90% του χρόνου θα είμαστε Ευρωλίγκα λόγω αναδιάρθρωσης. Κοίτα, υπάρχει και αυτό και είναι και ένα θέμα το οποίο φυσικά δεν αφήνει τον Άρη αδιάφορο. Ούτε η Ευρωλίγκα είναι αδιάφορη με τον Άρη επίσης. Οπότε δεν μπορείς να το αποκλείσεις σε καμία περίπτωση του χρόνου η ομάδα να κάνει αυτό το άλμα. Καλημέρα στον Νίκο από το Εγάλαιο. Η Τζίμα λέει πόσες φορές την είχα πάει με το ταξί στη Μεσογείον όταν δούλευε, λέει, στο Μέγκα. Αλλά και, και τώρα στο Μέγκα δουλεύει, ρε παιδιά. Ο Μανώλης, προφανώς φίλος της Αργεντίνα. Λιστάξατε από χθες με την Αργεντίνη. Πες μου λίγο πώς ακριβώς δεν είναι φάουλ το πάτημα με ταυτόχρονο τραύμα φανέλας, όπως φαίνεται παρακάτω. Αυτό το έδωσε όμως, ρε Μανώλη, μετά δεν το έδωσε. Ο Στέφανος για τον Γκάουαν, ότι ναι, τότε και εγώ χθες έκλεισε την Τζεντεβίτα. Μπορώ να το βρούμε απέναντί μας.

Δεν πρόλαβα, έχετε και άλλες ερωτήσεις για τον Χρήστο, αλλά έπρεπε να κλείσει κιόλας ο Χρήστος. Για τη συνέλευση, το ΑΣ τον δίπλα λέει και αυτά που γίνεται με την ΚΑΕ. Ο Τέλης, ο Μιστακίδης, που θα τα αλλάξει όλα. Πάρτε ένα εκείνο στον εραστέχνη τώρα. Μας έχει δώσει ευρώ. Δεν αφισβητούμε ότι ο Μιστακίδης έχει λεφτά. Ο Μιστακίδης έχει ένα σκασμό λεφτά. Αλλά δείτε που δεν είναι τα πράγματα ρόδινα όπως νομίζαμε ότι είναι. Όπως σας κάνα να νομίζετε ότι είναι. Και λέει και ο Ιωάννης, όχι τίποτα άλλο λέει. Θα θέλει να κάνει μπάνιο χεζόνια λέει. Και δεν θα είχε ζεστό νερό. Σωστό!

0: Ο Δημήτρης λέει: Είμαι 48, οπότε δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω λέει τέτοια διαφορά για τον ποδόσφαιρο, με τα γραφές κτλ. Κοίτα, υπάρχει μια μέρα του κόσμου που είναι έτσι. Εγώ από την τριβή που έχω μαζί σας καθημερινά διαπιστώνω ότι η πλειοψηφία έχει ακόμα το κουράγιο να ασχολείται με το αγωνιστικό και τα μεταγραφικά. Παρότι ορισμένοι νομίζουν ότι η πλειοψηφία δεν θέλει αυτό το πράγμα. Απλά πρέπει και η ομάδα να ζεστάνει λίγο παραπάνω τον κόσμο της. Όχι να κάνεις κινήσεις μόνο για να ζεστάνεις τον κόσμο σου, αλλά να κάνεις κινήσεις που θα είναι ευνοϊκές για σένα και παράλληλα θα ζεστάνεις και τον κόσμο σου. Καλημέρα με τον Βαγγέλη τον Κριτζή, ο οποίος μου έδωσε φρέσκο ρεπορτάζ πριν, γιατί πέτυχε το πούλμαν της αποστολής καθοδόν για την Πτολεμαϊδα.
1: Μπαίνει στον κόσμο.
0: Σε άλλες εποχές μπορεί να λέγαμε να πούμε καλημέρα στα παιδιά που είναι στο πούλμαν για Πτολεμαϊδα και να είναι πάντα καλά. Δεν νομίζω να ακούει κανένας αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει, είναι αυτή τη στιγμή στο δρόμο η αποστολή του Άρη για την Πτολεμαϊδα. Επίσης ξεκινήσαν 11 από το Ρήσιο. Με το πούλμα δεν θέλει να δει μισά ώρα. Θες. Flyover. 2 η ώρα θα είναι εκεί. Λογικά. Άρα στις, το απογευματάκι θα γίνει και η πρώτη προπόνηση στην Πτολεμαϊδα.

Γιώργο μου, επειδή λες για την κατάσταση της ομάδας αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία. Πέρυσι ήσουν χειρότερα, αδελφέ, από ό,τι ήσουν φέτος. Και πρόπερσι. Προφανώς και έχεις κένα. Προφανώς θα σου πω εγώ και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε ότι θα έπρεπε να έχεις κάνει τον Μπασίρου που για γραφειοκρατικούς λόγους δεν έρχεται ακόμα. Θα έπρεπε να έχεις κάνει ακόμα 3 μεταγραφές. Τώρα που μιλάμε. Θα έπρεπε να έχεις φέρει 2 με 3. Ένα στόπερ, ένα αριστερό μπακ κατά κύριο λόγο και προαιρετικά εγώ σου βάζω και τον εξτρέμ. Δεν θα χρειαζόσουν κάτι παραπάνω. Μαζί με τον Μπασίρου και τον Διαλό και λες ότι είσαι οκ. Okay. Αν είχες κάνει άλλες 2-3 μεταγραφές, δεν χρειαζόσουν άλλες 4-5. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες. Εφόσον συμφωνείς και εσύ στο 2-3 μεταγραφές. Μην εννοείς ότι ήθελες να έχουμε φτιάξει το ρόστερο από τώρα γιατί είναι παράλογο. Ο Ιωάννης που έχει πολλές ερωτήσεις, κάτσε να τα απαντήσω εδώ και λίγο τα μηνύματάκια σας. Σε περίπτωση που δεν κάτσει ο Μάνου, που δεν ξέρω αν κάνει και προετοιμασία εκεί που είναι τώρα, θα έβλεπες Μπακασέτα? Όχι. Όχι. Δεν θέλω αργούς παίχτες. Θέλω γρήγορους παίχτες. Το ποδόσφαιρο αλλάζει, παιδιά. Ο Μπακασέτας είναι ένας παίχτης με ηγετικά χαρακτηριστικά. Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι γρήγορος. Είναι αργός. Όχι, δεν θα ήθελα τον Μπακασέτα. Παρότι ξέρω ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Στα δικά μου στάνταρ, εντάξει. Okay. Μαζί με Σιώπη να έρθουν, γιατί πρέπει να έρθουν μαζί. Δεν πρέπει να έρθει ο Μανώλης μόνος του. Για μένα λέει Γαλανόπουλος και Γέννης είναι για μπούλο. Για σένα, ναι, για την ομάδα αυτή τη στιγμή όχι. Όχι, okay, για το Γαλανόπουλο Άρης δεν θα έλεγε όχι. Αλλά όσο δεν φεύγει, μένει. Και όσο μένει, θα αξιοποιηθεί. Μέχρι να γίνει κάτι άλλο. Ο Γένσεν δεν είναι ούτε καν στην κρίση ζώνη, Ιωάννη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον Γένσεν. Θεωρώ βέβαια ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει ουσία στο παιχνίδι. Κάνει άλλα πράγματα, είναι χρήσιμος. Και για αυτούς τους δύο λόγους, αυτό που δεν έχει και αυτό που έχει δηλαδή, θεωρώ ότι τα λεφτά παίρνει πολλά. Γιατί εγώ πάντα ένα παίκτη τον αξιολογώ και έτσι παίρνει και με τα χρήματα κιόλας. Πόσα χρήματα παίρνεις, τι μου δίνεις. Λοιπόν, αυτά για τις ερωτήσεις σου. Ελπίζω να τις κάλεσα. Του Μάνου. Νομίζω ότι μαζί με τον τροματοφύλακα θα πάει μέχρι τελευταία στιγμή. Εκεί το βλέπω. Εκεί κινούμαστε. Στο τέλος βέβαια μπορεί να υπάρξει το ένα ή το άλλο. Βέβαια, επειδή ακούω το Μάικης με τον νόμο το φοβάμαι και μόνο με το Διούδη δεν βγαίνει χρονιά. Δεν γίνεται τόσο κράτσα κατά ποιες παθιά. Που βέβαια προσέξτε τι γίνεται στο τέρμα. Αυτή τη στιγμή έχεις δύο βασικούς τροματοφύλακες. Έχεις δύο βασικούς τροματοφύλακες. Δεν λογίζω σαν πληρωματική, είναι βασική και δύο. Αλλά αν ο Μάγκης πάλι με τον νόμο, έμεινε μόνο στο Σοκράτης. Και μετά τι κάνουμε? Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, εγώ λέω ότι η πρώτη αγωνιστική θα έχει 8 παίχτες άλλους και από αυτούς που φύγανε σήμερα, οι μισοί θα λείπουν. Καλά, ότι θα υπάρχουν προσταθερές, οι γιώγες θα υπάρχουν. Εννοείται αυτό το πράγμα. Έχεις δει πολλές ομάδες να έχουν έτοιμο ρόστερ όταν ξεκινά προετοιμασία? Δεν γίνεται να έχεις εσύ. Εγώ σου λέω θα πρέπει να έχεις ακόμα 2-3 προσθήκες. 2-3. Όχι παραπάνω. Και σταδιακά να κάνεις και τις υπόλοιπες. Για να βγούμε πέμπτη θέση, που είναι ο στόχος μας, δεν μπορούμε, λέμε. Δεν μας κάνει. Κοίτα, δεν σου λέω ότι ο Μπακασέτας δεν είναι καλός παίκτης. Καλός είναι. Αλλά αν έχεις τον Μπακασέτα, θα πρέπει να τρέχουν και άλλοι γι' αυτό. Ποιοι είναι αυτοί οι γραφειοκρατικοί λόγοι που δεν ακυρώνεται και αυτό ο έρμος ο Μπασίρου? Το θέμα είναι για να ακυρωθεί. Πρέπει να έρθει. Για να έρθει, πρέπει να τακτοποιηθούν τα χαρτιά της μόνιμης μετακόμισής σου στην Ελλάδα. Όταν μιλάμε, παιδιά, για Αφρικανούς, έχει λούκι, έχει διαδικασία. Αυτό τουλάχιστον ξέρω εγώ. Αν βλέπω να κινείται ομάδα για κάποιον Έλληνα μέχρι τα 23 για το κύπελλο, έχει πολλούς Έλληνες νομίζω. Π.χ. λέει τον Παναγιώτη που είναι και center back, λέει για μένα πάντως Μπακασέτας και Μάνου είναι τρομερά αναβάθμιση στο 10. Δεν νομίζω ότι ο Μπακασέτας θα έρθει στάθη να είναι αναπληρωματικός. Αν έρθει ο Μπακασέτας θα πει εγώ θέλω να είμαι βασικός. Και θα έχει και δίκιο. Εννοείται θα έχει και δίκιο. Για τους Έλληνες δεν έχω εικόνα, δεν μου προκύπτει κιόλας όσο να λέω ότι κοιτάει οι Έλληνες. Έχει ήδη πάρα πολλούς όμως, στάθη. Έχει τον Παπασαραφιανό. Έχει τον Χαρούπα. Έχει τον Βοριαζίδη. Έχει τον Αντωνιάδη. Που θα τον κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο, εγώ πιστεύω. Μπορεί να κάνει και το Σιταρά 5.
Έχεις Έλληνες. Μπόλικους. Δεν ξέρω αν θα κάνεις συμβόλαιο τον Καραμαλή. Έξι. Έχεις μπόλικους Έλληνες. Βέβαια, εγώ είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να μείνουν όλα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, όσοι κρίνεις, αν κρίνεις ότι τους χρειάζεται, κράτα τους. Αν κρίνεις όμως ότι κάποιοι από αυτούς δεν θα έχουν χρόνο συμμετοχής, δώσ' τους δανεικούς. Για να πάνε να παίξουν αλλού και να δεις αν βελτιωθούν ή όχι και μετά να τους αξιολογείς πάλι το επόμενο καλοκαίρι. Μην τους έχω όλους και προπονούνται στο Ρήσιο. Και προφανώς και αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή επηρεάζουν κάπως τον αριθμό του ρόστερ. Είπαμε ότι 28 δεν είναι πραγματικό. Άμα τον ήταν το πραγματικό νούμερο του 28 που είναι αυτή τη στιγμή, τελειώσαμε, κλείσαμε. Δεν θέλουμε να πάρουμε κανέναν. Προφανώς και έχεις ο πλάνος ακόμα 7-8 μεταγραφές. Δύο στόπερ, ναι. Δύο αριστερά μπακ, ναι. Δύο, πώς το λένε, δύο εξτρέμ, ναι, 6. Ένα τερματοφύλακα, 7. Το πλάνο αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει αυτές τις κινήσεις. Δεν ξέρω αν θα διαφοροποιηθεί μετά. 7. 2, 4, 6, 7 και ένα δεκάρι 8. Έχεις δηλαδή ακόμα δρόμο. Αλλά δεν θα κάνεις 20 μεταγραφές που κάνεις πέρυσι. Το θέμα είναι να αρχίσεις να τις κάνεις σιγά σιγά. Και για να απαντήσω και στο φίλο του Στέφανο Πρωτέ για τον Μάγνουσον, δεν έχουμε ακόμα κάτι. Με τον Μάγνουσον ο Άρης ακόμα μιλάει. Υπάρχει θετική διάθεση και τις δύο πλευρές. Έτσι, μην μιλάνε τόσες μέρες. Προφανώς και ο Μάγνουσον θέλει και ο Άρης θέλει. Απλά επειδή τόσες μέρες μιλάνε στο οικονομικό, προφανώς δεν τα έχουν βρει και στο οικονομικό. Για να προχωρήσει το deal. Στον Άρη δεν θέλουν να γίνει serial, θέλουν να τελειώσει άμεσα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να παίζουν δύο στο κύπελο, ναι. Παπασαραφιανός λέει θα παίξει στα 17 του αδρικό για να έχει στόχο το κύπελο, ναι, γιατί. Να μην παίξει. Γιατί να μην παίξει. Να παίξει. Γιατί να μην παίξει. Παπασαραφιανό, εγώ τον πιστεύω πολύ. Έχει στοιχεία. Αν μου πεις αυτή τη στιγμή από τους μικρούς που είναι νωρίς, γιατί πρέπει να τους δούμε και στην προετοιμασία, τα έχουμε δει τα παιδιά τώρα σε κάποια μάτς κάμπα 19 μέχρι εκεί. Εγώ τώρα, αν μου πεις κατευθείαν χωρίς σκέψη, να πετάξω δύο ονόματα που πιστεύω με βάση τα όσα έχω δει, είναι ο Πασαραφιανός και ο Ντονιάδης. Αλλά potential έχει και ο Χάρουπας, potential έχει και ο Σιτάρας, υπάρχει. Με Μπακασέτα, Ράτσις, Χόγκλα στο κέντρο. Ξέρω ποια ομάδα παλεμάχων. Ξέρω, λέει, μια ομάδα παλεμάχων που έχει γρήγορο κέντρο. Ναι, αυτό που λέω εσύ τώρα με Μπακασέτα, είμαστε αρκεί. Θέλει κάποιο γρήγορο. Ένα στο παλιό. Αν να πάρω τον Μπακασέτα, προτιμώ τον Γένσεν. Δεν θα μου κάνει τα γκολ ή τη δημιουργία του Μπακασέτα, αλλά το ποδόσφαιρο, παιδιά, αλλάζει. Και παίχτες όπως τον Μπακασέτα τους αφήνει σιγά σιγά πίσω. Δεν λέω ότι είναι. Ο Μπακασέτας έχει πολλή ποιότητα μέσα του. Αλλά είναι αργός. Βλέπετε ότι ο αργός πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν πολύ χωράει. Ο αργός πρέπει να κάνει παπάδες για να έχει χώρο πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν είναι εύκολο. Ο Μιχάλης, για Μάγνουσον σου απάντησα. Κάποιο deadline για να προλάβει την Πτολεμαίδα να αποκτηθεί. Κοίτα, για να προλάβει την Πτολεμαίδα, ο Μάγνουσον πρέπει να έρθει μέχρι αύριο. Ή μέχρι την Παρασκευή, εγώ σου λέω βαριά για να πάει λίγες μέρες. Αν πάμε Σαββατοκύριακο, δεν έχει νόημα μετά. Θα ενσωματωθεί με την αποστολή στην Θεσσαλονίκη. Ο Ερακλής απλά δεν γίνεται ξαφνικά στο κύπελο να παίζουν από το πουθενά οι δύο μικροί. Πρέπει να παίζουν και στο πρωτάθλημα και να έχουν ρυθμό. Ως αλλαγή, ναι. Πριν τα παιχνίδια του κυπέλου, αυτό που λέει ο Ερακλής, αυτό που κάνει ο Χιμένεθ. Πριν τα παιχνίδια του κυπέλου, πριν το μάτσο του κυπέλου, ας πούμε, στο παιχνίδι που στο πρωτάθλημα, πέτα αλλαγή μέσα του δύο παίχτες που είναι να βάλεις βασικούς. Για να πάρουν ρυθμό, φυσικά. Συμφωνώ. Σε αυτό που λες. Ή μπορείς να τους στείλεις στην ΚΑΠΑ 19 και να πάρουν εκεί ρυθμό. Αν θεωρείς ότι δεν χωράνε να μπουν στο rotation για ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Ο Δημήτρης λέει για τον Γκάλι. Συγχαρητήρια, λέει Χρήστο, εκεί που έλεγα στην γυναίκα μου ότι θέλω να πάω Λετωνία, Εστονία με τον Άρη. Βγαίνεις και λες για τα φρούτα, ενώ ακούγαμε live μέσω ίντερνετ. Μπράβο, καταστροφέα Γκάλι. Ο Δημήτρης, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, που έχει στείλει και ένα βίντεο πιο πάνω στο Γιάννη, ναι, το μικρό του και να το χαίρεσε. Δες τι ωραίο χαμογελάς το παιδί, ρε φίλε. Τι ωραίο χαμογελάς το παιδί. Αυτό με το χέρι στο στόμα μας πρέπει να το κόψει. Και εμένα το είχε. Όλη την ώρα, πήλε έτσι. Του βγάλετε το ρημάδι, αλλά το κόψαμε. Λοιπόν, και να το χέρι στο παιδάκι σου. Δημήτρης δεν θα πάει στη Ρίγα, εφόσον κλειωθούμε. Να πάμε εκεί. Το φάγαμε.
Η ομάδα μας, λέει ο Στάδης, περνάει τα μάλγαρα. Μιλάμε τώρα, το update δεν υπάρχει. Μου στέλνει ο Βαγγέλης πριν ότι πέρασε το αεροδρόμιο. Τώρα μου στέλνει ο Στάδης ότι περνάει τα μάλγαρα. Άρα ο Άρης αυτή τη στιγμή live έχουμε, δηλαδή μόνο που δεν έχουμε σηκώσει ελικόπτερο για να πηγαίνει πάνω από το πούλμα να το κάνει την εικόνα τώρα αυτό. Και να δείχνει, και να δείχνει την πορεία του πούλμαν. Βγήκε λοιπόν από Θεσσαλονίκη η ομάδα, πέρασε τα μάλγαρα. Τώρα πρέπει να στείλει ένα στους κακοπροαίρετους. Είχατε λεφτά για να πληρώσουν τα δύο δέα ή όχι? Ή δεν είχανε, λοιπόν. Μήπως πήγαν να χτυπήσουν την κάρτα της ΠΑΕ και δεν είχε μέσα λεφτά? Μήπως οι παίκτες κάνανε ρεφενέ για το 1.25, νομίζω το πήγανε. Το 2-2.

Ο Νίκος λέει: Μάικιτς και Κέρκες στους κρίλμε χωρίς να τους έχουμε δώσει ευκαιρίες. Μάικιτς, τον έχω, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλός τερματοφύλακας και στο έχω πει. Σας το έχω πει και από πέρυσι. Το πρόβλημα είναι με το όνομα του. Αν ξεπεράσει το πρόβλημα με το όνομα του, ο Μάικιτς είναι για βασικός. Όπως για βασικός είναι και ο Σοκράτης. Εννοείται. Το θέμα είναι όμως του. Για τον Κέρκες, Νίκο, θα με επιτρέψεις, αδελφέ, να μην πω κάτι παραπάνω. Τον είχαν στον Άρη τρεις προπονητές. Τρεις προπονητές τον είχαν. Δεν τον έβαλε ούτε ένας, αδελφέ. Ξέρουμε το πλαίσιο στο οποίο είχε έρθει ο Κέρκες. Τέλειο, μην το συζητάμε τώρα παραπάνω. Τρεις προπονητές, γιατί δεν τον βάλαν, τον πολεμάνε. Έχουν προσωπικά μαζί του. Λοιπόν. Χαιρετισμούς από Λισαβόνα, λέει ο Δημήτρης. Σήμερα πάμε μονοήμερο στο Πόρτο. Άρης παντού. Ωραίος. Ο Γιάννης πάντως στο ρόστερ είναι αρκετά γεμάτο για την εποχή, εκτός από σέντερ μπακ και αριστερό μπακ. Έχουμε ξεκινήσει σεζόν με 5-6 συμβόλαια. Αν θυμάμαι καλά το καλοκαίρι μετά την υπόθεση Ντουρμισάη. Ισχύει. Καλά, μην φτάσουμε βέβαια. Μην συγκρίνουμε και το σημείο. Αλλά εγώ θα σε πάω πέρυσι και πρόπερσι. Το ρόστερ είναι πολύ καλύτερα από ότι. Είναι πολύ καλύτερα σχέση με πέρυσι και πρόπερσι. Ο Μάικης, λέει ο Κωνσταντίνος, δεν κάνει για τον τερματοφύλακα στον Άρη. Είτε έχει το νόμο του είτε όχι. Να πάει στο καλό του πέντε άλλο. Όχι, εγώ θεωρώ ότι κάνει.

Γιώργο μου, αυτό που λες, ξέρεις ότι δεν μπορώ να το κάνω. Πολύ δυνατή φωτογραφία που μου στέλνεις. Δώσε backstopper και extreme αργούμενο. Το θέμα είναι εγώ να τα δώσω, ρε Κώστα. Η ομάδα το θέμα να πάει να τους πάρει.

0: Αυτά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Αύριο θα ανοίξω γραμμούλες. Σήμερα δεν είχαμε το χρόνο. Αύριο θα τις ανοίξω όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Market. Είναι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις αντιλίες. Όπα, παλιό ήταν αυτό. Το δύναμη συνήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το μεζοδοπολείο Μόστρα και την Αναστασία Μπέγα που κάθε μέρα φτιάχνει φαγητάρες από τις 1.30 που ανοίγει η κουζίνα μέχρι αργά το βράδυ για να απολαμβάνω οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ακολουθεί ο Γιάννης δασκάλου μου, όποιο δάσκαλο καθίσει μέχρι τις 2. Εμείς ανανώνουμε πάλι για αύριο. Στις τελευταίες εκπομπές πριν φύγουμε για το πρώτο μέρος καλοκαιρινής μας άδειας, στο δεύτερο είναι τον Αύγουστο. Μετά φεύγουμε και για Ιταλία κιόλας. Θα κάνουμε μια περίοδο που θα κάνουμε ένα διβδόμαδο. Ένα διβδόμαδο, ναι. Τριβδόμαδο. Τριβδόμαδο. Τριβδόμαδο. Δεν θα τα λέμε ως εκπομπή, έτσι, γιατί θα είμαστε εδώ πέρα καθημερινά με ανταποκρίσεις, εννοείται, από την Ιταλία. Λοιπόν, μέχρι τότε, να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
17: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
18: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
17: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
18: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
17: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
19: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Αχ, πείνασα.
25: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
24: Και από πού θα παραγγείλουμε?
25: Από το Food for You.
24: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
25: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
24: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
25: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
24: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
25: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
24: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
25: Food for You,
24: το δικό μου αγαπημένο.
0: Έλα, Γιώργη!
26: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
0: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
0: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
0: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
28: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι.
1: Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λόγιο έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
4: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
5: Μεϊμάρης.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Κύριες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε κανονικά σήμερα και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή προσφέρει 3 υπέροχες εταιρείες που είναι κοντά μας και τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Οι Άριες, ο ισχυρός σας συνεργάτης, με τη νέα σειρά κλιματιστικών Carrier και το Simba, τα οποία επιλέγοντας την Άριες τα φέρνετε στο δικό σας χώρο και φυσικά ένας νέος αέρας ανανέωσης, αλλάζοντας το κλίμα του σπιτιού σας και απολαμβάνοντας ένα καλοκαιράκι όπως ακριβώς σας αξίζει. Μαζί μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Από νωρίς με τα καφεδάκια, πρωινό, το μεσημεράκι με υπέροχα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με άπειρα γλυκά, παραδοσιακά, αγαπημένα και φυσικά τα φοβερά και τρομερά παγωτά του Μίλτου. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος στην πόλη, ένα είναι σίγουρα κοντά σας για να το επισκεφτείτε. Δίπλα μας είναι και άλλου πλαστή, αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο, τα οποία κατασκευάζονται εδώ από αξιόπιστους και πιστοποιημένους συνεργάτες και είναι απολύτως προσαρμοσμένα στις λειτουργικές ανάγκες είτε των ιδιωτών είτε των επαγγελματιών που θα τα επιλέξουν. Τα κουφώματα της Alloplast, οι αδερφοί Δερβίση μπορούν να σας τα παρουσιάσουν με λεπτομέρειες στο υπέροχο showroom που υπάρχει στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στην περιοχή του Φίνικα, εκεί που κάποτε βρισκόταν η Φένα. Ένα showroom που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να διαπιστώσουν ήδη η σώμαση για ποιο λόγο η Alloplast είναι η μοναδική σας επιλογή στα κουφώματα. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Έχουμε πραγματάκια για σας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί μέσω του Viber του σταθμού, το 6936-512-099. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, κάτω από το post της εκπομπής, στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Παρακολουθείτε και όλο το υλικό των ραδιοφωνικών εκπομπών και όχι μόνο του Yellow μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε εγγραφή και απολαύστε όλο το υλικό. Είστε έτοιμοι να πάμε μέχρι τις 2 παρούλα? Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Για πάμε, παιδιά μου.

Η καρδιά του μπασκετικού Άρη χτυπά στη Βαρκελόνη. Σε λίγη ώρα, σε μια μισή ώρα από τώρα, για να ακριβολογούμε, ξεκινάει η κλήρωση της αγωνιστικής χρονιάς 2026-2027.

θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία ζωντανά μέσα από το κανάλι στο οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε η EuroLeague και το EuroCup. Θα είναι βέβαια στα τελειώματα της εκπομπής, αλλά δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης και ο όμιλος θα ρω ότι θα έχουν σχηματοποιηθεί και θα τα έχετε μπροστά σας στο πιάτο σας μέσα από τον Yellow λίγο μετά τις 2. Η κυτρινόμαυρη αντιπροσωπεία είναι ήδη στην Βαρκελόνη από χθες. Ο General Manager της ομάδας, ο Νίκος Ζήσης, μαζί με τους κυρίους Διάκο Γιάννη και Αντωνιάδη, εκπροσωπούν την ΚΑΕΑΡΙΣ. Και περιμένουμε να αποδειχθούν και γουρλίδες, αν και νομίζω πως δεν είναι έτσι. Είναι πολύ σχετικό να πεις αν είναι γούρικη ή όχι μια κλήρωση, από τη στιγμή που οι περισσότερες ομάδες του νέου EuroCup φαίνονται αναβαθμισμένες, πολύ δυνατές, και φαίνεται ότι θα έχουμε 4 καυτούς ομίλους των 8 ομάδων που θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στο Top 16 της διοργάνωσης. Θα πάρουμε και το πνεύμα και το ρυθμό και το σφιγμό από τη Βαρκελόνη. Θα υπάρξει και μετά από το τέλος της κλήρωσης μέσω της ΚΑΕΑΡΙΣ και της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας μια δήλωση παύλα τοποθέτηση του Νίκου Ζήση και για το αποτέλεσμα της κλήρωσης που θα προκύψει, αλλά και για όλη την εμπειρία που είχε, που είχαν οι εκπρόσωποι του Άρη από τις επαφές τους στο EuroCup, καθώς και για το πώς περιμένουν την καινούργια χρονιά. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί από εσάς ήδη έχετε αρχίσει και εκφράζετε κάποιες επιθυμίες για το κομμάτι της κλήρωσης. Παραγγελίες βλέπω, ομάδες βλέπω. Εγώ να θυμίσω λίγο ποιες είναι οι ομάδες, τα γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ είναι η Μπουργκ, η Μονακό, η Λεμάν και η πολύ ανανεωμένη και βλέπω εγώ πολύ αναβαθμισμένη και πολύ δυνατότερη σε σχέση με πέρσι, Turk Telekom από την Άγκυρα. Χάπολ Ιερουσαλήμ, Κλούζ, Μπαχτσέσεχιρ και Τόφας από την Προύσα, οι ομάδες του δεύτερου γκρουπ. Με την Κλούζ τα λέμε συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς όχι με καλό ταμείο. Επομένως ίσως ήταν καλό να τους έχουμε φέτος στον όμιλό μας. Νομίζω ότι πρέπει να τους πληρώσουμε και αναδρομικά αυτά που τους χρωστάμε. Τώρα για την Τόφας αντιλαμβάνεστε ότι πολύ γνώριμα λιμέρια για μας. Καλή ομάδα, όλες οι τουρκικές ομάδες είναι αναβαθμισμένες και επικίνδυνες. Εννοείται ότι δεν θα τις αποφύγουμε, θα έχουμε τουρκικές ομάδες στο γκρουπ. Αλλά θεωρώ πως η Τόφας είναι μια ομάδα που ξυπνά χαμόγελα και ωραίες αναμνήσεις σε κάθε έναν από εμάς. Τρίτο γκρουπ, Μανρέσα. Την είχαμε και πέρσι στον όμιλο μας. Η Τενερίφη που επιστρέφει. Η Μπούργος, η οποία εγγράφεται και αυτή στα μητρώα του EuroCup. Και η Μπούντουτσνοστ από την Ποντγκόριτσα, από το Μαυροβούνιο, γνωστή σε εμάς επίσης. Τελευταία φορά που συναντηθήκαμε με την Μπούντουτσνοστ ήταν πρόπερση, με 2 διπλά μάλιστα. Μάλλον όχι πρόπερση, αντιπρόπερση, πριν από 2,5 χρόνια. Τότε που είχαμε περάσει και στο Top 16 της διοργάνωσης. Τέταρτο γκρουπ, οι φίλοι μας, η Βενέτσια.
Η Ολύμπια Λουμπλιάνας Τσεντεβίτα. Τις είχαμε αυτές και τις δύο στο γκρουπ μας πέρσι. Η Τρέντο, πολύ γνωστή σε εμάς επίσης. Και η Ούλμ, η Γερμανική, επίσης παλιά μας γνώριμη. Πέμπτο γκρουπ, η Τορτόνα η Ιταλική, αναβαθμισμένη και φρέσκια στα λιμέρια μας. Η Νάπολη, μια ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσουμε σε φιλικό στο ποδόσφαιρο και η οποία θα αναβιώσει κάποιες μάχες που είχαμε στην Ευρωλίγκα μαζί της. Η Μάξιμα Ρώμα και η Ρώμα Μπάσκετμπολ. Αυτές είναι σαν τον Γιώργο Γεωργιάδη, του Χαραλάμπους και του Σάβα. Στις μία εκ των δύο θα είναι προπονητής και ο Ιγκόρ Μίλισιτς. Για να δούμε. Θα τον έχουμε απέναντί μας. Ο Ιγκόρ Μίλισιτς φαίνεται ότι θα είναι στην Ρώμα. Στη Ρώμα Μπάσκετμπολ είναι η ομάδα που έχει την αιγίδα του Ντόνσιτς και άλλων Αμερικανών. Η Μάξιμα Ρώμα είναι άλλη ομάδα. Είναι μεταφορά άλλης ομάδας που αλλάζει όνομα και μεταφέρεται στην αιώνια πόλη. Στο έκτο γκρουπ που είμαστε εμείς είναι η Λιετ Καμπέλης, είναι η Νεπτούνας και η Σιαουλιάη. Στο έβδομο γκρουπ ανήκει η Ροστόκ Σίγουλφς, η London Lions, που βλέπω ότι πάρα πολύ την επιθυμείτε, αν και θα είναι μία από τις αρκετά δυνατές ομάδες με καλό ρόστερ. Η Niners Chemnitzer από, Chemnitzer από την Γερμανία και ο ΠΑΟΚ. Και στο 8ο και τελευταίο γκρουπ, Skyliners Frankfurtis, Slask από το Βρότσλαβ, επίσης γνωστή μας. Η Ρίγα Ζέλη, η ομάδα από την Λετωνία, από την όμορφη Ρίγα. Και η Balkan Botevgrad. Αυτές είναι οι ομάδες, οι 32 ομάδες που θα μπουν στην κλήρωση στις 2 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος και θα έχουμε τη δυνατότητα λίγη ώρα μετά να μάθουμε για τα αποτελέσματα και τους 4 ομίλους των 8 ομάδων που θα διαμορφωθούν ανάλογα και με τους περιορισμούς που υπάρχουν για πόλεις από την ίδια, για ομάδες από την ίδια πόλη, από την ίδια χώρα κλπ. Στη σελίδα του EuroCup τα highlights τα οποία έχουν να κάνουν με, για να υπογραμμίσει η διοργανώτρια την αναβάθμιση που έχει υπάρξει στον θεσμό σε σχέση με την περσινή χρονιά, είναι πάρα πολύ έντονες οι αναφορές στον Άρη που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και στον ΠΑΟΚ. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι το πρώτο όνομα που αναφέρεται και η συνεργασία του με τον Άρη, και ακολουθεί το όνομα του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Υπογραμμίζει επίσης ότι θα είναι σε διαφορετικά γκρουπ αυτές οι ομάδες. Αναφέρει τον Σάσα Ομπράντοβιτς που πήγε στην Χάπελ Ιερουσαλήμ, τον Γιάκα Λάκοβιτς, ο οποίος θα είναι στην Τενερίφη. Αναφέρεται στον Μαρσελίνιο Χουέρτας, ο οποίος είχε πάρει το EuroCup με την Τενερίφη το 2009 και βέβαια η παραμονή του σε 43 του αποτελεί μια είδηση την οποία τον τιμά και την αναφέρει πρώτη διοργανώτρια. Για τα ρόστερ κάνει αξιοσημείωτες κινήσεις και αναφέρεται στο Κέμ Μπίρς και τον Ένο Δημητρίεβιτς που ήρθαν στον Άρη από την Ευρωλίγκα. Μιλάει για τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος θα παίζει στην Τουρκ Τέλεκομ Άνκαρα, την πολύ ανανεωμένη επαναλαμβάνω, και από τις άλλες κινήσεις που κάνει. Ο Ντεβόντε Τζόουνς θα ενισχύσει τους London Lions. Για τον ΠΑΟΚ αναφέρεται στον Νίκο Καλάθη. Και γενικώς είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία του Άρη, όπως αντιλαμβάνεστε.
στο πρωτοσέλιδο, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, της σημερινής προαναγγελίας της κλήρωσης από την διοργανώτρια. Σήμερα οι εκπρόσωποι των ομάδων που είναι εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν πράγματα που αφορούν έξω αγωνιστικά θέματα, όπως το πόσα χρήματα θα λάβει κάθε ομάδα από τα τηλεοπτικά, θέματα που αφορούν χορηγικά, διαφημιστικά, διάφορους κανόνες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας, διοικητικά, οικονομικά και οργανωτικά θέματα. Ο Άρης έχει κάνει προεργασία για όλα αυτά, είναι προετοιμασμένος, διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας ηλεκτρονικά με την διοργανώτρια και βέβαια θα υπάρξουν και διαζώσεις, σημερινές συζητήσεις που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον Άρη στα βήματα που κάνει για την επιστροφή του στο κορυφαίο επίπεδο. Αυτό που πρέπει εμείς να θυμόμαστε και να το έχουμε καλά στο μυαλό μας είναι αυτό που αφορά και ο ίδιος ο κύριος Μπουένο το κατέθεσε και χθες μιλώντας με τους εκπροσώπους της EuroLeague, αλλά και με τις επαφές που θα κάνει

στη σεζόν 27-28 στη διεύρυνση της Ευρωλίγας με ακόμα 4 ομάδες, από 20 θα γίνουν 24, θα προκρίνονται στην Ευρωλίγα 2 ομάδες από το EuroCup. Δηλαδή, οι 2 συμμετέχουσες στον τελικό του EuroCup θα έχουν αυτόματα και το εισιτήριο για την Ευρωλίγα της νέας περίοδου. Και από εκεί και πέρα φυσικά το μεγάλο μπόνους θα είναι το τρόπαιο. Η EuroLeague επίσης υπενθύμησε κάτι. Διατηρεί την ευελιξία των wild cards. Το είπε ξεκάθαρα αυτό ο κύριος Μπουένο, ο νέος CEO, εκτελεστικός διευθυντής και όχι μόνο της EuroLeague. Δηλαδή είπε η EuroLeague ότι όπου κρίνουμε εμείς απαραίτητο και όπου δούμε εμείς ότι υπάρχει η δυνατότητα, μπορούμε να χορηγούμε χωρίς κάποια άλλη προειδοποίηση, κάποια άλλη προϋπόθεση, απευθείας wild card σε ομάδα από το EuroCup για να παίξει στην EuroLeague. Και αντιλαμβάνεστε ότι πέραν του ότι δύο ομάδες που θα παίξουν τον τελικό μπορούν να πάνε και θα πάνε στην Ευρωλίγκα, υπάρχει δυνατότητα και μέσω wildcard για κάποια ομάδα η οποία τι έχει, μεγαλύτερη οικονομική βάση και δύναμη και προοπτικές, πλάνο και σχέδιο αγωνιστικό το οποίο αναγνωρίζεται πλέον για την ανάπτυξή του, αλλά και διάθεση και δυνατότητα να επενδύσει πολλά περισσότερα. Σημειώνεται επίσης ότι περνάμε στην εποχή του franchises, γιατί θέλει να αποκτήσει ομάδες με περισσότερες μόνιμες θέσεις η Ευρωλίγκα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα μεγαλώσει το οικοδόμημα, το προϊόν θα γίνει πολύ πιο πλούσιο και υψηλών προδιαγραφών, και όλα αυτά μπορείτε να τα συνδέσετε, σας το επιτρέπω δηλαδή, με την εξαιρετική επικοινωνία παύλα ραντεβού που είχε στη διάρκεια του Final Four αντιπροσωπεία του Άρη, παρόντος του ιδιοκτήτη της ομάδας, του κυρίου Ρίτσαρντ Σιάου, με τον κύριο Μπουένο. Αν κολλήσετε τις τελίτσες, τις ενώσετε δηλαδή, θα καταλάβετε τον λόγο για τον οποίο ο Άρης σε εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει και έχει κλείσει για την καινούργια αγωνιστική περίοδο 26-27 βάζει EuroLeague buyout σε όλες για τη σεζόν, τη δεύτερη της συνεργασίας και των συμβολέων που κάνει. Διότι φυσικά αντιλαμβάνεστε πως σε περίπτωση που ο Άρης ανήκει στην EuroLeague τη σεζόν 27-28, κάτι που πιστεύω ότι θα γίνει, αλλάζει το οικονομικό στάτους και όλα πηγαίνουν σε διαφορετικό επίπεδο. Φίλες και φίλοι, γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Σας τα λέω όλα αυτά γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί θυμάμαι σαν χθες, ήταν 12 Φεβρουαρίου, δεν ξέρω ακριβώς τι μέρα ήταν, πρέπει να ήταν Τετάρτη. Ήταν 12 Φεβρουαρίου, εδώ ήμασταν παρέα, σε αυτό εδώ το στούντιο, ήμουν σε αυτό εδώ το μικρόφωνο, ημέρα Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου. Το βράδυ της Τετάρτης, της 11ης Φεβρουαρίου, ο Άρης έχει γνωρίσει βαριά ήττα από την Κλουζ 111-92 και αποχαιρέτησε το EuroCup. Δεν κατάφερε να περάσει στην φάση των 16. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, στις 12 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή, όταν έκανα τον πρόλογο της εκπομπής, τι σας είχα πει? Ότι φίλες και φίλοι, σήμερα τελειώνει, κλείνει ένα μεγάλο, σημαντικό μεν, αλλά ένα ευρωπαϊκό κεφάλαιο, κλείνει για τον Άρη και θα περάσει στην ιστορία.

περάσει στο χρόνο ντούλαπο. Γιατί από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή αυτή που έρχεται τώρα, θα σταματήσετε και θα σταματήσουμε να αποχαιρετάμε την Ευρώπη Φεβρουάριο μήνα. Ήδη ο Άρης με τις κινήσεις που κάνει και που συνεχίζει να κάνει και δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη, δείχνει ότι θα είναι μια ομάδα που φέτος έχει βασικό στόχο, βασικότατο, πρωτεύοντα στόχο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αφήσει σε δεύτερη τρίτη μοίρα το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά όλη του την προσοχή ο Άρης, όλη του την δύναμη θα την επικεντρώσει και θα στοχεύσει στη διάκριση μέσω EuroCup. Είτε ως να δώσει ο καλός ο Θεός ο νικητής της διοργάνωσης, είτε ως κουφιέρα που τα ακούει μεν αλλά το μη χειρουμβέλτιστον φιναλίστ, είτε μέσω κάποιας wildcard που, παιδιά, φαίνεται αποδεδειγμένα είναι η ώρα του Άρη, και όχι μόνο αλλά κυρίως του Άρη, με τις κινήσεις που έχει κάνει και με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται πλέον από το EuroCup. Μπείτε λίγο τώρα, σας προκαλώ, μπείτε στη σημερινή δημοσίευση εκεί που λέει ότι είναι η τελευταία είδηση, παρακολουθήστε την κλήρωση του EuroCup ζωντανά και δωρεάν από τη EuroLeague TV. Μπείτε και δείτε λοιπόν τι συναντά κανείς, πόσες φορές συναντά το όνομα του Άρη σε αυτή την σημερινή δημοσίευση του EuroCup. Για να αντιληφθείτε και να καταλάβετε πόσο πολύ πλέον ο Άρης έχει αρχίσει και αποτελεί premium προϊόν και έχει αλλάξει πίστα και είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έρχονται. Εννοείται δε ότι καλά είναι τα λόγια και οι θεωρίες, καλές οι μεταγραφές, τα μπάτζετ τα μεγάλα, αλλά η ομάδα θα κερδίσει αυτά που δικαιούται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, και εκεί ελπίζουμε, έχουμε την εμπιστοσύνη και την αισιοδοξία ότι ο Βασίλης Πανούλης με τις επιλογές που κάνει, με τη συνεργασία του με τον Νίκο τον Ζήση, με τα παιδιά που ήδη έχουν έρθει και με την πολύ ποιοτική αναβάθμιση που γίνεται στο ρόστερ μαζί με την εξαιρετικά μεγάλη αύξηση του μπάτζετ, θα δημιουργήσουν μια ομάδα η οποία θα κυνηγήσει τα όνειρά της μέχρι τέλους. Άλλωστε όλοι αυτοί οι παίκτες που ήρθαν από την EuroLeague στο EuroCup φέτος δεν ήρθαν για να υποβιβαστούν, ήρθαν για να οδηγήσουν μια ομάδα ξανά στην Ευρωλίγα και να επιστρέψουν με τον Άρη ξανά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Είναι το πλάνο που τους έχει εξηγηθεί ξεκάθαρα και ήταν ένας από τους σημαντικούς λόγους που επέλεξαν τον Άρη, πέρα από τον Βασίλη Σπανούλη και πέρα από την οικονομική αξιοπιστία και δύναμη που εγγυάται πλέον ο κιτρινόμαυρος οργανισμός. Ξεκινά λοιπόν σήμερα μια καινούργια εποχή, μια πολύ σημαντική εποχή με την κλήρωση. Σηματοδοτείται η έναρξη στο κυνήγι του ευρωπαϊκού ονείρου και στην επιστροφή του Άρη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από το 9-10 ήμασταν τελευταία φορά. Πρέπει να είναι 17 τα χρόνια. Είμαι πολύ ανυπόμονος, ελπίζω και εσείς. Είμαι πολύ χαρούμενος, ελπίζω και εσείς. Και πραγματικά έχω σημαδέψει την 29η Σεπτεμβρίου, έτσι νομίζω είναι, 29 του ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις. 29 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα, για να δω, η μέρα Τρίτη. Μια χαρά. Καλό θα είναι βέβαια φέτος, όσοι μπορείτε και όσοι επιθυμείτε, κυρίως όσοι έχετε τη δυνατότητα, γιατί δεν είναι θέμα επιθυμίας, όταν με το καλό γίνει η κλήρωση και βγει το πρόγραμμα και τα έξω στέδρας παιχνίδια, να έχετε την δυνατότητα να κυκλώσετε κάποιους ευρωπαϊκούς προορισμούς, κάποια εκτός έδρας τα οποία θα μπορούσατε φέτος να επισκεφτείτε και να παρακολουθήσετε την ομάδα.
η ΚΑΕ άριστα ανταποκρινόμενη στο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει και γνωρίζοντας ότι πολλοί κόσμος θα θέλει να ταξιδεύει στα τσάρτερ με την ομάδα και να βρίσκεται στα εκτός έδρας. Σήμερα οι εκπρόσωποι της ομάδας θα κάνουν ήδη γνωστό σε όλους τους αντιπάλους μόλις γίνει κλήρωση ότι ο Άρης επιθυμεί σημαντικό αριθμό διαρκείας για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν μιλάμε για τις 15, 20, 25 προσκλήσεις αυτές που δικαιούνται και παίρνουν όλοι όσοι έρχονται στο παλέ. Μιλάμε για μια πολύ οργανωμένη κατάσταση και πολύ μαζικότερη. Θα υπάρχει τσάρτερ, θα υπάρχουν οργανωμένες εκδρομές υπό την αιγίδα της ΚΑΕ και με το ταξιδιωτικό πρακτορείο που και πέρσι συνεργαζόταν. Επομένως, κάντε τα κουμάντα σας παιδιά, κάντε τον κυτρινό μαύρο κουμπαρά. Καλημερίζω το φίλο το Στέλιο και λέει μία από τις καλύτερες μέρες του χρόνου έφτασε η ώρα που φτιάχνουμε το πρόγραμμα των εκδρομών και χαίρομαι πάρα πολύ Στέλιο που αντιμετωπίζεις έτσι με αυτό το χαμόγελο την σημερινή ημέρα. Την αγάπη μου στο φίλο το Λευτέρη που είναι συντονισμένος και με τιμά και σήμερα με το ραδιοφωνικό του ενδιαφέρον. Ο Κρίς λέει καλησπέρα Γιάννη, βγάλε μας μια καλή κλήρωση στο EuroCup σήμερα με την άβρα του Αυτοκράτορα. Δεν ξέρω αν θα τη βγάλω εγώ ή ο Δημήτρης Σοσαλής ή ο Χρήστος Σογκάλης. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, αν θα γίνει παράδοση παραλαβή στον αέρα του μικροφόνου. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ ενδιαφέρονται άλλες ομάδες για να μας αποφύγουν παρά εμείς για να αποφύγουμε αυτές. Άντε να δούμε με ποιους θα κληρωθούμε στο στερνό ταξίδι μας στο EuroCup μετά την απόφαση για αύξηση ομάδων στην Ευρωλίγα, λέει ο Νίκος, θεωρώντας δεδομένο ότι του παραχρόνου θα είμαστε εκεί. Το πιστεύω απόλυτα, φίλε Νίκο, ανεξαρτήτως υποθέσεων. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό Άρης δεν φώναζε και δεν ούρλιαζε και δεν μίλαγε φέτος για Ευρωλίγα και wildcard κλπ. Γιατί και αυτοί που ουρλιάζανε και φωνάζανε γνωρίζανε ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η κατάσταση. Αλλά για επικοινωνιακούς λόγους ήθελαν να το κάνουν το κομμάτι τους. Ο Άρης είναι αυτός ο οποίος από την αρχή γνώριζε το μονοπάτι και ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει για να το περπατήσει. Ο φίλος ο Στέφανος έχει ήδη βγάλει σύνθημα για ομάδα από τη Ρώμη και θέλει να κληρωθούμε με μία από τις δύο Ρώμα. Με μία από τις δύο σίγουρα θα κληρωθούμε, ρε Στέφανε, ξέρω εγώ. Και αυτή να δείτε τι εκδρομάρα θα είναι στην αιώνια πόλη. Ο Βασίλης λέει, ρε, αυτό το παλτό, αυτό να μωρέ, λέει το Γιαμπουσέλε, ο Μπίρς με το Ρίτσαρσον Έρλ τον έχουν. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τον Παναθηναϊκό, δεν γίνεται να μην μιλήσεις για αυτά που κάνει ο Γιαννακόπουλος για τον Ομπράντοβιτς και για τις τεράστιες μεταγραφές που κάνει. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός φέτος ανεβαίνει δύο level σε σχέση με πέρσι. Πέρα το ότι προπονητικά ο Ομπράντοβιτς είναι μέρα με τη νύχτα με τον Αταμάν, δεν συγκρίνονται σε τίποτα. Θεωρώ ότι βάζει πολύ ποιότητα και τρομερή σκληράδα ο Παναθηναϊκός με παίκτες όχι πρώτης γραμμής και από το πάνω ράφι, από το πάνω πάνω ράφι. Θα τα δούμε. Δεν θα καλοπερνάει πάντως ο Γιαμπουσέλε στο παλέ, να ξέρεις. Κανένας δεν θα καλοπερνάει στο παλέ. Κανένας δεν θα φεύγει ατσαλάκωτος. Αυτό να είσαι σίγουρος, Βασιλάκη. Γιάννη, πιστεύεις είναι καλό να έχουμε κάποιο από τα φαβορί στον όμιλό μας ή να έχουμε έναν εύκολο όμιλο για να πάμε για το απόλυτο σε νίκες? Χρήστο, η δική μου θέση και πεποίθηση και το φετινό μου, αν θέλεις, μότο, το φετινό μου σύνθημα εν όψη του EuroCup που θα ξεκινήσει στις 29 Σεπτέμβρη είναι αίτητο παλέ, άπαρτο κάστρο, αίτητο το σπίτι μας, προστατεύω το σπίτι μου. Θεωρώ ότι με τον απόλυτο αριθμό νικών στο παλέ έχουμε εξασφαλισμένη μια θέση στη διάδα στον όμιλο. Αυτό πιστεύω εγώ. Επομένως δεν ξέρω αν θέλω ή δεν θέλω φαβορί στον όμιλό μας. Σίγουρα θα υπάρξουν πολύ ισχυρές ομάδες και στον δικό μας τον όμιλο, αλλά αυτό που πραγματικά θέλω είναι το Nick Gallis Hall φέτος να είναι άπαρτο κάστρο.
αυτό πιστεύω ότι είναι το κλειδί για μια πορεία πολύ μακρινή στο φετινό EuroCup. Μακάρι Μανρέσα, έχω άχτη το χοντρό τον Άσο. Βρήκε τον Τζος, λέει, 60 κιλά και έκανε. Ας έρθει να τα κάνει τώρα στο Μοκόκα. Ρε το χάρι. Γυνάτη που έχει με τη Μανρέσα. Ο φίλος ο Κώστας λέει καλησπέρα σε όλους. Ερώτηση για Μοκόκα και Μόργαν πότε θα ανακοινωθούν, όπως και ο Χαραλαμπόπουλος, καθώς ήταν τα πρώτα ονόματα που ακούστηκαν. Σήμερα, αγαπητέ φίλε Κωστή, ανακοινώνεται ο Ματ Μόργαν, ο οποίος έχει μπει και στο γυμναστήριο, έχει ξεκινήσει τις ατομικές του, έκανε και τις ωραίες του διακοπές στη Δομινικανή Δημοκρατία από ό,τι είδα. Νομίζω έχει και ρίζες από εκεί. Σήμερα θα ανακοινωθεί ο Ματ Μόργαν από την Καϊάρης. Ξέρετε τι ώρα, 19 και 14, να μην τα λέμε ξανά. Και για τον Χαραλαμπόπουλο, ο Χαραλαμπόπουλος θα είναι ο επόμενος. Είπαμε για τον Μοκόκα, θα είναι από αυτούς που προς το τέλος θα ανακοινωθούν. Όχι Γιώργο μου, δεν οι θέσεις σας 1-2 σε ξένους ειδικά παίκτες έχουν κλείσει για τον Άρη στην παρούσα φάση. Βάζω εδώ έναν αστερίσκο και λέω το εξής. Συζητείται ξανά έντονα, ενώ φάνηκε ότι το ξεχνάμε, το project των 7 ξένων παικτών για το ελληνικό πρωτάθλημα. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός εκ πρώτης, η ΑΕΚ αλλά και ο Ολυμπιακός επιθυμούν έντονα τους 7 ξένους παίκτες. Λιγότερο Ολυμπιακός. Επομένως δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να αγωνίζονται 7 ξένοι παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα και να αλλάξει εντελώς το σκεπτικό, ο σχεδιασμός και η λογική. Α, τα δούμε όμως αυτά. Το λέω γιατί τις προηγούμενες μέρες όλοι έλεγαν ότι δεν περνάει ο 7ος ξένος και ξαφνικά, δεν ξέρω αν αυτό έχει σχέση και με τα παράθυρα της Εθνικής, δεν νομίζω, υπάρχει μια έντονη φημολογία στην Αθήνα ότι πάμε καρφί για τους 7 ξένους. Παρά την αντίδραση της διοίκησης της Ομοσπονδίας της ΕΟΚ. Καλημέρα και με γιαμπουσέλες στον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνουμε ότι ο Μπράντοβιτς παίρνει παίκτες που είναι αθλητικοί, παίζουν άμυνα και κυρίως παίζουν σε 2-3 θέσεις. Ό,τι κάνει και ο Σπανούλης στα δικά μας δεδομένα. Πάμε καλά, πάμε να το σηκώσουμε το EuroCup και σεμνά και ταπεινά. Γιατί Χάπολ και Μπαχτσέ Σεχίρ είναι δυνατές ομάδες. Δεν είναι μόνο αυτές, φίλε Γιάννη. Εγώ βλέπω φέτος πολύ δύναμη. Και στη Χάπολ Ιερουσαλήμ βλέπω πολύ δύναμη. Και στην Turk Telekom βλέπω πολύ δύναμη. Και στην Μπαχτσέ Σεχίρ βλέπω δύναμη. Και στην Τενερίφη και στην Μπούργος, επικίνδυνη ομάδα ειδικά στην έδρα της, βλέπω αρκετά δυνατή και φέτος τη Βενέτσια. Η Νάπολη θα είναι ανταγωνιστική. Δεν ξέρω πόσο θα επενδύσουν και σε τι βαθμό θα επενδύσουν οι ομάδες της Ρώμης, αλλά θα έχουν σίγουρα ποιότητα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν επικίνδυνες ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Και οι London Lions είναι επικίνδυνοι. Δεν είναι απλή η υπόθεση του φετινού. Και η Τόφας, δεν ξεχνάμε την Τόφας. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει μια οκτάδα με τον Άρη μέσα ομάδων που φαίνεται ότι, τουλάχιστον όσο αφορά διαβάζοντας το ρόστερ και την κατάσταση που διαμορφώνεται με τα γραφικά, ότι θα είναι πολύ σκληρές και πολύ δυνατές ομάδες. Ο Γιώργος λέει ότι λίγο η Ρεάν μας τα χαλάει φέτος, ότι προλάβουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί με τις άλλες αεροπορικές παίζουν κεφαλιές. Το Γιώργο Γιωργάκη, και με το δρόμο αγόρι μου, και με το δρόμο και με το λεωφορείακι και με το βανάκι, με μεγάλη προσοχή, με αυτούς που οδηγούν να είναι καθαροί και προχωράμε. Ο
Αντώνης είναι πολύ ενθουσιασμένος. Λέει: ρε Γιάννη, τι ζούμε φέτος. Γράφω τι ζούμε, γιατί και το ότι η μεταγραφική περίοδος που ζούμε πριν ένα χρόνο, λέει, ούτε περνούσε από το μυαλό μας τι θα ζούμε φέτος. Διάβαζα στον αγγλικό τύπο ότι οι London Lions ενδιαφέρονται για Euroleague. Ο Μπουένο είναι θετικός γιατί βλέπει το Λονδίνο σαν μεγάλη αγορά. Απ' την άλλη, στα μείον είναι ότι το αγγλικό πρωτάθλημα δεν είναι ανταγωνιστικό και οι London Lions θα πρέπει να παίξουν σε πιο ανταγωνιστική λίγα. Κοίταξε, η Κλουζ, Θωμά, τι έκανε η Ρουμανική. Σηκώθηκε και έφυγε και ήρθε στην Αδριατική Λίγκα. Η Αδριατική Λίγκα μέχρι και για τους London Lions θα είναι ανοιχτή. Και η Ντουμπάι εκεί παίζει. Μπορεί οι London Lions να βρουν μαξιλάρι ασφαλείας και συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Αδριατικής Λίγκας, εκεί όπου επιτρέπονται όσοι ξένοι θέλεις. Και γι' αυτό το λόγο η Κλουζ ήταν τόσο καλή ομάδα, γιατί έπαιζε με όλους τους ξένους της στην Αδριατική Λίγκα και με τους ίδιους παίκτες έπαιζε και στο Eurocup. Άρα υπήρχε δέσιμο, χημεία, ρόλοι κλπ. Και είχε και 10 ξένους. Επομένως, οι London Lions, ναι, μπορεί η αγορά η αγγλική, το πρωτάθλημα να μην είναι ανταγωνιστικό, αλλά και το ρουμανικό πρωτάθλημα δεν είναι. Και η Ντουμπάι αγωνίζεται στην Αδριατική Λίγκα και δεν αποκλείεται και οι London Lions να πάνε εκεί. Τώρα αυτό που λέτε για τον Χρήστο Γκάλι τον αδικείς. Έλα τώρα που είναι, δεν είναι γουρλής ο Χρήστος και θα μας τα χαλάσει με την κλήρωση. Μια χαρά είναι η Χριστάρα. Θα κάνει και ταξίδια φέτος με τον Σαλή. Θα μεταδώσουν και μάτς εντυπωσιακά. Άλλος ο αέρας τους. Καλημέρα Γιάννη, γιατί λες για παραχρόνου Ευρωλίγκα? Αν πάει φέτος στον τελικό του Eurocup, δεν πάμε αυτομάτως από του χρόνου με wildcard? Γιάννη, δεν υπάρχει wildcard. Αυτός που θα κατακτήσει το Eurocup και ο finalist, και ο finalist φέτος, ο πρώτος και ο δεύτερος δηλαδή του Eurocup, πάνε κατευθείαν Ευρωλίγκα. Και θα υπάρχει δυνατότητα και wildcard. Φέτος εμείς θα παίξουμε στο Eurocup. Για του χρόνου, αυτό λέω. Όταν λέω του παραχρόνου, μην μπερδεύεσαι. Εννοώ ότι το 26-27, φέτος που είναι η χρονιά, θα παίξουμε Eurocup. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης το 27-28 είτε θα είναι στην πρώτη διάδα του Eurocup φέτος, είτε θα πάρει wildcard και θα είναι στην Ευρωλίγκα την σεζόν 27-28, για να μην σε μπερδεύω. Αλέξανδρε, το σύστημα διεξαγωγής είναι απλό. 4 ομάδες από κάθε όμιλο από την οκτάδα πάνε στο top 16 και από εκεί και πέρα πλέον μετράνε τα παιχνίδια. Παίζουμε play-off, δεν είναι knockout. Από το top 16 στις 2 νίκες. Maximum 3 παιχνίδια. Με πλεονέκτημα έδρας θα χιαστεί 1-4 κλπ. Θα διασταυρώνεται ο συγκεκριμένος όμιλος θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι όμιλοι και πώς θα υπάρξουν διασταυρώσεις. Θέλω τους καλύτερους στην κλήρωση για να καταλάβουν όλοι γρήγορα ότι υπάρχει ήδη κάτοχος γύρω από το 27, λέει ο Σταύρος. Σταύρο μου, δεν θέλω να πω αυτό που λένε όλοι χαμηλά την μπάλα, αλλά έχει καλές ομάδες το EuroCup και είναι δύσκολο το φετινό EuroCup, πολύ δύσκολο. Και το κάνουμε και εμείς. Δεν θεωρώ, φίλε, πως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα κάνουν τα πάντα παρασκηνιακά για να μην παίξουμε Ευρωλίγκα. Αντιθέτως, θεωρώ ότι έτσι όπως έχει γίνει απαιτητική Ευρωλίγκα, προτιμούν να βάλουν ένα ακόμα μπελά στο κεφάλι τους στην Ελλάδα, ήδη μπήκε, αλλά να κερδίσουν ένα ταξίδι πιο εύκολο και λιγότερο απαιτητικό, γιατί παιδιά η Ευρωλίγκα, το πρόγραμμα είναι δαιμονιώδες. Με τις διαβολοβδομάδες να μεγαλώνουν, τις ομάδες να μεγαλώνουν, οι ομάδες θα καλούνται να παίζουν πολλές φορές και 3 μάτς την εβδομάδα. 2 Ευρωλίγκα, μέρα παραμέρα και στο πρωτάθλημα της χώρας τους. Επομένως, δεν θα είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα θέλουν ένα ταξίδι πιο εύκολο και νομίζω ότι θα είναι υπέρ της ιδέας του να παίξει ο Άρης, για παράδειγμα, στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, τώρα η μπασκετική οικογένεια Παύλο και αυτά τώρα που γράφουν τα payrolls δεν δίνουν σημασία. Υπάρχουν κάποια site τα οποία ανήκουν στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν είναι δηλαδή ένα site το οποίο απλά στηρίζει τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Αυτό μπορεί να συμβεί και είναι θεμητό και στηρίζουν και τον Ολυμπιακό. Τώρα υπάρχουν site τα οποία είναι άστο. Άστο να πάει. Το Γιαμπουσέλε τον έχει για πρωινό ο κύριος Λίντελ, λέει ο Παύλος. Ο Γιαμπουσέλε είναι πολύ καλός παίκτης.

0: Είναι νωρίς να μιλάμε για franchise, Βασίλη, και να πηγαίνουμε πολύ πιο κάτω την κουβέντα και για όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Πάντως, άπαντες στον οργανισμό που λέγεται Καϊάρης, είναι ενήμεροι για όλα τα οικονομικά δεδομένα και στοιχεία που υπάρχουν ως προϋποθέσεις και που απαιτούνται για να είναι μια ομάδα με πολυετές συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Αυτά συζητούσανε με τον κύριο Μπουένο, παρουσία του κυρίου Σιάου. Και αυτά μάλλον. Σχολίασέ μου λίγο την πρόσκληση του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Καλά, ο Τέλης δεν έχει, λέει, κολεγιά με λιόλιο μετά τον Μπαζίνα. Άρα μια ζωή όλη τους, λέει. Κοίτα, παραδοσιακά ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ είχαν καλές σχέσεις. Ο Γιαννακόπουλος δεν ξέρω τι σχέσεις μπορεί να έχει τώρα με τη νέα κατάσταση στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όσο αυτή διαρκεί, όπως είναι. Αλλά παλιότερα υπήρχαν καταρχήν συνεργασίες σε μηντιακά γκρουπ και δεν ξέρω αν συνεχίζουν να υπάρχουν, αν και νομίζω ότι τα έχει μαζέψει όλα πλέον ο Γιαννακόπουλος και απλά σε πρώην συνεργάτες είναι λίγο πιο φιλικός. Αλλά δεν μας αφορά το θέμα. Καλά είναι για τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ καλή η συμμετοχή του σε ένα πολύ δυνατό τουρνουά. Όταν θα ανακοινώσει ο Άρης τα φιλικά του και τη συμμετοχή του σε τουρνουά και τα φιλικά που θα ανακοινώσει, θα καταλάβετε ότι γίνεται πολύ καλή δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι. Για τον Μπογκουσεύσκη ανέφερα χθες, Γιώργο, το γεγονός ότι ο Άρης, επειδή έχει πάρα πολλούς παίκτες στη συγκεκριμένη θέση, ακόμη και αν αυτός ο παίκτης αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο, δεν ενδιαφέρεται στην παρούσα φάση ο Άρης. Δεν είναι δηλαδή ένας παίκτης για τον οποίο ο Άρης ενδιαφέρεται ή κινείται. Εγώ θα στραβοστομιάσω και θα πω δεν βλέπουμε κανέναν, λέει ο Νίκος. Έχει ανάγκη να το κάνει το φιλαράκι, μας το κάνει. Το σημαντικό για μένα είναι το κίνητρο, λέει, μπορεί να έχει κάθε παίκτης και όχι το χρήμα και το budget και οι μεταγραφές και τα συμβόλαια. Αν καταφέρει μια ομάδα να κάνει κάθε παίκτη να έχει το κίνητρο του προαθλητισμού, μπορεί να ισοπεδώσει τα εκατομμύρια μέσα στο παρκέ. Εκεί ποντάρω πάρα πολύ και ελπίζω και νομίζω όλοι μας το όνομα του Βασίλη Σπανούλη. Και βέβαια μετά ευθυμή λέγοντας, από τη στιγμή που υπάρχει θέμα, λέει, με τον Εραστέχνη και λοιπά για το γήπεδο και δεν τα βρίσκει με την ΚΑΕ, μήπως να πάει ο Σιάου να τους τα δώσει, λέει, να έχουμε και έτοιμο γήπεδο για EuroLeague. Είσαι ένας εσύ. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Πιστεύεις ότι είναι εφικτό στον επόμενο χρόνο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης να χρήσει επίτιμο δημότη Θεσσαλονίκης στο Ρίτσαρντ Σιάου? Καλή ιδέα. Αλλά νομίζω είναι λίγο νωρίς. Άσε λίγο τον κύριο Σιάου να ψηθεί. Άσε να τα βάλει τα πράγματα σε θέση, στη θέση που θέλει και οραματίζεται με τους συνεργάτες του. Εδώ θα είναι. Δεν θα φύγει. Το 2008 ψήφισαν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να μην υπάρχει τρίτη ελληνική ομάδα στη EuroLeague. Κωστή μου, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα από τότε. Νομίζω ότι έχουν πάρθει συγκεκριμένες αποφάσεις και το γεγονός ότι πλέον οι wild card θα δίνονται όπου κρίνει η ίδια η διοργανώτρια, φτάνει και περισσεύει. Πάντως να ξέρεις ότι θα είναι τρομερά εξευθελιστικό να υποστηρίζουν τη συμμετοχή, για παράδειγμα, του Άρη στην Ευρωλίγκα ομάδες από το εξωτερικό που θα τους συμφέρει για να μεγαλώσει ο εντός των τυχών ανταγωνισμός και να πάνε κόντρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Νομίζω και για επικοινωνιακούς λόγους δεν θα το κάνουν, ακόμα και να το θέλουν. Θάνο, να ξέρεις το εξής. Επειδή αναφέρεις ότι ο Σπανούλης δοκίμασε διάφορα σχήματα στην Εθνική με Χαραλαμπόπουλο, Λαρετζάκη, Μίτρουλογκ, θέλω να είστε πεπισμένοι για κάτι και να είστε απολύτως σίγουροι για κάτι. Ο Σπανούλης και ο Ζήσης, ο GM της Εθνικής και του Άρη, την Εθνική την έχει κορώνα στο κεφάλι του. Την αγαπά, την τιμά και την υπολογίζει όσο τίποτα. Δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ την Εθνική ομάδα ο Σπανούλης ή ο Ζήσης για να δουν πράγματα που θα τα εφαρμόσουν στην ομάδα τους, που την προκειμένη περίπτωση τη χάνει να είναι ο Άρης. πραγματικά αγαπάνε παθολογικά την εθνική και όλους τους παίκτες της εθνικής τους βλέπουν με, το ίδιο ακριβώς, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και θα σας πω και κάτι άλλο για να είστε απολύτως σίγουροι. Καμία απολύτως νήξη για οτιδήποτε θέμα αφορά σύλλογο δεν γίνεται κατά τη διάρκεια των κλήσεων και των προπονήσεων και προετοιμασίας των εθνικών ομάδων. Ούτε ο Ζήσης περνά από το μυαλό του να κάνει κάτι τέτοιο και ούτε φυσικά και ο Σπανούλης. Είναι ξεκάθαρο, γιατί ακούγονται και πολλές ανοησίες για, με διάφορους άλλους που λένε αυτά τα περίεργα. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλη εκτίμηση και πολύ πολύ μεγάλος σεβασμός στην εθνική ομάδα, τόσο από το Σπανούλη όσο και από το Ζήση. Αποδεδειγμένα, έτσι, και σαν παίκτες και πλέον σαν προπονητής και διοικητικό επιτελικό στέλεχος. Η ώρα είναι μία. Θα πάμε σε break. Και όταν θα επιστρέψουμε από break, θα σας έχω λίγο ρεπορταζάκι με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει. Την ομάδα θα την απασχολήσει όταν θα έρθει η ώρα, βέβαια. Αλλά θέλω να ανοίξω ξανά για μια ακόμα φορά τον φάκελο Αμίν Νουά. Γιατί έχω ρεπορτάζ φρέσκο και έχω φρέσκο ρεπορτάζ το οποίο δεν είναι όπως θα το ήθελα, να σας πω την αλήθεια. Έχω πάρα πολλά ερωτηματικά μετά από τις πληροφορίες που έχω και που έχει εκπομπή για τον τρόπο που θα συνεργαστούν αυτές οι ομάδες, η ομάδα του Άρη με τον ΝΟΑ. Αν και επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να προδιαγράφουμε τίποτα, αλλά θα μιλήσω για τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα, σήμερα, που έκανα το τελευταίο μου ρεπορτάζ και θέλω να σας το παραθέσω. Την εκπομπή την προσφέρει η Άριες. Αλλάζει το κλίμα στο σπίτι σας και σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε το υπέροχο αυτό καλοκαιράκι με τα κλιματιστικά Carrier και το Simba, τη νέα σειρά κλιματιστικών. Επιλέγοντας την Άριες, τον δικό σου ισχυρό συνεργάτη, αλλάζετε το κλίμα στο σπίτι σας και φυσά ένας νέος φρέσκος αέρας. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας και την καθημερινότητά μας και την γλυκαίνουν και φυσικά αδερφή Δερβίση και τα κορυφαία κουφώματα PVC που μπορείτε να βρείτε και να συναντήσετε, είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, θα σας πρότεινα να μείνετε συντονισμένοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε να πούμε αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
3: Αχ, πίνασα.
4: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
3: Και από πού θα παραγγείλουμε?
4: Από το Food for You.
3: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
4: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
3: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
4: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
4: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
4: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
5: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
5: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
6: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
5: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
6: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
5: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ
16: πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα.
18: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
21: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, παιδιά, συνεχίζουμε. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μου, όποιον δάσκαλο καθίσει, στον Yellow Radio 101,7. Να σε καλά, Θάνο, φίλε μου. Την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλλουπλαστ αδερφή Δερβίση και οι Άριες, ο ισχυρός συνεργάτης σας στα κλιματιστικά νέας γενιάς. Για να φτιάξετε το κλίμα σας τώρα που έχει καλοκαιριάσει και θέλετε να αλλάξετε λίγο τον αέρα σας. Γιάννη, κάνε κάτι να πάει ο λαός να πάρει διαρκεία στο ποδόσφαιρο. Ο Άρης δεν είναι κανενός. Ο Άρης είναι ιδέα. Μη λέτε τίποτα κακό για τον Καρυπίδη. Πολεμάει μόνος του με όλους και με όλα, αλλά να τον πολεμούν οι ίδιοι αριανοί, ντροπή, μέχρι να βρεθεί κάποιος καλύτερος, όλοι να είμαστε μαζί του. Γιώργο, καταρχήν καλησπέρα. Κατά δεύτερον, κανένας δεν πολεμάει τον Καρυπίδη. Έχω εκφράσει τη γνώμη μου γι' αυτό. Συμφωνώ με το ότι ο Άρης είναι ένας, και όσοι μπορούν και αντέχουν και η τσέπη τους και η ψυχή τους να πάρουν διαρκείας και να υποστηρίξουν την ποδοσφαιρική ομάδα. Τώρα είναι ξεχωριστό και ο Καρυπίδης είναι ένα άλλο πράγμα για το οποίο έχουμε αναφερθεί και δεν χρειάζεται ούτε κατηγορή του να είμαστε, ούτε περασπιστές του. Ας κάνει τα βασικά και τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι θα φάμε μεγάλο πόλεμο από τους δίπλα και ιδιαίτερα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όχι τόσο λόγω του ότι μεγαλώνουμε όσο για το Σπανούλι. Έχει ξεκινήσει ήδη ο πόλεμος για την Εθνική. Φίλε, δεν δίνουνε δεκάρα για την Εθνική, ο Λιόλιος είναι το πρόβλημά τους. Στο Λιόλιο επικεντρώνονται αυτοί. Ο Γιώργος λέει ότι ένα τεσσάρι θα χωράει για πάντα στον Άρη και αυτός είναι ο Κώστας Παπανικολάου. Ετοιμάζεται και η φίλη μου η Κωνσταντίνα, γιατί με τσάρτερ, με μάτς και αυτά θα ταΐσει κόσμο με πολύ αγάπη προς την ομάδα με τις ωραίες πιτούλες της. Επιμένετε να σας κάνω γκρουπ ομάδων και λοιπά για την κλήρωση, αλλά δεν θα το κάνω για γούρι. Την αγάπη μου στο φίλο τον Νίκο από το Εγάλεο, καλή κλήρωση να έχουμε, βάμος, λέει ο φίλος μου. Θέλω λίγο να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τα συμβόλαια τα οποία υπογράφει ο Παναθηναϊκός, τα οποία είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Ο Γιαμπουσέλα θα πάρει 4 εκατομμύρια καθαρά τριετές συμβόλαιο. 4 εκατομμύρια θα είναι ο ετήσιος μισθός του Γιαμπουσέλα στον Παναθηναϊκό. Ο Μπόγκα 6,5 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Βάλτε και 700 για το EuroLeague buyout στην Παρτιζάν. Ο Μπαντιό 1,5 εκατομμύριο buyout στη Βαλένθια. 4,5 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο θα παίρνει το χρόνο περίπου, μέσο όρο δηλαδή. Δηλαδή τώρα 4 ο Γιαμπουσέλε και 2, περίπου 2,3 ο Μπόγκα, 6,3 και 1,5 ο Μπαντιό, 7,8 και 1,7 ο Φαλ, μέσο όρο 3,4 για 2 χρόνια το συμβόλαιό του, 1,600 τον πρώτο, 1,800 το δεύτερο, αλλά βάζω το μέσο όρο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κοντά στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ 4 μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Δηλαδή λίγο κάτω από το budget του Άρη, για να καταλάβετε τα μεγέθη, έτσι. Ο Χρήστος πριν έλεγε ότι με τον ΟΑ είναι απλά θέμα μανατζερικό μόνο και κατά τα άλλα όλα καλά με τον παίχτη. Λέω, φίλος ο Χρήστος, εγώ θα σας μεταφέρω, παιδιά, το ρεπορτάζ που έκανα πριν μπω στην εκπομπή. Δεν ισχύει για τους Miami Heat και για το Θανάση, φίλε, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, θέμα αμήνουα. Δεν καλά τα πράγματα. 15 Ιουλίου κλείνει το buyout
Euroleague που έχει ως όρο στο συμβόλαιό του ο Νουά, και μετά μπαίνει σε λειτουργία κλειστό τριετές που έχει υπογράψει με την ομάδα. Οι σχέσεις του Άρη με τον μάνατζερ του παίκτη, τον Γάλλο μάνατζερ του παίκτη, δεν υπάρχουν, έχουν γκρεμιστεί οι γέφυρες. Ο Νουά, πέρα από μάνατζερ τον Γάλλο, τον έχει και προσωπικό του φίλο, οικογενειακό του φίλο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζεται πάρα πολύ σοβαρά και η σχέση του Νουά με τον Άρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πιθανότητες μεγάλες, ή μάλλον τις μεγαλύτερες πιθανότητες, να φέρει ο Νουά ομάδα από την Ευρωλίγκα η οποία θα του πληρώσει το buyout και θα τον κάνει δικό της. Ωστόσο, το φρέσκο κομμάτι του ρεπορτάζ λέει ότι η πλευρά του παίκτη θα επιχειρήσει να σπάσει το συμβόλαιο που έχει με τον Άρη. Θα εκφράσει ο μάνατζέρ του την απροθυμία του παίκτη να συνεχίσει στην ομάδα, ή μάλλον την επιθυμία του να συνεχίσει σε άλλη ομάδα. Φαίνεται δηλαδή ότι το γεγονός, μάλλον θα το πω διαφορετικά, ένας από τους παίκτες με τους οποίους δεν είχε καμία επαφή ο Βασίλης Πανούλης ήταν ο Αμίνουα. Λίγο πριν φύγει από τη Θεσσαλονίκη και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Σπανούλη, ο Ζήσης μίλησε με τον Μουά, δεν ξαναμίλησαν από τότε. Έχει μείνει εκεί η κουβέντα. Πληροφορίες λένε ότι ο Νουά περίμενε τηλεφώνημα από τον Άρη και από τον καινούριο προπονητή για να σπάσει ο πάγος και για να του εξηγήσει το νέο του ρόλο στην ομάδα και το πώς σκέφτεται να συνεργαστεί με τον ίδιο. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Και είναι ενδεικτικό ότι ο Άρης είναι πολύ δυσαρεστημένος με τον μάνατζερ του Γάλλου, στον οποίο πρότεινε σημαντική αύξηση στο ήδη νέο τριετές συμβόλαιο που υπήρχε για να αποσυρθεί ο όρος του EuroLeague buyout, και ο Γάλλος μάνατζερ το αρνήθηκε θέλοντας να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της Ευρωλίγκας. Αυτό χτύψε πάρα πολύ άσχημα στους ανθρώπους του Άρη και στο Σπανούλη, και φαίνεται ότι οι σχέσεις δεν είναι καλές. Σε αντίθεση με αυτό που γράφεις, φίλε Κωστή, το πάνω χέρι στην υπόθεση Νουά δεν το έχει ούτε ο παίκτης, δεν το έχει ούτε ο μάνατζερ του παίκτη. Αν δεν φέρει πρόταση που θα εκπληρώνει το EuroLeague out για να αγωνιστεί σε ομάδα Ευρωλίγκας, 16 του μήνα ο Νουά είναι παίκτης του Άρη με κλειστό τριετές συμβόλαιο. Και αν έρθει να δηλώσει απροθυμία ο παίκτης ή ο μάνατζέρ του, ζητώντας να σπάσει το συμβόλαιο και να φύγει, δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση ο Άρης να αφήσει ελεύθερο τον Νουά για να πάει σε ομάδα ανταγωνιστική του Άρη. Γιατί? Σας ενημερώνω ότι η ΑΕΚ περιμένει, δεν έχει κάνει καμία κίνηση για τη θέση 4, καθώς φαίνεται ότι έχει υπάρξει επαφή με τον Έλληνα εκπρόσωπο του Νουά και του δίνει τα χρήματα που του δίνει φέτος ο Άρης. Ο Σάκοτα κόβει φλέβες, για να το πω έτσι λαϊκά, για τον Αμίν Νουά. Ξέρει όμως, ποντάρει στο ότι ο Άρης ενδεχομένως
έναν παίκτη που δεν θέλει να μείνει στην ομάδα θα τον αφήσει ελεύθερο. Αλλά σε καμία περίπτωση ο Άρης δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει ελεύθερο έναν παίκτη και να τον στείλει στον ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να συμβεί. Το πιο πιθανό είναι να πληρώνει ο Άρης το συμβόλαιο του Νουά και να έχει τον παίκτη παρκαρισμένο. Όσο επιζήμιο και αν ακούγεται αυτό, για τον παίκτη αλλά και για την ουσία της συνεργασίας Άρη Νουά. Δεν βλέπω πώς εύκολα θα αντιστραφεί και θα αλλάξει το κλίμα που υπάρχει. Φαίνεται ότι ο Γάλλος μάνατζερ έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά, όχι στον Άρη, στο μυαλό του ίδιου του παίκτη, ο οποίος δήλωνε ευτυχισμένος στη Θεσσαλονίκη, απολύτως ικανοποιημένος από την ομάδα και με πολύ χαρά ανανέωσε το συμβόλαιό του. Μίλησε εδώ στην εκπομπή, τον ακούσατε με τα αυτιά σας. Είχε μιλήσει ο Έλληνας εκπρόσωπός του, τον ακούσατε. Υπάρχει παράπονο από την πλευρά του Νουά για το ότι ο Άρης δεν φέρθηκε καλά στον παίκτη, δηλαδή δεν του έδωσε το credit το οποίο ο ίδιος περίμενε. Ενδεχομένως εδώ να έχει γίνει και κάποιος λάθος χειρισμός από πλευράς Άρη απέναντι στον παίκτη για να τον απομονώσει λίγο από το μάνατζέρ του, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι ένα, όλη αυτή η σχέση που έχει δημιουργηθεί, η ψυχρή σχέση, είναι αποτέλεσμα της, των πολύ κακών χειρισμών που έχει κάνει ο Γάλλος ατζέντης. Τώρα, τι λέω εγώ? Ότι το πάνω χέρι σε κάθε περίπτωση το έχει ο Άρης. Ότι ο Άρης δεν θα δώσει δώρο εντός εισαγωγικών τον Νουά σε καμία ανταγωνιστική ομάδα, είτε στην Ελλάδα είτε στο EuroCup. Έστω και αν ο παίκτης βγάλει ξενέρα και το δείξει. Αν και ο Νουά ήταν πάντα ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Τι κρύβεται στο πίσω μέρος του δικού μου του μυαλού? Μία μικρή ελπίδα μιας επικοινωνίας Νουά Σπανούλη. Εγώ θα το έκανα αν ήμουν Νουά με δική μου πρωτοβουλία, με την πρωτοβουλία του παίκτη δηλαδή, που θεωρώ ότι θεωρούσα, αλλά και ακόμα θεωρώ ότι είναι το μοναδικό που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες και τη σχέση. Σε αυτή τη φάση τα πράγματα δεν δείχνουν πάρα πολύ καλά, αλλά επαναλαμβάνω, ο Άρης έχει κλειστό συμβόλαιο με τον Νουά. Ο Νουά μπορεί μέχρι τις 15 Ιουλίου να φέρει πρόταση από ομάδα Ευρωλίγκας και να παίξει εκεί. Κανένα θέμα. Από εκεί και πέρα ο Άρης θα φροντίσει να προασπίσει τα συμφέροντά του.

Το κομμάτι που παίζει λέγεται The Thrill, φίλε μου. Paul Lock. Αυτό ισχύει για τον Αμίνουα. Επαναλαμβάνω, ο Άρης δεν έχει καμία διάθεση να αποδεσμεύσει τον παίκτη. Θέλει να τον κρατήσει και να τον χρησιμοποιήσει με τον δικό του τρόπο. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση ο Άρης να δεχθεί οποιοδήποτε εκβιασμό, έτσι. Ή με δίνεται ή κάθομαι εδώ και απλά κάθομαι στο συμβόλαιο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι για τον Άρη του Σιάου. Για τον Άρη του Ζήση και του Σπανούλη. Νομίζω ότι εύχομαι τουλάχιστον να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, να υπάρξει μια επικοινωνία, γιατί θεωρώ ότι ο Νουά στον καινούριο ρόλο που θα έχει στον Άρη του Σπανούλη, δεν θα έχει το ρόλο που έχει τον περσινό, αλλά μπορεί να έχει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο, γιατί είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ελπίζω και εύχομαι τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά. Γιάννη, δεν πρέπει με τίποτα να αφήσουμε τον Νουά να φύγει με ό,τι κόστος και να υπάρχει, με τίποτα. Στάνταρ θα χωθούν και άλλοι αμπάσκετοι. Δημήτρη, δεν υπάρχει περίπτωση ο παίκτης να πάει αλλού σε ανταγωνιστική ομάδα. Έχει κλειστό συμβόλαιο με τον Άρη. Πιστεύω ότι ο Άρης θα το χειριστεί με τέτοιο τρόπο που ο Νουά θα το καταλάβει αυτό. Ο Χάρης λέει ότι είναι φάουλ του Σπανούλη να μην έχει επικοινωνήσει με τον παίκτη, ενώ βλέπει ότι ο μάνατζερ του είναι φελός. Αυτό, φίλε, δεν έχει να κάνει με τον Σπανούλη, έχει να κάνει με τον Νίκο το Ζήση. Αυτός είναι ο GM, αυτός μιλάει με τους μάνατζερ, αυτός μιλούσε με τους μάνατζερ και με τον Νουά, αυτός έκανε την πρόταση για το νέο τριετές συμβόλαιο στον Νουά της τάξης των 2 εκατομμυρίων, όταν ο Άρης ακόμα φαινόταν ότι θα έχει budget 4,5-5 εκατομμύρια. Αυτός ήταν που πρότεινε επιπλέον 300.000 100 τον χρόνο επάνω στο συμβόλαιο του Νουά για να φύγει το EuroLeague buyout. Δεν είναι λοιπόν φάουλ του Σπανούλη. Ο Σπανούλης θα στείλει το μήνυμα σε όλους ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν με παίκτες που θα θέλουν πραγματικά να παίξουν στον Άρη όπως ο Άρης τους το ζητήσει και όχι όπως οι μάνατζερ θα θέλουν. Αν τον πιστεύει όμως, τον παίρνει τηλέφωνο, αλλιώς μεταφράζει στο μυαλό μου ότι δεν

Που έχει κλειστό τριετές. Είδαμε στο παρελθόν παίκτης και μάνατζερ να διαφωνούν και να αλλάζει μάνατζερ ο παίκτης, γιατί δεν γίνεται αυτό σε εμάς, αφόσον αυτός είναι ευχαριστημένος όπως λες. Φίλε Πόλ, είναι κολλητοί, φίλοι και συνεργάτες ο Νουά με τον Γάλλο ατζέντη του. Πώς θα τον αλλάξει, αφού τον πιστεύει και αφού τον ακούει και αφού τον εμπιστεύεται απόλυτα. Θεωρείς ότι διορθώνεται η κατάσταση με τον Νουά ή αν δεν φύγει τώρα το μυαλό του θα είναι φευγάτο? Αυτό φίλε εναπόκειται στον επαγγελματισμό του. Εγώ θεωρώ ότι ο Νουά είναι ένας πάρα πολύ καλός επαγγελματίας, παίκτης και χαρακτήρας, και όσο χαλασμένο και να είναι το μυαλό του, δεν είναι εγκόμενα που δεν τη θέλεις και σου κάνει κορδελάκια. Είναι επαγγελματίας με συμβόλαιο. Πιστεύω ότι θα το τιμήσει. Μια φορά λέει που έχουμε το πάνω χέρι κόντρα σε ένα, με έναν παίκτη μας, παλιά θα έφευγαν για πλάκα. Ξέχασε το παλιά, Γιώργο. Το παλιά πλέον δεν υπάρχει. Γενικώς ο Άρης είναι εντελώς διαφορετικός από ό,τι ήταν. Γιατί ήταν αδύναμος οικονομικά, τώρα δεν είναι. Τη λέξη αχαριστία δεν τη χρησιμοποιεί. Τη χρησιμοποιεί η πλευρά του παίκτη. Η πλευρά του παίκτη θεωρεί ότι ο Άρης είναι αχάριστος με τον τρόπο που φέρεται στον Νουά. Αυτή είναι η αίσθηση. Κάτι που δεν ισχύει. Κάτι ταπεινή μου άποψη. Μπορεί να υπήρξε λάθος χειρισμός, μπορεί. Αλλά χάριστος ο Άρης που ανανέωσε τον Νουά και του έδωσε τα υπερδιπλάσια από αυτά που έπαιρνε για τριετές κλειστό και του έκανε και νέα πρόταση για περισσότερα χρήματα. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Στην ΑΕΚ μόνο δανεικό, λέει ο φίλος ο Γιάννης και γελάει. Πάντως όσο παικτάρα και είναι ο Νουά, αν έρθει ο Ρόμπινσον Ελ, μπορούμε να πάρουμε τριάρι και να δένει και δένει καλύτερα το ρόστερ. Είναι η γνώμη του Άλεξ αυτή. Η πιο σημαντική μεταγραφή για μένα θα είναι ο Νουά φέτος. Δεν μπορεί να τον πάρει κάποια ομάδα, φίλε μου, το Νουά. Τι να τον κλέψει, τι είναι, η κυραφροσύνη είναι. Τι, ο μπαμπάς μου έκλεψε τη μάνα μου και την παντρεύτηκε. Μπα κλέψει κανένα τον Νουά. Δεν γίνεται. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στο επαγγελματικό μπάσκετ. Εντάξει, θεωρώ πως φίλε Αλέξανδρε, δεν είναι. Ο Άρης όντως δεν εκβιάζεται και δεν μπορεί να εκβιαστεί. Ο φίλος ο Κωστής λέει, αν δεν θέλει να παίξει εμάς, ούτε εμείς τον θέλουμε. Ούτε αυτό είναι πάντως λογική, Κωστή. Δεν γίνεται δηλαδή να του πεις εντάξει, αφού δεν θες να παίξεις, μην είναι ελεύθερος και να πάω να μου υπογράψεις την ΑΕΚ ή στον οποιονδήποτε και να έχω γονταλκά στο κεφάλι μου. Και ούτε χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να βάλουμε απέναντι τον παίκτη τη δεδομένη στιγμή. Είναι παίκτης του Άρη και θα είναι παίκτης του Άρη αν δεν φέρει πρόταση EuroLeague Out με τριετές κλειστό. Το πώς το διαχειριστεί η ομάδα είναι δικό της θέμα. Ο Λίας λέει ότι όλοι οι Αριανοί, έτσι και εγώ, θέλαμε να συνεχίσει ο Νουά εδώ, αφού έγινε σήμα κατά τεθέν για καλό παίκτη. Αν δεν θέλει ο παίκτης, πάλι φίλοι θα είμαστε. Καλό δρόμο. Το στίγμα φέτος είναι ένα. Τανούλης, δεν ξέρεις πόσο θέλω να δω αυτό το παιδί να μαζέξει καλό μπάσκετ. Ηλία μου, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ο Γιώργος και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, δεν είναι καλό δρόμο και φεύγει ο παίκτης. Ο Νουά δεν θα φύγει. Ο Νουά έχει συμβόλαιο κλειστό τριετές. Και τα συμβόλαια γίνονται για συγκεκριμένο τρόπο. Για συγκεκριμένο λόγο.

Ναι, είδες Κώστα. Αλλά ας μην τα λέμε αυτά, γιατί μην γινόμαστε γραφικοί και εδώ. Κρίμα για την κατάσταση που δημιουργήθηκε με τον ΟΑ. Θεωρείς ότι από την πλευρά της ΚΑΕ θα έπρεπε να έχει υπάρξει επικοινωνία με τον παίκτη και τον Σπανούλη? Ίσως αυτό να έχει κλείσει το θέμα άμεσα. Απ' την άλλη, είναι σημαντικό που η ομάδα στέλνει ένα δυνατό μήνυμα ότι δεν εκβιάζεται και ότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Σχετικά με τον Λιόπουλο, είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει στο 1 και στο 2 τουλάχιστον 5 παίκτες μπροστά του. Θεωρείς ότι στο μυαλό του παίκτη κτίζεται ξανά η σκέψη να φύγει από εκεί? Όχι, φίλε. Ο Τολιόπουλος θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Σλούκας, Τολιόπουλος. Και θα πάρουμε και έναν για τον Αμπράμοβιτς, ακούγεται πολύ έντονα ότι ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει. Αυτοί θα είναι οι τρεις σας.

Το Μωράιτη νομίζω τον ξαναστείλει στον Ηρακλή Δανικό. Δεν βλέπω τον Οσμάν να συνεχίζει, ή τον Οσμάν ή τον Χουάντσο, με πιθανότητες περισσότερες να φεύγει ο Οσμάν. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή 10 ξένους, έτσι. Έχει ένα τόνο ξένους. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει τον Αστοφάλ, δεν λογίζεται για ξένος, ελληνικό διαβατήριο το παιδί. Έχει τον Λεσόρ, έχει τον Χέις Ντέιβις, έχει τον Χουάντσο, έχει τον Οσμάν, έχει τον Γκραντ, έχει τον Ναν, έχει τον Μπαντιό, έχει τον Μπόγκα, έχει τον Γιαμπουσέλε. 9 μέτρησα. Αλλά ο Μπράντοβιτς είναι προφανές ότι θέλει ένα ρόστερ 16-17 ενεργών παικτών. Δεν θέλει, δεν με νοιάζει, θα κάθεστε και θα σπληρώνεστε και θα σας διαχειρίζομαι. Αστέρια, δεν χρειάζεται να στρέφουμε βέλη κατά ενός παίκτη του Άρη, γιατί αυτό μην το ξεχνάτε. Είναι παίκτης του Άρη ο Νουά. Είναι παίκτης του Άρη. Ποιος ο Άρης θα τον έχει παίκτη του και δεν θα του λύσει κανένα συμβόλαιο ή δεν θα του ανοίξει κάποια πόρτα για να φύγει, θα πρέπει να του συμπεριφερόμαστε σαν είναι παίκτης του Άρη. Απορώ πως ο Τολιόπουλος και ο Μήτογλου δεν ζητάνε να φύγουν. Φέτος θα ζαλίζουν τον πάγκο περισσότερο και από πέρσι. Θα πληρώνονται πάντως και θα πληρώνονται αρκετά και φαίνεται ότι θα έχουν πολύ πιο αναβαθμισμένο ρόλο στην Ελλάδα. Ο Πούρτιτς έχει κλείσει οριστικά ή όχι ακόμα? Ευχαριστώ. Αυτό το θέμα έχει τελειώσει, φίλε Χάρη. Έχουν υπάρξει και οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τους γονείς του για την κατάστασή του στη Θεσσαλονίκη και τις σπουδές του και όλα. Αλλά πρόκειται για ένα παιδί 15 ετών. Δεν μπορεί να υπογράψει κάτι. Δηλαδή το πρόβλημά του είναι ότι με το νέο καθεστώς στην ομάδα δεν έχει το συμβόλαιο που θα ήθελε? Όχι. Προφανώς και θεωρεί ότι με τις μεταγραφές που κάνει ο Άρης δεν τον υπολογίζει σε πρωταγωνιστικό ρόλο ο Νουά. Αυτό του έχει βάλει στο μυαλό ο μάνατζέρ του και του λέει ότι δεν θα είσαι πρωταγωνιστής όπως ήσουν, δεν σε υπολογίζουν όπως σε υπολόγιζαν, δεν σε σέβονται όπως σε σεβάστηκαν. Αυτό είναι, πιστεύω, το θέμα μας. Και όταν γύρισε αυτό και το είπε στον Άρη ο μάνατζέρ του και το σκέφτηκε και ο Νουά και το είπε στο Ζήση, του είπαν ότι παιδιά, ο Άρης αλλάζει και θα αλλάξετε κι εσείς μαζί μας, σας δίνουμε και παραπάνω χρήματα, αλλά πλέον όλοι θα παλεύουν για τον χρόνο τους. Αυτό είναι το θέμα. Νομίζω, Γιάννη, πως περίπου έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Με Λαρετζάκη και Ρόμπινσον Ελ, πότε περιμένουμε νεότερα? Φίλε, στον Ολυμπιακό έχουν τώρα ντράβαλα. Βασικά ανακοινώσανε τον Μοντέρο επίσημα, αλλά έχουν τη μεγάλη εκκρεμότητα με τον Walkup. Έχουν το θέμα αυτό που είναι αρκετά σοβαρό και με τον Ντόρσεϊ, που θέλουν να τους έχουν συμβόλαιο, αλλά θέλουν να τους ανανεώσουν με καλύτερα λεφτά και να επεκτείνουν το συμβόλαιο, οπότε ασχολούνται με αυτό. Υπάρχει το θέμα του Παπα-Νικολάου, το οποίο έχει τη βαρύτητά του, όχι τόσο αγωνιστικά όσο ηθικά, και οπότε καταλαβαίνεις ότι το θέμα Λαρετζάκη δεν είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Δεν βλέπω Λαρετζάκη πάντως στον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση. Και για το Ρόμπινσον Ελ είπαμε, σε καμιά εβδομαδούλα θα έχουμε νεότερα. Ο Νίκος βλέπει ότι ο Τολιόπουλος δεν θα παίζει. Ό,τι και να γίνει με Νουά, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη νέα τάξη πραγμάτων και προσώπων στην ομάδα. Την καλημέρα μου από Βερολίνο, έτοιμος για να οργανωθούν οι εκδρομές εκτός έδρας. Σε πολύ λίγο, παιδιά, θα έχουμε και εικόνα και εσείς θα έχετε και λίγο ήχο από το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βαρκελόνη. Καλά ο Παναθηναϊκός, εμείς θα πάρουμε κανένα Αμπράμοβιτς. Όχι στο μπάσκετ, στην μπάλα εννοώ. Όχι να τον πάρουμε, λέει αυτός να μας πάρει. Πού είναι ο Αμπράμοβιτς, αλήθεια ρε Κώστα? Πού πήγαν όλοι αυτοί οι εκατομμυριούχοι, οι δισεκατομμυριούχοι Ρώσοι μεγιστάνες? Πουλήσαν από εδώ, από εκεί σκάφη. Έδωσε εντολή ο Πουτινάκος. Από ό,τι καταλαβαίνω και εδώ στη γειτονιά, μάλλον έχει δώσει περίεργες εντολές.
Αυτά, παιδιά, είναι ψωροπερηφάνειες. Στην εποχή του επαγγελματικού αθλητισμού είναι περιοριακό στοιχείο παίκτης. Έχει επενδύσει πάνω ότι η ομάδα δεν μπορεί να μείνει ελεύθερος και πιο μοναστήρι να είναι καλά. Όχι, λέει. Τώρα που έχω λεφτά, θα έχω τον παίκτη να κάθεται. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αυτή είναι. Business είναι. Να σε καλά, φίλε Άκη. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, τα πολύ καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Μεγάλο credit στο Ζήση που έχουμε το πάνω χέρι. Τον έπιασε τον ύπνο το Γαλατζέντη. Καλώς να μας έρθετε στο Λονδίνο, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Δεν είναι θέμα Ζήση πλέον. Και ο Ζήση έχει τα μέσα και τα όπλα. Η ομάδα πλέον, παιδιά, δίνει και απαιτεί. Υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Έχω δει τον Γκάλι με άλλη φανέλα. Δεν με νοιάζει πλέον να φύγει κανένας παίκτης. Εγώ, Γιάννη, διαφωνώ σε αυτό. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε παίκτες που έχουν συμβόλαιο στον ανταγωνισμό έτσι εύκολα. Αν θέλει η ομάδα εκτός Ευρωλίγκας, ας έρθει να σκάσει 1 εκατομμύριο στον Άρη. Ας έρθει να σκάσει 500 χιλιάρικα buy out να πάρει τον Νουά. Αν και ο Άρης, επαναλαμβάνω, δεν έχει... Αυτή τη στιγμή δεν θέλει ούτε 500 ούτε ένα. Αυτή τη στιγμή σου λέει έχω συμβόλαιο κλειστό με σένα. Πάμε παρακάτω. Δεν με ενοχλεί καθόλου, Στέφανε, ο Ενικός και τον θέλω. Εντάξει, τώρα Θεοδόση, τώρα δεν μπαίνω στη διαδικασία των δηλώσεων που γίνονται.

Δεν ξέρω τι άλλο είπανε για τους παίκτες και λοιπά. Αν είπαν ότι οι παίκτες ζητάνε παραπάνω λεφτά όταν πάνε καλά ή αν σέρνονται όταν δεν πάνε καλά. Α, είπανε λοιπόν, λέει η Αγγελόπουλη, το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Αν δει κάποιος την πραγματικότητα των media μετά την κατάξη πρωταθλήματος και EuroLeague, δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αυτό αλλού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα. Όταν ο παίκτης σέρνεται, παίρνει κανονικά τα λεφτά του. Και εμείς μοναζικά χάνουμε. Υπάρχει μια εκπληκτική ευκολία να λέτε να πάρει ο τάδε 2 και ο τάδε 3. Αγνοούνται οι λέξεις budget και salary cap. Δεν νομίζω ότι αν αρχίσουμε να μοιράζουμε θα έχει κίνητρο κανείς να πάρει την EuroLeague. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Αγγελόπουλου, μήνυμα στους ατζέντιδες του Dorsey και του Walkup. Καλά. Έχουν ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, οπότε μπορεί να το παίξει safe. Τώρα τι θα γίνει μετά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο ρε παιδιά, να πάω να τσεκάρω λίγο τι γίνεται εκεί. Να πάω να λίγο να τσεκάρω τι γίνεται στη Βαρκελόνη. Μήπως σας δώσω και λίγο εικόνα, μάλλον εικόνα δεν μπορώ να σας δώσω, ήχο όμως μπορώ να σας δώσω. Έχουν ξεκινήσει και τα πράγματα. Για να δούμε. Είμαστε κοντά. Ναι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει κάτι από όσο βλέπω. Αλλά θα είμαστε κατευθείαν εκεί. Αν ξεκινήσει η διαδικασία, θα σας τη μεταφέρουμε, ναι.

0: Αυτά λοιπόν λέει το ρεπορτάζ για τον Νουά. Με Μοκόκα δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή. Υπάρχει υπεγεγραμμένο συμβόλαιο και ο ίδιος ο Μοκόκα έχει ζητήσει να ανακοινωθεί προς το τέλος για δικούς του λόγους, γιατί είχε κάποια θέματα με το μάνατζέρ του που άλλαξε κλπ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα για ανησυχίες για τον Μοκόκα. Αυτή η παιχτάρα είναι παίκτης του Άρη. Πολλά τα μηνύματα που στέλνετε και για τον Νουά και την άποψή σας καταθέτετε και κυρίως υποστηρίζετε ότι ο Άρης έχει πλέον το πάνω χέρι σε αυτές τις υποθέσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο, το πρόμο. Ξεκινάει η διαδικασία στη Βαρκελόνη. Σας έχω συνδεδεμένους live. Δείχνει τώρα την Μπουργκ που πανηγυρίζει και πάμε τώρα, έχουμε εικόνα τη Βαρκελόνη, έτσι. Με τον γνωστό παρουσιαστή.
1: Good afternoon and welcome to the 2026-27 BKT Euro Cup draw. We are here to determine the path each team will take as they aim to follow.
0: Είναι ο παρουσιαστής της EuroLeague του Euro Cup, φίλες και φίλοι.
1: Κοσέα Γεαλμπουργκ Αμπρές. Now before we proceed with the draw.
0: Βλέπω ακριβώς μπροστά μου.
1: Take a moment to honor the memory.
0: Βίρονα Αντωνιάδη.
1: Eduardo Portela. A key figure
0: και αγαπητό Διακογιάννη, τους βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου με τις σημειώσεις τους. Υπάρχει και μία αφιέρωση στον Εντουάρντο Πορτέλα που έφυγε από τη ζωή. Βλέπω Μποντίρογκα, βλέπω Τσους Μπουένο, βλέπω τον CEO. Νομίζω ότι θα υπάρξει ενός λεπτού σιγή τώρα για τον Εντουάρντο Πορτέλα, ναι, αυτό συμβαίνει στην αίθουσα εκεί. Βλέπω φυσιογνωμίες από όλες τις ομάδες, εκπροσώπους από όλες τις ομάδες. Όπως σας είπα, είδα τον Διακογιάννη και Αντωνιάδη και χειροκροτήματα τώρα για τον Εντουάρντο Πορτέλα που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό.
1: Now after this emotional moment, let's take a look back at an extraordinary season. The 2025-26.
0: Θα γίνει τώρα μια μικρή ανασκόπηση της προηγούμενης χρονιάς, προφανώς με κάποιο βίντεο.
1: Incredible atmospheres in arenas.
0: Για εκπληκτικές ατμόσφαιρες μιλά, άρα περιμένω να δω και το παλέ. Να και ο Νίκος ο Ζήσης πίσω, πίνει νεράκι με τον μπλουζάκι του, τον μπλε. Στη δεύτερη σειρά των επισήμων, τρίτη. Και τώρα τι βλέπουμε. Βλέπουμε την Μπουργκ να πανηγυρίζει, τον Μοκόκα, τον Κοκκίλα και όλους τους υπόλοιπους που πήραν πέρσι το EuroCup. Δείχνει ένα στιγμιότυπο τώρα με ένα buzzer beater και με διάφορα καλάθια. Βλέπω τη Μανρέσα με την Turk Telekom, βλέπω την Κλούζ και τον και διάφορα στιγμιότυπα, buzzer beater και από την Ulm εδώ. Διάφορες εικόνες, ένα πολύ ωραίο κάρφωμα εδώ και ένα σουτ τριών πόντων εύστοχο από την Turk Telekom, το καλάθι του Μοκόκα που έδωσε τον τίτλο στην Μπουργκ και το βιντεάκι τελείωσε κάπως έτσι.
1: And what a season it was, full of thrilling games and electrifying knockout rounds that raised the bar for excitement.
0: Ανέβηκε λέει ο πύχης της διοργάνωσης.
1: Will mark a truly special chapter for the BKT Euro.
0: Καινούριο κεφάλαιο το 2026-27.
1: Responding to the overwhelming interest from clubs across Europe.
0: Ανταποκριθήκαμε λέει ως διοργάνωση σε όλες τις ομάδες που το ζήτησαν.
1: BKT Euro Cup as a premier competition that provides a high quality platform for teams to compete.
0: Και λέει είναι πολύ περισσότερα τα ωφέλη για τις ομάδες και τα κέρδη. Σταθερότητα και ανταγωνισμός είναι λέει δύο αρχές που δυναμώνουν ακόμα περισσότερο για την καινούργια χρονιά.
1: creating a solid foundation that encourages investment.
0: Λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο χτίζεται ευνοεί και ζητά περισσότερες επενδύσεις.
1: Best performing teams from selected domestic leagues.
0: Και μάλιστα λέει ότι οι ομάδες φέτος είναι επιλεγμένες από τα κορυφαία πρωταθλήματα και είναι κορυφαίου επίπεδου. Πολύ πιο δυνατό το οικοσύστημα. Συνολικά οι 52 ομάδες που παίζουν στο EuroLeague και το EuroCup είναι η αφρόκρεμα, λέει, του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Today marks the official tip-off of a brand new BKT.
0: Σήμερα ουσιαστικά είναι, λέει, το τζάμπολ της καινούργιας χρονιάς με την κλήρωση. Και ομάδες υπάρχουν με πολύ φιλοδοξία και πίστη για να κερδίσουν τη δόξα.
1: BKT Euro Cup draw. First, a quick look at how the competition is structured.
0: Εδώ θα μας μιλήσει για το format τώρα. 32 ομάδες, 4 γκρουπ, 14 αγωνιστικές.
1: Will be drawn and placed into
0: round robin format, δηλαδή όλες με όλους.
1: Teams each. Groups A, B.
0: Κάνω μια γρήγορη μετάφραση, παιδιά, με συγχωρείτε.
1: Teams in each group will play against each other in a regular season.
0: Θα παίξουν όλες οι ομάδες μεταξύ τους με το σύστημα round robin.
1: Round robin games per group. The best four teams of
0: each. Οι καλύτερες τέσσερις ομάδες από κάθε group.
1: To the postseason format.
0: Θα πηγαίνουν.
1: Which includes eight finals, quarterfinals, semifinals and finals.
0: Το ακούσατε, στο top 16, οκτάδα και όλα θα είναι best of 3, δηλαδή στις δύο νίκες η ομάδα θα προκρίνεται στην επόμενη φάση από το top 16.
1: The winners of the eight finals will then proceed to the quarterfinals. The four winning teams from the quarterfinals will then move on to the semifinals.
0: Αυτό ακριβώς λέει.
1: The winners of the semifinals will advance to the coveted finals, where the first team to win two games will become the 26-27.
0: Όλα τα μάτς μέχρι και τον τελικό είναι best of 3 στις δύο νίκες, έτσι. Μιλάμε για top 16, πρώιμη τελικά, ημιτελικά και τελικό.
1: The teams have been separated into 8 seeds based on the club ranking.
0: Μιλάει για τα γκρουπ που δημιουργήθηκαν.
1: From the same country may not coincide in the same group.
0: Δεν θα μπουν ομάδες από την ίδια χώρα στο ίδιο γκρουπ.
1: Through seed 8, only those teams from a different country than the ones already drawn into the group will be placed in the urn.
0: Επίσης δεν θα είναι από το ίδιο πρωτάθλημα ομάδες.
1: The urn will be custom made for every single spot. In the case of the six teams from the same country participating in the regular season draw, in this case Italy, the group draw restrictions will be applied until it is physically impossible to do so. Teams will be drawn.
0: Υπάρχουν, λέει, έξι ομάδες από την Ιταλία, αλλά κάποιες από αυτές θα μπουν σε έναν όμιλο, αλλά θα υπάρξουν άλλοι περιορισμοί εκεί. Όταν, λέει, θα είναι πλέον αδύνατο να υπάρξει άλλος διαχωρισμός, τότε μόνο θα μπουν στο ίδιο γκρουπ. Δηλαδή, αν περισσέψουν δύο ιταλικές ομάδες από την κλήρωση, θα μπουν υποχρεωτικά στο ίδιο γκρουπ. Μας δείχνει τώρα τα 8 γκρουπ των 4 ομάδων, όπως σας τα περιέγραψα και νωρίτερα.
1: On the screen you can now see the four empty groups where our teams will be placed.
0: Λοιπόν, τα τέσσερα γκρουπ, το Α, το Β, το Γ, A, B, C, D.
1: Please welcome to the stage Mrs. Ingrid Monclus, EuroCup Basketball Operations Manager.
0: Η Basketball Operations Manager του EuroCup, η κυρία Monclus. Αυτή θα μας κάνει την κλήρωση.
1: Enzo Di Giuseppe, EuroLeague Basketball Partnerships Manager.
0: Η κυρία Monclus, λοιπόν, Operations Manager του EuroCup, και ο Φαλακρούλης, ο κύριος, ο οποίος είναι ο Vincenzo Di Giuseppe, Commercial Partner, μάλιστα. Είναι Sales Manager στο εμπορικό κομμάτι. Ετοιμάζεται η διαδικασία και την εξηγεί τώρα με τα μπαλάκια, παιδιά.
1: We have Cosea JL Bourg-en-Bresse, our defending champion from the French League, AS Monaco from the French League, Le Mans Sarthe-Bas.
0: Μιλάει για τις γαλλικές ομάδες.
1: And Turk Telecom Ankara.
0: Μιλάει για τα γκρουπ όπως τα έχουμε περιγράψει στην αρχή, έτσι.
1: Please, Ingrid, mix them up. And tell us who is going to go.
0: Τώρα, από τον πρώτο γκρουπ ήταν οι τρεις ομάδες της Γαλλίας, η Μπουργ, η Μονακό, δεν θυμάμαι πια ακόμα, και η Turk Telekom. Και τώρα, για να δούμε ποια θα τοποθετηθεί.
1: Le Mans,
0: η Le Mans.
1: Le Mans
0: Group A.
1: Group A as the number one seed.
0: Λοιπόν, μάλλον εγώ θα την κάνω την κλήρωση, οπότε θα περιμένουν τα παιδιά μετά, παιδιά, να διαμορφωθούν οι όμιλοι. Le Mans Group A, λοιπόν.
1: Sphere, which will be for Group B. Three teams remaining. And that would be Turk Telekom.
0: Η Turk Telekom στο Group B.
1: Going to Group B to open up.
0: Le Mans Group A, Turk Telekom Group B. Δείχνει και τους εκπροσώπους.
1: We can move on, Ingrid, to choose Group C.
0: Απομένει η Μπουργ και η Μονακό στην πρώτη κληρωτίδα. Η Μπουργ πηγαίνει στο τρίτο γκρουπ, άρα η Μονακό πηγαίνει στο γκρουπ C, στο γκρουπ D. Έχουμε λοιπόν γκρουπ A την Le Mans, γκρουπ B την Turk Telekom, γκρουπ C την Μπουργ και την Μονακό στο γκρουπ C. Είναι η τετράδα από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας που σας είχαμε αναφέρει νωρίτερα, πώς διαχωρίστηκαν. Για τον Άρη έχουμε ακόμα δρόμο μας στο γκρουπ, στο έκτο γκρουπ δυναμικότητας, έτσι. Άντε αγάπη μου γλυκιά, ναι, εξηγεί ότι θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε περίπτωση που κληρωθούν ομάδες και δεν μπορούν να τοποθετηθούν στο ίδιο γκρουπ. Τώρα είναι η Χαποέλ, η Κλούζ, η Μπαχτσέσεχιρ και η Τόφας Μπούρσα. Αυτές οι τέσσερις ομάδες, οι δύο τουρκικές, η Τόφας, η Μπαχτσέσεχιρ, η Κλούζ και η Χαποέλ Ιερουσαλήμ, μπαίνουν στην κληρωτίδα, θα γίνει το ανακάτεμα και θα τοποθετηθούν στα ανάλογα γκρουπ. Ναι, αλλά δεν το ανακατεύετε καλά το έργο, βάλε βαθιά το τέτοιο, κάνε το χεράκι σου καλά, κοπέλα μου.
1: To join Le Mans.
0: Τι είναι αυτό βρε κορίτσι μου, πιάστο με τα δύο τα χέρια και ας χαιρετήσει τάρανδος. Τέλος πάντων, για να δούμε.
1: And that is Hapoel Midtown.
0: Η Hapoel Ιερουσαλήμ συναντά στο πρώτο γκρουπ τη Le Mans, στον πρώτο όμιλο, γκρουπ A. Le Mans, Hapoel Ιερουσαλήμ. Δείχνει και τους εκπροσώπους της Hapoel.
1: Now, for this next group, we only have one team that can be put in, and that is UBT Cluj-Napoca.
0: Η Cluj τοποθετείται κατευθείαν.
1: All right, our Romanian. That is because we have a Turkish team.
0: Το εξηγεί τώρα.
1: And then,
0: επειδή υπάρχει η Turk Telekom Άγκαρα στο Group B, μπαίνει κατευθείαν η Cluj, τοποθετείται στο Group B. Γιατί οι άλλες ομάδες είναι η Τόφας και η Μπαχτσέσεχιρ, άρα θέλουν να αποφύγουν τις ίδιες τουρκικές ομάδες μέχρι ότου φτάσουμε σε σημείο να μην μπορούμε να αποφύγουμε ομάδες από την ίδια χώρα, έτσι, γιατί κάποιες έχουν 6 και 4 ομάδες. Άρα λοιπόν, η Cluj πάει μαζί με την Turk Telekom. Και τώρα έχουμε Μπαχτσέσεχιρ και Τόφας Μπούρσα. Εγώ τα μπαλάκια είδα ποια είναι. Βλέπω ποια είναι τα μπαλάκια, ξέρω για παράδειγμα ποιο είναι η Τόφας. Την Τόφας διάλεξε, παιδιά. Ούτε παπατζής να ήμουνα. Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
1: That would be Tofash.
0: Καλά, τι πλάκα κάνεις.
1: Tofash Bursa.
0: Ήμασταν και Tofash, λοιπόν, όπως σας είπα, πηγαίνει στο Group C μαζί με την Μπουργ. Και οι υπόλοιποι, και η Μπαχτσέσεχιρ πηγαίνει στο Group D.
1: Going to Group D, so please.
0: Δεν είναι ωραίο, είναι πολύ ρηχή η γυάλα, δεν ανακατεύονται καλά τα μπαλάκια, δεν μ' αρέσει. Έπρεπε να βάλουν κάτι πιο βαθύ και να μην φαίνεται απ' έξω, ρε φίλε. Τώρα είδα ποια ήταν η Τόφας, ήξερα ότι αυτή που σήκωσε ήταν η Τόφας. Ωραία. Μπαχτσέσεχιρ λοιπόν πηγαίνει στο Group D και θα κάνει παρέα με την Μονακό, Λεμάν, Χάπουελ, Group A, Turk Telecom. Την πήρε την εικόνα. Θα σας τα πω. Μέχρι στιγμής έχουμε Μονακό και Μπαχτσές έχει στο τέταρτο γκρουπ, Turk Telecom Cluj και Burg Τόφας. Τώρα πάμε στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Δεν είμαστε εμείς ακόμα και επαναλαμβάνω, είμαστε στο έκτο. Και Μανρέσα, Τενερίφη, Μπούργος και η Μπούντουτσνοστ από την Ποντγκόριτσα, το Μαυροβούνιο. Πέφτει το ανακάτεμα τώρα από την συγκεκριμένη κυρία. Δεν κοιτάω τώρα γιατί ξέρω ποια με εκνευρίζει να ξέρω τι θα βγει από το χεράκι της. Δεν θα τα παρακολουθώ, θα κάνω ότι δεν τα ξέρω. Λοιπόν, έχουμε την...
1: And it's Recoleta Salud San Pablo Burgos.
0: Η Burgos πηγαίνει στο Group A για να συναντήσει την Le Mans και την Hapoel Ιερουσαλήμ.
1: Now, for the next group, we can only have two teams that are available because of the incompatibility of another team from the Adriatic League.
0: Δεν υπάρχει συμβατότητα λόγω του ότι η Κλούζ είναι Αδριατική Λίγα.
1: In that same group, so we do
0: not. Και η Μπούντουσνος είναι σε Αδριατική Λίγα, αλλά η Μπούντουσνος δεν μπορεί να είναι στο Group B. Άρα, για το Group B θα κληρωθεί είτε η Τενερίφη είτε η Μανρέσα.
1: And La Laguna Tenerife.
0: Ωραία. Τενερίφη και Μανρέσα. Εντάξει.
1: Please, when you can, Ingrid, mix them around and choose.
0: Και βγάζει την Τενερίφη.
1: To group B. And it's La Laguna Tenerife.
0: Δεν θα κοιτάω γιατί τα βλέπω και με εκνευρίζομαι. Θα κοιτάω αλλού το θα γυρίζει τις μπάλες, παιδιά, γιατί τα βλέπω, μου γυρίζει το μάτι. Η Τενερίφη λοιπόν πάει με την Κλούζ και την Turk Telecom. Καλό θα ήταν να αποφύγουμε το Turk B, παιδιά. Το δεύτερο γκρουπ, σας το λέω από τώρα. Πρώτον είναι η Turk Telecom που είναι πολύ καλή ομάδα και η Τενερίφη που είναι στο ψηλοδιά όλη τη μάνα, αν και είναι εκδρομάρα. Λοιπόν, τώρα είναι η Μπούντουσνοστ και η Μανρέσα.
1: Please, do us the honors.
0: Έχεις κάσει το γέλιο άλλο. Τι να κάνω εγώ που τα βλέπω, ρε φίλε. Τώρα κοίταξα αλλού για να μην δω ποιο είναι. Τα βλέπω τα μπαλάκια. Δηλαδή και τα τέσσερα, άμα τα προσέξω, θα δω ποια είναι η κλήρωση. Και του Άρη μπορώ να δω ποιο θα είναι. Λοιπόν, η Μπούντουσνοστ θα τοποθετηθεί στο Group C μαζί με την Τόφας και την Μπούργκ. Μέχρι στιγμής το Group C σαν να αρχίζει να μου αρέσει.
1: Custom made for each one of the draws, kids and us, Manresa.
0: Λοιπόν, η Μανρέσα θα πάει να τοποθετηθεί μαζί με Μονακό και μαζί με το Group D δείχνει έτσι μέχρι στιγμής αρκετά δυνατό, με Μονακό, Μπαχτσές Σεχίρ και Μανρέσα.
1: Manresa, closing the seed 3 level, going to Group D.
0: Μάλιστα.
1: All right, we're moving along very smoothly.
0: Συμπληρώσαμε τις πρώτες τρεις ομάδες. Πάμε την τέταρτη.
1: And here we have
0: το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Εμείς είμαστε στο έκτο.
1: Four teams, the urns. We have one urn with each team, and then the urns we make for each draw. So. Now we have the teams up and we can prepare.
0: Και το A μ' αρέσει, αλλά και το C μ' αρέσει λίγο παραπάνω μέχρι τώρα.
1: All four teams are available. All four teams are eligible. So let's begin with Umana Reyer Venice.
0: Λοιπόν, η Βενέτσια, η Ιταλική.
1: Cedevita,
0: η Cedevita. Η Olimpia Ljubljana στην παλιά. Η Trento.
1: Dolomiti
0: Energia Trento. Και η Ratio Farm Ulm.
1: And Ratio Farm Ulm.
0: Τι Ratio Farm Ulm, βρε, λες και είσαι ο Gastarbeiter μιλάς.
1: Okay, now it's up τώρα. Ingrid, please.
0: Άντε, Ingrid, σκάσε ένα χαμόγελο, ρε κορίτσι μου. And αν ήσουν ένα φαγητό, πράσα θα ήσουν. Χαμογέλα λίγο, βρε, αγάπη μου, κλήρωση κάνουμε. Για να δούμε τι έχουμε εδώ.
1: And in this case, it's Τσεδεβίτα Ολύμπια.
0: Στο Group A τοποθετείται η Τσεδεβίτα Ολύμπια Λουμπιάνα. Λεμάν, Χάπελ Ιερουσαλήμ, Μπούργκος, Ολύμπια Λουμπλιάνα. Που είσαι ο Ζήσης, πίσω ο Διακογιάννης, πίσω και ο Αντωνιάδης, σου βλέπω.
1: Ουμάνα Ρέιο Βένες, please. Followed by Dolomiti Energia Trento.
0: Ναι.
1: And finally, Ratio Farm Ulma.
0: Ωραία. Περιμένουμε τώρα και τις άλλες ομάδες. Είχαμε κάποιο περιορισμό.
1: Now it's your turn, Ingrid.
0: Ingrid. Απλήρωτης έχουν αγάπη μου και δεν γελάς.
1: And it's Ουμάνα Ρέιο Βένες.
0: Η Βενέτσια.
1: Going then to group
0: στο Group B, Turk Telekom, Cluj,
1: okay, we discard those.
0: Venezia.
1: Prepare the next urn, which is with both of the teams are eligible: Dolomiti Energia Trento and Ratio Farm Ulm.
0: Τρέντο και Ούλμ πάνε να παίξουν τώρα για τα επόμενα, για να δούμε ποια θα είναι στο Group C και ποια θα είναι στο Group D. Το γελαστό κορίτσι Νότ θα δώσει ποια ομάδα.
1: Τρέντο.
0: Η Τρέντο πηγαίνει και κάθεται παρεούλα. Μια χαρά είναι το Group C, παιδιά. Μπούργκ, Τόφας, Μπούντουτσνόστ, Τρέντο. Δηλώνω ότι θέλω ο Άρης να είναι στο Group C. Ράτιο Φάρμ Ούλμ πηγαίνει μαζί με Μονακό. Πηγαίνει μαζί με Μπαχτσέσεχιρ.
1: Ingrid.
0: Άντε, Ingrid.
1: Let's see the luck of the draw.
0: Πτώμα έγινε εσύ, φαλακροκόρακα. Τίποτα δεν κάνει, τα χέρια πίσω. Λες και επιβλέπεις έργα στον περιφερειακό εσύ.
1: Ratio Farm, Ulm.
0: Η Ulm, λοιπόν, πηγαίνει σφαίρα στο Group D. Μαζί με Μανρέσα, μαζί με Μπαχτσέσεχιρ και Μονακό.
1: Ratio Farm Ulm will most likely cause an incompatibility.
0: Εγώ δεν θέλω το Group B, το λέω από τώρα. Να ξέρετε. Δεν θέλω το Group B. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πέμπτο Group δυναμικότητας και στο έκτο είμαστε εμείς.
1: But also the teams that have to be taken in consideration because they cannot be drawn later on.
0: Επαναλαμβάνει ότι.
1: Then, please, we are now going to seed five.
0: Επαναλαμβάνει ότι υπάρχουν περιορισμοί και γι' αυτό κάποιες ομάδες δεν μπορούν να τοποθετηθούν. Τώρα έχουμε την Τορτόνα, την Ιταλική, την Νάπολη, τη Ρώμα και την άλλη τη Ρώμα.
1: Ρώμα and Roma basketball.
0: Τέσσερις Ιταλικές ομάδες. Να μας έκανε και το χωρατό, λέει, θα μπορούσε να είναι το Group Italy.
1: Ωραία.
0: Ήδη, λέει, υπάρχουν δύο Ιταλικές ομάδες, άρα δεν μπορούν να απεφευθούν ομάδες από την ίδια χώρα. Για να δούμε ποια θα επιλέξει η χαμογελαστή Ingrid για το πρώτο group.
1: It's going quickly.
0: Πάει γρήγορα, λέει, είμαστε ήδη στα μισά της κλήρωσης.
1: And it's Baglietto, Dertona, Tortona.
0: Η Τορτόνα πηγαίνει στο Group A.
1: To group A.
0: Τορτόνα.
1: Very well. Now,
0: Group A, λοιπόν. Πολύ στεναχωρημένη τους βλέπω αυτή η Τορτόνα. Χαμογελάστε λίγο, ρε παιδιά.
1: Napoli basketball. For Maxima Roma.
0: Τώρα μπαίνει η Maxima Roma, η Roma Basketball. Basketball. Στη Roma Basketball λογικά θα είναι προπονητής ο κύριος Μίλιτσιτς και η Νάπολη. Για να δούμε.
1: Okay, please, Ingrid.
0: Άντε, Ingrid.
1: You're doing a wonderful job.
0: Καταπληκτικά τα πας. Έχεις γίνει πτώμα, Ingrid. Τι κάνει, ρε φίλε, και κάνει τρομερή δουλειά. Τρία μπαλάκια να κατέβει, τα μισά ξέρουμε ποια είναι.
1: Thank you both.
0: Ναι, ναι. Συγχαρητήρια και στον άλλο, λέει, κάνει τρομερή δουλειά. Πιάστηκε όλο τα χέρια Roma. Πίσω. Ωραία. Η Maxima Roma.
1: Going to group B,
0: Maxima Roma στο Group B.
1: Seed level.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, άμα βγάλει στο Group C και την Νάπολη, το Group C είναι μακριά από εμάς. Δεν θέλω Group C, να ξέρετε. Τώρα είναι η Νάπολη και η άλλη Ρώμα. Και η Ρώμα Basketball. Αυτή λογικά θα είναι του Μίλισιτς.
1: Ingrid, please.
0: Για να δούμε. Έλα, άντε. Δεν λέω ποια είναι, γιατί ξέρω.
1: And the team going to Group C is Napoli, Basel.
0: Μακριά από το Group C, η Νάπολη στο Group C. Μεγάλη φαρμακο... είσαι. Τη φοβάμαι αυτή, παιδιά. Θα μας στείλει στο Group C, Ρουφιάνα.
1: And please place Roma basketball into the urn. And Ingrid, please draw Roma basketball from the urn.
0: Όχι, το Group C θέλαμε. Δεν πειράζει. Νάπολη είναι καλή ομάδα. Ας έχουμε και ένα εμπορικό μάτς. Αν πέσουμε στο Group C.
1: There we have it. Roma basketball.
0: Η Roma basketball λοιπόν θα τοποθετηθεί
1: five seeds already
0: στο Group D. Το Group D είναι πάρα πολύ ζώρικο. Πάρα πολύ ζώρικο. Λοιπόν, ορίστε. Ένα ταξιδάκι στην Νάπολη θα το έκανα εγώ. Τώρα μπαίνει ο Άρης, παιδιά. Είναι το Group...
1: Our Aris Thessaloniki, Betson, Lietkabelis, Panevesis.
0: Ναι, ναι, φίλε, λάθος έκανα. Το Group C θέλουμε. Δεν πειράζει, η Νάπολη είναι καλή. Θέλουμε να κάνουμε μια εμπορική ομάδα. Θα τη βγάλουμε με Τόφας και με Μπουργ.
1: Place each one of those in.
0: Πάμε τώρα.
1: Aris Thessaloniki, Betson, please.
0: Μιλάς όμορφα, έτσι.
1: Followed by Lietkabelis, Panevesis.
0: Lietkabelis μαζί με τον Άρη.
1: Νεπτούνας,
0: Κλαϊπέντα. Και Σιαουλιάι.
1: Σιαουλιάι. Basketball.
0: Τι δουλειά έχω εγώ που είμαι ο ανθός με αυτούς μωρέ όλους τους ασπρομπούτιδες.
1: So, let's mix them up.
0: Χαμογέλασε παιδιά, να ξέρετε, χαμογέλασε το κορίτσι.
1: A.
0: Το Group A. Για να τη δούμε.
1: In this case, it's Aris Thessaloniki.
0: Κουφάλα. Στο group, παιδιά, είμαστε στο Group A. Μαζί με Λεμάν, Χάπολ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Τορτόνα και βλέπω Ζήση, Αντωνιάδη να το σχολιάζουν, Διακογιάννη. Δεν τους είδα πολύ στεναχωρεμένους. Νεπτούνας, α, θεμάστε, τι φαρμακο... Τι μπαλάκια να πιάσεις ρε Ίγκριντ, έτσι όπως είσαι. Τι μπαλάκια να πιάσεις. Επαναλαμβάνω, ο Άρης είναι στο Group A, παιδιά. Με τις, θα τα βγάλουμε τώρα όλα.
1: B, at the sixth seed
0: στο
1: level,
0: Group B.
1: Is Shaolei
0: η Σιαουλιάη πηγαίνει στο Group B.
1: Shaolei basketball.
0: Μαζί με Κλουζ, Telecom. Τενερίφη, Βενέτσια και Μάξιμα Ρώμα. Είναι καλό το ότι αποφύγαμε, παιδιά, το Group B, το οποίο ήταν το χειρότερο, και το Group D. Δηλαδή, το Group C θεωρώ ότι θα ήταν top, αλλά και το Group A είναι στα δικά μας. Δηλαδή, φαίνεται ότι οι ομάδες είναι εκεί που θέλουμε να είναι. Δύσκολο το Group B, πολύ δύσκολο. Τώρα μπαίνει η Νεπτούνας. Κάνε τα μαγικά σου. Ναι. Έβαλες και το δάχτυλο το μεσαίο. Πριν έπρεπε να το βάλεις. Για να σε δούμε ρε κοπελιά. Δεν είναι κακό το αλφα γκρουπ, όχι, δεν είναι κακό.
1: Νεπτούνας Κλάιπεδα.
0: Νεπτούνας Κλάιπεδα. Πάει στο γκρουπ C.
1: At the sixth seed.
0: Άρης Τορτώνα, Τσεντεβίτα, Μπούργος, Χάπολ Ιερουσαλήμ, Λεμάν είμαστε παιδιά μέχρι στιγμής. Τη Χάπολ Ιερουσαλήμ σαφώς και είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Λεμάν έχετε πάει ποτέ? Έχω πάει τρεις φορές. Ευκαιρία είναι να πάτε κι εσείς. Να δείτε και την πολύ γνωστή πίστα του Λεμάν. Η πόλη είναι ψιλοκάλτσα, αλλά οκ. Έχω βγάλει διπλάκι εκεί.
1: Πανεβέζης.
0: Η Λιετκαμπέλης Πανεβέζης
1: group D.
0: Πάει Group D. Άκλα αυτή θα πάει. Η Λιετκαμπέλης με Ρώμα, Ούλμ, Μανρέσα, Μπαχτσέσεχιρ και Μονακό. Έχουμε άλλα δύο group. Το Group 7, όπου είναι τέσσερις ομάδες.
1: At the seed level,
0: έχει
1: in place,
0: δείξει 250 φορές το ζήσει με τον Διακογιάννη. Ο Διακογιάννης γράφει και τις ομάδες στο χαρτί που έχει, λες και γράφει διαγώνισμα, κρατά σημειώσεις για να δώσει σταστική.
1: The Greek representative that is it at this level, PAOK Thessaloniki,
0: ναι.
1: Because we already
0: δεν θα έρθει ο PAOK στο Group A, δυστυχώς. Θα πάει σε άλλα group.
1: So therefore we would place London Lions.
0: Άρα οι London Lions. Έλα, φέρ τους London Lions, τους θέλουμε.
1: Chemnitz.
0: Η Chemnitzer.
1: And Rostock Sea Wolves.
0: Και οι Rostock Sea Wolves.
1: Are two German representatives at this level.
0: Δύο Γερμανοί και
1: and Ingrid,
0: οι London Lions. Για να δω, παιδιά, τι θα βγάλει.
1: And let's see who goes to Group A.
0: Παιδιά, δεν είναι London Lions. Είναι σίγουρα γερμανικοί. Δεν θα παίξουμε Λονδίνο. Σιγά μας έκανε στη χάρη. Τσέμνιτζερ θα φέρει.
1: Case, it is Rostock Sea Wolves.
0: Τη Ροστόκ μας δίνουν.
1: Rostock Sea Wolves going to group.
0: Rostock Sea Wolves. Γερμανάκια. Seventh. Στο Ροστόκ. Δεν μας έβαλε τους London Lions.
1: Spheres.
0: Χαμογελαστεί εδώ της Ροστόκ οι εκπρόσωποι. Να δεις τι χαμόγελα θα κάνουμε εμείς, μάγκα. Όταν θα ζητήσουμε καμιά 2.000 εισιτήρια για εκτός. Άσε στο παλέ τι γέλια θα κάνεις, εκεί να δεις. Τώρα μπαίνει και η ομάδα του ΠΑΟΚ και οι London Lions.
1: The Niners Chemnitz from Germany.
0: Και οι Niners Chemnitz.
1: Mix those up, please. Ingrid and draw.
0: Έτοιμοι από Βερολίνο, ήδη ξεκίνησαν για Ροστόκ. Καθίστε ρε, περιμένετε λίγο.
1: Level.
0: Για να δούμε. Θα μπορούσε να βγάλει τον ΠΑΟΚ στο Group B.
1: The luck of the draw has sent London Lions.
0: London Lions στο Group B.
1: London Lions joining Group B at the seventh seed.
0: Μεσιαολιάη, Μάξιμα, Ρώμα, Βενέτσια, Τενερίφη, Κλούζ και Τουρκ Τέλεκομ.
1: For this next.
0: Και τώρα έχει μείνει.
1: This next draw for Group C, we can only allow.
0: Α, υπάρχει περιορισμός.
1: Chemnitz.
0: Why? Because. Άρα πηγαίνουν στο Group C οι Niners. Γιατί υπάρχει η Ulm στο Group D και ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Group D. Με Μανρέσα, Μπαχτσές, εκεί Μονακό, Ulm, Ρώμα και Λιετκαμπέλης. Ποιος βαράει τηλέφωνο ρε παιδιά, κάνουμε κλήρωση. 9 ώρες μακριά είναι το Ροστόκ από το Βερολίνο. Ταξίδι.
1: And that is Niners Chemnitz going to Group C.
0: Άρα λοιπόν Niners στο Group C και ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Group D. D, συγγνώμη. Group D, Group D, όχι, κατά λάθος το είπα.
1: Please place ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη. There we go.
0: Το βάζεις το μπαλάκι για να το γύρνα το Μαρί να δούμε τι θα βγάλεις. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν
1: and
0: στο Group D.
1: It is ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη going to the last spot at our 7 seed level.
0: Α, ο Γιώργος Τσιάρας εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ. Εντάξει.
1: Final seed level.
0: Όπως γύριζε με ένα εισιτήριο τώρα, μην κάνουμε και έξοδα από την Αμερική και από τα Las Vegas, σταμάτησε εκεί. Εντάξει, μια χαρά.
1: BKT Euro Cup.
0: Και πάμε στο τελευταίο group.
1: So, let's wait here as
0: ο Μποντήρο κατά μεταξύ μα βάλει άλλα 2-3 κιλά σαν και εμένα θα είναι. Ρεντέγιαν, τι μουσκάρος έχεις γίνει αγόρι μου. Αδυνάτησε λίγο.
1: We cannot include in group A Skyliners Frankfurt because we already have Rostock Sea Wolves, a German team in the same group. So the three groups, the three teams, excuse me, that are available are Slask Wroclaw.
0: Άρα Slask Wroclaw έρχονται για Group A. Δεν μπορεί να μπει Skyliners Frankfurti.
1: From Bulgaria.
0: Μπαίνει η Βουλγάρικη Balkan.
1: Τζέλι from Latvia.
0: Και από την Λετωνία η Ρίγα Τζέλι. Εγώ θέλω να μου δώσεις μια Balkan Botevgrad στη Βουλγαρία να είμαστε και δίπλα. Ναι, γίνεται. Άντε πουλάκι μου. Άσε Slask. Άντε φαρμακό τέτοια μου. Την Μπαλκάν θα βγάλεις. Βουλγαρία. Άντε κορίτσι μου, τα παίρνω όλα πίσω.
1: And in this case it's Riga Zeli.
0: Τη στιάσω, Ζακ.
1: Closing up.
0: Ρίγα.
1: A as the
0: Ρίγα θα πάμε, παιδιά, Λετωνία. Ρίγα Ζέλι.
1: Very well. Only a few left.
0: Εντάξει, πιο νέοι και πιο ωραίοι εκπρόσωποι είναι οι δικοί μας. Έτσι, εντάξει, ο Γιώργος Τσιάρος του ΠΑΟΚ είναι νέος, αλλά έχει κάτι γερόντια εκεί, σαν και εμένα.
1: The third in group C. And in group D, The only German team at this level must go to Group B.
0: Άρα τοποθετείται
1: Vincenzo in the Group B.
0: Στο Group B.
1: Skyline.
0: Οι Skyliners Frankfurtis, γιατί στα άλλα group υπάρχουν γερμανικές ομάδες. Οπότε Skyliners Frankfurtis.
1: Here we go, Ingrid.
0: Το δίνουμε στην Κρία, στην Ingrid, και την βάζει στο Group B. Μάλιστα. Παιδιά, το group μας συμπληρώθηκε, έτσι. Να ξέρετε ότι είμαστε κομπλέ εμείς. Εντάξει.
1: Surprise. Skyline.
0: Αχ, κάνει και αστεία.
1: Group B.
0: Είμαστε με Ρίγα, Ροστόκ, Τορτόνα. Θα τα πω τώρα ολοκληρωμένα όλα.
1: C, we have two teams remaining and both teams are eligible. So please praise Slask Brokhlav.
0: Slask, σταμάτα εσύ που κάνεις αυτό το σχόλιο για τον ΠΑΟΚ που πήγε στο Group D, αφού υπάρχει εκεί ομάδα που σταμάτα. Πάψε, δεν τρέψε λίγο.
1: Our last two teams of the draw.
0: Άσε, Ingrid είναι φίλε, σου είπα Γιώργο. Αν ήταν φαγητό Ingrid θα ήταν πράσα. Πράσα και μάλιστα ούτε κανένα κρεμμυδά, τίποτα. Πράσα σκέτα, με λάδι.
1: Going to complete Group C.
0: Ναι.
1: Η
0: Slask Wroclaw, όπως λέει ο Μουστάκιας, πηγαίνει στο Group C,
1: to Group C to close out that group.
0: Και ολοκληρώνεται και το Group D.
1: Last but not least, but we do know who it is, going to Group D, please place Balkan Botevgrad.
0: Οι Βούλγαροι της Μπαλκάν πηγαίνουν στο Group D.
1: And this is your last one, Ingrid. Enjoy it.
0: Ναι. Απόλαυσε το, Ingrid. Να σε φωνάξουμε και στο Ρεβεγιόν που θα κάνουμε την πρωτοχρονιά. Κάλτσα.
1: And there we have Balkan Botevgrad. Our Bulgarian representative closing Group D.
0: Το Group D λοιπόν ολοκληρώθηκε, παιδιά, αυτό ήταν. Το έχουμε. Group A, Αριανάρα.
1: First of all, allow me to thank you very much, Ingrid and Vincenzo. You both did a wonderful job.
0: Καταπληκτική. Πτώματα γίνατε.
1: And thank you ever so much for your participation.
0: Άτε πουλάκια μου. Άτε. Άτε πουλάκια μου.
1: So, ladies and gentlemen, there you
0: have it. Γίνατε.
1: The 2026-27, too many 20s. 2026-27 BKT Euro Cup groups are set. Each of the 32 teams now knows the path they must take to reach the top.
0: Τώρα μας λέει ότι ξέρουν όλοι ποιο είναι το μονοπάτι, ολοκληρώθηκε η κλήρωση. Cup
1: title.
0: Now a random
1: computer draw will be held to define the regular season calendar.
0: Τώρα λέει θα γίνει όλα μέσω computer.
1: And the order of the games in each group. Please stay tuned to EuroCupBasketball.com
0: or
1: the official calendar in the coming days.
0: Όχι ρε, γιατί κόπηκες ρε. Κάτσε καλά ρε. Γιατί κόπηκε, δεν τελειώσαμε. Περίμενε.
1: And we hope that everyone, teams and fans, enjoy the season ahead. Have a great afternoon and an even better summer. Thank you very much.
0: Άτσι. Αυτές είναι λοιπόν, παιδιά, οι ομάδες. Αυτά είναι τα group. Χειροκροτάνε όλοι, χαρούμενοι. Να δούμε στο τέλος ποιοι θα είναι χαρούμενοι. Group A λοιπόν. Λεμάν. Ο Άρης είναι στο Group A. Με Λεμάν. Χάπελ Ιερουσαλήμ. Μπούργος. Τσεντεβίτα. Τορτόνα. Ρόστοκ Σίγουλφς και Ρίγα. Αυτή είναι η κλήρωση για τον Άρη. Στο Group A, επαναλαμβάνω. Με Λεμάν. Χάπελ Ιερουσαλήμ. Μπούργος, Τσεντεβίτα, Τορτόνα, Ρόστοκ Σίγουλφς και Ρίγα. Group B, Turk Telekom, Κλούζ, Τενερίφη, Βενέτσια, Μάξιμα Ρώμα, Σιαουλιάι, Λόντονς Λάιονς και Σκάιλες Φραγκφούρτης. Πολύ δυνατό το Group B. Group C, Μπούργ, Τόφας, Μπούτουτσνοστ, Τρέντο, Νάπολη, Νεπτούνας, Νάινερς Τσέμνιτζερ και Σλάσκ Βρότσλαβ. Group C και Group D, Μονακό, Μπαχτσέσεχιρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα Μπάσκετμπολ, Λιετκαμπέλης, ΠΑΟΚ και Μπάλκαν Μπότευγκραντ. Λοιπόν, αυτή είναι η κλήρωση, φίλες και φίλοι. Την κάναμε μαζί ζωντανά. Ζητώ συγγνώμη τώρα, νομίζω ότι και τα παιδιά έξω θεωρώ ότι θα ήταν λογικό να μείνω για να την ολοκληρώσουμε μαζί. Τώρα, έρχεται ο Χρήστος Γκάλης, είναι έξω ή ο Δημήτρης Σανλής. Ένας από τους δύο ή και οι δύο. Ορίστε. Για να δω, μεγάλη σκιά βλέπω. τεράστιος Χρήστος Γκάλης θα μπει για τα υπόλοιπα. Σε πολύ λίγο ο υπολογιστής της, του EuroCup θα βγάλει και πώς θα είναι τα παιχνίδια, τα εντός εκτός. Τέσσερις ομάδες, επαναλαμβάνω, περνάνε από κάθε όμιλο στο top 16 και από εκεί και πέρα ξεκινούν best of 3 παιχνίδια, στις 2 νίκες κάθε ομάδα προχωρά. Εννοείται ότι το πλεονέκτημα έδρας το έχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν υψηλότερα στα group στην κανονική περίοδο. Έχετε στείλει ένα σωρό μηνύματα, την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, ευχαριστώ πάρα πολύ την Άριες, ευχαριστώ πάρα πολύ και την Άλουπλαστα αδερφή Δερβίση. Σας αφήνω στα σίγουρα και στιβαρά χέρια του Χρήστου του Γκάλη. Σχολιάστε, δείτε και μετά φυσικά θα μάθετε και όλες τις αγωνιστικές κατά τις οποίες θα είναι το πρόγραμμα εντός εκτός έδρας για να μπορέσετε να κάνετε τον προγραμματισμό σας. Ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ για την συμμετοχή. Καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
18: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
19: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
18: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
19: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
18: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
19: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
18: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001.

0: Υγείας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
1: Food for you, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
0: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
1: Food for you, το δικό μου αγαπημένο.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φυλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
0: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio εδώ και σήμερα κοντά σας, 40 λεπτά μετά τις 2, ξεκινήσαμε με καθυστέρηση καθώς πήρε την κρέμα όλη ο Γιάννης ο δασκάλου και όχι άδικα, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, και εγώ σε κάποια φάση σταμάτησα να βλέπω το τάμπλετ, σταμάτησα να κάνω οτιδήποτε και να ακούω τον Γιάννη στην μεταφορά της κλήρωσης των ομίλων του EuroCup. Πραγματικά απολαυστικός για ακόμη μια φορά Γιάννης Δασκάλου. Εντάξει, η κλήρωση φαίνεται βατή, κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον στον όμιλο, πέρα από τη Χαποέλ. Εγώ δεν βλέπω άλλον μεγάλο αντίπαλο, δυνατό δηλαδή να είναι ένας από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης. Από την άλλη, να σας πω την αλήθεια, το θεωρώ, θα ήθελα στον όμιλο ακόμα μια δυνατή ομάδα, γιατί αυτές τις δυνατές ομάδες όταν έχεις στον όμιλο τις αποφεύγεις μετά στις διασταυρώσεις. Δηλαδή τώρα ο Άρης την Χαποέλ μπορεί να την ξαναβρει, νομίζω, στον τελικό. Θα δω λίγο τις διασταυρώσεις πώς θα πάνε και θα σας πω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά τον όμιλο του Άρη: Λεμάν, Χαποέλ, Ιερουσαλήμ, η Μπούργκος, Παύλο Μπούργκος, η Ισπανική, η Τσεντεβίτα Ολύμπια, Λουμπλιάνα, η Ντερτόνα στην Τορτόνα, είναι η Τορτόνα είναι η πόλη, η Ντερτόνα είναι η ομάδα, η Ρόστοκ, η Γερμανική, η Σίγουλφς και η Ρίγα. Βατός όμιλος. Εντάξει, όσον αφορά για τις δυναμικότητες των ομάδων δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Απλούστατα, κατά παράδοση ή όπως συνηθίζει, η Χαποέλ ρίχνει και κάνει ένα μεγάλο μπάτζετ, γιατί στα χρόνια που μετέχει στο EuroCup στόχος της είναι η κατάκτηση του EuroCup. Όλο πάντως κάτι γίνεται και δεν το κατακτά αυτή η καημένη, η Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Το μόνο δύσκολο στον όμιλο είναι τα ταξίδια. Δηλαδή, δούμε το Group B. Έχει την Turk Telekom, εύκολο ταξίδι γιατί πας στην Άγκυρα, στην πρωτεύουσα της Τουρκίας. Το Cluj, δύσκολο ταξίδι, αλλά και πάλι όχι τόσο όσο άλλα ταξίδια. Τενερίφη, μακρινό ταξίδι αλλά εύκολο. Βενετία, Ρώμη, Σιαλουάι. Εντάξει, νομίζω στο Κάουνας θα παίζει η Σιαλουάι. Το γήπεδό της είναι, δεν θυμάμαι. Είχαμε πάει με τον Γιάννη όταν πάλι για το EuroCup ήταν, για το EuroCup πρέπει να ήταν, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, εντάξει, λίγο δύσκολο ταξίδι. London Lions, πολύ εύκολο ταξίδι, και Frankfurt Skylines, ακόμα πιο εύκολο ταξίδι. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι προορισμοί στους οποίους μπορείς να ταξιδέψεις εύκολα. Ενώ στον Άρη έχεις Λεμάν, Παρίσι, και μετά εμείς είχαμε πάρει, όταν είχαμε πάει τότε που την είχαμε αντιμετωπίσει τη Λεμάν, δεν θυμάμαι, η EuroCup ή η Ευρωλίγκα, είχαμε πάρει τρένο, είχαμε πάρει το DGV, το γρήγορο το τρένο, από το Παρίσι για να πάμε στο Λεμάν. Χαποέλ Ιερουσαλήμ, εντάξει, στην Ιερουσαλήμ πας πρώτα στο Τελ Αβίβ και μετά στην Ιερουσαλήμ, αν θα παίξουνε. Αν αυτοί οι Χαποέλ Ιερουσαλήμ τελειώσουν όλα και παίξει στο Ισραήλ. Η Μπούργκος, τώρα δεν ξέρω μέσω τι θα πας, μέσω Μαδρίτης λογικά θα πας στη Μαδρίτη. Την Παλένθια είναι, θυμάμαι κοντά που είδα στο χάρτη. Είναι προς τη Βόρεια Ισπανία, όχι πολύ βόρεια, δεν είναι Βάσκη, αλλά είναι προς τη Βόρεια. Λογικά Μαδρίτη και μετά ο δικός. Τσεντεβίτα Ολύμπια, και αυτή μάλλον κάπου, Λουμπλιάνα, εντάξει, αεροπορικός. Η Τορτόνα είναι ανάμεσα στο Τωρίνο και στο Μιλάνο, είναι ακριβώς στα σύνορα
της περιφέρειας του Τωρίνο με την περιφέρεια του Μιλάνου. Είναι από την πλευρά του, του Τωρίνο, η Τορτώνα, η πόλη Τορτώνα. Μάλλον εκεί θα πας, είτε στο Μπέργαμο και μετά ο δικός στην Τορτώνα, είτε στο Μπέργαμο, είτε στο Μιλάνο και μετά ο δικός στην Τορτώνα. Το Ρόστοκ, εδώ οι φίλοι Γερμανοί θα με βοηθήσετε, στη Βόρεια Γερμανία είναι το Ρόστοκ, Ροστόκ, και η Ρίγα, η πρωτεύουσα της Λετωνίας, εντάξει. Αν και πρωτεύουσα, δεν τη λες και εύκολο ταξίδι. Οπότε, εκ πρώτης άποψης, τα ταξίδια είναι αυτά τα οποία μπορούμε να πούμε έχουν ένα βαθμό δυσκολίας.

Εδώ ο φίλος ο Χάρης λέει, θα πάμε Βερολίνο, λέει, και φύγαμε για Ροστόκ. Ροστόκ είναι όχι Ροστόφ. Τέλειο Χρήστο, 2 ώρες με τρένο από το Βερολίνο, σαν να είναι 3 τέταρτα με τα τρένα τους. Βερολίνο το πρόγραμμα, η καλύτερη πόλη του κόσμου. Ναι, όντως και εγώ όταν είχα επισκεφτεί το Βερολίνο, μου είχε αρέσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τη δυναμικότητα των ομάδων, να κάνουμε τώρα μια προσπάθεια να δούμε τι έχει. Βέβαια, η διοργανώτρια αρχή έχει η Le Mans, έχει προσθέσει, λέει, το forward το Melvin Azinka. Λοιπόν, ο Melvin Azinka, όσοι το θυμάστε, έπαιζε πέρσι, 22 χρονών, 2-3, έπαιξε πέρσι στη Villeurbanne, Ευρωλίγκα, ενώ έχει περάσει από Saint-Quentin Basketball of France και μετά πήγε στην Villeurbanne. Εντάξει, νεαρός φόρβορντ. Ο φίλος μου ο Βάνης, τι λέει ο Βάνης, μας έστειλε φωτογραφία, λέει, δύσκολο ταξίδι, λέει, η Ρίγα. Ναι. Ναι, αυτό μου το έστειλαν για το πρωί που μιλούσαμε για την Ρίγα. Ναι, λέει, τελειώνουν, λέει, η αναλογία άντρα με γυναίκα, λέει, στη Λετωνία είναι 1:2. Δύο είναι οι γυναίκες, δύο γυναίκες για κάθε άντρα, και είναι και ωραίες οι γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, Ρεβάνη. Βλέπω καλά έκαλες και πήρες το πτυχίο του ξεναγού. Αλλά σε λάθος χώρα δουλεύεις. Έπρεπε να δουλεύεις στην Ευρωλίγκα, συγγνώμη, στην Λετωνία. Και λέω Ευρωλίγκα γιατί τώρα ανοίγω λίγο το site της Ευρωλίγκα. Σε μια άλλη επίση είναι ότι η Ντερτόνα πήρε τον Καρίμ Τζάλοου, γνωστός και αυτός forward, guard forward. Πέρσι ήταν στην Ευρωλίγκα και αυτός με την Κίντερ Μπολόνια, ενώ έχει περάσει στο παρελθόν από τη Γερμανία και με την Ulm. Νομίζω τον έχουμε βρει αντίπαλο στην Ulm, τον Τζάλοου. Ναι, τον έχουμε βρει αντίπαλο τον Τζάλοου, τώρα το θυμάμαι. Και έχει περάσει και από Μπάγερ και Μπραουσβάιχ και Λούντσμπουργκ. Γενικότερα έχει αφήσει καλό όνομα στην Γερμανία. Τον έχει πάρει η Ντερτόνα στην πόλη Τορτόνα. Πάμε λίγο να δούμε τι στοιχεία έχουμε μέχρι στιγμής για τις ομάδες. Βέβαια, παιδιά, είναι στο ξεκίνημα τη σεζόν. Μην βλέπετε ότι ο Άρης χρειάστηκε να σπριντάρει, γιατί έπρεπε να κάνει πολλές προσθήκες στο ρόστερ του. Δεν ισχύει το ίδιο για τις άλλες ομάδες. Οι άλλες ομάδες, άμα έχουν έναν κορμό, τον διατηρούν και απλώς προσθέτουν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με την Le Mans, η οποία στο περσινό πρωτάθλημα στην κανονική περίοδο τερμάτισε στην 6η θέση με 19 νίκες, 11 ήττες. Στους 8 των play-off αποκλείστηκε από την Αντέρ. Εκεί είναι best of 3 στις πρώτες φάσεις των play-off. Οπότε έφυγε νωρίς. Και για να δούμε λίγο το roster της. Μας βοηθήσει λίγο το ίντερνετ. Τι έχει μείνει από πέρσι. Ο Γκιγέλμ Βισάντι είναι, τελειώνει τώρα το συμβόλαιο του προπονητής. Δεν ξέρω αν θα τον ανανεώσει. Δεν βλέπω εδώ στα νέα της ομάδας εάν προχωρήσουν στην ανανέωση του προπονητή. Και πάμε στο ρόστερ. Λοιπόν, Κάρλος Στιούαρτ, Αμερικανός playmaker, 1,85 ύψος. Τον είχε πάρει από τη Βαρέζα, τον έχει και την επόμενη χρονιά. Τασόν Τόμας, forward center, 2-3, 33 ετών. Τον έχει πάρει από G League. Τον ανοίγουμε λίγο τον Τασόν Τόμας. Έχει παίξει σε Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία. Τασόν Τόμας, δεν μου λέει τίποτα το όνομα.
2-3 power forward center, θα το δούμε. Ο Jordan King έπαιζε εδώ στη Λεμάν, ο Jordan King από το Μαρούσι. David DiLeo τελείωσε το συμβόλαιο του, δίμετρος forward 29 ετών, και αυτός με καριέρα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν βλέπω άλλο γνωστό, εντάξει. Λοιπόν, απλώς ο Jordan King τον είχε μέχρι το 27. Stuart Jordan King και Tashaun Thomas τους έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 όσον αφορά για την Le Mans. Εντάξει, μπορεί να έχουν υπογράψει και να μην συνεχίζουν. Ναι. Λοιπόν, τώρα παιδιά, μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος, συγχωρέστε με, γιατί τώρα ανοίγω τα ρόσερ των ομάδων, δεν έχουμε χρόνο, πριν από λίγο γίνει κλήρωση, καταλαβαίνετε εσείς ότι αυτό θέλει ψάξιμο ώρες. Απλώς να έχετε μία πρώτη επαφή όσον αφορά με τις ομάδες. Είπαμε, λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος, ανοίγουμε μια παρένθεση. Παιδιά, φίλε Χρήστο, νωρίτερα ο Γιάννης ο Δασκάλου μίλησε αναλυτικά για το θέμα του. Αν δεν υπάρχει κάτι, είναι παίκτης του Άρη, έχει συμβόλαιο. Αν φέρει μέσα στην επόμενη εβδομάδα που έχει περιθώριο, αν φέρει πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκας, μπορεί ο Άρης, μάλλον αναγκαστικά ο Άρης, να τον αφήσει. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση για τον Άρη, δηλαδή άμα δεν είναι Ευρωλίγκα γιατί έχει συγκεκριμένο EuroLeague Out, δεν ενδιαφέρει τον Άρη και θα τον κρατήσει. Και ο παίκτης προς στιγμή λέει ότι θα μείνει. Τώρα τα παιχνίδια των μάνατζερ, όχι θα φέρω πρόταση, όχι το ένα, όχι το άλλο, σας τα εξήγησε και ο Γιάννης αναλυτικότερα. Δεν, ο Άρης βλέπει ότι έχει συμβόλαιο με τον παίχτη και μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί κανένας. Ο παίχτης λέει θέλει να μείνει, μπράβο, μια χαρά, όλα ωραία, να μείνει, αλλά είναι κάτι το οποίο βέβαια αλλάζουν. Μπορεί να έρθει μια ομάδα της Ευρωλίγκας, γιατί έτσι κάθισε ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος παίχτης, σου λέει θα πάρω τον Νουά, πληρώνει και τον παίρνει. Το μοναστήρι να είναι καλά, θα μπορούμε να βρούμε παίχτη. Δεν είναι τέτοιο. Και με το θα μας γίνει ο Νουά τζάμπα, με την αποζημίωση θα μας γίνει ο Νουά τζάμπα η περσινή χρονιά. Λοιπόν, και θα ψάξουμε να βρούμε έναν παίχτη. Έχει πάρει και κάποιους παίχτες που μπορούν να καλύψουν το κενό στη συγκεκριμένη θέση ο Σπανούλης, αλλά σίγουρα θα πάρει και έναν παίχτη στη θέση του Νουά, αν φύγει. Αν φύγει. Λοιπόν, Ευθύμη, τον άκουσα. Άκουσα τι είπε. Λοιπόν, άκουσα τι είπε, αυτά τα πράγματα είπε. Είναι παίκτης του Άρη, έχει συμβόλαιο. Έχεις εσύ καμιά άλλη πληροφόρηση, σου είπαν, σου είπε εσένα καμιά ομάδα της Ευρωλίγκας ότι θέλει να πάρει τον Νουά? Αν φέρει πρόταση θα το μιλήσει, θα μιλήσουμε με τον Άρη. Άμα δεν φέρει πρόταση, παίκτης του Άρη είναι, τον υπολογίζει. Και να σου πω και κάτι, ο Άρης είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο να συζητήσει με τον Ατζέντη, έτσι να πάρει λίγο μια μικρή αύξηση τώρα που δίνει μεγαλύτερα συμβόλαια ο Άρης. Λοιπόν, παιδιά, άκουσα τι είπε ο Γιάννης. Αυτά τα λέει, σας είπε, ο Ατζέντης. Παίζει παιχνιδάκια γιατί μπορεί να, αν δεν φέρει πρόταση, να φέρει όσον αφορά για το ρόλο, σας είπε ο Γιάννη. Ότι είδε τις μεταγραφές και λέει ότι μπορεί να μην έχω αυτό το ρόλο. Γιατί δεν το ήξερε όταν μίλησε με τον Ζήση? Ο Νουά δεν ήξερε ότι θα κάνουν μια ομάδα και θα πάνε να κατακτήσουν το Γιώργα? Πάλι περίμενε να είναι μόνος του? Λοιπόν, άμα υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο, τελείωσε. Άμα φέρει πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκας μπορεί να φύγει. Άμα δεν φέρει πρόταση, μια χαρά είναι. Παίχτης πολύ καλός είναι. Αυτά τα παιχνιδάκια ο Γιάννης σας το εξήγησε. Άσε τι λέει ο μάνατζερ. Άσε τι λέει ο μάνατζερ. Εντάξει, το θέμα είναι ο συγκεκριμένος παίχτης έχει συμβόλαιο.
Αν φέρει πρόταση και μείνει ελεύθερος, έχει καλός. Το μοναστήρι να είναι καλά. Δεν θα κολλήσουμε σε έναν παίχτη. Και ιδιαίτερα ο Άρης τώρα, που έχει και τη δύναμη και τα χρήματα, τα είπα και το πρωί στον Νίκο, δεν κολλάει σε έναν παίχτη. Δεν είμαστε όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αμάν, μας έφυγε αυτός ο παίχτης. Πω, πω, κλάμα και οδυρμός. Αυτά ξεχάστε τα. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να πάρεις όποιον παίχτη θέλεις και μπορεί να πάρεις και καλύτερο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σήμερα έχει ο Νουά έχει φέρει πρόταση? Όχι. Τελείως. Τελείως. Όταν θα φέρει πρόταση θα το συζητήσουμε. Μπορεί να φέρει, αλλά μπορεί να μην φέρει. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στην Ευρωλίγκα, συγγνώμη, στο Eurocup. Όσον αφορά την Χαποέλ Ιερουσαλήμ, συμβόλαιο του 27, Τζάρετ Χάμπερ μένει και Τζέλιαν Σμιθ και αυτός μένει, τα δύο γκάρτ, Χάρπερ 1,78, 28 ετών. Νωρίτερα πριν τον πάει η Χαποέλ έπαιζε στην Βαλένθια και ο Τζέιλεν Σμιθ τον είχε πάρει από την... τώρα τον πήρε τον Τζέιλεν Σμιθ, τώρα τον υπέγραψε από την Τουρκ Τέλεκομ.

Ο εκπρόσωπος της γκρίνιας. Ο εκπρόσωπος, ο Βασίλης λέει, πόσα λεφτά πρέπει να δώσεις Χρήστο για να πάρεις έναν παίχτη που να έχει 18 πόντους και 8 rebound αλλά μάτς. Στον προηγούμενο Άρη είχε, που ήταν μόνο στο Νουά. Εντάξει. Εκπρόσωπε της γκρίνιας. Στον προηγούμενο Άρη, μόνος του ήταν ο Νουά. Ήταν διακριθέν σε κάθε αγώνα και δεν υπήρχε δεύτερος. Και από τη στιγμή εσύ που υποτίθεται ότι ακούς την εκπομπή, αλλά προφανώς πας και ακούσα άλλα πράγματα, σε έχω ακούσει που βγαίνεις και καλά κάνεις, την επιλογή σου κάνεις. Λοιπόν, αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρουν εκεί, οπότε σου λένε να λούμπες. Σου λέω εκπρόσωπε της γκρινιάς, κύριε Βασίλη, σου λέω το εξής. Από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Σπανούλης, σου λέω ότι μην συζητάτε για μπάτζετ. Ο Σπανούλης έχει ό,τι θέλει. Και αν δεν με πιστεύεις, δεν το έχεις ακούσει εκπρόσωπε της γκρίνιας, εντάξει, μπορείς να πας στο Sport FM που υπάρχει αυτό το βιντεάκι, το απόσπασμα, και το έχουν ανεβάσει μέσα στο κανάλι του Sport FM που λέει Γκάλης για το μπάτζετ του νέου Άρη με Σπανούλη. Μην κοιτάς νούμερα, έχεις ό,τι θέλεις, του είπε ο Σιάου του Σπανούλη. Εντάξει, που όσα θέλει θα δώσει, από την τσέπη σου δεν θα τα βγάλει. Εντάξει, εκπρόσωπε της γκρίνιας, κατευθείαν να βρεις το αρνητικό, πόσα λεφτά πρέπει να δώσεις, λες και θα τα πληρώσεις εσύ. Λοιπόν, ο Σπανούλης έχει ό,τι budget θέλει. Άμα θες να πληρώσεις, εντάξει, να δώσεις εσύ τίποτα χρήματα, να πάρουμε ένα τηλέφωνο στην ΚΑΕ, να τους πούμε, παιδιά, θέλει ο Βασίλης ο Γκρινιάρης, θέλει να πληρώσει, ρε παιδί μου, πόσα να δώσει, να μάθεις και την τιμή, πόσα πρέπει να δώσεις. Δεν κολλάει ο Άρης σε χρήματα. Να το θυμάσαι αυτό. Δεν ξέρω αν η Χαποέλ θα συνεχίσει με τον άλλον τον προπονητή. Δεν νομίζω να συνεχίσει. Πήγε φέτος τρίτη στο πρωτάθλημα του Ισραήλ στην κανονική περίοδο και στα play-off αποκλείστηκε από την συνονόματή της αλλά του Τελ Αβίβ, τη Χαποέλ Τελ Αβίβ, και σχετικά εύκολα. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό δεν νομίζω να συνεχίσει ο Αλόν όσον αφορά τον πάγκο της Ισραηλινής ομάδας. Πάμε λίγο στην Μπούργκος. Στέλνετε μηνύματα τώρα όσον αφορά. Παιδιά, είπαμε, έχει συμβόλαιο. Όταν θα έρθει πρόταση θα το συζητήσει ο Άρης με τους ενδιαφερόμενους και άλλοι διατηθειμένοι να τον αγοράσουν θα καταβάλουν το ποσό. Λοιπόν, η Μπούργκος στο τελευταίο πρωτάθλημα τερμάτισε 13η θέση, 12-22 ρεκόρ, δεν μπήκε στα play-off του Ισπανικού πρωταθλήματος. Λοιπόν, προπονητή δεν έχει. Συμβόλαιο του 27. Εμφανίζεται ο Αμερικανός με ευρωπαϊκό διαβατήριο, Ισραηλινό διαβατήριο, ο Χάιντεγκερ. Playmaker 91-29 ετών, δεν τον ξέρω τον Χάιντεγκερ. Και εμφανίζεται και ο Σλοβένος ο Ζίκα Σάμαρ 97-25 ετών, ο οποίος πριν πάει στον Μπούργκος έπαιζε στην Γκραν Κανάρια. Εντάξει, τώρα ο Νέτο Ντίας, ο Ρούμπιο που έχουν εδώ στο ρόστερ, λοιπόν, είναι παιδιά, έχουν τελειώσει τα συμβόλαιά τους, δεν φαίνεται να έχει γίνει κάποια ανανέωση και σας λέω
ό,τι έχει προλάβει, εντάξει, το Eurobasket τα έχει βεσμένον όλα, αλλά πολλές φορές αργεί να περάσει τις πληροφορίες. Οπότε σας λέω ό,τι διαβάζω αυτή τη στιγμή. Εντάξει, καταλαβαίνετε, μέσα σε 10 λεπτά δεν μπορούμε να κάνουμε ενημέρωση λεπτομερή όσον αφορά για τις δυναμικότητες των ομάδων. Πάμε λίγο στην Σλοβενία και στην Ολύμπια Λουμπλιάνα, Τσεντεβίτα Ολύμπια. Τσεντεβίτα δεν παίζει στην κανονική περίοδο, παίζει στην Ανδριατική Λίγκα. Θα ανοίξουμε και την Ανδριατική Λίγκα. Λοιπόν, ναι, ας ανοίξουμε καλύτερα την Ανδριατική Λίγκα. Μίτροβιτς, νομίζω ότι παρήμεινε ο Μίτροβιτς. Θυμάμαι, τον ήθελε ο Σανλής, τον ήθελε τον Μίτροβιτς. Τώρα όσον αφορά για παίχτες, εμφανίζει το Ματ Χαρτ, power forward Αμερικανός από την Τράπανη. Εμφανίζεται λοιπόν, ποιος άλλος, ο Άντωνι Κάουαν έχει έρθει στην Τσεντεβίτα Ολύμπια, ο δικός μας ο Άντωνι Κάουαν. Ο Κέτγουτ έχει έρθει από τη Σλάσκ και ο Μπράντον Μιούρεϊ έχει έρθει, δεν τον ξέρω τον Μπράντον Μιούρεϊ, 24 ετών, 96, πρέπει να έπαιζε κάπου στην Σλοβενία, δεν τον ξέρω αυτόν. Ο Κίργουτ τον ξέρετε, ένα πολύ ψηλό γκάρτ. Λοιπόν, 2-1 ύψος, παίζει με άνεση τις θέσεις 1-2-3. Τον είχε στο παιχνίδι όπου σε ποιον, με τη Σλάσκ, τον είχε ο Ζήσης, το συζητούσε με τις ώρες. Εντάξει, είναι ένα ψηλό γκάρτ το οποίο μπορεί να σου δώσει πολλά. Εντάξει, αν και είναι ένας παίκτης πολύ καλός για το EuroCup, όχι τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, πάμε στην Τορτόνα, την οποία δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου φέτος. Ιταλία, δεν την ξέρω. Τορτόνα είναι η ομάδα, Τορτόνα είναι η πόλη. Στην πέμπτη θέση τερμάτισε η Τορτόνα. Αποκλείστηκε από την Βενέτσια στα προημιτελικά των play-off. Βενέτσια η οποία του σπάχια έφτασε στον τελικό. Η Βενέτσια αποκλείστηκε και τη Βίρτους στα ημιτελικά και έφτασε στον τελικό. Η Βενέτσια του σπάχια, γι' αυτό και του κάνει και γενιά αύξηση και τον κρατήσανε στην ομάδα. Ο Μάριο Φιωρέτη, ένας γνωστός Ιταλός, εντάξει, όχι σε μεγάλες ομάδες, ήταν προπονητής, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει. Και πάμε λίγο στο ρόστερ. Στο ρόστερ στην το Justin Gorham έχει forward Αμερικανός, τον είχε πάρει από τη Ρίτα στο 24, έχει μέχρι το 27 συμβόλαιο. Έχει πάρει το Prentice Hub από την ΑΕΚ, το ξέρετε. Είχε παίξει και μια χρονιά, τον είχαμε βρει το Hub πριν πάει στην ΑΕΚ, τον είχαμε βρει στην Trento. Τώρα όσον αφορά, έχει τον Giulio Cazzotti, τώρα τον πήρε, σας είπα και προηγουμένως, Ιταλός forward 34 ετών. Τίποτα το ιδιαίτερο. Και ο Ανδρέα Πέκια, forward guard 28 ετών, τον είχε πάρει το 25 από το Trento. Είναι οι παίκτες που εμφανίζονται με συμβόλαιο όσον αφορά την Τορτόνα. Ναι. Τώρα ρε Πέτρο, τι να σε πω τώρα.
έφτασε ο τέτοιος ο Σπάχια, απέκλεισε, δηλαδή στα ελληνικά τα δεδομένα, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά, έφτασε στον τελικό με το Μιλάνο, έχασε 3-1 στον τελικό και μου γράφεις ότι σώθηκε την τελευταία στιγμή γιατί ήταν για αλλαγή. Στον τελικό του Ιταλικού Πρωταθλήματος την έφτασε την ομάδα. Τι άλλο ήθελες να κάνει? Τι άλλο ήθελες να κάνει? Τι μου λέει? Εντάξει. Εντάξει. Στο περσινό πρωτάθλημα τα φώτα της δημοσιότητας τα έκλεψε ο Πρίφτης. Είπα μου φίλος ο Πρίφτης, όντως έκανε μεγάλη πορεία, βγήκε και προπονητής της χρονιάς. Εντάξει, εκεί είναι πιο αξιοκρατικά τα μέσα. Αλλά τι ήταν να αλλάξει? Εντάξει, μπορεί και ο ίδιος να ήθελε να φύγει. Πόσα χρόνια είναι στη Βενετία? Θα μου πεις άσχημα είναι σε αυτή την ηλικία τώρα? Όχι, δεν είναι άσχημα. Αλλά λέμε τώρα, μπορεί να ήθελε και ο ίδιος να αλλάξει. Να είμαστε και λίγο σοβαροί ρε παιδιά τώρα. Επειδή τώρα εσύ λατρεύεις το Μπρίφτη, δεν σημαίνει ότι όλοι οι προπονητές είναι άχρηστοι και ο Μπρίφτης είναι ο καλύτερος προπονητής της Ιταλίας. Πολύ καλούς προπονητής είναι ο Μπρίφτης. Αλλά όχι όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι. Μια χαρά είναι προπονητής, κάνει τη δουλειά του, πήρε πανάξια τον τίτλο του καλύτερου προπονητή στην Ιταλία στο πρωτάθλημα. Γιατί σου είπα ότι εκεί ψηφίζουν οι δημοσιογράφοι, οι προπονητές και οι αθλητές αξιοκρατικά. Δεν ψηφίζουν το δικό τους, το φίλο τους, το ένα από τον άλλο. Ψηφίζουν αυτός που άρχιζε. Κι όντως άρχιζε. Ο Πρίφτης, γιατί πήρε την ομάδα από τις τελευταίες θέσεις και έκανε σπριντ και την έφτασε στην έκτη θέση. Αλλά όχι ότι ο άλλοι είναι άχρηστοι και μόνο ο Πρίφτης είναι καλός. Λοιπόν, εδώ 11 λεπτά μετά τις 3, ξεφύγαμε λίγο στην ώρα. Θα βάζουμε μια άνω τελεία, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες λίγο ομάδες, έτσι ένα ξεσκόνισμα να δούμε τι έχουν κρατήσει από πέρσι, το τι φαίνεται στο Ευρωμπάσκετ, παιδιά, δεν είναι αξιόπιστο, αλλά λέμε τώρα να έχουμε μια εικόνα, περισσότερες πληροφορίες για όλες τις ομάδες θα έχουμε αύριο. Εντάξει, αφού βρούμε κάποια πράγματα, μιλήσουμε και λίγο με κάποιους συναδέλφους για κάποια πράγματα που δεν έχουν περάσει ακόμα όσον αφορά τη συγκεκριμένη κυκλοπαίδεια. Λοιπόν, ακούστε κάποια μηνύματα που ίσως σας ενδιαφέρουν και σε λίγα λεπτά και πάλι πίσω εδώ, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρες για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
14: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
16: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ,
17: Star στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
23: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάλεις.
25: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, εκπομπή Yellow News, 28 λεπτά μετά τις 3. Πάμε στην τελική ευθεία. Έχουμε αφήσει κάποιες ομάδες αφού κάνουμε μια διόρθωση. Πρώτα, ένα μεγάλο λάθος. Ο Μπράντοβιτς έχει πάει προπονητή στην Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Ο Αλόμ πήγε σε άλλη ομάδα. Πήρε τώρα, αυτά τα είπαμε, τα θυμούμε. Τζέιλεν Σμιθ τώρα τον πήρε από την Τουρκ Τέλεκομ. Κράτησε τον Χάρπερ. Τώρα ξεκινάει τις μεταγραφές η Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Στις ομάδες που δεν έχουμε αναφέρει είναι, πάμε λίγο στην Ρόστοκ, όπου είναι η μοναδική ομάδα όπως ο Άρης που έχει συμπληρώσει το ρόστερ της ή το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ της. Η Ρόστοκ πέρσι 8η στα play-off μπήκε. Τι έκανε στα play-off? Λοιπόν, να δω λίγο τι έκανε στα play-off. Ανοίγω το roster της. Λοιπόν, έμεινε φέτος ο Φρανσουκίεβιτς, Πολωνός προπονητής, Πρέμισλαβ Φρανσουκίεβιτς, ήρθε από ό,τι βλέπω μεσούς περίοδου. Λοιπόν, και παίχτες έχει το DJ Crockett, playmaker, 87-26 ετών. Στη Γερμανία έπαιζε αυτός από ό,τι μου είπαν, δεν τον ξέρω. Ο DeAndre Lansom, αυτός έπαιζε, 1,88 guard και αυτός 37 ετών. Ο Jonathan Stove, το θυμάσαι τον Jonathan Stove, 1,93, 30 ετών, πέρασε από το Μαρούσι, τώρα τον πήρε και αυτός. Γι' αυτό να τον Εστονό, το forward, τον Κόνοτσουκ, τον πήρε από την Μπούρσα Σπορ, τον έφερε. Κόπλαντ, Ζακ Κόπλαντ, 1,93 guard, 29 ετών, από άλλη γερμανική ομάδα, και κρατάει επίσης από ό,τι μου έχουν πει τον Owen Klassen, 2,8, 35 ετών, στον ΠΑΟΚ, πέρασε από τον ΠΑΟΚ ο Klassen. Όσον αφορά την Ρόστοκ, έχει το πιο συμπληρωμένο ρόστερ της

ομάδα της Ζέλη ήταν η αντίπαλος του Ηρακλή σε αυτό το πρωτάθλημα, σε αυτή τη διοργάνωση που κάνανε των Βορείων Χωρών, πόσο λέγανε αυτό το... Δεν έπαιξε με μια Ζέλη. Αυτή είναι η Ζέλη. Τώρα, πώς κατάφερε από το πρωτάθλημα των Βόρειων Χωρών εκεί, αυτή τη διοργάνωση που έπαιζε και ο Ηρακλής, να φτάσει να μπει στο EuroCup, δεν το ξέρω. Ναι, μπράβο. European North Basketball League. Λοιπόν, η Ζέλη ήταν στον όμιλο του Ηρακλή και τερμάτισε πίσω από τον Ηρακλή. Προπονητής είναι από τα μέσα της προηγούμενης περίοδου και παραμένει ο Ρόκας Κοντραταβίτσιους. Ήταν στα μικρά της Ζαλγκύρης, στις μικρές ομάδες της Ζαλγκύρης. Λοιπόν, και τώρα όσον αφορά το ρόστερ, δεν νομίζω να κρατάει, από ό,τι μου είπανε, δεν θα κρατήσει μάλλον κανέναν από τους Αμερικανούς που είχε. Και έχει κάποιους Λιθουανούς, τον Κίκουτς, συγγνώμη, Λετωνούς, τον Κίκουτς, τον Φράιμπερκς, Καμπούς. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι... Εγώ, ο Κίκουτς είναι 18 ετών. Εντάξει, είναι οι μόνοι παίκτες που εμφανίζονται με συμβόλαιο στη συγκεκριμένη ομάδα. Λοιπόν, να πάμε και λίγο, επειδή τελειώνει ο χρόνος, στα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο Γιώργος, παιδιά, συγγνώμη που σας αδικό, ξεκινάω με αυτούς που έχουν στείλει νωρίτερα, πιο σύντομα, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, προλάβω, ό,τι προλάβω θα διαβάσω. Με τους δίπλα, δηλαδή, βρισκόμαστε μόνο στο τελικό, άμα πάνε οι δύο ομάδες μέχρι εκεί δεν μπορούν να διασταυρωθούν νωρίτερα. Φίλε Γιώργο, δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα, δεν έχω δει λίγο την διοργάνωση, μπήκα κατευθείαν στο στούντιο. Ο φίλος ο Ιωάννης, γεια σου ρε Ιωάννη, καιρό έχω να σε πετύχω εκεί στα λιμέρια σου που συναντιόμασταν και είσαι κοντά στον οδοντίατρό μου και τελευταία έκανα συχνές επισκέψεις και βρισκόμασταν. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω και πότε έχω ραντεβού με τον οδοντίατρο, να σου πω να ξανασυναντηθούμε. Λοιπόν, αρκετά καλή κλήρωση, σίγουρα θα προκριθούμε όσον αφορά για τον ΝΟΑ. Καλός και χρήσιμος παίκτης, αλλά αν τελικά φύγει. Παιδιά, για το θέμα του ΝΟΑ, να σας πω. Ο ΝΟΑ, η μόνη ομάδα που έχει δείξει θερμό ενδιαφέρον, τώρα μου το είπαν, δεν το ήξερα, από Αθήνα, είναι η ΑΕΚ. Δεν μπορεί να τον αφήσει ο Άρης να πάει στην ΑΕΚ. Όπως οι άλλες ομάδες δεν αφήνουν τους παίκτες, δηλαδή λέγατε. Πολλοί συζητούσατε το θέμα του, πώς λένε, του Τολιόπουλου. Πες ότι ο Τολιόπουλος δεν τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Σιγά μην τον αφήσει να τον πάρεις εσύ. Γιατί να σε κάνει μάγκα. Λοιπόν, η μόνη ομάδα που έχει δείξει ενδιαφέρον, θερμό ενδιαφέρον, είναι η ΑΕΚ, αλλά δεν μπορεί να πάει στην ΑΕΚ. Εκτός άμα η ΑΕΚ παίξει Ευρωλίγκα τη νέα χρονιά, που αδύνατο, παιδιά, γιατί έχουν κλείσει. Άρα, συμβόλαιο με τον Άρη έχει, μια χαρά, κάθεσε, καλός παίκτης είναι, τελείωσε, άσε τον μάνατζερ του να λέει ό,τι θέλει, θα τον κάνεις και μια, έτσι, για το καλό, τον κάνεις και μια αναπροσαρμογή, γιατί πλέον όλοι οι παίκτες στην ομάδα δίνεις πολύ περισσότερο μπάτζετ από ό,τι είχες αρχικά όταν υπέγραφε ο παίκτης και τελείωσε. Ο φίλος ο Γιώργος που είδε, ναι, ο όμιλος Α διασταυρώνεται με το Β σε όλα τα νοκάουτ και βρίσκει τον νικητή του ΣΕ και του ΝΤΕ στο τελικό. Ωραία. Καστρίτης Πρίφτης, ρε παιδιά, θα μας αναλύσουν τις Ιταλικές, ο φίλος ο Γιώργος. Εντάξει, ο Καστρίτης είναι στην G League. Λοιπόν, και όσον αφορά για το μήνυμα που έστειλες νωρίτερα, φίλε Γιώργο, όντως οι Ιταλοί έχουν ένα πρόβλημα, οι Ιταλοί λέω, οι Ισπανοί της Ευρωλίγκα έχουν ένα πρόβλημα με τις ωραίες γυναίκες. Κλήρωση έχεις, σε βλέπουν τόσες χιλιάδες, βάλε μια συμπαθέστατη κυρία, αλλά έχουμε συνηθίσει κληρώσεις να τις κάνουν εντυπωσιακές γυναίκες. Εντάξει.

Όχι φίλε Κώστα, έχουμε αλλάξει εταιρεία. Μάλλον η Πούμα θα είναι αυτή που θα αναλάβει, θα ανακοινωθεί επίσημα τον Αύγουστο. Ο φίλος ο Νίκος, πότε θα βγουν οι ημερομηνίες? Δεν θα μπορέσεις να βγάλεις τώρα. Οι ημερομηνίες θα βγουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Λοιπόν, αλλά πρόσεξε, θα περιμένεις μια εβδομάδα, γιατί μπορεί να γίνουν αλλαγές για να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα. Θα γίνουν σίγουρα αλλαγές στο πρόγραμμα, γιατί κάποια ομάδα δεν θα μπορεί, θα έχει γήπεδο, γιατί θα έχει άλλες εκδηλώσεις, λέμε τώρα, ή το Ισραήλ, λίγο να δούνε τι θα γίνει, θα παίξουνε, δεν θα παίξουνε. Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος, τι να τον κρατήσεις, έχει ήδη συμβόλαιο ΝΟΑ. Τελείωσε. Τώρα, επειδή ο μάνατζερ του μυρίστηκε λεφτά και ψάχνει να τον βρει. Παιδιά, κακώς διεγκόρουμε το θέμα του ΝΟΑ. Σας το είπε και ο Γιάννης. Έχει συμβόλαιο. Τελείωσε. Τον θέλει η ΑΕΚ. Μη σας πω τώρα, και δεν είναι και ραδιοφωνικό αυτό που θα σας πω. Δεν με ενδιαφέρει. Έχει συμβόλαιο μαζί μου. Το υπέγραψες, παίζεις. Θέλω να σε έχω ευχαριστημένο. Θα σε κάνω και αναπροσαρμογή. Τελείωσε. Του κάναμε πρόταση. Μου τα συζητήσουμε και με τον Δημήτρη. Του λέγαμε. Είπε ο μάνατζερ του όχι να το συζητήσουμε την αναπροσαρμογή, γιατί περίμενε να έρθουν προτάσεις. Δεν έρχονται προτάσεις από την Ευρωλίγκα. Η ΑΕΚ μόνο έδειξε ενδιαφέρον. Μια χαρά συμβόλαιο έχει. Του κάνεις καλύτερο, του κάνεις καλύτερο, του δώσεις μια αύξηση. Σίγουρα όμως, να ξέρετε, μα και ο ίδιος το βλέπει. Και ο ίδιος το ήξερε το πλάνο, ότι πάμε να κάνουμε μια ομαδάρα. Εντάξει, δεν ήξερε ότι, και ο Ζήσης δεν ήξερε ότι θα απαντήσει θετικά ο Σπανούλης και θα εκτοξευτείς, αλλά πήγαινες με σοβαρές προοπτικές να κάνεις εσύ την παρουσία σου στο EuroCup. Ήρθε ο Σπανούλης, με το Σπανούλη δεν έχεις δεύτερες και τρίτες θέσεις. Ο άνθρωπος είναι μανιακός, θέλει την κορυφή, τελείωσε. Και του λέει ο Σιά ό,τι θέλεις για την κορυφή, τελείωσε. Να τον έχεις χαρούμενο, αφού κάνεις μια αναπροσαρμογή στο χαρούμενο. Τώρα όταν κάνεις ένα αλφα ποσό budget, τώρα άμα του δώσεις τώρα και 20 και 30 χιλιάρικα και 50 στο συμβόλαιο αύξηση στα 3 χρόνια, δεν έγινε και τίποτα. Που του τα είπε ο Άρης να του τα δώσει. Γι' αυτό κακώς το συζητάμε. Όταν θα έρθει η πρόταση, άμα θα έρθει η πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκας, τότε να δούμε. Προς στιγμή είναι παίκτης του Άρη, έχει συμβόλαιο τριετές. Ναι ρε φίλε Αντώνη, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Παιδιά, ή σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο θα βγει το πρόγραμμα των αγώνων. Αλλά να είστε προσεκτικοί, γιατί σύντομα μπορεί να αλλάξει. Ο φίλος ο Αλέξανδρος. Νομίζω, Χρήστο, πως με αρκετή προσοχή μπορούμε να πάρουμε, αν όχι την πρώτη θέση, σίγουρα τη δεύτερη. Πού, στον όμιλο? Πρώτη, ρε. Τώρα προέχει ενίσχυση της ομάδας μας και φυσικά, Χρήστο, να βγούμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα ομοιογένεια. Αυτό είναι ο πονοκέφαλος του. Όχι μόνο του Σπανούλου, οποιοδήποτε προπονητή που χτίζει μια νέα ομάδα από το μηδέν, είναι πόσο γρήγορα θα βρει αυτή η ομάδα τη χημεία της στην ομοιογένεια. Καλές προσθήκες παιχτών, πρέπει να δέσουμε όμως το σύνολο γρήγορα. Ναι, όντως διαβάζεις τη σκέψη του Σπανούλη, φίλε Αλέξανδρε. Ο φίλος, και παραδόξως φίλε Αλέξανδρε, να παρατηρήσω ότι έστειλες μήνυμα χωρίς μια βρισιά. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ρεκόρ. Νομίζω ότι είναι ρεκόρ να έχεις γράψει 4 προτάσεις μήνυμα και να μην έχει ούτε μία βρισιά. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης. Ναι, ότι ο μάνατζερ του λέει του τέτοιου είναι πολύ φίλος και τον επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό. Το 90% των παιχτών επηρεάζεται από τις μάνατζερ, παιδιά. Τα έχουμε πει αυτά εδώ και χρόνια, ρε Βασίλη. Το 90% των παιχτών βλέπει τον μάνατζερ σαν πατέρα, αδερφό, μάνα, ό,τι θέλεις.
Αλλά ο παίχτης έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Ό,τι κόλπα και να κάνει ο μάνατζερ, ό,τι για να λέει, έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Εντάξει. Ο φίλος σου Ηρακλής, καλά ταξίδια, θα είναι δύσκολο για τον κόσμο, για την ομάδα. Όλα θα είναι απευθείας, να υπάρχει περίπτωση να τους αφήσει. Φίλε Ηρακλή, πού θα είναι τέτοιο? Το Ροστόκ έχει αεροδρόμιο, πείτε μου εσείς οι Γερμανοί. Γιατί η Τορτόνα δεν έχει σίγουρα. Εκεί που είναι πάνω στα βουνά δεν έχει σίγουρα αεροδρόμιο. Έχει πόλεις ρε φίλε που δεν έχει αεροδρόμιο. Εντάξει, η Ρίγα έχει γιατί είναι πρωτεύουσα. Αυτός που πήγε για ΑΕΚ λέει για NBA Europe, όλες οι ομάδες οι ευρωπαϊκές θα αναζητήσουν αμερικανική χρηματοδότηση. Στο λέω τώρα φίλε Γιώργο, γιατί μας έχεις τέτοιο συνέχεια εκεί το τι κάνουν οι άλλοι, το ότι εμείς εκτοξευόμαστε δεν σε συγκινεί καθόλου, δεν σε ενδιαφέρει. Το τι κάνουν οι άλλοι. Η ΑΕΚ βρήκε χρηματοδότη Αμερικανό, βρήκε Αμερικανό χρηματοδότη. Εντάξει. Ας βάλει λεφτά και βλέπουμε. Ας πληρώσει το Χαραλαμπόπουλο για να μπορέσουμε να τον ανακοινώσουμε εμείς και βλέπουμε. Κατευθείαν εσύ εκεί στα αρνητικά, τέτοιο. Τέτοιο. Οι άλλοι έρχονται, μας απειλούν και όλα. Δύσκολο θα είναι. Δύσκολο θα είναι. Αλλά έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα σου. Έχει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της ομάδας σου. Σπανούλη έχεις. Η φίλη Αντιγόνη. Η κλήρωση είναι φίλη Αντιγόνη καλή. Παίζουμε με Λεμάν, με Ιερουσαλήμ, με Μπούργκος, Ισπανική, με Τσεντεβίτα Ολύμπια, την ξέρεις, την Τορτόνα στην Ιταλία. Άντε θα πας και Μιλάνο, θα κάνεις μια στάση στο Μιλάνο να ψωνιστείς και μετά θα πάρεις το τρένο, εντάξει, γιατί δεν έχουν λεωφορεία, έχουν τρένα, γρήγορα και καλά. Πας στην Τορτόνα και μετά τον αγώνα θα πας και στο Βαρέζε, έτσι λίγο να επισκεφτείς το φίλο μας τον Καστρίτη που είναι εκεί πέρα πάνω. Ναι, δεν πρέπει να είναι μακριά. Η Τορτόνα με το Βαρέζε δεν πρέπει να είναι μακριά. Απλούστατα το Βαρέζε είναι βόρεια του Μιλάνου, η Τορτόνα είναι στη μέση της διαδρομής Μιλάνο-Τορίνο. Μιλάνο-Τορίνο είναι 50-60 χιλιόμετρα, πόσο είναι, φανταστείτε αυτό, δηλαδή είναι σχετικά μικρές οι αποστάσεις. Λοιπόν, είναι το Ροστόκ στη Γερμανία που είναι τέρμα πάνω και η Ρίγα Ζέλη, η δεύτερη ομάδα της Ρίγας στην Λετωνία, την ξέρουμε από τους αγώνες τους, τις ομυρικές μάχες που είχε δώσει με την ομάδα του Ηρακλή. Ο φίλος ο Ανδρέας να σου πω κάτι, μέχρι τώρα το πρώτο βιολί, δηλαδή είτε δεν θέλουμε να το αναγνωρίσουμε είτε το αναγνωρίζουμε, μέχρι τώρα στην ομάδα ήταν ένας παίχτης αντικέρας, δεύτερος παίχτης ήταν ο Τζόους, όλοι οι υπόλοιποι ήταν στο μέτριο. Οπότε λοιπόν τώρα θα είναι ένας από τους διακριθέντες. Λοιπόν, φίλε Βασίλη, νωρίτερα απλώς μιλούσες με την κρίνια σου και δεν άκουσες. Νωρίτερα το είδε ο φίλος, εγώ δεν το είδα, και λέει ότι με τον όμιλο D μόνο στον τελικό θα φτάσουμε. Ο φίλος ο Αλέξανδρος απολογείται γιατί δεν έβαλε γαλλικά στο μήνυμά του. Λοιπόν, ο φίλος ο Ντάι, θα πάρουμε τον Καρέ, θα σε πει σε λίγο ο Δημήτρης. Τα Γιαννιτσά Super 3, αύριο όλη η διαρκεία στην μπάλα και κάρτα μέλους και στον ΑΣ εγγραφή ο φίλος ο Κωστής από τα Γιαννιτσά Super 3.
Ο φίλος ο Απόστολος, το ίδιο ισχύει με τον τεράστιο Γκάλι, γιατί το σήμα μας είναι τόσο μικρό αναλογικά με τα υπόλοιπα σήματα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε? Δεν γίνεται το Μπέτσον να γίνει πιο μικρό και να μεγαλώσει το σήμα? Το ρωτάω πάντα με καλοπροαίρετη διάθεση. Δεν ξέρω, φίλε, για ποιο ρωτάς. Στο EuroCup το σήμα μας είναι μικρό και το Μπέτσον είναι μεγάλο? Φυσιολογικό μου φαίνεται, ρε φίλε. Κάτσε να πάω εδώ. Είναι και πρώτος ο Άρης. Φυσιολογικό το σήμα του Άρη και από κάτω τον Μπίτσον. Α, πάμε στη Μονακό. Είδες διαστάσεις είναι, ρε φίλε. Δεν ξέρω πού το είδες αυτό, το ότι το σήμα μας είναι μικρό και φαίνεται μεγαλύτερο το Μπίτσον. Δεν ξέρω. Ο φίλος ο Τέο, το Ρήνο Μιλάνο λέει 140 χιλιόμετρα. Εγώ το είχα νωρίτερα. Νότια λέει είναι 70 χιλιόμετρα από το Μιλάνο. Ναι. Λοιπόν, το Ρήνο Μιλάνο, φίλε Τέο, το είχα για λιγότερο. Δεν το έχω κάνει με αυτοκίνητο, το έχω κάνει με τρένο. Ήταν μια μισή ώρα με τρένο. Γι' αυτό μου φάνηκε μικρή διαδρομή. Αλλά είναι 140 χιλιόμετρα. Λοιπόν, φίλε Στέργιο, με το BA είμαστε εμείς, B είναι αυτός. Εντάξει, είναι πολλά τα μηνύματα. Τώρα περάσαμε και σε μηνύματα του Γιάννη. Λοιπόν, και ο κύριος Πέτρος μας, ο κύριος Γαβριλίδης, άγουγε την εκπομπή. Άρα σε πας, έστειλε μήνυμα, έστειλε στον φίλο μας τον Γιάννη τον να σκάλω. Λοιπόν, για όσους συντονιστήκατε τώρα, επαναλαμβάνω την κλήρωση που στέλνετε. Πριν από λίγο το διάβασα για την Αντιγόνη, τώρα μου στέλνετε και άλλη μήνυμα. Λεμάν Γαλλία, Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Μπούργκος, Τσεντεβίτα Ολύμπια, Ντερτόνα στην πόλη Τορτόνα, ο Άρης, Ρόστοκ και Ρίγα Ζέλη είναι η κλήρωση του ομίλου. Ο όμιλος είναι σχετικά εύκολος. Από ό,τι βλέπω, ο Άρης, με τη δυναμική που έχουν δείξει τα προηγούμενα χρόνια οι ομάδες, γιατί δεν ξέρουμε τι μεταγραφές έχει ακόμα. Η Ροστόκ έχει κλείσει το ρόσερ της, αλλά η Ροστόκ δεν έχει βλέψει για ψηλά. Εντάξει, η Ζέλη, τα είπαμε νωρίτερα, από τον Ηρακλή δεν ξέρουμε πώς έφτασε να την κάνουν. Λοιπόν, δες τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ρίγα για τον Άρη. Εδώ μεταξύ, η ΚΑΕ είχε πει ότι θα βγάλει και δηλώσεις Ζήση, περιμένουμε. Ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Άρη μαζί με τον Διακογιάννη και Αντωνιάδη, και οι τρεις τους είχαν επαφές με αξιωματούχους της Ευρωλίγκας και το Προεδρείο της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, νωρίτερα είχαν και ένα meeting κυρίως ενημέρωση της Ευρωλίγκας όσον αφορά για τις αλλαγές, όσον αφορά και τον τρόπο διεξαγωγής του EuroCup. Κάποιες λεπτομέρειες επισημάνανε και φυσικά υπήρχαν ομάδες οι οποίες θέλησαν να ρωτήσουν κάποιες διευκρινήσεις. Γενικότερα, καλό είναι να συναντιέσαι με τους διοικούντες της διοργανώτριας αρχής. Είναι μια ανεξάρτητη λίγκα, δεν κοιτάει τα εγχώρια πρωταθλήματα, δεν την ενδιαφέρουν τα εγχώρια πρωταθλήματα, την ενδιαφέρει μόνο να έχει μια ανταγωνιστική διοργάνωση. Να το έχετε πάντα αυτό στο μυαλό σας. Δεν την ενδιαφέρουν αν θα πάρει 5 τουρκικές ομάδες, 2 ελληνικές και 6 ιταλικές. Την ενδιαφέρει οι ομάδες που θα έχει να μαζέψουν το δυνατόν περισσότερο κόσμο και να είναι όσο το δυνατόν πιο, μετά την Ευρωλίγκα, η δεύτερη σε δυναμικότητα. Σας το λέω αυτό. Ενώ η FIBA έχει κάποιους περιορισμούς, γιατί δεν θέλει να παρεμβαίνει ή να καταπατά τα εγχώρια πρωταθλήματα. Αυτό να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Θα μας χρειαστεί σε συζητήσεις στο μέλλον.

Τώρα που ξέρουμε τους αντιπάλους του Άρη, θα παρακολουθούμε την ενίσχυσή τους, γενικότερα τις κινήσεις τους. Εντάξει, λέγοντας για τη δυναμικότητα Χαπόελ Ιερουσαλήμ με τα περσινά δεδομένα, γιατί τώρα φέτος μπορεί και η Λεμά να ρίξει πολλά χρήματα, λέμε τώρα. Αλλά εγώ βλέπω τον Άρη, την Τσεντεβίτα, την Ολύμπια, όσο αν διατηρήσει μεγάλο μέρος του ρόστερ. Και τον Άρη, αυτές τις τρεις ομάδες να παλεύουν για την πρώτη θέση. Κακά τα ψέματα. Και η Τσεντεβίτα έχει τη δυνατότητα να ρίξει, γιατί άμα δείτε είναι και η μοναδική ομάδα ισχυρή από την από τη Σλοβενία. Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες. Οπότε τα μαζεύει όλα, και χορηγούς και. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι οι τρεις ομάδες είναι στο σήμερα, αύριο μεθαύριο μπορεί η Λεμάν να ρίξει πολλά λεφτά, δεν το ξέρω, να κλείσει χορηγούς, να βρει επενδυτές, μπορεί να λέει. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια της μόδας αμερικανικά κεφάλαια να περνάνε στην Ευρώπη και να αγοράζουν ομάδες μπάσκετ. Μπορεί σε μας να την έχει κάνει, μας έχει βοηθήσει ο Αντετοκούμπο στη συμφωνία με το Σιάο, αλλά ουσιαστικά και ο Άρης θεωρείται ομάδα η οποία, στην οποία επενδύθηκαν κεφάλαια από το αμερικανικό μπάσκετ ή αν γενικότερα από την Αμερική. Εντάξει. Κάποιες ομάδες στην Ευρώπη αγοράζονται από ανθρώπους του μπάσκετ στην Αμερική. Κάποιες από φίλους του μπάσκετ, όπως ο Σιάο, από την Αμερική. Αλλά τα κεφάλαια έρχονται από την Αμερική. Αυτό είναι που μετράει. Τώρα ο άλλος αν εμπλέκεται με το μπάσκετ στην Αμερική ή απλώς είναι φίλος του μπάσκετ στην Αμερική, είναι μια λεπτομέρεια την οποία αφορά, η οποία αφορά, αυτή η λεπτομέρεια αφορά καθαρά τον επενδυτή. Λοιπόν, έχουν βγάλει δηλώσεις στο EuroCup του Νίκου Ζήση. Πρώτα απ' όλα λέει, είναι μια ευχάριστη αίσθηση να είσαι εδώ πέρα. Το EuroCup επεκτείνεται. Είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση συγκρίνοντας το νέο με τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό για το ότι είναι πολύ καλό που η διοργάνωση εξελίσσεται σε όλους τους τομείς. Θα δεις 32 ομάδες φέτος υψηλού επίπεδου προπονητές, υψηλού επίπεδου budget, και αυτό κάνει πολύ ανταγωνιστική τη χρονιά. Όσον αφορά για την κλήρωση, είμαστε στη μέση της off-season, δηλαδή στη μέση του καλοκαιριού, οπότε δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς την δυναμική των ομάδων και το τι ομάδες θα δούμε, θα αντιμετωπίσουμε στο παρκέ το φθινόπωρο. Η δικιά μας η ομάδα έχει υψηλούς στόχους, υψηλές προσδοκίες και έχει και να ανταγωνιστεί μερικές πολύ καλές ομάδες στο γκρουπ. Εγώ πιστεύω ότι η Χαποέλ Ιερουσαλήμ, η οποία πρωταγωνιστεί στην διοργάνωση τα τελευταία χρόνια, έκανε μερικές αλλαγές και υπέγραψε έναν πολύ καλό προπονητή, τον Σάσο Μπράντοβιτς, πιστεύω ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Βέβαια λέει θα έχουμε
και άλλες καλές ομάδες να αντιμετωπίσουμε, όπως η Τσεντεβίτα, η Τορτώνα, η Λεμάν, και όλες οι ομάδες έχουν τη δική τους αξία. Maybe the trips εδώ, maybe the trips we don't have no idea because I come. Μπορεί και τα ταξίδια να παίξουν ρόλο, γιατί εμείς προερχόμαστε από χώρα της Νότιας Ευρώπης, και θα είμαστε έτοιμοι όταν ξεκινήσει η χρονιά. Ο πρώτος στόχος είναι να κερδίσουμε όσο δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Είναι το πιο σημαντικό, και δεν είναι μόνο δικός μας στόχος, αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης. Πρέπει να είμαστε... πρέπει να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι σαν τελικό και σαν να μην υπάρχει άλλο παιχνίδι, γιατί αυτό θα μας δώσει το αβαντάζ στα play-off. Θα παίξουμε 14 παιχνίδια, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε 14 αγώνες, και αυτό θα είναι ο πρώτος στόχος μας. Βέβαια, να κερδίζουμε το κάθε αγώνα θα είναι ο στόχος μέχρι το τέλος, είπε ο Νίκος Ζήσης όσον αφορά δηλώσεις που έκανε στην επίσημη σελίδα του EuroCup με την ολοκλήρωση της κλήρωσης. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, έχονται και κάποια παιχνίδια. Λοιπόν, ο Φέδων λέει ότι είναι τόσα χιλιόμετρα, 140 είναι, λέει. Λοιπόν, ο Φέδων, η ΣΝΑΕΚ λέει παίρνουν δύο Ιταλοί χρηματοδότες, και μάλιστα ο ένας λέγεται Πινιατάρο, τον υπολογίζει περιουσία πάνω από 40 δις. Αυτές οι φήμες είναι αλήθεια. Προσέξτε ρε παιδιά. Ο Αγγελόπουλος, είναι εργολάβος της στον ΟΠΑΠ, στην Allwin τώρα, πως λέγεται. Έχει το software και έχει όχι μόνο την εξέλιξη του software αλλά και την επίλυση των προβλημάτων. Επίσης έχει συμβόλαιο με την Ιταλική κρατική εταιρεία στοιχήματος, και δεν το πουλήσανε οι Ιταλοί, τη ΣΝΑΗ. Εντάξει. Η ΣΝΑΗ, Ιταλική. Λοιπόν, θα βρει και δύο Ιταλούς, οι οποίοι και αυτοί είναι στο χώρο software, που μπορεί να συνεργάζεται μαζί τους, και τους έβαλε στην μετοχική σύνδεση για να εισρέψουν κεφάλαια στην ΑΕΚ. Το τι θα κάνουν τώρα, τι να σε πω τώρα. Ο φίλος ο CRS, αν μείνει ο Νουά τώρα ρε φίλε, αν θα είναι ξενερωμένος ή όχι, τι ερώτηση. Μια χαρά θα είναι. Καλό παιδί είναι. Δεν είναι μακάκας. Είναι καλό παιδί. Εντάξει. Είναι ο μάνατζερ, κοιτάει το καλύτερό του. Και εσείς άμα ήσασταν μάνατζερ και βλέπατε τα λεφτά που δίνει ο Άρης, θα κάνετε παιχνίδια να πάρετε περισσότερα, γιατί είχατε υπογράψει νωρίς ένα καλό συμβόλαιο. Τώρα θέλει ακόμα καλύτερο. Τελείως. Ο τελικός πώς γίνεται. Όλα τα play-off, όπως και η μη τελική και η τελική, είναι best of three. Τρεις αγώνες, όποιος κάνει δύο νίκες, η ομάδα που τερματίζει ψηλότερα στη φάση των ομίλων έχει αβαντάζ. Οι ομάδες, παραδείγματος χάρη, άμα είναι πρώτος στον πρώτο όμιλο και πρώτος στο δεύτερο όμιλο, είναι οι ομάδες, πάει πρώτη και έχει το αβαντάζ της έδρας, η ομάδα η οποία έχει καλύτερο συντελεστή στις νίκες και στις ήττες.
Λοιπόν, φτάσαμε πολύ χαμηλά τώρα. Ωραία πήγε η κλήρωση. Καλύτερη Ίντρη Τυχερούλα, λέει ο φίλος ο Φράγκο. Και ο φίλος ο Βασίλης κάνει πλάκα. Ωραίο φίλε Βασίλη. Παίρνει στον τίτλο του μηνύματος της ημέρας: ο ΠΑΟΚ, πες τους ότι δεν μπαίνει σε μονοπάτια, θα πάει η Ευρωλίγκα. Λοιπόν, με το μήνυμα του φίλου του Βασίλη. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και παραδίδουμε σκυτάλι σε Δημήτριο Σανλή και στην εκπομπή Yellow News στο ποδόσφαιρο. Να έχετε ένα ξεκούραστο και ωραίο απόγευμα. Τα λέμε και εμείς και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 2.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρεις. Μεϊμάρεις?
20: Μεϊμάρεις. 2 καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
21: Μεϊμάρεις.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η συνέχεια της εκπομπής Yellow News. Ολοκληρώσαμε με μπασκετικό Yellow News. Θα συνεχίσουμε όμως και με μπασκετικό Yellow News, όπως είναι λογικό. Για ένα διάστημα τουλάχιστον στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε και εμείς για μπάσκετ. Λογικό είναι. Είχαμε σήμερα την κλήρωση για το Eurocup, η οποία έγινε γύρω στις 2 και 4. Ξέραμε τις ομάδες, τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει ο Άρης τη νέα σεζόν στο Eurocup. Οπότε την πρώτη ώρα θα πάμε μπασκετικά, τη δεύτερη ώρα θα πάμε ποδοσφαιρικά. Θα πούμε για τη χθεσινή πρώτη, τι γίνεται με τους παίκτες που περιμένει η ομάδα να δει αν θα αποχωρήσουν, με αυτούς περιμένει να έρθουν. Η ομάδα φεύγει σήμερα για την Πτολεμαϊδα. Όλα αυτά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Μπασκετικά λοιπόν θα τα πούμε στην πρώτη, ποδοσφαιρικά στη δεύτερη. Μπασκετικά όχι μόνος μου, καθώς γύρω στις 4.30 θα έχουμε η Άσονα Μίσχο μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας βοηθήσει έτσι καλύτερα, μια καλύτερη ματιά όσον αφορά τους αντιπάλους. Είπε κάποια πράγματα και ο Χρήστος. Λογικό είναι τώρα. Πρώτες ώρες μαζεύουν όλοι, προσπαθούν να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες για να παρουσιάσουν τους αντιπάλους όπως είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πρέπει όλοι μας να έχουμε στο μυαλό μας ότι μαθαίνουμε τώρα κάποιους αντιπάλους, τους οποίους θα τους αντιμετωπίσουμε σε 3 μήνες. Θα ξεκινήσουμε να τους αντιμετωπίζουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καμία ομάδα δεν είναι στο 100% της ετοιμότητάς της. Εμείς μπορεί να κινηθήκαμε αρκετά γρήγορα, να έχουμε σχηματοποιήσει ένα μεγάλο κομμάτι του ρόστερ. Έχει βέβαια ακόμα τα ερωτηματικά του, αλλά έχει σχηματιστεί ένα μεγάλο κομμάτι του ρόστερ. Οι άλλες ομάδες όμως ακόμη είναι σε διαδικασία διαμόρφωσης. Νομίζω καμία δεν είναι απόλυτα έτοιμη και είναι λογικό 3, επαναλαμβάνω, μήνες περίπου πριν ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Εγώ να πω τα καθιερωμένα μας ότι μας παρακολουθείτε είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Συνεχίζεται το live, το είχε ο Χρήστος νωρίτερα το live, συνεχίζεται και στη δική μας εκπομπή, αλλά και μέσα από το live στο YouTube μπορείτε να μας παρακολουθήσετε όσα έχουμε να πούμε για μπάσκετ με στην πρώτη ώρα, για ποδόσφαιρο στη δεύτερη. Χορηγή της εκπομπή, τα ξαναλάκ τώρα να στα πω πάλι και subscribe, παιδιά, κάντε το, δεν σας κοστίζει κάτι, βοηθάει εμάς. Χορηγή της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο. Σε 100 και γλώσσες, με δυνατότητα παράδοσης express, επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-5255-85, email info@μεταφρασεις24.gr, Εγνατία 45 βρίσκεται το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Καλύπτει τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Και μιλάτε με το φίλο μας τον Γιάννη. Έχει ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο έτσι μπασκετικά, μέχρι να έχουμε τον Ιάσονα να μας τα πει έτσι πιο αναλυτικά, γύρω στις 4.30 όπως είπαμε θα τον έχουμε. Ο Άρης λοιπόν κληρώθηκε με τις Λεμάν, Χάπολ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Τορτόνα, Ροστόκ από τη Γερμανία και Ρίγα. Αυτοί είναι οι 7 αντίπαλοι στον όμιλο του Άρη. Έτσι η αρχική εικόνα, το αρχικό που βλέπω είναι ότι από τους αντιπάλους μας μόνο με τη Χάπολ Ιερουσαλήμ και την Τζεντεβίτα παίξαμε τα προηγούμενα 3 χρόνια στο Eurocup. Δεν λέω γενικά, γιατί γενικά έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και την Λεμάν και τη Ρίγα. Τις άλλες 3 όχι, νομίζω Τορτόνα, Μπούργος και Ροστόκ. Δεν πρέπει να έχουμε παίξει με αυτές τις ομάδες, τουλάχιστον δεν το θυμάμαι στο μυαλό μου, εκτός αν έχουμε παίξει κάποια στιγμή που πολύ παλιά. Μόνο 2 λοιπόν είναι οι αντίπαλοι που τους αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η Χάπολ Ιερουσαλήμ και η Τζεντεβίτα. Ήταν και πέρσι στον όμιλό μας και πρόπερσι στον όμιλό μας. Νομίζω ότι η Τσεντεβίτα ήταν και την πρώτη χρονιά. Όχι, την πρώτη χρονιά νομίζω δεν ήταν η Τσεντεβίτα, ήταν η Μπουντούσνοστ. Τις άλλες 2 ήταν η Τσεντεβίτα και τις 2 αυτές ήταν και η Χάπολ Ιερουσαλήμ. Την αντιμετωπίσαμε. Τη μία χρονιά παίξαμε στην Βουλγαρία, στο Σαμόκοφ, την άλλη παίξαμε στο Βελιγράδι, στη Σερβία. Οι υπόλοιπες 5, κάποιες είναι, μάλλον και οι 5 είναι καινούργιες στη διοργάνωση. Δεν ήταν απλά στη διοργάνωση και δεν είχαμε παίξει. Λεμάν, Μπούργος, Τορτόνα, Ροστόκ και Ρίγα. Είναι καινούργιες ομάδες οι οποίες μπήκαν στη διοργάνωση τη φετινή σεζόν. Θα τα πω όμως αναλυτικά στη συνέχεια. Ξέχασα το διαγωνισμό μας. Έχουμε διαγωνισμό και σήμερα. Συνεχίζουμε τον διαγωνισμό μας, όπως τον έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα, προσφέροντας ένα οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Για τη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης, ένας γονέας, 2 παιδιά,
Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Αποκλείται, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-5120-99. Διεκδικείτε αυτό το εισιτήριο διαρκείας. Είναι προσφορά ενός φίλου της ομάδας από το εξωτερικό, του Στράτου, από την Ολλανδία συγκεκριμένα. Την κλήρωση θα την κάνουμε την Παρασκευή. Στην εκπομπή μας Παρασκευή θα έχω 2-4. Αύριο θα κάνουμε πάλι όπως σήμερα. 2-4 δηλαδή ο Χρήστος, 4-6 εγώ. Την Παρασκευή 2-4 εγώ, 4-6 ο Χρήστος. Οπότε την Παρασκευή 2 με 4, στις 4 δηλαδή, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, θα κάνουμε την κλήρωση για να μάθουμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοί μας. Συγγνώμη, όχι ποιοι θα είναι οι αντίπαλοί μας. Ποιος θα κερδίσει το εισιτήριο διαρκείας είναι αντίπαλοι. Έτσι, κόλλησαμε τους αντίπαλους. Ποιος θα κερδίσει το εισιτήριο διαρκείας, το οποίο δίνουμε για έναν γονέα και δύο παιδιά. Λοιπόν, βλέπω εδώ μου στέλνετε διάφορα όσον αφορά τους αντιπάλους και ποιον έχουμε παίξει, ποιον δεν έχουμε παίξει. Και εγώ τώρα τα λέω όπως τα έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή, με το που το είδα, εντάξει, διαβλέψαμε ότι έχουμε 5 ομάδες τις οποίες δεν τις είχαμε αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν και στον όμιλο. Α, είναι νέα η Ρίγα, λέει, όχι παλιά. Οκ, okay, εντάξει, η Ρίγα τώρα, νέα παλιά. Αυτά λίγο με ενδιαφέρουν. Ακόμη δεν είδα να έχουν βγει οι αγωνιστικές. Θυμίζω, παιδιά, ότι θα βγουν οι αγωνιστικές και θα βγουν και οι ακριβείς ημερομηνίες στη συνέχεια. Δηλαδή, αρχικά θα μάθουμε σε ποια αγωνιστική θα αντιμετωπίσουμε τον κάθε αντίπαλο και συνέχεια θα μάθουμε ποια μέρα θα τον αντιμετωπίσουμε. Τρίτη, Τετάρτη γίνονται συνήθως τα παιχνίδια του EuroCup. Το μάθαμε αυτό. Τέταρτη συνεχόμενη σεζόν είναι που άρεσε συμμετέχει στο EuroCup. Με διαφορετική, βέβαια, με διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής φέτος. Όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν 20 ομάδες, 2 όμιλοι των 10 ομάδων. Φέτος πάμε σε μια διαφοροποίηση. 4 όμιλοι, 32 οι ομάδες, 8 ομάδες σε κάθε όμιλο. Έχουμε, ξέρουμε λοιπόν τις ημερομηνίες, θα μάθουμε τις αγωνιστικές και ποια θα είναι η σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους μας. Νάτος εδώ φίλος μου, Αμάραντος λέει. 4 όμιλοι ακούμε για τη Σπυριάρα, λίγο μπαλίτσα, φτιάξτε λίγο το πρόγραμμα να πηγαίνει να αλλάξει. Αμάραντε, τι εννοείς τώρα, επειδή κάναμε αυτό με τον Χρήστο. Αναγκαστικά γίνεται αυτό, ρε παιδιά, αφού λείπει ο Σλαμάς. Τι να φτιάξουμε το πρόγραμμα. Δεν μπορεί ο Χρήστος να κάνει 4-6, θα κάνει 2-4 κάποιες μέρες. Μην τρελαίνεστε, παιδιά, αφήστε λίγο τι ακούμε και τι δεν ακούμε. Ο Γιάννης λέει και για ποδόσφαιρο, δεν λέει μόνο για μπάσκετ. Αλλά σήμερα που έχει την κλήρωση, τι άλλο έχουμε να πούμε δηλαδή πέραν από την κλήρωση. Θα πούμε και για το ποδόσφαιρο, στη δεύτερη ώρα, αλλά δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή θα πούμε για τον μπάσκετ. Την πρώτη ώρα είναι το θέμα της ημέρας, η κλήρωση του EuroCup. Τι να κάνουμε. 29 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η διοργάνωση. Οι όμιλοι τελειώνουν 13 Ιανουαρίου, νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Φλεβάρι τελειώνουν τα προηγούμενα χρόνια οι όμιλοι. Θα γίνει και η φάση των 16. Όλες οι φάσεις των 16, προημιτελική, ημιτελική και τελική, είναι best of 3. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, ούτε μονά παιχνίδια, ούτε ξανά όμιλος όπως ήταν ένα αρχικό σκεπτικό το οποίο υπήρχε. Οι 16 ομάδες δηλαδή να χωρίζονταν σε 4 ομίλους των 4 και να είχαμε ξανά και να πηγαίναμε μετά στους 8. Δεν πέρασε αυτό τελικά. Έχουμε best of 3, 16, προημιτελική, ημιτελική και τελική φάση. Θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια λοιπόν πριν τη διακοπή του Φλεβάρη για τη φάση των 16 και μετά όταν επιστρέψουν τη φάση των 16 θα είναι τα παιχνίδια μέχρι να φτάσουμε στις 30 Απριλίου, είναι το ανώτερο που μπορούμε να φτάσουμε για να γίνει ο τρίτος αγώνας, αν χρειαστεί, στους τελικούς της διοργάνωσης. Μακάρι να συζητάμε, μακάρι να έχουμε φτάσει εκεί και να συζητάμε για την ομάδα μας. Να έχουμε φτάσει εκεί και να συζητάμε για τον Άρη, ο οποίος θα είναι σε φάση να παίξει στους τελικούς της διοργάνωσης. Έκανε και μια δήλωση ο Νίκος ο Ζήσης νωρίτερα, την ακούσατε και από τον Χρήστο, όσον αφορά το τι πιστεύει και ο ίδιος για την κλήρωση η οποία έγινε. Η αλήθεια είναι ότι έτσι σαν άκουσμα, βλέποντας τις ομάδες, βλέπεις μια ομάδα η οποία πρωταγωνίστηκε και τα προηγούμενα χρόνια στο EuroCup, δηλαδή τη Χάπολ Ιερουσαλήμ. Ξεχωρίζει η συγκεκριμένη ομάδα, η Χάπολ Ιερουσαλήμ, όπως και να το κάνουμε. Γενικά θεωρώ στη διοργάνωση. Από εκεί πέρα η Λεμάν δεν σου δείχνει ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η Μπούργος επίσης στην Ισπανία και αυτή μέτρια. Τσεντεβίτα αρκετά καλή πέρσι, αλλά μέχρι ένα σημείο κι αυτή. Και από εκεί πέρα Τορτώνα, Ροστόκ και Ρίγα είναι ερωτηματικά. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή ξεκάθαρη εικόνα για αυτές τις ομάδες, όπως είναι λογικό. Είναι ερωτηματικά. Νάτος και ο φίλος μου ο Γιάννης. Τώρα γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. 2 ώρες ακούγαμε τα μπασκετικά, αλλά για πρώτο θα πούμε τίποτα. Θα πούμε στη δεύτερη ώρα. Κλήρωση είχε σήμερα. Τι να πούμε δηλαδή, ότι κάναμε χθες την πρώτη προπόνηση. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Ό,τι έχει στο ποδόσφαιρο.
Ρε παιδιά, υπάρχει και επικαιρότητα. Έχετε μάθει τι είναι επικαιρότητα. Ακούτε αθλητικές εκπομπές. Υπάρχει και επικαιρότητα. Όταν είναι επικαιρότητα το ποδόσφαιρο, λέμε ποδόσφαιρο. Όταν είναι το μπάσκετ, λέμε μπάσκετ. Σε λίγο θα τον έχω τον Ιάσονα, παιδιά. Σε λίγο θα τον έχω τον Ιάσονα. Ο οποίος μπορεί έτσι να μας τα πει καλύτερα για τις ομάδες. Εγώ τα βλέπω τώρα τα δεδομένα όπως έχουν μέχρι ένα σημείο, αλλά σίγουρα θα μας τα πει καλύτερα ο Ιάσονας και πιο αναλυτικά για το τι ισχύει για τους αντιπάλους. Ό,τι μπόρεσε και αυτό να συγκεντρώσει μέχρι τώρα, έτσι. Ό,τι μπόρεσε να συγκεντρώσει, ό,τι μπόρεσε να έχει στο. Ό,τι μπόρεσε να δει για το τι ισχύει για την κάθε ομάδα και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Έχω και τους φίλους τους ταξιδιάριδες, οι οποίοι ρωτούν για τα ταξίδια, για πώς τα βλέπουμε τα ταξίδια, αν θεωρούμε ότι έχει ταξίδια καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι εύκολα ταξίδια τα περισσότερα δεν είναι. Είναι λίγο περίπλοκα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την Τζεντεβίτα, που ξέρουμε, έτσι παίρνουμε το δρόμο μας και πηγαίνουμε για τη Λουμπλιάνα. Τη Χάπολη Ιερουσαλήμ, δεν ξέρω αν θα παίξει το Ισραήλ. Αν θα παίξει το Ισραήλ, αλλάζουν τα δεδομένα. Πάμε πάλι σε κάτι δύσκολο. Αν παίξει πάλι στην Βουλγαρία ή τη Σερβία, okay, και εκεί παίρνουμε το αυτοκίνητό μας και πηγαίνουμε. Αναλόγως βέβαια αν έχει και κόσμο ή όχι, γιατί είναι και, θυμίζω, δεν έχουν πάντα κόσμο αυτές οι ομάδες. Η Λεμάν δεν είναι πολύ εύκολο ταξίδι. Είναι, παιδιά, στη μέση του πουθενά, δεν είναι κάπου. Δηλαδή, ακόμα και από το Παρίσι έχει μια απόσταση 2 ώρων. Είναι στη μέση του πουθενά η Λεμάν. Έχουμε παίξει και στο παρελθόν. Η Μπούργος στην Ισπανία είναι κοντά τον Μπιλμπάο. Πάλι όμως δεν είναι και το πιο εύκολο σε ταξίδι. Τορτώνα σχετικά εύκολο είναι στην Βόρεια Ιταλία και κοντά στο Μιλάνο. Ροστόκ, πάνω ψηλά θα πει κάποιος, εσύ την ήθελες τη Ροστόκ. Την ήθελα μέχρι να εμφανιστεί η London Lions. Μετά ήθελα τη London Lions γιατί ήταν στο ίδιο group. Αλλά γιατί έχουμε πολλούς φίλους εκεί στην Αγγλία, συγγνώμη, και θα ήθελα να πάνε. Εντάξει. Ακόμα και για τους φίλους στη Γερμανία. Για τους περισσότερους δεν είναι εύκολο το Ροστόκ. Είναι ψηλά πάνω, είναι λιμάνι. Το συγκεκριμένο. Και φυσικά η Ρίγα στη Λετωνία. Και αυτή κάποτε ήταν καλός προορισμός. Όσο είχαμε πτήσεις, παιδιά, με την γνωστή εταιρεία εδώ από Θεσσαλονίκη, καλά ήμασταν. Τώρα όμως που έχει αλλάξει, αυτό καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο το ταξίδι. Ακόμα και το ταξίδι δηλαδή στη Ρίγα είναι δύσκολο. Αυτό που έπεσε στο μάτι μου από την πρώτη στιγμή που είδα την κλήρωση, παιδιά, είναι ο αντίπαλος η Τσεντεβίτα, την οποία την έχουμε αντιμετωπίσει, όπως είπαμε, και τα 2 προηγούμενα χρόνια. Είχαμε παίξει και στο παρελθόν με την Ολύμπια Λουμπλιάνας, αλλά με αυτή τη μορφή της Τσεντεβίτα Ολύμπια την αντιμετωπίσαμε και πέρσι και πρόπερσι. Πήρε ο Κάουαν μεταγραφή εκεί, ο πρώην παίκτης του Άρη, δηλαδή χθες τη λέγαμε αυτή τη μεταγραφή του Κάουαν, και τώρα βλέπουμε ότι ο παίκτης, ότι θα τον αντιμετωπίσουμε, θα τον δούμε αντίπαλό μας. Βέβαια τον είχαμε αντιμετωπίσει και με τον Προμηθέα, έπαιξε 2 χρόνια στον Προμηθέα, οπότε τον είχαμε δει και εκεί. Λοιπόν, ο φίλος ο Θωμάς λέει, είπα του δασκάλου να μην ανοίξει τον γκάλι, το γρουσούζι λέει, αλλά δεν με άκουσε, λέει, πάλι δεν πέσαμε, λέει, Λονδίνο. Δεν πέσαμε Λονδίνο, πέσαμε στα υπόλοιπα, είπαμε. Αγωνιστικά τη βλέπω καλή την κλήρωση. Έτσι, με μια πρώτη ματιά μπορώ να ρίξω, παιδιά, με τα δεδομένα που έχω. Δηλαδή, εξαιρώ τη Χάπολ Ιερουσαλήμ, η οποία είναι μια ομάδα που σταθερά ρίχνει χρήματα, κάνει δυνατές ομάδες, βέβαια πέρσι έπαθε πατατράκ, ούτε στην τετράδα δεν έφτασε. Η Ισραηλινή ομάδα, νομίζω ότι η Turk Telecom την απέκλεισε πέρσι, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, τη Χάπολ Ιερουσαλήμ. Κάνει σταθερά μεγάλα budget, δυνατές ομάδες, με στόχο να βρεθεί στην Ευρωλίγκα. Την Τζεντεβίτα, η οποία είναι μια καλή ομάδα, Λεμάν και Μπούργος, τώρα γαλλική, ιταλική, γαλλική, συγγνώμη, και ισπανική, αλλά και η Τορτώνα ιταλική χαμηλής δυναμικότητας. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο οι συγκεκριμένες ομάδες. Νομίζω ότι οι υπόλοιπες είναι. Πού το Ροστόκ είναι δύσκολο για μας στη Γερμανία, λέει ο φίλος. Τι εννοείς, πού το Ροστόκ είναι δύσκολο για μας στη Γερμανία? Για πολλούς οι οποίοι είναι στην Νότια Γερμανία δεν είναι και το πιο εύκολο, εσύ, Μιχάλη. Δεν ξέρω εσύ που είσαι. Φραγκφούρτη, δεν θυμάμαι. Άμα είσαι στο βορρά, μπορεί να είναι πιο εύκολο. Αναλόγως που. Παιδιά, όλα είναι αναλόγως που βρίσκεσαι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, βλέπω στο ποδόσφαιρο πριν από λίγο και την αποστολή του Άρη που έφτασε στην Πτολεμαϊδα.
και κάποιες φωτογραφίες τις οποίες ανέβασε η ΠΑΕ από την αποστολή. Ποιος είναι αυτός εδώ, για να τον δω. Ο Ράτσιν, ναι, ο Ράτσιν είναι, και κάτω ο Νίνκ, ο Σανουσί Ντιαλό, ο Γένσεν και ο Ματάρτιαμ. Έφτασε στο ξενοδοχείο όπου θα κάνει τις προπονήσεις αυτές τις 5 μέρες. Νομίζω την Τρίτη θα γυρίσει, τη Δευτέρα την Τρίτη γυρίζει η ομάδα πίσω. Δεν θα κάτσει πολλές μέρες στην Πτολεμαϊδα. Έτσι μια πρώτη συγκέντρωση, έτσι να βρεθούν λίγο οι παίκτες μεταξύ τους. Το βασικό στάδιο θα γίνει στην Ιταλία, στην Πρέσια. Βλέπω μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Ρίγα, Ρίγα Ζέλη, η ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσουμε. Έκανε μια δήλωση ο πρόεδρος και είπε: θα ήθελαμε να αποφύγουμε τον Άρη. Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε στην EuroLeague. Η επίσκεψη, λέει, του Άρη στη Ρίγα θα είναι ένα από τα highlights της σεζόν μας. Μάλιστα. Θέλαμε να αποφύγουμε τον Άρη, λέει, στην έκτη κατηγορία. Εντάξει, βασικά θα θέλαμε να πέσουν με ένα σύλλογο από τη Λιθουανία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί στο δικό μας group ήταν οι τρεις ομάδες από τη Λιθουανία και εμείς. Με ένα σύλλογο από τη Λιθουανία θα παίρναν το λεωφορείο και θα πηγαίνανε. Είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις. Η Ρίγα είναι, και μικρές οι χώρες γενικά εκεί, η Ρίγα είναι πολύ κοντά στις λιθουανικές πόλεις. Θα έπαιρναν το πούλμαν και θα πηγαίναν. Τώρα θα κάνουν ταξίδι για την Ελλάδα και για αυτούς δεν είναι εύκολο. Οπότε λογικό. Μου άρεσε. Δεν έχει όμιλο στην επόμενη φάση. Ρε εσύ, Κώστα, αρχικά είχαν πει ότι θα έχει όμιλο στην επόμενη φάση. Δεν υπάρχει όμιλο πλέον στην επόμενη φάση. Είναι best of three. Τελειώνει αυτό και μετά είναι best of three όλα. Ναι, βρε, όλη η Γερμανία θα πάει, Μιχάλη. Δεν είπα εγώ ότι δεν θα πάει όλη η Γερμανία. Αλλά τώρα, εμένα, ας πούμε, ένας φίλος μου που μένει κάτω στην Κολονία, μου λέει είναι 600 χιλιόμετρα από εδώ, παλούκι να πάω. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Ό,τι για σένα είναι εύκολο, δεν είναι για όλους εύκολο, ρε, εσύ. Και οργάνωση θέλει, αναλόγως και τι δουλειές κάνεις και τα πάντα. Μην τρελαίνεσαι. Οργάνωση, να οργανωθείτε καλά εσείς και να πάτε. Έτσι κι αλλιώς στη Γερμανία, όπου παίζουμε, πανηγύρι γίνεται. Και στο Ουλμ και στο Αμβούργο και πιο παλιά στη Φραγκφούρτη, όπου θυμάμαι στη Γερμανία, πανηγύρι γίνεται. Οι Αριανοί, όχι μόνο της Γερμανίας και όλων των περιοχών των γύρω-γύρω, αλλά και από Ελλάδα, πανικό κάνουν στη Γερμανία πάντα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά όπως και να το κάνουμε τώρα, ένα μέρος που δεν είναι στη μέση. Αν είναι στη μέση, βολεύει περισσότερες. Αυτό εννοώ. Εντάξει, Λεμάν, νομίζω, παιδιά, ότι μπήκε στο πρώτο γκρουπ. Σε ερώτηση που κάνουν πολλοί φίλοι, γιατί μπήκε η Λεμάν στο πρώτο γκρουπ. Μπήκε, νομίζω, γεωγραφικά. Επειδή στο πρώτο γκρουπ ήταν η Μπουρκ που το κατέκτησε το EuroCup πέρσι και η Μονακό, η οποία επιβιβάστηκε φυσικά από την Ευρωλίγκα, οπότε είναι αλφα δυναμική ομάδα. Γι' αυτό ήταν και η μπήκε και η Λεμάν. Δεν έχει αλλιώς λογική να μπει μια ομάδα η οποία δεν συμμετείχε στη διοργάνωση να μπει εκεί. Ο Χρυσός λέει ένα πρόβλημα με τη Γερμανία. Τα τελευταία χρόνια, βλέποντας τα παιχνίδια του Άρη στη Γερμανία στο μπάσκετ, μόνο ασπρόμαυρη δεν τη βλέπω. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, ο Πάκο έχει κόσμο, δεν είμαστε χαζοί εμείς. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ο Άρη στην Γερμανία, αυτό είναι δεδομένο. Το είδαμε και πέρσι στο Αμβούργο, χαμός πραγματικός, και πρόπερσι στο Αμβούργο και στο Ουλμ. Και εκεί τρομερή κερκίδα έχει γίνει από τους φίλους του Άρη. Παιδιά, νομίζω ότι και στο Ροστόκ και στην Λουμπλιάνα, όπως έγινε και πέρσι, γιατί η Λουμπλιάνα, παιδιά, είναι και η μοναδική οδική εκδρομή που μπορούμε να κάνουμε. Ξέρουμε ότι η Χάπελ Ιερουσαλήμ είτε στο Βελιγράδι παίξει είτε στην Βουλγαρία. Αν δεν παίξει στην Ιερουσαλήμ, που δεν το πιστεύω ότι θα παίξει εκεί, όπου και να παίξει, κόσμο δεν. Άρα δεν μπορεί να κάνει εκεί εκδρομή. Η πιο βατή εκδρομή οδική είναι αυτή που έγινε και πέρυσι, αν θυμάστε, στη Λουμπλιάνα με την Τσεντεβίτα. Άρα εκεί περιμένω κόσμο οδικός. Δεν έχουμε και Τουρκία. Νομίζω αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, όλα τα χρόνια τα προηγούμενα είχαμε μια Τουρκία. Είτε Turk Telekom τις δύο πρώτες χρονιές, είτε Μπαχτσέ Σεχίρ πέρσι, πάντα είχαμε μια τουρκική ομάδα. Φέτος, ενώ υπήρχαν τρεις τουρκικές ομάδες, δεν πέσαμε με κάποια εξ αυτών. Είμαστε χωρίς τουρκική ομάδα στον όμιλο. Στους επόμενους γύρους νομίζω ότι θα βρούμε και τουρκικές ομάδες στο διάβα μας, με το καλό να περάσουμε, να συνεχίσουμε και θα βρούμε τουρκικές ομάδες. Την είδα, παιδιά, την ανάρτηση της ΚΑΕ. Τρομερή, πραγματικά τρομερή η ανάρτηση της ΚΑΕΑΡΙΣ με το Pac-Man. Εντάξει, εμείς το θυμόμαστε τώρα παλιότεροι, δεν ξέρω πόσοι νεότεροι το ξέρουν το παιχνίδι, το Pac-Man, και με τις 7 αντιπάλους και τον Άρη να είναι εκεί ο Pac-Man.
ο οποίος θα πάει για να τους φάει όλους με τη σειρά. Πολύ ωραίο, εμπνευσμένο. Και αυτή η ανάρτηση από την πλευρά της ΕΚΑ είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένη. Μας έχει συνηθίσει γενικότερα η ΚΑΕ στα τελευταία χρόνια σε εμπνευσμένες αναρτήσεις και είναι και αυτή πάρα πάρα πολύ ωραία. Κάτσε να κάνουμε σιγά σιγά την... Ναι, και ούτε κλουζ, όντως, και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό σενάριο. Χωρίς κλουζ,

0: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες του Yellow Radio.
1: Τι λέει, πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά, έτσι. Και αλλιώς νομίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά από την επιστροφή μας στο EuroCup και μετά που δεν μας αγχώνει ιδιαίτερα η κλήρωση, γιατί ακόμη και αν υπήρχε ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός αντιπάλων, πάλι ο Άρης ήταν ένα από τα ακλόνητα φαβορί για να περάσει, οπότε την είδαμε περισσότερο με ενδιαφέρον και λιγότερο με αγωνία.
1: Έτσι, δεν το είχαμε συνηθίσει, είναι αλήθεια. Τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν έτσι πιο, λέγαμε, όχι, πέσαμε και με αυτόν. Τώρα, όπως λες και εσύ, η ομάδα δείχνει μια διαφορετική δυναμική, πάει με άλλο αέρα. Βλέπουμε εδώ τη δήλωση του Προέδρου της Ρίγα. Δηλαδή δεν έχει αναφερθεί σε καμία ομάδα και έχει αναφερθεί μόνο στον Άρη. Και λέει ότι.
0: Εντάξει,
1: δεν θέλαμε να πέσουμε. Θα είναι highlight για εμάς να έρθει ο Άρης εδώ να παίξει στην πόλη μας. Θα είναι τρομερό, λέει, για εμάς. Εντάξει, είναι ωραία πράγματα αυτά να τα βλέπεις.
0: Είναι πάρα πολύ λογικό. Βέβαια, για να πούμε και την άλλη πλευρά, δεν είναι ότι συμβαίνουν και πάρα πολλά πράγματα στη Ρίγα. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλά ο πύχης για να είναι highlight ο κόσμος του Άρη. Εύκολο είναι.
1: Σωστό.
0: Είναι μια πόλη που δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν εκεί πέρα από κάποιες συναυλίες. Εντάξει, πολύ όμορφη.
1: Α, είχες πάει εσύ, είχες πάει τότε που παίξαμε με τους Ουκρανούς. Είχες πάει τότε που παίξαμε με τους Ουκρανούς.
0: Με την Προμετέη.
1: Με την Προμετέη, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια, κάτι κροκέτες στα ράνδου μας είχαν δώσει να φάμε κάτι τέτοια πράγματα.
1: Ωραία,
0: αλλά όταν έρθει η στιγμή να πέσουμε εκεί πέρα, θα κάνω το γνωστό ταξιδιωτικό οδηγό στον κόσμο.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ακόμα δεν έχουμε φυσικά ακριβή εικόνα από τη δυναμικότητα των ομάδων. Αυτό είναι λογικό, έτσι. Είμαστε, όπως είδα και νωρίτερα, τρεις μήνες περίπου θέλουμε για να ξεκινήσει η σεζόν. Λογικό είναι να μην έχουμε εικόνα. Αλλά έτσι, μια πρώτη εικόνα σίγουρα έχουμε από τους αντιπάλους μας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, προσωπική αίσθηση είναι ότι κανένας από τους τέσσερις ομίλους δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Και για τον ομίλο του ΠΑΟΚ που έγινε πάρα πολύς λόγος, εγώ δεν θεωρώ ότι ούτε ο συγκεκριμένος όμιλος είναι δύσκολος. Με μια Μανρέσα η οποία δεν έχει budget, με μια Μονακό που δεν ξέρουμε τι θα κάνει, με τη Λιτκαμπέλη που πάντα είναι σάκος του box. Και αντίστοιχα και ο δικός μας όμιλος, όπως και οι υπόλοιποι δύο, είναι ένας όμιλος βατός. Έχει αρκετές παγίδες. Καταρχάς, ο Άρης αντιμετωπίζει την ομάδα που εγώ θεωρώ δεύτερο φαβορί για το EuroCup. Τη Χάπολη
1: Ιερουσαλήμ,
0: την ομάδα η οποία έχει προπονητή.
1: Περίμενε. Δεύτερο φαβορί, δηλαδή πρώτο εμείς.
0: Πρώτο εμείς, ναι.
1: Ωραίος.
0: Πρώτο εμείς. Την ομάδα που έχει το Σάσο Μπράντοβιτς, την ομάδα που έχει κρατήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κορμού της για την νέα αγωνιστική περίοδο και την ομάδα που αυτή τη στιγμή έχουμε Ιούλιο, μέχρι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο μπορεί να στάξει κανένα 2 εκατομμυριάκια για να πάρει 2-3 παίκτες ακόμη. Και θεωρώ ότι αυτό σηματοδοτεί και η απόφαση του να πάει με τον Σάσο Μπράντοβιτς και η απόφαση του Σάσο Μπράντοβιτς να συμφωνήσει με τον συγκεκριμένο αντίπαλο. Τουλάχιστον βέβαια την αποφεύγουμε στα χιαστή, αλλά δεν θεωρώ ότι θα την είχαμε έτσι κι αλλιώς μαζί μας. Η επικεφαλής του ομίλου είναι η Λεμάν, την οποία νομίζω ότι την έχουμε αδικήσει λίγο για δύο λόγους. Αρχικά γιατί οι γαλλικές ομάδες είναι πάντα ένα κακό ματσάρισμα με τις ελληνικές. Όποιος το θυμάται όλα αυτά τα χρόνια πέρα από το επίπεδο της EuroLeague, σε επίπεδο EuroCup, BCL και ακόμα και FIBA Europe Cup, οι γαλλικές ομάδες δυσκολεύουν περισσότερο από όσο αναμενόταν τις ελληνικές, ακόμα και αν θεωρητικά οι ελληνικές είναι τα φαβορί. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και τον Προμηθέα να δυσκολεύεται και τον Άρη, αν εξαιρέσουμε εκείνη την πολύ μεγάλη νίκη στον Μπουρκ που ήταν το highlight της σεζόν το 24-25 πρέπει να ήταν.
1: Ναι, 24-25. Την κακή μας, την πολύ κακή χρονιά που είχαμε ήταν.
0: Ναι, ναι, αλλά ήταν μια νίκη highlight εκείνη συγκεκριμένη. Και δευτερευόντως, γιατί η Λεμάν είναι πολύ καλή τα δύο τελευταία χρόνια. Αρχικά έχει και ένα ωραίο story με τη Λεμάν ο Σπανούλης. Έχει μια κόντρα, καθώς την πρώτη σεζόν του στη Μονακό η Λεμάν του πήρε τον τίτλο του League Cup στον τελικό και τον απέκλεισε στον ημιτελικό του κυπέλου Γαλλίας. Και πέρυσι ο Σπανούλης την βρήκε ξανά στον τελικό του κυπέλου Γαλλίας και εκεί πέρα πήρε την εκδίκησή του και πήρε και τον πρώτο του τίτλο ως προπονητή στη Μονακό. Οπότε έχει και μια μικρή κόντρα Σπανούλης Μονακό. Και εμείς έχουμε μια κόντρα με τη Λεμάν. Κάποτε είχαμε αποκλειστεί και από το EuroCup για μια ήττα που είχαμε κάνει στη Γαλλία όταν ήταν αδιάφορη και η Λεμάν πριν από καμιά 15 χρόνια. Έχει ενδιαφέρον. Αλλά γενικά η Λεμάν είναι καλή τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρει ένα League Cup Γαλλίας, έχει βρεθεί σε 2 τελικούς κυπέλου, πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα, κράτησε σχεδόν όλο της το ρόστερ και τώρα σιγά σιγά κάνει μερικές μεταγραφές, μερικούς παίκτες που εκεί δεν
1: υποσχεάζουν. Εκεί στη Λεμάν νομίζω έπαιζε ένας που πήρε ο ΠΑΟΚ, αυτός ο Χάτζινς.
0: Ναι, ναι, ο Χάτζινς βέβαια. Μπράβο. Ο Χάτζινς, θα είναι ωραίο να ξαναδούμε το Χάτζινς απέναντι στο Σπανούλη. Ήταν ο καλύτερος παίκτης στη Λεμάν που αποχώρησε. Ξέρεις ποιος πήγε στη Λεμάν γκάρντ που τον αντιμετωπίσαμε φέτος και έκανε και πολύ καλό μάτσο απέναντί μας? Ο Τζόρνταν Κίνγκ από το Μαρούσι.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Τζόρνταν είχε
1: βάλει 40 πόντους. Πόσο είχε βάλει και στις δύο παρατάσεις που πήγαμε?
0: Ναι, είχε κάνει το μάτς της ζωής του και γενικά έκανε πολύ καλή σεζόν.

0: και τον Στιούαρτ από τη Βαρέζη, είχε ξεκινήσει στο Αμβούργο. Εμείς τον είχαμε αντιμετωπίσει κιόλα, αν θυμάμαι καλά. Και μετά πήγε στη Βαρέζη και πήρε και έναν τσιρικά 22χρονο πολύ ταραντούχο, ένα παλικαράκι από τη Βιλερμπάν που θεωρώ ότι θα την βοηθήσει. Και θα κάνει και άλλες μεταγραφές η ομάδα της Λεμάν. Κατά τα άλλα, η Μπούργος είναι μια περίεργη ιστορία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Έχει δύο σερί κατακτήσεις Basketball Champions League το 20 και το 21, αν θυμάμαι καλά. Έπεσε πρόπερση κατηγορία στην Ισπανία, ανέβηκε πέρυσι. Φέτος παρέμεινε. Έχει καλούς παίκτες και ταλαντούχους παίκτες. Έχει τον Χαπ που λογικά θα τον θυμάσαι και εσύ από την Gran Canaria. Είχε κάνει αρκετά καλές πορείες εκεί πέρα. Έχει τον Νέτο, τον NBA'er. Έχει έναν Τζέιντεν Σάκλεφορντ. Δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση με τον Σαρς. Δεν μπόρεσα να βρω κάτι. Και πήρε και τον Σάμαρ που είναι επίσης παίκτης από την Gran Canaria. Η Μπούργος είναι μια ομάδα η οποία έχει εξαιρετική έδρα. Έχει ένα γήπεδο 9.300 θέσεων και έχει μέσο όρο 9.067 ανθρώπους να βλέπουν κάθε μάτς της. Τρομερό, έχει από τις καλύτερες έδρες στην Ισπανία. Είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα, ειδικά στην έδρα της. Η Μπούργος παίζει ωραίο μπάσκετ, έτυχε να τη δω και φέτος. Φαντάζομαι ότι και του χρόνου θα είναι παρόμοια η εικόνα της. Αρκετά. Φέτος έπαιζε αρκετά και κοντά στο καλά, δηλαδή πιο παραδοσιακό μπάσκετ. Τη Ζεντεβίτα νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι. Το γνωστό ότι έφυγε ο Νίκολιτς, γλιτώσαμε τον Νίκολιτς, αλλά θα έχουμε τον Γκάουαν απέναντί μας. Κυρίως όσο μένει ο Σβέταν Μίτροβιτς στην ομάδα της Σεντεβίτα, νομίζω ότι θα φέρει την υπογραφή του αυτό που θα παίξουν οι Σλοβαίνοι και θα παίζουν ένα πολύ καλό μπάσκετ, γιατί είναι πραγματικά μια εξαιρετική περίπτωση προπονητή. Εγώ θεωρώ και την Σεντεβίτα πάρα πολύ επικίνδυνη. Την αδίκησα πρόπερση. Τη θεωρούσα και πέρυσι ότι δεν θα πάει όσο καλά όσο πήγε. Φέτος θέλω να τη δώσω αυτό το σεβασμό που τη αναλογεί, ειδικά με τον Μίτροβιτς στον πάκο της και τον Γκάουν, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός παίκτης.
1: Και σε αυτήν αυτή νομίζω ότι χρωστάμε κάτι. Έτσι, νομίζω ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια 0-4 έχουμε και με τη Ζεντεβίτα.
0: Ναι, όπως συνολικά με τις δύο ομάδες που πέσαμε, επειδή τώρα το έγραφα αυτό κιόλας, με τις δύο ομάδες που πέσαμε που τις έχουμε ξαναντιμετωπίσει, έχουμε ρεκόρ 0-8.
1: Α, μπράβο, ναι, και με τη Χάπολη 0-4. Ένα μάτς βέβαια στη Βουλγαρία που είχε γίνει πρόπερση, μας φάξανε, το χάσαμε με σφαγή. Το κερδίζαμε σε όλη τη διάρκεια του, στο Σαμόκοφ. Εκεί ήμουνα.
0: Κοίτα, και άλλα μάτς. Ακόμα και στα μάτς που χάσαμε με 30 πόντους είχαμε σφαγή από τη Χάπολ.
1: Εκείνο το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, που είναι ο πρόεδρος της Χάπολ, που είναι ο γιος. Ο μπαμπάς του έχει στο NBA ομάδα. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα έχει, στο NBA. Και είναι ο γιος του. Και μου το δείχνουν ένα παιδάκι τώρα 23 χρονών τόσο. Λέει, αυτός είναι ο πρόεδρος της Χάπολ. Λέω, αυτός έχει τα λεφτά. Λέω, ο μπαμπάς του λέει, τα έχει τα λεφτά. Λέει, και αυτός λέει, ακολουθεί την ομάδα. Λέει, είναι ο πρόεδρος της Χάπολ Ιερουσαλήμ. Ένα παιδάκι τώρα μιλάμε, τι να σου πω τώρα. Κανονικό παιδάκι. Δεν είναι, είχε μεγάλη πλάκα. Και λέει, αυτός είναι ο πρόεδρος της Χάπολ Ιερουσαλήμ.
0: Άρα θα έχουμε δύο zoomers φέτος προέδρους ομάδων του πρώτου μήλου στο EuroCup. Και τον Ρίτσαρντ Σιάο και τον πρόεδρο της Χάπολ Ιερουσαλήμ.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, δεν είναι πρόεδρος του Σιάο, είναι ιδιοκτήτης, αλλά και πάλι.
1: Σωστό.
0: Κοίτα, στις ομάδες που χρωστάμε και στη Λεμάν από το 2010, πότε ήταν που είχαμε χάσει και αυτή στη Γαλλία είχαμε αποκλειστεί, ενώ ήταν αδιάφοροι Λεμάν. Και στη Ζεντεβίτα και στη Χάπελ Ιερουσαλήμ σε αρκετούς χρωστάμε, ακόμα και στην πόλη της Ρήγας που είχαμε χάσει 30 πόντους απέναντι στην Τομετέ. Η Ρήγας Ζέλη, αυτή η ομάδα είναι αρκετά καινούρια, αλλά ανεβάζει κάθε χρόνο τον μπάτζετ της. Πέρυσι έμπαιξε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Δημήτρη, ελπίζω να καταλαβαίνεις ποια εννοώ.
1: Ποιο, το NGBDL αυτό?
0: Ακριβώς, στη European North Basketball League, εκεί πέρα έπαιξε πέρυσι η Ρήγας Ζέλη. Και φέτος έκανε το μεγάλο βήμα για το EuroCup. Νομίζω ότι θα είναι ο σάκος του box του ομίλου. Εντάξει, πέρυσι είχε 1 εκατομμύριο ευρώ budget, φέτος θα έχει περισσότερα. Αλλά αυτές οι ομάδες δυσκολεύονται. Άμα δεν έχουν 5-10 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορούν να φτιάξουν καλά σύνολα. Και κατά τα άλλα, η Τορτόνα από τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί. Είχε μια καλή πορεία κάποια στιγμή στην Ιταλία. Πρέπει να είχε πάρει και έναν τίτλο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερο τα τελευταία χρόνια. Και η Ρόστοκ Σίγουλς έχει ένα ενδιαφέρον και η γερμανική ομάδα. Επίσης, ένα βήμα κάτω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έχει κρατήσει. Οι Σίγουλς είναι οι μοναδικοί οι οποίοι έχουν ψηλοτελειώσει το ρόστερ τους. Δηλαδή.
1: Αν είσαι και εμάς, δηλαδή.
0: Ναι, απλά με παίκτες από πολύ χαμηλότερο ράφι. Πήρε από τη Β' Ιταλίας έναν guard, πήρε έναν στονό forward από την Bursaspor. Καλός είναι αυτός, ο Κονόντσουκ, τώρα που τον βλέπω. Τον θυμάμαι, τον έχω δει κιόλας. Έκανε κάποιες κινήσεις και από παίκτες από την Γερμανία, αλλά θεωρώ δηλαδή ότι η Ροστόκ, η Ζέλη και μάλλον η Τορτώνα θα είναι οι τρεις χειρότερες ομάδες του ομίλου. Ο Άρχι, Χάπελ, Ρουσαλήμ ξεκινάνε ως τα φαβορί και Λεμάν, Μπούργος και στην Τεβίτα θα παλέψουν για τις δύο θέσεις από το 3 έως το 4 και μία ομάδα θα μείνει εκτός. Για μένα είναι πιο βαθύς ο όμιλος του Άρη πάντως σχέση με τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι ο τρίτος όμιλος είναι μακράν ο πιο εύκολος και από τους τέσσερις, αλλά θεωρώ ότι ο όμιλος του Άρη, αν βάλουμε και τον Άρη ειδικά μέσα, έτσι, νομίζω ότι είναι μάλλον και πιο δύσκολος, γιατί έχει τις δύο πιθανότητα καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Σωστό. Ο τρίτος, εγώ εκεί στόχευα, δηλαδή όταν είχαμε φτάσει μέχρι και την πέμπτη ομάδα, εγώ στον τρίτο στόχευα, στο Σύλλεο, εκεί να πέσουμε, γιατί είχε μέσα και Προύσα που ήθελα να πάω, είχε και άλλα, και Νάπολη που επίσης είναι ωραίο ταξίδι. Εντάξει, δεν μας έκατσε το γκρουπ. Να σου πω κάτι. Ο Άρης έχει πλέον μια δυναμική που μπορεί να, όπως είπες και νωρίτερα, να αντιμετωπίζει τη διοργάνωση στο ξεκίνημά της ότι πάμε να τερματίσουμε το δυνατόν ψηλότερα. Αυτός είναι ο στόχος. Να είναι, αν μπορεί, στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου για να έχει το πλεονέκτημα τουλάχιστον στην επόμενη φάση και στη μεθεπόμενη. Αν είναι στις δύο πρώτες θέσεις. Νομίζω...
0: Ας είναι στην πρώτη θέση για να έχει και στη μεθεπόμενη.
1: Σωστό, σωστό. Μετά τι ισχύει όταν φτάνουμε πιο βαθιά, όταν φτάνουμε στα ημιτελικά. Εκεί ποιος έχει το πλεονέκτημα.
0: Νομίζω ότι είναι η ομάδα που έχει τερματίσει πιο ψηλά στον όμιλο. Αν και σε κάποιες διοργανώσεις το κάνουν με την προηγούμενη φάση, με το ποια κέρδισε πιο εύκολα την προηγούμενη φάση.
1: Πέρσι ήταν ποιος είχε τερματίσει. Ας πούμε στον τελικό, είχε το πλεονέκτημα η ομάδα που τερμάτισε ψηλότερα από την αντίπαλό της.
0: Νομίζω αυτό είναι και το πιο λογικό και αυτό δίνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο να μπορέσει ο Άρης να πάρει τον όμιλο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μπορέσει ο Άρης να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο, γιατί θα παίξει τεράστιο ρόλο και το γήπεδο και όπως και να το κάνουμε πολύ πιο εύκολα θα κάνεις δύο νίκες στο Αλεξάνδριο παρά θα πας να σπάσεις τώρα την έδρα για παράδειγμα της Χάπολ άμα αγωνιστείς στην Ιερουσαλήμ μέχρι τότε για παράδειγμα.
1: Γενικά πάντως έχει αρκετά ερωτηματικά, αρκετές ομάδες ερωτηματικά, δηλαδή όπως είναι οι δύο της Ρώμης, που είναι ένα ερωτηματικό τι ακριβώς ομάδες θα είναι, πόσο δυναμικοί θα έχουν, δηλαδή δεν σου γεμίζουν το μάτι, αλλά μπορεί να κάνουν ρόστερ και να ξεχωρίσουν, έτσι, γιατί η μία υποτίθεται είναι ο Ντόνσιτς κοντά στους ιδιοκτήτες από πίσω, στην άλλη τον Μεσίνα διάβαζα ότι έχει κάποια σχέση, δεν ξέρω τώρα τι παίζει ακριβώς εκεί.
0: Η αίσθησή μου είναι ότι η ομάδα στην οποία είναι ο Ντόντσιτς θα έχει τους στόχους που θα είχε ο Άρης αν δεν αναπροσάρμοζε τα πλάνα του για τη φετινή σεζόν.
1: Γι' αυτό πάει να πάρει και το Μίλιτσιτς, λες.
0: Ναι, ταιριάζει, και αυτό ταιριάζει. Ναι,
1: σωστό.
0: Ταιριάζει. Και ο Μίλιτσιτς είναι ένας άνθρωπος που θα έμενε στον Άρη αν είχαμε και πάλι αυτό το πλάνο πενταετίας. Θεωρώ ότι θα πάει εκεί πέρα. Νομίζω ότι πέρα από τον Άρη και τη Χάπελ Ιερουσαλήμ, οι ομάδες, αν κάνουμε δηλαδή μια κατάταξη, οι ομάδες που βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι ο Άρης, η Χάμπελ Ιερουσαλήμ, η Μπαχτέ Ζεχίρ και η Τούρκ Τέλεκομ. Γιατί εγώ και τη Μονακό τη βάζω ως μεγάλο ερωτηματικό, μια ομάδα η οποία δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει τι θα κάνει οικονομικά. Δεν μπορώ να τη βάλω αυτή τη στιγμή πιο ψηλά. Μετά είναι η Μονακό, μετά είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι για να μην είμαστε κομπλεξικοί. Έχει κάνει αυτό μια καλή ομάδα EuroCup. Και μετά είναι όλοι.
1: Η Μπουρκ έχει πάντα και αυτή. Η Μπουρκ πάντα βρίσκει τον τρόπο να διακρίνεται.
0: Έχει πολύ καλή ομάδα και μάλλον αυτές οι τρεις είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και μετά ένα τρίτο γκρουπ δυναμικότητας που είναι πολύ δυνατό με Κλούζ, με Τσεντεβίτα, με Τενερίφη, με Μπούντουσνος, η οποία ξοδεύει λεφτά και κάποια στιγμή θα κάνει και μια καλή ομάδα. Δηλαδή, καλούς παίκτες παίρνει πάντα, κάποια στιγμή θα κάνει και μια καλή ομάδα. Και ενδεχομένως να είναι φέτος που βρίσκεται σε καλό όμιλο. Εγώ την έχω στα μπάρια ότι θα περάσει ίσως και στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Είναι οι δύο ομάδες Ρώμης που αναμένεται να ρίξουν χρήματα αρκετά και αυτές. Εκεί πέρα πάει το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Και μετά ίσως και η Νάπολη και μετά όλες οι υπόλοιπες θεωρώ ότι είναι πιο κάτω και δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν πάρα πολλά πράγματα. Α, και η Βενέτσια, να μην την αδικήσω και τη Βενέτσια.
1: Βλέπω εδώ έκανε και η Τσεντεβίτα έκανε σχόλιο ο επίσημος λογαριασμός της κάτω από την ανάρτηση που έκανε η Κάη Άρης. Τα λέμε σύντομα φίλοι μας, έγραψε η Τσεντεβίτα. Δυναμική παρουσία και από κόσμο είχαμε και τις δύο χρονιές. Ιδίως πέρσι πραγματικά χαμός από κόσμο. Απλά εντάξει, η ομάδα μας δεν ήταν ανταγωνιστική και τις δύο φορές χάσαμε πολύ εύκολα στη Λουμπλιάνα. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ωραία, Ιάσονα. Νομίζω έτσι μια πρώτη εικόνα. Και στο site μας, στο gelorito.gr, νομίζω ότι ο κόσμος θα διαβάσει έτσι και τις επόμενες ώρες, αλλά και αύριο αρκετά πράγματα έτσι, όσο υπάρχουν οι πληροφορίες αυτή τη στιγμή για τις ομάδες που είναι αντιπαλοί μας στον πρώτο όμιλο, έτσι.
0: Έτσι, έχουμε ετοιμάσει πολλά πράγματα και σήμερα και αύριο και όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι θα έχει πάρα πολύ μπασχετικό περιεχόμενο το yellowradio.gr και για το EuroCup και για τους παίκτες μας που έχουμε ακόμα πολλά πολλά πράγματα να γράψουμε.
1: Έγινε, Άσο, να σε ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ιάσονας Μίσχος. Ήθελα έτσι να μας τα πει λίγο πιο, όπως και να το κάνουμε, έχει καλύτερη γνώση για το μπασκετικό ρεπορτάζ, για τις ομάδες, ασχολείται περισσότερο σε σχέση με μένα σίγουρα. Οπότε μας έδωσε, νομίζω, έτσι μια καλή εικόνα για το πώς έχουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες. Θέλουμε φυσικά τον χρόνο μας για να ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι τα ρόστερ. Αλλά μια πρώτη εικόνα την αποκτάς. Νομίζω κάπως έτσι το είδα και εγώ με τους 8 αντιπάλους, ότι έχεις τη Χάπολ Ιερουσαλήμ, η οποία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Μια ομάδα η οποία έχει την σταθερή δυναμική της και την οικονομική, και είναι μια ομάδα η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει έναν παίκτη, να δώσει χρήματα, να πάρει έναν παίκτη από το πολύ ψηλό ράφι. Δεν είναι πολλές οι ομάδες στη διοργάνωση που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Και γενικότερα νομίζω ότι είναι η Χαπόλ Ιερουσαλήμ, εμείς, αλλά και ο ΠΑΟΚ, οι τουρκικές ομάδες, οι δύο, η Τουρκ Τέλεμο και η Μπαχτσέσεχιρ, και λέω και οι γαλλικές, γιατί πάντα και αυτές έχουν μια αλφα δυναμική. Οι ισπανικές, εντάξει, Τενερίφη σταθερά στο BCL τα προηγούμενα χρόνια τερμάτιζε ψηλά. Η ομάδα της Τενερίφης είχε φτάσει και τελικό, το είχε πάρει και όλα στο BCL. Σταθερά ήταν στο Final Four. Τη θυμάμαι τουλάχιστον 3 τελευταία χρόνια σίγουρα να είναι στο Final Four η Τενερίφη. Από την άλλη, όμως, είναι μια ομάδα με παίκτες με πολύ υψηλή ηλικία. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο γενικά. Εντάξει, είναι ισπανικές ομάδες βέβαια και αυτές έχουν το ενδιαφέρον. Τις Ιταλικές, η Βενέτσια φαίνεται να κάνει κάποιες κινήσεις παραπάνω από τις άλλες. Δηλαδή, εγώ από όσο είδα λίγο για τις τελικές ομάδες, η Βενέτσια είναι αυτή που φαίνεται να κινείται αρκετά δυναμικά στην αγορά. Αλλά, παιδιά, χρόνος υπάρχει για όλους. Υπάρχουν επιλογές, ιδίως στο κομμάτι των ξένων. Είναι άπειρες οι επιλογές που μπορούν να γίνουν για τις ομάδες και να γίνουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Θεωρώ ότι θα είναι πιο ωραία η διοργάνωση. Θεωρώ ότι θα είναι μια διοργάνωση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες όπως είναι ο Άρης να κάνουν μια καλή παρουσία, να έχουν μια καλή παρουσία στον όμιλο για να τερματίσουν το δυνατόν ψηλότερα και να έχουν και πλεονέκτημα για τις επόμενες φάσεις. Αυτό που σας έλεγα πριν, αν τερματίσεις πρώτος στον όμιλο, έχεις σίγουρα πλεονέκτημα έδρας μέχρι και τα προημιτελικά. Στα ημιτελικά, για να έχεις πλεονέκτημα έδρας, πρέπει να έχεις καλύτερο, να είσαι στους δύο καλύτερους πρώτους. Και στον τελικό, για να έχεις πλεονέκτημα έδρας, πρέπει να είσαι ο καλύτερος πρώτος. Αυτή είναι η. Άρα, η πρώτη θέση σου δίνει το πλεονέκτημα μέχρι και τα προημιτελικά. Οι δύο πρώτες θέσεις έχεις το πλεονέκτημα στη φάση των 16. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και ποιο είναι το πλεονέκτημα? Ότι στη σειρά best of three, αν χρειαστεί δεύτερο παιχνίδι, τρίτο παιχνίδι, συγγνώμη, θα γίνει στην έδρα σου. Αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και ιδίως για ομάδες σαν τον Άρη, που είναι δυναμικές, που είναι ομάδες οι οποίες παίρνουν ενέργεια, παίρνουν δύναμη από την έδρα τους, και μια έδρα η οποία θα έχει και διαφορετική εικόνα του χρόνου, με ένα γήπεδο γεμάτο. Όλοι μας το σκεφτόμαστε τι διαφορετικό θα δίνει. Καταλαβαίνουμε ότι το να παίζεις ένα παραπάνω παιχνίδι στην έδρα σου είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και για τον όμιλο του, λέγαμε τον όμιλο του Άρη, να πω και τον όμιλο του ΠΑΟΚ. Ο όμιλος του ΠΑΟΚ είναι Μονακό, Μπαχτσέσεχιρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λιετκαμπέλης, ΠΑΟΚ και Μπότευγκραντ. Αυτή την ήθελα, την Μπότευγκραντ. Αντί για τη Ρίγα, αν είχαμε την Μπότευγκραντ, θα ψινόμουν αρκετά με την κλήρωση. Όσον αφορά τα ταξίδια, έτσι. Τώρα, αντί να πηγαίναμε ψάχναμε να βρούμε πώς θα πάμε στην Λετωνία, να πηγαίναμε στη Βουλγαρία. Θα ήταν αρκετά πιο εύκολο. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι με μια πρώτη ματιά μπορώ να δείξω, επειδή αρκετοί φίλοι με ρωτάνε αν θα βάλει τσάρτερ ή ΚΑΕ. Εγώ τώρα από τις ομάδες, από τους αντιπάλους που βλέπω, τσάρτερ βλέπω στη Ρίγα. Το πιο πιθανό στη Ρίγα να έχει τσάρτερ. Από εκεί και πέρα, στο Ροστόκ, για το Ροστόκ ή για τον Μπούργος, και εκεί πιθανόν βλέπω. Στα υπόλοιπα τώρα, Λεμάν εκεί είναι σε απόσταση και 2 ώρες περίπου και από το Παρίσι, έχει μια αλφα απόσταση, αλλά εντάξει, είναι κεντρική Ευρώπη, νομίζω πιο εύκολο. Εγώ βλέπω σε αυτά τα, αν ένα σίγουρο βλέπω τη Ρίγα να μπει τσάρτερ. Δεν είναι εύκολος προορισμός η Λετωνία. Σας είπα, έκανα ήδη έτσι ένα ψάξιμο. σε γενικές γραμμές, έτσι έβαλα ενδεικτικές ημερομηνίες από αυτές που έχει δώσει το EuroCup όσον αφορά τις αναμετρήσεις. Και εντάξει, τιμές για τη Λίγα ξεφεύγουν. Δεν είναι εύκολος προορισμός όπως ήταν όταν είχαμε πτήσεις με τη γνωστή εταιρεία χαμηλού κόστους. Θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δηλαδή, αυτοί που ταξιδεύουν θα το αντιμετωπίσουν αυτό μέσα στη χρονιά. Δεν είναι το όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν πολύ πιο εύκολο να κάνεις κάποια ταξίδια, να πας σε κάποιες πόλεις. Ήταν πολύ πιο εύκολο σε σχέση με το πώς είναι την δεδομένη χρονική στιγμή. Από εκεί πέρα το Ανταξάπολη, το Σαλίμ, στο Βελιγράδι, η Τσεντεβίτα Ολύμπια που θα γίνει. Βελιγράδι, η Βουλγαρία, δεν ξέρω που θα παίξουν. Η Τσεντεβίτα Ολύμπια στη Λουμπλιάνα. Αυτά είναι εύκολα. Εντάξει, Τορτώνα, το Μιλάνο είναι δίπλα. Αυτές τις τρεις βάζω κατά σειρά. Ρίγα, Μπούργος και Ροστόκ. Αυτά τα τρία, αυτές τις τρεις. Έτσι κι αλλιώς, γιατί η ΚΑΕ Άρης μας το έχει πει κιόλας ότι τη νέα χρονιά θα βάζει περισσότερες φορές τσάρτερ σε σχέση με πέρσι. Πέρσι είχε μπει τσάρτερ δύο φορές. Μία στην Λιθουανία με την Νεπτούνας Κλαϊπέντα και μία με την Κλουζ. Προκειμένου να πάει πιο εύκολα η ομάδα, να ταξιδέψει πιο εύκολα, να μην ταλαιπωρηθεί. Έχει μια λογική. Ιδίως όταν θα έχεις και παιχνίδια για το πρωτάθλημα και θα έχεις δύσκολες αναμετρήσεις και συνεχόμενα ταξίδια κτλ. Ένα τσάρτερ σε βοηθάει. Σε βοηθάει. Α, μάλιστα, εδώ τώρα κάποιοι φίλοι κάνουν διάφορες διευκρινήσεις. Για κάποιους που έχουν φύγει. Ναι, όχι, παιδιά, στη Γερμανία είναι σίγουρο ότι θα έχει κόσμο τρελό από. Κόσμο του Άρη τρελό, δεν το συζητάμε. Εγώ, η πρώτη μου εικόνα σε παιχνίδι στη Γερμανία που πήγα εγώ, έτσι. Δεν είχα πάει παλιά με Άλμπα και τέτοια, δεν πήγαινα. Πρώτη φορά που πήγα ήταν στη Φραγκφούρτη με τους Skyliners στη Γερμανία. Και είχα πάθει σοκ από τον κόσμο. Μια χιλιάρα είχαμε, φίλους του Άρη. Είχαν κάνει τρομερή ατμόσφαιρα. Είχαμε χάσει βέβαια, αλλά είχαμε μια χιλιάρα κόσμο. Με Πρίφτη προπονητή τότε. Στον Άρη. Α, ακούει και ο φίλος μου ο Πέτρος. Δημήτρης Πρίφτης, προπονητής στον Άρη. Ήταν τότε που είχαν γίνει τα επεισόδια εκεί με κάποιους από την Άιντραχτ, με κάποιους άλλους περίεργους. Είχαν αφήσει φυσικά να φύγει ο κόσμος ο Πολής. Και όταν είχαν μείνει πολύ λίγοι φίλοι του Άρη, έκαναν την επίθεσή τους, έγιναν εκεί διάφορα πράγματα. Επενέβησαν οι άνθρωποι της ασφαλείας εκεί και ουσιαστικά προστάτευσαν τους Γερμανούς και επιτέθηκαν στους φίλους του Άρη. Τα θυμάμαι σαν τώρα. Αυτά είναι η πρώτη μου. Αλλά είχα εντυπωσιαστεί από την παρουσία του κόσμου. Δηλαδή ήταν εικόνα τρομερή από τους φίλους του Άρη στις κερκίδες. Και φυσικά το ίδιο έχει γίνει και στο Ούλμ και στο Αμβούργο τα δύο προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, έχουν μείνει στην ιστορία. Η παρουσία του κόσμου του Άρη έχει μείνει στην ιστορία. Το πρόγραμμα, παιδιά, θα βγει είτε μέχρι την Παρασκευή, το πολύ στο ξεκίνημα της άλλης εβδομάδας. Δεν υπάρχει. Το EuroCup είναι, όπως και η Ευρωλίγκα, βγάζουν γρήγορα το πρόγραμμά τους. Ένας φίλος λέει ο Τσάρλς ήταν Σάκελφορντ, ο Τζέιντεν είναι Σάκελφορντ, μάλιστα, αλλά δεν έχει σχέση με το μεγάλο Τσάρλς. Εντάξει, εδώ διάφοροι φίλοι λένε κάποια πράγματα όσον αφορά παίκτες που έχουν φύγει, που έχουν μείνει στις ομάδες. Για τον εκπρόσωπο της Ρίγα το είπαμε. Εντάξει, το λέει παιδιά ότι δεν θέλαμε να τύχουμε με τον Άρη, βάζοντάς το στην εξίσωση και σε σχέση με τον γκρουπ. Στο γκρουπ που ήταν ο Άρης ήταν και τρεις λιθουανικές ομάδες. Δηλαδή γειτονική χώρα της Λετωνίας που πολύ εύκολα μπορείς να ταξιδέψεις. Και γι' αυτό το λέει, αλλά φυσικά και για το ότι ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα. Μια ομάδα η οποία όταν την αντιμετωπίζεις δίνει έτσι έναν άλλο αέρα, μια άλλη άβρα. Σε κάθε περίπτωση. Δίνει μια άλλη άβρα. Μίλες Μπούργος λέει, μου έρχονται άλλα πράγματα στο μυαλό της μάρας. Τη έρχεται ο Χερμάν Μπούργος. Ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές στον Άρη όσον αφορά τα αποτελέσματα. Αν τα βάλεις τα αποτελέσματα κάτω και τα δεις και τα εξετάσεις, θα δεις ότι ο Χερμάν Μπούργος ήταν ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές που πέρασαν τον Άρη. Είδες τι ωραίος που είμαι. Και μάλιστα στα παιχνίδια που έδωσε συνολικά στο πρωτάθλημα έπαιξε 13 και 2 την χρονιά, 15 παιχνίδια. Από τα 15 τα 11 ήταν ντέρμπι. Όχι τα 11, συγγνώμη, τα 8, τα 9 ήταν ντέρμπι. Από τα 15 τα 9 ήταν ντέρμπι. Το 60%, 60%. Γιατί να μην είμαστε δίκαιοι. Γιατί να είμαστε ακριβώς 60% το 9 στο 15. Ναι. Γιατί, εγώ έτσι λέω, αν τα βάλεις κάτω, δες το ποσοστό νικών βαθμών που είχε σε αυτά τα παιχνίδια ο Χερμάν Μπούργος. Άσε τώρα, τα υπόλοιπα τώρα, το τι ήταν, τι δεν ήταν, ο Μπούργος έκανε το ένα, έκανε το άλλο και... Όχι, τα ζώδια, έχουμε πει πολλά. Έχουμε πει πολλά. Ωραίο είναι, παιδιά, με τις εκδρομές. Εγώ έτσι λέω. Θα κλαίνε σύντομα, λέει, όσοι λέγανε, έλα μωρέ, low budget εταιρεία ήταν, πληρώσει ένα νεφρό σε κάθε ταξίδι τώρα. Αλήθεια είναι, Χριστό. Αλήθεια είναι. Εδώ μου λέει ο φίλος μου, Ηλίας, Ρίγα, Μπούργος, Λεμάν και Ροστόκ θέλει τσάρτερ. Τα τρία σίγουρα, τα τρία τα είπα. Τώρα και το Λεμάν το ξέρεις καλύτερα, Ηλία μου. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις πάει στο Λεμάν, όπως και κάποιοι άλλοι φίλοι μας εκεί, ο Γιάννης, ο Γρηγόρης, οι ταξιδιάριδες της παρέας, οι πολλοί ταξιδιάριδες της παρέας έχουν πάει στο Λεμάν. Εγώ δεν έχω πάει στο Λεμάν, να σου πω την αλήθεια. Ο Γκάλης είχε πάει τότε που είχαμε παίξει και πάει ο Γκάλης. Αν θέλει και το Λεμάν, σας είπα, φέτος θα έχει τη δυνατότητα η ΚΑΕ, όπου κρίνει ότι χρειάζεται τσάρτερ, να βάζει τσάρτερ χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι δεδομένο. Μας ενημέρωσαν, μας το είπαν και ήδη, ότι θα έχουμε τσάρτερ περισσότερα, αρκετά περισσότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, μας ενημέρωσαν και εμάς, γιατί εμάς, παιδιά, ενημέρωσαν πρώτα, γιατί εμείς ταξιδεύουμε, εμείς είμαστε παντού. Το Yellow Radio τα προηγούμενα χρόνια 10 ταξίδια την πρώτη χρονιά. 9 τη δεύτερη, 9 την τρίτη. Πόσα είναι? 28. Το Yellow Radio έκανε 28 στα 28. Για πέστε μου κάποιον άλλον που το έκανε αυτό. 3 χρόνια, 28 ευρωπαϊκά ταξίδια στο μπάσκετ, 28 στα 28 το Yellow Radio. Κάποιοι άλλοι ψάχνανε δεξιά και αριστερά για να κάνουν 1 και 2 και 3 και 5. Πολλά λέω κιόλας. Για να τα λέμε όλα. Και δεν είναι εύκολο, παιδιά. Το κόστος, τα χρήματα που πρέπει να βρούμε, οι παρέες, γιατί δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις και μόνος σου. Είναι πιο μεγάλο το κόστος. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Όταν μοιράζεται το κόστος, είναι και πιο εύκολο να το κάνεις. Εμείς εκεί θα είμαστε πάλι πάντως. Δεν θα χάσουμε ούτε ένα. Όπως κάθε χρόνο. Εδώ πηγαίναμε, όχι πέρσι, πρόπερσι, που η ομάδα ήταν από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή πήγαινες και ήξερες ότι θα χάσεις κιόλας. Σε αυτό καμιά φορά σε αποθαρρύνει πολύ. Να ξεκινάς δηλαδή να πας ένα ταξίδι και να ξέρεις, παιδί μου, ότι πας κάπου και θα χάσεις σίγουρα. Το έζησα αυτό την πρόπερση. Που είχαμε πάει στην Τσεντεβίτα που είχαμε πάει. Δηλαδή, δεν, η ομάδα ήταν τόσο χάλια που λες δεν υπάρχει να κάνει τίποτα. Πήγαμε όμως. Έτσι. Για να είμαστε δίπλα στην ομάδα όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Σλοβακία να πάμε. Πού πάμε Σλοβακία, ρε? Δεν ξέρω. Ναι, φιλεράκι, να τις ανεβάσουμε και στο site τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της ομάδας της Ρίγα. Είναι ωραίες δηλώσεις. Θα ανέβουν και στο site μας, στο yellowradio.gr. Θα μπορέσετε να τις διαβάσετε, παιδιά, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Και ο Ιάσονας και ο Στράτος και ο Διονύσης, τα παιδιά που είναι στο site, έχουν πολλά θέματα και για τις αντιπάλους μας, τα οποία θα τα διαβάσετε και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες, και για τους 7 αντιπάλους και ιστορίες και αντιπάλους που έχουμε αντιμετωπίσει, ομάδες δηλαδή που έχουμε, όχι ομάδες, επέκτες που έχουμε παίξει ξανά μαζί τους, προπονητές και οτιδήποτε άλλο. Ό,τι υπάρχει θα το ανακαλύψουν και θα σας το παρουσιάσουν και στο site μας, στο yellowradio.gr. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε κάποια μηνύματα που σας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε. Θα πάμε στον ποδοσφαιρικό Άρη. Θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Η ομάδα έφτασε στην Πτολεμαϊδα. Ό,τι υπάρχει στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ στην επόμενη ώρα της εκπομπής και τα δικά σας μηνύματα μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω το post εκπομπής σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99 και στο chat. Ό,τι υπάρχει θα το διαβάσουμε και θα το σχολιάσουμε στην συνέχεια. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
14: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
13: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
14: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
13: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
14: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
13: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
14: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
13: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
15: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
19: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
20: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθόματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
21: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
22: Μεϊμάρις.
23: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής. Είπαμε Yellow News, τετράωρο αυτές τις ημέρες, λόγω της απουσίας του Μάρη, για να καλύψουμε το κενό. Χρήστος Γκάλης, μπασκετικό Yellow News μέχρι τις 4, 4 με 6. Μπασκετικό την πρώτη ώρα, ποδοσφαιρικό την δεύτερη. Είπαμε, έχει, όταν έχει παιδιά θέματα, όταν έχει επικαιρότητα, αφιερωνόμαστε σε αυτήν. Επιστρέφουμε, θα πάμε σιγά σιγά στον ποδοσφαιρικό Άρη. Δύο πραγματάκια μόνο να πω ακόμα για τον μπάσκετ και θα πάω στο ποδόσφαιρο. Λέει εδώ ο φίλος μας ρωτάει για τον Νουά, αν έχουμε κάποιο νέο για το Λαρετζάκι, ότι θα κάνει παπάδες και έρχεται, λέει, και μεγάλο όνομα. Λέει ο φίλος μας ο Βασίλης Αριανάρα Μελίκη Σούπερ 3. Γεια σου Βασίλη από τη Μελίκη. Αριανομάνα εκεί, Μελίκη. Ο φίλος μου Πιότρικη από την Μελίκη, στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια φυσικά. Θα βρεθούμε σίγουρα σε ταξιδάκια στο εξωτερικό, είναι το μόνο σίγουρο ότι θα βρεθούμε. Πού θα βρεθούμε, θα το δούμε, γιατί κάθε χρόνο πάντα ψαχνόμαστε πού θα βρεθούμε. Φέτος βρεθήκαμε στο Αμβούργο, μάλιστα και λίγο, ήταν και λίγο thriller μέχρι να έρθει τελευταία στιγμή, τον περιμέναμε στην στάση και το τρένο ήρθε, το τρένο μάλλον, το κατευθείαν πήραμε από εκεί το μετρό, τον ηλεκτρικό ότι ήταν και πήγαμε στο γήπεδο του Αμβούργου για το παιχνίδι, ήταν ωραίο, λίγο τον είδαμε, λίγο εκεί μέχρι να φτάσουμε στο γήπεδο και καμιά ωρίτσα μετά το γήπεδο, αλλά κάθε ώρα που τους βλέπουμε τους φίλους μας είναι νομίζω ότι καλύτερο. Δηλαδή εγώ τα σκέφτομαι αυτά τα ταξίδια και με αυτή την προοπτική. Ανθρώπους δηλαδή που τους συναντάμε κάθε χρόνο στο εξωτερικό, τους συναντάμε σε διάφορες πόλεις. Δηλαδή με τον Πιότρο, αν θυμηθώ τώρα σε πόσες πόλεις έχουμε συναντηθεί που δεν έχουμε πάει μαζί, γιατί έχουμε και ταξιδέψει κάποιες φορές και μαζί. Αλλά σε πόλεις που δεν έχουμε ταξιδέψει μαζί και συναντιόμαστε, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Έτσι με τους ανθρώπους, με τους φίλους είναι ό,τι καλύτερο να συναντιέσαι. Και το δεύτερο που θέλω να πω, τον μπασκετικό, πριν πάω στα ποδοσφαιρικά, βλέπω, μπήκα να δω τις αποδόσεις, τις στοιχηματικές, πώς έχουν μετά και την κλήρωση. Τώρα, σε μια εταιρεία που μπήκα στη Μαύρη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Novibet είναι και χορηγός του ραδιοφώνου μας, οπότε την αναφέρω. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τον Άρη διατηρεί ως πρώτο φαβορί για τη διοργάνωση, με 4, και μετά ακολουθούν οι υπόλοιποι, Μπαχτσές έχει 5, Χάπο Ιερουσαλήμ 5,5, ΠΑΟΚ 8 κτλ. Ενώ έχει βγάλει ήδη αποδόσεις και για τους ομίλους. Αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον. Εγώ μπήκα απλά για να δω πώς είναι οι αποδόσεις συνολικά. Βλέπω ότι έχει βγάλει αποδόσεις και για τους ομίλους, για νικητή ομίλου. Του πρώτου, του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου. Και έχει ένα ενδιαφέρον. Στο δικό μας όμιλο, τον πρώτο, εμάς δίνει φαβορή. Λογικό, αφού μας δίνει συνολικά φαβορή στη διοργάνωση. Με 2. Να τερματίσουμε στην πρώτη θέση του ομίλου. Ενώ ο Χάπελ Ιερουσαλήμ είναι πάρα πολύ κοντά, με 2,25. Και οι υπόλοιποι είναι αρκετά μακριά. 13 η Λεμάν, 21 η Μπούργος, 26 η Τσεντεβίτα, 31 η Ντερτόνα, 41 η Ροστόκ, 51 η Ρίγα Τζέλη. Φαβορεί λοιπόν παραμένουμε, ενώ και στους υπόλοιπους ομίλους, έτσι απλά μόνο τους δύο πρώτους. Στο δεύτερο όμιλο, Τουρκ Τέλεκομ 3, Μάξιμα Ρώμα 3,5. Στο 4 Βενέτσια, στο 5 Τενερίφη, είναι πολύ κοντά, γι' αυτό τους αναφέρω. Στον τρίτο όμιλο, την Νάπολη δίνει φαβορή με 2,25. 3 την Τόφας, 4,5 την Μπουρκ, αυτές είναι πιο κοντά. Και στον τέταρτο όμιλο, την Μπαχτσίσε Χίρ δίνει φαβορή με 2,25. 3,5 δίνει τον Μπάοκ δεύτερο. 4,5 τη Μονακό τρίτη. Αυτά έτσι. Ως ένα σχολιάκι. Μπήκα και τα είδα τώρα στο διάλειμμα όσον αφορά τα μακροχρόνια, τι λέει τα στοιχηματικά. Όσον αφορά πλέον και τους ομίλους, την πρώτη θέση στους ομίλους όπως την έχουν βάλει στη συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Αφήνουμε τα μπασκετικά, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Πριν από λίγη ώρα, η αποστολή του Άρη αφήχθηκε στην Πτολεμαϊδά. Είδαμε φωτογραφίες που έχει ανεβάσει η ΠΑΕ Άρης με τους παίκτες της ομάδας να φτάνουν στην Πτολεμαϊδά για αυτό το πενθήμερο ουσιαστικά των προπονήσεων. Μάλλον ξέρουμε ότι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα κάνουν προπόνηση και συνέχεια θα επιστρέψουν ουσιαστικά 6 μέρες προπονήσεις στην Πτολεμαϊδά. Μετά επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, κάποιες προπονήσεις και εδώ για να φύγει η ομάδα να πάει στην Ιταλία, στην Πρέσια, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της και τα φιλικά παιχνίδια. Περιμένουμε να μάθουμε και το δεύτερο αντίπαλο. Χθες μάθαμε τον αντίπαλο το μετά. Σας το έχω πει εδώ και καιρό ότι ο Άρης θα έδινε ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι εκτός Ελλάδας μετά την επιστροφή από την Πρέσια. Αυτό είναι με την Νάπολη. Το μάθαμε και επίσημα πλέον. Το μάθετε μάλλον και εσείς και επίσημα μέσα από την ενημέρωση της ίδιας της Νάπολη.
12 Αυγούστου ο Άρης αντιμετωπίσει την Νάπολη στην Ιταλία. Θα παίξει σε ένα προπονητικό που προπονεί την Νάπολη. Αν θυμάστε, όσοι είχατε δει πέρσι ένα φιλικό που είχε παίξει η Νάπολη με τον Ολυμπιακό, εκεί που είχε γίνει εκείνο το φιλικό, εκεί θα γίνει και το φιλικό του Άρη με την Νάπολη. Δεν θα γίνει στο Diego Maradona. Δεν θα γίνει στο γήπεδο δηλαδή της Νάπολη. Γιατί κάποιοι φίλοι με ρωτούσαν αν θα γίνει στο γήπεδο της Νάπολη, να κάνουμε εκδρομή, να πάμε κτλ. Δεν θα γίνει στο γήπεδο της Νάπολη. Θα γίνει σε ένα μέρος προπονητικό κέντρο που είναι περίπου 2 ώρες από την Νάπολη. Το λέω αυτά έτσι απλά για να το γνωρίζετε. Θα πάμε, θα παίξουμε αυτό το φιλικό και θα επιστρέψουμε. Ουσιαστικά αυτό θα είναι και η πρόβα Generale. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22, δηλαδή 10 μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Η πρόβα Generale θα είναι αυτό το παιχνίδι, πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι, με την Νάπολη στην Ιταλία για τον Άρη. Περιμένουμε να μάθουμε και το πρώτο που θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία, πέραν από αυτό με τη Μόντσα που το γνωρίζουμε ήδη. Θα παίξει και με τον Πανσεραϊκό 5 Αυγούστου και ίσως παίξει και ένα ακόμη. 4, ίσως και 5 θα είναι τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει η ομάδα του Άρη εν ώψη του ξεκινήματος της φετινής σεζόν. Πάμε λίγο. Ήταν χθες από τη συγκέντρωση. Πήραμε και την ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης όσον αφορά τους απόντες. Απουσίαζαν ο Τεχέρο και ο Ντουντού με βάση και τα δεδομένα που σας έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα. Και οι δύο είναι υπό αποχώρηση από τον Άρη. Διαφορετικές βέβαια περιπτώσεις. Ο Τεχέρο έχει μία πρόταση από τη Λεγκανιές από την Ισπανία και φαίνεται ότι θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Πλέον θεωρείται σχεδόν δεδομένο με αυτά που έχουμε διαβάσει, με αυτά που έχουμε δει, θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λεγκανιές. Θα αποχωρήσει από τον Άρη, θα λύσει το συμβόλαιό του και θα φύγει από τον Άρη ο Τεχέρο. Δεν καιγόταν ο Άρης να τον κρατήσει τον παίκτη. Δεν θα τον πείραζε και τόσο πολύ τον Άρη αν έμενε, σαν εναλλακτική λύση πίσω από το Φαντιγκά, το βασικό δεξιό μπακ, αλλά δεν καιγόταν να τον κρατήσει ο Άρης σε καμία των περιπτώσεων. Ο παίκτης λοιπόν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Λεγκανιές, λύνοντας το συμβόλαιό του με τον Άρη. Η περίπτωση του Ντου είναι διαφορετική. Ο Ντουντού, ο οποίος έχει συμβόλαιο ακόμα με την ομάδα, αλλά 3 χρόνια, θα δοθεί δανεικός σε μια ρωσική ομάδα με οψιόν αγοράς. Δηλαδή, οι Ρώσοι έχουν μια οψιόν αγοράς, αν ικανοποιηθούν από τον παίκτη, προκειμένου να τον αγοράσουν, προκειμένου να τον προσθέσουν στο δυναμικό τους πλέον με αγορά. Αυτά είναι τα δεδομένα με τον Ντουντού. Και οι δύο δεν ήταν στην πρώτη προπόνηση. Περιμένουν να ρωσικοποιηθούν τα ζητήματά τους. Ο ένας συνεχίζει την καριέρα του στην Ισπανία και ο άλλος να πάει δανεικός στη Ρωσία. Από εκεί πέρα, οι υπόλοιποι ήταν όλοι παρόντες. Δεν είχε κάποιες άλλες απουσίες αυτή η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Επέστρεψαν οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο με τον Άρη. Οι υπόλοιποι έχουν επιστρέψει. Θα ξεκινήσουν από σήμερα τις προπονήσεις τους επί της ουσίας. Χαλαρά λίγο στην αρχή, έτσι μέχρι να μπουν σε ένα ρυθμό. Ο Μιχάλης ο Γρηγορίου σίγουρα θα ήθελε να έχει περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του. Θα ήθελε να έχει ένα μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ της επόμενης σεζόν στη διάθεσή του και στην Πτολεμαϊδα τώρα. Ευελπιστεί ότι θα έχει περισσότερους όταν θα πάει η ομάδα στην Ιταλία. Γιατί εκεί έχει και τη σημασία του, γιατί θα γίνουν και τα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια. Θα είναι καλό να έχει περισσότερους παίκτες. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι ο Άρης έχει κλείσει μόνο τον Σανουσί Ντιαλό. Έχει υπογράψει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ματάρτιαμ και έχει ανανεώσει και τον Γιαννιώτα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν υπάρχει πλέον πιθανότητα, επειδή μέχρι και πριν ξεκινήσει η προετοιμασία υπήρχε μια φημολογία ότι ίσως κάτι γινόταν με τον Ρόουζ ή με τον Φρίντεκ. Δεν υπάρχει κάτι ούτε με τον Ρόουζ ούτε με τον Φρίντεκ. Και οι δύο ολοκλήρωσαν τα συμβόλαια τους με την ομάδα και θα συνεχίσουν αλλού την καριέρα τους. Άρα ο Άρης δεν μπήκε στη διαδικασία να τους ανανεώσει, παρότι υπήρχε κάποια στιγμή φημολογία ότι αυτό θα γινόταν για τους δύο συγκεκριμένους παίκτες. Οι ανάγκες της ομάδας τις ξέρουμε, τις έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Πού χρειάζεται παίκτες, θα τα πω πάλι μόλις επιστρέψω. Ένα λεπτάκι. Μόλις επιστρέψω, θα σας τα αναλύσω.

Εδώ με ρωτάει ένας φίλος αν θα γίνει συνέντευξη τύπου για να μάθουμε ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει συνέντευξη τύπου ή δεν θα γίνει συνέντευξη τύπου. Εγώ το θεωρώ λογικό ότι πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση όσον αφορά τα δεδομένα και πώς αυτά έχουν δημιουργηθεί για την ομάδα του Άρη με την έλευση του Αβραμ Γκραντ. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στο σκοτάδι μέχρι ένα σημείο. Γενικόλογη η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ όσον αφορά τον Γκραντ. Πάντα υποβόσκουν και άλλα πράγματα, υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, μήπως έρχεται για αυτό, μήπως έρχεται για εκείνο, μήπως έρχεται για το άλλο. Αλλά δεν υπάρχει, ξέρεις, λογική να μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε αν υπάρχει αυτό, αν υπάρχει εκείνο, αν υπάρχει το άλλο. Αν δεν πούν οι άνθρωποι του Άρη ότι κάτι υπάρχει, μένουμε απλά να αιωρούνται πράγματα, να σκέφτονται όλοι πράγματα, να λένε όλοι ότι κάτι μπορεί να υπάρχει, κάτι ίσως κτλ. Χωρίς όμως να είναι επί της ουσίας να υπάρχει κάποια πραγματική εξέλιξη. Το γεγονός είναι ότι ο Άρης συμφώνησε με τον Γκραντ, είπε ότι τον πήραμε για αυτό, μέχρι εκεί. Πάω λίγο λοιπόν σε αυτό που έλεγα για τους παίκτες, γιατί νομίζω αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τι κάνει ο Άρης με τους παίκτες, ο οποίος χρειάζεται, αυτούς που θέλει να προσθέσει στο δυναμικό του, αυτούς που θέλει να βάλει στο ρόστερ του, που τους έχει ανάγκη. Τις έχω πει εγώ τις θέσεις. Πλέον νομίζω φεύγει Τεχέρο, φεύγει Ντουντού. Κάπου εκεί σταματάμε. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι μέσα στο καλοκαίρι με κάποιον άλλον, είτε με τον Μωρόν, είτε με τον Ράτσιτς, είτε με οποιονδήποτε άλλον. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να προκύπτει κάτι με οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους παίκτες είναι στο ρόστερ της ομάδας. Άρα πάμε με αυτό το δεδομένο αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι το δεδομένο? Ότι φεύγουν Τεχέρο, Ντουντού και όλοι οι υπόλοιποι συνεχίζουν κανονικά στον Άρη που είναι στο ρόστερ της ομάδας. Υπάρχουν οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι ήταν χθες στην πρώτη προπόνηση. Τους ξέραμε βέβαια. Τόσο ο Αντωνιάδης, ο Σιταράς και ο Καραμανλής. Και οι τρεις ήταν στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και θα είναι φυσικά και στην Πτολεμαϊδα αλλά και στην Ιταλία, στην Πρέσια. Θα κάνουν προπονήσεις με την ομάδα και θα αποφασιστεί αν θα υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο ή όχι. Ενώ υπάρχει και μια δεύτερη ιδιαιτερότητα, ότι πλέον στην πρώτη ομάδα, στο δυναμικό της πρώτης ομάδας, όσον αφορά το τεχνικό επιτελείο, ανήκει και ο μέχρι πρότινος προπονητής K19, ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Έχει αυτό τη σημασία του. Προάγεται ουσιαστικά ως αναλυτής της πρώτης ομάδας ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, έχοντας και την άβρα, φέρνοντας μαζί του και την άβρα με αυτά τα τρία παιδιά, τα οποία έπαιξαν στην K19 μαζί φυσικά και με Χαρούπα, Παπασαραφιανό και Κάμψη. Έξι είναι συνολικά τα παιδιά, οι πιτσιρικάδες. Συν τον Τιάμ Ματάρ, 7, οι οποίοι είναι στο ρόστερ της ομάδας. Βέβαια, άλλο είναι στο ρόστερ της ομάδας και άλλο βρίσκουν την ευκαιρία για οτιδήποτε. Για να παίξουν, για να πάρουν ευκαιρίες, να πάρουν λεπτά συμμετοχής, να πάρουν παραστάσεις. Δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό. Δεν είναι εύκολο. Θέλει και τη σωστή διαχείριση από την πλευρά του Άρη. Τα έχουμε ξαναπεί, άλλες ομάδες πιο εύκολα τους βάζουν αυτούς τους παίκτες στο παιχνίδι, πιο εύκολα τους μπολιάζουν μέσα στις ομάδες τους. Γιατί έχουν και την ευκαιρία να το κάνουν αυτό χωρίς το άγχος μέσα εισαγωγικά του αποτελέσματος. Τα παίρνουν τα αποτελέσματα είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, τα παίρνουν τα αποτελέσματα. Εσύ καίγεσαι. Εσύ θες αποτέλεσμα σε κάθε παιχνίδι. Εσύ βρίσκεις αντιπάλους απέναντί σου οι οποίοι θα παίξουν απέναντί σου. Οι άλλοι βρίσκουν φιλικά παιχνίδια και μπορούν να βάλουν τον Τάδε, τον Δίνα, να μπει μέσα να βάλει δύο γκολ, να δώσει δύο ασίστ και ξαφνικά να γίνει ο νέος Μέση. Εσύ δεν την έχεις αυτή τη δυνατότητα εύκολα. Για να ξέρουμε τι λέμε σε κάθε περίπτωση. Λέω λοιπόν ότι εφόσον αυτό είναι το ρόστερ και δεν φύγει κάποιος άλλος, πέραν από τους Τεχέρο και Ντουντού, ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει 7 με 8 κινήσεις. Συν τον Μπασίρου και τον Σανουσί, Διαλό. Ο ένας έχει ήδη ανακοινωθεί για τον Μπασίρου. Υπάρχει μια καθυστέρηση, τώρα βάζω μια παρένθεση. Υπάρχει μια καθυστέρηση, την οποία δεν θεωρώ ανησυχητική οι άνθρωποι του Άρη. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Μπασίρου. Είναι τυπικό, και να σας πω κάτι, έχει λίγο σχέση και με το κομμάτι του διαβατηρίου του αγγλικού. Το ξεκαθαρίζει και συνέχεια υπογράφει το συμβόλαιο με τον Άρη. Τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση ο Άρης φέρεται σωστά. Όχι όπως έκανε στην περίπτωση του Γκαρέ, όπου τον έφερε τον παίκτη και μετά κατάλαβε, γιατί δεν του είπε ο ατζέντης του όταν μιλούσαν, δεν του είπε ότι έχει λήξει το συμβόλαιο του το ιταλικό. Και θυμάστε ότι το πρώτο διάστημα έπεσε σαν ξένος μέχρι να πάρει ξανά το κοινοτικό διαβατήριο. Το πήρε βέβαια, αλλά είχε ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα που έπεσε σαν ξένος. Για να μην την πατήσει ο Άρης και με τον Μπασίρου, περιμένει να το έχει σε ενέργεια, σε,
πώς το λένε, σωστά το αγγλικό διαβατήριο, για να μπορεί να παίξει σαν κοινοτικός και να μην θεωρείται ξένος. Σας το βάζω στο μυαλό, γι' αυτό υπάρχει αυτή η μικρή καθυστέρηση. Μας είπαν ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα υπογράψει, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα είναι κανονικά στην Ιταλία. Περιμένουμε να το δούμε φυσικά και στην πράξη. Έτσι. Από το λέω μέχρι το γίνεται, έχει μια απόσταση. Αυτό μας είπαν, αυτό περιμένουμε να γίνει και στην περίπτωση του Μπασίρου. Εκτός λοιπόν αυτών των δύο, ο Άρης θέλει 7 με 8 κινήσεις. Ο τερματοφύλακας. Ένα ερωτηματικό. Πάμε με Διούδη Μάικιτς και βάζουμε ένα τρίτο πιτσιρικά. Αυτό είναι η μία περίπτωση. Η κίνδυνή της. Διούδης είναι οκ. Okay, ξεπέρασε το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε και δεν ήταν διαθέσιμο στο τελείωμα της σεζόν. Είναι από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Είναι καλά, είναι οκ. Okay. Μάικιτς. Ένα τερματοφύλακας ο οποίος ουσιαστικά δεν πήρε πέρσι τις ευκαιρίες του. Παρότι φάνηκε στο ξεκίνημα μετά το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ο Θανασιάδης ότι ξεκινάει για βασικός ο Μάικιτς, έπαιξε 3 μάτς και δεν ξαναέπαιξε ποτέ. Τώρα, έχει λέει ένα ζήτημα στον νόμο. Έχουμε ακούσει αυτό το πράγμα ότι έχει ένα ζήτημα στον νόμο. Έχει το ένα, έχει το άλλο. Εδώ παιδιά, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος 3 χρόνια πριν έρθει στον Άρη, 3 σεζόν, είχε κάνει κάθε χρόνο σχεδόν 30 συμμετοχές. Άρα εκεί δεν είχε πρόβλημα και το απέκτησε όταν ήρθε στον Άρη. Γιατί μου λέει είναι μόνιμο λέει, το πρόβλημα. Το είχε λέει και πριν. Άρα θέλει διαχείριση. Ας τον διαχειριστούμε σωστά για να είναι διαθέσιμος. Αν κρίνουν ότι μπορούν να πάμε με Διούδη και Μάικιτς, πάλι πρέπει να έναν τρίτο, από τη δεύτερη ομάδα ο Καράι έχει φύγει. Ο Ρέγες, τα έχουμε πει τα δεδομένα πώς έχουν με το Ρέγες. Σας είπα πλέον, ακούω ότι δεν πάει. Είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι μπορεί να πάει στην Αθήνα, στην ΑΕΚ ο Μάριο Ρέγες. Δεν θα γίνει αυτό τελικά. Βέβαια, μήπως αντί για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα, βρεθεί πίσω στην Ισπανία ο Ρέγες. Ο μικρός Ρέγες. Βάλτε το και αυτό στο μυαλό σας. Μαζί με το μεγάλο. Μόνος του αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αλλά βάλτε το στο μυαλό σας. Πάντως, για να το ξαναπιάσω, ο Άρης θέλει έναν ακόμη θερματοφύλακα. Είτε νεαρό τρίτο πίσω από τους δύο, εφόσον πιστεύουν ότι οι δύο μπορούν να ανταποκριθούν, αλλιώς έναν κανονικό θερματοφύλακα και να πάρει τις αποφάσεις του για τον Μάικιτς. Πάλι, αν φύγει ο Μάικιτς και εκεί πάλι θες ένα νεαρό από την δεύτερη ομάδα να τον ανεβάσεις, να τον βάλεις μαζί με αυτόν που θα φέρεις και το Διούδη. Είναι ερωτηματικό λοιπόν ο θερματοφύλακας σε μία κίνηση. Δύο κεντρικούς αμυντικούς, 100%. Έχει τρεις με συμβόλαιο αυτή τη στιγμή, σύν τον Έρωτο Σιτάρα που δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο, Φαμπιάνο, Κάμτσι και Ματάρ. Θέλει δύο ακόμη. Είτε ο ένας εξ αυτών είναι ο Μάγκνουσον, με όλα τα δεδομένα που αναφέραμε και τις προηγούμενες ημέρες. Ο Άρης, όπως έχουμε πει, έχει κάνει πρόταση στον Ισλανδό και περιμένει την απάντηση στην πρότασή του. Επειδή διάβασα, λέει, ούτε ο Μάγκνουσον λέει, δέχεται την πρόταση του Άρη. Παιδιά, λίγο υπομονή. Έτσι. Ο Άρης έχει κάνει την πρόταση και περιμένει την απάντηση του Ισλανδού. Αν είναι να συμφωνήσει, πάντως πρέπει να έρθει και αυτός άμεσα για να μπει στις προπονήσεις. Καλό είναι να είναι στο βασικό στάδιο, να δουλέψει μαζί με τον Φαμπιάνο, αναμένοντας και την έλευση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού. Όπως έχω πει, ο Άρης, τουλάχιστον οι δύο περιπτώσεις που κοιτούσε πριν, ήταν νεαρών παικτών με άλλα χαρακτηριστικά από τους Μάγκνουσον και Φαμπιάνο. Φαμπιάνο και Μάγκνουσον, το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η εμπειρία, το παιχνίδι από πίσω, το καλό πόδι, καλή μακρινή παλιά. Μάγκνουσον, όσο το θυμάσαι και στον Παναθηναϊκό, θυμάσαι ότι είχε δίπλα του τους κατσαπλιάδες και ήταν ο μόνος ο οποίος μπορούσε να περάσει μια μακρινή καλή παλιά. Μόνο ο Μάγκνουσον μπορούσε να το κάνει, έχει πολύ καλό πόδι. Είναι λίγο playmaker πίσω ζώνης. Και οι δύο. Άρα θες ο τρίτος που θα έρθει να είναι με άλλα χαρακτηριστικά. Γρήγορος, ταχύς και να παίζει όπως είπαμε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον. Η μία περίπτωση για μένα καλή και κακώς δεν την έχει προχωρήσει ακόμα ο Άρης περισσότερο για να τον κλείσει. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και δεξιά, μπορεί να παίξει και αριστερά. Έχει τη δυνατότητα να παίξει και δεξιά και αριστερά. Δηλαδή και με τον Φαμπιάνο παίζοντας αριστερά και με τον Μάγκνουσον παίζοντας δεξιά. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ας πούμε τον Φαμπιάνο κάποιες φορές τον πήραμε, τον βάλαμε αριστερά. Τον χάνεις τον Φαμπιάνο όταν τον βάζεις αριστερά. Ό,τι καλό έχει να σου δώσει ο Φαμπιάνο, δεξιά μπορεί να σου δώσει. Όταν τον βάζεις αριστερά, τον γκες. Έχω πει ξανά την ιστορία που θυμάμαι τότε με Γιώργο Δελιζήση την πρώτη χρονιά στον Άρη, τότε με Πάκο Ερέρα. Πάμε να παίξουμε το παιχνίδι στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη. Και ξαφνικά βλέπουμε τον Δελιζήση να παίζει δεξί στόπερ. Θυμάμαι ήμουν εκεί με δύο συναδέλφους και κοιτιόμαστε μεταξύ μας. Λέμε τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί τον έβαλε δεξιά τον το Δελιζήση. Όλοι ξέραμε ότι ο Δελιζήση δεν μπορούσε να παίξει αριστερά λόγω και του ζητήματος το οποίο είχε στο μάτι του. Ο άνθρωπος δεν έβλεπε από το ένα μάτι. Άρα βάζοντάς τον δεξιά, ουσιαστικά
δεν έβλεπε καθόλου από την πλευρά που ερχόταν ο αντίπαλος από το πλάι. Του δημιουργούσε πρόβλημα πολύ μεγάλο. 20 λεπτά έπαιξε εκεί και άρον τον άλλον τον άλλαξε, τον έβαλε από την άλλη πλευρά. Αλλά σκητιόμασταν. Και βέβαια και το ερωτηματικό είναι εδώ. Τώρα να πω και ακούσουμε και ο παίκτης. Σου λέει ο προπονητής, παίξε εκεί. Δεν του απαντάς, δεν του λες, εσύ, φίλε, δεν μπορώ να παίξω εκεί. Okay, ο παίκτης είναι ό,τι του πει ο προπονητής, εγώ ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής θα το κάνω. Ναι, ρε φίλε, αν σου ζητήσει όμως να κάνεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις. Όχι δεν θέλεις ή θεωρείς ότι είναι καλύτερο να κάνεις κάτι άλλο. Δεν μπορείς να το κάνεις. Θα πεις, φίλε, coach, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Θα καταστραφούμε. Δεν πάθαμε τίποτα τότε. Χάσαμε σε εκείνο το μάτσο, αλλά μετά το φάγαμε το γκολ. Δεν έφταιγε η παρουσία του Δελιζήση δεξιά, αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Πολύ χαρακτηριστικό.

Τε και στην Νόβα. Ο Άρης θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά να μεταδίδουν τα εντός έδρας παιχνίδια του από την Νόβα. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Από τη μεθεπόμενη χρονιά θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Γιατί βλέπουμε ότι το τηλεοπτικό πεδίο μεταλλάσσεται με την είσοδο και άλλου παίκτη του Αλαφούζου. Υπάρχουν διαφοροποίησεις. Θα δούμε αν θα προκύψει κάποια διαφοροποίηση η οποία θα αφορά και εμάς. Έλεγα λοιπόν για τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, αν ο ένας είναι ο Μάγκρουνσον και έναν ακόμη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πλέον με την αποχώρηση του Τεχέρο, ο Άρης θέλει σίγουρα δεξιμπακ. Δεξιμπακ, εντάξει, λέμε για δεύτερη λύση. Ένα δεξιό μπακ, ο οποίος θα μπορεί να παίξει. Αυτό που λέω, παιδιά, με τον Δελιζής είναι το 18. Το 18-19. Χάσαμε 1-0. Αυτό που λέτε το 1-1 ήταν την επόμενη χρονιά. Που σοφάρισε με μια γκολάρα ο Ρόουζ. Εγώ λέω τη χρονιά με Πάκο Ερέρα, το 18-19. Ήτανε έκτη αγωνιστική. Το θυμάμαι καλά, νομίζω. Έκτη αγωνιστική. Θυμάμαι και όλα τα παιχνίδια με τη σειρά που είχαμε δώσει και τα αποτελέσματα. 0-3 στη Λαμία, 2-0 με τη Λάρισα, 2-0 με τον Λεβαδιακό, 3-3 στην αρχή, 1-0 χάσαμε στα Γιάννα με αυτόν τον γκολ του Δελιζής, χτύπησε μπάλα στο πόδι του και πήγε στα δίχτυα. Νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης, δεν θυμάμαι το σκορ, την πέμπτη αγωνιστική. Και την έκτη αγωνιστική στη Νέα Σμύρνη, 1-0 είχαμε χάσει. Αυτό το μάτς λέω. Εσύ λες την επόμενη χρονιά που θα με 1-1 με την κολάρα του Ρόζ στην περιοχή. Έχει πιάσει μια σουτάρα ο Ρόζ και είχε σκοράρει για το 1-1. Αυτό λες εσύ. Εγώ λέω το άλλο. Αφού λέω Πάκο Ερέρα. Άρα είναι τη σεζόν 18-19. Λοιπόν, πριν από λίγο ανέβασε η ΚΑΕ Άρης τη συμφωνία της για τη νέα φανέλα. Σε λίγο και στο site του Yellow Radio θα τη δείτε την είδηση. Επίσημη συμφωνία του Άρη με την Ίντερσπορ και την Nike. Διαβάζω τη σχετική ανακοίνωση. Πριν συνεχίσω. Σήμερα η Ίντερσπορτ και ο Άρης ανοίγουν μαζί ένα νέο κεφάλαιο. Η Ίντερσπορτ αναλαμβάνει ως επίσημο συνεργάτης αθλητικού υλικού της ομάδας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στεκόμαστε δίπλα σε έναν σύλλογο με σπουδαία ιστορία, ξεχωριστή ταυτότητα και έναν κόσμο που ζει κάθε στιγμή με πάθος. Μαζί με την Nike μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο και προσφέρουμε στους αθλητές μας όλα όσα χρειάζονται. Ο ποδοσφαιρικός, έτσι, όχι ο μπασκετικός. Ο ποδοσφαιρικός. Όλα όσα χρειάζονται για να αποδίδουν σε ψηλότερο επίπεδο και στους φιλάθλους μας μια εμπειρία αντάξια της αγάπης τους για την ομάδα. Για εμάς αυτή η συνεργασία δεν αφορά μόνο μια φανέλα, αφορά τις ιστορίες που θα γραφτούν φορώντας την. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη νέας εμφάνισης έχει ήδη ξεκινήσει. Πολύ σύντομα θα αποκαλύψουμε τις νέες φανέλες που θα φορέσει ο Άρης στη νέα αγωνιστική περίοδο. Μείνετε συντονισμένοι. Ίντερσπορ λοιπόν και Άρης FC, official, υπάρχει και στο Instagram. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης επισημοποιεί τη συμφωνία με την Ίντερσπορ και την Nike. Κατ' επέκταση, Nike θα είναι οι φανέλες που θα φοράει ο Άρης τη νέα σεζόν. Είναι κάτι που το γνωρίζαμε και το προηγούμενο διάστημα, απλά επιβεβαιώθηκε τώρα με αυτήν την ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Τώρα, επιστρέφω. Είπαμε λοιπόν δεξιά ένα μπέκτη ακόμα ως δεύτερη λύση, δεν θες βασικό εκεί, ως δεύτερη λύση. Αριστερά θες σίγουρα έναν, εφόσον δεν υπάρχει πλέον πιθανότητα να μείνει ο Φρίντεκ. Φαίνεται ότι θα αποτελέσει παρελθόν, έχει λήξει το συμβόλαιό του και αλλιώς του Μάρτιν Φρίντεκ. Ο Άρης θέλει σίγουρα έναν για βασικό αριστερό μπακ. Βλέπετε δηλαδή ότι κυρίως στην άμυνα εκεί είναι το ζήτημα. Η ομάδα θέλει σίγουρα δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς, ένα βασικό αριστερό μπακ, ένα αναπληρωματικό αριστερό μπακ και τερματοφύλακα, είπαμε, είτε κάποιον τρίτο πίσω από τους δύο, είτε κάποιον βασικό και να δει τι θα κάνει με τα υπόλοιπα. Εκεί η άμυνα είναι. Εκεί έχει τα περισσότερα ζητήματα η ομάδα. Εκεί θέλει τις περισσότερες κινήσεις. Αριστερά λοιπόν θέλει σίγουρα ένα βασικό. Εγώ έχω πει την άποψή μου ότι δεν με χαλάει εφόσον και οι δεξί μπακ μπορούν να παίξουν αριστερά, όπως ο Φαντιγκά σίγουρα μπορεί να παίξει, το ξέρουμε. Να είναι ο δεύτερος ο νεαρός Αντωνιάδης, να υπογράψει δηλαδή επαγγελματικό συμβόλαιο και να είναι αυτός ο δεύτερος αριστερός μπακ της ομάδας. Βάλτε το και αυτό στο μυαλό σας. Και πάμε τώρα στα χαφ. Νομίζω ότι η ομάδα είναι πολύ γεμάτη, αν δεν φύγει κάποιος. Ή ακόμα και να φύγει ο Γαλανόπουλος, δεν αλλάζουν κατά πολύ τα δεδομένα. Όταν η ομάδα έχει τον Ράτσιτς, έχει τον Χόγκλα,

Έχει τον Γένσεν. Έχει τον. Τον Μπασίρου που θα έρθει. Έχει τον. Τους νεαρούς. Τον Νίνγκ. Τον Βοριαζίδη. Τον Παστραφιανό. Έχει πολλές επιλογές στα χαφ. Συν το Γαλανόπουλο. Αν τελικά μείνει, γιατί ήταν κανονικά χθες στην πρώτη προπόνηση. Ξεκινάει η προετοιμασία με την ομάδα του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος. Δεν έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα. Θα δούμε. Αν προκύψει κάτι, αν προκύψει αποχώρησή του, θα το συζητήσουμε. Αλλά νομίζω ότι τα χαφ είναι οι πιο γεμάτες θέσεις της ομάδας είναι στα χαφ. Στο 10 υπάρχουν ο νεαρός ο Νίνγκ. Υπάρχει και ο που μπορεί να παίξει εκεί. Υπάρχει και ο Χαρούπας που μπορεί να παίξει εκεί. Θέλουμε όμως να παίξει στο 10. Λέω εγώ. Και από εκεί πέρα στα εξτρέμ, με την αποχώρηση του Ντουντού, για μένα ο Άρης θέλει δύο εξτρέμ. Θέλει δεξιά έναν μαζί με τον Καρέ, αριστερά θέλει ένα βασικό και δεξιά έναν μαζί με τον Καρέ. Συν από πίσω να και τον Γιαννιώτα, για τον Γιαννιώτα και τον Δόνι και τον Διαλό, τον Σανουσί Διαλό και τον Μπουσαΐντ, ο οποίος είναι ακόμη παίκτης ομάδας. Αυτή από πίσω. Αλλά θέλει έναν βασικό και έναν ημιβασικό. Στην επίθεση, αν μείνουν οι τέσσερις, είμαστε πολύ γεμάτοι. Αν δηλαδή αυτοί οι τέσσερις που ήταν χθες στην προπόνηση και οι τέσσερις, και ο Μωρόν και ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ και ο Αλφαρέλα, καταλαβαίνετε ότι αν αυτοί οι τέσσερις μείνουν στην ομάδα, είσαι υπερπλήρης στην επίθεση. Και πρέπει να δεις πού θα τους χρησιμοποιήσεις, να τους βάλεις και σε άλλες θέσεις. Δηλαδή ο Αλφαρέλα μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό. Ο Κουαμέ έχει παίξει κάποιες φορές αριστερά. Γενικά δεν μπορείς να έχεις και. Είναι και τα συμβόλαια, παιδιά. Παίζουν και τα συμβόλαια ρόλο. Βγάζω τον Αλφαρέλα, δεν είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο του σε σχέση με τους άλλους. Αλλά οι τρεις. Το συμβόλαιο του Μωρόν πλησιάζει το 1 εκατομμύριο για την επόμενη χρονιά. Ο Κουαμέ παίρνει γύρω στα 800 και ο Καντεβέρε γύρω στα 450. Άρα δηλαδή έχεις τρεις παίκτες για μία θέση, επί της ουσίας, με τα συμβόλαιά τους να είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι και σε αντιστοιχεία και με τις υπόλοιπες θέσεις. Είναι σε αντιστοιχία και με τις υπόλοιπες θέσεις. Άρα για να το μαζέψω, ο Άρης θεωρώ ότι θέλει αυτές 7 με 8 μεταγραφές. Δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Αυτό βλέπω από την ομάδα. Επειδή έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, θα τα σχολιάσω και στη συνέχεια, δηλαδή για παίκτες που πιθανόν ενδιαφέρουν την ομάδα, θα τα πω στη συνέχεια. Εδώ ένας φίλος λέει: μόνο εγώ βλέπω λάθος στην επιλογή του Μάγνουσον, και ο έτερος φίλος μετά, ο Αναστάσιος, αυτό ο Παναγιώτης, λέει: καλή επιλογή ο Μάγνουσον με εμπειρία. Εντάξει. Διφορούμενες οι απόψεις. Ο ένας φίλος λέει ότι τη βλέπω λάθος στην επιλογή, ο άλλος φίλος λέει: φαίνεται καλή επιλογή. Κοιτάξτε, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του παίκτη έλειπαν. Αριστεροπόδαρος, δηλαδή κεντρικός αμυντικός, που είναι η θέση του τα αριστερά, που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα και ο Μπράμπετς, που σε πολλών το μυαλό ήταν αριστερό στόπερ, δεξί στόπερ ήταν κανονικά. Έπαιζε αριστερό γιατί έπαιζε μαζί με τον Φαμπιάνο σταθερά, που ο Φαμπιάνο έπαιζε δεξιά γιατί εκεί ήθελε, έπαιρνε στα θετικά του χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό είχαμε συνηθίσει να παίζει συνέχεια αριστερά ο Μπράμπετς και νομίζαμε ότι είναι αριστερό στόπερ. Δεξί στόπερ ήταν και ο Μπράμπετς. Νομίζω ο Άρης αριστερό στόπερ έχει στο ρόστερ του να υπάρχει από το Δελιζήσι. Είχαμε ξανά αριστερό στόπερ. Αριστερό να είναι η θέση του, έτσι. Όχι να παίζει αριστερά. Αριστερά παίζει και ο Ρόουζ. Μπορεί να παίξει ο Βέλεθ όταν ήταν. Έπαιζε και ο Μπράμπετς, αλλά δεν ήταν αριστερά στόπερ όλοι αυτοί. Νομίζω από τον Δελιζήσι έχουμε να υπάρχει στο ρόστερ μας κανονικό αριστερό μπακ, αριστερό στόπερ, που να είναι η θέση του δηλαδή αριστερά. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλον. Ο Μάγνουσον είναι τέτοιος, δηλαδή σου δίνει αυτό το στοιχείο. Τώρα κατά τα λοιπά, εντάξει, τα έχουμε πει. Λοιπόν, εδώ. Ο Μαυράη, λέει ο Γιώργος. Ναι, ο Μαυράη, εντάξει, ήταν πιο πιθανό από το Δελιζής, εσύ. Ήταν και μαζί δηλαδή, αλλά ο Δελιζής έπαιξε και συνέχεια. Αυτό λέω, τελευταία φορά είχαμε το Δελιζής, ο Μαυράη ήταν πιο μπροστά. Αυτός έμεινε και πολύ λίγο. Τα στοιχεία που είχε, τα χαρακτηριστικά του, δεν τα είδαμε ποτέ. Δεν τα είδαμε ποτέ. Δεν τα είδαμε ποτέ. Δηλαδή ήρθε με μεγάλη εμπειρία στο εξωτερικό, στη Γερμανία, με παραστάσεις. Θυμάμαι, υπήρχε μεγάλη ικανοποίηση όταν είχε έρθει. Ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση τότε που ο Καρυπίδης τον είχε φέρει, ήταν την πρώτη χρονιά στην Αλφα Εθνική.
με τον Καρυπίδη να λέει έτσι εσείς έτσι εγώ, βλέποντας την ανταπόκριση από τον κόσμο, φέρνοντας και το Μαύρη να γεμίσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ, δεν βοήθησε σχεδόν καθόλου. Καθόλου. Λέει ο Αναστάσης Χίλια αυτό που λες Δημήτρη. Λέγω ότι έπαλε λόγω ηλικίας και το πλάνο ήταν το να πάμε για κάτι στο 28-30. Αλλά έστω να μην είχαμε καταλάβει σωστά. Αναστάση μου, εντάξει. Ηλικία 33 είναι ο Μάγνουσον, κλεισμένα. Απλά εγώ λέω αυτό ότι έχει τα χαρακτηριστικά που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλαμε ένα παίκτη, ένα αριστεροπόδαρο στόπερ. Το ζητούσαμε. Πέρσι είχαμε τέσσερις. Πρόπερσι είχαμε τέσσερις δεξιοπόδαρους. Και το λέγαμε κιόλας. Βρε να βρούμε ένα αριστεροπόδαρο, ένα αριστερό στόπερ, ξανά δεξιοπόδαρο. Βρε ένα αριστερό στόπερ, ξανά δεξιοπόδαρο. Από αυτή την άποψη το λέω. Και σου είπα, ο άλλος που θα πάρουμε, εκείνος πρέπει να είναι πολύ καλός. Γρήγορος, ταχύς, να έχει αυτό το στοιχείο στο παιχνίδι του πάρα πολύ. Δεν θέλουμε τόσο μπάλα από τον δεύτερο, από τον άλλο στόπερ που θα πάρουμε. Έχουμε να πάρουμε παιχνίδι και από τον Φαμπιάνο και από τον Μάγνουσον, αν με το καλό κλείσει. Ο άλλος που θα πάρουμε πρέπει να είναι πιο ταχύς, να καλύπτει εκεί και τρύπες. Αυτό έτσι το βλέπω εγώ. Και να μπορεί να ταιριάζει και με τον έναν και με τον άλλον. Να μπορεί να παίξει δίπλα τους. Κι όμως ο Αλέξανδρος έχει δίκιο. Ούτε ο Δελιζής ήταν αριστερός, λέει. Δεξιοπόδαρος ήταν, λέει. Απλά έπαιζε αριστερά λόγω του ζητήματος του. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αλέξανδρε, εγώ μπερδεύτηκα. Απλά έπαιζε συνέχεια αριστερά, γι' αυτό το λέω. Δεξιοπόδαρος ήταν και ο Δελιζής, δίκιο έχεις. Απλά έπεσε αριστερά λόγω του προβλήματος με την όρασή του. Δεν μπορούσε να παίξει από την άλλη πλευρά. Τελευταίος ήταν ο Ντάτκοβιτς. Πού το θυμήθηκες, ο Ντάτκοβιτς. Όντως αριστερός ήταν αυτός. Ο Τόνι Ντάτκοβιτς. Αυτός ήρθε με Ένικ Χαριστέα. Δεν έπαιξε ποτέ. 6 μήνες νομίζω και μετά πήγε, ή 1 χρόνο έμεινε. Ελάχιστες συμμετοχές και μετά πήγε στην Αμερική, αν θυμάμαι καλά, και έκανε καριέρα. Έπαιξε παιχνίδια. Δεν χάθηκε, δεν εξαφανίστηκε. Αν θυμάμαι καλά, ο Τόνι Ντάτκοβιτς. Μπράβο, Αλέξανδρε. Έχεις καλή μνήμη. Λοιπόν, πριν πάω στα υπόλοιπα μηνύματα να τα διαβάσω και να τα σχολιάσω, να θυμίσω το διαγωνισμό μας. Δίνουμε σήμερα και όλη τη βδομάδα αυτή ένα οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη για έναν γονέα και 2 παιδιά. Μόνο το ονοματεπώνυμό σας γράφετε και το στέλνετε στο Viber του σταθμού, το 6936-5120-99, και διεκδικείτε αυτό το εισιτήριο διαρκείας για έναν γονέα και 2 παιδιά προσφορά ενός φίλου της ομάδας από το εξωτερικό, του στράτου. Την κλήρωση θα την κάνουμε την Παρασκευή, στην ολοκλήρωση εκπομπής μου, 4 η ώρα. 2 με 4 θα κάνουμε την Παρασκευή. Άρα 4 η ώρα θα κάνουμε την κλήρωση για τον νικητή που θα κερδίσει αυτό το οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας για έναν γονέα και 2 παιδιά. Τα παιδιά, τα είπαμε και άλλες φορές, παιδιά. Ηλικιακά από 1/1/2011 και εντεύθεν να είναι γεννημένα. Να δικαιούνται δηλαδή παιδικό εισιτήριο διαρκείας, γι' αυτό το λέω το 2011. Πάμε τώρα στα μηνύματα στο Viber, να ρίξουμε μια ματιά. Ο φίλος ο Βασίλης, σε βάζω στην κλήρωση Βασίλη μου, κανονικά. Και τους υπόλοιπους που έχετε στείλει. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά, Πέτρο μου. Ο φίλος ο Ντένις, ο Δημοσθένης. Σε βάλω στην κλήρωση, σε βάλω. Να ερχόμαστε, λέμε, το Γιάννη 15 ετών και την Αγγελική 5. Από το Κιτρινόβρο, Ξηροπόταμο Δράμας. Γεια σου, Δημοσθένη. Από το Ξηροπόταμο Δράμας. Ο Νίκος, για το ποδόσφαιρο, τι ακριβώς να πούμε, λέει, ένα είναι το ζητούμενο. Εντάξει. Το ζητούμενο υπάρχει, αλλά υπάρχουν και τα υπόλοιπα, Νίκο μου, και αυτά θα λέμε. Ο Γιώργος, μόνη που ξεχωρίζει, λέει, Χάποελ, βέβαια, λέει, έχει καλές ομάδες. Αλήθεια είναι ότι από τις ομάδες που είναι στον όμιλο μας και φαίνεται αυτό και από τις αποδόσεις που δίνονται μαζί με τον Άρη, Χάποελ, αυτές οι δύο ομάδες ξεχωρίζουν, Άρης και Χάποελ Ιερουσαλήμ. Από εκεί πέρα όμως, θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά, παιδιά, είναι 8 Ιουλίου. Έχουμε μπροστά μας σχεδόν 3 μήνες για να ξεκινήσει η σεζόν. Πολλά αλλάζουν σε 3 μήνες. Απλά τα δεδομένα που υπάρχουν και τα οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα δείχνουν ότι ο Άρης και η Χάπολ είναι τα φαβορί στον όμιλο και θεωρητικά είναι και τα φαβορί και στη διοργάνωση, όχι μόνο στον όμιλο.
μαζί με τέσσερις ακόμη ομάδες, είναι τα φαβορί και στη διοργάνωση. Ξεκίνησε η προετοιμασία, λέει, για το 5-8, μόνο η νέα τα ταλέντα, σου έρθει κάποιος ως Ιταλία που θα ξαναπάμε για την Νάπολη. Ο Ζαχαρίας, οι διασταυρώσεις είναι δύσκολες. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνονται οι διασταυρώσεις μετά από ποιον όμιλο σε ποιον όμιλο. Δηλαδή, ο πρώτος του δικού μας ομίλου παίζει με τον τέταρτο ποιου ομίλου. Γιατί έτσι δεν γίνεται. Παίζει ο πρώτος ενός ομίλου με τον τέταρτο ενός άλλου. Κάπως έτσι πρέπει να γίνουν οι διασταυρώσεις. Εκεί έχω ένα ερωτηματικό. Με ποιον όμιλο με διασταυρωνόμαστε εμείς. Νωρίς είναι ακόμα, αλλά ξέρεις, σιγά σιγά έτσι να τα βάζουμε στο μυαλό μας. Ο Ιωάννης, έγινε κλήρωση του EuroCup. Νομίζω ότι θα προκριθούμε, λέει. Θα έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια. Τη Λεμάν την είχαμε αντιμετωπίσει το 85, νομίζω. Ήταν από τις πρώτες δυνάμεις τότε στη Γαλλία. Και ξανά, όχι μόνο τότε. Αν την αντιμετωπίσαμε τότε, και άλλη χρονιά σίγουρα. Είδαμε έκπληξη, λέει, ότι σε άλλο όμιλο, λέει, είναι και ο ΠΑΟΚ. Μα καλά, λέει, αυτοί δεν θα παίζανε φέτος στην Ευρωλίγκα. Η τεράστια ομάδα με τον Κρίσο Πρό δεν αποκλείεται. Λέει, τώρα να μας αρχίσουν νέο παραμύθι ότι φέτος θα παίξουν στο NBA στη θέση των New York Knicks, λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Ιωάννη μου, εντάξει. Περιμένανε. Το είχαν πιστέψει κάποια στιγμή από τον τόσο παπά που τους πούλησαν. Το είχαν πιστέψει ότι η Ευρωλίγκα έκλεγαν κάθε μέρα εκεί ο Τσούς Μπουένο με τον Μποντίροκα και έλεγαν: σας παρακαλούμε, φέρτε τον ΠΑΟΚ να παίξει στη διοργάνωση. Δεν ξεκινάει η διοργάνωση αν δεν έχουμε τον ΠΑΟΚ στο δυναμικό μας. Κλέγανε κάθε μέρα. Τελικά εντάξει, το άντεξαν. Τους πήραν άλλα στο EuroCup. Εντάξει, θα το αντέξουν. Ο Γρηγόρης, η μουντιαλική ερώτηση λέει, που σου έταξα χθες. Ποιες χώρες έφτασαν στο τελικό του δικού τους μουντιάλ, αλλά δεν πήραν το κύπελο. Ωραίο το ερώτημά σου, Γρηγόρη. Ξεκινώντας έτσι από παλιά, το 38 στη Γαλλία, που το πήρε η Ιταλία. Το 50 στη Βραζιλία, που το πήρε η Ουρουγουάη. Που πήγαν τελικό, δηλαδή, λέω. Αυτά θυμάμαι. Το 70 δεν πήγε κάποιος, δηλαδή, το 66 το πήρε η Αγγλία, που ήταν στην Αγγλία. Το 74 το πήρε η Γερμανία στη Γερμανία, νομίζω. Η Γαλλία δεν πήγε τελικό το 38, σωστός. Το πήρε στη Γερμανία, νομίζω, έγινε και το πήρε η Γερμανία. Το 78 στην Αργεντινή έγινε και το πήρε η Αργεντινή. Ναι, τώρα θες να θυμηθώ τους τελικούς. Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι τις χώρες και ποιοι το πήραν, δεν θυμάμαι τους τελικούς. Κάποιους τελικούς θυμάμαι, δεν τους θυμάμαι όλους. Οπότε, καλή είναι η μουντιαλική σου ερώτηση, αλλά δεν πιάνει το δικό μου φάσμα γνώσεων. Θυμάμαι ποιος, πώς το λένε, πού διοργανώθηκε και ποιος το πήρε. Αυτά τα θυμάμαι στο 99%, εντάξει, μπορεί να κάνω κάποιο λάθος. Έτσι έχουν περάσει και τα χρόνια, έχουμε και μια ηλικία α, β, γ, δ, ε. Η Σουηδία πήγε τελικό το 58, μάλιστα. Τη Βραζιλία τη θυμάμαι σίγουρα, γιατί ήταν εκεί που αυτοκτονούσαν όλοι, που πέφτανε, λέει, στο Μαρακανά, που πηδούσαν από τα μπαλκόνια, από τα παράθυρα, που το είχε χάσει η Βραζιλία το 50 και το είχε πάρει η Ουρουγουάη. Αλλά και το 58 είχε πάει η Σουηδία στο τελικό με τη Βραζιλία, μάλιστα. Άρα, ό,τι τους έκανε η Ουρουγουάη το 50, το έκαναν αυτοί, οι Βραζιλιάνοι δηλαδή, στη Σουηδία. Ο Αλέξανδρος, νομίζω πως είναι αρκετά καλή η κλήρωση, λέει, για το EuroCup. Θέλει προσοχή, έχει και κάποιες δύσκολες ομάδες. Με τη Λεμάν, είχαμε παίξει το 85-86, είχαμε δύο νίκες. Θυμάμαι τότε, λέει, τηλεόραση ακόμα δεν είχε παιχνίδια μας, ιδίως εκτός έδρας, και έπαιρνα τηλέφωνο στον ελληνικό φορά ή στα σπορ του Βορρά για να μάθω το αποτέλεσμα. Αυτό που λες, το έζησα, εντάξει, τα τελευταία του. Από το 95 που ξεκίνησα να πηγαίνω κανονικά στην εφημερίδα, γιατί και πιο πριν είχα κάποια περάσματα, αλλά βασικά το 95 ξεκίνησα να πηγαίνω, δηλαδή πριν 31 χρόνια, περάσαν τα χρόνια. Και θυμάμαι να μας παίρνουν τηλέφωνο, στα σπορ που δούλευα εγώ, και στον ελληνικό Βορρά δούλευα, αλλά πιο πολύ στα σπορ. Να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε: πέστε μου το τάδε αποτέλεσμα, πέστε μου το δίνα αποτέλεσμα. Εδώ κάποια στιγμή μας παίρνανε ακόμα για τα αποτέλεσματα της ΕΚΑΣ, επειδή ξέραν ότι τα μαζεύαμε, για τις ΕΨΜΗ. Επειδή ξέραν ότι τα μαζεύαμε όλα τα αποτελέσματα, όποτε είχε παιχνίδια, τότε ήταν αλλιώς, παιδιά. Τα πάντα. Είχαμε ανθρώπους, τώρα τα θυμάμαι, είχαμε στην ΕΨΜΗ τις Κυριακές, σκεφτείτε τώρα πόσοι όμιλοι, πόσα παιχνίδια, ή στην ΕΚΑΣ πόσοι όμιλοι, πόσα παιχνίδια. Και είχαμε ανθρώπους που μαζεύαν ένα-ένα όλα τα αποτελέσματα.
Δεν υπήρχε τότε τρόπος να τα δεις αλλιώς. Είχαμε άνθρωπο στην εφημερίδα ο οποίος μάζευε τα αποτελέσματα από τις ΕΠΣ της Βόρειας Ελλάδας. Έπαιρνε τηλέφωνα παντού. Βέβαια, εντάξει, το έκανε αλλιώς. Έβρισκε σε κάθε νομό κάποιον ο οποίος τα μάζευε όλα και του τα μετέφερε και του τα έλεγε. Και έβαζε ΕΠΣ Δράμας, ΕΠΣ Καβάλλας, Σερών, Κατερίνης, Κοζάνης, Ημαθίας, Γρεβενών, τα πάντα. Τα πάντα. Χαλκιδικές, άρρωστος. Άρρωστος. Ο Κώστας ο Νικολάηδης. Καλή του ώρα, έχω πολλά χρόνια να τον δω. Καλή του ώρα τώρα που τον θυμήθηκα. Το φίλο μου τον Κώστα. Λοιπόν, τις μεταγραφές λέει, περιμένουμε να γίνουν κάποιες μεταγραφές για να προχωρήσουμε. Ο Γιώργος λέει, στη Λίγα είναι ωραία να πας για bachelor party, μάλιστα. Γκάλις γίνεσαι και στρώ, Γκάλις τα λέει αυτά. Ο Κώστας λέει, άντε βγάλε άκρη τώρα, πού να πας εκδρομή. Με τι να πας, πώς να πας, πού πάνε αεροπλάνα κτλ. Ωραία πράγματα, δεν είναι αυτά, ρε Κώστα, όμως. Να καθόμαστε τώρα και να σκεφτόμαστε. Εγώ τώρα μπήκα σήμερα χωρίς να ξέρω ακόμα ημερομηνίες και έβαζα ενδεικτικές ημερομηνίες και προορισμούς. Έτσι, να πάρω μια ιδέα. Απογοητεύτηκα, να σας πω την αλήθεια. Τρώμαξα με τις τιμές. Έβαζα τώρα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Εκεί μέσα έβαζα ημερομηνίες που υπάρχουν υποψήφιες ημερομηνίες. Λέω, ας πούμε, ότι μπορεί να παίζουμε κάθε Νοεμβρίου με την Ρίγα. Έβαλα μια Λετωνία, μια Ρίγα. Έπαθα ένα σοκ με τις τιμές. Και για άλλο ένα, δύο, για δύο ψάχτηκα και τα δύο με τρόμαξαν τιμές, είναι αλήθεια. Ο Αλέξανδρος στο Ροστόκ φέτος θα γίνει ό,τι έγινε πέρσι στο Αμβούργο. Καλή αντάμωση να έχουμε εκεί, Δημήτρη ή Χρήστο, η πόλη είναι όμορφη με καλό φαγητό. Άμα έχει καλό φαγητό, θα στείλουμε εμένα. Ο Γκάλης είναι σε δίαιτα. Μονίμως. Ο Χρήστος. Μην είμαστε, λέει, περισσότερο του Δεόντος ταπεινοί. Το είπε, λέει, γιατί ο Άρης έκανε ομαδάρα. Σωστός. Σωστός. Ο Νίκος. Πώς βλέπεις, λέει, τον Μπακασέτα για 10. Τι είναι τον Μπακασέτα, σε παιδιά, αργό καράβι πλέον είναι. Πέρασαν τα χρόνια. Πολύ βαρύ κορμί. Καλώς παίξεις τώρα, θα μου πεις, έχεις ο Σανλή Μπακασέτα στο ρόστερ και σε πειράζει ο Μπακασέτας, αλλά πόσα λεφτά θα θέλει κιόλας. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Καλή κλήρωση από μπάλα, μεταγραφές δεν ακούμε. Δίκιο έχεις. Ο Αθανάσιος, αν έχουμε κάποια ενημέρωση, λέει, αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη στα φιλικά. Το λέω γιατί πέρσι τα δύο πρώτα φιλικά δεν τα έδειξε. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, Θανάση, μέχρι στιγμής. Αν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση των φιλικών, θα είναι από την Νόβα. Αυτό. Δεν έχω όμως κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής. Ο Χάρης, τι γίνεται, λέει, με μωρόν. Δεν έχω καταλάβει. Είναι προς την έξοδο, θα παίξει, νιώθει καλά με Γρηγορίου. Χάρη, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια μικρή ανατροπή με τον μωρόν. Ενώ φαινόταν. Μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, βασικά. Πρώτο αυτό. Αυτό είναι ένα δεδομένο σημαντικό. Δηλαδή, αν έχεις να πάρεις κάτι από τον μωρόν όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου ότι είναι τώρα η ευκαιρία σου. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, όταν δεν βρέθηκε πρόταση τις δύο χρονιές που έβαλε πάνω από 20 γκολ, πού να βρεθεί τώρα. Άρα ο μωρόν μένει. Είναι καλός παίκτης ο μωρόν. Αν τον δουλέψει σωστά, αν λειτουργεί σωστά ο Γρηγορίου, πλέον έχοντας και άλλους καλούς παίκτες. Θυμάστε πέρσι στο μισό της σεζόν και παραπάνω, ο μωρόν ήταν ουσιαστικά μόνος του. Ο μωρόν και το χάος στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα έχει και Καντεβέρε, έχει και Κουαμέ, έχει από ό,τι φαίνεται και Αλφαρέλα, για την ώρα τουλάχιστον. Έχει επιλογές. Οι υπόλοιποι μπαίνετε στην κλήρωση. Ωραία, αυτό το φίλο σου Σταμάτης, δύο παιδιά 9,5 και 7,5 ετών. Να τα χαίρεσαι, Σταμάτη μου, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Γιώργος, μ' αρέσει ο Γιώργος. Μαζεύουμε, λέει, μπάμιες και σε ακούμε. Πού είστε, ρε Γιώργο, και μαζεύετε μπάμιες. Το Γιώργο. Ωραίος. Μαζεύουμε μπάμιες και σε ακούμε. Και σας βάζω και στην κλήρωση. Βάλ και το όνομά σου, ρε. Ποιο είναι το όνομά σου. Το Γιώργο που μαζεύει μπάμιες. Ωραίες οι μπάμιες. Not ωραίες, αλλά... Εντάξει, καλές είναι, μωρέ, άμα είναι και μιλίο κοτοπουλάκι. Αν υπάρχει πιθανότητα για σιώπη, λέει ο Μιχάλης. Πιθανότητα για σιώπη. Ο σιώπης
βασικά τον Παναθηναϊκό βλέπω τον το βάζει ο Νίστροπ. Λένε ότι τον υπολογίζει. Αν είναι ελεύθερος, το έχω πει παιδιά ότι υπάρχει πιθανότητα, ναι. Γιωργάρα μου, και στην επανομή, χαιρετίσματά μου. Ο Γιάννης, η μεταγραφή περίοδος, λέει μέχρι πότε είναι, μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Δεν έχω δει ημερομηνία, να σου πω την αλήθεια. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει πάντως άρεσε και πάω ξαναντιούνται μόνο στους τελικούς. Έχουν βγει ήδη ασταυρώσεις. Δεν τα πήρε το μάτι μου, εσείς. Για βοηθήστε με εδώ πέρα. Έχουν βγει κάπου οι διασταυρώσεις, πώς διασταυρώνονται οι ομάδες. Και μπορούμε να βρεθούμε μόνο στο τελικό. Πού προκύπτει αυτό? Δεν μου προκύπτει από κάπου αυτό. Για βοηθήστε. Να δω αν ισχύει αυτό. Δεν μου προκύπτει πάντως από κάπου. Δεν το έχω δει τώρα. Μπορεί να έχει βγει και να μην το έχει πάρει το μάτι μου. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7 μαραθώνια και η σημερινή εκπομπή, όπως θα είναι και η αυριανή και η μεθαυριανή και από εβδομάδα. Έτσι θα συνεχίσουμε. Σας κράτησα λοιπόν στην τροφιά Δημήτρη Σανλή μέχρι τις 6. Ακολουθούν τώρα 6 με 8 Στράτος Μουζίνας. Με ποια παρέα? Για να δω ποιος είναι παρέα. Με τον Κωνσταντίνο. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος λοιπόν. Θα σας κρατήσουν στην τροφιά μέχρι τις 8. Θα σας πούν και αυτοί μπασκετικά. Δεν είπαμε πολλά μπασκετικά σήμερα. Θα σας πούν και άλλα μπασκετικά τώρα να ακούσετε. Όχι, δεν θα πούμε μπασκετικά, θα πούν μόνο ποδοσφαιρικά σήμερα. Θα κάνουν μία ανάλυση για το πώς είναι για τις μεταγραφές που θα κάνει ο Καρυπίδης, τους παίχτες που θα φέρει. Δεν θα πούνε μπάσκετ τίποτα. Τους απαγορεύω. Μόνο για μπάσκετ θα μιλήσουν, όπως είναι λογικό. Κατά βάση, μάλλον. 7 και 14 θα είναι και συντονισμένοι με το site της Καϊάρης, γιατί θα έχουμε την ανακοίνωση για τον Ματ Μόργαν. Κατά πάσα πιθανότητα, λέω πάντα, μέχρι να ανακοινωθεί και επίσημα ότι είναι αυτός. Μία ακόμη μεταγραφική κίνηση για τον Άρη στη γνωστή ώρα, Τετάρτη 19 και 14. Μετά την δική τους εκπομπή θα ακούσετε μία εκπομπή σε επανάληψη για το φίλο μου τον Αντώνιο, τον ψηλό να τα ακούει και να εμπνέεται. Και 10 η ώρα οι οδηγοί μας, Φώτης Αναστασιάδης, Νίκος Λαδόπουλος και Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης, ο οποίος θα κάνει και αυτός μία ωραία μπασκετική ανάλυση. Να είστε καλά, εμείς θα λέμε και πάλι αύριο. Λίγο μετά τις 4 εγώ, λίγο μετά τις 2 Χρήστος, λίγο μετά τις 4 εγώ. Καλό σας απόγευμα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια. αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λόγιο έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις.
19: Με ημάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
20: Με ημάρις.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, 8η ημέρα του Ιουλίου 2026, Στράτος Μουζίνας Κωνσταντίνος, το 20 κίτρινη κάρτα. Ακούτε στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM ή από όπου και αν μας ακούτε. Γιατί η αλήθεια υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, μπορείτε να ακούσετε οποιαδήποτε πλατφόρμα αναπαράγει ραδιόφωνο ιντερνετικά. Μπορείτε να ακούσετε και αναλογικά από τους 101,7 των FM όπως προείπαμε και μπορείτε να μας ακούσετε και από το ενημερωμένο app, από την εφαρμογή του Yellow Radio 101,7 η οποία είναι στο Facebook και έχει ενσωματωμένο μέσα και το site και πληροφορίες για το σταθμό. Ό,τι θέλετε γενικά μπορείτε να την κατεβάσετε. Είναι αρκετά εύχριστη για όσους θέλουν να δουν φυσικά κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω. Σιγά σιγά θα ανεβαίνουν και άλλα θέματα. Είναι κάποια συνεχόμενα που θα ανέβουν τώρα σχετικά με τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Άρης στο Euro. Κάποια πρώτα δείγματα, γιατί είμαστε νωρίς ακόμη στο καλοκαίρι, δεν έχουν γίνει πολλές μεταγραφές. Αλλά κάποια πιο πολύ ιστορικά πράγματα για την περσινή σεζόν, τέτοια θεματάκια θα μπορείτε σε λίγο να τα δείτε και αυτά στο yellowradio.gr. Πώς τα είδες τα πράγματα?
1: Στην κλήρωση.
0: Γενικά πώς τα βλέπεις, ζέστη.
1: Ζέστη, ήρεμα λίγο. Λογικό κιόλας. Με την κλήρωση είχαμε λίγο μια αναπτύρωση. Πάλι το, okay, το θέμα του μπάσκετ. Okay, είχε, εντάξει, πάλι έχουμε μια ηρεμία. Έχουμε και μια ανακοίνωση.
0: Φιλικό,
1: τώρα.
0: Με την, φιλικό με την Νάπολη.
1: Ναι.
0: Ακούγεται ότι μπορεί να γίνει και με την Αταλάντα.
1: Εντάξει, μπορούν να με συγκινήσουν αντίστοιχο. Τα προηγούμενα χρόνια η αλήθεια είναι ότι θα με συγκινούσαν.
0: Επειδή θα είχαμε και ένα κίνητρο, ρε παιδί μου, θα παίζαμε.
1: Τα φιλικά αυτά τα δυνατά θα έλεγα, δηλαδή θα λέγω δυνατά φιλικά, αλλά τώρα δεν με νοιάζει. Δεν πιστεύω τίποτα στο ποδόσφαιρο. Ναι, δεν μπορώ να πιστέψω άρα, τίποτα πλέον στο ποδόσφαιρο.
0: Καλά, από τα φιλικά δεν βγάλαμε και ποτέ κάποιο συμπέρασμα, είναι η αλήθεια.
1: Εντάξει, εγώ προσωπικά με ενδιαφέρει. Δηλαδή, πάει άμενα, θα με ενδιαφέρει.
0: Αν με καθόσουν τα δει, ναι, αλλά.
1: Όχι, ενώ μπορεί να βγάζει κάποιο συμπεράσμα. Εγώ, αλλά οκ, okay, αρχικά. Okay, δεν...
0: Ποιο είναι όμω.
1: Πλέον δεν μπορώ τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Τα συμπεράσματα που βγάζουμε τα φιλικά είναι πολύ αβάσιμα. Εντάξει, α πούμε, ο Άλβαρο στα φιλικά το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν από τους καλύτερους μας παίκτες τα φιλικά, έβαλε και γκολ στην πρωταγωνιστική.
1: Ήταν.
0: Ναι. Οπότε πιο πολύ είναι για τους προπονητές καθαρά τα φιλικά. Okay. Εμείς θα το βλέπουμε. Θέλουμε απλά να βλέπουμε την ομάδα μας να παίζει. Θα τη δούμε και αυτήν τον Αύγουστο. Εκεί θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Διαρκείες δεν πήραμε.
1: Όχι.
0: Πρέπει να πάρουμε.
1: Πότε, μέχρι πότε είναι. Το πρώτο
0: προφανώς. Το πρώτο, ναι, 22. Ναι, να ανανεώσουμε βασικά. Να ανανεώσουμε.
1: 8. Εντάξει, έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε δύο εβδομαδούλες γεμάτες. Αλλά ας μην το αμελήσουμε. Λοιπόν, Eurocup. Γύρω από αυτό, μην ακούτε, δεν φαντάζομαι να πιστέψετε το Δημήτριο Σανλίτη έλεγε πριν ότι θα ασχοληθούμε με ποδόσφαιρο, με βόλεϊ θα ασχοληθούμε κυρίως στη σημερινή εκπομπή, έτσι αλλιώς ψηλοδεδομένο είναι αυτό. Αλλά πέρα από την πλάκα νομίζω ότι το Eurocup, η κλήρωση του Eurocup σημερινή σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα από όλες τις απόψεις, αγωνιστικά, ταξιδιωτικά. Και σαν αίσθηση σου δημιουργείται για τους άλλους ομίλους, για τον όμιλο του Άρη υπάρχει νομίζω μια μεγάλη ζήτηση που έχει σηκωθεί. Θα έχουμε και ανακοίνωση σε ακριβώς μια ώρα από τώρα, εκτός απρόπτου τον Ματ Μόργαν.
1: Είναι και ο μόνος ξένος αυτή τη στιγμή που μπορεί να αγγελθεί. Είπαμε ο Μουκόκα θα αργήσει. Επίσης ο Ρόμπερτσον θα δούμε τελικά τι θα γίνει.
0: Ο Ρόμπερτσον Έρλ, ναι.
1: Ναι, ο Ρόμπερτσον Έρλ. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτόν.
0: Θα δούμε τι θα γίνει με τον Ρόμπινσον Έρλ.
1: Ότι είναι ο μόνος που έχει μείνει.
0: Ναι, εντάξει, απλά ξέρεις, για να τελειώνει.
1: Ο Χαρλαμπόπουλος που πιθανόν κάνει Σαββατοκύριακο ή μπορεί και να
0: κάνει. Ναι, μάλλον το Σαββατοκύριακο πάει. Mm. Μάλλον το Σαββατοκύριακο πάει. Λοιπόν, τα μηνύματά σας τα θέλουμε στο Viber 6936-512-091. Μας πείτε πώς σας φάνηκε η κλήρωση.
1: Έτσι, θέλουμε σχόλια για τις ομάδες. Τι πιστεύετε.
0: Πώς ήταν η κλήρωση. Μετά από καιρό νομίζω κλήρωση και για Μόργαν, αν θέλετε.
1: Και απόψεις για ομάδες, για τους παίκτες, για προπονητές τους έχουν ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρουμε πάρα πολλά ακόμη, αλλά και σαν αίσθηση, ρε παιδιά, τι πιστεύετε ότι θα κάνουμε, αν θα προτιμούσαμε να
1: την άποψή του θέλουμε και να του πούμε πώς θα είναι οι ομάδες. Okay. Την άποψή του θέλουμε.
0: Ναι, 6936-512-099 το Viber. Στείλτε μηνύματα για μια άποψη για τον όμιλο του Άρη. Φίλε, εσύ τώρα που έστειλε για το εισιτήριο διαρκεία του οικογενειακού, αύριο ο Δημήτρης συνεχίζει την κλήρωση. Οπότε στείλε αύριο στην εκπομπή του Δημήτρη Σανλή. Μέχρι την Παρασκευή νομίζω ότι πάει την κλήρωση. Οπότε ο Δημήτρης, οπότε στείλε αύριο. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό. Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό. Ωραία. Πάμε. Ποια είναι η πρώτη αίσθηση που σου δημιούργησε όταν είδες τον όμιλο? Να πω ποιες ομάδες απαρτίζεται πρώτα και να ξεκινήσουμε την κουβέντα, έτσι.
1: Ναι, και λέω να την πάρουμε ένα-ένα από το πρώτο γκρουπ μέχρι το τελευταίο, έτσι. Μία-μία από τις ομάδες. Θες να το πάμε έτσι με τη σειρά.
0: Δεν ήταν λίγο γκρουπ δυναμικότητα αυτά.
1: Γκρουπ δυναμικότητα, είδα.
0: Όχι.
1: Δεν ανάλογα, με τις νίκες και, ανάλογα με τις νίκες τα τελευταία τρία χρόνια έχει.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
1: Πώς δεν ισχύει
0: αυτό. Γιατί η Σεουλάη έπαιζε Ευρωλίγκα. αυτό το έγραψαν, αλλά και εγώ το δεν που το έγραψε κάπου κάποιο.
1: Τι είχε, μπορεί και στι άλλε οργανώσει να παίζει ρόλο αυτό.
0: Μα είπε ότι ήθελα στη EuroLeague Basketball.
1: Μόνο στη EuroLeague Basketball.
0: Έτσι ήθελα, γιατί.
1: Και τι άλλε πώ τι βαθμολόγησαν τότε.
0: Νομίζω ότι απλά το κάνανε για να μπορέσουν να χωρίσουν πιο εύκολα τι ομάδε. Δεν είναι τυχαίο ότι μπήκαν όλε οι Ιταλικέ το ίδιο, όλε οι Λιθουανικέ το ίδιο που okay, μπήκε και ο Άγγλο.
1: Εντάξει, δεν θε. Οκ, άσχετο αυτό, θε που πάμε με τη σειρά.
0: Δεν θεωρώ ότι έχει να προσφέρει κάτι.
1: Το θεωρώ πιο ωραίο, αλλά
0: δεν έχει διαφορά εννοώ. Τέλος πάντων, ο Άρης θα παίξει με τις Λεμάν, Χάπολ Ιερουσαλήμ, Τσεντεβίτα Ολύμπια, Ντορτώνα, Μπούργος, Ρόστοκ Σίγουλφς και Ρίγα Ζέλη. Επαναλαμβάνω, Λεμάν, Χάπολ Ιερουσαλήμ, Τσεντεβίτα, Ντορτώνα, Μπούργος, Ρόστοκ Σίγουλφς και Ρίγα Ζέλη. Αυτές είναι οι ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσει ο Άρης. Ποια ήταν η πρώτη αίσθηση που σου δημιούργησε η κλήρωση?
1: Ωραία, πριν πάρουμε μία-μία τις ομάδες, πέστη ήταν ok. Θεωρώ ότι δεν είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη κλήρωση. Γενικά, δύο είναι οι ομάδες πιο πολύ τρομάζουν. Πιστεύω ότι οι δύο καλύτερες ομάδες εκτός από εμάς, δηλαδή που θα έχουμε ανταγωνιστούμε, εννοείται είναι η Χάπολ Ιερουσαλήμ, που ίσως είναι και το φαβορί της διοργάνωσης, με σπουδαίο προπονητή και σπουδαίους παίκτες. Και η Τσεντεβίδα με του Κάουαν που θα τα σχολιάσουμε και μετά. Νομίζω αυτοί οι δύο είναι οι πιο δύσκολοι, δύο δύσκολες ομάδες του μήνου μας. Κατά τα άλλα, προφανώς όχι ότι οι υπόλοιπες ήταν πολύ εύκολες. Παράδειγμα, η Μπούργος μπορεί να μην την ξέρουμε πολύ, αλλά είναι ισπανική. Άρα, λίγο είναι σίγουρο ότι θα είναι ψηλοδύσκολη, γιατί κάθε ισπανική. Δεν ξέρω, πώς το βλέπεις. Ισπανικές δεν είναι πάντα, είναι καθαν καλές.
0: Είναι καλές ομάδες.
1: Λογικά πάντα θα είναι μια τίμια ομάδα, θα είναι εύκολη για παράδειγμα. Τώρα, Ντορτώνα, οκ, δεν τη γνωρίζω και δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια ιδιαίτερη άλλη άποψη, διαφορετική άποψη για τον Όμιλο, αν τον είδες χειρότερα, καλύτερα.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι μια καλή κλήρωση για τον Άρη.
1: Ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι μια καλή κλήρωση. Βλέπω ότι υπάρχει γενικά αυτό, μια ίσως είναι καλή κλήρωση. Δεν θεωρώ καλή την κλήρωση του Άρη. Θεωρώ ότι ο πιο εύκολος Όμιλος είναι ο τρίτος, μετά ο τέταρτος, μετά ο δικός μας και μετά ο δεύτερος όμιλος που θεωρώ είναι πιο δύσκολος.
1: Ο δεύτερος, για πες τον λίγο στα γρήγορα.
0: Ο Turk Telekom, Cluj, Tenerife, Βενέτσια, Ρώμα, Χιαουλάι, London Lions και Skyliners.
1: Εντάξει.
0: Θεωρώ ότι αυτός είναι ο πιο δύσκολος.
1: Μπορεί.
0: Αλλά εντάξει, αυτά φαίνονται στο παρκέ πάντα.
1: Πιο εύκολο για διάβασα και τον πιο εύκολο στα γρήγορα.
0: Μπουργκ, Τόφα, Μπουντούτσνο, Τρέντο, Νάπολη, Νεπτούνα, Τσέμιν και Σλάσκ.
1: Οι τρεις τελευταίες ακούγονται αρκετά εύκολες, αλλά γενικά δεν ακούγονται τόσο εύκολες οι υπόλοιπες.
0: Υπάρχει ρε φίλε, εντάξει, πας με Τόφας, εντάξει, Μπουντούτσος είναι πιο καλή, Τρέντο.
1: Ας πούμε ότι Μπουντούτσος εγώ δεν την ήθελα. Θυμάμαι.
0: Εντάξει, αλλά Μπουντούτσος έχει μια προοπτική να βιάσουμε δεύτερη στον όμιλο αυτό. Mm-hmm. Είναι, δηλαδή πάμε σε Μπουργκ, Μπουντούτσος και μετά όλες οι άλλες είναι ξεκάθαρα πιο κάτω επίπεδου.
1: Ναι.
0: Πάμε σε Τόφας, δηλαδή μετά είναι Τόφας, Τρέντο, Νάπολη και μετά έχει Νεπτούνας, Τσέμιντς και Σλάσκ που γι' αυτό θέλω πιο αδυναμωμένο στον όμιλο του Άρη αντίστοιχα, ας πούμε.
1: Τι δεν σ' άρεσε, πες και για τον όμιλο όμως τώρα.
0: Ωραία, εντάξει, Χάπολ Ιερουσαλήμ για μένα είναι το φαβορί της διοργάνωσης.
1: Και για μένα.
0: Είναι το φαβορί της διοργάνωσης η Χάπολ Ιερουσαλήμ.
1: Πολύ δύσκολο. Δεν. Ήταν, μάλλον
0: είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο είναι στα 2-3-4 φαβορί. Στα 3 φαβορί είναι κάθε χρόνο η Χάπολ. Ωραία. Άντε στα 4, ξεκινάει.
1: Τώρα και με αυτόν τον προπονητή που πήραν, δεν ξέρω. Στοχεύουν ξεκάθαρα να το πάρουν. Δηλαδή, okay.
0: Καλά, κάθε χρόνο στοχεύουν να το πάρουν. Mm-hmm.
1: Αλλά έκαναν κίνηση μάτι τώρα αυτοί.
0: Εντάξει, κάθε χρόνο στοχεύουν να τα πάρουν. Δεν τα έχουν καταφέρει ακόμη. Mm-hmm. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Φέτος είχαν και έναν αποκλεισμό σοκ από την Turk Telekom. Πραγματικά σοκ. Mm-hmm. Αλλά όταν είναι μόνο τα παιχνίδια έτσι είναι.
1: Οπότε και η Turk Telekom είναι και μια πολύ δυνατή ομάδα.
0: Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει η Τσεντεβίτα που okay, θεωρώ θα είναι αποδυναμωμένη σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θεωρώ ότι θα είναι τόσο καλή, mm-hmm. αλλά δεν ξέρω. Αυτό είναι αίσθηση. Πες, ξαναλέω, δεν έχουν γίνει κινήσεις.
1: Σωστό.
0: Μπορεί να πάρει και χειρότερους παίκτες και να παίζει και καλύτερο μπάσκετ.
1: Θα το δούμε αυτό, ναι.
0: Θα δούμε αυτό, εννοείται.
1: Τώρα, οκ, με βάση αυτά τα δεδομένα που γνωρίζουμε, λέμε
0: κινήσεις. Τσεντεβίτα βλέπαμε, αλλά δεν έκανε καμία super wow πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν καλή ομάδα, αλλά δεν τη έκατσε να κάνει μια super wow πορεία.
1: Όχι, όχι.
0: Ειδικά όταν είναι μόνοι αγώνες είναι πιο δύσκολο.
1: Αλλά είναι καλή ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Πιστεύει ότι είναι η δεύτερη καλύτερη ή όχι?
0: Η Λεμάν είναι πιο καλή, πιστεύω. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρει τίτλους στη Γαλλία τελευταία χρόνια mm-hmm. και απέναντι, τώρα είναι και αυτό, απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη έχει κερδίσει 2 στους 2 τελικούς κυπέλλου νομίζω. Mm-hmm. Οπότε είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα θα δημιουργήσει προβλήματα, είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στη Γαλλία, μια ομάδα που γενικότερα πρεσβεύει το γαλλικό μπάσκετ.
1: Θες να πούμε κάποια πράγματα για τη Λεμάν τώρα που ξεκίνησε
0: και να τελειώσω λίγο με τον όμιλο.
1: Okay,
0: και
1: ναι.
0: Από εκεί και πέρα, η Μπούργος είναι μια ομάδα ισπανική, δεν τα πήγε καλά φέτος, ωστόσο έχει καλή έδρα. Έχει τις καλές ισπανικές έδρες. Αν δεις και το γήπεδο, καλά, σίγουρα μέσα στη χρονιά την επόμενη, ξέρετε πώς πάει και στην εκπομπή. Θα στα λέμε και πριν την ομάδα που θα παίξουμε, τα γήπεδα για αυτά. Τα λέμε
1: για όλα, ναι.
0: για όλα. Έχει ένα γήπεδο πάρα πολύ ωραίο που είναι κυκλικό. το λέγω κάπως Κολοσσέο, κάπως έτσι λέγεται το γήπεδο, είναι αρκετά ωραίο. Τώρα για την Τερτώνα δεν έχω άποψη. Για τους Ρόστοκ Σίγουλφς, το μόνο που ξέρω ότι έπαιζαν ο Γκούντγουν με το Λόκετ κάποτε συμπαίκτες. Και η Ρίχα Ζέλη είναι μια καινούργια ομάδα που δεν μπορούμε να την ξέρουμε. Ιδρύθηκε το 2023. Mm-hmm. Είναι πολύ καινούργια ομάδα. Οπότε, ναι, δεν ξέρω πού θες να αρχίσουμε. Να πούμε και τον άλλον όμιλο, τον τέταρτο που δεν το αναφέραμε. Yeah, mm-hmm. Που υπάρχει Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Πλιετκαμπέλη, Πάοκ και Μπάλκαν Μποντεφγκραντ. Οπότε, ναι. Είναι και αυτός ένας όμιλος. Θεωρώ ότι ναι, πάει γάμα, δέλτα. Δεν ξέρω αν αυτός να είναι πιο δύσκολος από τον δικό μας. Εκεί είναι παρόμοιος με το δικό μας. Μπορεί να είναι και πιο δύσκολος, πιο εύκολος, αλλά είναι και κοντά
1: θέλει. Ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι βλέπω τα πράγματα. Να πάμε στα μηνυματάκια του Βασίλη που λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Το 7 ξένοι ισχύει για όλες τις ομάδες του EuroCup. Π.χ. Κλούζ έχει 7-8 ξένους και 7-8 ρουμπάνους. Κλούζ έχει 12 ξένους όλα αυτά τα χρόνια που παίζαμε εντωμεταξύ. Όχι, ισχύει για όλες τις ομάδες, όχι το 7 και παραπάνω.
1: Δεν ναι, ξέρω, δεν, 7 είναι στο, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι, όχι τώρα, στην Ευρώπη είναι παραπάνω και για εμάς είναι παραπάνω.
0: Οι Κλούζ, οι Ρουμάνοι που παίζουν στο ρουμάνικο πρωτάθλημα και ξένοι τους παίζουν κανονικά Αδριατική Λίγκα εκεί που παίζει Κλούζ, έτσι.
1: Mm-hmm. Κλούζ είναι και συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα είναι ειδική περίπτωση.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Γενικά και σε εμάς επιτρέπονται περισσότεροι. Απλά τα διευκρινίσουμε ότι. Κανονικά με περισσότερους μπορούμε να παίζουμε.
0: Πιστεύω τα μάτια ευρωπαϊκά τα ξέρει πιο καλά από όλους ο Σπανούλης. Εντάξει, ναι, αλλά τι να κάνουμε. Όντως ισχύει. Μακάρι να φανεί αυτό και στο γήπεδο. Ωραία, από πού θες να το πιάσουμε.
1: Από τη Λεμάν.
0: Από τη Λεμάν. Τι να πούμε για τη Λεμάν.
1: Ότι είχε, είχε ξεκίνηση με τους δύο τελικούς που είπες, γιατί έχει προϊστορία με Σπανούλη. Είχε και φέτος προϊστορία με Σπανούλη, αν θες να ξέρεις.
0: Θες από τη φετινή.
1: Ναι, ναι. Είχε το πρώτο του τίτλο Σπανούλη εναντίον της Λεμάν φέτος.
0: Ναι, εντάξει, okay, ναι.
1: Έστω, ναι. Έτσι, εντάξει, δεν ήταν κάτι τρομερό και το ήταν όμως ο πρώτος τίτλος
0: ναι,
1: φέτος.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Μακάρι να κάτσει και κάτι καλύτερο στο EuroCup, αλλά η Λεμάν είναι μια ομάδα η οποία φέρνει νομίζω κακές μνήμες στον προπονητή μας και ίσως αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο.
1: Πάντως, φέτος στην αρχή της χρονιάς η Μονακό πήρε το Super Cup εναντίον από τη Λεμάν, του Βασίλη Σπανούλη εναντίον της Λεμάν. Και κατέκτησε το πρώτο τρόπο.
0: Έχει χάσει από τη Λεμάν ο Σπανούλης δύο τελικούς κυπέλου Γαλλίας. Το 24-25. Το φετινό δεν ξέρω, δεν νομίζω να πρόλαβε να το χάσει. Λες να ήταν φέτος. Δεν θυμάμαι.
1: Φέτος έπαιξε η Λεμάν με τη Μονακό και η Μονακό την πέρασε. Ήθελα να το πω και αυτό. Και στο κύπελο απέκλεισε τη Λεμάν ο Σπανούλης φέτος.
0: Μα το πήρε το κύπελο η Λεμάν φέτος.
1: Το πήρε. Δεν απέκλεισε.
0: Το πήρε η Λεμάν το κύπελο.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω, κάτσε φρέντσκα. Όχι, δεύτερη βγήκε. Τελικό παίξανε και έχασε από τη Μονακό.
1: Ναι, αυτό, οκ. Okay.
0: Όχι, Super Cup, το κύπελο.
1: Και το Super Cup έπαιξαν στην αρχή τη σεζόν.
0: Το Super Cup, που δεν το βγάζει καν, μάλλον δεν το υπολογίζουν στη Λεμάν καθόλου. Τέλος πάντων.
1: Πρώτος τίτλος τη σεζόν για την ομάδα του Μονακό και έρασε τη Λεμάν 104-79 στην αρχή τη σεζόν.
0: Μάλιστα. Έχει πάρει το. Okay, έχει πάρει το Leaders Cup, έχει πάρει το. Επίσης. Το Leaders Cup το οποίο έχει κερδίσει. Λοιπόν, η ιστορία είναι ότι η Λεμάν έχει βγει δύο φορές, έχει χάσει το τελικό κυπέλλου, μία το 24-25 και μία το 25-26. Το 25-26 έχασε από τη Μονακό. Το 24-25 η Λεμάν κατάφερε να αποκλείσει τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη σε μία της μεγαλύτερες εκπλήξεις για να πάρει η Παρή, η πολύ καλή Παρή. Αυτό κύπλο και το 26 πήρε το, έχασε στο τελικό του Leaders Cup. Η Λεμάν, η οποία, το Leaders Cup, το οποίο είναι μια διοργάνωση στην οποία παίζουν από. Παίζουν στα μέσα της χρονιάς αυτοί που είναι οι πρώτοι 8 στο πρωτάθλημα. Οκ, mm-hmm. Okay, κάτι τέτοιο, έχουν δύο κύπελα στη Γαλλία. Είναι μια ομάδα την οποία και στο πρωτάθλημα δεν ξέρω αν έχει αποκλείσει τη Μονακό. Έχει κάνει πορείες. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν πρόλαβα να τα δω περισσότερα. Θα έχουμε σίγουρα την Παρασκευή. Ωστόσο, είναι μια ομάδα που έχει βάζει πάντα δύσκολα στο Βασίλη Σπανούλη και στη Μονακό.
1: Αν και φέτος μπορούμε να πούμε ότι η Μονακό την καθάρισε και στο κύπελο και στο Super Cup. Και στο πρωτάθλημα νίκησε η Μονακό την Λεμάν φέτος και τρεις φορές την κέρδισε τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν την κέρδισε και τέταρτη. Ναι, τις δύο σίγουρα. Και τις τρεις, ναι, και τις τρεις.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Όχι, και τις τρεις.
0: Είναι και τρεις, Σπανούλη. Οκ, μάλιστα. Εντάξει, το Super Cup τώρα αδιάφορο, αλλά τέλος πάντων είναι και αυτό.
1: Εντάξει, ήταν
0: ένα τίτλο. Μιλάμε επίσης ότι ο Σπανούλης ήταν, ξέρεις, στην ομάδα που ήταν το μεγάλο φαβορί σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι, θέλω να πω, όχι, δεν αντιλέγω. Προφανώς και μου έχει καλή παρουσία η Λεμάν, αλλά φέτος δεν είχε. Με αυτό θέλω να πω.
0: Ναι. Πέρσι η Λεμάν το πήρε το League Cup. Μάλιστα, η Λεμάν πέρσι το πήρε το League Cup, εδώ μου λέει ο Ιάσονας.
1: Ποιο League Cup, όχι το Super Cup. Το άλλο είναι αυτό.
0: Δεν μοιάζει για Super Cup το League Cup. Άλλο είναι.
1: Ναι, οκ. Okay, πάντως το Super Cup φέτος το πήρε Μονακό.
0: Μάλιστα. Από εκεί και παίρνει μια ομάδα μεγάλη ιστορία, μια ομάδα πάρα πολλών χρόνων. Ο Άρης την έχει αντιμετωπίσει και στην Ευρωλίγκα στο παρελθόν. Υπάρχει ενδιαφέρον και μια νοσταλγία ίσως ιστορικά για αυτήν την ομάδα.

0: Επίσης είναι ταξίδι το οποίο αυτοί που έχουν πάει λένε ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, ότι απέχει καμία 2 ώρες από το Παρίσι και ότι μάλλον με τρένο, δεν ξέρω.
1: Ναι, μάλλον είναι δύσκολο ταξίδι. Okay.
0: Mm-hmm. Ωραία. Αυτά για τη Λεμάνη, έχουμε κάτι άλλο.
1: Να πούμε ότι ο Χάτζινς, ο οποίος είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, θα αποτελέσει παίκτης του ΠΑΟΚ, έπαιζε πέρυσι στη Λεμάνη και ήταν και ο καλύτερος παίκτης.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Okay, από τους παίκτες σχετικά, κατά άλλα δεν ξέρω.
0: Δεν είναι όμως παίκτης του Λεμάνη.
1: Όχι. Ναι, αλλά είναι.
0: Πάει να πάρει τον Jordan King που
1: αυτό θέλω να πει.
0: Ναι. Mm-hmm. Πάει να πάρει τον Jordan King που έπαιζε και τον Bernie μάλλον που έπαιζε στο Μαρούσι. Μας έβαλε και 31 πόντους σε αυτόν τον αγώνα με 2 παρατάσεις και εντυπωσιακά σφύριγμα του Προυσανίδη εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά. Επίσης, παίζει, έχει τελειώσει το συμβόλαιό του, δεν ξέρω τι θα κάνει και έχει κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις εκεί πέρα. Ο David Dillio, επίσης πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Και φυσικά mm-hmm. στη Λεμάνη έχει κάνει μια πολύ καλή ζώνη και ο σε 45 λεπτά παίκτης του Άρη, Ματ Μόργαν. Οπότε υπάρχουν συνδυαστικοί κρίκοι mm-hmm. μεταξύ Άρη και Λεμάνη. Ο Ματ Μόργαν παίζει. Mm-hmm. Πρέπει να παίξει και ο Μιχάλης Κακιούζης στη Λεμάν κάποτε. Πρέπει να παίξει και ο Μιχάλης Κακιούζης στη Λεμάν, έτσι, σαν έναν okay. συνδυαστικό κρίκο. Mm-hmm. Και τώρα, έτσι πως τα έβλεπα πριν, έχει παίξει και ο Ολιβιέ Χάντλαν. Για τον Κακιούζη δεν είμαι σίγουρος, για τον Χάντλαν και τον Μόργαν το έχω δει. Αλλά νομίζω έχει παίξει και ο Κακιούζης στη Λεμάν. Mm-hmm. Αν κάποιος το έχει, mm-hmm. ας μας το στείλει.
1: Επίσης, πριν πάμε στη Χάιπολ, να πω και τι έκανε και στο πρωτάθλημα. Αποκλείστηκε στα προημιτελικά στους 8-2-0 σκορ από την Αντέρ, η οποία τερμάτισε τρίτη κανονική διάρκεια, ενώ η Λεμάν τερμάτισε έκτη την κανονική διάρκεια. Αυτά σχετικά με το πρωτάθλημα. Mm-hmm.
0: Ωραία. Ωραία, μια χαρά. Προσωπικά θα ήθελα τουλάχιστον 2 ακόμα δυνατές ομάδες στον όμιλο για να δείξω σε όλους ότι πάω για EuroCup και ότι είμαι το αφεντικό της Ευρώπης. Εντάξει, ξέρω εγώ. Μόνο. Όχι, δεν πειράζει, δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Θα τους συναντήσουμε όταν πρέπει. Δεν χρειαζόταν.
1: Θα γίνει και δεύτερο. Όχι, μετά πώς είναι, όχι.
0: Νοκάουτ, πάμε στις 2 νίκες. Λοιπόν, καλησπέρα. Παιδιά, λέει ο Γιάννης, 5 μας δίνει στην μπλε, 4 εκεί, πρώτο φαβορί και στις 2. Οκ, okay, εκεί είμαστε. Τα πρώτα 3 φαβορί είμαστε σίγουρα. Τώρα άλλο.
1: Ναι, Χάπολ, Μπαξάς Αχίρ και Άρης. Ανεξαρτήτως σειράς. Αυτοί οι 3 νομίζω είναι τα βασικά φαβορί. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Μάλλον έτσι πρέπει να είναι.
0: Δεν φαίνεται τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να πεταχτεί καμία Τενερίφη και να είναι καλή, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Πάντα αυτή είναι επικίνδυνη. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει δυνατή ομάδα. Να δούμε.
1: Καλά, εννοείται. Καλά. Πεθάνοντα κάθε διοργάνωση και μια ομάδα έκπληξη, παράδειγμα. Ή μπορεί και κάποια άλλη ομάδα που να μην έκπληξε, να πάει καλά. Α πούμε, το Telecom κάθε χρόνο κάνει πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι παράλογο.
0: Το Telecom πολύ καλή. Ναι. Το Telecom πιο καλή νομίζω από πέρσι.
1: Πολύ πιθανό. Έχει πάρει και το Μακίσικ να βαθμίσουμε. Εντάξει, έχει. Είναι κλασική παραδοσιακή δύναμη του EuroCup του Telecom, που η οποία δεν φτάνει στον τελικό. Αλλά γενικά είναι από τις καλύτερες ομάδες όμως που μπορεί να κερδίσουν οποιαδήποτε.
0: Πρέπει να έχει παίξει και τελικό mm-hmm. τελευταία χρόνια. Πρέπει να έχει παίξει και τελικό, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, μπορεί.
0: Με την Gran Canaria.
1: Μια χρόνια. Μπράβο, μήπως είναι αυτό το τελικό που το πήρε χάσει... πριν πάμε εμείς στο EuroCup.
0: Πάμε, έχει χάσει μέσα στα Κανάρια νησιά που είχαν παίξει.
1: Έχω αυτή την αίσθηση τώρα που το θυμήθηκα. Ναι, πρέπει να το βλέπω.
0: Μέσα στην της Gran Canaria. Ωραία, πάμε στη Χάπολη Ιερουσαλήμ.
1: Πάμε στη Χάπολη, ναι, φυσικά.
0: Μια ομάδα η οποία είναι ερωτηματικό, δεν ξέρουμε πού θα παίζει. Θα είναι σίγουρα πολύ ισχυρή από παίκτες. Mm-hmm. Έχει κρατήσει τον επί 2 συνεχόμενες σεζόν MVP της διοργάνωσης, Jared Harper. Πάει να κάνει και άλλες ισχυρές κινήσεις. Έχει πάρει τον Jalin Smith από την Turk Telekom, ένα παίκτη που έκανε και πολύ καλό μάτσα απέναντί της. Είναι ο νατουραλιστής της Εθνικής Κροατίας ο συγκεκριμένος, ο πρώην mm-hmm. παίκτης της Άλμπα Βερολίνου. Έχει προπονητή τον Σάσα Ομπράντοβιτς. Οπότε αυτός ίσως να είναι, και, είναι εκτός στάρ της ομάδας και ο προπονητής.
1: Είναι ο μάλλον ο στάρ της ομάδας.
0: Εντάξει, έχει τον επί 2 χρόνια MVP του EuroCup.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, δίκαι, νομίζω ομάδα με περισσότερο στάρ προπονητή από εμάς δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
0: Αλλά ναι, θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η κόντρα, ο Μπράντοβιτς Πανούλη, οι δύο προπονητές Μονακό. Και σίγουρα κινείται δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι. Ακούγεται ότι θέλει να χτυπήσει και ότι χτυπάει μάλλον πολύ δυνατά την πόρτα του εντυπωσιακού Will Clyburn.
1: Σωστό.
0: Ο οποίος ακόμη έχει 35, mm-hmm. του 36 πόσο είναι, συνεχίζει και παίζει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Οπότε αυτά για την Χάπολ Ιερουσαλήμ.
1: Επίσης να πούμε ότι η Χάπολ Ιερουσαλήμ θέλει τον Μαντάρ από τη Χάπολ Τελαβίβ. Βλέπω.
0: Όχι, για εμάς γράφτηκε ένα σενάριο, αλλά
1: εδώ. Ναι. Οπότε παίζει και να πάρουν και αυτόν ο παίκτη, θα δούμε. Ενώ από πέρσι έχουν φύγει αρκετοί παίκτες, βλέπω εδώ από τη Χάπολ. Έχω την αίσθηση. Ο Σνίντ, Χαβιέρ Σνίντ, δεν ξέρω, έχει φύγει.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Αζάια Μόμπλεϊ,
0: ναι,
1: έχει
0: Mobley,
1: αποχωρήσει.
0: Ναι.
1: Και ο Τζόρνταν Τζέιμς. Ο Όστιν Βάιλι.
0: Ο Βάιλι έχει αποχωρήσει, ναι. Έχει γραφτεί για τον Πάκο Βάιλι, πολύ καλό rebounder.
1: Ανοιχτό είναι το θέμα του Γκάριγκτον. Δεν ξέρω αν έχει φύγει.
0: Πιστεύω ότι τον κρατήσουν. Έχει Ισραηλινό διαβατήριο.
1: Αυτά γενικά.
0: Και ο Σμιθ έχει φύγει. Και Νομίζω έχει πάει σε άλλη ομάδα του Eurocup, πήγε κιόλας. Μπορεί να παίξει και αντίπαλος μας, δεν θυμάμαι καν. Αλλά έχει φύγει και ο Justin Smith, που είχε γραφτεί για εμάς, αν θυμάσαι αυτό το τεσάρι. Ο Smith αρχίζει.
1: Άρα έχουν φύγει κάποιοι παίκτες γενικά.
0: Ναι, έχουν φύγει. Αλλά εντάξει, μπάσκετ είναι, θα δούμε ποιους θα πάρουν. Τα ρόστερ ακόμη είπαμε είναι σε πολύ. Είναι σε βρεφικό επίπεδο ακόμη.
1: Ναι,
0: είναι ακόμη στα πρώτους βήματα τα ρόστερ. Το περισσότερο με ομάδων, γιατί εμείς σχεδόν το έχουμε ολοκληρώσει.
1: Ναι,
0: πάμε στην Τζεντεβίτα μετά. Τζεντεβίτα ακολουθεί, ποια ακολουθεί.
1: Μήπως η Μπούργος, δεν θυμάμαι.
0: Πάμε μπορεί στο Μπούργος. Πάμε στο Μπούργος.
1: Θες, καλά.
0: Δεν έχω ιδέα, έχει ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο.
1: Δεν κατηγορείς κανένας.
0: Έχει το Κολοσσέουμ εκεί πέρα ή κάπως έτσι που λέγεται το συγκεκριμένο. Θυμίζει λίγο Ζλέτ Καμπέλη στο ποδηλατοδρόμιο, αλλά πιο μεγάλο. Χωράει κοντά στα 9.000 άτομα. Είναι από τις καλές έδρες της Ισπανίας, δηλαδή κάνουν ατμόσφαιρα εκεί. Έχει το όνομα του πρώην προπονητή του Άρη επίσης, οπότε μπορεί να ξυπνήσει ευχάριστες ή δυσάρεστες μνήμες στους περισσότερους, φαντάζομαι.

0: έναν εξαιρετικό παίκτη, ο Thad McFadden, αν θυμάστε, που έπαιζε και στον ΠΑΟΚ, ένας εξαιρετικός παίκτης που είχε και το διαβατήριο, έπαιζε στην Εθνική Γεωργία, σε Πιζούρου. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, μια κορδέλα στο κεφάλι, ένας γκάρντ, ο McFadden, τρομερός. Οπότε ο ηγέτης τους είχε κερδίσει ψιλοάνετα την ΑΕΚ.
1: Βλέπω εδώ, ναι, το 2021 κατέκτησε δύο φορές όντως τον BCL, δίκιο έχεις. Ενώ πριν είχε υποβιβαστεί και αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, όταν μάλιστα βλέπω εδώ στην ομάδα είχε υπογράψει από το Λαύριο ο Γιάννης Κουζέλογλου.
0: Στην Μπουργός. Ναι. Okay, ωραίο. Ωραίο, έπαιζε δηλαδή ο Κουζέλογλου εκεί πέρα.
1: Κουζέλογλου, ενώ δεν ξέρω αν ήταν η χρονιά η οποία έπεσε απλά ή ήταν η επόμενη χρονιά, δηλαδή στη δεύτερη κατηγορία. Αυτό δεν είμαι σίγουρος απλά. Αλλά γενικά αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης το 2022 τα προπονητής της Μπουργός ήταν ο Σεγκούρα. Ο Κούρος Σεγκούρα. Οπότε okay, το γνωρίζουμε και έχει κάποιες σχέσεις από την Ελλάδα πάλι. Αυτά γενικά.
0: Ναι, ναι, να πούμε ποιος ανακάλυψε τον McFadden. Φυσικά, σωστό, δεν το έχω πει. Ευχαριστώ τον Ιάσο να μου το θυμίζει. Ο McFadden είχε έρθει πριν πάει στον ΠΑΟΚ, είχε έρθει στην Κίμη. Επηγιάννη Καστρίτη. Επηγιάννη Καστρίτη. Είχε έρθει στην Κίμη ο Thad McFadden. Οπότε ο Καστρίτερος τον ανέπτυξε.
1: Ναι.

0: Ωραία, πού πάμε? Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για την Μπούργος?
1: Βλέπω εδώ τι θέση τερμάτισε
0: 12-13 που ήτανε. 12-22 ρεκόρ δεν είχε.
1: Okay. Αν καλά. 13 με 12-22 έχεις δίκιο απόλυτο. 13η, τρεις θέσεις πάνω από τον υποβασμό. Υποβασμό βλέπω, δεν το πω, έχω μείνει πίσω. Η Γκραν Κανάρια έπεσε κατηγορία.
0: Τώρα.
1: Ναι, το έχω χάσει τελείως.
0: Ναι, έπεσε η Γκραν Κανάρια.
1: Και η Γρανάδα, η οποία κέρδισε και την Μπούργος, αλλά οκ. Okay. Αυτά δεν. Μέτρια πορεία για την Μπούργος. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει. Πολύ δύσκολο που τα
0: έχουμε. Έμεινε στην κατηγορία, επιτυχία ήταν.
1: Ναι, δίκιο.
0: Γιατί στι αρχέ πήγαινε και χαμηλά.
1: Είναι και πολύ δύσκολο η κατηγορία σου.
0: Νομίζω έχει κερδίσει και την Μπαρτσελόνα ένα παιχνίδι που είχα δει στην έδρα τη. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. Είχε πάει ντέρμπι στο τέλος. Δεν θυμάμαι αν κέρδισε. Πρέπει να κέρδισε με ανατροπή κιόλα. Γιατί έχω εικόνα πανηγυρισμού. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνετε μια πρόβλεψη, λέει ο Γιάννης, για τις τελικές θέσεις των ομάδων του ομίλου μας. Στο τέλος θα κάνουμε και μια πρόβλεψη για τις θέσεις των ομάδων του ομίλου.
1: Αν και
0: θα πούμε ότι είναι εντελώς αβάσιμο, γιατί δεν ξέρουμε καν τι ομάδες είναι.
1: Ναι, δεν έχουν σχηματιστεί καν οι ομάδες.
0: Εδώ όταν τις βλέπουμε δεν είναι αβάσιμο, γιατί παίζουν μεταξύ τους, έρχονται άλλα αποτελέσματα περίεργα. Τέλος πάντων. Αλλά θα το κάνουμε, φίλε Γιάννη. Όταν τελειώσουμε. Τσεντεβίτα, Ολύμπια, Λιουμπιάννα.
1: Ναι.
0: Τι είναι να γίνει η νέα κλουζ? 0-4 έχουμε.
1: Ναι.
0: Τέσσερις φορές που έχουμε παίξει, τώρα θα παίξουμε άλλες δύο σίγουρα.
1: Ναι, μας πηγαίνει καθόλου και η Τζεντεβίτα.
0: Ελπίζω να μην γίνει 0-6, ελπίζω να γίνει 2-4. Ελπίζω να γίνει 2-4. Δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο καλή όσο πέρσι. Ο Κάουαν σίγουρα είναι μια καλή προσθήκη.
1: Αν το πούμε αυτό, επειδή και όλοι τον ξέρουν ότι ο Κάουαν είναι ο παίκτης ο οποίος πήγε τελικά στη Τζεντεβίτα. Πολύ γνωστό σε όλους μας. Τον θυμόμαστε και από το πέρασμα του Άρη, αλλά και από το πέρασμα στον Προμηθέα. Ο οποίος αγωνίστηκε και στο Παλέ, θυμόμαστε όλοι εκείνο το μάτς που δεν τη έκανε τα δικά τη και χάρισε στον Κάουαν ένα φοβερό μάτς, μπορώ να πω.
0: Βάρεσε πόσο, 30 βολές είχε βάλει.
1: Κάπου εκεί δεν είναι, ακραίο.
0: 22 μόνο.
1: Ακραίο, ναι, ακραίο.
0: Ναι.
1: Καλή μεταγραφή για την Τζεντεβίτα, αλλά όπως λες, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι όπως πέρυσι, καλύτερη, χειρότερη, θα το δούμε.
0: Ναι, θα δούμε. Έτσι έχει φύγει και ο Στιούαρντ, έχει πάει στην Μπασκόνια. Καλό ταξίδι. Και περιμένω να δούμε την Τζεντεβίτα. Είναι μια ομάδα που δεν μας πηγαίνει ιδιαίτερα πάντως. Αυτό είναι το δεδομένο της υπόθεσης. Είναι μια ομάδα που δεν μας πηγαίνει. Ελπίζουμε να μας πάει. Είναι και ένα μέρος της Λιουμπιάννας στο οποίο πολλοί κόσμος του Άρη πηγαίνει γενικότερα. Και το ψάχνει αυτό το ταξίδι. Και φέτος ειδικά είχε αρκετό κόσμο. Αρκετό κόσμο που θα μπορούσε να πήγε να φέρει το διπλό. Δεν τα κατάφερε. Οκ. Okay. Ο Βασίλης, υπάρχει περίπτωση να συναντηθούμε με τον ΠΑΟΚ και ρεαλιστικά τι ελπίδες έχουν στον όμιλό τους? Θα πούμε για τους άλλους ομίλους. Δεν νομίζετε ότι έχουμε λίγους ξένους για την Ευρώπη? Όχι, γιατί υπάρχει προοπτική να πάρουμε κι άλλο ένα. Με 8 είμαστε full. Πόσο παραπάνω να έχουμε? Δεν θα είναι λίγοι. 7 δεν είναι λίγοι. Ναι, okay, δεν είναι λίγοι. Δεν είναι λίγοι.
1: Και εγώ θα προτιμούσα 8, αλλά οκ. Okay. Ναι. Αντί για 7, αλλά ναι, οκ. Okay, η ομάδα ξέρει καλύτερα.

0: Ωραία. Από εκεί και πέρα, ποιο είναι επόμενο, Τορτώνα.
1: Δεν θυμάμαι ποιο είναι επόμενο.
0: Νομίζω ότι τα έχει μπροστά σου, εσύ, κάτσε. Θα σου πω αμέσω ποιο είναι.
1: Όχι, έβλεπα λίγο ότι έκανε σλοβενικό πρωτάθλημα, δεν έχει και πολύ σημασία βέβαια.
0: Όχι, είναι Αδριατική
1: λίγα. Ναι, γι' αυτό δεν έχει. Αυτό ήθελα να πω.
0: Έπαιξε ημιτελικού νομίζω στην Αδριατική λίγα. Νομίζω έπαιξε ημιτελικά, έκανε καλή πορεία στην Αδριατική λίγα. Πρέπει να αποκλείστηκε από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ντουμπάι στου ημιτελικού.
1: Άφησε εμένα λοιπόν τον
0: τόπο. Ναι, θα σε αφήσω εννοείται.

0: Για πες.
1: Αποκλείστηκε από τους 8 στα προηγούμενα τελικά.
0: 8, α, δεν πήγε καλά δηλαδή.
1: Από τον Ερυθρό Αστέρα όμως.
0: Αντελώς άσχετο. Okay.
1: 2-1 μάλιστα. Okay, το κατάφερα. Okay, το πρώτο μάτς 101-92. Κατάφερα να σοφαρίσει τη σειρά 92-76 στην έδρα της. Και μετά πάλι εκτός έδρας έχασε τον Ερυθρό Αστέρα 95-86. Άρα πήγε στα πρώιμη τελικά. Εντωμεταξύ ο τελικός ήταν Ντουμπάι Παρτιζάν 3-1 Ντουμπάι. Okay.
0: Ναι,
1: ενώ
0: ναι,
1: στο Σλοβενικό και... δεν είχε πολύ σημασία, απλά το πήρε και μάλλον πανεύκολα. Δεν νομίζω ότι είχε κάνει. Μια ομάδα κρακά, κάπως έτσι λέγεται. Δεν ξέρω.
0: Κρακά. Okay. Σέρβικη νομίζω. Σέρβικη κροατική. Κρακά νομίζω Σέρβικη.
1: Εύκολα, ναι. Το πήρε, εύκολα πήρε το Σλοβενικό πρωτάθλημα. Okay, δεν ξέρω καν αν παίζουν ξένοι του όλοι.
0: Α, κάτσε Σλοβενικό. Το Σλοβενικό πρωτάθλημα παίζει κρακά.
1: Ναι,
0: άρα είναι Σλοβενική, δεν μπορεί να είναι Σέρβικη.
1: Εντάξει, δεν είπα. Στο Σλοβενικό.
0: Πρέπει να με διορθώσει.
1: Ναι, sorry, sorry.
0: Η κρικά, μάλιστα. Παίζει στην Αδριατική Λίγα η κρικά, νομίζω. Τουλάχιστον έπαιζε, δεν παίζει.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, εκεί πάντως έφτασε στο τελικό και έχασε με τη Στεβίτα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Ντερτόνα. Πρόσφατα απέκτησε από την Virtus Bologna τον Καρίμ Τζάλογου, έναν πάρα πολύ καλό καλωτοσφαιριστή. Έπαιζε και στην Ούλμ. Δεν θυμάμαι αν τον είχε βρει ο Άρης, πρέπει να τον βρήκαμε αντίπαλο. Καλός παίξει ο Τζάλο. Ένα τριάρι το οποίο μπορεί να μαρκάρει παντού και να παίξει και δύο και τέσσερα με άνεση. Είναι αρκετά καλός παίξει και ευέλικτος. Μία ομάδα η οποία δεν ξέρουμε να περιμένουμε, μάλλον από την οποία δεν ξέρουμε να περιμένουμε, είναι η αλήθεια, την Τορτώνα. Μια ομάδα η οποία έχει παίξει και με το Περιστέρι. Πέρσι νομίζω έπαιξε με το Περιστέρι.
1: Με την ΑΕΚ έπαιξε πέρσι, βλέπω εδώ.
0: Πέρσι με την ΑΕΚ, με το Περιστέρι και με την ΑΕΚ πέρσι εννοείς 25-26, 24-25. Ναι, το 25 πότε, τη σεζόν 25-26 είναι 24-25. Πόσο του μηνός?
1: Με Σάγκοτα, φέτος δεν ήρθε ο Σάγκοτα.
0: Πόσο του μηνός έπαιξε?
1: 19 Μαρτίου.
0: 19 Μαρτίου του 25, άρα ήταν η σεζόν 24-25. Okay. Αν έπαιζε φέτος ήταν 25-26.
1: Okay, okay.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Okay, με Σάγκοτα βλέπω εδώ, μάλιστα.
0: Άρα πες,
1: η ΑΕΚ είχε κλειδώσει τον πρώτο μήλο του μήλου, αλλά είχε χάσει από την Τορτώνα 83-82. Μάλιστα. Είχε κερδίσει δηλαδή
0: το Περιστέρι, δεν είχε παίξει Τορτώνα.
1: Προ αυτό δεν το έχω, αλλά σίγουρα.
0: Μπορεί, το θυμάμαι να, να παίζει με το Περιστέρι πριν να παίζει, ναι. Έχει παίξει με το Περιστέρι την Τορτώνα. Το θεωρώ δηλαδή. Όχι,
1: ναι,
0: okay.
1: Κάτσε να το δω. Θα το δω. Πάντως σίγουρα τουλάχιστον την προηγούμενη χρονιά είχε νικήσει μάλλον την ΑΕΚ. Οκ, στου ομίλου.
0: Ναι. Οκ, για να το λες, προφανώς θα ισχύει, θα ισχύει.
1: Κάτσα τον λίγο και τι έκανε η Τορτώνα και στο τελικό πρωτάθλημα. Λίγο και αυτό έχει τη σημασία του, όσο το περισσότερο γνωρίζουμε για αυτή την ομάδα. Οκ, να δούμε τι έκανε. Α, μάλιστα, αποκλείστηκε από τη Βενέτσια, οκ. Και το πάλιψε μάλιστα, 3-2.
0: Από δευτεραθλήτρια Βενέτσια τελικά.
1: Προς τα πρωί με τελικά. Έχασε 3-2 από τη Βενέτσια. Ενώ μάλιστα είχε τερματίσει και μια θέση από κάτω. Ήταν πέμπτη η Τορτώνα τερμάτισε το ιταλικό πρωτάθλημα. Ενώ τέταρτη ήταν η Βενέτσια. Δηλαδή, το κόντραρε πάρα πολύ με τη Βενέτσια. Εισάξει γενικά. Πολύ καλή ομάδα φαίνεται η Τορτώνα.
0: Τι regular season έκανε η Τορτώνα. Ο Ιάσονα μου λέει ότι έκανε τρομερή regular season. Εδώ πέρα και τον ευχαριστώ για τα μηνύματα.
1: Η Τορτώνα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω.
0: Πρέπει να βγει αρκετά ψηλά.
1: Ναι, σου είπα, τώρα το είπα, αλλά κάτσε να το ξαναδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Να θέσει κάτι που δεν είναι. Πέμπτη ήταν με 17-11.
0: Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά τα πήγε.
1: Μια θέση κάτω από τη Βενέτσια και μια θέση πάνω από την ομάδα του Πρίφτη.
0: Τη Ρέτζιο Εμίλια.
1: Τη Ρέτζιο Εμίλια, μπράβο. Αυτή ήταν. Και πάνω από την Τρέντο τερμάτισε το μεταξύ. Οπότε, okay, για να τα γνωρίζουμε λίγο κι αυτά.
0: Ναι, ωραία. Δεν έχουμε πολλά από ό,τι καταλάβετε να πούμε για την συγκεκριμένη ομάδα, για την Τορτώνα, από τη στιγμή που το ιταλικό μπάσκετ εκεί δεν έχει το αγαπημένο μου. Να πούμε ότι η EuroLeague ανακοίνωσε επίσημα τις ομάδες της. Okay, τρόπο το βλέπω με την Μπεσίκτα ουσιαστικά είναι καινούργια προσθήκη. Ναι,
1: ναι, okay. Α, όχι, ήθελα να πω ότι okay, απλά ότι αγωνίστηκε και με τον Πρέφτη. Ο Πρέφτης αντιμετώπισε δηλαδή την Τόρνα πέρυσι, okay, λογικό.
0: Και ο Καστρίτης.
1: Σωστό. Και την νίκησε και νομίζω εύκολα για να δω. Ναι, ναι, 88-69, την κέρδισε αρκετά εύκολα ο Πρίφτης.
0: Εγώ πρέπει να πεις για τον Καστρίτη και εσύ λες για τον Πρίφτη, δεν το περίμενα αυτό από σένα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το περίμενα αυτό από σένα, εσύ είσαι καστρητικός, δεν το περίμενα αυτό. Λοιπόν,
1: συγχωρείτε.
0: Πάμε, Ρόστοκ Σίγουλφς, η πρώην ομάδα των Τσέβες Γουντουίν και Έρικ Λόκετ είχαν παίξει στο Europe Cup αυτοί οι δύο μαζί. Καλές σεζόν κάναν στη Γερμανία. Mm-hmm. Δεν είναι από τις δυνάμεις της Γερμανίας η Ρόστοκ Σίγουλφς. Δεν είναι από τις μεγάλες δυνάμεις.
1: Δεν νομίζω, ναι.
0: Είναι μια ομάδα αρκετά περίεργη, είναι μια ομάδα για την οποία δεν ξέρω να σας πω επίσης αρκετά πράγματα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι τερμάτισε πέρσι την ένατη θέση βαθμολογίας με 17 νίκες και 4 ήττες σε 34 φυσικά παιχνίδια. Έτσι. Αρκετά μακριά από τον προβασμό, δεν κινδύνευσε ποτέ. Στο τέλος και οι Towers σώθηκαν βέβαια. Towers 13 νίκες κάνανε, σώθηκαν άνετα.
1: Ναι, το βελτιώθηκαν μετά, ναι, ναι. Το θυμάσαι που κέρδισαν και την Alba.
0: Ναι, ναι,
1: από εκείνη τη στιγμή άρχισαν να.
0: Και υποβιβάστηκαν οι Heidelberg, οι Heidelberg δηλαδή.
1: Η οποία αγωνιστική στο EuroCup απέναντι και στον Pauk.
0: Στον BCL.
1: Α, στον BCL ήταν.
0: Απέναντι στον Προμηθέα. Και η Braunschweig που αγωνίστηκε απέναντι στον Pauk.
1: Α, στον Braunschweig
0: ήταν, ναι. Προσβάγκη ήταν απέναντι στον Πάκ που αγωνίστηκε και αυτές οι δύο αποχαιρέτησαν το γερμανικό πρωτάθλημα. Δεν έχω πολλά για τους Σίγουλφς. Το μόνο που ξέρουν είναι ότι στη Γερμανία πάντα έχει πολύ κόσμο του Άρη. Οπότε όσοι μένουν στη Γερμανία προφανώς το έχουν σταμπάρει.
1: Δεν το ζητώ.
0: Το έχουν σταμπάρει αυτό το παιχνίδι.
1: Με όποια ομάδα και να παίζαμε στη Γερμανία. Αν και ήθελα στο Αμβούργο, γιατί σίγουρα θα είναι ένα μεγάλο πέταλο. Δεν ξέρω τώρα το γήπεδο του αν είναι μεγάλο ή θα μας δώσουν ας πούμε, πολλά εισιτήρια.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς το κάνουν.
1: Αυτό ας πούμε δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν αυτό. Πιστεύουμε ότι δίψα που έχει ο κόσμος του Άρη θα έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο, όσο και να μας δώσουν.
1: Ναι, ρε, βρε,
0: και όσο και να μην δώσουν.
1: Ναι, ελπίζω να δώσουν και περισσότερα, απλά για να γεμίσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλο το γήπεδο να το δώσουν, θα το γεμίσουμε. Αλλά το μένα θα το δώσουν. Δεν νομίζω, εντάξει, όλο.
1: Όχι, εντάξει, υπερβολή.
0: Αλλά θα πάρουμε και πάντα παίρνουμε και κάποια έξτρα εισιτήρια.
1: Μα ξέρετε πώς να αγοράσει. Έχουν βάλει, έχουν την κλαδά ασφάλεια.
0: Αυτό λέω. Πολλοί παίρνουν και έξτρα. Θεωρητικά παίρνει όμως σε άλλες στήρες, αλλά στο τέλος όλοι μπαίνουν στην ίδια.
1: Ναι.
0: Αυτό, ναι. Πολλοί το κάνουν αυτό.
1: Πόσο
0: ναι.
1: δύσκολο μπορεί να είναι.
0: Κοίτα, στην Τουρκία, όταν παίξαμε φέτος με την Μπαχτσέσεχίρ, αν θυμάσαι,
1: mm-hmm.
0: δεν άφηναν νούμερο ελληνικής ταυτότητας να πάρει εισιτήριο. Αλλά τώρα δεν νομίζω οι Γερμανοί να το κάνουν αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω αν κάνουν, και... ναι. κάνουν τέτοιες αλητίες σαν αυτούς τη Σούλμ, που στο τέλος, βέβαια, χάρη στη βοήθεια τη Sky Άρης, κατάφερε όλο ο κόσμο να μπει μέσα. Να κάνουν τέτοιες αλητίες, να μην αφήνουν κόσμο να μπει ενώ έχει εισιτήριο.
1: Ναι, επίσης θυμάμαι και την περίπτωση του Μπουτσουμπουδούτσου, που πούμε, δεν ήθελα πίσω να παίξουμε γιατί ξέρω ότι δεν αφήνει και κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός έδρας, την προηγούμενη ήταν, φορά δηλαδή δεν μας άφησε.
0: Και ήταν και πάρα πολύ πρόσφατο τότε το επεισόδιο με τους Δυναμό Ζάγκρε, Παναθηναϊκός, το Μιχάλη του οπαδού της ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: ήταν πάρα okay. πολύ πρόσφατο mm-hmm. τότε. Και είχε οργανωθεί κιόλας πούλμα να πάει του κόσμου του Άρη και τελικά απαγορεύτηκε.
1: Mm-hmm.

0: Ωραία, αυτά για τους Ροστοξίγουλους. Πάμε και στην τελευταία ομάδα του ομίλου μας, τη Ρίγα Ζέλη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ήξερε κανείς την ύπαρξη αυτής της ομάδας. Μια ομάδα νεοσύστατη. Το 2023 ιδρύθηκε. Πραγματικά νεοσύστατη. Ο πρόεδρός τους έκανε κάποιες πάρα πολύ ωραίες δηλώσεις που είπε ότι θέλαμε να αποφύγουμε σίγουρα τον Άρη στην κλήρωση. Θα είναι ένα από τα highlights της σεζόν μας η επίσκεψή του στη Λετωνία και άλλα τέτοια. Οπότε ναι, υπήρχε μια αποθέωσή του απέναντι στην ομάδα.
1: Ρίγα Ζέλη,
0: Ρίγα Ζέλη, ναι. Δεν είναι η Βεφ Ρίγα που παίζει στον BCL εδώ και χρόνια, να μπερδεύουμε. Πέρσι έπαιζε στη διοργάνωση που παίζει ο Ηρακλής, την EMBL, η οποία δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί φέτος. Γιατί υπήρχαν σκέψεις κατάργησης, ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει, αφού όλοι παίζουν τώρα και προκληματικά Europe Cup, ποιος θα παίξει αυτό.
1: Σωστό.
0: Ενώ, ναι.
1: Πήγαν και φυσικά κάποιοι και από το BCL, τέλος πάντων πήγαν κάποιοι παραπάνω στο Euro Cup.
0: Ναι, ναι. Επίσης, πέρσι έφτασε στους 8 αυτή τη διοργάνωση και αποκλείστηκε. Οκ. Okay. Ο Ηρακλής πού είχε φτάσει μέχρι εκεί.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εκεί κοντά πάντως έφτασε και αποκλείστηκε από μια πολωνική υπερομάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουν εμπλακεί σε αυτήν αρκετοί Λετωνία αθλητές, πρώην μπασκετμπολίστες, μάνατζερ που θέλουν να φτιάξουν κάτι καλό. Παίζει στο πρωτάθλημα που έχουν τη Βαλτική, όπως παίζουν οι σοβαρές ομάδες τέλος πάντων εκεί πέρα, Εστονίας, Λετωνίας.
1: Δεν παίζει. Και παίζει και στο Λετωνικό.
0: Παίζει και στο Λετωνικό, αλλά το Λετωνικό πρωτάθλημα. Α, είναι όπως τη Δεβίτα παίζει στη Σλοβενία, ας πούμε.
1: Οκ. Πάντως, ναι, θέλω να πω ότι και αποκλείστηκε για παράδειγμα. Εντάξει, δεν κατάφερε να το πάρει πέρα από τη Δεβίτα. Okay.
0: Ποιο το πήρε το Λετωνικό.
1: Θα σου πω μέσα αν φορτώσει, το είδα πριν, αλλά είναι δύσκολο το όνομά της. Μάλιστα. Το έχω. Καταρχάς αποκλείστηκε στη Μητυλικά από την Βαλμέρια Γκλασβία. 3-2.
0: Ποιο το πήρε.
1: Το πήρε αυτή, η Βαλμέρια Γκλασβία.
0: Η Βαλμέρια Γκλασβία, δεν ξέρω καν ποια είναι αυτή η ομάδα. Τέλος πάντων, παίζει στο πρωτάθλημα της Βαλτικής. Θα δούμε τη ρόστερ. Θα κάνει μια ομάδα που θα αλλάξει, νομίζω, κατά. Τι να σου πω, από τα. Αν πούμε ότι έχει 14 παίξει μια ομάδα, κατά τα 10-14 πιστεύω θα αλλάξει δηλαδή. Και μπορεί να λέω και λίγο, όταν θέλει να παίξει Euro Cup από αυτό που παίζει πέρσι. Είναι μια ομάδα η οποία θα μας απασχολήσει όσον αφορά το ότι είναι νεοσύστατη. Έχει ένα μικρό γηπεδάκι, νομίζω γύρω στα 3.000 άτομα χωράει. Οπότε δεν ξέρεις και τι να περιμένεις. Έχει πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό χρωμάτων. Αυτό το φούξ με μπλε δεν το συναντά συχνά. Δεν το συναντά συχνά αυτό το φούξ με μπλε. Οπότε αν μη τι άλλο, είναι κάτι αρκετά πρωτότυπο.

0: το για το περσινό ρόστερ, δεν, δεν ξέρω κάποιον παίκτη ο οποίος να... Δεν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν τους ξέρω αυτούς τους παίκτες που έχει, αλήθεια, ούτε τον προπονητή, τον καινούριο προπονητή, ο οποίος ανέλαβε το καλοκαίρι προφανώς, γιατί πήγε με υπηρεσιακό την περσινή σεζόν η ομάδα της Ρίγας, τον Ρόκας Κοντραταβίτσιους. Δεν ξέρω τι είναι αυτός ακριβώς. Λιθουανός είναι, καταρχάς, αλλά παραπάνω δεν ξέρω το συγκεκριμένο. Όταν έρθει η ώρα να παίξουμε με αυτούς, θα τα πούμε. Για υπεύθυνη δήλωση. Τώρα για τον όμιλο, μία πρόβλεψη. Ωραία, ξεκίνα εσύ και θα πω εγώ μία τελική κατάταξη. Κάνε μία τελική κατάταξη.
1: Να πω και κάτι ακόμα πριν. Να πω ότι αγωνίστηκε με τον Ηρακλή η Ρίγα. Ναι.
0: Παίξε με τον Ηρακλή, ναι.
1: Και τη πήρε διπλό η Ηρακλή, 69-78.
0: Φαντάσου.
1: Okay. Αυτό δεν ήταν. Δεν ξέρω αν ήταν σε κάποια ιδιαίτερη φάση του ομίλου. Όχι, ήταν στην πρεμιέρα μάλιστα. Ήταν στην πρεμιέρα με 78-69 μάλιστα.
0: Δεν παίξετε μετά και στο Βανόφιο.
1: Okay, τώρα έχω αυτό το μάτς. Okay, μπορεί να παίξει και μετά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για κάνε μια πρόβλεψη για τον όμιλο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Για κάνε μια πρόβλεψη κατά. Θα ξεκινήσει από κάτω, από πάνω, πώς να ξεκινήσει.
1: Να τι έχω λίγο μπροστά μου, να τι θυμάμαι κιόλα. Ναι. Για να τι βλέπω κιόλα. Να μου πιο εύκολο.
0: Μπροστά είναι, ναι. Μπες. Α, είναι μονάτα μάτς στην NBL, μάλιστα. Ναι, κάνε μια πρόβλεψη.
1: Εντάξει, λογικά θα είναι και η αδύναμη, ομάδα του ομίλου, θα είναι λογικά.
0: Λογικά, ναι.
1: Συγγνώμη, κιόλα, αλλά είχα και τον Ηρακλή πέρσι.
0: Πέρσι.
1: Ναι.
0: Πέρσι. Εντάξει, και εμεί θα μπορούσαμε να χάσουμε τον Ηρακλή, ρε φίλε,
1: πέρσι. Εντάξει.
0: Δύο πόντου κερδίσαμε στο ένα και ένα στο άλλο, δηλαδή.
1: Τι έχασε την έδρα του, εύκολα.
0: Εμεί την έδρα μα κάνουμε πολλά για να χάσουμε. Αυτοί δεν κέρδιζαν με τίποτα.
1: Ναι, και όχι αυτό. Οκ.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό, γιατί ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το έχω. Ωραία.
0: Για πες.
1: Ωραία, θα βάλω και τον Άρη. Πρέπει να βάλω και τον Άρη.
0: Ξέρω εγώ, δεν παίζουμε στον όμιλο.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, θα ξεκινήσω με πρώτη. Θα βάλω τη Χάπουελ, με Ιερουσαλήμ. Θες να πάμε να αλλάξω.
0: Όχι, όχι, όλοι. Πες την όλη. Εντάξει. 8 ομάδες, βάλτε στη σειρά.
1: Με δεύτερο θα βάλω τον Άρη. Τρίτη θα βάλω τη Τσετεβίτα. Τέταρτη τη Λεμάν. Πέμπτη την Πούργος, έκτη την Τεντερτώνα, έβδομη την Ροστόκ και όγδοη την Ρίγα Ζέλη.
0: Ωραία. Και εγώ θα πάω με πρώτη Χάπολη Ιερουσαλήμ, δεύτερο Άρη, τρίτη Λεμάν, τέσσερα Τσεντεβίτα, πέντε Πούργος, εκεί είμαστε δύσκολα.
1: Okay.
0: Τέσσερα Τσεντεβίτα, πέντε Πούργος, μπορεί να γίνει και αντίθετα, τέλος πάντων τέσσερα Τσεντεβίτα, λίγο το ξεχάσουμε όλοι. Στο πέντε η Πούργος. Τορντόνα, Σίγουλφ και Ρίγα Ζέλη. Ναι, έτσι θα το πήγαινα και εγώ το φινάλε. Okay.
1: Μόνη μας διαφορά ουσιαστικά είναι η Τσεντεβίτα που τη βάζω εγώ τρίτη και τη βάζει τέταρτο-πέμπτη, ας πούμε.
0: Ναι, τη βάζω τέταρτο-πέμπτη.
1: Όταν βάζω τρίτη, τη πιστεύω την Τσεντεβίτα. Βέβαια δεν ξέρω πόσοι παίκτες έχουν φύγει. Βγήκε ο Στιούαρτ τώρα, αλλά. Ναι, okay, μπορεί να είναι πιο να χειρότερη, αλλά την πιστεύω γενικά. Ναι. Λίγο, αν τη μοιάζει λίγο από πέρυσι, θα τερματίσει τρίτη, πιστεύω, αλλά οκ. Okay.
0: Εντάξει, ναι. Θα φάνει τι θα κάνει. Και η Τσεντεβίτα, οι Σλοβενοί έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο στο... χρόνια τώρα. Σε αυτό που παίζουν, ρε παιδί μου, είναι μια ομάδα η οποία βγάζει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο παρκέ και υπό την καθοδήγηση του coach Μίτροβιτς. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, αφού ανανέωσε κιόλας και έχει μείνει στην ομάδα. Αλλά νιώθω ότι έχουν φύγει τα ατού της. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να κάνει η Τσεντεβίτα Ολύμπια. Θα τους ξαναβρούμε και ελπίζω αυτή η φορά το αποτέλεσμα να είναι αρκετά διαφορετικό.

0: Ωραία. Από εκεί και πέρα, για τους άλλους ομίλους, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Δεν τους έχω μπροστά μου για να το θυμάμαι, για να σου πω την αλήθεια.
0: Βρες τους.
1: Εντάξει, μάλιστα.
0: Ναι, βάλω
1: τους βρω, ρε. Θα τους βρω.
0: Ναι, ωραία. Αυτό που επίσης να πούμε είναι ότι ο Άρης και γενικά όποιος για πρώτο όμιλο, ο πρώτος του πρώτου ομίλου παίζει με τον τέταρτο του δεύτερου, ο δεύτερος του πρώτου ομίλου με τον τρίτο του δεύτερου ομίλου. Κάπως έτσι πάει η κατάσταση. Ο τρίτος προφανώς με τον δεύτερο του άλλου ομίλου, ο τέταρτος του πρώτου ομίλου με τον πρώτο του β' ομίλου. Το ξέρετε, χιαστεί πάνε αυτά. Κλασικά, ας πάρουν την πρώτη θέση και ας έρθει όποιος θέλει. Επίσης, κάτι άλλο που ισχύει για τις ισοβαθμίες είναι ότι αν βγεις πρώτος, είσαι σίγουρα μέχρι και την προημιτελική φάση έχεις το πλονέκτημα έδρας και μετά πας okay. Να συγκριθείς με άλλους πρώτους, να συγκρίνεις ουσιαστικά πρωτιές.
1: Πόσες νίκες
0: έχεις? Ναι, αν είσαι πρώτος, πρέπει να είσαι καλύτερος πρώτος από τους άλλους. Αν είσαι στους δύο καλύτερους πρώτους, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ευνοϊκά για σένα πάντως. Θα έχεις και στο ημιτελικό δηλαδή πλονέκτημα έδρας. Και κατά ψέματα, ελπίζουμε ότι φέτος ο Άρης θα είναι μια ομάδα που θα παίζει πάρα πολύ καλά στην έδρα του. Γιατί η έδρα του έχει την καλύτερη ατμόσφαιρα του EuroCup, νομίζω δεν συγκρίνεται.
1: Ναι.
0: Με καμία άλλη ομάδα, έτσι πως είναι τα πράγματα. Οπότε θέλουμε να φανεί αυτό και στο παρκέ και νομίζω ότι θα φανεί. Και είναι κάτι στο οποίο ποντάρουμε αρκετά και είναι πάρα πολύ λογικό κιόλας. Θες τα πράγματα να τα έχεις σπίτι σου. Ναι.
1: Ναι. Βλέπω τον δεύτερο όμιλο. Κοίταξε, γενικά δεν μπορείς να πει. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος είναι αμάν πάρα πολύ δύσκολος όμιλος.
0: Γιατί ο όμιλος είναι. Γιατί?
1: Ο δεύτερος.
0: Ναι, εγώ νομίζω ο δεύτερος είχα πει κιόλας ότι είναι ο πιο δύσκολος.
1: Δεν μπορώ, ναι, μπορώ να δεχτώ ότι είναι ο πιο δύσκολος, δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει διαφορά μεγάλη μεταξύ τους. Γιατί και οι τελευταίες δεν είναι τόσο καλές και πρώτες έχουμε και άλλες ομάδες έχουν πρώτες πολύ καλές. Παράδειγμα, το δεύτερο γκρουπ βλέπω έχει την Turk Telekom, την Κλους και τη Βενέτσια πιο δύσκολες.
0: Τενερίφη, Ρώμα.
1: Η Ρώμα τα έχει καλή ομάδα, δεν ξέρω.
0: Πιστεύω.
1: Δεν νομίζω. Γιατί να κάνει καλή ομάδα η Ρώμα?
0: Ποιο θα ρίξει χρήματα, ρε φίλε?
1: Δεν ξέρω. Είναι και δύο οι Ρώμες.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ποια είναι του Ντόνσιτς αυτή που παίζει με τον Μπάουκ, είναι του Ντόνσιτς.
1: Δεν ξέρω, είναι και δύο οι Ρώμες.
0: Αυτή που παίζει με τον Μπάουκ είναι του Ντόνσιτς.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω, Μάξιμα Ρώμα θα κάνει. Η Μάξιμα Ρώμα είναι το άφημί τη Κρεμόνα, νομίζω.
1: Α πούμε, ενώ θεωρούμε ότι ο δεύτερο όμιλο που έχει Turk Telekom, Κλους και Βενέτσια, εμεί έχουμε, α πούμε, Λεμάν.
0: Και Τενερίφη έχει.
1: Οκ, εμεί έχουμε Λεμάν, Χάπουελ, Τζετεβίτα. Οκ, και την Μπούργο, αν θε να την βάλει. Οκ, οι άλλοι όμιλοι έχουν. Και το τρίτο όμιλο έχει Μπούργο, έχει Μπουντούτσνοστ. Οκ, δεν έχει κάτι. Δεν ξέρω, το έφασαν κάνει κάτι μόνο.
0: Με καντσελιέρι προπονητή και Bryce Jones.
1: Το άξι θα κάνει σίγουρα τότε. Με Jones σίγουρα, δεν το ζητώ. Άρα και το έφασε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Συγγνώμη. Και το τέταρτο έχει Μονακό, Μπαξά, Σιχίρ, Οκ, Ούλμ, που βέβαια δεν νομίζω ότι είναι παγιά Ούλμ. Οκ, Μανρέσα, Ρώμα, Οκ.
0: ΠΑΟΚ.
1: Παρόμοιο, ναι.
0: Δεν έχει ΠΑΟΚ
1: τότε. Σωστό, το και ΠΑΟΚ. Μπράβο, ναι, ναι. Και παφορεί και όλα. Άρα, Οκ. Ενώ στο δεύτερο, α πούμε, επίση έχει πιο χαμηλέ, έχει. Από τη Frankfurt είναι αυτή.
0: Skyliners.
1: Skyliners και μια άλλη που δεν καταλαβαίνω τι λέει εκεί.
0: Κάτσε, ρε, ποια λες. Κάτσε να μπω να δω.
1: Την τρίτη, την τρίτη από το τέλος.
0: Τη Σαουλάι.
1: Σαουλάι, έτσι. Δεν ξέρω καθόλου.
0: Λιθουανική ομάδα.
1: Πρώτη φορά την ακούω.
0: Λιθουανική ομάδα.
1: Σαουλάι, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, την ήξερες.
0: Ναι.
1: Έχεις δει καθόλου, ξέρεις καθόλου τι κάνει, ενώ να με τσεκαλέσει τη Λιθουανία ή όχι?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ούτε
0: δεν μπορεί να είσαι κακή. Είναι ένα όνομα που ακούγεται στη Λιθουανία, δηλαδή πέρα από τις κλασικές είναι η Σεουλάι μετά.
1: Εντάξει. Okay.
0: Ναι, ωραία. Όλα αυτά σε τι συμπέρασμα οδηγούν όμως, δεν κατάλαβα. Κάπως έχασα λίγο.
1: Στο ότι οριακά είναι ο καλύτερος δεύτερος. Ο δεύτερος όμως δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά, θεωρώ.
0: Ναι, εντάξει. Πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει, η όμιλη είναι του EuroCup, ειδικά όταν από τόσες ομάδες. Αλλά παραμένει ο καλύτερος όμιλος.
1: Εντάξει, επειδή τη συγκρίνω και με εμάς, βλέπω.
0: Εσύ, κάτσε, εσύ στην αρχή είπες ότι ήταν όμως ψιλοεύκολη κλήρωση.
1: Ναι, και πάλι το θεωρώ. Δεν μπορούν να πούνε όλες οι καλές ομάδες σε έναν όμιλο.
0: Όντως.
1: Υπάρχουν πολλές ομάδες που ήταν από τα χαμηλά γκρουπ. Από τα δυναμικότητα. Οπότε βλέπω εδώ έχει Turk Telekom, Κλουζ και Βενέτσια. Και εμείς έχουμε, σου λέω, Λεμάν, Χάπολ και Τζεντεβίτα.
0: Ναι, όντως. Okay. Κάτι. Κάτι χάνω, συγγνώμη, αλλά κάτι χάνω. Όντως τις έχουμε, αλλά.
1: Δεν ξέρω πόσο πιο δυναμική.
0: Ναι,
1: ναι, πόσο πιο δυνατή ομάδα είναι η δεύτερη. Πόσο δυνατότερο είναι ο δεύτερο όμιλο. Οριακό, δηλαδή. Οκ, δεν είμαι καν σίγουρο εγώ.
0: Βρε, παιδί μου, ναι, δεν έχει μεγάλη. Καλά, δεν είπα εγώ ότι. Εγώ είπα ότι μπορεί να είναι και. Ναι, εγώ είπα ότι δεν είναι καλή κλήρωση. Βέβαια, εντάξει, σε κάθε κακό υπάρχει. Σε κάθε κακό, σε κάποια κακά υπάρχουν και κάποια καλά πράγματα. Το καλό σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι αποφεύγουμε τη Χάπολη Ιερουσαλήμ στα νοκάουτ. Νωρίς. Που είναι καλό αυτό. Εντάξει, μην κορδευόμαστε, δεν τη θέλαμε τη Χάπολη.
1: Μπορούμε να του βρούμε στους 8, όχι. Έτσι δεν είναι. Λογικά από τα μη τελικά και μετά. Ναι, ναι, λογικά κάπως έτσι.
0: Από τη στιγμή, αν πάρουμε και, εμείς το. Αν πάρουμε δεδομένο ότι είμαστε και εμείς βέβαια στον πρώτο όμιλο, είναι πιο δυνατός ο πρώτος όμιλος. Άρα ο πρώτος είναι πιο δυνατός από το δεύτερο και είναι ο πιο δυνατός όμιλος γενικά ο πρώτος. Άρα. Γιατί εγώ το βάζω
1: χωρίς. Σωστά, είμαστε και εμείς. Μπράβο. Το ξέρω. Και εγώ δεν του
0: έβαλα. Άρα εμείς είμαστε το πιο δυνατός.
1: Και εγώ δεν μας έβαλα.
0: Ωραία, ναι.
1: Πιθανότατα και εμείς είμαστε το πιο δυνατός όμιλος, όντως.
0: Ναι, όντως είμαστε το πιο δυνατός όμιλος. Οπότε. Ναι. Οπότε έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, γιατί υπάρχει γενικά ένα κλίμα ότι καλή κλήρωση. Δεν θεωρούν καλή κλήρωση του Άρη. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε τη θέση τη Σιαουλάη, α πούμε, ή τη θέση τη. Αν μπορούσαμε. Εντάξει, τη Λεκαμπέλη δεν μπορούσαμε λόγω ΠΑΟΚ, ότι δεν μπορούμε να πέσουμε την ίδια. Αλλά.
1: Μας είχαν και πολύ χαμηλά στα γκρουπ για κάποιο λόγο. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί. Το γεγονός ότι μας είχαν μαζί με τη Λεκαμπέλη. Παράξενο.
0: Άντε πάλι, επειδή βάλανε αφού και τις τρεις λιθουανικές το ένα και έπρεπε να είναι τέσσερις σε κάθε γκρουπ και βάλανε εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να είναι δυναμικότητα όλα αυτά. Okay. Αυτό είναι το seeding που λένε. Κάνουν το seeding το λεγόμενο στους ομιλούς. Δεν ξέρω ποια είναι ακριβή η ελληνική μετάφραση. Αλλά ναι, κάπως έτσι. Ωραία. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Αυτά φτάσαμε για να προλάβουμε να καλωσορίσουμε και τον Matt Morgan με την επιστροφή μας, έτσι.
1: Δίκιο είσαι. Ναι, ναι, γρήγορα, γρήγορα σε διαφημίσεις.
0: Γρήγορα, διαφημίσεις. Μένετε συντονισμένοι για να ανακοινώσουμε όλοι μαζί τον Matt Morgan στον Άρη Break και επανερχόμαστε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
19: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Αχ, πείνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
22: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
22: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You.
22: Το δικό μου αγαπημένο.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
22: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
23: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
22: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
23: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
22: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
23: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
22: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
23: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
24: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
26: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
27: Έκτακτη είδηση.
28: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
27: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
28: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
27: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
28: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
27: www.ergopavlatel.gr.
28: Ergo. Τέλεια νέα.
29: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
3: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο έχεις.
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
4: GPS λογικό έχεις.
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
3: Δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
4: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε κίτρινη κάρτα, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Ψήφω τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Ακριβώς την ώρα μας, Άγγλοι. Άγγλοι, από όλες τις απόψεις. Λοιπόν, περιμένουμε εδώ. Πατάμε κλικ να κάνει refresh στο σελίδα της ΚΑΕ Άρης για να ανακοινωθεί ο Ματ ο Μόργαν. Οπότε νομίζω είναι η ώρα, θα μπω και στο Facebook να κάνω και εκεί μια μια αναζήτηση. 7 και 14 πήγε, 19 και 14, φαντάζομαι όλοι ξέρετε τι σημαίνει αυτό, Τετάρτη κιόλας, νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Μόλις τώρα ο Ματ Μόργαν στον Άρη Μπέτς νέος το 2028. Οπότε πια περιμένουμε να διαβάσουμε την επίσημη ανακοίνωση. Ελπίζω να μην έχει πέσει ήδη το site. Μπήκα, θεωρώ μπορεί να μπήκα και από τους πρώτους. Δηλαδή, ήμαρτον.
1: Κάντε ένα refresh ακόμα.
0: Εδώ είμαι μέσα στο το κινητό. Λοιπόν, ο Ματ Μόργαν στον Άρη Μπέτσον. Λοιπόν, η Κάι Άρης Μπέτσον ανακοινώνει την απόκτηση του Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Ματ Μόργαν είναι γεννηθής στις 7 Νοεμβρίου του 1997 με ύψος 1,93 και αγωνίζεται στις δύο θέσεις των guard. Ο νέος αθλητής του Άρη Μπέτσον πέρασε την κολεγιακή του καριέρα 2015 με 2019 στο Cornell, από τα καλά πανεπιστήμια το Cornell, για διάβασμα, όχι για μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
0: Στην πρώτη του χρονιά μέτρησε 18,9 πόντους, 3,1 rebound, 2 assist, 1,4 κλεψίματα, κερδίζοντας μια θέση στη Second Team All Ivy League. Αυτά για τον Ματ Μόργαν. Το ίδιο πέτυχε και στη δεύτερη σεζόν του με 18,1 πόντους, πρώτο σκόρερ της περιφέρειας, 4,6 rebound και 2,1 assist. Η τρίτη χρονιά του ήταν ακόμα καλύτερη αφού επιλέχθηκε στη First Team All Ivy League με 22,5 πόντους, 4,6 rebound και 3,2 assist. Ολοκλήρωσε την παρουσία του στο NCAA το 2019-20 με 22,2 πόντους, 4,5 rebound και 3 assist, μετρώντας 51% εντός παιδιάς και 43% στο τρίποδο. Συνολικά πέτυχε 2.333 πόντους στο Cornell, όντας ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών του κολεγίου. Από το 2019 έως το 2021 αγωνίστηκε στους Raptors. Στους Raptors 905 τώρα, εντάξει, ναι. Θυγατρική ομάδα των Toronto Raptors με 8,3 και 8,7 πόντους αντίστοιχα. Το 2021 έκανε το πρώτο του υπερατλαντικό ταξίδι για λογαριασμό της τουρκικής Konyaspor, με την οποία μέτρησε 21,6 πόντους με 43% επίσης στο τρίποντο, 4,5 rebound και 5,3 assist. Τη σεζόν 2022-23 έπαιξε στη γαλλική Λεμάν με 20,4 πόντους, 2,5 rebound και 4 assist ανά αγώνα.
1: Θα βρούμε φυσικά και στον όμιλο.
0: Το 2023 μετακόμισε στη Μεγάλη Βρετανία και στους London Lions, στους οποίους είχε 17,3 πόντους, 2,9 rebound και 3,6 assist. Επιδόσεις που του άνοιξαν τον δρόμο για τη Euroleague αφού υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Virtus Bologna. Το 2024-25 σε 74 αγώνες για πρωτάθλημα και Euroleague είχε 9,1 πόντους, 1,7 rebound και 2,1 assist, συμβάλλοντας την κατάκτηση του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Πέρσι σε 66 αγώνες πρωταθλήματος Κυπέλλου και EuroLeague μέτρησε 13 πόντους, 1,5 rebound και 2,2 assist. Καλώς ήρθες, Ματ Μόργαν, στον Άρη. Με κάθε επισημότητα, λοιπόν, ο Ματ Μόργαν είναι καλωσφαιριστής του Άρη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα χορεύει τις αντίπαλες άμυνες, θα έχει τον ρόλο του να ξελασπώνει την επίθεση σε κρίσιμες και σε δύσκολες στιγμές. Έτσι νομίζω.
1: Ναι. Θυμόμαστε έτσι κι αλλιώς ότι ο Μόργαν ήταν ένα από του καλύτερου παίκτε του BCL τη χρονιά που αγωνίστηκε με τη Λεμάν και επίση ήταν ένα από του καλύτερου παίκτε του Eurocup. Όταν αγωνίστηκε στο Eurocup με του London Lions. Και από εκεί φυσικά λογικό καλύτερο παίκτη του Eurocup να καταλήξουν στην Ευρωλίγκα, όπω και έγινε.
0: Κοίτα, τώρα θέλω να μιλήσω κάτι μεταφυσικό, αλλά όταν ο Ματ Μόργαν, όταν βγήκε ότι συμφωνήσαμε με τον Ματ Μόργαν,
1: ναι.
0: Καθόμουν σπίτι, το έλεγα ξέρω εγώ στον μπαμπά μου.
1: Το έλεγε πριν βγει.
0: Όχι, δεν είχα ιδέα.
1: Ναι.
0: Δεν είχα ιδέα. Και τέλος πάντων, όταν λέω θα πάρουμε το Ματ Μόργαν, μόλις λέω Μόργαν, έχεις δει κάτι μπουκάλια νερό που έχουμε στο ψυγείο που έχουν ένα καπάκι το οποίο το τραβάς για να βγει λίγο με το δάχτυλο. Το τραβάς προς τα πάνω για να βγει. Κάτι μικρά, πιο μικρά λίγο που είναι.
1: Νερού.
0: Μπουκάλια νερού. Που ήταν, κανονικά που ήταν κρασιού και βάζουμε νερό, ρε παιδί.
1: Okay, ναι.
0: Τέλος πάντων, ένα καπάκι από αυτά μπουκάλια μόλις είπα για το Μόργαν, πετάχτηκε, βγήκε μόνο του, ήταν στο τραπέζι πρόσφυγε, βγήκε μόνο του. Βγήκε μόνο του και μπήκε κατευθείαν στη σακούλα σκουπιδιών.
1: Ναι.
0: Προσγειώθηκε μέσα.
1: Ναι.
0: Άρα ότι πας είναι certified bucket, ότι πας τα βάζει όλα, δεν εξηγείται αλλιώς. Είναι αυτόματο.
1: Να μου λες τι έγραφε Μόργαν, αλλά ναι.
0: Πού να γράφει Μόργαν.
1: Στο καπάκι, ξέρω εγώ.
0: Αυτό είναι πιο ωραίο, μπήκε καλάθι μόνο. Μόλις είπα για τον Μόργαν, δηλαδή. Μόλις είπα το όνομά του, είναι εντυπωσιακό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει ότι ένας παιχταράς ο οποίος θα βάζει την μπάλα στο καλάθι. Όποτε θέλει. Τι να πω. Οπότε ναι, όλα καλά για τον Ματ Μόργαν. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ένας παιχταράς που χορεύει τις αντίπαλες άμυνες.

0: Έχει ανεβάσει και ο Ρίτσαρντ Τσιάου κάποιες φωτογραφίες τώρα από τον μήνα που πέρασε. Από τις τελευταίες μέρες, τέλος πάντων, όχι μόνο από τον μήνα που πέρασε. Και έχει μια φωτογραφία πάρα πάρα πολύ ωραία από τον γάμο με Γιάννη, Θανάση, Σπανούλη και Ζήση εδώ. Ο Ρίτσαρντ Τσιάου ανέβασε μια selfie από το γάμο του Θανάση.
1: Ωραία, όλα τα παιδιά του Άρη εκεί.
0: Γίνε Άρης να γουστάρεις. Γίνε Άρης να γουστάρεις. Για να δούμε το Matt Morgan τι θα κάνει. Ένας παίκτης ο οποίος, για τον οποίο διαβάζετε πολλά στο www.gr. Άντε να σας δώσω ένα τυράκι. Έχει σπουδάσει σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια, όπως είπαμε, δηλαδή σε επίπεδο Harvard. Mm-hmm. Όσον αφορά δηλαδή.
1: Τα βιβλία, λες.
0: Για τα βιβλία, ναι.
1: Στο μπάσκετ.
0: Εντάξει, δεν είναι στα πολύ ψηλά.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πόσο άλλο δεν είναι υποτροφία. Αλλά και έχει τελειώσει σχολή.
1: Είναι έξυπνο παιδί, δηλαδή.
0: Έχει τελειώσει σχολή. Πάνω σε, είναι συνάδελφος δηλαδή εδώ με μέλος του Yellow Radio.
1: Wow.
0: Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Έχει τελειώσει, έχει πτυχίο δηλαδή σε, πάνω σε διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων και τέτοια πράγματα. Οπότε σε λίγο που okay. θα έχουν οι άσονα μπορεί να μας τα πει, μπορεί να τα πούνε, να τα βρουν μεταξύ τους.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε ασχολείται με τέτοια, με διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων. Επίσης είχα την πάρα πολύ καλή ιδέα όταν ο Morgan. Όταν ο Morgan κάνει ρε παιδί μου μια. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση και σε ένα μάτσο μάλλον που ο Άρης θα χάνει και ο Μόργαν θα το πάρει στο τέλος ή θα πάει να χάσει και ο Μόργαν θα βάλει κρίσιμα καλάθια στο τέλος.
1: Ναι.
0: Να παίζουμε, ξέρω εγώ, με την ΑΕΚ και να πούμε η ΑΕΚ πήγε να κερδίσει, όμως λογάριασε χωρίς τον ξενοδόχο. Οπότε, ναι, ταιριάζει ναι. πάρα πολύ καλά.
1: Μην το κρατήσει κανένας τώρα που το άκουσε και το γράψει πρώτος.
0: Εντάξει, τα ξέρουμε που είναι τα πνευματικά δικαιώματα, έχουμε κατοχυρώσει.
1: Έτσι.
0: Μένουν αυτά.
1: Πάνε κατοχυρώσει, κάπως μπορείς, δεν ξέρω.
0: Είμαι σίγουρος. Ο Τάσος παρουσίασε. Α, η Κρικά λέει ονόμα και χορηγός φαρμακευτικής εταιρείας. Μάλιστα, δεν το ήξερα. Λέει σε άλλο ραδιόφωνο κάνουν παρουσίαση του Eurocup. Πάντα είμαστε δεύτεροι στην αναφορά και καμία συζήτηση για τέταρτη χρονιά συμμετέχουμε στην διοργάνωση. Σχολίασαν κιόλας ότι το πρόγραμμα είναι βαρύ. Καλά τώρα. Τώρα βέβαια εντάξει. Τι να μας πούνε.
1: Λογικά και κατά 99% ο παδί του ΠΑΟΚ θα ήταν αυτή που άκουσες, φίλε. Κατά 99% και να μην ήταν βέβαια πάλι δεύτερο στο μα σχολείο.
0: Τώρα σε εκείνο το ραδιόφωνο, ειδικά είναι αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι. Τι να μα πούν για μπάσκετ, δεν έχουν ιδέα. Δεν μπορούν. Αυτοί θα κάνουν.
1: Και αυτοί θα μα πούν για βαρύ πρόγραμμα όταν αυτοί παίζαν στο Euro Cup που λέγανε για βαρύ πρόγραμμα. Πού να δουν στο Euro Cup τώρα τι πρόγραμμα έχουν που εμά μα υποτιμούσαν και έτσι. Που καμιά φορά είχαμε το ίδιο πρόγραμμα με αυτό του Παναθηναϊκού και όταν μαν έβγαινε και λέγε το μεταξύ πόσο κουραστικό είναι. Γιατί είχαν ένα δυο μέρε μάτσε και κάποιε φορέ είχαμε κι εμεί, ξέρω εγώ.
0: Και είχε και πολύ μεγαλύτερο ρόστερ αυτό.
1: Λεγάλα, δεν το ζητάμε. Και το ελληνικό πρωτάθλημα έτσι και ως του είναι λίγο σαν προπόνηση.
0: Ναι,
1: αν και κάποια μάτσα τα άχασε, αλλά γενικά σαν προπόνηση πάλι. Τα συμπεριφέρονται πολλά μάτσα από αυτά. Άρεσε καμία σχέση, εντάξει, με εμάς. Ενώ εμείς το κανονικά παίζαμε, ας πούμε.
0: Ναι. Εντυπωσιακό ρε, τι να μας πούμε. Τώρα είπαμε, θα πάνε να χτυπήσουν την μπάλα κάτω και θα χτυπήσει το πηγούνι του στην τρίπλα. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα παιδιά, βλέπω να έχουμε ψηλή ομάδα. Δεν το έχω παρατηρήσει, αλλά γιατί όχι. Καλό είναι.
1: Ο Δημητρίβιτς είναι 1,90, ο 1,93 ο Μόργαν, ψηλή δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, κανονικούς βασικά.
0: Θέλω να δω από κοντά για να πιστώ ότι είναι 90 ο Δημητρίβιτς.
1: Πόσο είχες πει ότι πιστεύεις ότι είναι?
0: Κάτω από 90.
1: Κάτω από
0: 90. Ξέρω, είναι 80. Τώρα θα μου πεις με το μάτι πώς το βλέπεις. Πιστεύω δεν είναι. Πιστεύω είναι ένα 86-87, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, είναι ως που. Δεν ξέρω ποιος το. Δεν ξέρω για ποιο λόγο στα ύψη γράφουν όλοι διαφορετικά ύψη. Δηλαδή...
0: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι full αντικειμενικό.
1: Μα δεν υπάρχει ταυτότητα κάπου. Ενώ δεν υπάρχει κάποιο επίσημο έγγραφο.
0: Τώρα στις καινούργιες ταυτότητες υπάρχουν τα ύψη. Στις παλιές δεν υπήρχαν.
1: Δεν υπάρχει ένα επίσημο έγγραφο που να λέει το ύψος. Κατεγεγραμμένο.
0: Μα καταρχάς κάθε χρόνο σε μια φάση τη ζωή σου αλλάζει ύψος. Οπότε πώς μπορεί να είναι κάτι σταθερό. Κοίτα, υπάρχουν μετρήσεις στην Basket League, υπάρχουν μετρήσεις στο Eurocup, αλλά. Πόσο επίσημο θες. Εντάξει, αυτό να τους μετράνε, δεν κάνουν κάτι έξτρα, δεν κάνουν κάτι που είναι πολύ έγκυρο.
1: Να τους μετράει ένας και να βγαίνει ότι αυτό είναι το ύψος, τέλος. Μην γράφουν άλλο ύψος. Εντάξει, αλλά έχουμε και 3-4 εκατοστά διαφορετικά.
0: Εντάξει, δηλαδή. Υπάρχει και η μέτρηση με παπούτσια, χωρίς παπούτσια, υπάρχουν και αυτά μετά. Οπότε,
1: εντάξει, ναι. Εγώ επιμένω. Πάντως θα πρέπει, ας πούμε, να υπήρχε είτε το πρωτάθλημα είτε η ευρωπαϊκή διοργάνωση να έχει το ύψος και τέλος του παίκτη. Και όχι να το ένα λέει 1,90, το άλλο 1,86, το άλλο 1,93, το άλλο 1,95.
0: Εντάξει, δηλαδή. Δεν βοηθάει κανέναν αυτό, είναι αλήθεια.
1: Και τι γράφουν διαφορετικά ύψη, μπορούν να βγουν το ύψος.
0: Δηλαδή. Ο Χάρης λέει θα την ακούσουν άσχημα σχέση με το φάρμακο Κάκι Καπ, σχέση με το προηγούμενο. Θα την ακούσουν άσχημα, λες πιστεύεις θα πέσουν, θα πάθουν σοκ.
1: Μπορεί.
0: Θα πέσουν σε ένα σοκ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αφού κάνουν καλή ομάδα, δεν ξέρω. Και εσένα, όταν σε ρωτούσαν το ύψος, δεν έβαζε 2-3 πόντους, έτσι κάνουν κι αυτοί. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ χαμήλωνα. Εγώ το έκοβα.
1: Επειδή είσαι πολύ ψηλός.
0: Όχι, δεν είμαι πολύ ψηλός. Καμία σχέση.
1: Ειδικά για μικρός, πιο ψηλός και με διαφορά κιόλας.
0: Εντάξει, δεν. Ωραία, είμαι 1,91-92 το πολύ, κάπου εκεί. Δεν είμαι πιο παλιό. Δηλαδή, όταν κάποτε ένα νεκά στον μπάζου με είχε δηλώσει 1,93, είχα θυμώσει. Το δεν είμαι τόσο. Ήμουνα. Εντάξει. Και υπό κάποιε μετρήσει μπορεί να ήμουνα και κάτω από 1,90.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ναι. Βέβαια, τώρα που έφυγε και από τον Άρη, ο Τολιόπουλος μας λέγανε ότι είναι 1,87 και βγήκαμε φωτογραφία δίπλα-δίπλα. Εντάξει, δεν είναι 1,87. Εκεί είναι το τέτοιο. Οπότε. Καταρχάς, θα πας με φάνελα Τσέλσι του Δημητρίγεβιτς, που είναι και οπαδός.
1: Γιατί όχι, ρε φίλε. Αλλά με αυτή η μπλούζα μου έδωσε, μάλλον θα θυμώσει.
0: Όχι, ρε, μπορεί να χαρεί.
1: Θα πει προφητικός.
0: Πρέπει να πας να γελάσει κιόλα, φίλε, θα συμπαθήσει.
1: Μπορώ να του χαρίσω μια μπλούζα Τσέλσι που έχω που τέτοιο δεν θα μου κάνει, πολύ παλιά. Με Diego κάνει... Costa, άρα μπορώ να το χαρίσω. Το
0: κάνει στο Δημητρίγεβιτς λογικά αυτή που κάνει ένα στην έκτη δημοτικού,
1: Του κάνω για να την κρατήσει, ρε, σε κάδρο να την βάλει.
0: Είναι... Okay. Αν θες κάντο, ρε φίλε, εγώ θα είμαι. Θα σου βγάλω και φωτογραφία.
1: Είναι μυθική φανέλα αυτή.
0: Ο Χάρης λέει. Α, λοιπόν, λέει ότι είμαι σίγουρος ότι χρειαζόμαστε άλλον έναν heavy scorer όμως, δηλαδή νιώθω μια ανασφάλεια. Έναν παίκτη ακόμη, δηλαδή να. Δεν πιστεύω ότι ο Δημητρίγεβιτς μπορεί να λάβει αυτό το ρόλο. Εγώ θα έπαιρνα έναν ακόμη άσο, αν έπαιρνα να πάρω κάτι.
1: Γιατί φοβάμαι. Όχι, ξενοτριάρι.
0: Λέμε αν δεν πάρουμε ξενοτριάρι.
1: Εντάξει,
0: αλλιώς θα έπαιρνα ξενοτριάρι. Αλλιώς θα πήγαινα σε έναν ακόμη άσο με τη λογική ότι αν πάθει κάτι ο Δημητρίγεβιτς μετά έχουμε Μήτρου Λόγκ Πουλιανίτη μου, είμαστε πολύ γυμνοί. Mm-hmm. Και θα βάζει τον Μήτρου Λόγκο σε σκόρερ heavy στο 2 δηλαδή.
1: Οπότε λαβαίνω να σκεφτεί κιόλα ότι 2-4 θα έχει.
0: Ναι.
1: 3-4 θα έχει. Αλλά δεν σου μένει κάποια άλλη θέση. Οκ. Κατά τα άλλα, προφανώ όλοι θα θέλαμε τριάρι ξένο που δεν μπορεί να μην πάρουμε αν πάρουμε το Λαρτζάκι. Αλλά οκ, εκτό από τη θέση 3, όντω. Άσο, αλλά δεν νομίζω να πάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση πιστεύω να πάρουμε άλλον. Έτσι κι όσο έχουμε 7, μου 8. Αν πάρουμε κάποια στιγμή 8, πιθανόν θα είναι θέση 3 ή αλλάζοντα κάποιον παίκτη που δεν μα κάνει. Δεν νομίζω ότι θα πάρουμε άλλον άσο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Λοιπόν, ο Αστέρης, καλησπέρα τσακάλια. Τώρα συντονίστηκα. Έσκασε το φετινό που λένε ο Μόργαν. Η κλήρωση όσον αφορά δυναμικότητα ομάδων πολύ καλή. Όσον αφορά ταξίδια μέτρια, θα πω τα περισσότερα δύσκολα ταξίδια. Ταξίδια είναι κάτι δύσκολο. Ταξίδια λοιπόν είναι μια πληγή τα ταξίδια. Όντως δεν είναι πάρα πολύ καλά τα ταξίδια που έχουν πέσει.
1: Αν να πούμε κάτι στο φίλο που μα έβαλε τώρα ότι ναι, μεν είναι καλή κλήρωση, αλλά αν το σκεφτεί, αν δει λίγο συγκρίνει του ομίλου, μάλλον είναι ο πιο δύσκολο.
0: Αν το έχει ματσάρε, ναι.
1: Ναι, μάλλον είναι ο πιο δύσκολο όμιλο από του άλλου τρει, αν του βάλει στο μυαλό σου.
0: Απλά υπάρχει και η προοπτική ότι ξέρει, θα του αποφεύγει τουλάχιστον νοκάουτ μετά κάποιου όπω την Apple.
1: Διαφωνώ, απλά επειδή του είδαμε μετά και
0: συγκρίνει. Πόσο δεδομένο είναι ότι θα παίξουμε νοκάουτ με την Κλουζ από το 1 στο 10, πόσο δεδομένο είναι.
1: Δεν ξέρω, ελπίζω πως όχι.
0: Τι θα περάσει χρονιά και δεν θα παίξουμε την Κλουζ.
1: Ελπίζω πως όχι, δεν μας
0: δεν γίνεται να παίξουμε την Κλουζ.
1: Εντάξει.
0: Δεν γίνεται να μην παίξουμε την Κλουζ, δηλαδή. Είναι μια σχέση αγάπης. Mm-hmm. Απλά ελπίζω να τη στραφεί λίγο και.
1: Με την Τζεβίτα μπορεί να πει ότι είναι σχέση αγάπης.
0: Την Κλουζ έχουμε παίξει σε όλες τις διοργανώσεις όμως. Με την Τζεβίτα
1: στραφεί. Φέτος θα παίξουμε την Κλουζ, ενώ με την Τζεβίτα θα παίξουμε.
0: Καλά, μην ορκίζει ότι θα παίξουμε την Κλουζ.
1: Εντάξει.
0: Μην ορκίζει. Εγώ δεν θέλω να παίξουμε, αλλά. Λοιπόν, θα πούμε για ταξίδι. Ο Λάζαρος που ήμασταν, ναι. Ο Δημητρίγεβιτς είναι ντούκι και ταυτόχρονα πολύ ελαστικός είναι παιχτάρα. Είναι δυνατό κορμί ο Δημητρίγεβιτς.
1: Και εννοείται πως βοηθάει στο σκοράρισμα και ψιλοάνετα κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι καθαρά δημιουργός ή τύπου, okay, δεν έχει το σκοράρισμα. Ο Πουγιανίτς που έχει το στυλ αυτό, ας πούμε, δεν το βάζει για να σκοράρει το Πουγιανίτς, το βάζει για να κάνει άλλα πράγματα στο γήπεδο. Ο Δημητρίγεβιτς μπορεί να σκοράρει άρετα κιόλας. Τα κάνει και τα δύο, δεν υπάρχει θέμα. Πρώτον, μόνο και κάνει κυρίως το σκοράρισμα. Και το έχει και πολύ καλύτερα. Okay, εντάξει, πολύ.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Λοιπόν, δεν έκατσε Μαντέσα, λέει ο Χάρης που ήθελα το χοντρό, θυμάστε που τα λέγαμε. Δεν θα λέ... Το λέει χοντρό τον Ομπάσοχαν, αλλά πώς, γιατί δεν το πει χοντρό άνθρωπο, ήταν τέρας δηλαδή. Ήταν γυμναστηριακός, ήταν τέτοια κατάσταση ο Μπάζογαν. Δεν ήταν χοντρός, απλά ήταν να κοιτάω γκώδης.
1: Παξηγεθικές.
0: Αλλά τον ήθελα, επειδή είχα ξανακάνει την κουβέντα γι' αυτό με το Χάρη. Εντάξει, εγώ δεν ήθελα ξανά τη Μαντρέσα, ξέρω εγώ. Δεν πειράζει. Δεν πηγαίναμε έτσι κι αλλιώς.
1: Πήγαμε Μπέιλς Φορς και. Να το πω και αυτό.
0: Ναι, με μπλούζα Μαντρέσα.
1: Με μπλούζα Μαντρέσα επίσης, έτσι από την μπουτίκ της Μαντρέσα είσαι σήμερα.
0: Με μπλούζα Μαντρέσα έχουμε και κασκόλ για όταν μπορεί να θέλουμε να δούμε τη Μαντρέσα σε κάποιο παιχνίδι του ομίλου της, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εγώ
0: μπορεί
1: δεν...
0: να παίζει με κάποιο ομάδα.
1: Εγώ δεν έχω κασκόλ. Έχω... Αλλά θα αφορήσει την μπλούζα της και εγώ έχω μπλούζα Μαντρέσα.
0: Γιατί όχι. Και στο Πανεβέζης και μπλούζα Λετκαμπέλη, δηλαδή μπορεί να θέλουμε να δούμε τη Λετκαμπέλη ή τη Μανρέσα με κάποια άλλη ομάδα στον ομιλό τη.
1: Ναι, ναι. Καλό ερώτημα θα είναι τι θα έχουμε φέτος. Αλλά...
0: ναι, καταρχάς θα έχουμε άλλη εταιρεία. Οπότε να δούμε. Α, μαζί με
1: αυτό. Δεν είναι του Άρη, δε.
0: Α, πού θα πάμε.
1: Ναι,
0: θα πούμε.
1: Τώρα, θα πάμε μια μπλούζα. Πώς πήραμε τις Μανρέσες.
0: Λοιπόν, το 40% των πόντων του Δημητρίγεβιτς είναι off balance. Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό, αλλά είναι πολύ καλό αυτό. Το Ροστόκ και η Ρίγα είναι πιο μακριά. Ναι, να πάμε για ταξίδι, γιατί όλοι θέλουμε να κάνουμε ταξίδια. Θεωρώ. Τι είπες για προορισμό, λοιπόν, ποιο είχες πει για προορισμό εσύ?
1: Εκτός, εννοείς όχι από τον όμιλο, ποιον ήθελα γενικά.
0: Από τον όμιλο.
1: Από, όχι, όμιλο.
0: Από αυτούς που θέλαμε, στην Καντέμια, δεν θα ξαναμιλήσει.
1: Εντάξει, δίκαιο, είσαι το Καντέμια. Είπα Τρέντο, είπα Βενέτσια, τίποτα.
0: Ακόμη και τη Σλάσκ που έχεις πει.
1: Ναι, δεν μας έκατσε.
0: Δεν μας έκατσε τίποτα, δηλαδή τα έχεις κάνει.
1: Ναι, αν είχε κάτι Σλάσκ που σου έλεγα πάμε. Και μπορεί και να μην ήταν κάποιο τρομερό μάτι σαν θέμα, αλλά το έψινα η αλήθεια για
0: βρότσο. Δύο παρατάσεις παίξαμε.
1: Γι' αυτό το όμιλο δεν σχολίασα κάτι ακόμα. Μπορώ να σχολιάσω. Αλλά δεν σχολιάζω. Οκ, υπάρχει σίγουρα η Ισπανία η οποία. Προφανώς, μάλλον φοβάσαι να πας, δεν θες να περάσεις τα σύνορα από την Ισπανία. Θα πάθεις κάτι, οπότε μάλλον είναι έτσι. Έχει αόρατο τείχος, δεν νομίζω ότι μπορείς να περάσεις από εκεί. Συνήθως. Άρα βάζουμε. Η Τζεντεβίτα θα ήταν ένα ωραίο ταξίδι. Στη Σλοβενία θα ήταν ωραίο ταξίδι, πιστεύω.
0: Σίγουρα. Λιουμπιάννα.
1: Και τι ξέρω, τη Τορντών, επειδή η Ιταλία είναι γενικά έχει διάφορα ωραία γραφικά μέρη.
0: Έχει αυτά τα καρποσταλικά, ναι. Εντάξει, ναι. Δεν φαντάζομαι τώρα αυτά δεν θα έχει κάτι απίθανο να δεις, αλλά όντως ήταν ωραίο, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και μια άλλη πόλη δίπλα, οπότε δεν ξέρω. Δηλαδή, okay. Και Τορντών ακούγεται ενδιαφέρον. Τσεντεβίτα κυρίως. Τώρα γενικά πολλές δεν έχει, αλήθεια είναι.
0: Τσεντεβίτα θεωρώ είναι πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Δεν ξέρω ποια άλλη.
0: Θεωρώ ότι η Τζεντεβίτα είναι ίσως το πιο ωραίο. Εντάξει, η Λεμάν ξέρει είναι στη Γαλλία, οπότε πάντα έχει κάτι να δώσει, αν και δεν είναι εύκολο ταξίδι.
1: Ναι, δεν είναι. Και τα δύσκολο ταξίδι πρέπει να είναι.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, για τα δύσκολα είμαστε. Γεννημένοι στα δύσκολα, φτιαγμένοι για τα δύσκολα. Yellow Radio. Οπότε, καλά, το Yellow Radio πάντως θα είναι παντού.
1: Καλά, ναι,
0: το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Η Ρίγα πρέπει να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Η Ρίγα πρέπει να είναι.
1: Και εγώ πιστεύω. Ρίγα, εντωμεταξύ, το ακούω πάρα πολύ και στους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Δηλαδή, ακούω πάρα πολύ ότι κάνουν προσφορές για Ρίγα, ας πούμε. Δεν ξέρω αν το έχει σώσει στο μυαλό σου καθόλου.
0: Ναι, ναι, υπάρχει αυτό. Το Ροστόκ λένε ότι είναι ωραία Βόρεια Γερμανία. Ναι, και Βόρεια Γερμανία πρέπει να είναι ωραία. Ροστόκ, και πόσο άσχημα να είναι. Βόρεια Γερμανία. Δεν ξέρω.
1: Γιατί όχι. Εν μεταξύ, ποιο είναι πιο μακριά, η Σλοβενία ή η Λετωνία.
0: Φανταζόμαι η Λετωνία είναι πιο μακριά.
1: Η Λετωνία πιο μακριά. Ξέρω. Τι έχω όλε. Σλοβενία, Σλοβακία, Λετωνία τι έχω μαζί για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω ποια είναι πιο μακριά. Τι έχω κάπω μαζί στο μυαλό.
0: Γιατί η Λετωνία την έχει εκεί πέρα. Η Λετωνία είναι βαλτική.
1: Δεν ξέρω, τι έχω κάπω έτσι μαζί στο
0: μυαλό. Δηλαδή άλλη στην Ιουγκοσλαβία και άλλη στην Σοβιετική Ένωση.
1: Σωστό.
0: Οπότε ναι, καλησπέρα παιδιά. Τώρα μα λέει ο Κοσμά για το σόου του κοντού. Χθε τι έχετε να πείτε. 7,5 ώρα. Ότι ήταν μία από τι πιο ντροπιαστικέ. Διαιτησίες που έχουμε δει σε Μουντιάλ, υπέρ της Αργεντινής, πολύ λογικό μου φαίνεται. Οπότε ναι. Μια ντροπιαστική διαιτησία υπέρ της Αργεντινής, μια διαιτησία η οποία μας θύμισε Κατάρ. Έχουν δίκιο όλοι που φωνάζουν. Βλέπω και προπονητές και ποδοσφαιριστές παλιούς να έχουν βγει και να έχουν πει πράγματα. Βλέπω τους καμένους Αιγύπτιους. Okay, την πλήρωσαν. Δεν έπρεπε να προηγηθούν ποτέ 0-2. Θα έπρεπε να το ξέρουν. Οπότε ναι. Και εγώ που έκανα την έρευνά μου για Ιταλία, μας βλέπω κάνα το Ρήνο που είναι δίπλα για καμία Ρίγα. Ναι, και η Ρίγα με ψήνει και η Ιταλία. Κάπου πρέπει να πάμε. Κάπου πρέπει να πάμε και φέτος.
1: Καλό, καλή σκέψη. Και εγώ όταν
0: το
1: είδα.
0: Το Ρήνο να μείνει στο Ρήνο και να πας δίπλα στη Ρωμάτσα είναι
1: ναι,
0: καλό.
1: Τορτίνα, Τορτώνα, σκέφτηκα λίγο μια μέρα στο Τορτώνα, δύο μέρες στο Ρήνο, κάτι τέτοιο. Δηλαδή ενδιαφέρον φαίνεται.
0: Ναι. Οπότε περιμένω.
1: Και εγώ όπως είπα στην αρχή, μάλλον για Τσεντεβίτα και Τορτώνα, κάπως έτσι το κόβω. Να κλείνω προς άποψη. Ναι. Είπες Τσεντεβίτα και δεν θυμάμαι, το ξέχασα.
0: Δεν έχω κατασταλάξει κάπου συγκεκριμένα, δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο να τα δω. Έχουμε πάντως τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή. Η Άσο να μίσχω να μας πει και αυτός κάτι για τα ταξίδια.
1: Ναι, τώρα νομίζω μπορεί να με σχολιάσει και για την κλήρωση, αλλά πρώτο τώρα αφού είναι και πιο επίκαιρο.
0: Εντάξει, εκτός αν δεν θα με σχολιάσει που στείλω φίλος για το σοου χθες Αργεντινής, πόντως ήταν ένα απίστευτο σοου αυτό που είδαμε, έτσι.
2: Εντάξει, έστειλα το μήνυμα στον Νίκο Βαδόπουλο, το διάβασε, τίμιος ήταν έτσι. Οπότε νομίζω ότι έχω πει όσα χρειάστηκε να πω στην πρωινή ζώνη. Κάντε ό,τι θέλετε, χαρείτε. Όσοι είστε Αργεντινοί, μην δηλητηριάζετε το έπος του Άρη με την ΑΕΚ με αυτό το
0: ναι,
2: πράγμα το οποίο είδαμε χθες.
0: Όποιοι το παρομοιάζουν αυτό το, το Άρη ΑΕΚ το 3-2 με αυτό το χθεσινό έκτρωμα, ναι, τι να πω δηλαδή.
2: Είναι τέλος πάντων.
0: Κάτσε, σε ποιο σημείο αδικήθηκε, ούτε πέναλτι υπάρχει στον γκολ και στον γκολ της Αιγύπτου υπάρχει τράβηγμα και πάτημα μετά κανένα φάουλ, δεν υπάρχει. Εντάξει. Κοίτα, για μένα υπάρχει πέναλτι υπέρ της Αιγύπτου. Το γκολ όντως σωστά ακυρώνεται και υπάρχει πέναλτι υπέρ της Αιγύπτου στο τέλος. Και φυσικά υπάρχουν φάσεις για κάρτες κιόλας που δεν έχουν δοθεί σε καμία περίπτωση ούτε κάρτες ούτε φάουλ υπορισμένες περιπτώσεις.

0: οι Ρώσοι για την τιμωρία του Μπάλογκαν και αδυνατούν να καταλάβουν για ποιο λόγο οι Βέλγοι δεν θέλουν να παίξουν απέναντι στην Αμερική με την πλήρη δύναμή της. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Είναι και κάποια άτομα τα οποία θεωρώ δηλαδή ότι το IQ τους είναι πολύ νότια του 50, όπως ας πούμε ο Κόλιν, ο δημοσιογράφος, ο μπασκετικός, ο Αμερικανός. Είναι εκπληκτικά τα show τα οποία δίνουν.
1: Πάντως δεν έχει τύχει ακόμα μέχρι στιγμής ακόμα να ακούσω κάποιον που να είναι υπέρ της απόφασης. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάποιον εσύ, σου, δεν ακούσει κανέναν.
0: Αυτό σου λέω πάρα πολύ
1: Αμερικανοί. Εκτός από Αμερικάνους.
0: Ειδικά Αμερικανοί δημοσιογράφοι και ειδικά Αμερικανοί πολιτικοί δημοσιογράφοι.
1: Εκτός από Αμερικάνους.
0: Ειδικά δεξιοί Αμερικοί πολιτικοί δημοσιογράφοι.
1: Από άλλες χώρες ή από εδώ, ας πούμε. Δηλαδή, έχεις ακούσει κάποιον.
0: Κάνε ένα Google search σε ποια χώρα επιτρέπεται η λοβοτομία και τώρα θα ψάξουμε να βρούμε.
1: Και το μεταξύ, έχω την αίσθηση ότι δεν ακυρώθηκε, ενώ νομίζω έχει αναστολή. Δηλαδή, θα την εκτίσει σε ένα άλλο παιχνίδι, κάτι τέτοιο νομίζω.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να την εκτίσει στους ημιτελικούς.
1: Έχω.
0: Μπορεί να βάλουμε την Αμερική να παίξει ημιτελικούς.
1: Ναι, θα μπορούσε η αλήθεια. Αλλά έχω την αίσθηση κάτι τέτοιο ότι παίζει. Αλλά okay, μπορεί και να την διαγράφει και τελείως. Τέλος πάντων, θα μας πεις για τα ταξίδια, Ιάσονα, τι σου, πώς φάνηκε και για τον Όμιλο και για τις ομάδες. Πες μια άποψη.
0: Πού θέλετε να ξεκινήσω, από τον Όμιλο ή από τα ταξίδια?
2: Από τον Όμιλο.
0: Από τον Όμιλο, μάλιστα. Εντάξει, θεωρώ, το έχουμε συζητήσει και μαζί και εκτός αέρα. Στράτο, θεωρώ ότι είναι ένας δύσκολος όμιλος. Θεωρώ ότι είναι ο πιο δυνατός όμιλος από τους τέσσερις. Νομίζω ότι υποτιμάμε μερικές ομάδες όταν λέμε ότι είναι ο ευκολότερος. Ναι, για παράδειγμα, ο τέταρτος όμιλος έχει πιο δυνατά ονόματα, αλλά δεν παίζουν μπάσκετ τα ονόματα. Έχει σημασία το τι budget αναμένεται να κάνουν οι ομάδες και το πόσο έμπειρες είναι. Η Λεμά είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία κάνει εξαιρετικά πράγματα και είναι ένας οργανισμός ο οποίος ξέρει να λειτουργεί στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αλλά και ταυτόχρονα είναι μια ομάδα η οποία πήρε πρόπερση το League Cup, πήγε πρόπερση σε έναν τελικό κυπέλου, πήγε φέτος σε έναν τελικό League Cup. Πάλι είναι μια πολύ καλή ομάδα η Λεμάν που δείχνει να γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει. Απλώς, εντάξει, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχει φύγει ο Χάτζινς και για μένα, παιδιά, θα διαφωνήσω και με τους δυο σας. Συμφωνώ ότι στο 3-4-5 θα είναι η Λεμάν η Μπρούση στην Τεβίτα, αλλά εγώ θεωρώ ότι η Λεμάν θα είναι αυτή που δεν θα καταφέρει τελικά να πάρει την πρόκριση. Όμως είναι και πάλι μια πολύ δύσκολη ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία δεν μας πάει. Οι γαλλικές ομάδες γενικά δεν πάνε.
1: Άρα, ποια πιστεύεις ότι θα πάρει την πρόκριση?
0: Η Μπούργος και η Σεντεβίτα.
1: Ναι. Κάτσε.
0: Μαζί
1: ναι.
0: με εμά okay. Και τη Χάπελ Ιερουσαλήμ.
1: Ναι, εγώ έβαλα κάτω την Μπούργος. Μπράβο, ναι.
0: Ναι, ναι. Η Χάπελ Ιερουσαλήμ είναι για μένα το δεύτερο φαβορί του EuroCup αυτή τη στιγμή, γιατί έχει πάρα πολλά λεφτά. Εγώ κάπου είχα διαβάσει ότι θα κρατήσει και τον Γκάριγκτον που το λέγατε πριν. Έχει κρατήσει ήδη το Χάρπερ, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση αυτά τα χρόνια έτσι κι αλλιώς. Έχει τη δυνατότητα να κάνει πολύ καλές μεταγραφές και θα κάνει πολύ καλές μεταγραφές και για μένα θα είναι, το ξαναλέω, το δεύτερο φαβορί του EuroCup μετά τον Άρη. Για μένα, σωστά, για μένα ο Άρης είναι το πρώτο φαβορί του EuroCup αυτή τη στιγμή. Με την οικονομική δυνατότητα που έχει και με τον budget το οποίο κάνει και με τον προπονητή τον οποίο έχει. Είναι ένα ωραίο ντεσού το ότι ουσιαστικά ο Βασίλης Πανούλης και ο Σάσα Ομπράντοβιτς θα αναμετρηθούν και θα είναι η πρώτη τους αλληλεπίδραση μετά την παράδοση της Χιτάλη στη Μονακό. Γιατί ο Σπανούλης αντικατέστησε τον Σάσα Ομπράντοβιτς στη Μονακό και πλέον οι δυο τους θα αναμετρηθούν στο EuroCup.
1: Και επίσης
2: έχουν παίξει σε Ερυθρός Αστέρας σε Μονακό, δεν προλάβανε?
0: Πρέπει να πρόλαβαν να παίξουν. Αλλά εντάξει, άλλο είναι τώρα στην αχανή EuroLeague που οι δύο αυτές ομάδες είχαν εντελώς διαφορετικό στόχο.
1: Εντάξει,
0: και άλλο είναι εδώ πέρα που θα γίνει μια μάχη σώμα με σώμα με δύο εκ των φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Ο Σπανόλης βέβαια ήρθε στον Άρη από επιλογή. Ο Μπράντοβιτς ίσως να πήγε και από ανάγκη, γιατί δεν είναι πολύ καλά τα τελευταία του περάσματα στην EuroLeague και ιδίως στον Ερυθρό Αστέρα.
2: Στον Ερυθρό Αστέρα, εντάξει, πάντως το πήρε και πάρα πολλά χρήματα. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει, μόνο ανάγκη.
0: Καλά, ναι, σίγουρα.
2: Μπορούσε να περιμένει ένα πάγκο.
0: Είναι επίσης μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Μπούργος την έχουμε πάρα πολύ υποτιμημένη. Έχει αρχικά ένα τρομερό γήπεδο με μέσο όρο θεατών 9.000 άτομα την περσινή σεζόν. Και σε 6-8 σεζόν που παίζει αυτό το γήπεδο στο Μπούργος Κολισέουμ έχει μέσο όρο εισιτηρίων πάνω από 8.500 αναγώνα και κάνουν και τρομερή ατμόσφαιρα.
1: Είναι κάθε μάτς, δηλαδή, ναι.
2: Είναι από τις καλές ισπανικές ατμόσφαιρες.
0: Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ισπανική έδρα. Αυτή
2: ναι, δεν το έχω βάλει σε τέτοιο, αλλά ναι. Έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Πώς θα σου πω την αλήθεια. Αλλά
1: και καταρχάς πάνω πολύ.
0: Στο BCL αυτή ήταν η σκέψη μου.
1: Και πάνω πολύ είναι και η ισπανική ομάδα. Δηλαδή αυτό που έλεγα και στο πρώτο μέρος. Δεν μπορεί να είναι κακή ομάδα. Συγγνώμη κιόλα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: είναι
1: ισπανική ομάδα.
0: Δεν υπάρχουν ισπανικές ομάδες οι οποίες δεν πηγαίνουν καλά τώρα. Τι να λέμε, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπάρχει καμία ισπανική ομάδα η οποία θα
1: την πει. Ποιο πιστεύει ότι πάμε μέσα στην Ισπανία και ήταν εύκολο μάτι. Πάντα ναι, καθ' ισπανικές ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές. Τι να λέμε τώρα.
0: Ίσως είναι και το δεύτερο πιο δύσκολο εκτός έδρας με την Μπούργος.

0: Και εμείς στην Ισπανία δεν έχουμε τρομερή παράδοση.
1: Καμία ελληνική ομάδα.
2: Ίσως. Ναι, πες.
0: Έχει πάρει τον Ζίγκα Σάμαρ που ήταν πέρυσι στην Γκραν Κανάρια και γενικά ψήλο υπάρχει και στη Σλοβενία. Αν και δεν νομίζω ότι είναι υπέρ του αυτό μετά όσα κάνουν οι συμπαίκτες του Ντόντι στη Σλοβενία, που κάθε χρονιά προσπαθούν να κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το έργο του. Έχει ένα παίκτη που είχαμε αντιμετωπίσει στην Γκραν Κανάρια και εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ ταλαντούχο, τον Ethan Hub. Θεωρούσα ότι μπορεί να κάνει και περισσότερα πράγματα στην καριέρα του.
1: Με πέρασμα από τον Ολυμπιακό,
0: Πότε. Στα χρόνια τα δύσκολα.
1: Στα χρόνια Μπλατ και Μζούρα και εκεί, ναι, νομίζω.
0: Ναι. Σε χρόνια, πρέπει να έχει συμβάσει και με Μακίσικ τώρα εκείνα τα χρόνια, πολύ πιθανό.
1: Εκεί ο Μακίσικ είχε έρθει στη μέση τη χρονιά στον Ολυμπιακό, δεν ήταν από την αρχή. Είχε έρθει στη μέση μια σεζόν τώρα μαζί με ένα άλλο παλικάρι, τον Dwight Bikes. Ναι.
0: Τέλος πάντων, λίγη σημασία έχει. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός παίκτης ο Χαμπ και γενικά ότι ο Μπούργος έχει μια πολύ καλή ομάδα και έχει κρατήσει και κάποιους άλλους ταλαντούχους αθλητές. Δεν θα είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Η Τσεντεβίτα, όσο υπάρχει ο Σβέντα Μίτροβιτς, δεν μπορείς να την υποτιμήσεις σε καμία περίπτωση.
1: Έχει μια ταυτότητα συγκεκριμένη.
0: Ακριβώς. Το παίζει κάθε χρονιά πάνω από τις δυνατότητες των παιχτών της, κατά την προσωπική και πάντα ταπεινή μου άποψη βέβαια. Και αυτό θα κάνει και φέτος. Δεν ξέρω, Κάουαν ή Νίκολιτς θα παίρνατε.
1: Στο δικό μου μπάσκετ Νίκολιτς.
2: Και εγώ μάλλον Νίκολιτς κι εγώ. Να σκεφτούμε κιόλας ότι φέτος έφυγε ο Στιούαρτ και πήγε στη EuroLeague, ένας από τους καλύτερους παίκτες της ΕΒΙΤΑ. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα είναι τόσο δυνατή, αλλά πιστεύω πάντα θα είναι μια τέτοια ομάδα που θα δυσκολεύει πάρα πολύ τους αντιπάλους τους και θα είναι στις ψηλές θέσεις του ομίλου.
0: Θεωρώ ότι θα τη βρει τη λύση.
1: Πάντα τη βρίσκει.
0: Παρά τις απουσίες που έχει. Εγώ θεωρώ ότι σαν καριέρα, δηλαδή αν κάνεις την επιλογή, πρέπει να επιλέξεις τον Κάουαν. Έχει κάνει καλύτερη καριέρα. Αν μιλήσουμε για την περσινή σεζόν, πέρυσι θεωρώ ότι ο Νίκολιτς έκανε καλύτερη σεζόν από τον Κάουαν. Και αν μου υπέγραφε κάποιος ότι θα συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, και εγώ να σου πω την αλήθεια, θα έπαιρνα τον Νίκολιτς. Μία ακόμα ομάδα που έχουμε υποτιμήσει, δεν ξέρω αν έχουμε δύο λεπτάκια ακόμα.
1: Έχουμε.
0: Μία ομάδα. Ακόμα που έχουμε υποτιμήσει, θεωρώ ότι είναι η Τορτόνα, η οποία έκανε εξαιρετική πορεία πέρυσι στην Ιταλία σε ένα πρωτάθλημα. Το οποίο δεν ξέρω γιατί είπε πριν ότι δεν σ' αρέσει, αλλά το δεν ξέρω γιατί δεν σ' αρέσει. Είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα.
1: Είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δεν μ' αρέσει σαν θέαμα. Είναι πολύ ανταγωνιστικό.
0: Α, ναι.
1: Απλά δεν μ' αρέσει. Okay, αν έχει, δηλαδή, ναι, σαν θέαμα δεν είναι κάτι το σούπερ. Μη σου πω, είναι και λίγο εκνευριστικό κιόλα το θέαμα.
2: Και πάλι ήταν από τι καλέ ομάδε τη Ιταλία. Ήταν και πάνω από τη Ρέτζιο Εμίλια. Βγήκε και πάνω.
1: Λέω αυτό.
2: Όχι, άσχετο. Απλά βγήκε πάνω από τι άλλε τελικέ ομάδε του EuroCup. Εκτό από τη Βενέτσα, που βγήκε μια θέση πιο πάνω. Βγήκε πάνω από την Νάπολη, τη Ρώμα. Είπαμε.
0: Πάνω απ' όλα, η Τορτόνα έκανε μια τρομερή regular season και αυτό αποτυπώνεται στο ότι δεν αγχώθηκε για τα playoff όλες οι υπόλοιπες ομάδες, ακόμα και η Reggio Emilia, σε ένα σημείο τη σεζόν, ειδικά η Reggio Emilia μάλλον, αγχώθηκαν πάρα πολύ για το κομμάτι των playoff, δεν ήξεραν αν θα μπορούν να είναι ή όχι. Η Τορτόνα είχε μια σταθερότητα. Εντάξει, υπήρχαν πιο σταθερές ομάδες, η Μπρέσια, ας πούμε, ήταν πιο σταθερή ομάδα για ένα μεγάλο κομμάτι τη σεζόν, αλλά έδειξε κάτι καλό η Τορτόνα. Κράτησε τους περισσότερους τις παίκτες, έχει πάρει τον Τζάλο που είναι μια πολύ καλή μεταγραφή, επενδύει πολύ σε έναν πιτσιρικά τον Τιμαίο, ο οποίος έχει κάνει πράγματα και θαύματα με την ομάδα Under 19 της που ήταν και πρωταθλήτρια Ιταλίας και θεωρεί ότι φέτος θα μπορεί να κάνει σημαντικά πράγματα και στην πρώτη ομάδα και κυρίως η Τορτόνα έχει ένα μεγάλο ατού, ότι από το 2018 μέχρι το 2026 έχει τον ίδιο προπονητή. Και αυτό προφανώς δίνει μια ταυτότητα και δίνει μια σιγουριά.
1: Ποιος είναι προπονητής στην Τορτόνα?
0: Ένα Ιταλός, δεν θυμάμαι το όνομά του. Είναι ένα Ιταλός προπονητής, ανέλαβε μεσούς περίοδου το 17-18 και έχει παραμείνει μέχρι και φέτος. Εντάξει, και τίτλο πήρε, ένα League Cup.
2: Α, κάτσε, δεν ξέρω αν το είπες έως, αν δεν το άκουσα. Πήγε και τελικό κυπέλου η Τορτόνα φέτος.
1: Μάριο Φιωρέτη, μάλιστα.
2: Βλέπω εδώ, ναι, πρέπει να πήγε τελικό και να χάσει από την Αρμάνη. Πρέπει να πήγε και τελικό κυπέλου φέτος.
0: Έχει πάντως αρκετούς τελικούς, έχει και πολύ καλό ρεκόρ με τις ελληνικές ομάδες. Έχει κερδίσει 5 από τα 6 μάτς που έχει παίξει με ελληνικές ομάδες και τα περισσότερα με μεγάλη ευκολία. Δηλαδή, μόνο με την ΑΕΚ έχει 1-1. Το Περιστέρι του έκανε πλάκα φέτος, την Προμηθέα του έκανε πλάκα πέρυσι. Αν θυμάστε και τα μάτς, ήταν πραγματικά καταθλιπτική εικόνα του Προμηθέα απέναντι στην Τορτόνα. Είναι και αυτή μια ομάδα που την έχουμε υποτιμήσει. Και κατά τα άλλα, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε θέμα με τις δύο τελευταίες ομάδες του ομίλου και η Ρίγα Ζέλη. Ναι, μεν έπαιζε στην ομάδα, στη λίγα με το πιο εντυπωσιακό όνομα στην Ευρώπη, στην ENBL. Αλλά κατά τα άλλα είναι μια ομάδα πάρα πολύ άπειρη. Πολύ καλή είναι. Πέρυσι πήρε το Λετωνικό Πρωτάθλημα. Μπόρεσε να κάνει κάποιες καλές νίκες στο Λετωνο-Εστονικό Πρωτάθλημα. Δεν τα πήγε το ίδιο καλά στην στην Ευρώπη, όπου βρέθηκε μέσα στη δεύτερη θέση του ομίλου του Ηρακλή. Έχασε από τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Τότε είχε με 24 πόντους το Φόρμαν και 18 πόντους του καλύτερου παίκτη του Ηρακλή, που δεν ήταν ο Φόρμαν. Όπως συνέβη όλη τη χρονιά. Αναφέρομαι στο Φάντεμπεργκ φυσικά. Ναι. Αλλά δεν έχει την εμπειρία η Ρήγας και δεν έχει και το budget για να μπορέσει να ανταγωνιστεί. Και η Ροστόκα έχει ψηλοφτιάξει το ρόστερ της ήδη, αλλά κυρίως με κάτι παίκτες από κάτι Βούσμπουργκ, από κάτι ομάδες πάλι από τη Βαλτική, κάτι ψηλοανύπαρκτες ομάδες. Θεωρώ ότι θα είναι ψάκι του box και η Ρήγας Ζέλη και η ομάδα Σίγουλφς Ρόστοκ, που έχει πάρα πολύ ωραίο όνομα. Πάντως ο Σίγουλφς είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Πάντως ναι, όντως οι δύο τελευταίες πρέπει η αλήθεια να είναι πολύ κακές ομάδες. Πάντως και που το είδα, όντως η Ντορτόνα έπαιξε τελικό κυπέλου φέτος. Και όντως πιστεύω ότι αυτές οι δύο μάλλον δεν θα είναι καθόλου ανταγωνιστικές. Έτσι το βλέπω. Τουλάχιστον οι δύο τελευταίες.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Μακάρι βέβαια. Τι να πω, μακάρι να βλέπουμε πολλούς ανταγωνιστικούς αγώνες, αλλά κυρίως αυτό που θέλουμε είναι να κερδίσει ο Άρης, να περνάει ο Άρης και όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Θεωρώ ότι είναι δύσκολος όμιλος, αλλά είναι πιο δύσκολος για τους άλλους σε σχέση με τον Άρη. Δηλαδή, αν είμαι η Μπούργος, η Λεμάνη ή η Τσεντεβίτα, θα έχω απογοητευτεί αρκετά με την κλήρωση. Αν είμαι οποιαδήποτε ομάδα, και η Τορτόνα, αν είμαι η Τορτόνα, ειδικά θα έχω απογοητευτεί πάρα πολύ.
1: Ναι, αυτό.
0: Τώρα, αν είμαι ο Άρης, σκέφτομαι ότι δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να περάσω, αν κάνω απλώς τα βασικά πράγματα.
2: Πόσες ομάδες περνάνε από τους 8?
0: Ο Άρης δεν πρέπει απλώς να περάσει. Ο Άρης πρέπει 4. Να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου.
1: Ο Άρης πρέπει να πάρει την πρώτη θέση. Ο Άρης πάει μόνο για το κύπελλο, δεν πάει για το
2: δίπλα. Σωστά, παίρνουν 4 από το 8 και επίσης παίζουν και διασταυρώσεις. Δηλαδή, αν βγεις πρώτος, παίζεις με έναν τέταρτο που έχει σημασία. Δηλαδή, ένας τέταρτος άλλου ομίλου, πιθανότητα να γλιτώσει, ας πούμε, άλλες ομάδες πολύ δύσκολες. Όπως Ξασεχή, Μονακό και διάφορες άλλες.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κοιτάμε τον Β' όμιλο.
2: Φυσικά, μόνο αυτό κοιτάμε. Θα σου λέω ότι παίζει ρόλο και η βαθμολογική θέση.
1: Παίζει πρώτος, αν βγεις, έχεις την έδρα. Τώρα μετά από το Β' όμιλο παίζει με τέταρτο. Και
2: τις διασταυρώσεις που παίζει με τέταρτο.
1: Αυτό δεν λέμε.
2: Mm-hmm. Πέρα από την έδρα, ναι.
1: Ναι. Ωραία. Η άσονα τον μισό τον κύριο Αλεξάνδρε Σαμουήλοφ, τον ξέρεις?
0: Για βοήθησέ με.
1: Είναι, λέει, δύο φορές έχει πάρει στο beach volley σε ευρωπαϊκό αργυρό μετάλλιο.
0: Μάλιστα. Όχι, δεν είμαι στο επίπεδο να γνωρίζω τα αργυρά μετάλλια του ευρωπαϊκού beach volley.
1: Εντάξει, του ελληνικού τα ξέρεις μάλλον,
0: Ναι, καλά, δεν το ξέρω. Και λοιπόν, του παγκοσμίου τα ξέρω. Πότε έχει πάρει ο Σαμουήλοφ? Πρέπει να είναι αρκετά χρόνια πριν.
1: Κάτσε να δω τον Αλεξάνδρε Σαμουήλοφ πότε έχει πάρει. Εδώ
0: είναι,
1: πέρα. Λοιπόν,
0: αρκετά.
1: Θα σου πω ότι έχει πάρει το 2014 στο Κάλιαρι, το 2013 στο Κλάγκενφουρτ και το 2015 λέει έχει πάρει. Έχει πάρει το 2015 έχει πάρει και χρυσό και είχε βγει και πρώτο στο World Tour το 2013 και το 2014 συγκεκριμένο.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς έχει βγει πρώτο σε μια διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Βόλε και σε μια διοργάνωση του World Tour.
1: Εδώ λέει European Championship.
0: Να, μάλιστα, όχι. Okay.
1: Έχει συμμετάσχει και
0: σε μια διοργάνωση.
1: Και έχει συμμετέχει.
0: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να είχε περάσει του Μολ. Εντάξει, η Χέλβιν και η Άχμαντ δεν έπαιζαν ακόμα και ο Κάντορ. Αλλά ναι.
1: Ναι.
0: Τότε μπορεί να έχει πάρει το ευρωπαϊκό. Τι να πω, εντυπωσιακό αν είχε
1: έχει
0: πάρει το
1: πέσει...
0: Σίγουρα θα έχει πάρει πολλές διοργανώσεις World Tour.
1: Λοιπόν, έχει πέσει, έχει παίξει και σε δύο Ολυμπιακούς αγώνες. Έχει πάρει την ένατη θέση το 8 και το 12.
0: Μάλιστα, άρα είναι από την προηγούμενη γενιά.
1: Ναι, την προηγούμενη γενιά.
2: Τι ξεκίνησε το ενδιαφέρον τον
1: Οπότε ο συγκεκριμένος είχε υπογράψει για λόγους marketing συμβόλαιο με τη Ρήγα Ζέλη στις 20 Ιανουαρίου του 2024 και μάλιστα τον έβαλαν να παίξει και σε ένα παιχνίδι στο οποίο σκόραρε 2 πόντους απέναντι στη Βίμση στο πρωτάθλημα.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ήταν εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό στον Άρη, αλλά ήταν εντυπωσιακό. Ότι πήρε έναν άνθρωπο.
0: Είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, και τον έβαλαν τώρα για λόγους marketing να ρυθμίζουν την ομάδα.
2: Μου θυμίζει λίγο την περίπτωση του Γιουσέιν Μπολτ. Δεν ξέρω.
1: Λετωνός είναι, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα σίγουρα θα είναι πάρα πολύ γνωστός στη Λετωνία.
1: Στη Λετωνία, ναι, ναι. Οπότε.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω ποιον μπορούμε. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς ένα αθλητή beach volley.
1: Θα διαλέξεις εσύ, γιατί τώρα. Πού να τους ξέρουν οι άλλοι.
0: Εντάξει, κανένας δεν είναι αριανός νομίζω. Τα παιδιά που ξέρω, δηλαδή. Πέρα από τον Παπαδημητρίου που είναι μεγάλο. Α, τον Παπαδημητρίου, γιατί να μην βάλουμε τον Παπαδημητρίου.
1: Δεν ξέρω, ωραία.
0: Θα βάλουμε τον Παπαδημητρίου που είναι και αριανός, είναι και ο γκο του ελληνικού beach volley. Έχω και φανέλα.
1: Είναι οπότε... και ο γκο του ελληνικού beach volley, θα το βάλουμε σίγουρα. Λοιπόν, ξέρεις που θα παίζει η Χάπουελ, νωρίς είναι ακόμα, αλλά πέρσι έπαιζε στο Σαμόκοφ. Ξέρουμε που θα παίζει φέτος.
0: Όχι, δεν το γνωρίζει αυτό, νομίζω κανείς ακόμα.
1: Ωραία. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο φίλος ο Λάζαρος λέει ότι συμφωνεί 100% μαζί σου για Λεμάν και ότι πρέπει να κερδίσεις Χάπολ και Τσεντεβίτα τουλάχιστον μία φορά. Τις άλλες, αν θέλεις να κάνεις πράγματα δύο φορές και να μην χάσουμε καθόλου στην έδρα μας. Και για να κάνω και τη γέφυρα μεταξύ, λέει ότι γλυκοκοιτάζει Ροστόκ, Ρίγα και Λεμάν. Για να δούμε, εσύ τι γλυκοκοιτάζεις.
2: Α, ναι, το ξεχάσαμε αυτό, μπράβο.
0: Εγώ κοιτάζω πάνω απ' όλα τον Μπούργος, το οποίο είναι εκεί πέρα στο βορρά της Ισπανίας. Έχει ένα ενδιαφέρον. Καστιγιάννη. Είναι εκεί πέρα στο Μπούργος.
1: Βέβαια, τώρα πολιτικά τον Μπούργος έχει και αυτό μια ιστορία.
0: Ναι, τον Μπούργος. Τον Μπούργος είναι αλήθεια ότι ήταν. Ότι στήριξε αρκετά εμφυλιοπολεμικά τον Φράνκο, τον δικτάτορα της Ισπανίας.
1: Έως και πάρα πάρα. Ήταν πρωτοστάτησε στη στήριξη, ήταν από τους πρώτους.
0: Ναι.
1: Ή και το πρώτο, η πρώτη.
0: Αλήθεια αυτό το πράγμα. Εκεί πέρα, κατασκήνωναν κιόλας και είχαν τα αρχηγεία τους οι στρατιώτες του δικτάτορα Φράνκο. Οπότε αυτό δεν είναι υπέρ της συγκεκριμένης πόλης. Δεν ξέρω βέβαια πώς έχει εξελιχθεί αυτό το πράγμα, γιατί ξέρεις, πολλές φορές αυτό φέρνει και τα αντίθετα και μη επιθυμητά αποτελέσματα.
2: Ναι, έρχεται και ξέρεις, η αντίσταση κόντρα, ξέρεις, και ανατρέπονται γρήγορα τα πράγματα. Τι σε έκανε εντωμεταξύ να σ' αρέσει τον Μπούργος, εφόσον λες όλα αυτά, ενώ τι σ' άρεσε?
0: Για μια ισπανική πόλη, δεν έχω πάει σε μια πόλη που έχω να γνωρίσω Καστιγιάννους. Θεωρώ ότι είναι η πιο ωραία κουλτούρα από όλες τις ευρωπαϊκές ισπανική, με εξαίρεση τη δική μας. Με την οποία δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός και να τη βάλω στην κριτική. Έχει μια έδρα που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Η δική μας είναι των Βάσκων.
0: Αυτή την ατμόσφαιρα. Συγγνώμη.
1: Η δική μας ποια είναι των Βάσκων?
0: Των Ελλήνων.
1: Εντάξει.
2: Ναι, όντως το γήπεδο είναι πόνο στο γήπεδο.
0: Σε σχέση με Βάσκο.
2: Ουφ.
1: Εντάξει.
0: Να σας πω την αλήθεια. Έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και έχει και μια ιστορία και με τις θαυμαχίες και με όλα αυτά που αξίζει τουλάχιστον να την επισκεφτείς και να τη δεις ακόμη. Και αντάξει, προφανώς τα σταυρομαχίες δεν είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί ποτέ σε κάποιο ζωντανό πλάσμα.
1: Δεν υπάρχει λόγος γιατί να δεις τα σταυρομαχίες. Πω, το θεωρώ. Τι να πω.
0: Όχι, έχω πάει σε ένα μουσείο ταυρομαχιών στη Βαλένθια και θα πήγαινα και πάλι αν έχει κάτι παρόμοιο στον Μπούργος. Έχει αρκετό ενδιαφέρον η ιστορία των ταυρομαχιών και πώς άλλαξαν κάποια πράγματα. Έχει αρκετό ενδιαφέρον. Το πώς πολλές φορές το κάρμα έχει χτυπήσει ταυρομάχους έχει και αυτό ενδιαφέρον. Και το κάρμα δεν είναι όνομα ταύρου, αλλά θα μπορούσε να είναι κιόλας. Τέλος πάντων.
1: Ωραία.
2: Για άλλες χώρες.
0: Δεν έχω καθόλου εικόνα για την πόλη του Λεμάν. Ακούω ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Θα ήθελα να πάω στην Τορτόνα. Θεωρώ ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον. Φαίνεται πολύ όμορφη σαν.
2: Ωραία,
0: σαν
2: γιατί πόλη. Και εγώ είμαι κάπως υπέρ.
0: Ναι, αν δεν είχα πάει στη Ρίγα, θα έλεγα ότι η Ρίγα είναι πάρα πολύ ψηλά. Η Ρίγα είναι μια πολύ όμορφη πόλη που έχει και κάποιες ιδιαίτερες επιλογές στο κομμάτι της κουζίνας της. Είναι πάρα πολύ περπατήσιμη και από το ότι οι αποστάσεις είναι μικρές, αλλά και από το ότι. Και επιτρέπουν εκεί πέρα Λετωνία να υπάρχουν πεζοδρόμια με πάνω από 15 εκατοστά πλάτος από τη μία και από την άλλη πλευρά δεν παρκάρουν και τρία μηχανάκια πάνω τους. Οπότε βοηθάει αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Και η Ρίγα μπορεί να είναι και εφαλτήριο για να δεις και την, αν έχεις αυτοκίνητο τουλάχιστον, όπως να είναι καλά. Να είναι καλά ο Βαγγέλης που με πήγε, τον ευχαριστώ αν ακούει. Να δεις λίγο και την υπόλοιπη Λετωνία που είναι πάρα πολύ όμορφη. Δεν θα πήγαινα στο Ρωστό γιατί δεν με ενθουσιάζουν οι γερμανικές πόλεις και θεωρώ ότι αφού έχεις δει μια-δυο τις έχεις δει όλες και επειδή έχω δει όχι μια-δυο αλλά αρκετές παραπάνω δεν ενθουσιάζουμε πλέον για αυτές τις πόλεις.
2: Και καμιά πόλη γερμανική που δεν κάνω από τις γνωστές, η αλήθεια είναι δεν συγκινητική πόλη.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα, υπάρχει κάποια ομάδα που ξεχνάω.
2: Τη Τεντεβίτ, η Λιουμπλιάνα, πώς σου φαίνεται?
0: Δεν έχω πάει στη Λιουμπλιάνα, εντάξει, έχω πάει για να πάρω ένα αεροπλάνο, αλλά δεν την έχω δει ουσιαστικά. Ναι, με εντριγκάρει πολύ και η Λιουμπλιάνα γιατί. Όλες οι πόλεις, οι πρωτεύουσες αυτών των χωρών που έχω πάει μου έχουν αρέσει πάρα πολύ εκεί πέρα κοντά. Οπότε θα ήθελα να δω και τη Λιουμπλιάνα που επίσης στις εικόνες φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνω κάποιο σχόλιο για Χάπελ Ιερουσαλήμ. Οπότε θα το ξεπεράσω. Ναι.
2: Πάντως με βρίσκει σχεδόν απόλυτα σύμφωνο με τα ταξίδια.
1: Για ουσιαστικά όλα τα είπατε ότι είναι καλά. Δεν είπατε και κάτι ότι δεν.
2: Όχι, είπε για Γαλλία και Γερμανία.
1: Ναι, για Γαλλία και Γερμανία. Εντάξει, πολύ, ναι.
0: Εγώ είπα ότι η Ρίγα δεν θα ήθελα να πάω επειδή ξαναπήγα.
1: Έκανε τη διαφορά με τη Ρίγα όμως. Έκανε διαφορά με τη Ρίγα.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Ναι, ρε, απλά είπε ας πούμε ότι δεν προτιμάει η Γαλλία και η Γερμανία και είπε όντως και εγώ δηλαδή προτιμούσα.
1: Ναι. Εσύ Γερμανία είπα, είσαι πολέμιο τη Γερμανία από νωρίς, άσε.
2: Γιατί?
1: Είσαι πολέμιο, εντάξει, δεν σου καθόταν η Γερμανία από νωρίς για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί.
2: Ναι, βασικά δεν με συγκινεί.
1: Υπάρχει κάποιο λόγο.
2: Όχι, αν μου έλεγε να πάμε στο Μόναχο θα σε έλεγα οκ, θα ήθελα.
1: Α, αυτό λέω.
0: Ναι, το Μόναχο δεν είναι γερμανική πόλη. Όπως η Βαρκελόνη δεν είναι ισπανική πόλη, όπως το Μπιλμπάο δεν είναι ισπανική πόλη, έτσι το Μόναχο δεν είναι γερμανική πόλη.
1: Εντάξει.
0: Το Μόναχο είναι μια πολύ ωραία πόλη που αξίζει οποιοδήποτε να την επισκεφτεί. Δεν έχει καμία σχέση με γερμανικές πόλεις. Μην μου προσβάλλετε το Μόναχο. Ούτε σε θέμα κουλτούρας, ούτε σε θέμα κουζίνας, ούτε σε θέμα ομορφιάς, ούτε σε τίποτα απολύτως.
2: Πλάν μου λες τώρα μια τυχαία πόλη της Γερμανίας που δεν έχω πάει καν στις βασικές, δεν θα συγκινούμουν, η αλήθεια είναι. Α, αυτό όμως. Σαν μπορεί να σε άρεσε όμως, δεν υπάρχει θέμα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Άσονα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή
1: συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν ο Άσονας Μίσχος. Μας τα είπε όλα για τα... και για τα ταξίδια και για τις ομάδες.
2: Πόσο σου φαίνονταν εσένα,
1: τι?
2: Η Γερμανία.
1: Δεν πιστεύω, δεν έχουμε ιδέα πώς είναι και πιστεύω ότι όπου
2: ναι,
1: και
2: να πας,
1: μια χαρά, πολύ καλά θα ήταν. Όπως και εκεί, όπως και σε όλα, δεν έχω κάτι να πω ότι α, δεν μ' αρέσει, δεν έχει, ήθελα έναν Λονδίνο. Ήθελα έναν Λονδίνο.
2: Ναι, το έχεις ξαναδηλώσει.
1: Χαλάστηκα που δεν είχε το Λονδίνο. Χαλάστηκα που δεν είχε τους Lions.
2: Θα πάμε άλλη φορά στο Bridge, ηρέμησε.
1: Τους ήθελα τους Λονδίνο, δεν υπήρχε περίπτωση να πάω στο Stanford.
2: Ντροπή.
1: Θα πήγαινα στο Tottenham που είναι και
2: ρε, εντάξει, καλά, τέτοια προδοσία θα έκανε. Μπράβο,
1: θα πήγαινα στις Arsenal. Θα πήγαινα να δω.
2: Και άλλη προδοσία.
1: Το κύπελο πήρε ο Αρτέτα. Τι προδοσία, εγώ είμαι Chelsea. Πήγαινε εσύ στη Chelsea.
2: Καλά, γιατί είσαι τότε να είμαι Arsenal.
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά θεωρώ.
2: Θα πα στην μεγαλύτερη ομάδα του
1: Λονδίνου. Θεωρώ την Arsenal μεγαλύτερη ομάδα από την Chelsea.
2: Γελάμε.
1: Εντάξει, διαχρονικά είναι μεγαλύτερη ομάδα η Arsenal. Όχι, επιτυχία σύγχρονα έχει η Chelsea περισσότερε όντω, αλλά θέλω να είναι σαν μεγαλύτερη ομάδα από την Chelsea. Πιο πολλά χρόνια, ρε, εντάξει. Τσέλσι πριν. Εντάξει, τώρα δεν ήταν εδώ ο Μάριος, θα φώναζε βέβαια. Θα λέγε τι λες πριν το 2004, Τσέλσι και αυτούς τους παιχταράδες. Έτσι καλά με τον Άρη έπαιζε.
2: Μεγάλος Μάριος, θα με υποστήριζε, πιστεύω, ναι.
1: Εντάξει, ο Μάριος βέβαια είπε, μιλήσαμε σήμερα και μου είπε για την Αργεντινή και αυτό στην άποψή του. Εντάξει,
2: καλά, για Τσέλσι
1: το μετώνα. Συμφωνείς και εσύ για την Αργεντινή, φαντάζομαι, δεν φαντάζομαι να διαφωνείς.
2: Ναι, όχι, δεν συμφωνώ. Δεν διαφωνώ για το
1: συγκεκριμένο μάτσο. Εντάξει, είπα και εγώ. Κάνουν ωραία πραγματάκια και αυτοί οι παθέστατοι. Τέλος πάντων. Ελπίζω Χάρι Κέιν. Δηλαδή, αν δεν ήξερνε πώς το νομίζω.
2: Κάτσε να δούμε αν περάσει την Νορβηγία. Ρε, εμείς μην το προτρέχεις, το χρουζεύεις. Κάτσε να δούμε αν περάσουμε την Νορβηγία.
1: Κάτσε να δούμε ματσάρα, αν έρχεται την περάσει την Ελβετία. Δεν είναι εύκολο.
2: Καλά, και αυτό. Πολύ δυνατό ματσάρα.
1: Δεν την Νορβηγία, ε.
2: Ναι, και, δεν το άκουσα
1: κάτσε
2: αυτό.
1: Κάτσε να δούμε. Πώς
2: δεν ξέρω, να σου πω. Δεν πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι, μπορεί.
1: Θα είναι. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν,
2: αν πάντως έχει κάνει κάποιο παίξει και είναι νορμάλ, πιστεύω θα είναι ματσάρα.
1: Εντάξει, ναι. Δεν κερδίζεται κανέναν εύκολα έτσι κι αλλιώς.
2: Όχι, αλλά τα πάει και πολύ καλά η Νορβηγία. Και τη Βραζιλία, οκ. Okay. Αν και η Βραζιλία ήταν και μεγάλη απογοήτευση, δηλαδή.
1: Ήταν, δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή.
2: Δηλαδή, η Ουρουγουάη, οκ, okay, μπορεί να ήταν η αρχική μεγάλη απογοήτευση. Μετά η Γερμανία ήταν η τεράστια απογοήτευση. Από τα μεγάλα ονόματα ήταν η Γερμανία.
1: Γιατί ήταν η Γερμανία απογοήτευση, γιατί τι έχει δείξει, ξέρω εγώ, στις προηγούμενες διοργανώσεις πέρα από το
2: Γερμανικό. Όχι, γιατί έχει τεράστια ονόματα και τεράστια ποιότητα παικτών.
1: Πού είναι αυτή η ποιότητα για την κρύβη Γερμανία.
2: Πώς δεν έχει ποιότητα επέκταση.
1: Για Γερμανία.
2: Ναι.
1: Όχι, για Γερμανία όχι. Ναι. Για Γερμανία όχι.
2: Πάλι ναι, σου λέω.
1: Επαναλαμβάνω, για Γερμανία. Γιατί τώρα.
2: Δεν είναι την κάρτα τη Γερμανία.
1: Θα δω το ρόστερ της Γερμανίας, βέβαια. Και να μου πεις τι σχέση είχαν με τη Γερμανία πριν 10 χρόνια όλοι αυτοί.
2: Και χειρότεροι να είναι από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή η Γερμανία.
1: Για Γερμανία πάντα. Κάθε ομάδα έχει τα δικά της standards. Κάθε ομάδα έχει τα δικά της standards.
2: Αλλά τώρα. Και πάλι, για Γερμανία.
1: Αλλά τώρα, συγγνώμη τώρα.
2: Τη βασική δεκάδα παίζουμε τώρα.
1: Βασική δεκάδα σε ποιο μάτς.
2: Δεν ξέρω, σχεδόν πάντα την ίδια. Θα έχει δηλαδή μια-δυο αλλαγές. Θα έχει. Ξέρω, βάλε ένα μάτς.
1: Ωραία, κάτσε.
2: Δεν μοιάζει καν. Μάλιστα, το τελευταίο μάτς που έπαιξε.
1: Ωραία, ναι.
2: Που είναι και το σημαντικό, ας πούμε.
1: Ναι, Άρης ντοκιμαντέρ για Νάρα Κατερίνη επίσης από το φίλο τον Απόστολο. Τώρα θα δω.
2: Μην τρελαθούμε κιόλας ότι δεν είναι και απογοήτευση που αποκλείστηκε τόσο νωρίς η Γερμανία.
1: Απογοήτευση, αλλά δεν είναι κάτι τόσο σοκαριστικό για Γερμανία. Για τη Γερμανία των τελευταίων χρόνων.
2: Που κλείστηκε από την Παραγουάη και που πολύ νωρίς στο Μουντιάλ. Τι γίνεται, ότι δεν πρέπει να έχει στόχο
1: να το πάρει. Καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Ναι, αλλά διαφωνώ αυτό.
1: Με αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει και αυτό που παίζει τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, δεν έπαιζε καλά, αλλά και πάλι. Η ποιότητα των παικτών ήταν τόσο μεγάλη που έπρεπε να πάει καλύτερα. Α πούμε και η Αγγλία έχει μεγάλη ποιότητα παικτών. Αλλά δεν έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά έφτανε στους τελικούς.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, η Γερμανία πέρα από το Euro του 24, μετά το Μουντιάλ του 14, άντε και το Euro 16 που έφτασε στους 4 έχει κάνει κάτι.
2: Όχι, αλλά αυτή σου απογοήτευση.
1: Απογοητεύτηκα. Ναι, οπότε θα έπρεπε να είναι πολύ πιο σοκαριστικό για τη Γερμανία να αποκλείεται από την Παραγουάη. Εδώ είναι κάτι που είναι αποτέλεσμα δυστυχώς που μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, αν αποκλειόταν η Ισπανία, πώς θα έκανε στην Παραγουάη, θα ήταν πολύ χειρότερο από το αποκλείστηκε η Γερμανία.
2: Να σου πω όχι.
1: Δεν συγκλώνησε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο τόσο πολύ όσο θα έπρεπε.
2: Όχι, εγώ πιστεύω δεν θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά αν αποκλειόταν η Ισπανία
1: λοιπόν,
2: από τη Γερμανία.
1: Για να δούμε. Νόιερ, πάρα πολύ καλό. Κίμιχ, πάρα πολύ καλό.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι.
2: Ναι, ρε, απλά δεν τσιμπάχει φίλε, όχι για κάποιο λόγο. Καλή είναι. Αν και ο Νόιερ δεν παίζει να κάνει καλή χρονιά φέτος, αλλά ναι, εντάξει. Βέβαια στην Bayern, εκεί.
1: Ρούντι Γκερτά. Εντάξει. Μπράουν, ο νέος παίκτης Bayern, τίμιος.
2: Δεν τον ξέρω.
1: Εν Μέτσα, Παύλοβιτς, στην Άιντραχτ έπαιζε. Εν Μέτσα και Παύλοβιτς στο κέντρο. Οκ. Δεν έχει κάτι τρομερό. Σανέ.
2: Τεράστιο Σανέ.
1: Ουντάβ και Βίρτζ πίσω από το Χάβερτζ. Άντε παράτα μας που είναι αυτό τώρα. Η Γερμανία είναι μια ομάδα που ξέρω εγώ, έχει σχέση με τους Γερμανούς του 14, ας πούμε, με το ρόστερ που είχαν τους Γερμανούς του 16.
2: Δεν έχει τόσο καλό ρόστερ, αλλά
1: είναι,
2: πάλι.
1: Ποια είναι αυτή η τρομερή ατομική ποιότητα του Νταβ, του Παύλοβιτς, του Ενμέτσα, του Μπράουντ, του Σανέ. Δηλαδή, οκ. Okay. Έχει αυτή τη στιγμή 4-5 παίκτες στην ενδεκάδα που ρε φίλε δεν είναι για εθνική Γερμανία βασική.
2: Στον πάγκο τι έχει, για δες λίγο.
1: Κάτσε να δούμε τι έχει. Στον πάγκο που ήταν. Για να δούμε. Ο πάγκο έχει τον Αντών. Okay. Έχει τον Γκορέτσκα. Τίποτε ιδιαίτερο. Έχει το Μουσιάλα από πολύ κακή χρονιά. Τέλος πάντων, τον βάζω στους ποιοτικούς. Έχει το Βολτεμάντε. Εμένα δεν έχει πείσει. Αλλά οκ, okay, μπορώ να το βάλω στους καλούς. Έχει τον Αμίρι. Έχει τον Μαλίκ Τιάο. Έχει τον Τζέιμι Λέβελινγκ. Τον Όλιβερ Μπάουμαν. Τον Πασκάλ Γκρος. Τον Μαξιμιλιάν Μπάιερ. Τον Άντζελο Στίλερ. Τον Αλεξάνδρ Νούμπελ. Τον Ντέιβιντ Ράουμ. Και τον Ασάνου Εντραόγκο. Εντάξει,
2: τώρα. Τη Ντόρμουντ που είναι ο σέντερμπακ. Τραυματία είναι.
1: Δεν ξέρουμε. Ποιο Σλότερμπακ τραυματίστηκε.
2: Ναι, αλλά ήταν και αυτό.
1: Ήταν και ο Σλότερμπακ, ναι, και έπαιζε. Ωραία.
2: Πολύ και αυτό ο κρατικό.
1: Πολύ καλό, ναι.
2: Και ήταν το βασικό κιόλα.
1: Ναι, ωραία. Αυτό. Ναι, του Ρούντιγκερ, ναι.
2: Ναι, α, εντάξει, ακόμα καλύτερα.
1: Ναι. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα ρόστερ με παίκτε που. Οκ. Εννοείται να περάσει την Παραγουάη, δεν συζητάμε αυτό. Αλλά οκ. Είναι η εθνική Γερμανία.
2: Για μένα είναι το σοκ που αποκλείστηκε την Παραγουάη και.
1: Επειδή θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο από ό,τι είναι. Δηλαδή, αν αποκλειόταν η Γαλλία ή η Ισπανία από την Παραγουάη, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο σοκ από ό,τι ήταν αυτό με τη Γερμανία, γι' αυτό που παίζει τα τελευταία χρόνια. Γιατί ξέρει, το έχει ξαναπάθει κιόλα και το έχει ξαναπάθει και πολύ πρόσφατα. Πάρα πολύ πρόσφατα.
2: Α, και η Ισπανία το έχει πάθει πρόσφατα.
1: Το έχει ξαναπάθει πρόσφατα. Η Ισπανία το έχει πάθει το 22 με το Μαρόκο.
2: Δεν είναι πρόσφατα.
1: Στα πέναλτι. Το έχει πάθει το 22 με το Μαρόκο. Καλά, η Ισπανία δεν έχει καμία τεράστια ιστορία στα Μουντιάλ. Η Ισπανία έχει το προηγούμενο όμω, μετά πήγε και πήρε το Euro πιστικότατα.
2: Όταν ναι, αλλά πριν σου λέω στο Μουντιάλ, οκ, και πέτυχε. Τι σημαίνει αυτό.
1: Τι εννοείς. Τι θες να πεις.
2: Ότι και η Ισπανία πέτυχε.
1: Ναι, η Ισπανία είναι μια ομάδα που τη βλέπεις ότι έχει βάλει τις βάσεις και έχει την ποιότητα και παίζει ένα ποδόσφαιρο από το 23-24 μετά από εκείνον τον αποκλεισμό. Παίζει ένα ποδόσφαιρο πολύ συγκεκριμένο, βγάζει συνεχώς παίκτες και βλέπεις ότι έχει βάλει τις βάσεις. Οι Γερμανοί αλλού πατάνε, αλλού βρίσκονται. Τώρα με τον Κλοπ ελπίζω να πάνε καλύτερα. Άντε. Ελπίζω να τα πάνε καλύτερα με τον Κλοπ. Ο Λάζαρος λέει ότι. Η Γερμανία δεν ξέρει τι ποδόσφαιρο παίζει. Η Τορτόνα μοιάζει με τον περσινό ΠΑΟΚ. Την πέταξε έξω από το Final Four η Βενέτσια με 3-2. Ο προπονητής είναι ο Μάριο Φιωρέτη. Το είπαμε και ρωτάει αν υπάρχει κάποιος πάει Λονδίνο και πάει στο μουσείο της Τσέλσι επίσης. Δεν ξέρω. Κάποιος το υπάρχει, φαντάζομαι, υπάρχει κανείς.
2: Όλοι οι πολέμοι εδώ είναι.
1: Ο Παναγιώτης ρωτάει άσον από ό,τι θα επιστρέψει στο γέλο. Καλά, καλοκαίρι είναι, ρε παιδιά. Καλοκαίρι είναι. Σε λίγο θα σταματήσουμε κι εμείς. Καλοκαίρι είναι. Ο Λάμπρος λοιπόν, για να κλείσουμε την εκπομπή, ότι το Ροστόκ είναι δίπλα στο Λίμπεκ και στο Αμβούργο που είναι πανέμορφα. Ορίστε. Αυτός φαίνεται πιο διαβασμένος. Δίπλα στο Λίμπεκ και στο Αμβούργο που είναι πανέμορφα. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει, δεν έχω ιδέα πώς είναι. Η Λιουμπιάν είναι ωραία για μία ημέρα και το συνδυάζει με Τεργέστη, Ζάγκρεμπ, Λίμνη, Μπλεντ και Σπήλαιο Ποστόνια. Φαίνεται τόσο διαβασμένος ο Λάμπρος. Το Μπούργο πολύ,
2: πολύ
1: ωραίο,
2: ναι.
1: Με 800 μέτρα υψόμετρο και φοβερά λουκάνικα με αίμα. Αυτό δεν ξέρω, είναι καλό.
2: Τώρα αυτό είναι. Στα κατά το βάζω τώρα αυτό.
1: Είναι πολύ ωραία, με πολύ ωραίο φαίνεται να το πειράζει και με Τάλιν που είναι παραμύθι στην Εστονία.
2: Αυτό δεν πρέπει να το πει με τα λουκάνικα γιατί. Αν τα σχήματα φάω στο τέλο, αν πάμε. Δηλαδή, οκ.
1: Ναι. Ο Χάρης λέει θα μείνουμε εν τέλει από Ισπανιάρα. Σας το λέω εδώ καιρό με το συμπάθειο, σας λατρεύω. Ναι, Ισπανιάρα βλέπω ο φίλος ο Χάρης. Οκ, θα δούμε πώς θα πάνε τα.
2: Αλλά μάλλον δεν θα φάω λουκάνικα τελικά. Και δεν γίνεται. Θα φάω καπολού λουκάνικα. Δεν γίνεται να μην φας λουκάνικα.
1: Δεν γίνεται να μην φας λουκάνικα.
2: Α, όχι Ισπανία, όχι Γερμανία. Λάθος, μπερδεύτηκα. Αλλά λοιπόν, όχι, δεν θα φάω.
1: Ωραία, αν δεν γίνεται, μπορείς να σε ταΐσω αν θες να τα κόψεις και κομματάκια. Τι να σου πω. Λοιπόν, τελειώνουμε, ολοκληρώνουμε. Θα ακούσετε μια επανάληψη τώρα. Και κανονικά στις 10 οδηγοί κυτρώμαυρης επιβίωσης θα ακολουθήσουν. Εμείς κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα ξαναπούμε Παρασκευή με Διονύση. Δευτέρα θα ξαναπούμε μαζί σαν εκπομπή. Καλή ακρόαση σε όλους. Φυσικά ωραία ήταν η κλήρωση. Βλέπω όμως σιγά σιγά να αρχίσετε να ψάχνετε για παραπάνω για ταξίδια. Γιατί τώρα σήμερα βγήκε η κλήρωση. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Έτσι, σήμερα βγήκε η κλήρωση. Οπότε θα ψάξουμε αεροπορικά τέτοια. Άκουσα και τον Σανλή που έλεγε ότι είδε κάτι ακριβές τιμές. Οπότε δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα. Αυτά από εμάς. Τα ξαναλέμε λοιπόν. Ενεφτά το χρόνο. Καλή συνέχεια. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας ήταν πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Καλή συνέχεια.
3: Το τι θα κάνουν τώρα. Τι να σου πω τώρα. Ο φίλος ο CRS. Αν μείνει ο Νουά τώρα, ρε φίλε. Αν θα είναι ξενερωμένος ή όχι. Τι ερώτηση. Μια χαρά θα είναι. Καλό παιδί είναι. Δεν είναι μακάκας. Είναι καλό παιδί. Εντάξει. Είναι ο μάνατζερ, κοιτάει το καλύτερό του. Και εσείς άμα ήσασταν μάνατζερ και βλέπατε τα λεφτά που δίνει ο Άρης, θα κάνετε παιχνίδια να πάρετε περισσότερα γιατί είχα υπογράψει νωρίς ένα καλό συμβόλαιο. Τώρα θέλει ακόμα καλύτερο. Τελείως. Ο τελικός πώς γίνεται? Όλα τα play-off, όπως και η μη τελική και η τελική, είναι best of three. Τρεις αγώνες, όποιος κάνει δύο νίκες, η ομάδα που τερματίζει ψηλότερα στη φάση των ομίλων έχει αβαντάζ. Οι ομάδες, παραδείγματος χάρη, άμα είναι πρώτο στον πρώτο όμιλο και πρώτο στο δεύτερο όμιλο, είναι οι ομάδες πάει πρώτη και έχει το αβαντάζ της έδρας, η ομάδα η οποία έχει καλύτερο συντελεστή στις νίκες και στις ήττες. Λοιπόν, φτάσαμε πολύ χαμηλά τώρα. Ωραία πήγε η κλήρωση, καλύτερη Ίντρη Τιχερούλα, λέει ο φίλος ο Φράγκο. Και ο φίλος ο Βασίλης κάνει πλάκα, ωραίο φίλε Βασίλη. Παίρνει στον τίτλο του μηνύματος της ημέρας, ο ΠΑΟΚ πες τους ότι δεν μπαίνει σε μονοπάτια, θα πάει η Ευρωλίγκα. Λοιπόν, με το μήνυμα του φίλου του Βασίλη. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και παραδίδουμε σκυτάλι σε Δημήτριο Σανλή και στην εκπομπή Yellow News στο ποδόσφαιρο. Να έχετε ένα ξεκούραστο και ωραίο απόγευμα. Τα λέμε και εμείς και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 2.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
6: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
6: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
6: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
0: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
12: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
14: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
17: GPS και βυθώματο έχεις.
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
17: GPS λόγιο έχεις.
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
17: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
16: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις Οικίες, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
17: Μεϊμάρις.
18: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
19: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η συνέχεια της εκπομπής Yellow News. Ολοκληρώσαμε με μπασκετικό Yellow News. Θα συνεχίσουμε όμως και με μπασκετικό Yellow News, όπως είναι λογικό. Για ένα διάστημα τουλάχιστον στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε και εμείς για μπάσκετ. Λογικό είναι. Είχαμε σήμερα την κλήρωση για το Eurocup, η οποία έγινε γύρω στις 2 και 4. Ξέραμε τις ομάδες, τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει ο Άρης τη νέα σεζόν στο Eurocup. Οπότε την πρώτη ώρα θα πάμε μπασκετικά, τη δεύτερη ώρα θα πάμε ποδοσφαιρικά. Θα πούμε για τη χθεσινή πρώτη, τι γίνεται με τους παίκτες που περιμένει η ομάδα να δει αν θα αποχωρήσουν, με αυτούς περιμένει να έρθουν. Η ομάδα φεύγει σήμερα για την Πτολεμαϊδα. Όλα αυτά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Μπασκετικά λοιπόν θα τα πούμε στην πρώτη, ποδοσφαιρικά στη δεύτερη. Μπασκετικά όχι μόνος μου, καθώς γύρω στις 4.30 θα έχουμε η Άσονα Μίσχο μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας βοηθήσει έτσι καλύτερα, μια καλύτερη ματιά όσον αφορά τους αντιπάλους. Είπε κάποια πράγματα και ο Χρήστος. Λογικό είναι τώρα. Πρώτες ώρες μαζεύουν όλοι, προσπαθούν να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες για να παρουσιάσουν τους αντιπάλους όπως είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πρέπει όλοι μας να έχουμε στο μυαλό μας ότι μαθαίνουμε τώρα κάποιους αντιπάλους, τους οποίους πηγαίνουμε να τους αντιμετωπίσουμε σε 3 μήνες. Θα ξεκινήσουμε να τους αντιμετωπίζουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καμία ομάδα δεν είναι στο 100% της ετοιμότητάς της. Εμείς μπορεί να κινηθήκαμε αρκετά γρήγορα, να έχουμε σχηματοποιήσει ένα μεγάλο κομμάτι του ρόστερ. Έχει βέβαια ακόμα τα ερωτηματικά του, αλλά έχει σχηματιστεί ένα μεγάλο κομμάτι του ρόστερ. Οι άλλες ομάδες όμως ακόμη είναι σε διαδικασία διαμόρφωσης. Νομίζω καμία δεν είναι απόλυτα έτοιμη και είναι λογικό 3, επαναλαμβάνω, μήνες περίπου πριν ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Εγώ να πω τα καθιερωμένα μας, ότι μας παρακολουθείτε είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Συνεχίζετε το live. Το είχε ο Χρήστος νωρίτερα το live. Συνεχίζεται και στη δική μας εκπομπή, αλλά και μέσα από το live στο YouTube μπορείτε να μας παρακολουθήσετε όσα έχουμε να πούμε για μπάσκετ με στην πρώτη ώρα, για ποδόσφαιρο στη δεύτερη. Χορηγή της εκπομπή, εντάξει, ένα like τώρα να σας τα πω πάλι και subscribe. Παιδιά, κάντε το, δεν σας κοστίζει κάτι, βοηθάει εμάς. Χορηγή της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο σε 100 και γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express, επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-5255-85, email info@μεταφρασεις24.gr, Εγνατία 45 βρίσκεται το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Καλύπτει τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Και μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη. Έχει ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο έτσι μπασκετικά, μέχρι να έχουμε τον Ιάσονα να μας τα πει έτσι πιο αναλυτικά γύρω στις 4.30 όπως είπαμε θα τον έχουμε. Ο Άρης λοιπόν κληρώθηκε με τις Λεμάν, Χάπολ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Τορτόνα, Ροστόκ από την Γερμανία και Ρίγα. Αυτοί είναι οι 7 αντίπαλοι στον όμιλο του Άρη. Έτσι η αρχική εικόνα, το αρχικό που βλέπω είναι ότι από τους αντιπάλους μας, μόνο με τη Χάπολ Ιερουσαλήμ και την Τζεντεβίτα παίξαμε τα προηγούμενα 3 χρόνια στο EuroCup. Δεν λέω γενικά, γιατί γενικά έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και την Λεμάν και τη Ρίγα. Τις άλλες 3 όχι, νομίζω Τορτόνα, Μπούργος και Ροστόκ. Δεν πρέπει να έχουμε παίξει με αυτές τις ομάδες, τουλάχιστον δεν το θυμάμαι στο μυαλό μου, εκτός αν έχουμε παίξει κάποια στιγμή που πολύ παλιά. Μόνο 2 λοιπόν είναι οι αντίπαλοι που τους αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η Χάπολ Ιερουσαλήμ και η Τζεντεβίτα. Ήταν και πέρσι στον όμιλό μας και πρόπερσι στον όμιλό μας. Νομίζω ότι η Τσεντεβίτα ήταν και την πρώτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά νομίζω δεν ήταν η Τσεντεβίτα, ήταν η Μπουντούσνοστ. Τις άλλες 2 ήταν η Τσεντεβίτα και τις 2 αυτές ήταν και η Χάπολ Ιερουσαλήμ. Την αντιμετωπίσαμε. Τη μία χρονιά παίξαμε στην Βουλγαρία, στο Σαμόκοφ, την άλλη παίξαμε στο Βελιγράδι, στη Σερβία. Οι υπόλοιπες 5, κάποιες είναι, μάλλον και οι 5 είναι καινούργιες στη διοργάνωση. Δεν ήταν απλά στη διοργάνωση και δεν είχαμε παίξει. Λεμάν, Μπούργος, Τορτόνα, Ροστόκ και Ρίγα. Είναι καινούργιες ομάδες οι οποίες μπήκαν στη διοργάνωση τη φετινή σεζόν. Θα τα πω όμως αναλυτικά στη συνέχεια. Ξέχατε το διαγωνισμό μας. Έχουμε διαγωνισμό και σήμερα. Συνεχίζουμε τον διαγωνισμό μας, όπως τον έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα, προσφέροντας ένα οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Για τη θύρα 2 του Κλεάνθης Βικελίδης, ένας γονέας, 2 παιδιά,
Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-5120-99. Διεκδικείτε αυτό το εισιτήριο διαρκείας. Είναι προσφορά ενός φίλου της ομάδας από το εξωτερικό του στράτου, από την Ολλανδία συγκεκριμένα. Την κλήρωση θα την κάνουμε την Παρασκευή. Στην εκπομπή μας Παρασκευή θα έχω 2-4. Αύριο θα κάνουμε πάλι όπως σήμερα. 2-4 δηλαδή ο Χρήστος, 4-6 εγώ. Την Παρασκευή 2-4 εγώ, 4-6 ο Χρήστος. Οπότε την Παρασκευή 2 με 4, στις 4 δηλαδή, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, θα κάνουμε την κλήρωση για να μάθουμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοί μας. Συγγνώμη, όχι ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι μας. Ποιος θα κερδίσει το εισιτήριο διαρκείας είναι αντίπαλοι. Έτσι κόλλησαμε τους αντίπαλους. Ποιος θα κερδίσει το εισιτήριο διαρκείας, το οποίο δίνουμε για έναν γονέα και δύο παιδιά. Λοιπόν, βλέπω εδώ μου στέλνετε διάφορα όσον αφορά τους αντιπάλους και ποιον έχουμε παίξει, ποιον δεν έχουμε παίξει. Και εγώ τώρα τα λέω όπως τα έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή, με το που το είδα, εντάξει, διαβλέψαμε ότι έχουμε 5 ομάδες τις οποίες δεν τις είχαμε αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν και στον όμιλο. Α, είναι νέα η Ρίγα, λέει, όχι παλιά. Οκ, okay, εντάξει, η Ρίγα τώρα, νέα παλιά. Αυτά λίγο με ενδιαφέρουν. Ακόμη δεν είδα να έχουν βγει οι αγωνιστικές. Θυμίζω, παιδιά, ότι θα βγουν οι αγωνιστικές και θα βγουν και οι ακριβείς ημερομηνίες στη συνέχεια. Δηλαδή, αρχικά θα μάθουμε σε ποια αγωνιστική θα αντιμετωπίσουμε τον κάθε αντίπαλο και συνέχεια θα μάθουμε ποια μέρα θα τον αντιμετωπίσουμε. Τρίτη, Τετάρτη γίνονται συνήθως τα παιχνίδια του EuroCup. Το μάθαμε αυτό. Τέταρτη συνεχόμενη σεζόν είναι που άρεσε συμμετέχει στο EuroCup. Με διαφορετική, βέβαια, με διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής φέτος. Όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν 20 ομάδες, 2 όμιλοι των 10 ομάδων. Φέτος πάμε σε μια διαφοροποίηση. 4 όμιλοι, 32 οι ομάδες, 8 ομάδες σε κάθε όμιλο. Ξέρουμε λοιπόν τις ημερομηνίες, θα μάθουμε τις αγωνιστικές και ποια θα είναι η σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους μας. Νάτος εδώ ο φίλος μου, Αμάραντος λέει. 4 ώρες λέει ακόμα για τη Σπυριάρα, λίγο μπαλίτσα, φτιάξτε λίγο το πρόγραμμα να πηγαίνει να αλλάξει. Αμάραντε, τι εννοείς τώρα, επειδή κάναμε αυτό με τον Χρήστο. Αναγκαστικά γίνεται αυτό, ρε παιδιά, αφού λείπει ο Σλαμάς. Τι να φτιάξουμε το πρόγραμμα. Δεν μπορεί ο Χρήστος να κάνει 4-6, θα κάνει 2-4 κάποιες μέρες. Μην τρελαίνεστε, παιδιά, αφήστε λίγο τι ακούμε και τι δεν ακούμε. Ο Γιάννης λέει και για ποδόσφαιρο, δεν λέει μόνο για μπάσκετ. Αλλά σήμερα που έχει την κλήρωση, τι άλλο έχουμε να πούμε δηλαδή πέραν από την κλήρωση. Θα πούμε και για το ποδόσφαιρο, στη δεύτερη ώρα, αλλά δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή θα πούμε για τον μπάσκετ. Την πρώτη ώρα είναι το θέμα της ημέρας, η κλήρωση του EuroCup. Τι να κάνουμε. 29 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η διοργάνωση. Οι όμιλοι τελειώνουν 13 Ιανουαρίου, νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Φλεβάρι τελειώνουν τα προηγούμενα χρόνια οι όμιλοι. Θα γίνει και η φάση των 16. Όλες οι φάσεις των 16, προημιτελική, ημιτελική και τελική, είναι best of 3. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, ούτε μονά παιχνίδια, ούτε ξανά όμιλος όπως ήταν ένα αρχικό σκεπτικό το οποίο υπήρχε. Οι 16 ομάδες δηλαδή να χωρίζονταν σε 4 ομίλους των 4 και να είχαμε ξανά και να πηγαίναμε μετά στους 8. Δεν πέρασε αυτό τελικά. Έχουμε best of 3, 16, προημιτελική, ημιτελική και τελική φάση. Θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια λοιπόν πριν τη διακοπή του Φλεβάρι για τη φάση των 16. Και μετά, όταν επιστρέψουμε τη φάση των 16, θα είναι τα παιχνίδια μέχρι να φτάσουμε στις 30 Απριλίου. Είναι το ανώτερο που μπορούμε να φτάσουμε για να γίνει ο τρίτος αγώνας, αν χρειαστεί, στους τελικούς της διοργάνωσης. Μακάρι να συζητάμε, μακάρι να έχουμε φτάσει εκεί και να συζητάμε για την ομάδα μας. Να έχουμε φτάσει εκεί και να συζητάμε για τον Άρη, ο οποίος θα είναι σε φάση να παίξει στους τελικούς της διοργάνωσης. Έκανε και μια δήλωση ο Νίκος ο Ζήσης νωρίτερα, την ακούσατε και από τον Χρήστο, όσον αφορά το τι πιστεύει και ο ίδιος για την κλήρωση η οποία έγινε. Η αλήθεια είναι ότι έτσι σαν άκουσμα, βλέποντας τις ομάδες, βλέπεις μια ομάδα η οποία πρωταγωνίστηκε και τα προηγούμενα χρόνια στο EuroCup, δηλαδή τη Χάπολ Ιερουσαλήμ, ξεχωρίζει η συγκεκριμένη ομάδα, η Χάποελ Ιερουσαλήμ, όπως και να το κάνουμε. Γενικά θεωρώ στη διοργάνωση. Από εκεί πέρα η Λεμάν δεν σου δείχνει ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η Μπούργος επίσης στην Ισπανία και αυτή μέτρια. Τσεντεβίτα αρκετά καλή πέρσι, αλλά μέχρι ένα σημείο και αυτή. Και από εκεί πέρα Τορτώνα, Ροστόκ και Ρίγα είναι ερωτηματικά. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή ξεκάθαρη εικόνα για αυτές τις ομάδες, όπως είναι λογικό. Είναι ερωτηματικά. Νάτος και ο φίλος μου ο Γιάννης. Τώρα γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. 2 ώρες ακούγαμε τα μπασκετικά, αλλά για πρώτο θα πούμε τίποτα. Θα πούμε στη δεύτερη ώρα. Κλήρωση είχε σήμερα. Τι να πούμε δηλαδή. Ότι κάναμε χθες την πρώτη προπόνηση. Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Ό,τι έχει στο ποδόσφαιρο.
Ρε παιδιά, υπάρχει και επικαιρότητα. Έχετε μάθει τι είναι επικαιρότητα. Ακούτε αθλητικές εκπομπές. Υπάρχει και επικαιρότητα. Όταν είναι επικαιρότητα το ποδόσφαιρο, λέμε ποδόσφαιρο. Όταν είναι το μπάσκετ, λέμε μπάσκετ. Σε λίγο θα τον έχω τον Ιάσονα, παιδιά. Σε λίγο θα τον έχω τον Ιάσονα. Ο οποίος μπορεί έτσι να μας τα πει καλύτερα για τις ομάδες. Εγώ τα βλέπω τώρα τα δεδομένα όπως έχουν μέχρι ένα σημείο, αλλά σίγουρα θα μας τα πει καλύτερα ο Ιάσονας και πιο αναλυτικά για το τι ισχύει για τους αντιπάλους. Ό,τι μπόρεσε και αυτό να συγκεντρώσει μέχρι τώρα, έτσι. Ό,τι μπόρεσε να συγκεντρώσει, ό,τι μπόρεσε να έχει στο. Ό,τι μπόρεσε να δει για το τι ισχύει για την κάθε ομάδα και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Έχω και τους φίλους τους ταξιδιάριδες, οι οποίοι ρωτούν για τα ταξίδια, για πώς τα βλέπουμε τα ταξίδια, αν θεωρούμε ότι είναι, ότι έχει ταξίδια καλά. Εντάξει, αλήθεια είναι, παιδιά, ότι εύκολα ταξίδια τα περισσότερα δεν είναι. Είναι λίγο περίπλοκα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την Τζεντεβίτα, που ξέρουμε, έτσι παίρνουμε το δρόμο μας και πηγαίνουμε για τη Λουμπλιάνα. Τη Χάπολη Ιερουσαλήμ, δεν ξέρω αν θα παίξει το Ισραήλ. Αν θα παίξει το Ισραήλ, αλλάζουν τα δεδομένα. Πάμε πάλι σε κάτι δύσκολο. Αν παίξει πάλι στην Βουλγαρία ή τη Σερβία, οκ, okay, και εκεί παίρνουμε το αυτοκίνητό μας και πηγαίνουμε. Αναλόγως βέβαια αν έχει και κόσμο ή όχι, γιατί είναι και, θυμίζω, δεν έχουν πάντα κόσμο αυτές οι ομάδες. Η Λεμάν δεν είναι πολύ εύκολο ταξίδι. Είναι, παιδιά, στη μέση του πουθενά, δεν είναι κάπου. Δηλαδή, ακόμα και από το Παρίσι έχει μια απόσταση 2 ώρων. Είναι στη μέση του πουθενά η Λεμάν. Έχουμε παίξει και στο παρελθόν. Η Μπούργος στην Ισπανία είναι κοντά τον Μπιλμπάο. Πάλι όμως δεν είναι και το πιο εύκολο σε ταξίδι. Τορτώνα σχετικά εύκολο είναι στην Βόρεια Ιταλία και κοντά στο Μιλάνο. Ροστόκ, πάνω ψηλά θα πει κάποιος, εσύ την ήθελες στη Ροστόκ. Την ήθελα μέχρι να εμφανιστεί η London Lions. Μετά ήθελα τη London Lions γιατί ήταν στο ίδιο group. Αλλά γιατί έχουμε πολλούς φίλους εκεί στην Αγγλία, συγγνώμη, και θα ήθελα να πάνε. Εντάξει. Ακόμα και για τους φίλους στη Γερμανία, για τους περισσότερους δεν είναι εύκολο το Ροστόκ. Είναι ψηλά πάνω, είναι λιμάνι. Το συγκεκριμένο. Και φυσικά η Ρίγα στη Λετωνία, και αυτή κάποτε ήταν καλός προορισμός. Όσο είχαμε πτήσεις, παιδιά, με την γνωστή εταιρεία εδώ από Θεσσαλονίκη, καλά ήμασταν. Τώρα όμως που έχει αλλάξει, αυτό καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο το ταξίδι. Ακόμα και το ταξίδι δηλαδή στη Ρίγα είναι δύσκολο. Αυτό που έπεσε στο μάτι μου από την πρώτη στιγμή που είδα την κλήρωση, παιδιά, είναι ο αντίπαλος η Τσεντεβίτα, την οποία την έχουμε αντιμετωπίσει, όπως είπαμε, και τα 2 προηγούμενα χρόνια. Είχαμε παίξει και στο παρελθόν με την Ολύμπια Λουμπλιάνας, αλλά με αυτή τη μορφή της Τσεντεβίτα Ολύμπια την αντιμετωπίσαμε και πέρσι και πρόπερσι. Πήρε ο Κάουαν μεταγραφή εκεί, ο πρώην παίκτη του Άρη, δηλαδή χθες τη λέγαμε αυτή τη μεταγραφή του Κάουαν, και τώρα βλέπουμε ότι ο παίκτη ότι θα τον αντιμετωπίσουμε, θα τον δούμε αντίπαλό μας. Βέβαια τον είχαμε αντιμετωπίσει και με τον Προμηθέα. Έπαιξε 2 χρόνια στον Προμηθέα, οπότε τον είχαμε δει και εκεί. Λοιπόν. Ο φίλος ο Θωμάς λέει, είπα του δασκάλου να μην ανοίξει τον γκάλι, τον Γρουσούζη, λέει, αλλά δεν με άκουσε, λέει, πάλι δεν πέσαμε, λέει, Λονδίνο. Δεν πέσαμε Λονδίνο, πέσαμε στα υπόλοιπα, είπαμε. Αγωνιστικά τη βλέπω καλή την κλήρωση. Έτσι, με μια πρώτη ματιά μπορώ να ρίξω, παιδιά, με τα δεδομένα που έχω. Δηλαδή, εξαιρώ τη Χάπο Ιερουσαλήμ, η οποία είναι μια ομάδα που σταθερά ρίχνει χρήματα, κάνει δυνατές ομάδες, βέβαια πέρσι έπαθε πατατράκ, ούτε στην τετράδα δεν έφτασε. Η Ισραηλινή ομάδα, νομίζω ότι η Turk Telecom την απέκλεισε πέρσι, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, τη Χάπο Ιερουσαλήμ. Κάνει σταθερά μεγάλα budget, δυνατές ομάδες, με στόχο να βρεθεί στην Ευρωλίγκα. Την Τζεντεβίτα, η οποία είναι μια καλή ομάδα, Λεμάν και Μπούργος, τώρα γαλλική, ιταλική, γαλλική, συγγνώμη, και ισπανική, αλλά και η Τορτώνα ιταλική χαμηλής δυναμικότητας. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο οι συγκεκριμένες ομάδες. Νομίζω ότι οι υπόλοιπες είναι. Πού το Ροστόκ είναι δύσκολο για εμάς στη Γερμανία, λέει ο φίλος. Τι εννοείς, πού το Ροστόκ είναι δύσκολο για εμάς στη Γερμανία? Για πολλούς οι οποίοι είναι στην Νότια Γερμανία δεν είναι και το πιο εύκολο, εσύ, Μιχάλη. Δεν ξέρω εσύ που είσαι. Φραγκφούρτη, δεν θυμάμαι. Άμα είσαι στο βορρά, μπορεί να είναι πιο εύκολο. Αναλόγως που. Παιδιά, όλα είναι αναλόγως που βρίσκεσαι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, βλέπω στο ποδόσφαιρο πριν από λίγο και την αποστολή του Άρη που έφτασε στην Πτολεμαϊδα.
και κάποιες φωτογραφίες τις οποίες ανέβασε η ΠΑΕ. Από την αποστολή, ποιος είναι αυτός εδώ, για να τον δω, ο Ράτσιν, ναι, ο Ράτσιν είναι, και κάτω ο Νίνκ, ο Σανουσί Ντιαλό, ο Γένσεν και ο Ματάρτιαμ. Έφτασε στο ξενοδοχείο όπου θα κάνει τις προπονήσεις αυτές τις 5 μέρες. Νομίζω την Τρίτη θα γυρίσει, τη Δευτέρα την Τρίτη γυρίζει η ομάδα πίσω. Δεν θα κάτσει πολλές μέρες στην Πτολεμαϊδά. Έτσι μια πρώτη συγκέντρωση, έτσι να βρεθούν λίγο οι παίκτες μεταξύ τους. Το βασικό στάδιο θα γίνει στην Ιταλία, στην Πρέσια. Βλέπω μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Ρίγα, Ρίγα Ζέλη, η ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσουμε. Έκανε μια δήλωση ο πρόεδρος και είπε: θα ήθελαμε να αποφύγουμε τον Άρη. Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε στην EuroLeague. Η επίσκεψη, λέει, του Άρη στη Ρίγα θα είναι ένα από τα highlights της σεζόν μας. Μάλιστα. Θέλαμε να αποφύγουμε τον Άρη, λέει, στην έκτη κατηγορία. Εντάξει, βασικά θα θέλαμε να πέσουν με ένα σύλλογο από τη Λιθουανία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί στο δικό μας group ήταν οι τρεις ομάδες από τη Λιθουανία και εμείς. Με ένα σύλλογο από τη Λιθουανία θα παίρναν το λεωφορείο και θα πηγαίνανε. Είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις. Η Ρίγα είναι, και μικρές οι χώρες γενικά εκεί, η Ρίγα είναι πολύ κοντά στις λιθουανικές πόλεις. Θα έπαιρναν το πούλμαν και θα πηγαίναν. Τώρα θα κάνουν ταξίδι για την Ελλάδα και για τους δεν είναι εύκολο. Οπότε λογικό. Μου άρεσε. Δεν έχει όμιλο στην επόμενη φάση. Ρε εσύ, Κώστα, αρχικά είχαν πει ότι θα έχει όμιλο στην επόμενη φάση. Δεν υπάρχει όμιλο πλέον στην επόμενη φάση. Είναι best of three. Τελειώνει αυτό και μετά είναι best of three όλα. Ναι, βρε, όλη η Γερμανία θα πάει, Μιχάλη. Δεν είπα εγώ ότι δεν θα πάει όλη η Γερμανία. Αλλά τώρα, εμένα, ας πούμε, ένας φίλος μου που μένει κάτω στην Κολονία, μου λέει είναι 600 χιλιόμετρα από εδώ, παλούκι να πάω. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Ό,τι για σένα είναι εύκολο, δεν είναι για όλους εύκολο, ρε, εσύ. Και οργάνωση θέλει να δώσει τι δουλειές κάνεις και τα πάντα. Μην τρελαίνεσαι. Οργάνωση, να οργανωθείτε καλά εσείς και να πάτε. Έτσι κι αλλιώς στη Γερμανία, όπου παίζουμε, πανηγύρι γίνεται. Και στο Ουλμ και στο Αμβούργο και πιο παλιά στη Φραγκφούρτη, όπου θυμάμαι στη Γερμανία, πανηγύρι γίνεται. Οι Αριανοί, όχι μόνο της Γερμανίας και όλων των περιοχών των γύρω-γύρω, αλλά και από Ελλάδα, πανικό κάνουν στη Γερμανία πάντα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά όπως και να το κάνουμε τώρα, ένα μέρος που δεν είναι στη μέση. Αν είναι στη μέση, βολεύει περισσότερες. Αυτό εννοώ. Εντάξει, Λεμάν, νομίζω, παιδιά, ότι μπήκε στο πρώτο γκρουπ. Σε ερώτηση που κάνουν πολλοί φίλοι, γιατί μπήκε η Λεμάν στο πρώτο γκρουπ. Μπήκε, νομίζω, γεωγραφικά. Επειδή στο πρώτο γκρουπ ήταν η Μπουρκ που το κατέκτησε το EuroCup πέρσι και η Μονακό, η οποία επιβιβάστηκε ουσιαστικά από την Ευρωλίγκα, οπότε είναι αλφα δυναμική ομάδα. Γι' αυτό ήταν και η μπήκε και η Λεμάν. Δεν έχει αλλιώς λογική να μπει μια ομάδα η οποία δεν συμμετείχε στη διοργάνωση να μπει εκεί. Ο Χρυσός λέει ένα πρόβλημα με τη Γερμανία. Τα τελευταία χρόνια, βλέποντας τα παιχνίδια του Άρη στη Γερμανία στο μπάσκετ, μόνο ασπρόμαυρη δεν τη βλέπω. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, ο Πάκο έχει κόσμο, δεν είμαστε χαζοί εμείς. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ο Άρη στην Γερμανία, αυτό είναι δεδομένο. Το είδαμε και πέρσι στο Αμβούργο, χαμός πραγματικός, και πρόπερσι στο Αμβούργο και στο Ουλμ. Και εκεί τρομερή κερκίδα έχει γίνει από τους φίλους του Άρη. Παιδιά, νομίζω ότι και στο Ροστόκ και στην Λιουμπλιάνα, όπως έγινε και πέρσι, γιατί η Λιουμπλιάνα, παιδιά, είναι και η μοναδική οδική εκδρομή που μπορούμε να κάνουμε. Ξέρουμε ότι η Χάπελ Ιερουσαλήμ είτε στο Βελιγράδι παίξει είτε στην Βουλγαρία. Αν δεν παίξει στην Ιερουσαλήμ, που δεν το πιστεύω ότι θα παίξει εκεί, όπου και να παίξει, κόσμο δεν. Άρα δεν μπορεί να κάνει εκεί εκδρομή. Η πιο βατή εκδρομή οδική είναι αυτή που έγινε και πέρυσι, αν θυμάστε, στη Λιουμπλιάνα με την Τσεντεβίτα. Άρα εκεί περιμένω κόσμο οδικό. Δεν έχουμε και Τουρκία. Νομίζω αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, όλα τα χρόνια τα προηγούμενα είχαμε μια τουρκική, ή την Turk Telekom τις δύο πρώτες χρονιές, την Τεμπαχτές Σεχίρ πέρσι πάντα είχαμε μια τουρκική ομάδα. Φέτος, ενώ υπήρχαν τρεις τουρκικές ομάδες, δεν πέσαμε με κάποια εξ αυτών. Είμαστε χωρίς τουρκική ομάδα στον όμιλο. Στους επόμενους γύρους νομίζω ότι θα βρούμε και τουρκικές ομάδες στο διάβα μας, με το καλό να περάσουμε, να συνεχίσουμε και θα βρούμε τουρκικές ομάδες. Την είδα, παιδιά, την ανάρτηση της ΚΑΕ. Τρομερή, πραγματικά τρομερή η ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης με το Pac-Man. Εντάξει, εμείς το θυμόμαστε, το παλιότερο, δεν ξέρω πόσοι νεότεροι το ξέρουν το παιχνίδι, το Pac-Man, και με τις 7 αντιπάλους και τον Άρη να είναι εκεί ο Pac-Man.
ο οποίος θα πάει για να τους φάει όλους με, με τη σειρά. Πολύ ωραίο, εμπνευσμένο. Και αυτή η ανάρτηση από την πλευρά της ΚΑΕ είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένη. Μας έχει συνηθίσει γενικότερα η ΚΑΕ άριστα.

0: λέγαμε μήπως την αντιμετωπίσουμε και φέτος, έτσι να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Αλλά παιδιά, έχει και επόμενες φάσεις. Με το καλό ελπίζουμε να είμαστε στις επόμενες φάσεις του EuroCup και εκεί να βρούμε αντιπάλους, είτε την Κλουζ είτε κάποια τουρκική ομάδα. Πρέπει να έχουμε τώρα τον Ιάσονα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ιάσονα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες του Yellow Radio.
0: Τι λέει, πώς είμαστε?
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά από την επιστροφή μας στο EuroCup και μετά που δεν μας αγχώνει ιδιαίτερα η κλήρωση, γιατί ακόμη και αν υπήρχε ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός αντιπάλων, πάλι ο Άρης ήταν ένα από τα ακλόνητα φαβορί για να περάσει, οπότε την είδαμε περισσότερο με ενδιαφέρον και λιγότερο με αγωνία.
0: Έτσι, δεν το είχαμε συνηθίσει, είναι η αλήθεια. Τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν έτσι πιο, λέγαμε, όχι, πέσαμε και με αυτόν, πέσαμε και με αυτόν, πέσαμε και με αυτόν. Τώρα, όπως λες και εσύ, η ομάδα δείχνει μια διαφορετική δυναμική, πάει με άλλο αέρα. Βλέπουμε εδώ τη δήλωση του Προέδρου της Ρίγα. Δηλαδή δεν είχε αναφερθεί σε καμία ομάδα και είχε αναφερθεί μόνο στον Άρη. Και λέει ότι. Εντάξει, δεν θέλαμε να πέσουμε. Θα είναι highlight, λέει, για μας, να έρθει ο Άρης εδώ να παίξει στην πόλη μας. Θα είναι τρομερό, λέει, για εμάς. Εντάξει, είναι ωραία πράγματα αυτά να τα βλέπεις.
1: Είναι πάρα πολύ λογικό. Βέβαια, για να πούμε και την άλλη πλευρά, δεν είναι ότι συμβαίνουν και πάρα πολλά πράγματα στη Ρίγα. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλά ο πύχης για να είναι highlight ο κόσμος του Άρη. Εύκολο είναι.
0: Σωστό.
1: Είναι μια πόλη που δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν εκεί πέρα από κάποιες συναυλίες. Εντάξει, πολύ όμορφη.
0: Α, είχες πάει εσύ. Είχες πάει τότε που παίξαμε με τους Ουκρανούς. Είχες πάει τότε που παίξαμε με τους Ουκρανούς.
1: Με την Προμετέ.
0: Με την Προμετέ, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια, κάτι κροκέτα στα ράνδου μας είχαν δώσει να φάμε κάτι τέτοια πράγματα.
0: Ωραία,
1: αλλά όταν έρθει η στιγμή να πέσουμε εκεί πέρα, θα κάνω το γνωστό ταξιδιωτικό οδηγό στον κόσμο.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ακόμα δεν έχουμε φυσικά ακριβή εικόνα από τη δυναμικότητα των ομάδων. Αυτό είναι λογικό. Έτσι, είμαστε, όπως έλεγα και νωρίτερα, τρεις μήνες περίπου θέλουμε για να ξεκινήσει η σεζόν. Λογικό είναι να μην έχουμε εικόνα. Αλλά έτσι, μια πρώτη εικόνα σίγουρα έχουμε από τους αντιπάλους μας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, προσωπική αίσθηση είναι ότι κανένας από τους τέσσερις ομίλους δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Και για τον ομίλο του ΠΑΟΚ που έγινε πάρα πολύ λόγος, εγώ δεν θεωρώ ότι ούτε ο συγκεκριμένος όμιλος είναι δύσκολος. Με μια Μανρέσα η οποία δεν έχει budget, με μια Μονακό που δεν ξέρουμε τι θα κάνει, με τη Λεκαμπέλη που πάντα είναι σάκος του box. Και αντίστοιχα και ο δικός μας όμιλος, όπως και οι υπόλοιποι δύο, είναι ένας όμιλος βατός. Έχει αρκετές παγίδες. Καταρχάς, ο Άρης αντιμετωπίζει την ομάδα που εγώ θεωρώ δεύτερο φαβορί για το EuroCup. Τη Χάπολη Αυστραλία, την ομάδα η οποία έχει προπονητή.
0: Περίμενε. Δεύτερο φαβορί, δηλαδή πρώτο εμείς.
1: Πρώτο εμείς, ναι.
0: Ωραίος.
1: Πρώτο εμείς. Την ομάδα που έχει το Σάσμα Μπράντοβιτς, την ομάδα που έχει κρατήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κορμού της για την νέα αγωνιστική περίοδο και την ομάδα που αυτή τη στιγμή έχουμε Ιούλιο, μέχρι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο μπορεί να στάξει κανένα 2 εκατομμυριάκια για να πάρει 2-3 παίκτες ακόμη. Και θεωρώ ότι αυτό σηματοδοτεί και η απόφαση του να πάει με τον Σάσμα Μπράντοβιτς και η απόφαση του Σάσμα Μπράντοβιτς να συμφωνήσει με τον συγκεκριμένο αντίπαλο. Τουλάχιστον βέβαια την αποφεύγουμε στα χιαστή, αλλά δεν θεωρώ ότι θα την είχαμε έτσι κι αλλιώς μαζί μας. Η επικεφαλής του ομίλου είναι η Λεμάν, την οποία νομίζω ότι την έχουμε αδικήσει λίγο για δύο λόγους. Αρχικά γιατί οι γαλλικές ομάδες είναι πάντα ένα κακό ματσάρισμα με τις ελληνικές. Όποιος θα το θυμάται όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από το επίπεδο της EuroLeague, σε επίπεδο EuroCup, BCL και ακόμα και FIBA EuroCup, οι γαλλικές ομάδες δυσκολεύουν περισσότερο από όσο αναμενόταν τις ελληνικές, ακόμα και αν θεωρητικά οι ελληνικές είναι το φαβορί. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και τον Προμηθέα, δυσκολεύεται και τον Άρη, αν εξαιρέσουμε εκείνη την πολύ μεγάλη νίκη στον Μπουρκ που ήταν το highlight της σεζόν το 24-25 πρέπει να ήταν.
0: Ναι, 24-25. Την πολύ κακή χρονιά που είχαμε ήταν.
1: Ναι, ναι, αλλά ήταν μια νίκη highlight εκείνη συγκεκριμένη. Και δευτερεύοντα, γιατί η Λεμάν είναι πολύ καλή τα δύο τελευταία χρόνια. Αρχικά έχει και ένα ωραίο story με τη Λεμάν ο Σπανούλης. Έχει μια κόντρα, καθώς την πρώτη σεζόν του στη Μονακό, η Λεμάν του πήρε τον τίτλο του League Cup στον τελικό και τον απέκλεισε στον ημιτελικό του κυπέλου Γαλλίας. Και πέρυσι ο Σπανούλης την βρήκε ξανά στον τελικό του κυπέλου Γαλλίας. Εκεί πέρα πήρε την εκδίκησή του και πήρε και τον πρώτο του τίτλο ως προπονητή στη Μονακό. Οπότε έχει και μια μικρή κόντρα Σπανούλης Μονάκο. Και εμείς έχουμε μια κόντρα με τη Λεμάν. Κάποτε είχαμε αποκλειστεί και από το EuroCup για μια ήττα που είχαμε κάνει στη Γαλλία όταν ήταν αδιάφορη και η Λεμάν πριν από καμιά 15 χρόνια. Έχει ενδιαφέρον. Αλλά γενικά η Λεμάν είναι καλή τα τελευταία χρόνια. Έχει πάρει ένα League Cup Γαλλίας, έχει βρεθεί σε 2 τελικούς κυπέλου, πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα, κράτησε σχεδόν όλο της το ρόστερ και τώρα σιγά σιγά κάνει μερικές μεταγραφές. Μερικούς παίκτες που εκεί δεν
0: στη Λεμάν, εκεί στη Λεμάν νομίζω έπαιζε ένας που πήρε ο ΠΑΟΚ. Αυτός ο Χάτζινς.
1: Ναι, ο Χάτζινς βέβαια. Ο Χάτζινς

0: Θα είναι ωραίο να ξαναδούμε το Χάντι απέναντι στο Σπανούλη. Ήταν ο καλύτερος παίκτης στη Λεμάν που αποχώρησε. Ξέρεις ποιος πήγε στη Λεμάν Γκάρντ που τον αντιμετωπίσαμε φέτος και έκανε και πολύ καλό μάτσο απέναντί μας? Ο Τζόρνταν Κίνγκ από το Μαρούσι.
1: Α, μάλιστα. Ο Τζόρνταν είχε, είχε βάλει 40 πόντους. Πόσο είχε βάλει και στις δύο παρατάσεις που πήγαμε?
0: Ναι, είχε, είχε κάνει το μάτς της ζωής και γενικά έκανε πολύ καλή σεζόν. Πήρε και τον Στιούαρτ από τη Βαρέζη, είχε ξεκινήσει στο Αμβούργο, εμείς τον είχαμε αντιμετωπίσει κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Και μετά πήγε στη Βαρέζη και πήρε και έναν ψηρικά 22χρονο πολύ ταραντούχο, ένα παλικαράκι από τη Βιλερμπάν που θεωρώ ότι θα την βοηθήσει και θα κάνει και άλλες μεταγραφές η ομάδα της Λεμάν. Κατά τα άλλα, η Μπούργος είναι μια περίεργη ιστορία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Έχει δύο σερί κατακτήσεις Basketball Champions League το 20 και το 21, αν θυμάμαι καλά. Έπεσε πρόπερση κατηγορία στην Ισπανία, ανέβηκε πέρυσι. Φέτος παρέμεινε. Έχει καλούς παίκτες και ταλαντούχους παίκτες. Έχει τον Χαπ που λογικά θα τον θυμάσαι και εσύ από την Gran Canaria, είχε κάνει βέβαια αρκετά καλές πορείες εκεί πέρα. Έχει τον Νέτο, τον NBA'er. Έχει έναν Jaden Shackleford. Δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση με τον Sars. Δεν μπόρεσα να βρω κάτι. Και πήρε και τον Σάμαρ που είναι επίσης παίκτης από, από την Gran Canaria. Η Μπούργος είναι μια ομάδα που έχει εξαιρετική έδρα. Έχει ένα γήπεδο 9.300 θέσεων και έχει μέσο όρο 9.067 ανθρώπους να βλέπουν κάθε μάτς της. Τρομερό, έχει από τις καλύτερες έδρες στην Ισπανία. Είναι πολύ επικίνδυνη η ομάδα, ειδικά στην έδρα της. Η Μπούργος παίζει ωραίο μπάσκετ, έτυχε να τη δω και φέτος. Φαντάζομαι ότι και του χρόνου θα είναι παρόμοια εικόνα της. Αρκετά. Φέτος έπαιζε αρκετά και κοντά στο καλά, δηλαδή πιο παραδοσιακό μπάσκετ. Τη Δεντεβίτα νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι. Το γνωστό ότι έφυγε ο Νίκολιτς, γλιτώσαμε τον Νίκολιτς, αλλά θα έχουμε τον Γκάουαν απέναντί μας. Κυρίως όσο μένει ο Σβέτα Μίτροβιτς στην ομάδα της Δεντεβίτα, νομίζω ότι φέρει την υπογραφή του, θα φέρει την υπογραφή του αυτό που θα παίξουν οι Σλοβαίνοι και θα παίζουν ένα πολύ καλό μπάσκετ, γιατί είναι πραγματικά μια εξαιρετική περίπτωση προπονητή. Εγώ θεωρώ και την Δεντεβίτα πάρα πολύ επικίνδυνη. Την αδίκησα πρόπερση. Τη θεωρούσα και πέρυσι ότι δεν θα πάει όσο καλά όσο πήγε. Φέτος θέλω να της δώσω αυτό το σεβασμό που της αναλογεί, ειδικά με τον Μίτροβιτς στον πάκο της και τον Γκάουν, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός παίκτης.
1: Και σε αυτή, νομίζω ότι χρωστάμε κάτι, έτσι. Νομίζω ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια 0-4 έχουμε και με την Τζεντεβίτα.
0: Ναι, όπως συνολικά με τις δύο ομάδες που πέσαμε, επειδή τώρα το έγραφα αυτό κιόλας, με τις δύο ομάδες που πέσαμε, που τις έχουμε ξαναντιμετωπίσει, έχουμε ρεκόρ 0-8.
1: Α, μπράβο, ναι, και με τη Χάπολη, 0-4. Ένα μάτς βέβαια στη Βουλγαρία που είχε γίνει πρόπερση, μας φάξανε, το χάσαμε με σφαγή. Το κερδίζαμε σε όλη τη διάρκεια του, στο Σαμόκοφ. Εκεί ήμουνα.
0: Κοίτα, και άλλα μάτς, ακόμα και στα μάτς που χάσαμε με 30 πόντους είχαμε σφαγή από τη Χάπολη.
1: Εκείνο το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, που είναι ο πρόεδρος της Χάπολη, που είναι ο γιος, ο μπαμπάς του έχει στο NBA ομάδα, δεν θυμάμαι ποια ομάδα έχει, στο NBA. Και είναι ο γιος του. Και μου το δείχνει ένα παιδάκι τώρα 23 χρονών τόσο. Λέει, αυτός είναι ο πρόεδρος της Χάπολη. Λέω, αυτός έχει τα λεφτά. Λέω, ο μπαμπάς του λέει, τα έχει τα λεφτά. Λέει, και αυτός λέει, ακολουθεί την ομάδα, λέει, είναι ο πρόεδρος της Χάπολη Ιερουσαλήμ. Ένα παιδάκι τώρα μιλάμε, τι να σου πω τώρα. Κανονικό παιδάκι. Δεν είχε μεγάλη πλάκα. Και λέει, αυτός είναι ο πρόεδρος της Χάπολη Ιερουσαλήμ.
0: Άρα θα έχουμε δύο Zoomers φέτος προέδρους ομάδων του πρώτου μήλου στο EuroCup. Και τον Ρίτσαρντ Σιάο και τον πρόεδρο της Χάπολη Ιερουσαλήμ.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, δεν είναι πρόεδρος Σιάο, είναι ιδιοκτήτης, αλλά και πάλι.
1: Σωστό.
0: Κοίτα, στις ομάδες που χρωστάμε και στη Λεμάν από το 2010, πότε ήταν που είχαμε χάσει και αυτή στη Γαλλία είχαμε αποκλειστεί, ενώ ήταν αδιάφοροι Λεμάν. Και στη Τζεντεβίτα και στη Χάπελ Ορσαλήμ, σε αρκετούς χρωστάμε, ακόμα και στην πόλη της Ρήγας που είχαμε χάσει 30 πόντους απέναντι στην Τομετέι. Η Ρήγας Ζέλη, αυτή η ομάδα είναι αρκετά καινούρια, αλλά ανεβάζει κάθε χρόνο τον μπάτζα της. Πέρυσι έπαιξε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Δημήτρη, ελπίζω να καταλαβαίνεις ποια εννοώ.
1: Ποιο, το NGBDL αυτό?
0: Ακριβώς, στη European North Basketball League, εκεί πέρα έπαιξε πέρυσι η Ρήγας Ζέλη. Και φέτος έκανε μεγάλο βήμα για τον Γιούργκα. Νομίζω ότι θα είναι ο σάκος του box του ομίλου. Εντάξει, πέρυσι είχε 1 εκατομμύριο ευρώ budget, φέτος θα έχει περισσότερα. Αλλά αυτές οι ομάδες δυσκολεύονται. Άμα δεν έχουν 5-10 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορούν να κάνουν. Δεν μπορούν να ψάξουν καλά σύνολα. Και κατά τα άλλα, η Τορτώνα τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί. Είχε μια καλή πορεία κάποια στιγμή στην Ιταλία. Πρέπει να έχει πάρει και έναν τίτλο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερο τα τελευταία χρόνια. Και η Ρόστοκ Σίγους έχει ένα ενδιαφέρον και η γερμανική ομάδα. Επίσης, ένα βήμα κάτω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έχει κρατήσει οι Σίγους είναι οι μοναδικοί οι οποίοι έχουν ψηλοτελειώσει το ρόστερ τους. Δηλαδή.
1: Αν είσαι και εμάς, έχουν... δηλαδή.
0: Ναι, απλά με παίκτες από πολύ χαμηλότερο ράφι. Πήρε από τη Β' Ιταλίας έναν γκάρντι, πήρε έναν στονό φόρουαρντ από την Μπούρσα Σπορ. Καλός είναι αυτός, ο Πονόντσουκ, τώρα που τον βλέπω. τον θυμάμαι, τον έχω δει κιόλας. Έκανε κάποιες κινήσεις και από παίκτες από την Γερμανία, αλλά θεωρώ δηλαδή ότι η Ροστόκ, η Ζέλη και μάλλον η Τορτώνα θα είναι οι τρεις χειρότερες ομάδες του ομίλου. Ο Άρης και η Χάπελ Ουρσαλήμ ξεκινάνε ως τα φαβορή και η Λεμάν Μπούργος και στην Τεβίτα θα παλέψουν για τις δύο θέσεις από το 3 έως το 4 και μία ομάδα θα μείνει εκτός. Για μένα είναι πιο βαθύς ο όμιλος του Άρη πάντως σχέση με τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι ο τρίτος όμιλος είναι μακράν ο πιο εύκολος και από τους τέσσερις, αλλά θεωρώ ότι ο όμιλος του Άρη, αν βάλουμε και τον Άρη ειδικά μέσα, έτσι, νομίζω ότι είναι μάλλον και πιο δύσκολος, γιατί έχει τις δύο πιθανότητα καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Σωστό. Ο τρίτος, εγώ εκεί στόχευα, δηλαδή όταν είχαμε φτάσει μέχρι και την πέμπτη ομάδα, εγώ στον τρίτο στόχευα, στο Σίλεο, εκεί να πέσουμε, γιατί είχε μέσα και Προύσα που ήθελα να πάω, είχε και άλλα, και Νάπολη που επίσης είναι ωραίο ταξίδι. Εντάξει, δεν μας έκατσε το γκρουπ. Να σου πω κάτι. Ο Άρης έχει πλέον μια δυναμική που μπορεί να, όπως είπες και νωρίτερα, να αντιμετωπίζει τη διοργάνωση στο ξεκίνημά της ότι πάμε να τερματίσουμε το δυνατόν ψηλότερα. Αυτός είναι ο στόχος. Να είναι, αν μπορεί, στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου για να έχει το πλεονέκτημα τουλάχιστον στην επόμενη φάση και στην εθεπόμενη, αν είναι στις δύο πρώτες θέσεις.
0: Ας είναι στην πρώτη θέση για να έχει και τη μεθεπόμενη.
1: Σωστό, σωστό. Μετά τι ισχύει όταν φτάνουμε πιο βαθιά, όταν φτάνουμε στα ημιτελικά. Εκεί ποιος έχει το πλεονέκτημα?
0: Νομίζω ότι είναι η ομάδα που έχει τερματίσει πιο ψηλά στον όμιλο. Αν και σε κάποιες διοργανώσεις το κάνουν με την προηγούμενη φάση, με το ποια κέρδισε πιο εύκολα την προηγούμενη φάση.
1: Πέρσι ήταν ποιος είχε τερματίσει. Ας πούμε στον τελικό, είχε το πλεονέκτημα η ομάδα που τερμάτισε ψηλότερα από την αντίπαλό της.
0: Νομίζω αυτό είναι και το πιο λογικό και αυτό δίνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο να μπορέσει ο Άρης να πάρει τον όμιλο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μπορέσει ο Άρης να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο, γιατί θα παίξει τεράστιο ρόλο και το γήπεδο και όπως και να το κάνουμε πολύ πιο εύκολο θα κάνεις δύο νίκες στο Αλεξάνδριο παρά θα πας να σπάσεις τώρα την έδρα για παράδειγμα της Χάπολ άμα αγωνιστείς στην Ιερουσαλήμ μέχρι τότε για παράδειγμα.
1: Γενικά πάντως έχει αρκετά ερωτηματικά, αρκετές ομάδες ερωτηματικά, δηλαδή όπως είναι οι δύο της Ρώμης, που είναι ένα ερωτηματικό τι ακριβώς ομάδες θα είναι, πόσο δυναμικοί θα έχουν, δηλαδή δεν σου γεμίζουν το μάτι, αλλά μπορεί να κάνουν ρόστερ και να ξεχωρίσουν, έτσι, γιατί η μία υποτίθεται είναι ο Ντόνσιτς κοντά στους ιδιοκτήτες από πίσω, στην άλλη τον Μεσίνα διάβαζε ότι έχει κάποια σχέση, δεν ξέρω τώρα τι παίζει ακριβώς εκεί.
0: Η αίσθησή μου είναι ότι η ομάδα στην οποία είναι ο Ντόντσιτς θα έχει τους στόχους που θα είχε ο Άρης αν δεν αναπροσάρμοζε τα πλάνα του για τη φετινή σεζόν.
1: Γι' αυτό πάει να πάρει και το Μίλιτσιτς, λες?
0: Ναι, ταιριάζει, και αυτό ταιριάζει. Ναι,
1: σωστό.
0: Ταιριάζει. Και ο Μίλιτσιτς είναι ένας άνθρωπος που θα έμενε στον Άρη αν είχαμε και πάλι αυτό το πλάνο πενταετίας. Θεωρώ ότι θα πάει εκεί πέρα. Νομίζω ότι πέρα από τον Άρη και τη Χάπελ Ιερουσαλήμ, οι ομάδες, αν κάνουμε δηλαδή μια κατάταξη, οι ομάδες που βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι ο Άρης, η Χάπελ Ιερουσαλήμ, η Μπαχτές Ζεχίρ και η Τουρκ Τέλεκομ. Γιατί εγώ και τη Μονακό τη βάζω ως μεγάλο ερωτηματικό, μια ομάδα η οποία δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει τι θα κάνει οικονομικά. Δεν μπορώ να τη βάλω αυτή τη στιγμή πιο ψηλά. Μετά είναι η Μονακό, μετά είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι για να μην είμαστε κομπλεξικοί. Έχει κάνει αυτό μια καλή ομάδα EuroCup και μετά είναι όλοι.
1: Η Μπουρκ πάντα και αυτή. Η Μπουρκ πάντα βρίσκει τον τρόπο να διακρίνεται.
0: Έχει πολύ καλή ομάδα και μάλλον αυτές οι τρεις είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και μετά είναι ένα τρίτο γκρουπ δυναμικότητας που είναι πολύ δυνατό με Κλούς, με Τσεντεβίτα, με Τενερίφη, με Μπούντους στην οποία ξοδεύει λεφτά και κάποια στιγμή θα κάνει και μια καλή ομάδα. Δηλαδή καλούς παίκτες παίρνει πάντα, κάποια στιγμή θα κάνει και μια καλή ομάδα. Και ενδεχομένως να είναι φέτος που βρίσκεται σε καλό όμιλο. Εγώ την έχω στα μπάρια ότι θα περάσει ίσως και στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Είναι οι δύο ομάδες της Ρώμης που αναμένεται να ρίξουν χρήματα αρκετά και αυτές. Εκεί πέρα πάει το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Και μετά ίσως και η Νάπολη και μετά όλες οι υπόλοιπες θεωρώ ότι είναι πιο κάτω και δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν πάρα πολλά πράγματα. Και η Βενέτσια, να μην την αδικήσω και τη Βενέτσια.
1: Βλέπω εδώ έκανε και η Τσεντεβίτα έκανε σχόλιο ο επίσημος λογαριασμός της κάτω από την ανάρτηση που έκανε η Κάη Άρης. Τα λέμε σύντομα φίλοι μας, έγραψε η Τσεντεβίτα. Δυναμική παρουσία και από κόσμο είχαμε και τις δύο χρονιές. Ιδίως πέρσι πραγματικά χαμός από κόσμο. Απλά εντάξει, η ομάδα μας δεν ήταν ανταγωνιστική και τις δύο φορές. Χάσαμε πολύ εύκολα στην Λουμπλιάνα. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ωραία, Ιάσονα. Νομίζω έτσι μια πρώτη εικόνα. Και στο site μας, στο gallery.gr, νομίζω ότι ο κόσμος θα διαβάσει έτσι και τις επόμενες ώρες, αλλά και αύριο αρκετά πράγματα έτσι, όσο υπάρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή για τις ομάδες που είναι αντιπαλοί μας στον πρώτο όμιλο, έτσι.
0: Έτσι, έχουμε ετοιμάσει πολλά πράγματα και σήμερα και αύριο και όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι θα έχει πάρα πολύ μπασκετικό περιεχόμενο το gelo.gr και για το EuroCup και για τους παίκτες μας που έχουμε ακόμα πολλά πολλά πράγματα να γράψουμε.
1: Έγινε, Άσο, να σε ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Άσονας Μίσχος. Ήθελα έτσι να μας τα πει λίγο πιο, όπως και να το κάνουμε, έχει καλύτερη γνώση για το μπασκετικό ρεπορτάζ, για τις ομάδες, ασχολείται περισσότερο σε σχέση με μένα σίγουρα. Οπότε μας έδωσε, νομίζω, έτσι μια καλή εικόνα για το πώς έχουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες. Θέλουμε φυσικά τον χρόνο μας για να ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι τα ρόστερ. Αλλά μια πρώτη εικόνα την αποκτάς. Νομίζω κάπως έτσι το είδα και εγώ με τους 8 αντιπάλους, ότι έχεις τη Χάπολ Ιερουσαλήμ, η οποία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Μια ομάδα η οποία έχει την σταθερή δυναμική της και την οικονομική, και είναι μια ομάδα η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει ένα παίκτη, να δώσει χρήματα, να πάρει ένα παίκτη από το πολύ ψηλό ράφι. Δεν είναι πολλές οι ομάδες στη διοργάνωση που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Και γενικότερα νομίζω ότι είναι η Χάπολ Ιερουσαλήμ, εμείς, αλλά και ο ΠΑΟΚ, οι τουρκικές ομάδες, οι δύο, η Τουρκ Τέλεμον και η Μπαχτσές Σεχίρ, και λέω και οι γαλλικές, γιατί πάντα και αυτές έχουν μια αλφα δυναμική. Οι ισπανικές, εντάξει, Τενερίφη σταθερά στο BCL τα προηγούμενα χρόνια τερμάτιζε ψηλά η ομάδα της Τενερίφης. Είχε φτάσει και τελικό, το είχε πάρει κιόλας το BCL. Σταθερά ήταν στο Final Four. Τη θυμάμαι τουλάχιστον 3 τελευταία χρόνια σίγουρα να είναι στο Final Four η Τενερίφη. Από την άλλη, όμως, είναι μια ομάδα με παίκτες με πολύ υψηλή ηλικία. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο γενικά. Εντάξει, είναι ισπανικές ομάδες βέβαια και αυτές έχουν το ενδιαφέρον. Τις Ιταλικές, η Βενέτσια φαίνεται να κάνει κάποιες κινήσεις παραπάνω από τις άλλες. Δηλαδή, εγώ από όσο είδα λίγο για τις Ιταλικές ομάδες, η Βενέτσια είναι αυτή που φαίνεται να κινείται αρκετά δυναμικά στην αγορά. Αλλά, παιδιά, χρόνος υπάρχει για όλους. Υπάρχουν επιλογές, ιδίως στο κομμάτι των ξένων, είναι άπειρες οι επιλογές που μπορούν να γίνουν για τις ομάδες και να γίνουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Θεωρώ ότι θα είναι πιο ωραία η διοργάνωση. Θεωρώ ότι θα είναι μια διοργάνωση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες όπως είναι ο Άρης να κάνουν μια καλή παρουσία, να έχουν μια καλή παρουσία στον όμιλο για να τερματίσουν το δυνατόν ψηλότερα και να έχουν και πλεονέκτημα για τις επόμενες φάσεις. Αυτό που σας έλεγα πριν, αν τερματίσεις πρώτος στον όμιλο, έχει σίγουρα πλεονέκτημα έδρας μέχρι και τα προημιτελικά. Στα ημιτελικά, για να έχεις πλεονέκτημα έδρας, πρέπει να έχεις καλύτερο, να είσαι στους δύο καλύτερους πρώτους. Και στον τελικό, για να έχεις πλεονέκτημα έδρας, πρέπει να είσαι ο καλύτερος πρώτος. Αυτή είναι η. Άρα, η πρώτη θέση σου δίνει το πλεονέκτημα μέχρι και τα προημιτελικά. Οι δύο πρώτες θέσεις έχεις το πλεονέκτημα στη φάση των 16. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και ποιο είναι το πλεονέκτημα? Ότι στη σειρά best of three, αν χρειαστεί δεύτερο παιχνίδι, τρίτο παιχνίδι, συγγνώμη, θα γίνει στην έδρα σου. Αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ιδίως για ομάδες σαν τον Άρη, που είναι δυναμικές, που είναι ομάδες οι οποίες παίρνουν ενέργεια, παίρνουν δύναμη από την έδρα τους, και μια έδρα η οποία θα έχει και διαφορετική εικόνα του χρόνου με ένα γήπεδο γεμάτο. Όλοι μας το σκεφτόμαστε τι διαφορετικό θα δίνει. Καταλαβαίνουμε ότι το να παίζεις ένα παραπάνω παιχνίδι στην έδρα σου είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και για τον όμιλο του, λέγαμε τον όμιλο του Άρη, να πω και τον όμιλο του ΠΑΟΚ. Ο όμιλος του ΠΑΟΚ είναι Μονακό, Μπαχτσές Σεχίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λιετκαμπέλης, ΠΑΟΚ και Μπότευγκραντ. Αυτή την ήθελα, την Μπότευγκραντ. Για τη Ρίγα, αν είχαμε την Μπότευγκραντ, θα ψινόμουν αρκετά με την κλήρωση. Όσον αφορά τα ταξίδια, έτσι. Τώρα, αντί να πηγαίναμε στην. Ψάχνουμε να βρούμε πώς θα πάμε στην Λετωνία, να πηγαίναμε στη Βουλγαρία. Θα ήταν αρκετά πιο εύκολο. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι με μια πρώτη ματιά μπορώ να δείξω, επειδή αρκετοί φίλοι με ρωτάνε αν θα βάλει τσάρτερ ή ΚΑΕ. Εγώ τώρα από τις ομάδες, από τους αντιπάλους που βλέπω, τσάρτερ βλέπω στη Ρίγα. Το πιο πιθανό στη Ρίγα να έχει τσάρτερ. Από εκεί πέρα, στο Ροστόκ, για το Ροστόκ ή για τον Μπούργος, και εκεί πιθανόν βλέπω. Στα υπόλοιπα τώρα, Λεμάν, εκεί είναι σε απόσταση και 2 ώρες περίπου και από το Παρίσι, έχει μια αλφα απόσταση, αλλά εντάξει, είναι κεντρική Ευρώπη, νομίζω πιο εύκολο. Εγώ βλέπω σε αυτά τα, αν ένα σίγουρο βλέπω τη Ρίγα να μπει τσάρτερ. Δεν είναι εύκολος προορισμός η Λετωνία. Σας είπα, έκανα ήδη έτσι ένα ψάξιμο. σε γενικές γραμμές, έτσι έβαλα ενδεικτικές ημερομηνίες από αυτές που έχει δώσει το EuroCup όσον αφορά τις αναμετρήσεις. Και εντάξει, τιμές για τη Λίγα ξεφεύγουν. Δεν είναι εύκολος προορισμός όπως ήταν όταν είχαμε πτήσεις με τη γνωστή εταιρεία χαμηλού κόστους. Θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δηλαδή, αυτοί που ταξιδεύουν θα το αντιμετωπίσουν αυτό μέσα στη χρονιά. Δεν είναι το όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν πολύ πιο εύκολο να κάνεις κάποιο ταξίδι, να πας σε κάποιες πόλεις. Ήταν πολύ πιο εύκολο σε σχέση με το πώς είναι την δεδομένη χρονική στιγμή. Από εκεί πέρα το ανταξιά από το Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι ή Τσεντεβίτα Ολύμπια που θα γίνει. Βελιγράδι ή Βουλγαρία, δεν ξέρω που θα παίξουν. Η Τσεντεβίτα Ολύμπια στη Λουμπλιάνα. Αυτά είναι εύκολα. Εντάξει, το Ορτώνα, το Μιλάνο είναι δίπλα. Αυτές τις τρεις βάζω κατά σειρά. Ρίγα, Μπούργος και Ροστόκ. Αυτές τις τρεις. Έτσι κι αλλιώς, γιατί η ΚΑΕ Άρης μας το έχει πει κιόλας ότι τη νέα χρονιά θα βάζει περισσότερες φορές τσάρτερ σε σχέση με πέρσι. Πέρσι είχε μπει τσάρτερ δύο φορές. Μία στην Λιθουανία με την Νεπτούνας Κλαϊπέντα και μία με την Κλουζ. Προκειμένου να πάει πιο εύκολα η ομάδα, να ταξιδέψει πιο εύκολα, να μην ταλαιπωρηθεί. Έχει μια λογική. Ιδίως όταν θα έχεις και παιχνίδια για το πρωτάθλημα και θα έχεις δύσκολες αναμετρήσεις και συνεχόμενα ταξίδια κτλ. Ένα τσάρτερ σε βοηθάει. Σε βοηθάει. Α, μάλιστα, εδώ τώρα κάποιοι φίλοι κάνουν διάφορες διευκρινήσεις. Για κάποιους που έχουν φύγει. Ναι, όχι, παιδιά, στη Γερμανία είναι σίγουρο ότι θα έχει κόσμο τρελό από. Κόσμο του Άρη τρελό, δεν το συζητάμε. Εγώ, η πρώτη μου εικόνα σε παιχνίδι στη Γερμανία που πήγα εγώ, έτσι. Δεν είχα πάει παλιά με Άλμπα και τέτοια, δεν πήγαινα. Πρώτη φορά που πήγα ήταν στη Φραγκφούρτη με τους Skyliners στη Γερμανία. Και είχα πάθει σοκ από τον κόσμο. Μια χιλιάρα είχαμε, φίλους του Άρη. Είχαν κάνει τρομερή ατμόσφαιρα. Είχαμε χάσει βέβαια, αλλά είχαμε μια χιλιάρα κόσμο. Με πρίφτη προπονητή τότε. Στον Άρη. Α, ακούει και ο φίλος μου ο Πέτρος. Δημήτρης Πρίφτης, προπονητής στον Άρη. Ήταν τότε που είχαν γίνει τα επεισόδια εκεί με κάποιους από την Άιντραχτ, με κάποιους άλλους περίεργους. Είχαν αφήσει φυσικά να φύγει ο κόσμος ο Πολύς. Και όταν είχαν μείνει πολύ λίγοι φίλοι του Άρη, έκαναν την επίθεσή τους, έγιναν εκεί διάφορα πράγματα. Επενέβησαν οι άνθρωποι της ασφαλείας εκεί και ουσιαστικά προστάτευσαν τους Γερμανούς και επιτέθηκαν στους φίλους του Άρη. Τα θυμάμαι σαν τώρα. Αυτά είναι η πρώτη μου. Αλλά είχα εντυπωσιαστεί από την παρουσία του κόσμου. Δηλαδή ήταν εικόνα τρομερή από τους φίλους του Άρη στις κερκίδες. Και φυσικά το ίδιο έχει γίνει και στο Ούλμ και στο Αμβούργο τα δύο προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, έχουν μείνει στην ιστορία. Η παρουσία του κόσμου του Άρη έχει μείνει στην ιστορία. Το πρόγραμμα, παιδιά, θα βγει είτε μέχρι την Παρασκευή, το πολύ στο ξεκίνημα της άλλης εβδομάδας. Δεν υπάρχει. Το EuroCup είναι, όπως και η Ευρωλίγκα, βγάζουν γρήγορα το πρόγραμμά τους. Ένας φίλος λέει ο Τσάρλς ήταν Σάκελφορντ, ο Τζέιντεν είναι Σάκελφορντ, μάλιστα, αλλά δεν έχει σχέση με το μεγάλο Τσάρλς. Εντάξει, εδώ διάφοροι φίλοι λένε κάποια πράγματα όσον αφορά παίκτες που έχουν φύγει, που έχουν μείνει στις ομάδες. Για τον εκπρόσωπο της Ρίγα το είπαμε. Εντάξει, το λέει παιδιά ότι δεν θέλαμε να τύχουμε με τον Άρη, βάζοντάς το στην εξίσωση και σε σχέση με τον γκρουπ. Στο γκρουπ που ήταν ο Άρης ήταν και τρεις λιθουανικές ομάδες. Δηλαδή γειτονική χώρα της Λετωνίας που πολύ εύκολα μπορεί να ταξιδέψεις. Και γι' αυτό το λέει, αλλά φυσικά και για το ότι ο Άρης είναι μια μεγάλη ομάδα. Μια ομάδα η οποία όταν την αντιμετωπίζεις δίνει έτσι έναν άλλο αέρα, μια άλλη άβρα. Σε κάθε περίπτωση. Δίνει μια άλλη άβρα. Μίλες Μπούργος λέει, μου έρχονται άλλα πράγματα στο μυαλό της μάνας. Σου έρχεται ο Χερμάν Μπούργος. Ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές στον Άρη όσον αφορά τα αποτελέσματα. Αν τα βάλεις τα αποτελέσματα κάτω και τα δεις και τα εξετάσεις, θα δεις ότι ο Χερμάν Μπούργος ήταν ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές που πέρασαν τον Άρη. Είδες τι ωραίος που είμαι. Και μάλιστα στα παιχνίδια που έδωσε συνολικά στο πρωτάθλημα έπαιξε 13 και 2 την έχουνε 15 παιχνίδια. Από τα 15 τα 11 ήταν ντέρμπι. Όχι τα 11, συγγνώμη, τα 8, τα 9 ήταν ντέρμπι. Από τα 15 τα 9 ήταν ντέρμπι. Το 60%, 60%. Γιατί να μην είμαστε δίκαιοι. Γιατί να είμαστε ακριβώς 60% το 9 στο 15. Ναι. Γιατί, εγώ έτσι λέω, αν τα βάλεις κάτω, δες το ποσοστό νικών βαθμών που είχε σε αυτά τα παιχνίδια ο Χερμάν Μπούργος. Άσε τώρα, τα υπόλοιπα τώρα, το τι ήταν, τι δεν ήταν, ο Μπούργος έκανε το ένα, έκανε το άλλο και... Όχι, τα ζώδια, έχουμε πει πολλά. Έχουμε πει πολλά. Ωραίο είναι, παιδιά, με τις εκδρομές. Εγώ έτσι λέω. Θα κλείνει σύντομα, λέει, όσοι λέγανε, έλα μωρέ, low budget εταιρεία ήταν, πληρώσει ένα νεφρό σε κάθε ταξίδι τώρα. Αλήθεια είναι, Χρήστο. Αλήθεια είναι. Εδώ μου λέει ο φίλος μου ο Ηλίας, Ρίγα, Μπούργος, Λεμάν και Ροστόκ θέλει τσάρτερ. Τα τρία σίγουρα, τα τρία τα είπα. Τώρα και το Λεμάν το ξέρεις καλύτερα, Ηλία μου. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις πάει στο Λεμάν, όπως και κάποιοι άλλοι φίλοι μας εκεί, ο Γιάννης, ο Γρηγόρης, οι ταξιδιάρηδες της παρέας, οι πολλοί ταξιδιάρηδες της παρέας έχουν πάει στο Λεμάν. Εγώ δεν έχω πάει στο Λεμάν, να σου πω την αλήθεια. Ο Γκάλης είχε πάει τότε που είχαμε παίξει και πάει ο Γκάλης. Αν θέλει και το Λεμάν, σας είπα, φέτος θα έχει τη δυνατότητα η ΚΑΕ όπου κρίνει ότι χρειάζεται τσάρτερ να βάζει τσάρτερ χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι δεδομένο. Μας ενημέρωσαν, μας το είπαν και ήδη, ότι θα έχουμε τσάρτερ περισσότερα, αρκετά περισσότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, μας ενημέρωσαν και εμάς, γιατί εμάς, παιδιά, ενημέρωσαν πρώτα, γιατί εμείς ταξιδεύουμε, εμείς είμαστε παντού. Το Yellow Radio τα προηγούμενα χρόνια 10 ταξίδια την πρώτη χρονιά. 9 τη δεύτερη, 9 την τρίτη. Πόσα είναι? 28. Το Yellow Radio έκανε 28 στα 28. Για πέστε μου κάποιον άλλον που το έκανε αυτό. 3 χρόνια, 28 ευρωπαϊκά ταξίδια στο μπάσκετ, 28 στα 28 το Yellow Radio. Κάποιοι άλλοι ψάχνανε δεξιά και αριστερά για να κάνουν 1 και 2 και 3 και 5. Πολλά λέω κιόλας. Για να τα λέμε όλα. Και δεν είναι εύκολο, παιδιά. Το κόστος, τα χρήματα που πρέπει να βρούμε, οι παρέες, γιατί δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις και μόνος σου. Είναι πιο μεγάλο το κόστος. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Όταν μοιράζεται το κόστος, είναι και πιο εύκολο να το κάνεις. Εμείς εκεί θα είμαστε πάλι πάντως. Δεν θα χάσουμε ούτε ένα. Όπως κάθε χρόνο. Εδώ πηγαίναμε, όχι πέρσι, πρόπερσι, που η ομάδα ήταν από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή πήγαινες και ήξερες ότι θα χάσεις κιόλας. Σε αυτό καμιά φορά σε αποθαρρύνει πολύ. Να ξεκινάς δηλαδή να πας ένα ταξίδι και να ξέρεις, παιδί μου, ότι πας κάπου και θα χάσεις σίγουρα. Το έζησα αυτό την πρόπερση. Ας πούμε, που είχαμε πάει στην Τσιντεβίτα που είχαμε πάει. Δηλαδή, δεν ήταν, η ομάδα ήταν τόσο χάλια που λες, δεν υπάρχει να κάνει τίποτα. Πήγαμε όμως. Έτσι. Για να είμαστε δίπλα στην ομάδα, όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Σλοβακία να πάμε. Πού πάμε Σλοβακία, ρε? Δεν ξέρω. Ναι, φιλεράκι, να τις ανεβάσουμε και στο site τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της ομάδας της Ρίγα. Είναι ωραίες δηλώσεις. Θα ανέβουν και στο site μας, στο yellowradio.gr. Θα μπορέσετε να τις διαβάσετε, παιδιά, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Και ο Ιάσονας και ο Στράτος και ο Διονύσης. Τα παιδιά που είναι στο site έχουν πολλά θέματα και για τις αντιπάλους μας, τα οποία θα τα διαβάσετε και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες, και για τους 7 αντιπάλους και ιστορίες και αντιπάλους που έχουμε αντιμετωπίσει, ομάδες δηλαδή που έχουμε, όχι ομάδες, επέκτες που έχουμε παίξει ξανά μαζί τους, προπονητές και οτιδήποτε άλλο. Ό,τι υπάρχει θα το ανακαλύψουν και θα σας το παρουσιάσουν και στο site μας, στο yellowradio.gr. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε κάποια μηνύματα που σας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε. Θα πάμε στον ποδοσφαιρικό Άρη, θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Η ομάδα έφτασε στην Πτολεμαϊδα. Ό,τι υπάρχει στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ στην επόμενη ώρα της εκπομπής και τα δικά σας μηνύματα μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω το post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936-512099 και στο chat. Ό,τι υπάρχει θα το διαβάσουμε και θα το σχολιάσουμε στην συνέχεια. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρες για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
14: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
16: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
20: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύγητος.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύγητος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
23: GPS και βυθώματο εσείς.
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
23: GPS λογικό έχεις.
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάλης.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
23: Μεϊμάλης.
24: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής. Είπαμε Yellow News, τετράωρο αυτές τις ημέρες, λόγω της απουσίας του Τουμάρη, για να καλύψουμε το κενό. Χρήστος Γκάλης, μπασκετικό Yellow News μέχρι τις 4, 4 με 6. Μπασκετικό την πρώτη ώρα, ποδοσφαιρικό την δεύτερη. Είπαμε, έχει, όταν έχει παιδιά θέματα, όταν έχει επικαιρότητα, αφιερωνόμαστε σε αυτήν. Επιστρέφουμε, θα πάμε σιγά σιγά στον ποδοσφαιρικό Άρη. Δύο πραγματάκια μόνο να πω ακόμα για τον μπάσκετ και θα πάω στο ποδόσφαιρο. Εδώ ο φίλος μας ρωτάει για τον Νουά, αν έχουμε κάποιο νέο για το Βαρετζάκι, ότι θα κάνει παπάδες και έρχεται, λέει, και μεγάλο όνομα. Λέει ο φίλος μας ο Βασίλης Αριανάρα Μελίκη Σούπερ 3. Γεια σου Βασίλη από τη Μελίκη. Αριανομάνα εκεί Μελίκη. Ο φίλος μου ποιότρικη από την Μελίκη, στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια φυσικά. Θα βρεθούμε σίγουρα σε ταξιδάκια στο εξωτερικό, είναι το μόνο σίγουρο ότι θα βρεθούμε. Πού θα βρεθούμε, θα το δούμε, γιατί κάθε χρόνο πάντα ψαχνόμαστε πού θα βρεθούμε. Φέτος βρεθήκαμε στο Αμβούργο, μάλιστα και λίγο, ήταν και λίγο thriller μέχρι να έρθει τελευταία στιγμή, τον περιμέναμε στην στάση και το τρένο ήρθε, το τρένο μάλλον, το κατευθείαν πήραμε από εκεί το μετρό, τον ηλεκτρικό, τι ήταν, και πήγαμε στο γήπεδο του Αμβρούγου για το παιχνίδι. Ήταν ωραίο. Λίγο τον είδαμε. Λίγο εκεί μέχρι να φτάσουμε στο γήπεδο και καμιά ωρίτσα μετά το γήπεδο. Αλλά κάθε ώρα που τους βλέπουμε τους φίλους μας είναι νομίζω ότι καλύτερο. Δηλαδή, εγώ τα σκέφτομαι αυτά τα ταξίδια και με αυτή την προοπτική. Ανθρώπους δηλαδή που τους συναντάμε κάθε χρόνο στο εξωτερικό, τους συναντάμε σε διάφορες πόλεις. Δηλαδή με τον ποιότητα, αν θυμηθώ τώρα σε πόσες πόλεις έχουμε συναντηθεί που δεν έχουμε πάει μαζί, γιατί έχουμε και ταξιδέψει κάποιες φορές και μαζί. Αλλά σε πόλεις που δεν έχουμε ταξιδέψει μαζί και συναντιόμαστε, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Έτσι, με τους ανθρώπους, με τους φίλους σου, είναι ό,τι καλύτερο να συναντιέσαι. Και το δεύτερο που θέλω να πω, το μπασκετικό, πριν πάω στα ποδοσφαιρικά, βλέπω, μπήκα να δω τις αποδόσεις, τις στοιχηματικές, πώς έχουν μετά και την κλήρωση. Τώρα, σε μια εταιρεία που μπήκα στη Μαύρη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Novibet είναι και χορηγός του ραδιοφώνου μας, οπότε την αναφέρω. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Τον Άρη διατηρεί ως πρώτο φαβορί για τη διοργάνωση. Με 4 και μετά ακολουθούν οι υπόλοιποι. Μπαχτσές Εχίρ 5, Χάπα Ιερουσαλήμ 5,5, ΠΑΟΚ 8 κτλ. Ενώ έχει βγάλει ήδη αποδόσεις και για τους ομίλους. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Εγώ μπήκα απλά για να δω πώς είναι οι αποδόσεις συνολικά. Βλέπω ότι έχει βγάλει αποδόσεις και για τους ομίλους, για νικητή ομίλου. Του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου, τέταρτου. Και έχει ένα ενδιαφέρον. Στο δικό μας όμιλο, τον πρώτο, εμάς δίνει φαβορί. Λογικό, αφού μας δίνει συνολικά φαβορί στη διοργάνωση. Με 2, να τερματίσουμε στην πρώτη θέση του ομίλου. Ενώ Χάπα Ιερουσαλήμ είναι πάρα πολύ κοντά, με 2,25. Και οι υπόλοιποι είναι αρκετά μακριά. 13 η Λεμάν, 21 η Μπούργος, 26 η Τσεντεβίτα, 31 η Ντερτόνα, 41 η Ροστόκ, 51 η Ρίγα Τζέλη. Φαβορί λοιπόν. Παραμένουμε, ενώ και στους υπόλοιπους ομίλους, έτσι απλά μόνο τους δύο πρώτους. Στο δεύτερο όμιλο, Turk Telekom 3, Maxima Roma 3,5. Στο 4, Βενέτσια, στο 5, Τενερίφη, είναι πολύ κοντά, γι' αυτό τους αναφέρω. Στον τρίτο όμιλο, την Νάπολη δίνει φαβορή με 2,25. 3, την Τόφας, 4,5, την Μπουρκ, αυτές είναι πιο κοντά. Και στον τέταρτο όμιλο, την Μπαχτσίς Εχίρ δίνει φαβορή με 2,25. 3,5 δίνει τον ΠΑΟΚ δεύτερο. 4,5 τη Μονακό, τρίτη. Αυτά έτσι, ως ένα σχολιάκι. Μπήκα και τα είδα τώρα στο διάλειμμα όσον αφορά τα μακροχρόνια, τι λέει τα στοιχηματικά. Όσον αφορά πλέον και τους ομίλους, την πρώτη θέση στους ομίλους όπως την έχουν βάλει στη συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Αφήνουμε τα μπασκετικά, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Πριν από λίγη ώρα, η αποστολή του Άρη αφήχθη στην Πτολεμαϊδά. Είδαμε φωτογραφίες που έχει ανεβάσει η ΠΑΕ Άρης με τους παίκτες της ομάδας να φτάνουν στην Πτολεμαϊδά για αυτό το πενθήμερο ουσιαστικά των προπονήσεων. Μάλλον ξέρουμε ότι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα κάνουν προπόνηση και συνέχεια θα επιστρέψουν ουσιαστικά 6 μέρες προπονήσεις στην Πτολεμαϊδά. Μετά επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, κάποιες προπονήσεις και εδώ για να φύγει η ομάδα να πάει στην Ιταλία, στην Πρέσια, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της και τα φιλικά παιχνίδια. Περιμένουμε να μάθουμε και το δεύτερο αντίπαλο. Χθες μάθαμε τον αντίπαλο το μετά. Σας το έχω πει εδώ και καιρό ότι ο Άρης θα έδινε ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι εκτός Ελλάδας μετά την επιστροφή από την Πρέσια. Αυτό είναι με την Νάπολη. Το μάθαμε και επίσημα. Πλέον το μάθετε μάλλον και εσείς και επίσημα μέσα από την ενημέρωση της ίδιας της Νάπολη.
12 Αυγούστου ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Νάπολη στην Ιταλία. Θα παίξει σε ένα προπονητικό που προπονεί την Νάπολη. Αν θυμάστε, όσοι είχατε δει πέρσι ένα φιλικό που είχε παίξει η Νάπολη με τον Ολυμπιακό, εκεί που είχε γίνει εκείνο το φιλικό, εκεί θα γίνει και το φιλικό του Άρη με την Νάπολη. Δεν θα γίνει στο Diego Maradona. Δεν θα γίνει στο γήπεδο δηλαδή, της Νάπολη. Γιατί κάποιοι φίλοι με ρωτούσαν αν θα γίνει στο γήπεδο της Νάπολη, να κάνουμε εκδρομή, να πάμε κτλ. Δεν θα γίνει στο γήπεδο της Νάπολη. Θα γίνει σε ένα μέρος στο προπονητικό κέντρο που είναι περίπου 2 ώρες από την Νάπολη. Το λέω αυτά έτσι απλά για να το γνωρίζετε. Θα πάμε, θα παίξουμε αυτό το φιλικό και θα επιστρέψουμε. Ουσιαστικά αυτό θα είναι και η πρόβα Generale. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22, δηλαδή 10 μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Η πρόβα Generale θα είναι αυτό το παιχνίδι, πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι, με την Νάπολη στην Ιταλία για τον Άρη. Περιμένουμε να μάθουμε και το πρώτο που θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία, πέραν από αυτό με τη Μόντσα που το γνωρίζουμε ήδη. Θα παίξει και με τον Πανσεραϊκό 5 Αυγούστου και ίσως παίξει και ένα ακόμη. 4, ίσως και 5 θα είναι τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει η ομάδα του Άρη εν ώψη του ξεκινήματος της φετινής σεζόν. Πάμε λίγο. Ήταν χθες από τη συγκέντρωση. Πήραμε και την ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης όσον αφορά τους απόντες. Απουσίαζαν ο Τεχέρο και ο Ντουντού με βάση και τα δεδομένα που σας έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα. Και οι δύο είναι υπό αποχώρηση από τον Άρη. Διαφορετικές βέβαια περιπτώσεις. Ο Τεχέρο έχει μία πρόταση από τη Λεγκανιές από την Ισπανία και φαίνεται ότι θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Πλέον θεωρείται σχεδόν δεδομένο με αυτά που έχουμε διαβάσει, με αυτά που έχουμε δει, θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λεγκανιές. Θα αποχωρήσει από τον Άρη, θα λύσει το συμβόλαιο του και θα φύγει από τον Άρη ο Τεχέρο. Δεν γεγόταν ο Άρης να τον κρατήσει τον παίκτη. Δεν θα τον πείραζε και τόσο πολύ τον Άρη αν έμενε, σαν εναλλακτική λύση πίσω από το Φαντιγκά, το βασικό δεξιό μπακ, αλλά δεν γεγόταν να τον κρατήσει ο Άρης σε καμία των περιπτώσεων. Ο παίκτης λοιπόν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Λεγκανιές, λύνοντας το συμβόλαιό του με τον Άρη. Η περίπτωση του Ντου είναι διαφορετική. Ο Ντουντού, ο οποίος έχει συμβόλαιο ακόμα με την ομάδα τα 3 χρόνια, θα δοθεί δανεικός σε μια ρωσική ομάδα με οψιόν αγοράς. Δηλαδή, οι Ρώσοι έχουν μια οψιόν αγοράς, αν ικανοποιηθούν από τον παίκτη, προκειμένου να τον αγοράσουν, προκειμένου να τον προσθέσουν στο δυναμικό τους πλέον με αγορά. Αυτά είναι τα δεδομένα με τον Ντουντού. Και οι δύο δεν ήταν στην πρώτη προπόνηση, περιμένουν να ρωσικοποιηθούν τα ζητήματά τους. Ο ένας συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία και ο άλλος να πάει δανεικός στη Ρωσία. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι ήταν όλοι παρόντες. Δεν είχε κάποιες άλλες απουσίες αυτή η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Επέστρεψαν οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο με τον Άρη. Οι υπόλοιποι έχουν επιστρέψει. Θα ξεκινήσουν από σήμερα τις προπονήσεις τους επί της ουσίας. Χαλαρά λίγο στην αρχή, έτσι μέχρι να μπουν σε ένα ρυθμό. Ο Μιχάλης ο Γρηγορίου σίγουρα θα ήθελε να έχει περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του. Θα ήθελε να έχει ένα μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ της επόμενης σεζόν στη διάθεσή του και στην Τολεμαϊδα τώρα. Ευελπιστεί ότι θα έχει περισσότερους όταν θα πάει η ομάδα στην Ιταλία. Γιατί εκεί έχει και τη σημασία του, γιατί θα γίνουν και τα 2 πρώτα φιλικά παιχνίδια. Θα είναι καλό να έχει περισσότερους παίκτες. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι ο Άρης έχει κλείσει μόνο τον Σανουσί Ντιαλό. Έχει υπογράψει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ματάρ Τιάμ και έχει ανανεώσει και τον Γιαννιώτα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν υπάρχει πλέον πιθανότητα, επειδή μέχρι και πριν ξεκινήσει η προετοιμασία υπήρχε μια φημολογία ότι ίσως κάτι γινόταν με τον Ρόουζ ή με τον Φρίντεκ. Δεν υπάρχει κάτι ούτε με τον Ρόουζ ούτε με τον Φρίντεκ. Και οι δύο ολοκλήρωσαν τα συμβόλαια τους με την ομάδα και θα συνεχίσουν αλλού την καριέρα τους. Άρα ο Άρης δεν μπήκε στη διαδικασία να τους ανανεώσει, παρότι υπήρχε κάποια στιγμή φημολογία ότι αυτό θα γινόταν για τους δύο συγκεκριμένους παίκτες. Οι ανάγκες της ομάδας τις ξέρουμε, τις έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Πού χρειάζεται παίκτες, θα τα πω πάλι μόλις επιστρέψω. Ένα λεπτάκι. Μόλις επιστρέψω, θα σας τα αναλύσω.

Εδώ με ρωτάει ένας φίλος αν θα γίνει λέει, συνέντευξη τύπου για να μάθουμε ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει συνέντευξη τύπου ή δεν θα γίνει συνέντευξη τύπου. Εγώ το θεωρώ λογικό ότι πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση όσον αφορά τα δεδομένα και πώς αυτά έχουν δημιουργηθεί για την ομάδα του Άρη με την έλευση του Αβραάμ Γκραντ. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στο σκοτάδι μέχρι ένα σημείο. Γενικόλογη η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ όσον αφορά τον Γκραντ. Πάντα υποβόσκουν και άλλα πράγματα, υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, μήπως έρχεται για αυτό, μήπως έρχεται για εκείνο, μήπως έρχεται για το άλλο, αλλά δεν υπάρχει λογική να μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε αν υπάρχει αυτό, αν υπάρχει εκείνο, αν υπάρχει το άλλο. Αν δεν πούν οι άνθρωποι του Άρη ότι κάτι υπάρχει, μένουμε απλά να αιωρούνται πράγματα, να σκέφτονται όλοι πράγματα, να λένε όλοι ότι κάτι μπορεί να υπάρχει, κάτι ίσως κτλ. Χωρίς όμως να είναι επί της ουσίας να υπάρχει κάποια πραγματική εξέλιξη. Το γεγονός είναι ότι ο Άρης συμφώνησε με τον Γκραντ, είπε ότι τον πήραμε για αυτό, μέχρι εκεί. Πάω λίγο λοιπόν σε αυτό που έλεγα για τους παίκτες, γιατί νομίζω αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τι κάνει ο Άρης με τους παίκτες τους οποίους χρειάζεται, αυτούς που θέλει να προσθέσει στο δυναμικό του, αυτούς που θέλει να βάλει στο ρόστερ του που τους έχει ανάγκη. Τις έχω πει εγώ τις θέσεις. Πλέον νομίζω φεύγει Τεχέρο, φεύγει Ντουντού. Κάπου εκεί σταματάμε. Δεν ξέρω το αν θα προκύψει κάτι μέσα στο καλοκαίρι με κάποιον άλλον, είτε με τον Μωρόν, είτε με τον Ράτσιτς, είτε με οποιονδήποτε άλλον. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να προκύπτει κάτι με οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους παίκτες είναι στο ρόστερ της ομάδας. Άρα πάμε με αυτό το δεδομένο αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι το δεδομένο? Ότι φεύγουν Τεχέρο, Ντουντού και όλοι οι υπόλοιποι συνεχίζουν κανονικά στον Άρη που είναι στο ρόστερ της ομάδας. Υπάρχουν οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι ήταν χθες στην πρώτη προπόνηση. Τους ξέραμε βέβαια. Τόσο ο Αντωνιάδης, ο Σιταράς και ο Καραμανλής. Και οι τρεις ήταν στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και θα είναι φυσικά και στην Πτολεμαϊδα αλλά και στην Ιταλία, στην Πρέσια. Θα κάνουν προπονήσεις με την ομάδα και θα αποφασιστεί αν θα υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο ή όχι. Ενώ υπάρχει και μια δεύτερη ιδιαιτερότητα, ότι πλέον στην πρώτη ομάδα, στο δυναμικό της πρώτης ομάδας, όσον αφορά το τεχνικό επιτελείο, ανήκει και ο μέχρι πρότινος προπονητής K19, ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Έχει και αυτό τη σημασία του. Προάγεται ουσιαστικά ως αναλυτής της πρώτης ομάδας ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, έχοντας και την άβρα, φέρνοντας μαζί του και την άβρα με αυτά τα τρία παιδιά, τα οποία έπαιξαν στην K19 μαζί φυσικά και με Χαρούπα, Παπασαραφιανό και Κάμψη. Έξι είναι συνολικά τα παιδιά, οι πιτσιρικάδες. Συν τον Τιάμ Ματάρ, 7, οι οποίοι είναι στο ρόστερ της ομάδας. Βέβαια, άλλο είναι στο ρόστερ της ομάδας και άλλο βρίσκουν την ευκαιρία για οτιδήποτε. Για να παίξουν, για να πάρουν ευκαιρίες, να πάρουν λεπτά συμμετοχής, να πάρουν παραστάσεις. Δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό. Δεν είναι εύκολο. Θέλει και τη σωστή διαχείριση από την πλευρά του Άρη. Τα έχουμε ξαναπεί, άλλες ομάδες πιο εύκολα τους βάζουν αυτούς τους παίκτες στο παιχνίδι, πιο εύκολα τους μπολιάζουν μέσα στις ομάδες τους. Γιατί έχουν και την ευκαιρία να το κάνουν αυτό χωρίς το άγχος μέσα αγωγικά του αποτελέσματος. Τα παίρνουν τα αποτελέσματα είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, τα παίρνουν τα αποτελέσματα. Εσύ καίγεσαι, εσύ θες αποτέλεσμα σε κάθε παιχνίδι, εσύ βρίσκεις αντιπάλους απέναντί σου οι οποίοι θα παίξουν απέναντί σου. Οι άλλοι βρίσκουν φιλικά παιχνίδια και μπορούν να βάλουν τον Τάδε το Δίνα να μπει μέσα να βάλει δύο γκολ, να δώσει δύο ασίστ και ξαφνικά να γίνει ο νέος Μέση. Εσύ δεν την έχεις αυτή τη δυνατότητα εύκολα. Για να ξέρουμε τι λέμε σε κάθε περίπτωση. Λέω λοιπόν ότι εφόσον αυτό είναι το ρόστερ και δεν φύγει κάποιος άλλος πέραν από τους Τεχέρο και Ντουντού, ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει 7 με 8 κινήσεις. Συν τον Μπασίρου και τον Σανουσί, Διαλό. Ο ένας έχει ήδη ανακοινωθεί για τον Μπασίρου. Υπάρχει μια καθυστέρηση, τώρα βάζω μια παρένθεση. Υπάρχει μια καθυστέρηση, την οποία δεν θεωρώ ανησυχητική οι άνθρωποι του Άρη. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Μπασίρου. Είναι τυπικό και να σας πω κάτι, έχει λίγο σχέση και με το κομμάτι του διαβατηρίου του αγγλικού. Το ξεκαθαρίζει και συνέχεια υπογράφει το συμβόλαιο με τον Άρη. Τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση ο Άρης φέρεται σωστά. Όχι όπως έκανε στην περίπτωση του Γκαρέ, όπου τον έφερε τον παίκτη και μετά κατάλαβε, γιατί δεν του είπε ο ατζέντης του όταν μιλούσαν, δεν του είπε ότι έχει λήξει το συμβόλαιο του το ιταλικό. Και θυμάστε ότι το πρώτο διάστημα έπεσε σαν ξένος μέχρι να πάρει ξανά το κοινοτικό διαβατήριο. Το πήρε βέβαια, αλλά είχε ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα που έπεσε σαν ξένος. Για να μην την πατήσει ο Άρης και με τον Μπασίρου, περιμένει να το έχει σε ενέργεια, πώς το λένε,
σωστά το αγγλικό διαβατήριο για να μπορεί να παίξει σαν κοινοτικός και να μην θεωρείται ξένος. Σας το βάζω στο μυαλό, γι' αυτό υπάρχει αυτή η μικρή καθυστέρηση. Μας είπαν ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα υπογράψει, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα είναι κανονικά στην Ιταλία. Περιμένουμε να το δούμε φυσικά και στην πράξη. Έτσι. Από το λέω μέχρι το γίνεται, έχει μια απόσταση. Αυτό μας είπαν, αυτό περιμένουμε να γίνει και στην περίπτωση του Μπασίρου. Εκτός λοιπόν αυτών των δύο, ο Άρης θέλει 7 με 8 κινήσεις. Ο τερματοφύλακας. Ένα ερωτηματικό. Πάμε με Διούδη Μάικιτς και βάζουμε ένα τρίτο πιτσιρικά. Αυτό είναι η μία περίπτωση. Η κίνδυνη της. Διούδης είναι οκ. Okay, ξεπέρασε το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε και δεν ήταν διαθέσιμο στο τελείωμα της σεζόν. Είναι από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Είναι καλά, είναι οκ. Okay. Μάικιτς. Ένα θεματοφύλακας ο οποίος ουσιαστικά δεν πήρε πέρσι τις ευκαιρίες του. Παρότι φάνηκε στο ξεκίνημα μετά το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ο Θανασιάδης ότι ξεκινάει για βασικός ο Μάικιτς, έπαιξε 3 μάτς και δεν ξαναέπαιξε ποτέ. Τώρα, έχει λέει ένα ζήτημα στον νόμο. Έχουμε ακούσει αυτό το πράγμα, ότι έχει ένα ζήτημα στον νόμο. Έχει το ένα, έχει το άλλο. Εδώ παιδιά, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος 3 χρόνια πριν έρθει στον Άρη, 3 σεζόν, είχε κάνει κάθε χρόνο σχεδόν 30 συμμετοχές. Άρα εκεί δεν είχε πρόβλημα και το απέξω όταν ήρθε στον Άρη. Γιατί μου λέει είναι μόνιμο λέει, το πρόβλημα, το είχε λέει και πριν. Άρα θέλει διαχείριση. Ας τον διαχειριστούμε σωστά για να είναι διαθέσιμος. Αν κρίνουν ότι μπορούμε να πάμε με Διούδη και Μάικιτς, πάλι πρέπει έναν τρίτο από τη δεύτερη ομάδα. Ο Καράι έχει φύγει. Ο Ρέγες, τα έχουμε πει τα δεδομένα πώς έχουμε το Ρέγες. Σας είπα πλέον, ακούω ότι δεν πάει. Είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι μπορεί να πάει στην Αθήνα, στην ΑΕΚ ο Μάριο Ρέγες. Δεν θα γίνει αυτό τελικά. Βέβαια, μήπως αντί για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη την Ελλάδα, βρεθεί πίσω στην Ισπανία ο Ρέγες. Ο μικρός Ρέγες. Βάλτε το και αυτό στο μυαλό σας. Μαζί με το μεγάλο. Μόνο του αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αλλά βάλτε το στο μυαλό σας. Πάντως, για να το ξαναπιάσω, ο Άρης θέλει έναν ακόμη θερματοφύλακα. Είτε νεαρό τρίτο πίσω από τους δύο, εφόσον πιστεύουν ότι οι δύο μπορούν να ανταποκριθούν, αλλιώς έναν κανονικό θερματοφύλακα και να πάρει τις αποφάσεις του για τον Μάικιτς. Απάλι, αν φύγει ο Μάικιτς και εκεί πάλι θες ένα νεαρό από την δεύτερη ομάδα να τον ανεβάσεις, να τον βάλεις μαζί με αυτόν που θα φέρεις και το Διούδη. Είναι ερωτηματικό λοιπόν ο θερματοφύλακας η μία κίνηση. Δύο κεντρικούς αμυντικούς, 100%. Έχει τρεις με συμβόλαιο αυτή τη στιγμή. Συν τον έρωτο Σιταρά που δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο. Φαμπιάνο, Κάμτσι και Ματάρ. Θέλει δύο ακόμη. Είτε ο ένας εξ αυτών είναι ο Μάγκνουσον. Με όλα τα δεδομένα που αναφέραμε και τις προηγούμενες ημέρες, ο Άρης, όπως έχουμε πει, έχει κάνει πρόταση στον Ισλανδό και περιμένει την απάντηση στην πρότασή του. Επειδή διάβασα, λέει, ούτε ο Μάγκνουσον λέει, δέχεται την πρόταση του Άρη. Παιδιά, λίγο υπομονή. Έτσι. Ο Άρης έχει κάνει την πρόταση και περιμένει την απάντηση του Ισλανδού. Αν είναι να συμφωνήσει, πάντως πρέπει να έρθει και αυτός άμεσα για να μπει στις προπονήσεις. Καλό είναι να είναι στο βασικό στάδιο, να δουλέψει μαζί με τον Φαμπιάνο, αναμένοντας και την έλευση ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού. Όπως έχω πει, ο Άρης, τουλάχιστον οι δύο περιπτώσεις που κοιτούσε πριν, ήταν νεαρών παικτών με άλλα χαρακτηριστικά από τους Μάγκνουσον και Φαμπιάνο. Φαμπιάνο και Μάγκνουσον, το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η εμπειρία, το παιχνίδι από πίσω. Το καλό πόδι, καλή μακρινή παλιά. Μάγκνουσον, όσο το θυμάστε και στον Παναθηναϊκό, θυμάστε ότι είχε δίπλα του τους κατσαπλιάδες και ήταν ο μόνος ο οποίος μπορούσε να περάσει μια μακρινή καλή παλιά. Μόνο ο Μάγκνουσον μπορούσε να το κάνει, έχει πολύ καλό πόδι. Είναι λίγο playmaker πίσω ζώνης. Και οι δύο. Άρα θες ο τρίτος που θα έρθει να είναι με άλλα χαρακτηριστικά. Γρήγορος, ταχύς και να παίζει όπως είπαμε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον. Η μία περίπτωση για μένα καλή και κακώς δεν την έχει προχωρήσει ακόμα ο Άρης περισσότερο για να τον κλείσει. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και δεξιά, μπορεί να παίξει και αριστερά. Έχει τη δυνατότητα να παίξει και δεξιά και αριστερά. Δηλαδή και με τον Φαμπιάνο παίζοντας αριστερά και με τον Μάγκνουσον παίζοντας δεξιά. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ας πούμε τον Φαμπιάνο κάποιες φορές τον πήραμε, τον βάλαμε αριστερά. Τον χάνεις τον Φαμπιάνο όταν τον βάζεις αριστερά. Ό,τι καλό έχει να σου δώσει ο Φαμπιάνο, δεξιά μπορεί να σου δώσει. Όταν τον βάζεις αριστερά, το guess. Έχω πει ξανά την ιστορία που θυμάμαι τότε με Γιώργο Δελιζήση την πρώτη χρονιά στον Άρη, τότε με Πάκο Ερέρα. Πάμε να παίξουμε το παιχνίδι στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη. Και ξαφνικά βλέπουμε το Δελιζήση να παίζει δεξί στόπερ. Θυμάμαι ήμουν στον εκεί με δύο συναδέλφους και κοιόμαστε μεταξύ μας. Λέμε τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί τον έβαλε δεξιά τον το Δελιζήση. Όλοι ξέραμε ότι ο Δελιζήση δεν μπορούσε να παίξει αριστερά λόγω και του ζητήματος το οποίο είχε στο μάτι του. Ο άνθρωπος δεν έβλεπε από το ένα μάτι. Άρα βάζοντάς τον δεξιά ουσιαστικά.
δεν έβλεπε καθόλου από την πλευρά που ερχόταν ο αντίπαλος από το πλάι. Του δημιουργούσε πρόβλημα πολύ μεγάλο. 20 λεπτά έπαιξε εκεί και άλλον τον άλλον τον άλλαξε, τον έβαλε από την άλλη πλευρά. Αλλά σκητιόμασταν. Και βέβαια και το ερωτηματικό είναι εδώ. Τώρα να πω και ακούσουμε και ο παίκτης. Σου λέει ο προπονητής, παίξε εκεί. Δεν του απαντάς, δεν του λες, εσύ, φίλε, δεν μπορώ να παίξω εκεί. Οκ, ο παίκτης είναι ό,τι του πει ο προπονητής, εγώ ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής θα το κάνω. Ναι, ρε φίλε, αν σου ζητήσει όμως να κάνεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις, όχι δεν θέλεις ή θεωρείς ότι είναι καλύτερο να κάνεις κάτι άλλο,

Ξεκίνησαν ο Βαρδινογιάννης, ο Μαρινάκης μαζί με τον Κυριακού και το Σόλακ νομίζω. Εγώ έτσι νομίζω ότι είναι και ο Σόλακ, αλλά οι τρεις σίγουρα. Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης και Κυριακού. Τα έχει τα δικαιώματα του Άρη όπως και όλων των υπολείπων ομάδων εκτός του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν δώσει τα δικαιώματά τους στην Περκαπίτα. Και αυτή από τη δική της πλευρά τα δίνει στην Κοσμοτέ και στην Νόβα. Ο Άρης συνεχίζει και την επόμενη χρονιά να μεταδίδουν τα εντός έδρας παιχνίδια του από την Νόβα. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Από τη μεθεπόμενη χρονιά θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Γιατί βλέπουμε ότι το τηλεοπτικό πεδίο μεταλλάσσεται με την είσοδο και άλλου παίκτη του Αλαφούζου. Υπάρχουν διαφοροποίησεις. Θα δούμε αν θα προκύψει κάποια διαφοροποίηση η οποία θα αφορά και εμάς. Έλεγα λοιπόν για τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, αν ο ένας είναι ο Μάγκρουνσον και έναν ακόμη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πλέον με την αποχώρηση του Τεχέρο, ο Άρης θέλει σίγουρα δεξιμπακ. Δεξιμπακ, εντάξει, λέμε για δεύτερη λύση. Ένα δεξιό μπακ, ο οποίος θα μπορεί να παίξει. Αυτό που λέω, παιδιά, με τον Δελιζής είναι το 18. Το 18-19. Χάσαμε ένα 0. Αυτό που λέτε το 1-1 ήταν την επόμενη χρονιά. Που σοφάρισε με μια γκολάρα ο Ρόουζ. Εγώ λέω τη χρονιά με Πάκο Ερέρα το 18-19. Ήτανε έκτη αγωνιστική. Το θυμάμαι καλά νομίζω, έκτη αγωνιστική. Θυμάμαι και όλα τα παιχνίδια με τη σειρά που είχαμε δώσει και τα αποτελέσματα. 0-3 στη Λαμία, 2-0 με τη Λάρισα, 2-0 με τον Λεβαδιακό, 3-3 στην αρχή, 1-0 χάσαμε στα Γιάννα με αυτόν τον γκολ του Δελιζής, χτύπησε μπάλα στο πόδι του και πήγε στα δίχτυα. Νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν θυμάμαι το σκορ, την πέμπτη αγωνιστική. Και την έκτη αγωνιστική στη Νέα Σμύρνη 1-0 είχαμε χάσει. Αυτό το μάτς λέω. Εσύ λες την επόμενη χρονιά που ήρθαμε 1-1 με την κολάρα του Ρόζ στην περιοχή. Είχε πιάσει μια σουτάρα ο Ρόζ και είχε σκοράρει για το 1-1. Αυτό λες εσύ. Εγώ λέω το άλλο. Αφού λέω Πάκο Ερέρα. Άρα είναι τη σεζόν 18-19. Λοιπόν, πριν από λίγο ανέβασε η ΚΑΕ Άρης τη συμφωνία της για τη νέα φανέλα. Σε λίγο και στο site του Yellow Radio θα τη δείτε την είδηση. Επίσημη συμφωνία του Άρη με την Intersport και την Nike. Διαβάζω τη σχετική ανακοίνωση. Πριν συνεχίσω. Σήμερα η Intersport και ο Άρης ανοίγουν μαζί ένα νέο κεφάλαιο. Η Intersport αναλαμβάνει ως επίσημο συνεργάτης αθλητικού υλικού της ομάδας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στεκόμαστε δίπλα σε έναν σύλλογο με σπουδαία ιστορία, ξεχωριστή ταυτότητα και έναν κόσμο που ζει κάθε στιγμή με πάθος. Μαζί με την ΑΕΚ μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο και προσφέρουμε στους αθλητές μας όλα όσα χρειάζονται. Ο ποδοσφαιρικός, έτσι, όχι μπασκετικός. Είπα μπασκετικός. Ο ποδοσφαιρικός. Όλα όσα χρειάζονται για να αποδίδουν στο υψηλότερο επίπεδο και στους φιλάθλους μας μια εμπειρία αντάξια της αγάπης τους για την ομάδα. Για εμάς αυτή η συνεργασία δεν αφορά μόνο μια φανέλα, αφορά τις ιστορίες που θα γραφτούν φορώντας την. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της νέας εμφάνισης έχει ήδη ξεκινήσει. Πολύ σύντομα θα αποκαλύψουμε τις νέες φανέλες που θα φορέσει ο Άρης στη νέα αγωνιστική περίοδο. Μείνετε συντονισμένοι. Intersport λοιπόν και Άρης FC Official υπάρχει και στο Instagram. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης επισημοποιεί τη συμφωνία με την Intersport και την Nike. Κατ' επέκταση, Nike θα είναι οι φανέλες που θα φοράει ο Άρης τη νέα σεζόν. Είναι κάτι που το γνωρίζαμε και το προηγούμενο διάστημα, απλά επιβεβαιώθηκε τώρα με αυτήν την ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Τώρα, επιστρέφω. Είπαμε λοιπόν δεξιά ένα μπέκτη ακόμα ως δεύτερη λύση. Δεν θες βασικό εκεί. Ως δεύτερη λύση. Αριστερά θες σίγουρα έναν. Εφόσον δεν υπάρχει πλέον πιθανότητα να μείνει ο Φρίντεκ, φαίνεται ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Έχει λήξει το συμβόλαιό του και αλλιώς του Μάρτιν Φρίντεκ. Ο Άρης θέλει σίγουρα έναν για βασικό αριστερό μπακ. Βλέπετε δηλαδή ότι κυρίως στην άμυνα εκεί είναι το ζήτημα. Η ομάδα θέλει σίγουρα δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς, ένα βασικό αριστερό μπακ, ένα αναπληρωματικό αριστερό μπακ και τερματοφύλακα, είπαμε, είτε κάποιον τρίτο πίσω από τους δύο, είτε κάποιον βασικό και να δείτε τι θα κάνει με τα υπόλοιπα. Εκεί η άμυνα είναι. Εκεί έχει τα περισσότερα ζητήματα η ομάδα. Εκεί θέλει τις περισσότερες κινήσεις. Αριστερά λοιπόν θέλει σίγουρα ένα βασικό. Εγώ έχω πει την άποψή μου ότι δεν με χαλάει εφόσον και οι δεξί μπακ μπορούν να παίξουν αριστερά, όπως ο Φαντιγκά σίγουρα μπορεί να παίξει, το ξέρουμε. Να είναι ο δεύτερος ο Νιάρος Αντωνιάδης. Να υπογράψει δηλαδή επαγγελματικό.

0: συμβόλαιο και να είναι αυτός ο δεύτερος αριστερός μπακ της ομάδας. Βάλτε το και αυτό στο μυαλό σας. Και πάμε τώρα στα χαφ. Νομίζω ότι η ομάδα είναι πολύ γεμάτη, αν δεν φύγει κάποιος. Ή ακόμα και να φύγει ο Γαλανόπουλος, δεν αλλάζουν κατά πολύ τα δεδομένα. Όταν η ομάδα έχει τον Ράτσιτς, έχει τον Χόγκλα, έχει τον Γένσεν, έχει τον Μπασίρου που θα έρθει, έχει τους νεαρούς, τον Νίνκ, τον Βοριαζίδη, τον Παστραφιανό. Έχει πολλές επιλογές στα χαφ. Συν το Γαλανόπουλο, αν τελικά μείνει, γιατί ήταν κανονικά χθες στην πρώτη προπόνηση. Ξεκινάει η προετοιμασία με την ομάδα του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος. Δεν έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα. Θα δούμε αν προκύψει κάτι, αν προκύψει αποχώρησή του. Θα το συζητήσουμε. Αλλά νομίζω ότι τα χαφ είναι οι πιο γεμάτες θέσεις της ομάδας. Είναι στα χαφ. Στο 10 υπάρχουν ο νεαρός ο Νίνκ. Υπάρχει και ο που μπορεί να παίξει εκεί. Υπάρχει και ο Χαρούπας που μπορεί να παίξει εκεί. Θέλουμε όμως να παίξει στο 10. Λέω εγώ. Και από εκεί πέρα στα εξτρέμ, με την αποχώρηση του Ντουντού, για μένα ο Άρης θέλει δύο εξτρέμ. Θέλει δεξιά έναν μαζί με τον Καρέ, αριστερά θέλει ένα βασικό και δεξιά έναν μαζί με τον Καρέ. Συν από πίσω να και τον Γιαννιώτα, για τον Γιαννιώτα και τον Δόνι και τον Διαλό, τον Σανουσί Διαλό και τον Μπουσαΐντ, ο οποίος είναι ακόμη παίκτης ομάδας, αυτή από πίσω. Αλλά θέλει έναν βασικό και έναν ημιβασικό. Στην επίθεση, αν μείνουν οι τέσσερις, είμαστε πολύ γεμάτοι. Αν δηλαδή αυτοί οι τέσσερις που ήταν χθες στην προπόνηση και οι τέσσερις, και ο Μωρόν και ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ και ο Αλφαρέλα, καταλαβαίνετε ότι αν αυτοί οι τέσσερις μείνουν στην ομάδα, είσαι υπερπλήρης στην επίθεση. Και πρέπει να δεις πού θα τους χρησιμοποιήσεις, να τους βάλεις και σε άλλες θέσεις. Δηλαδή ο Αλφαρέλα μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό. Ο Κουαμέ έχει παίξει κάποιες φορές αριστερά. Γενικά δεν μπορείς να έχεις και. Είναι και τα συμβόλαια, παιδιά. Παίζουν και τα συμβόλαια ρόλο. Βγάζω τον Αλφαρέλα, δεν είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο του σε σχέση με τους άλλους. Αλλά οι τρεις. Το συμβόλαιο του Μωρόν πλησιάζει το 1 εκατομμύριο για την επόμενη χρονιά. Ο Κουαμέ παίρνει γύρω στα 800 και ο Καντεβέρε γύρω στα 450. Άρα δηλαδή έχεις τρεις παίκτες για μία θέση, επί της ουσίας, με τα συμβόλαιά τους να είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι και σε αναντιστοιχεία και με τις υπόλοιπες θέσεις. Είναι σαν αντιστοιχεία και με τις υπόλοιπες θέσεις. Άρα για να το μαζέψω, ο Άρης θεωρώ ότι θέλει αυτές 7 με 8 μεταγραφές. Δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Αυτό βλέπω από την ομάδα. Επειδή έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, θα τα σχολιάσω και στη συνέχεια, δηλαδή για παίκτες που πιθανόν ενδιαφέρουν την ομάδα, θα τα πω στη συνέχεια. Εδώ ένας φίλος λέει: μόνο εγώ βλέπω λάθος στην επιλογή του Μάγνουσον. Και ο έτερος φίλος μετά, ο Αναστάσης, ο Παναγιώτης, λέει: καλή επιλογή ο Μάγνουσον με εμπειρία. Εντάξει. Διφορούμενες οι απόψεις. Ο ένας φίλος λέει ότι τη βλέπω λάθος στην επιλογή, ο άλλος φίλος λέει: φαίνεται καλή επιλογή. Κοιτάξτε, τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του παίκτη έλειπαν. Αριστεροπόδαρος, δηλαδή κεντρικός αμυντικός, που είναι η θέση του τα αριστερά, που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα και ο Μπράμπετς που σε πολλών το μυαλό ήταν αριστερό στόπερ, δεξί στόπερ ήταν κανονικά. Έπαιζε αριστερό γιατί έπαιζε μαζί με τον Φαμπιάνο σταθερά, που ο Φαμπιάνο έπαιζε δεξιά γιατί εκεί ήθελε, έπαιρνε στα θετικά του χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό είχαμε συνηθίσει να παίζει συνέχεια αριστερά ο Μπράμπετς και νομίζαμε ότι είναι αριστερό στόπερ. Δεξί στόπερ ήταν και ο Μπράμπετς. Νομίζω ο Άρης αριστερό στόπερ έχει στο ρόστερ του να υπάρχει από το Βελιζίση. Είχαμε ξανά αριστερό στόπερ. Αριστερό να είναι η θέση του, έτσι. Όχι να παίζει αριστερά. Αριστερά έπαιζε και ο Ρόουζ. Μπορεί να παίξει ο Βέλεθ όταν ήταν. Έπαιζε και ο Μπράμπετς, αλλά δεν ήταν αριστερά στο περόλι αυτή. Νομίζω από τον Δελιζήση έχουμε να υπάρχει στο ρόστερ μας κανονικό αριστερό μπακ, που να είναι αριστερό στόπερ, που να είναι θέση του δηλαδή αριστερά. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλον. Ο Μάγνουσον είναι τέτοιος, δηλαδή σου δίνει αυτό το στοιχείο. Τώρα κατά τα λοιπά, εντάξει, τα έχουμε πει. Λοιπόν, εδώ. Ο Μαυράη, λέει ο Γιώργος. Ναι, ο Μαυράη, εντάξει, ήταν πιο πιθανό από το Δελιζήση, εσύ. Ήταν και μαζί δηλαδή, αλλά ο Δελιζήση έπαιξε και συνέχεια. Αυτό λέω. Τελευταία φορά είχαμε το Δελιζήση. Ο Μαυράη ήταν πιο μπροστά. Αυτός έμεινε και πολύ λίγο. Τα στοιχεία που είχε, τα χαρακτηριστικά του, δεν τα είδαμε ποτέ. Δεν τα είδαμε ποτέ. Δεν τα είδαμε ποτέ. Δηλαδή ήρθε με μεγάλη εμπειρία στο εξωτερικό, στη Γερμανία, με παραστάσεις. Θυμάμαι, υπήρχε μεγάλη ικανοποίηση όταν είχε έρθει. Ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση τότε που ο Καρυπίδης τον είχε φέρει, ήταν την πρώτη του χρονιά, την πρώτη χρονιά στην Αλφα Εθνική. Με τον Καρυπίδη να λέει έτσι εσείς, έτσι εγώ, βλέποντας την ανταπόκριση από τον κόσμο, φέρνοντας και το Μαύρα να γεμίσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ, δεν βοήθησε σχεδόν καθόλου. Καθόλου. Λέει ο Αναστάσης Χίλια αυτό που λες Δημήτρη. Λέγω ότι έπαλε λόγω ηλικίας και το πλάνο ήταν το να πάμε για κάτι στο 28-30. Αλλά έστω να μην είχαμε καταλάβει σωστά. Αναστάση μου, εντάξει. Ηλικία 33 είναι ο Μάγνουσον, κλεισμένα. Απλά εγώ λέω αυτό ότι έχει τα χαρακτηριστικά που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλαμε ένα παίκτη, ένα αριστεροπόδαρο στόπερ. Το ζητούσαμε. Πέρσι είχαμε τέσσερις. Πρόπερσι είχαμε τέσσερις δεξιοπόδαρους. Και το λέγαμε κιόλας. Βρε να βρούμε ένα αριστερό πόδαρο, ένα αριστερό στόπερ, ξανά δεξιοπόδαρο. Βρε ένα αριστερό στόπερ, ξανά δεξιοπόδαρο. Από αυτή την άποψη το λέω. Και σας είπα, ο άλλος που θα πάρουμε, εκείνος πρέπει να είναι πολύ καλός. Γρήγορος, ταχύς, να έχει αυτό το στοιχείο στο παιχνίδι του πάρα πολύ. Δεν θέλουμε τόσο μπάλα από τον δεύτερο, από τον άλλο στόπερ που θα πάρουμε. Έχουμε να πάρουμε παιχνίδι και από τον Φαμπιάνο και από τον Μάγνουσον, αν με το καλό κλείσει. Ο άλλος που θα πάρουμε πρέπει να είναι πιο ταχύς, να καλύπτει εκεί και τρύπες. Αυτό έτσι το βλέπω εγώ. Και να μπορεί να ταιριάζει και με τον έναν και με τον άλλον. Να μπορεί να παίξει δίπλα τους. Κι όμως ο Αλέξανδρος έχει δίκιο. Ούτε ο Δελιζής ήταν αριστερός, λέει. Δεξιοπόδαρος ήταν, λέει. Απλά έπαιζε αριστερά λόγω του ζητήματος του. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αλέξανδρε, εγώ μπερδεύτηκα. Απλά έπαιζε συνέχεια αριστερά, γι' αυτό το λέω. Δεξιοπόδαρος ήταν και ο Δελιζής, δίκιο έχεις. Απλά έπεσε αριστερά λόγω του προβλήματος με την όρασή του. Δεν μπορούσε να παίξει από την άλλη πλευρά. Τελευταίος ήταν ο Ντάτκοβιτς. Πού το θυμήθηκες, ο Ντάτκοβιτς. Όντως αριστερός ήταν αυτός. Ο Τόνι Ντάτκοβιτς. Αυτός ήρθε με Ένικ Χαριστέα. Δεν έπαιξε ποτέ. 6 μήνες νομίζω και μετά πήγε, ή 1 χρόνο έμεινε. Ελάχιστες συμμετοχές και μετά πήγε στην Αμερική, αν θυμάμαι καλά, και έκανε καριέρα. Έπαιξε παιχνίδια. Δεν χάθηκε, δεν εξαφανίστηκε. Αν θυμάμαι καλά, ο Τόνι Ντάτκοβιτς. Μπράβο, Αλέξανδρε. Έχεις καλή μνήμη. Λοιπόν, πριν πάω στα υπόλοιπα μηνύματα να τα διαβάσω και να τα σχολιάσω, να θυμίσω το διαγωνισμό μας. Δίνουμε σήμερα και όλη τη βδομάδα αυτή ένα οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη για έναν γονέα και 2 παιδιά. Μόνο το ονοματιπώνυμό σας γράφετε και το στέλνετε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99 και διεκδικείτε αυτό το εισιτήριο διαρκείας για έναν γονέα και 2 παιδιά προσφορά ενός φίλου της ομάδας από το εξωτερικό, του στράτου. Την κλήρωση θα την κάνουμε την Παρασκευή στην ολοκλήρωση εκπομπής μου, 4 η ώρα. 2 με 4 θα κάνουμε την Παρασκευή. Άρα 4 η ώρα θα κάνουμε την κλήρωση για τον νικητή που θα κερδίσει αυτό το οικογενειακό εισιτήριο διαρκείας για έναν γονέα και 2 παιδιά. Τα παιδιά, τα είπαμε και άλλες φορές, παιδιά. Ηλικιακά από 1η-1η 2011 και εντεύθεν να είναι γεννημένα. Να δικαιούνται δηλαδή παιδικό εισιτήριο διαρκείας, γι' αυτό το λέω το 2011. Πάμε τώρα στα μηνύματα στο Viber, να ρίξουμε μια ματιά. Ο φίλος ο Βασίλης, σε βάζω στην κλήρωση Βασίλη μου, κανονικά. Και τους υπόλοιπους που έχετε στείλει. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά, Πέτρο μου. Ο φίλος ο Ντένις, ο Δημοσθένης. Σε βάλω στην κλήρωση, σε βάλω. Να ερχόμαστε, λέμε, το Γιάννη 15 ετών και την Αγγελική 5. Από το Κιτρινόβρο, Ξηροπόταμο Δράμας. Γεια σου, ρε Δημοσθένη, από το Ξηροπόταμο Δράμας. Ο Νίκος για το ποδόσφαιρο, τι ακριβώς να πούμε, λέει, ένα είναι το ζητούμενο. Εντάξει. Το ζητούμενο υπάρχει, αλλά υπάρχουν και τα υπόλοιπα, Νίκο μου, και αυτά θα λέμε. Ο Γιώργος, μόνη που ξεχωρίζει, λέει, Χάποελ, βέβαια, λέει, έχει καλές ομάδες. Αλήθεια είναι ότι από τις ομάδες που είναι στον όμιλο μας και φαίνεται αυτό και από τις αποδόσεις που δίνονται μαζί με τον Άρη, Χάποελ, Αυτές οι δύο ομάδες ξεχωρίζουν. Άρης και Χάπολ Ιερουσαλήμ. Από εκεί και πέρα όμως, θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά, παιδιά, είναι 8 Ιουλίου. Έχουμε μπροστά μας σχεδόν 3 μήνες για να ξεκινήσει η σεζόν. Πολλά αλλάζουν σε 3 μήνες. Απλά τα δεδομένα που υπάρχουν και τα οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα δείχνουν ότι ο Άρης και η Χάπολ είναι τα φαβορί στον όμιλο και θεωρητικά είναι και τα φαβορί και στη διοργάνωση, όχι μόνο στον όμιλο. Μαζί με 4 ακόμη ομάδες είναι τα φαβορί και στη διοργάνωση. Ξεκίνησε η προετοιμασία για το 5-8, μόνο οι νέοι τα ταλέντα, σου έρθει κάποιο ως Ιταλία που θα ξαναπάμε για την Νάπολη. Ο Ζαχαρίας, οι διασταυρώσεις είναι δύσκολες. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνονται οι διασταυρώσεις μετά από ποιον όμιλο σε ποιον όμιλο. Δηλαδή, ο πρώτος του δικού μας ομίλου παίζει με τον τέταρτο ποιο ομίλου. Γιατί έτσι δεν γίνεται. Παίζει ο πρώτος ενός ομίλου με τον τέταρτο ενός άλλου. Κάπως έτσι πρέπει να γίνουν οι διασταυρώσεις. Εκεί έχω ένα ερωτηματικό. Με ποιον όμιλο με διασταυρωνόμαστε εμείς. Νωρίς είναι ακόμα, αλλά ξέρεις, σιγά σιγά έτσι να τα βάζουμε στο μυαλό μας. Ο Ιωάννης έγινε κλήρωση του Γιούρκα. Νομίζω ότι θα προκριθούμε, λέει. Θα έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια. Τη Λεμάντη την είχαμε αντιμετωπίσει το 85, νομίζω. Ήταν από τις πρώτες δυνάμεις τότε στη Γαλλία. Και ξανά, όχι μόνο τότε. Αν την αντιμετωπίσαμε τότε και άλλη χρονιά σίγουρα. Είδαμε έκπληξη, λέει, ότι σε άλλο όμιλο, λέει, είναι και ο ΠΑΟΚ. Μα καλά, λέει, αυτοί δεν θα παίζανε φέτος στην Ευρωλίγκα. Η τεράστια ομάδα με τον Κρίσο Πρόεδρο δεν αποκλείεται. Λέει, τώρα να μας αρχίσουν νέο παραμύθι ότι φέτος θα παίξουν στο NBA στη θέση των New York Knicks, λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Ιωάννη μου, εντάξει. Περιμένανε. Το είχαν πιστέψει κάποια στιγμή από τον τόσο παπά που τους πούλησαν. Το είχαν πιστέψει ότι η Ευρωλίγκα έκλεγαν κάθε μέρα εκεί ο Τσούς Μπουένο με τον Μποντίρογκα και έλεγαν: σας παρακαλούμε, φέρτε τον ΠΑΟΚ να παίξει στη διοργάνωση. Δεν ξεκινάει η διοργάνωση αν δεν έχουμε τον ΠΑΟΚ στο δυναμικό μας. Κλέγανε κάθε μέρα. Τελικά εντάξει, το άντεξαν. Τους πήραν άλλα στο EuroCup. Εντάξει, θα το αντέξουν. Ο Γρηγόρης, η μουντιαλική ερώτηση λέει, που σου έταξα χθες. Ποιες χώρες έφτασαν στον τελικό του δικού τους μουντιάλ, αλλά δεν πήραν το κύπελο. Ωραίο το ερώτημά σου, Γρηγόρη. Ξεκινώντας έτσι από παλιά, το 38 στη Γαλλία, που το πήρε η Ιταλία. Το 50 στη Βραζιλία που το πήρε η Ουρουγουάη. Που πήγαν τελικό δηλαδή, λέω. Αυτά θυμάμαι. Το 70 δεν πήγε κάποιος, δεν το 66 το πήρε η Αγγλία που ήταν στην Αγγλία. Το 74 το πήρε η Γερμανία στη Γερμανία, νομίζω. Η Γαλλία δεν πήγε τελικό 38, σωστός. Το πήρε στη Γερμανία, νομίζω, έγινε και το πήρε η Γερμανία. Το 78 στην Αργεντινή έγινε και το πήρε η Αργεντινή. Ναι, τώρα θες να θυμηθώ τους τελικούς. Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι τις χώρες και ποιοι το πήραν, δεν θυμάμαι τους τελικούς. Κάποιους τελικούς θυμάμαι, δεν τους θυμάμαι όλους. Οπότε, καλή είναι η μουντιαλική σου ερώτηση, αλλά δεν πιάνει το δικό μου φάσμα γνώσεων. Θυμάμαι ποιος, πώς το λένε, πού διοργανώθηκε και ποιος το πήρε. Αυτά τα θυμάμαι στο 99%. Εντάξει, μπορεί να κάνω κάποιο λάθος. Έτσι έχουν περάσει και τα χρόνια, έχουμε και μια ηλικία Α, Β, Γ, Δ, Ε. Η Σουηδία πήγε τελικό το 58. Μάλιστα. Τη Βραζιλία τη θυμάμαι σίγουρα γιατί ήταν εκεί που αυτοκτονούσαν όλοι, που πέφτανε, λέει, στο Μαρακανά, που πηδούσαν από τα μπαλκόνια, από τα παράθυρα. Που το είχε χάσει η Βραζιλία το 50 και το είχε πάρει η Ουρουγουάη. Αλλά και το 58 είχε πάει η Σουηδία στο τελικό με τη Βραζιλία. Μάλιστα. Άρα, ό,τι τους έκανε η Ουρουγουάη το 50, το έκαναν αυτοί, οι Βραζιλιάνοι δηλαδή, στη Σουηδία. Ο Αλέξανδρος. Νομίζω πως είναι αρκετά καλή η κλήρωση, λέει, για το EuroCup. Θέλει προσοχή, έχει και κάποιες δύσκολες ομάδες. Με τη Λεμάν είχαμε παίξει το 85-86, είχαμε δύο νίκες. Θυμάμαι τότε, λέει, τηλεόραση ακόμα δεν είχε παιχνίδια μας, ιδίως εκτός έδρας, και έπαιρνα τηλέφωνο στον ελληνικό φορά ή στα σπορ του Βορρά για να μάθω το αποτέλεσμα. Αυτό που λες, το έζησα, εντάξει, τα τελευταία του, από το 96 που, 95 που ξεκίνησα να πηγαίνω κανονικά στην εφημερίδα, γιατί και πιο πριν είχα κάποια περάσματα, αλλά βασικά το 95 ξεκίνησα να πηγαίνω, δηλαδή πριν 31 χρόνια, περάσαν τα χρόνια. Και θυμάμαι να μας παίρνουν τηλέφωνο, στα σπορ που δούλευα εγώ, και στον ελληνικό φορά, δούλευα πιο πολύ στα σπορ, Να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε: πέστε μου το τάδε αποτέλεσμα, πέστε μου το δίνα αποτέλεσμα. Εδώ κάποια στιγμή μας παίρνανε ακόμα για τα αποτέλεσματα της ΕΚΑΣ, επειδή ξέρανε ότι τα μαζεύαμε, για τις ΕΨΜΗ. Επειδή ξέρανε ότι τα μαζεύαμε όλα τα αποτελέσματα, όποτε είχε παιχνίδια, τότε ήταν αλλιώς, παιδιά. Τα πάντα. Είχαμε ανθρώπους, τώρα τα θυμάμαι, είχαμε στην ΕΨΜΗ τις Κυριακές. Σκεφτείτε τώρα πόσοι όμιλοι, πόσα παιχνίδια, ή στην ΕΚΑΣ πόσοι όμιλοι, πόσα παιχνίδια. Και είχαμε ανθρώπους που μαζεύαν ένα-ένα όλα τα αποτελέσματα. Δεν υπήρχε τότε τρόπος να τα δεις αλλιώς. Είχαμε άνθρωπο στην εφημερίδα ο οποίος μάζευε τα αποτελέσματα από τις ΕΠΣ της Βόρειας Ελλάδας. Έπαιρνε τηλέφωνα παντού. Βέβαια, εντάξει, το έκανε αλλιώς. Έβρισκε σε κάθε νομό κάποιον ο οποίος τα μάζευε όλα και τα μετέφερε και τα έλεγε. Και έβαζε ΕΠΣ Δράμας, ΕΠΣ Καβάλας, Σερών, Κατερίνης, Κοζάνης, Ημαθίας, Γρεβενών, τα πάντα. Τα πάντα. Χαλκιδικής, άρρωστος. Άρρωστος. Ο Κώστας ο Νικολάηδης. Καλή του ώρα, έχω πολλά χρόνια να τον δω. Καλή του ώρα τώρα που τον θυμήθηκα. Το φίλο μου τον Κώστα. Λοιπόν, τις μεταγραφές λέει, περιμένουμε να γίνουν κάποιες μεταγραφές για να προχωρήσουμε. Ο Γιώργος λέει, στη Λίγα είναι ωραία να πας για bachelor party, μάλιστα. Γκάλις γίνεσαι και στρο, γκάλις τα λέει αυτά. Ο Κώστας λέει, άντε βγάλε άκρη τώρα, πού να πας εκδρομή. Με τι να πας, πώς να πας, πού πάνε αεροπλάνα κτλ. Ωραία πράγματα δεν είναι αυτά, Κώστα όμως. Να καθόμαστε τώρα και να σκεφτόμαστε. Εγώ τώρα μπήκα σήμερα χωρίς να ξέρω ακόμα ημερομηνίες και έβαζα ενδεικτικές ημερομηνίες και προορισμούς. Έτσι να πάρω μια ιδέα. Απογοητεύτηκα να σας πω την αλήθεια. Τρώμαξα με τις τιμές. Έβαζα τώρα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Εκεί μέσα έβαζα ημερομηνίες που υπάρχουν υποψήφιες ημερομηνίες. Λέω, ας πούμε, ότι μπορεί να παίζουμε τάδε Νοεμβρίου με την Ρίγα. Έβαλα μια Λετωνία, μια Ρίγα. Έπαθα ένα σοκ με τις τιμές. Και για άλλο ένα, δύο, για δύο ψάχτηκα και τα δύο με τρόμαξαν τιμές, είναι η αλήθεια. Ο Αλέξανδρος στο Ροστόκ φέτος θα γίνει ό,τι έγινε πέρσι στο Αμβούργο. Καλή αντάμωση να έχουμε εκεί. Δημήτρη ή Χρήστο, η πόλη είναι όμορφη με καλό φαγητό. Άμα έχει καλό φαγητό, θα στείλουμε εμένα. Ο Γκάλης είναι σε δίαιτα. Μονίμως. Ο Χρήστος. Μην είμαστε, λέει, περισσότερο του Δεόντος ταπεινοί. Το είπε, λέει, γιατί ο Άρης έκανε ομαδάρα. Σωστός. Σωστός. Ο Νίκος. Πώς βλέπεις, λέει, τον Μπακασέτα για 10. Τι είναι τον Μπακασέτα, σε παιδιά, αργό καράβι πλέον είναι. Πέρασαν τα χρόνια. Πολύ βαρύ κορμί. Καλώς παίξεις τώρα, θα μου πεις, έχεις ο Σανλή Μπακασέτα στο ρόστερ και σε πειράζει ο Μπακασέτας, αλλά πόσα λεφτά θα θέλει κιόλας. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Καλή κλειδωσία από μπάλα, μεταγραφές δεν ακούμε. Δίκιο έχεις. Ο Αθανάσιος, αν έχουμε κάποια ενημέρωση, λέει, αν υπάρχει τηλεοπτική έλλειψη στα φιλικά. Το λέω γιατί πέσει, λέει, τα δύο πρώτα φιλικά δεν τα έδειξε. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, Θανάση, μέχρι στιγμής. Αν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση των φιλικών, θα είναι από την Νόβα. Αυτό. Δεν έχω όμως κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής. Ο Χάρης, τι γίνεται, λέει, με μωρόν. Δεν έχω καταλάβει. Είναι προς την έξοδο, θα παίξει, νιώθει καλά με Γρηγορίου. Χάρη, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια μικρή ανατροπή με τον μωρόν. Ενώ φαινόταν. Μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του βασικά. Πρώτο αυτό. Αυτό είναι ένα δεδομένο σημαντικό. Δηλαδή, αν έχεις να πάρεις κάτι από τον μωρόν όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου, ότι είναι τώρα η ευκαιρία σου. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, όταν δεν βρέθηκε πρόταση τις δύο χρονιές που έβαλε πάνω από 20 γκολ, πού να βρεθεί τώρα. Άρα ο μωρόν μένει. Είναι καλός παίκτης ο μωρόν. Αν τον δουλέψει σωστά, αν λειτουργεί σωστά ο Γρηγορίου, πλέον έχοντας και άλλους καλούς παίκτες. Θυμάστε πέρσι στο μισό της σεζόν και παραπάνω, ο Μωρόν ήταν ουσιαστικά μόνος του. Ο Μωρόν και το χάος στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα έχεις και Καντεβέρε, έχεις και Κουαμέ, έχεις από ό,τι φαίνεται και Αλφαρέλα, για την ώρα τουλάχιστον. Έχεις επιλογές. Οι υπόλοιποι μπαίνετε στην κλήρωση. Ωραία, αυτό το φίλο σου Σταμάτη, δύο παιδιά 9,5 και 7,5 ετών. Να τα χαίρεσαι, Σταμάτη μου, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Γιώργος. Μ' αρέσει ο Γιώργος.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νέο σκάλα, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πάω, ρε φίλε. Μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου. Χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
1: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
19: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
1: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
19: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
1: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
20: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
21: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173 έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
20: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
22: Αχ, πίνασα.
23: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
22: Και από πού θα παραγγείλουμε?
23: Από το Food for You.
22: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
23: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
22: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
23: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
23: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
23: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Κατερίνα μου, για πού το βάλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
24: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
28: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
21: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας λοιπόν. Εδώ είμαστε, γέλο ρεωτικό τέρνα 7. Ακούτε τους οδηγούς και τέρνα από επιβίωσης. Πίσω του μικρόφωνο Φώτης Αναστασιάδης και Νίκος Λαντοπούλος. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα κόσμε.
0: Καλοκαιρινή.
1: Ναι.
0: Έτσι ανάλαφρη.
1: Ναι.
0: Ό,τι μου έλεγες πριν, εσύ είσαι ψιλοριακά με δουλειά, με τέτοια είσαι.
1: Είμαστε καρφή. Λίγο τέντα τώρα εδώ.
0: Εντάξει, okay. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Εντάξει, είναι το. Το ακριβώς αντίθετο.
1: Ναι.
0: Που εγώ είμαι σε άδεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είσαι όλη μέρα στο μαγαζί.
1: Πραγματικά. Καλύτες. Ναι, βέβαια και εγώ ήμουν σε άδεια μια εβδομάδα πριν.
0: Να σημειωθεί.
1: Να σημειωθεί. Έτσι. Που σου είπα όμως ότι δεν θεωρούνται καλοκαιρινές διακοπές
0: ναι.
1: Οι διακοπές του Ιουνίου.
0: Έτσι, έτσι. Για να μην νομίζουμε ότι θα είναι μόνο αυτές.
1: Ναι.
0: Μην νομίζει ο κόσμος τίποτα ότι αυτές ήταν και τελείωσε. Όχι, να είμαστε και κάπου ανθρώποι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για άλλο και τον 7. Για τις επόμενες, για την επόμενη σχεδόν 1:45 λεπτά θα είμαστε μαζί σας. Κλείνει με εμάς το πρόγραμμα σήμερα, δεν θα ακολουθήσει ελεύθερος πόχος. Νωρίτερα είχε εκπομπή επανάληψη ο Δήμητρος Σανλής στη μεσημεριανή. Οπότε καταλαβαίνετε, λόγω καλοκαιριού είναι λίγο διάσπαρτα, λίγο ναι. Σκορπισμένο το πρόγραμμα. Δεν είναι τελείως γεμάτο, αλλά εντάξει, αυτά θα αλλάξουν είτε με την έναρξη της σεζόν, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Μαζί με τις ομάδες επιστρέφουμε και εμείς σε κανονικούς ρυθμούς. Βέβαια, αυτό να το πούμε από ό,τι λέει εξαίρεση για τη συγκεκριμένη εκπομπή.
1: Mm-hmm.
0: Εκπομπή η οποία σε ένα μήνα σχεδόν κλείνει τα 6 χρόνια και μπαίνει στο 7ο της ζωής και της ύπαρξής της. Δεν έχουμε σταματήσει ποτέ για καλοκαιρινές άδειες, δεν έχουμε σταματήσει για χειμερινές. Το πάμε σε ρί. Εντάξει, θα μου πεις από την άλλη μια φορά τη εβδομάδα κάνετε.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Ναι, ρε παιδί μου, είναι ότι είναι.
1: Ό,τι είναι.
0: Έχουμε πει, ρε παιδί μου, ότι θέλουμε να το πάμε έτσι. Εννοείται ότι κάνουμε εμείς διακοπές μας, όπως έλειπε τώρα ο Νίκος, την άλλη φορά θα λείπω εγώ και τα σχετικά. Αυτό έτσι πάει. Η εκπομπή όμως είναι εδώ. Σας κρατάει στην τροφιά. Εννοείται ότι υπάρχει γιατί είστε εσείς εδώ. Όπως είπα, τα τελευταία 6 χρόνια μας τιμάτε με την παρουσία σας και εννοείται ότι ελπίζουμε και εμείς να σας το ανταποδίδουμε, έστω και στο ελάχιστο, γιατί είναι και τέτοια ώρα η οποία συνήθως κλείνουμε τις Τετάρτες. Όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές μας τα 3 πρώτα χρόνια τις Πέμπτες, μέσα στη χρονιά τις Τρίτες, ανάλογα. Δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει και φέτος να πάμε στο in-game ή στο post-game των παιχνιδιών του EuroCup. Θα είναι και εντάξει, πολύ διαφορετικά από φέτος.
1: Τελείως διαφορετικά. Εσύ. Ελπίζω. Ελπίζω.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ελπίζεις όταν οι πιθανότητες δεν είναι μαζί σου.
1: Ναι.
0: Εδώ και θα τα αναλύσουμε αυτό στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μαζί με Κωνσταντίνο Τσαμτζουκάκη, εννοείται. Αρχίζουν οι πιθανότητες και όχι απλά να είναι μαζί σου, να κάνουν τη διαφορά. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα εντάξει, αυτό είναι τελείως. Όχι ουτοπικό. Λέει και κάτι, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να στηριχθείς αυτό. Με το που βγήκαν σήμερα οι όμιλοι, αν μπεις και δεις τις αποδόσεις που δώσανε για τους ομίλους, στο Άρη, φαβορί δίνουν τον Άρη. Έτσι, σαν όμιλο που έχει την Πάσχα Σεχίρ, σύνομαι σαν όμιλο που έχει τη Χάπουελ, που είναι και αυτή φαβορί για την διοργάνωση, πάντα με τα πολλά λεφτά. Σε έναν όμιλο που έχει τη Λεμάν, η οποία είναι μια γαλλική ομάδα, mid-table man, αλλά οι Γάλλοι πάντα έχουν άλλο στυλ μπάσκετ, το οποίο συνήθως δεν το πιάνει, είναι πολύ γρήγορο μπάσκετ, ξέρεις, έτσι λίγο. Πολύ περίεργο. Έχει εννοείται την. Όχι το κακό μας δαίμονα, γιατί το κακό δαίμονα ευτυχώς η κλούση είναι σε άλλο όμιλο. Την Τζεντεβίντα, η οποία πέρυσι δεν μας τα είπε καλά. Γενικά, είναι ένας όμιλος ο οποίος δεν είναι εύκολος, δεν είναι και δύσκολος. Έτσι, ακατόρθωτος να τον κερδίσεις. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πλασαριστείς όσο πιο δυνατόν ψηλά γίνεται, αν όχι στην πρώτη θέση. Βασικά, πρέπει να πας στην πρώτη θέση. Για να έχει και καλές διασταυρώσεις αργότερα. Να πούμε ότι αλλάζει φέτος το format. Έχουν γίνει 4 όμιλοι.
1: Άμπρα.
0: Έτσι ακριβώς των 8 ομάδων. Πέραν 4 από κάθε όμιλο. Και μετά από τον πρώτο κιόλας νοκάουτ αγώνα είναι best of 3. Δηλαδή η ομάδα που θα κάνει τις 2 νίκες θα περάσει. Και όχι αυτό που είχαμε το. Αν έβγαινε, ας πούμε, τέταρτος, έπαιζε στον πρώτο. Ένα match. Το οποίο άμα ο Πόρτος μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 17-0 στον όμιλο, όχι πόσο ήτανε, 10-10, όχι 9-9, 18, μπορεί να έχει 18-0 στον όμιλο, να κάνει ένα κακό παιχνίδι με στην έδρα του ή να μην είχε μια δυνατή έδρα και να έμενε εκτός, ας πούμε. Ή για την ομάδα που έκανε 16-2 Mm-hmm. Επειδή έχασε δύο φορές, να χάσει ένα παιχνίδι και να τελειώσει έτσι. Δίκαια πράγματα μπορώ να πω ότι αυτή τη φορά θέσπισε η EuroLeague και κάτι επέκταση του EuroCup. Αλλά αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο της εκπομπής. Γιατί τώρα, Νίκο μου, καλέ μου φίλε, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο.
1: Δώστο.
0: Ότι ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό μας τμήμα.
1: Α, ναι, το άκουσα. Το άκουσα και αυτό.
0: Βέβαια,
1: δεν ήξερα ότι ξεκινάμε σήμερα.
0: Ισχύω ότι όλοι το ξέρουν.
1: Πού πήγαμε?
0: Πτολεμαϊδα.
1: Εκεί κάναμε και εμείς προετοιμασία όταν ήμασταν μικροί.
0: Ισχύει. Εντάξει, δεν εννοείται, δεν κατακρίνουμε το Πτολεμαϊδα. Μια χαρά.
1: Βεβαίως είναι μια χαρά, για αυτή την εποχή είναι ό,τι πρέπει. 100%. Γιατί δεν παλεύεται η Θεσσαλονίκη για προετοιμασία. Αλλά είναι εντάξει. Γνώριμα τα λιμέρια.
0: Ξέρεις και πού ακριβώς κάνουν την προπόνηση?
1: Φαντάζομαι. Εκεί με την πισινούλα μπροστά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι, ναι, ωραία ήταν. Έχω ιστορίες γι' αυτό.
0: Όχο.
1: Δεν ξέρω αν λέγονται, αλλά ναι.
0: Δεν μπορείς τώρα να πεις μία έτσι μπαμπαμ.
1: Θυμάμαι η πρώτη ιστορία που μου έρχεται πέρα το πινκ πονκ που μου έχει καρφωθεί στο μυαλό που παίζαμε τον Τάσο το Θεό.
0: Ναι, ωραίο.
1: Κάναμε τον Νουά και εννοείται πως ήταν ο καλύτερος. Θυμάμαι είχα έναν συμπαίκτη, δεν θα πω το όνομά του,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε κάνει αρκετές ζαβογές. Τώρα κάπου 17 ήμασταν, μικροί. Okay. Είχε κάνει αρκετές ζαβογές και ήταν η τελευταία του προειδοποίηση από την ομάδα ότι άλλη μία και θα σας στείλουμε πίσω. Και εκείνη την ημέρα έπεσε από την πισίνα κάτω. Έγινε μουσκεμα.
0: Τι λες?
1: Και προσπαθούσαμε να το κρύψουμε από τους προπονητές. Αλλά ναι.
0: Εν τέλει.
1: Δεν έγινε κάτι.
0: Δεν το μαθαίνει, ήταν καλή.
1: Σίγουρα θα ακούστηκε, αλλά εντάξει, δεν ήθελε κανείς να το διώξει. Ήταν και καλός παίκτης, οπότε. Ναι.
0: Και κάτσε λίγο γιατί κάτι ακούγεται εδώ πέρα λίγο ενδιαφέρον. Φαντάζεσαι τι θα κάνεις αλήθεια για τα φράγκα. Νομίζεις πως το πίνεις μα όχι σε καταπίνει μάγκα. Εντάξει, όλα καλά. Ναι, έπαιξε και μετά στην πρώτη ομάδα νομίζω.
1: Ναι, ναι, έκανε. Έκανε στη γάμα εθνική, νομίζω έκανε κάτι.
0: Στη γάμα εθνική, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά έπρεπε να το ομάδα αυτό.
1: Αδερφός.
0: Ναι, τώρα θέλω λίγο να μπω στην επίσημη σελίδα της του Άρης FC να δω λίγο ρόστερ που δίνει η ΠΑΕ Άρης, αν μπορώ να το βρούμε κάπου εύκολο αυτό. Ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, Λόβρο Μάικιτς. Μάικιτς.
1: Μάλιστα.
0: Καλό με ακούγεται. Σοκράτης Διούδης.
1: Ωραία.
0: Δύο τερματοφυλάκες. Δεν βλέπω να υπάρχει ο
1: Καράι.
0: Δεν υπάρχει εννοείται και ο Θανασιάδης που ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή. Άρα δύο τερματοφυλάκες και φαντάζομαι ότι ακολούθησαν και κάποια από την Β' ομάδα. Αμυντική. Φαμπιάνο.
1: Τελεία.
0: Ναι. Δίνει και τον Σούτμπεργκ ο οποίο δεν ακολούθησε. Δίνει και τον Τεχέρο ο οποίο δεν ακολούθησε.
1: Νομίζω. Οι Λεγκάνες δεν τον.
0: Νομίζω εκεί προς τα εκεί να πάει. Κερκές βλέπω εδώ. Δεν ξέρω πώς είναι ο Κερκές.
1: Ο αδερφός του.
0: Ναι,
1: ο καλός.
0: Ο καλός της Μπόρνουθ που είχα να πω, άνθρωπος στη Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Ματάρ Τιάμ.
1: What is this?
0: Ματάρ Τιάμ είναι αυτός εδώ πέρα ο κύριος.
1: Α,
0: okay. Ο οποίος τον έβλεπα πέρυσι σε όλα τα παιχνίδια να βγαίνει με τους πέτσα από το αποδυτήριο και ρωτούσα, δεν ξέρω ποιος είναι, Και λόγω της ηλικίας του δεν μπορούσε να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Είχε έρθει νομίζω μαζί με D&D. Όχι μάλιστα. Με D&D, μαζί με Νίνγκ. Mm. Πρέπει να είναι πιο μικρός. Και τώρα επέραψε. Νόα Φαντιγκά.
1: Φαντιγκά. Okay.
0: Ωραία. Χρήστος Καμτσής, να το δεύτερο ο δεύτερος κεντρικός αμυντικός μαζί με τον Φαμπιάνο. Α, χαρά. Θα παίξει ο άνθρωπος. Μάρτιν Χόγκλα.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος δεν ξέρω, είναι έτοιμος, εγχειρίστηκε τώρα πώς και τι. Κώστας Γαλανόπουλος.
1: Okay.
0: Μαμαντού Νίνγκ.
1: Πεχτάρα.
0: Μπέντζαμιν Αντώνιο Γκαρέ. Όλες οι ελπίδες
1: που λένε
0: παραπάνω. Για τη φετινή χρονιά είμαστε εμείς. Φρέντικ Γιένσεν.
1: Πεχτάρα.
0: Ο μοναδικός Σκανδιναβός. Φλανδία, Σκανδιναβία, ναι. Που αρρωσταίνει. Δεν έχω δει φίλο να τον αρρωσταίνει. Σκανδιναβός παίκτης που να έρθει στην Ευρώπη.
1: Μόνο Ηλίαση. Αν θα πάτε.
0: Ναι, οκ, okay, το ακούω αυτό. Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία, Ισλανδία, Δανία, αν το πάω και έτσι,
1: ναι.
0: Που να κατέβηκαν στην Ελλάδα, εγώ θα σου πω, να παίξουν και να αρρώστησαν, δεν υπάρχουν άνθρωποι. Δεν υπάρχουν. Μάντεψε εμείς που πέσαμε,
1: ναι.
0: Στη Λακούβα. Ούρος Ράσιτς. Πρέπει να γίνει αρχηγός φέτος, ξεκάθαρα. Ο Μαμαντού Σανούση Διαλό.
1: Ναι.
0: Ο εξτρέμ, ο 20χρονος εξτρέμ, ο επιβί τώρα. Κώστας Χαρούπας. Μιχάλης Βοριαζίδης. Σαραφιανός Παπασαραφιανός. Τίνο Καντεβέρε. Βέβαια.
1: Ωραία.
0: Γιάννης Γιαννιώτας, βασικός εξτρέμ. Δόνη δεν ξέρω. Τον έχει, δεν ξέρω αν τον είδα. Στην αλήθεια. Κουαμέ, Κριστιαν Μίχαελ Κουαμέ Κουακού.
1: Κουακού.
0: Έτσι. Και Λορέντζο Χεσούς Μωρόν Γκαρσία.
1: Μάλιστα.
0: Μίγκελ Αλφαρέρα.
1: Ωραία.
0: Τον είδαμε. Εντάξει, είναι εδώ πέρα όπως είχε έρθει με το μακρύ το μαλλί. Έτσι, όπως τον είχαμε συνηθίσει και στην Καλυθέα. Ναι. Τον είχαμε μάθει βασικά. Και τώρα πλέον είναι ξανθό κοντό μαλλί.
1: Εντάξει.
0: Οθμανέ Μπουσαΐτ.
1: Πεχτάρα.
0: Πώς το ξεχάσαμε αυτό. Εντουάρντο Φερνάντες Ροντρίγκες Ντεσόουζα. Ποιος είναι αυτός? Εντουάρντο Φερνάντες, ο οποίος και αυτός δεν ανέβηκε καθώς δεν πήγε στην Πτολεμαϊδα. Καθώς τα αποτελέσει και αυτός παρελθόν, νομίζω πηγαίνει δανεικός κάπου στη Ρωσία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δανεικός.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Να εξελιχθεί και να γυρίσει. Αυτά ήταν λοιπόν τα γράμματα για την ΠΑΕΑΡΙΣ. Είναι τους πιτσιρικάδες. Αν κάποιος μπορεί να βρει ένα άρθρο να αναφέρουμε και τα παιδιά, εννοείται να το κάνει, γιατί ο Καράε πήγε Τσεχία, λέει ο Λάζαρος. Καλησπέρα κιόλας. Ο Ατρίδης πήγε τρίτος θερματοφύλακας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάζαρε. Και ο Νικόλος λέει: ο φετινός ποδοσφαιρικός Άρης θα χτυπήσει πρωτάθλημα. Κρατήστε το. Από την ΚΑΕ θα περιμένουμε, από την ΠΑΕ θα το βρούμε. Λέει ο Νικόλαος.
1: Μπράβο, Νικόλαε, μας έγινε την μέρα.
0: Νικόλαε, από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή το λέω με όλη μου την καρδιά.
1: Πραγματικά.
0: Να το δούμε και. Όχι να το πιστεύουμε, να.
1: Ναι.
0: Το καλό θα το δούμε και από κοντά. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ την αρρώστια μου τη λέω. Εγώ την αμαρτία μου τη λέω.
1: Τι?
0: Δεν μπορώ να μην πάω. Να μην δεν πάω.
1: Γήπεδο.
0: Ναι, δεν μπορώ.
1: Εντάξει, αυτό είναι το συνηθισμένο.
0: Δεν μπορώ. Όχι, δεν είναι το συνηθισμένο πλέον. Είναι λίγο μόδα να μην πηγαίνεις γήπεδο.
1: Δεν τα ακούω.
0: Τα ακούω. Δυστυχώς το βλέπω. Αυτό με στεναχωρεί, το βλέπω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος, έτσι, γιατί πέρυσι έκλεινε η χρονιά όταν άρχισα να το βλέπω. Που δεν είχε και στόχους και τα σχετικά, οπότε δεν θα το πάρω σαν μέτρο σύγκρισης. Δεν θα πω ότι δεν το καταλαβαίνω. Okay. Δεν θα πω ότι θα κούρισω το δάχτυλο σε αυτό που δεν έρχεται. Mm-hmm. Ας κάνω τη λαχτάρα ο καθένας, ειλικρινά. Αλλά δεν μπορώ και να μην πάω. Δεν έχω αρρώστια παθολογική. Δηλαδή, τι να σου πω, ρε φίλε. Νομίζω ότι σε έναν αγώνα EuroCup πρόκρισης, με έναν αγώνα κυπέλου ποδόσφαιρο, θα πήγαινε στον αγώνα ποδοσφαίρου κυπέλου.
1: Εντάξει, είσαι και ποδοσφαιρόφιλος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έφερα και καλό αντίβαρο από την άλλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν έφερα κύπελο μας πρόκρισης, αυτό του ομίλου που έχει, ρε παιδί.
1: Ναι. Εντάξει, μου αρέσει το vibe του μπάσκετ. Έχει πολύ ωραίο vibe μέσα η ατμόσφαιρα.
0: Και μόνο που έχει ανακοίνωση κάθε Τετάρτη 19 και 14.
1: Ναι.
0: Είναι ωραίο. Τους Έλληνες τους κάνει μεσοβόμαδα και Κυριακές και τέτοια. Και τους ξένους τους κάνει κάθε Τετάρτη 19 και 14.
1: Δες λίγο τώρα πόσο ψάξιμο έχει όλη αυτή η υπόθεση. Ακόμα και αυτό, ναι, αυτή η λεπτομέρεια.
0: Ακόμα και αυτή η λεπτομέρεια, φίλε, πραγματικά. Ναι. Που δεν είναι τίποτα μεσαγωγικά. Και παρόλα αυτά έχει όλο τον κόσμο να ξέρει πλέον ο κόσμος και περιμένει. Ναι. Δηλαδή είναι. Ναι. Μάρκετινγκ, αυτό μάρκετινγκ.
1: Βέβαια. Marketing.
0: Δηλαδή, τι να σου πω. Εκείνη τη στιγμή, τώρα, τι σου λέω. Εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε ο Άρης, η μπουτίκ του Άρη, να κάνει μια προσφορά και ο άλλος που μπαίνει στο site να διαβάσει την κλώσσα να πέφτει και πάνω στην προσφορά.
1: Ναι.
0: Ας πούμε ότι 30% σε αυτό.
1: Μπορεί και να το έχει. Για να μην το έχουμε πάρει.
0: Πιστεύω ότι θα το έχει κάνει. Ναι. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί, ρε φίλοι. Ναι. Είναι επαγγελματίες, αγαπάνε αυτό που κάνουν, το κάνουν μεράκι. Πολύ σημαντικό. Είδε τώρα, γινόταν σήμερα η κλήρωση. Θα τα πούμε στο δεύτερο μισό τη εκπομπή και αυτά εννοείται. Και πήγαν τρεις άνθρωποι. Ναι. Πήγε και ο Αντωνιάδης, ο κ. Διακογιάννης και ο Νίκος Ζωρίσης. Δηλαδή.
1: Με δεν μου αρέσουν και τα γραφιστικά πολύ τη
0: παρέτηση. Εντάξει. Ναι. Και πέρυσι ήταν φωτιά. Ναι. Και φέτος πώς τους ανακοινώνουν τους παίχτες είναι εντυπωσιακό.
1: Και τώρα με τους ομίλους. Είδες με το Pac-Man.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλειο. Και είδες, είναι μία μέρα ανακοίνωση και την επόμενη η συνέντευξή του. Η συνέντευξή του. ξέρεις, ένα μήνυμα που στέλνουν όλοι οι παίχτες.
1: Α, okay. Αυτό δεν το παρατήρησα. Ναι.
0: Ναι. Έχει τη μία μέρα παρουσία και την επόμενη μέρα ανεβαίνει μια δήλωσή τους βασικά αυτό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ωραίο, ναι, ωραίο.
1: Δηλαδή, δίνει κάθε μέρα κάτι στον κόσμο για να ασχοληθεί με τα social. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ξεχνάει ο κόσμος να μπει να δει κάτι από την ΚΑΕ. Κάθε μέρα κοπανάει η ΚΑΕ και εσύ έχεις, πώς το λένε, περιεχόμενο να βλέπεις και να καμαρώνεις, ας πούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Και η boutique, συγγνώμη, και η εφαρμογή πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σου στέλνει την ειδοποίηση στον Αντάλο.
1: Δεν την κατέβασα, όχι, δεν έχω χώρο. Okay. Ακόμα είστε, ναι, με τη μικρή τώρα φωτογραφίες, βίντεο δεν υπάρχει.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε δεν έχω κατεβάσει, αλλά έχω δει ότι γίνονται και εκεί πολύ ωραία πράγματα.
0: Πολύ, πολύ ωραία, πολύ ανανεωμένη. Και σύγχρονη.
1: Ναι, πολύ, αυτό, πολύ σημαντικό.
0: Γενικά, να επιστρέψουμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Η χρονιά ξεκίνησε έτσι λίγο όπως την περιμέναμε. Δηλαδή, με τα φώτα να μην είναι πάνω της. Και πιστεύω ότι μόνο καλό κάνει αυτό στην
1: ομάδα. Αυτό της κάνει πολύ καλό, ναι. Όντως.
0: Δεν πιστεύω ότι αν πέσουν τα φώτα πάνω της θα κερδίσει κάτι από αυτό. Ας μην βγει κανείς να κάνει καμιά δήλωση στην προετοιμασία. Ειλικρινά, εγώ αυτό. Εγώ σαν διοίκηση, σαν τεχνικό επιτελείο, το όρμα τεχνικό επιτελείο, να κάνω μια μικρή παρένθεση και να δώσω και τα συγχαρητήρια και από την εκπομπή στο Γρηγόρη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν τελευταία δύο χρόνια πρώτος προπονητής στην ΚΑΜΠΑ 19 και 1,5 χρόνο πριν βοηθός προπονητή στην ΚΑΜΠΑ 19. Πήρε προαγωγή που λέμε στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας.
1: Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια. Είναι ουσιαστικά το παράδειγμα της σκληρής δουλειάς, ότι ακόμα και εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και στον Άρη και οπουδήποτε ανταμείβεται, αν είσαι μεθοδικός, αν είσαι σωστός, αν δουλεύεις όπως πρέπει, αν έχεις το κεφάλι χαμηλά, αν έχεις ψηλές προσδοκίες και στόχους, το πλήρωμα του χρόνου τα φέρνει έτσι ώστε να οι κόποι σου να αποδώσουν και να καρποθείς την επιτυχία που στα 29 χρόνια για έναν άνθρωπο να είναι στον Άρη, στο τεχνικό team ενός προπονητή ο οποίος δεν τον είχε για τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, δηλαδή κάτι ξεχώρισε αυτόν και αυτός ο κύριος Ρέγες και τον έβαλαν, τον ενέταξαν στο προπονητικό team, είναι πολύ σημαντικό γιατί okay, το να είσαι, να είσαι στο team ενός προπονητή που πηγαίνει σε παίρνει μαζί του, καλή ώρα, δεν ξέρω αν δεις τώρα με το Άσον Λουτσέσκου που πήγε στην Αλσάντ, πήρε όπως είχε το προπονητικό team εδώ πέρα στο Στύπλα και το πήγε εκεί που είναι και το λογικό.
1: Αυτό, ναι. Εντάξει,
0: okay. Συγχαρητήρια και πάλι στον Γρηγόρη τον Παπαδόπουλο και ελπίζουμε να είναι το πρώτο σκαλοπάτι αυτό μόνο από τα πολλά που θα ακολουθήσουν και να έχει μια μακρά πορεία σε αυτό το χώρο που τόσο αγαπάει. Ναι, να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα πριν. Όποιος και να ήμουνα, αν είχα την θέση να μπορέσω να μιλήσω στους παίχτες, θα τους έλεγα και στο staff, όχι μόνο στους παίχτες, μην πείτε τίποτα. Πρέπει αναγκαστικά να δώσετε κάποιες δηλώσεις στον τύπο. Ήρθαμε εδώ να δουλέψουμε.
1: Τα υπόλοιπα στο γήπεδο.
0: Θα προσπαθήσουμε να αφομοιώσουμε αυτά που θέλει ο προπονητής και τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Ούτε να φέρουμε τον Άρη ψηλά, να επιστρέψουμε στην Ευρώπη τώρα που ήταν από Αλφαρελά, ο οποίος ήταν αφήγη και επέστρεψε και τα βρήκε και τα σχετικά και ουσιαστικά έκανε, δεν ξέρω αν τότε στο μήνυμά του, μια κατάσταση το ότι μου χορτούσαν αυτά στον ατζέντη μου και όχι σε μένα και τώρα καταλαβαίνω γιατί ο Καρυπίδης αγαπάει τόσο πολύ την ομάδα και την πονάει και θα δώσω τα πάντα για τον κόσμο και για την ομάδα τη φέρουμε στην Ευρώπη ξανά. Πάρα πολλές πληροφορίες αχρίαστες.
1: Ναι.
0: Αχρίαστες. Γι' αυτό κάνω το κεφάλι, όχι ανιώτας. Φίλε, θα μπω λίγο να δω τώρα γρήγορα το τύπο Γιαννιώτας, έτσι νομίζω πολύ γρήγορα θα το βρω. Είναι και πολύ που... Πώς το λέω.
1: Νομίζω κάτω-κάτω.
0: Τώρα εδώ είμαστε πέρα από τις τετραετές, λοιπόν εδώ είμαστε. Όχι. Για να δώσω μισό λεπτό εκεί. Λοιπόν, Γιαννιώτας, χωρίς πολλά λόγια και δίνοντας όλο μου το είναι για να πάμε την Άρη μας όλοι μαζί ψηλά. Αυτό. Δύο γραμμές.
1: Δύο γραμμές.
0: Ούτε μια μισή γραμμή, άμα δεις όπως τη βλέπω εδώ πέρα γραμμένη, είναι μια μισή γραμμή. Αυτό. Γιατί ο Γιάννης νιώθει.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέω εγώ το νιώθει. Και δεν έχει να κάνει το παιδί είναι αριανός, είναι οτιδήποτε. Νιώθει, καταλαβαίνει τον παλμό αυτή τη στιγμή. Τώρα εδώ πέρα και που τη βλέπω ο Άβραμ Γκραντ, νέος σύμβουλος διοίκησης πάει Άρης, και αυτό ήταν πολύ καλός προπονητής.
1: Mm-hmm.
0: Το θυμάσαι από Τσέλσι και.
1: Αμυδρά.
0: Σχετικά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι καλός. Τι να δούμε τώρα τη θέση που θα έχει και ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εντάξει, χρόνια ποδοσφαιρόφατσα μέσα στα γήπεδα και με πολύ ψηλές παραστάσεις. Θα δούμε που θα καταλήξει και όλο αυτό. Αυτό λοιπόν εγώ θέλω. Αυτή τη στιγμή εγώ θέλω για νιώτιδες. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Γιώργος, για να δούμε τι δίνουν Άρη και στοιχηματικές γενικητή EuroCup. 5 τον Άρη, 5 την Μπαχτσεσεχήρ, 6 την Χάπερ Λουσαρή, 8 το ΜΠΑΟΚ, 10 την Τουρκ Τέλεκομ, 10 την Άπολη και ούτω καθεξής. Μάλιστα, θα δούμε. Και δεν έχουν ολοκληρωθεί και τα ρόστερ ακόμα. Νομίζω θα υπάρχει καλύτερη εικόνα και αργότερα. Καλησπέρα Γιώργο. Ναι, οπότε μακάρι να μην δούμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Να μην πάει δημοσιογράφηση στην προετοιμασία, ούτε εδώ ούτε στην Ιταλία.

0: Φιλικό.
1: Νομίζω, ναι, νομίζω ότι την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ξεκινάνε τα πρωταθλήματα.
0: Άρα 20 παίζει και να μην γίνει. Παίζει να έχει αγωνιστική.
1: Όχι, ρε, αυτά είναι κανονισμένα βάσει προγράμματος.
0: Ναι, λέω, μήπως είναι 12 αντί για 20 που
1: ναι, μπορεί να και 12, ναι, ναι, ναι, τώρα θυμάμαι. Κάτσε λίγο να δω ποιο είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και νομίζω είναι το προηγούμενο. Το τελευταίο είναι 28-29. Πρέπει να είναι 21-22.
0: Okay.
1: Αυτό πρέπει να δω. Αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος.
0: Και τα φιλικά θα γίνουν πού, Ιταλία.
1: Ιταλία να γίνει. Σίγουρα αυτό με την Νάπολη, Ιταλία. Τώρα αυτό με την Αταλάντα που λένε ότι είναι να κλείσει και αυτό Ιταλία. Με τον Πασαραϊκό έχει στο Κλάνς Βικελίδης. Πείτε εθνική ο Πασαραϊκός. Το ανακοίνωσε ο Πασαραϊκός δηλαδή.

0: Συνεχίζουμε κανονικά στη ροή μας. Έτσι εδώ τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, και ουσιαστικά τώρα τι ακριβώς περιμένεις, ρε φίλε, από όλο αυτό. Ξέρεις, αυτό είναι το θέμα.
2: Ποιος?
0: Τι ακριβώς περιμένεις από όλο αυτό, ας πούμε, τώρα που... Πού να καταλήξει όλο αυτό που ξεκίνησε χθες, σήμερα βασικά, στην Πτολεμαίδα, ας πούμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν περιμένουμε και πολλά. Είναι αυτό που είπες, ότι είναι προτετελεσμένο με την ανανέωση του προπονητή. Εγώ θεωρώ όμως ότι δεν γίνεται να πας χειρότερα.
0: Λες.
2: Ένα.
0: Καλά, δεν είναι και εύκολο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Κάτι, γιατί έχουμε γραμμούλα. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα. Τι θα ήθελα να πάρω?
0: Ορίστε, τι θα
3: θέλατε.
0: Τι θα θέλατε?
3: Ένα δεχτή.
0: Όχι, όχι, κάνετε λάθος.
3: Δεν κάνω λάθος, δεν θέλω.
0: Πού ήσταν, στο στείλουμε, παρακαλώ.
3: Ναι, λοιπόν. Ναι. Είμαστε λαβάδικα με την παρέα και θέλουμε να πάμε καζίνο.
0: Α, σε ποιο?
3: Σε ποιο καζίνο?
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ένα καζίνο έχει, ρε φίλε, τώρα πλάκα με καζίνο, ένα δεκτήριο, δεν ξέρω το όμως, το περιμένουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία. Πόσα άτομα είστε? Πόσα άτομα είστε? Ωραία. Το άλφα πάλι.
4: Είναι δύσκολο.
3: Ναι.
0: Ναι, με ακούτε?
3: Ναι, Νίκος Κουγκός.
0: Του καβουρδίρι του Κώστα έμπατε. Δεν καταλαβαίνω, είναι λίγο...
3: Μην γελάτε, παιδιά μου, είμαι προηγούμενες εβδομάδες ήδη.
2: Έκα, δεν είστε.
0: Φίλε, όνομα και ομάδα.
3: Δημήτρης Σουπερά.
0: Σουπερά, οκ. Okay.
3: Τώρα μου πήραμε το Morgan Freeman στον ποδόσφαιρο ή στο μπάρκετ, δεν πήραμε τώρα, στο μπάρκετ.
0: Στο μπάρκετ, σωστά, ναι, ναι, ναι, ναι. Το Logan, το Logan.
3: Έχουμε ομάδα πάντελο. Έχουμε πάντελ, παιδιά.
0: Ναι, βεβαίως υπάρχει κανονικά. Έχει θεσπίστη.
3: Πέρα από τα βαλέ, πήρα να σας βοηθήσω να πάτε ταμείο όλοι αύριο. Είστε έτοιμοι να γράψετε, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, δώστε μισό λεπτάκι εγώ να...

0: πάρω να στείλω. Ναι, πείτε μας.
1: Πείτε μου λίγο το όνομα.
0: Ορίστε τα. Δεν σας ακούμε καλά, πατήστε λίγο το μηδέν. Δεν σας ακούμε δυστυχώς καλά.
1: Δεν μας ακούτε καλά. Μα ακούτε.
0: Κάνει κάποιο τρικιντράκα το. Α, ναι, τώρα καλύτερα, ναι.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, πάμε λίγο στην σημειώση. Ισπανία, Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δύο σου την αιστεία για μάλλον.
0: Δύο σου την αιστεία.
1: Για μάλλον.
0: Για μάλλον, ωραία.
1: Ναι. Και Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Δύο σου την αιστεία. Ναι. Δεν σου βάζει, είναι απλή να πάρει, να κάνει.
0: Ναι.
1: Ο Ντοκού.
0: Ο Ντοκού.
2: Μάλιστα.
1: Θέλω να πείτε ότι είστε πολυκατοικία στον Πολύχρονο, στην
0: Πυρηνική. Δυστυχώς δεν σας ακούμε καλά, έχετε κάποιο πρόβλημα με το σήμα ίσως. Υπάρχει κάποιο είδους πολυτέλεια να υπάρξει καλύτερη... Έτσι...
3: Δεν σας ακούω καλά, μιλάω κάτω από πιλωτική διάβαση.
0: Ναι, έχετε... Από τριγωνικό ραντάρ είπατε.
1: Πρέπει να το έχω.
3: Τριγωνικό ραντάρ.
0: Ναι, ναι, τώρα καλύτερα. Ναι, ναι, σωστά.
3: Κάνουμε ένα καπετάνιο, ρε αγόρι μου, εκεί πέρα να μιλήσω με ένα καπετάνιο.
0: Έχετε κάποιο υπολογιστικό σύστημα.
3: Ναι, δώσ' μου ένα αγόρι μου να μπορώ να συνεννοηθώ. Κύριε Παχτούμπε,
0: ναι, το όνομά σας.
3: Νίκος Κούκος, ειδικός επιτελέως εκ του διαθαλασσέως.
0: Ναι, πείτε μου.
3: Τι να σας πω, αυτή την κίνηση θέλω να κάνετε.
0: Ναι, αυτό που λέτε όμως δεν υπάρχει αυτό.
3: Μπορώ να μιλήσω, κύριε αγόρι μου, με έναν. Ποιος είναι εκεί ο καπετάνιος? Και ποιος είσαι εκεί?
0: Εγώ...
1: Θα το γεμίσω.
3: Το όνομά σου ποιο είναι, Τιμεφόρος Τιψίδης.
0: Επί Πασόκ έχουμε μπει εμείς εδώ πέρα, ναι.
3: Πασόκ.
0: Ναι.
3: Είστε τυχεροί γιατί έχει αφήσει ένα μήνυμα για εσάς ο Άκης Τσοχαντζόπουλος.
0: Α. Έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε.
3: Το μήνυμα, ακούσε το μήνυμα του Άκη Σφαντζόπουλου.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
3: Ναι. Η Ασιάδη, ναι. Είμαστε τη γη στην άδεια την έχετε πάρει. Μάρξε, εμείς Πασόκ είχαμε το Σνάιντο. Τη γη στο γέλο δέντιο ήταν. Ήταν η άδεια του Σαφάρι Φέμε, γύρω Σαφάρι Φέμε, δεν έγινε.
0: Το Σαφάρι, ναι. Καλαμαριά.
3: Το άλλο, το είπες για τα λαϊκά.
0: Καλαμαριά FM, ναι.
3: Ήταν ο DJ Giovanni από τον Εύωσμο μου και έπαιζε τα λαϊκά και πήραν το σταθμό με το Πασόκ. Εμείς θα δούμε το Πασόκ.
0: Έπεσε το Πασόκ τώρα ο Άρης. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε έτσι ένα ευχάριστο τηλεφώνημα.
2: Μια χαρά.
0: Χρειάζονται και αυτά.
2: Εννοείται.
0: Έτσι. Εντάξει τώρα, ξεφύγαμε λίγο, αλλά το αφήσαμε. Πήγαμε λίγο με τη ροή γιατί καλοκαίρι έχουμε.
2: Βέβαια.
0: 10 παρά 4 το λίγο να.
2: Ήταν ο κύριος Φουσέκης, μάλλον.
0: Ναι. Ναι. Και εγώ κάπως έτσι το κατάλαβα. Δεν ήταν προσβλητικός ο άνθρωπος, δεν έβρισε, οπότε. Εντάξει, δεν είχαμε λόγο να το κλείσουμε. Ωραία. Κάπου τώρα κάτι λέγαμε για προετοιμασίες για τέτοια.
2: Πάμε Μουντιάλ.
0: Όπα.
2: Πάμε Μουντιάλ.
0: Για να πάμε λίγο μια βόλτα από εκεί. Για να σε ακούσω.
2: Τι είδαμε εκεί χθες. Για πες. Εσύ που είσαι χριστιανικός και όχι μεσικός.
0: Περίμενε.
2: Δεν είσαι.
0: Ου.
2: Λοιπόν. Είδαμε ένα πολύ ωραίο μάτς αρχικά. Με πολλές έτσι εναλλαγές συναισθημάτων. Εντάξει, όσοι πίστεψαν ότι η Αίγυπτος θα προκριθεί, μάλλον εντάξει, είναι λίγο αφελής θα έλεγα, καθώς η ομάδα του Μεσσία.
0: Ναι, θα φύγω.
2: Γίνομαι γραφικός, αλλά παιδιά, εντάξει, δεν γίνεται. Ο τύπος έχει χάσει πέναλτι, είναι κακός όλο το μάτς. Κακός, δεν του βγαίνει τίποτα. Έχει ρίξει όλη την ομάδα του ψυχολογικά. Τρώνε εντάξει και ένα γκολ ψυχρολουσία και κάνα δύο φάσεις στο καμπάκι. Αλλά μέσα σε πόσο, 5-10 λεπτά πάει να σοφάρει σε Αργεντινή. Όλος ο κόσμος να ορίεται, να περιμένουν το Μέση να εκτελέσει, να καπαράει ένα κακό πέναλτι, να σέρνει σε όλο το παιχνίδι, να μην τους βγαίνει τίποτα, να βγάζει το τερματοφύλακα στα άπιαστα, να τρώει γκολ δεύτερο, να ακυρώνεται με ένα εντάξει, λίγο εφεύρεση φάουλ. Είναι το touch αυτό που λέμε. Εντάξει,
0: δεν έχουμε δυναμόμετρο.
2: Ναι. Okay. Ξαναβάζουν γκολ. Και λες εντάξει, δεν γίνεται. Οι άλλοι δεν μπορούν καθόλου. Και ρε παιδιά,
0: γιατί δεν μπορούσαν πράγματι.
2: Δεν μπορούσαν, ναι.
0: Και... βέβαια, βγάζανε καλές φάσεις, αλλά και ο άλλος ήταν εξωγήινος.
2: Εντάξει, και όταν όλη η Αίγυπτος είναι όλη η ομάδα πίσω και αμήνεται, ξέρεις ότι δεν μπορείς να το διασπάσεις εύκολα. Ούτε με σέντρες γίνεται, ούτε κάθετα μπορείς να παίξεις. Οι άλλοι είναι ταμπούρι πίσω και πάνε να βγουν στην κόντρα. Και στην κόντρα ήταν εξαιρετική. Εκεί ο Σαλάχ θυμήθηκε ότι είναι ο Φετφατζίδης. Δηλαδή, απίστευτο. Και βγάζει κάτι πάσες στην πλάτη και τέτοια.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ ο παραλληλισμός.
2: Ναι.
0: Ο Σαλάχ θυμήθηκε ότι είναι ο Φετφατζίδης.
2: Ακριβώς. Ο Φετφατζίδης είναι. Μετά το Μέση είναι ο Φετφατζίδης.
0: Αυτό είναι ότι καλύτερο έχω ακούσει.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και σίγουρα ότι καλύτερο έχει ακούσει και ο Φετφατζίδης.
2: Σίγουρα. Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια.
0: Βέβαια, τον έχουν παρομοιάσει και με το Μέση, οπότε όχι.
2: Ναι. Δεν είναι το καλό του αυτό που τον παρομοιάσαν με το Μέση. Τον έχει ρίξει ψυχολογικά. Οπότε.
0: Ναι.
2: Εγώ τον ανέβασα τώρα. Τον έκανα πάνω από του Σαλάχ. Δεν τον έκανα ίσο με το Μέση.
0: Ναι, ή ο επόμενο Μέση.
2: Ακριβώς.
0: Τον έκανε ότι ο Σαλάχ, μοιάζει με τον Φετφατζίδη.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και ηλικιακά.
2: Και ηλικιακά παίζει να είναι και κοντά.
0: Μην είναι και ήδη.
2: Μπορεί, ναι. Ίδιο καλούπι, ρε. Απίστευτο. Εντάξει, ο Φέτβα καλύτερος.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Και εκεί που λες ότι πάει δεν μπορούν τα παιδιά καθόλου, μπαίνει εκεί ένας Μαρτίνες που δεν έχει παίξει, ούτε ο γιος του δεν τον έβαζε να παίξει σε αυτό το Μουντιάλ, δεν έκανε τίποτα. Και κάνει η παιδιά μια σέντρα εκεί, βάζει γκολ ο άλλος, κάνει κάτι ψαλιδάκια, βάζει γκολ ο Μέση και λες τώρα δεν γίνεται να μην ξαναβάλει γκολ η Αργεντινή, δεν πάει παράταση με τίποτα. Βάζουν και τον γκολ πριν την παράταση. Για να μην πάει παράτηση το μάτς.
0: Δεν πήγαινε αυτό παράτηση.
2: Ναι. Και εντάξει. Βγήκε μετά ο άλλος, ο Ζίκο. Το άκουσες. Βγήκε ο σκόρερ της Αιγύπτου και έλεγε ότι ο διαιτητής δεν μας άφησε και το ένα και το άλλο. Εντάξει. Okay. Σου ακύρωσε ένα γκολ το οποίο ήταν αμφιταλαντευόμενο. Παρ' όλα αυτά, ο διαιτητής ήταν μια χαρά. Δεν είδα κάτι ακραίο. Να πεις ότι έδωσε καμιά κάρτα παραπάνω, κάτι φάουλ περίεργα. Ήταν οκ.
0: Εντάξει, αυτό εστίασε λίγο στη μεγάλη εικόνα, όπως είδες. Δηλαδή είπε ότι φαίνεται θα το πάρει πάλι η Αργεντινή, όπως την προηγούμενη διοργάνωση.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι αυτό που σου έλεγα.
2: Δεν θα το πάρει όμως.
0: Εντάξει.
2: Εγώ έχω δώσει Γαλλία.
0: Ναι.
2: Φέτος είναι η χρονιά της Γαλλίας.
0: Αλλά εμένα όλη η ουσία θα πάει στον τελικό.
2: Ναι. Δεν θα πάει τελικό η Γαλλία.
0: Γιατί και η Αγγλία είναι σοβαρούτσικη.
2: Αγγλία-Γαλλία θα δώσω.
0: Η Νορβηγία δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποκλείσει και τη Βραζιλία και την Αγγλία και την Αργεντινή. Αν το κάνει, το πάρει κιόλας από τη Γαλλία.
2: Ναι, μακάρι.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ για αυτή. Είναι πολύ για μια ομάδα δύο παικτών.
2: Δεν είναι ακριβώς δύο παικτών.
0: Η Δανία που έλεγε νωρίτερα. Δεν ξέρω αυτό το έπεσε ή όχι.
2: Όχι.
0: Ένα.
2: Είπαμε πριν ανοίξω τα μικρόφωνα, είπαμε ότι. Η Νορβηγία είναι η Δανία πρώτων 4 ετών. Αυτό που είχε γίνει τότε με τον Έριξεν, που τους έριξε ψυχολογικά, τους έριξεν όπως είπε και ο Φώτης.
0: Ναι.
2: Πιστεύω ότι η Δανία σε εκείνο το Μουντιάλ θα πήγαινε πολύ καλύτερα, δεν είχε γίνει αυτό το συμβάν. Ήταν δηλαδή μια ομάδα φτασμένη. Είχε παίκτες σε πολύ καλή ηλικία και πάρα πολύ ποιοτικούς. Αντίστοιχα τώρα και η Νορβηγία. Και πριν τη Δανία ήταν η Σουηδία. Δηλαδή, αναδιαστήματα έχουμε σκανδιναβική ομάδα που είναι στα top της. Αυτή την περίοδο είναι η Νορβηγία που πιστεύω ότι έχει 200, ας πούμε, να πάει και παρακάτω. Αλλά ναι, είναι αυτό που λες ότι πέφτει πάνω στους Άγγλους, που είναι η πιο σοβαρή Αγγλία των τελευταίων 15 και ετών. Οπότε δεν ξέρω. Έχει και Τούχελ. Έχει προπονητή επιτέλους.
0: Θα σπάσει η κατάρα του ξένου προπονητή.
2: Δεν ξέρω αν θα το πάρει, αλλά μπορεί να πάει. Πού είχε πάει η Euro και το έχασε.
0: Τελικό, ναι.
2: Δεν ήταν η ομάδα που θα μπορούσε να.
0: Ήταν και
2: πήγε λίγο προς πόντα.
0: Ήταν και με Southgate, ήταν λίγο διαφορετική η φάση. Ναι. Είναι αυτό που είπα νωρίτερα με ξένο προπονητή. Δεν υπάρχει ομάδα Mundial που να έχει κατακτήσει το Μουντιάλ βασικά, με ξένο προπονητή. Όλες είχαν και γενή προπονητή.
2: Ναι.
0: Και φέτος υπάρχει πιθανότητα από την Αγγλία με τον Τούχελ, η Αργεντινή έχει Σκαλόνι, η Γαλλία έχει
2: τον Ντεσάμ.
0: Έχει τον Ντεσάμ, η Ισπανία έχει τον Ισπανό. Ποιος άλλος φοβορεί.
2: Τώρα και το Βέλγιο.
0: Εντάξει, γελάω.
2: Ποιον έχει το Βέλγιο.
0: Υπάρχει Βέλγιο. Δεν ξέρω, αλλά δεν υπάρχει Βέλγιο. Εντάξει, τώρα αφού έφτασε εδώ, το σταυρό του να κάνει. Αλλά ναι, έχει μια ελπίδα. Α, και λέγανε και για τη Βραζιλία που είχε τον Ατσελότη.
2: Ναι,
0: γιατί σκεφτόμαστε ότι είναι άλλη μία.
2: Ποτέ.
0: Ναι.
2: Αυτή η Βραζιλία ποτέ.
0: Την οποία
2: στο Euro να τη βάλει, δεν θα πάει η τετράδα.
0: Την δεν οποία. Υπάρχει. Καλά, εντάξει, το Euro δεν το συζητώ, είναι πιο δύσκολη η διοργάνωση από το Μουντιάλ, έτσι. Είναι ξεκάθαρα πιο δύσκολη η διοργάνωση από το Μουντιάλ.
2: Ναι, έχει περισσότερους κινδύνους.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Γιατί ακόμα και οι μέτρες ομάδες, να το πω έτσι, που παίζουν είναι καλύτερες από τις περισσότερες αφρικάνικες ή από ένα βαθμό από τις. Βασικά από τις ασιατικές όλες, πιστεύω.
2: Ναι.
0: Από τις αφρικάνικες, από τις περισσότερες, όχι όλες. Και με την Νότια Αμερική, οκ, πάνω κάτω.
2: Εντάξει, φέτος είδαμε κάτι διαφορετικό όμως. Είδαμε πολλές αφρικάνικες ομάδες να είναι καλύτερες από τις ευρωπαϊκές.
0: Ναι, αλλά.
2: Εντάξει, τους λείπει κάτι βασικό.
0: Δεν μπορώ να βλέπω όλη αυτή την άμυνα των αφρικάνικων ομάδων. Άμυνα και άμυνα και άμυνα. Δεν μπορώ, ρε φίλε, αυτό το άμυνα. Α, καλή ώρα, όπως λέγαμε πριν για τον Γρηγόρη τον Παπαδόπουλο. Το έχουμε κάνει και μαζί σε αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορούμε, ρε φίλε, καθόλου το ταμπούρι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή,
2: όσα φάμε
0: ένα
2: και
0: πράγμα το οποίο διέκρινε και πιστεύω ότι εκτιμήθηκε για να του δοθεί αυτή η προαγωγή, να το πω έτσι, ήταν ότι η ΚΑΠΑ 19, επί Γρηγόρη Παπαδόπουλου, έπαιζε ποδόσφαιρο. Μπορεί να έπαιζε, να ήταν, να το πω έτσι, βασικά και τις ημέρες που ήταν outsider, τις ημέρες που ήταν πολύ η χειρότερη ομάδα μέσα στο γνωστικό χώρο στα χαρτιά, έμπαινε και το έπαιζε στα ίσα το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι έχουμε χρόνια να το δούμε αυτό από τον Άρη, γενικά από τον Άρη, και όταν υπάρχει ένας άνθρωπος, στην προκειμένη ένας προπονητής, ο οποίος θεσπίζει αυτή την νοοτροπία στο παιχνίδι της ομάδας, αυτή την ταυτότητα που αυτό είναι, ρε φίλε, το DNA του Άρη. Αυτό πρεσβεύει ο Άρης. Να μπαίνει μέσα και να παλεύει όλα τα παιχνίδια. Προφανώς θα υπάρξουν ημέρες που θα είναι καλύτερη ομάδα, θα υπάρξουν ημέρες που θα είναι το outsider, θα υπάρξουν ημέρες που θα είναι το φοβορή. Όλα. Αλλά στο τέλος ημέρας είναι να διατηρείται το DNA το οποίο έχει αλλοιωθεί.
2: Δεν υπάρχει DNA.
0: Έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ. Ναι. Και άνθρωποι σαν τον Γρηγόρη Παπαδόπουλο είναι ανάγκη, επιτακτική ανάγκη, να αφομοιώνονται και να. Υπάρχουν μέσα στον οργανισμό σε κομβικές θέσεις, όπως αυτή του να είσαι μέλος στο τεχνικό team. Ξαναλέω, του κυρίου Γρηγορίου, έτσι, όχι κάποιο προπονητή μέσα αγωγικά δικό του,
2: ναι,
0: που τον πήρε από κάποια άλλη ομάδα και τον έφερε. Έτσι. Είδαν κάποια πράγματα σε αυτόν, του δώσαν την ευκαιρία, βέβαια εννοείται τώρα στο χέρι του να την αξιοποιήσει, αλλά πιστεύω ότι για να μπορέσεις να δεις κάτι σε έναν άνθρωπο, τώρα θα μιλήσω για οποιοδήποτε άνθρωπο, στα τμήματα υποδομής του Άρη, που ξέρουμε πολύ καλά και εδώ γιατί έχουμε περάσει από εκεί, το πώς είναι και το πώς είναι ακόμα,
2: έτσι, πραγματικά,
0: σημαίνει ότι είδανε κάτι διαφορετικό. Είδανε μια δουλειά, είδανε μια σοβαρή δουλειά, είδανε πρώτα απ' όλα ένα σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος έμπαινε και έδειχνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρετε κάτι, εδώ και πολλά χρόνια. Δεν θα πω το ότι είναι αριανός ή δεν είναι, ή ξέρω εγώ, ο Παδηλίκη και τέτοια. Όχι. Όταν πας κάπου και υπάρχει ένα background, ένα DNA, ένα οτιδήποτε σε αυτή την ομάδα, από την από ποια ομάδα υποβεβάστηκε, από τον Πασαραϊκό που υποβεβάστηκε, μέχρι τον Άρη και μέχρι την Ρεάλ Μαδρίτης, όλες οι ομάδες έχουν κάτι που κουβαλάνε από πίσω τους. Ο Άρης δεν έχει να κουβαλήσει τίτλους από πίσω του, αλλά έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό DNA, έχει ένα τρομακτικά μεγάλο backup του κόσμου, και αυτό πρέπει με τον οποιοδήποτε τρόπο να περνάει και στους αθλητές του συλλόγου. Είτε αυτό είναι το σκάκι, είτε αυτό είναι το τάβλι, είτε αυτό είναι η μπάσκετ, είναι παραδοσιακή χορή, είτε είναι το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο έχουμε τρομερό θέμα σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχουμε ανθρώπους, ξαναλέω, μπορεί να έχουμε αριάνους. Και έχουμε αριάνους μέσα. Και είχαμε κατά καιρό αριάνους. Δεν είχαμε ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να το περάσουν όπως πρέπει μέσα. Έτσι. Γιατί όταν θα έρθει ένας ποδοσφαιριστής στην ΚΑΠΑ 19, θα σου πω, ή και στην πρώτη ομάδα, αλλά σου λέω και στην ΚΑΠΑ 19, να παίξει από την Καβάλα, από την Αθήνα, από, ας πάμε εδώ πέρα γύρω-γύρω, έτσι, από οπουδήποτε στη Μακεδονία. Και το παιδί αυτό, έτσι, είναι πολύ λογικό να μην ήταν και Άρης. Να ήταν οτιδήποτε άλλο. Εσύ πρέπει, δεν πρέπει να το πεις ότι γίνει Άρης, έτσι. Να μην γίνει ποτέ Άρης. Δεν θέλουμε να γίνει Άρης. Θέλουμε όμως να καταλάβει το τι πρεσβεύει αυτή η ομάδα, το τι ιδανικά έχει αυτή η ομάδα, το ποιο είναι το DNA, το πραγματικό DNA, και όχι αυτό το αλλοιωμένο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια της ομάδας, ώστε να μπορέσει να αφομοιώσει την κατάσταση και το που ήρθε να παίξει. Αυτό που λένε ότι να καταλαβαίνουν οι παίκτες που έρχονται να παίξουν, και αυτό ισχύει και για τη Ρεάλ και οτιδήποτε. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπουμε ότι ο Χάμες Ροντρίγκες πήγε από την, Τσέλσι, δεν πήγε στη Ρεάλ. Ναι, πήγε από την Τσέλσι στη Ρεάλ.
2: Έπαιξε Τσέλσι ο Χάμες.
0: Πήγε στη Ρεάλ. Στη Τσέλσι πήγε. Κόλλησα τώρα.
2: Κι εγώ. Μονακό δεν ήταν.
0: Ναι, εντάξει, εκεί ήταν πιο πριν. Δεν πήγε πρώτα κάπου στην Αγγλία. Πριν πάει στη Ρεάλ. Ο Αζάρτ, συγγνώμη, μπερδέθηκα. Το παράδειγμα του Αζάρτ θέλω να βάλω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και ο Χάμες.
2: Αγγλία δεν θυμάμαι να έπαιξε ο Χάμες.
0: Τόσο. Μα κάνω λάθος.
2: Κι εγώ μπορεί.
0: Είχα τον Αζάρτ στο μυαλό μου. Ο Αζάρ ήταν top στη Τζέλσι και πήγε στη Ρεάλ και δεν βλεπόταν.
2: Ναι.
0: Και οι δύο είναι πολύ μεγάλες ομάδες. Παρ' όλα αυτά η Ρεάλ έχει κι άλλο DNA. Είναι διαφορετικό το DNA της. Ακόμη και αν είναι πάρα πολύ. Σου φαίνονται και πολύ μεγάλες ομάδες και οι δύο. Και μπορεί και εκείνη τη στιγμή να ήταν η Τσέλσι και μεγαλύτερη ομάδα, να το πω έτσι.
2: Mm-hmm.
0: Okay. Αλλά το DNA που έχει η Ρεάλ είναι πολύ διαφορετικό. Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν όλοι οι παίχτες. Και δεν έχει να κάνει να είσαι πολύ καλός παίχτης. Ας πούμε ο Μπέιλ πήγε από την Τότεναμ. Το υποστήριξε απευθείας το DNA της Ρεάλ.
2: Mm-hmm.
0: Ο Μόντριτς το ίδιο. Δεν χρειάστηκε να παίζει σε μια ομάδα βεληνικού της Ρεάλ για να το υποστηρίξει. Αλλά το αφομοίωσαν. Και είναι πολλοί παίχτες αυτοί που έχουν κάνει μια τέτοια μεγάλη μεταγραφή και ενώ ήταν παιχταράδες δεν έβγαινε και έλεγες, φίλε, πώς γίνεται να μην βγαίνει. Γιατί ίσως δεν αφομοιώνουν ακριβώς αυτό το οποίο...
2: Ναι, αυτό που είπες και πριν είναι λείπουν τα άτομα που θα δώσουν, θα δείξουν αυτό το DNA στον εκάστοτε παίχτη.
0: Πρέπει να το περάσουν, πρέπει να βρουν τον τρόπο να το κάνουν.
2: Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα, αν θες και να κλείσουμε και με αυτό,
0: ναι.
2: Δεν ξέρω τι ώρα είναι.
0: Ναι, γιατί τώρα βλέπω να ξεσηκώνεται και ο όνος αντιδράσεων εδώ πέρα και να έχουμε...
2: Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα που είχα ως ποδοσφαιριστής στην ΚΑΠΑ 17 τότε του Άρη και παρακολουθούσα τις προπονήσεις της ΚΑΠΑ 20 όπου είχαν έρθει δοκιμαστικά κάποια 50 παίκτες. Είχαν έρθει στον Άρη τότε για δοκιμές και δεν είχαν αρκετά μπλουζάκια με σήμα του Άρη για να δώσουν στους παίκτες που ήρθαν να δοκιμαστούν. Και φορούσαν τα διακριτικά χωρίς μπλούζα από κάτω. Αυτός ο παίκτης ήρθε να δοκιμαστεί σε έναν σύλλογο και δεν φοράει καν την μπλούζα με το σήμα. Για ποιο λόγο να... Τι θα νιώσει αυτός ο άνθρωπος. Ο ποδοσφαιριστής που δεν έχει να φορέσει την μπλούζα της ομάδας.
0: Πήγες πάρα πολύ μακριά. Πήγες πάρα πολύ μακριά.
2: Δεν ξέρω εγώ, εμένα λίγο, αυτό με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή.
0: Γιατί σου λέει πήγες πάρα πολύ μακριά και θα καταλάβεις το που θα σου πω.
2: Ναι.
0: 2010. Ήσουν ένα παιδί των Ακαδημιών.
2: Ναι.
0: Σωστά.
2: Ναι, ναι.
0: Και το 2011.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Πότε πέσαμε, το 2013. 2014 ήμασταν. 2014 πέσαμε.
0: Ναι. Εγώ θα
2: μέχρι το 2014.
0: Θέλω να εστιάσω σε εκείνη τη χρονιά. Θα καταλάβεις και το λόγο.
2: Ναι.
0: Ακόμα έχω στο σπίτι μου και κοιμάμαι με αυτά. Με τα μπουλζάκια σηκωσέτο.
2: Ναι.
0: Και το κύπελο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κύπελο και τον ΕΘΕ. Που μας τα δώσανε.
2: Ναι.
0: Εσύ πρόσεξε με λίγο. Είπες για παίχτες οι οποίοι ήρθαν να δοκιμαστούν.
2: Ναι.
0: Που στο κάτω-κάτω δεν είναι και παίχτες ομάδας. Δεν είναι.
2: Δεν σου είπα να την κρατήσουν την πιθανότητα.
0: Όχι, είναι άλλο θα σου πω. Δεν είναι δυνάμει προσωπικά στοιχεία τη ομάδα
2: ναι.
0: σχετικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Αυτοί είναι παίχτες οι οποίοι ήρθαν να δοκιμαστούν και δεν μας κάνουν να τους κρατάμε κιόλας.
2: Mm-hmm.
0: Εμείς όμως που ήμασταν ο κορμός της ομάδας. Δηλαδή, ένα ρόστερ 25, mm-hmm. 25 παιχτών για όλες τις ακαδημίες. Εκείνη τη χρονιά, αν θυμάσαι, μπουλζάκια προπόνησης μας έδωσαν αυτά.
2: Ναι.
0: Αυτά επειδή πήγαμε τελικό κυπέλλο το 2010 και δεν το πήραμε και δεν πουλήθηκαν αυτά τα μπουλζάκια, την επόμενη χρονιά τα έδωσαν στις ακαδημίες να είναι οι μπουλζάκια προπόνησής τους. Και πρόσεξε με λίγο, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα άμα πέρα από τις μπουλζάκια προπόνησης, okay, μας δίνανε και αυτά.
2: Mm-hmm.
0: Όχι, okay, ρε, ξαναφοράμε και αυτές τις προπονήσεις και τα σχετικά. Φίλε, μας δώσαν αυτά.
2: Ναι.
0: Ζέσταμα στους αγώνες, κάναμε τις στολές, γιατί ντρεπόμαστε να φορέσουμε αυτά.
2: Φαντάζομαι.
0: Το νιώθεις λίγο αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ τώρα σπίτι έχω μια μπλούζα 20 έτο και μια μπλούζα Αργανά να φερέμε στο κύπελο.
2: Την έχω κι εγώ. Την είχα δηλαδή τώρα.
0: Ναι. Τη φορά ακόμα σαν μπιτζάμε που ήταν τώρα καλοκαίρι και τέτοια. Και, και δεν φορούσαμε αυτές πριν τον αγώνα στο ζέσταμα και φορούσαμε τις στολές απευθείας. Γιατί ντρεπόμασταν, ρε φίλε.
2: Ναι, το παίρναμε να το καταλάβω.
0: Ναι, προφανώς, όχι, το φορούσαμε και ξέρεις χαρούμενοι.
2: Ναι,
0: εντάξει, δηλαδή τώρα, για αυτό που σου λέω, ότι κατανοώ εννοείται αυτό που λες και δίκιο έχεις, είναι ακραίο. Αλλά εγώ σου πω τώρα και την κατάσταση που ήμασταν εμείς ήδη στην ομάδα. Και
2: ναι.
0: Πήγαμε να πούμε ότι είχαμε σορτσάκια, ξέρω εγώ.
2: Έχω και τέτοιο παράδειγμα.
0: Πάμε γι' αυτό.
2: Κάπα 17, δεύτερη χρονιά. Αυτή ήταν η πρώτη χρονιά που σου είπα πριν, την επόμενη χρονιά. Άρα είμαστε 2000. ούτε θυμάμαι. Μας δίνουνε μπλουζάκι αποστολής και παπούτσια αποστολής. Τι μας μένει για να ολοκληρωθεί το σύνολο?
0: Μια φόρμα. Μια
2: ή ένα σορτσάκι.
0: Ναι.
2: Δεν είχαμε. Και κάθε αποστολή που πηγαίναμε, σκέψου τώρα, πάμε για μπάλα. Επίσημα πράγματα, Super League, με ταξίδια, με το ένα με το άλλο, σκάμε μύτη όλοι με τζιν. Το διανοείσαι λίγο? Φανέλα Άρη, τότε που δεν ήταν και όπως τώρα που είναι μόδα που φοράμε φανέλες και βάζουμε και τζιν. Τότε ήταν, λες και ήσουν δημοτικό, φορούσες τα Predator, φορούσες και το τζιν και πήγαινες και έπαιζες μπάλα στο σχολείο. Φορούσαμε φανέλα Άρη, τζιν και αθλητικό παπούτσι. Αντεράρουμε τότε. Και ήμασταν περίγελος σε όλες τις ομάδες, φίλε. Περίγελος. Νιώθαμε άσχημα. Νιώθαμε όλα τα βλέμματα πάνω μας. Ένα σορτσάκι δεν μας δώσαν. Αυτό νομίζω ότι δεν έχει σταματήσει. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, βλέπω δηλαδή τα τμήματα υποδομής και βασικά τις ακαδημίες.
0: Ναι, ήταν πολύ μπροστά τότε.
2: Ναι.
0: Όπως λέει εδώ και
2: ήταν, όντως,
0: ο φίλος ο Γιάννης.
2: Ήταν όντως πολύ μπροστά. Βλέπω ακόμα και τις ακαδημίες. Ο ρουχισμός που έχουν τα παιδιά, οι μικροί, έτσι. Συγκρίνω με γειτονικές ομάδες. Και λες, ρε φίλε, δεν μπορεί να τους δίνουν non-name μπλουζάκια της ομάδας. Είσαι ένας σύλλογος, εκπροσωπείς κάτι, έχεις κάνει μια συμφωνία με μια εταιρεία που σε ντύνει. Θα ντύσει όλη την ομάδα. Δεν θα κοιτάξει η Ακαδημία να βρει άλλους σπόνσορες ή άλλες άκρες με το να φέρει μια τζιβόβα, ας πούμε. Που δεν είναι καν τζιβόβα αυτές που φοράνε τα παιδιά.
0: Ωραία, τώρα, εντάξει. Εκθέτουμε και εμείς τώρα πολλά πράγματα, αλλά έχουν παραλήθει κύριε.
2: Είναι βιώματα, δεν εκθέτουμε κάτι.
0: Ερώτηση.
2: Ναι.
0: Φανέλα. Ήσουν, δεν μπορεί, πρέπει να ήσουν εκεί mm-hmm. την χρονιά. Φανέλα.
2: Μισή-μισή.
0: Κίτρινη. Μαύρη.
2: Η λεγόμενη πιτζάμα.
0: Και κόκκινο.
2: Η λεγόμενη. Και εμείς είχαμε και το χειρότερο.
0: Τι είχατε άλλο?
2: Άλμπα.
0: Χορηγό.
2: Χορηγό. Δηλαδή, πόσο χειρότερο το θες, τόσο.
0: Εντάξει, μας δώσανε και άλλη φανέλα εκείνη την χρονιά. Και δεν παίζαμε μόνο με αυτήν.
2: Εμείς δεν είχαμε δεύτερη.
0: Δεν είχατε.
2: Δεν θυμάμαι να είχαμε δεύτερη.
0: Αλήθεια,
2: έχω βιντεάκια στο YouTube. Άρης Ηρακλής. Και με αγροτικούς και κάτι τέτοια παίζαμε. Που βάζω κάτι γκολ.
0: Τώρα θα τα δούμε, να ξέρεις.
2: Θα τα δούμε.
0: Στο διάλογο θα τα δούμε.
2: Που παίζουμε στο.
0: Σταμάτα.
2: Στη Σταυρούπολη.
0: Α, okay.
2: Σε ένα γήπεδο 8x8, 7x7. Που τα 3 τέταρτα του γηπέδου το είχαν ορίσει ως γήπεδο αγώνων, έτσι.
0: Okay.
2: Και το μισό, τα 3 τέταρτα του γηπέδου ήταν ανακαινισμένο πλαστικό και το 1 τέταρτο του γηπέδου ήταν το παλιό πλαστικό. Άμα δεις τα βίντεο, φίλε, δεν υπάρχει.
0: Σαλονίκη με τα όλα σου.
2: Και πέσαμε...
0: κόκκινο νούμερο, φίλε, κόκκινο νούμερο, δεν θα το ξεχάσω.
2: Ναι, ναι.
0: Μισό μαύρο, μισό ναι, κίτρινο ναι. Και κόκκινο. Γιατί δεν μπορείς να βάλεις και πίσω το ένα μαύρο το άλλο κίτρινο? Ποιο χρώμα να βάλεις έτσι για να σε κλώνουν ναι. Τελείως κόκκινο.
2: Να πω και ένα χειρότερο.
0: Έχουμε.
2: Αυτή τη χρονιά. Κάνουμε ημερολόγιο με φωτογράφηση.
0: Ωραία.
2: Κάνουμε στα Athletic Park.
0: Okay.
2: Και πού μας βάζει φόντο?
0: Πω, πλάκα κάνεις τώρα.
2: Με το παλατάκι από πίσω. Το κρατικό.
0: Τι λες τώρα?
2: Δηλαδή, εντάξει, θέλει πολύ μυαλό, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν τότε.
0: Πόσο άρρητο θες, ναι.
2: Ναι, ναι, ακραίο.
0: Λοιπόν, 11 και 4. Πάμε γιατί, αν δεν ξέρουμε τα λέμε, θα κάψουμε πολύ.
2: Θέλουμε μια χρονιά γεμάτη να πούμε όσα έχουμε βιώσει από αυτή την ομάδα.
0: Λίγο είναι. Λίγο είναι. Λοιπόν, πάμε, πάρτε λίγο Σαντάμ, βγαίνουμε. Γεια λεωρίτε και όταν έκαμε 7, Νίκος Αλδόπουλος, Φώτης Ασιάδης, σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά. Hey, hey.

ούτε μένα. Να μην με συγκρίνεις με κανένα. Έχω πάρει και έχω δώσει αίμα. Δεν σε βλέπω γιατί αν δω για σένα. Κάτι νούμερα σταματημένα. Άμα θα με παίξουν στον αντένα, δεν θα είναι για τα ηχογραφικά.

μες στις κυψέλες. Δουλεύαμε στα πάρκα σαν τις φαβέλες. Γυρνάω με παντόφλες φανέλες και όταν ραπάρουμε πέφτουν μασέλες. Μυστικά Βικτόρια δαντέλες. Έχω βίτσια θα μου κάνεις τρέλες. Θέλω το κορμί σου να στολίζουν μόνο εταιρείες μακριβές ταμπέλες. Συγκρινικά σαν τον μπάζο. Βαράνε σαν να ήταν ελπάς.

0: συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πάω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
19: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
18: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
19: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
18: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
19: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
18: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
19: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173 έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
18: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
4: Αχ, πείνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
3: Κατερίνα μου, για πού το βάλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
19: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 5% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γέλο Ρέντιο 107, ακούτε τους οδηγούς και τον νόμο της επιβίωσης. Πίσω από το μικρόφωνα Φώτης Αναστασιάδης, πλέον μόνος στο στούντιο, καθώς αποχώρησε ο Νίκος Λαδόπουλος για μια έκτακτη δουλειά που το παρουσιάστηκε πολύ πολύ ευχάριστα. Του δώσαμε την άγουσα για τα αποδυτήρια, καθώς μόνοι μας εδώ δεν μένουμε, και αυτό διότι έχουμε στην παρέα μας τον Κωνσταντίνο Τσαμτζοκάκη, ο οποίος άρτης αφιχθής από την στα tech, όχι βασικά, πώς να το θέσουμε τώρα, στα με ιντερνετικά τερτύπια, και τη βοήθεια του Viber τον έχουμε εδώ στην παρέα μας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Φώτη.
0: Να μας τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά. Είσαι μόνος αρχικά?
0: Είμαι μόνος πλέον, ναι.
1: Α, έφυγε ο Νίκος.
0: Ναι, σωστά.
1: Τότε καλησπέρα σε εσένα και τον Νίκο που έφυγε, και φυσικά όλους τους φίλους και τις φίλες του Yellow Radio. Mm-hmm. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι καλά. Ζεσταίνομαι, αλλά το κλίμα, βασικά για την ακρίβεια, κυρίως το φρουφρούρι, πώς λέει, το δρακόλι στο μυαλό μου. Με το που βγήκα, μετά τις 11 κόλλη στο μυαλό. Ο ανεμιστήρας κάνει τη δουλειά του στο σπίτι. Εδώ είμαστε, εντάξει. Είμαστε καλά γενικά, εσύ?
1: Δόξα Θεώ. Όλα καλά, την υγεία μας την έχουμε. Προσαρμοζόμαστε σε μια καινούργια πραγματικότητα, όπως ξέρεις. Λόγω του εργασιακού περιβάλλοντος.
0: Ναι.
1: Αλλά η ζωή προχωράει. Όπως είπα, την υγεία μας την έχουμε, που είναι το πιο σημαντικό.
0: Σίγουρα.
1: Αυτά κατά βάση. Και περιμένουμε να έρθουμε Ελλάδα με καραβανάκι.
0: Αντάτε με το καλό, σου ευχόμαστε.
1: Για λίγο, λίγο και καλό. Αλλά κατά τα άλλα, όλα καλά, ο καιρός καλός εδώ στην Ολλανδία. Τουλάχιστον προηγούμενες εβδομάδες κινούμασταν στο αγαπημένο 22-25. Από αύριο και από Παρασκευή κυρίως θα πάμε πάλι στα 30, τα οποία εδώ πέρα, για όσους ξέρουν, είναι εξουθενωτικά.
0: Ναι.
1: Ναι, εδώ μόλις περάσουμε το 25...
0: Έχουμε θέμα.
1: Σφίγει το βάρος. Ναι, ναι, ναι.
0: Χιούστον σφίξαμε.
1: Ναι, ναι. Εδώ ειδικά που δεν είναι διαδεδομένη η ύπαρξη και χρήση των κλιματιστικών, όπως καταλαβαίνεις, είναι λίγο δύσκολο. Okay. Τα γραφεία γενικά είναι πιο εξυγχρονισμένα, και τα περισσότερα γραφεία, για όσους κάνουν δουλειά γραφή τουλάχιστον, έχουν air condition, αλλά τα σπίτια, η αλήθεια είναι, δεν έχουν. Το 90% τουλάχιστον. Βάζουν πάντως, δηλαδή έχουν αρχίσει και οι Ολλανδοί σιγά σιγά και βάζουν κοντίσιο στα σπίτια τους. Γιατί η αλήθεια είναι και εδώ πέρα έχουν ζεστάνει πολλοί ημέρες σε σχέση με το παρελθόν. Οπότε ευτυχώς εμείς έχουμε τέτοια μπερέ σπίτι, ανοίγουμε λίγο τα παράθυρα, κάνει ρευματάκι και δεν υποφέρουμε τόσο. Αλλά γενικά όταν περνάει από το 25 έχουμε θέμα.
0: Μάλιστα. Έχουμε τον κύριο Τάσο μας. Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο. Εντάξει, κατά γενική ομολογία καλύτερο αριανό και όχι μόνο φωτογράφο της Θεσσαλονίκης. Τάσο Γραμματικόπουλος, όποιος θέλει για φωτογραφίες, γάμο βαφτίσεων, οτιδήποτε λαχταράει η καρδιά σας, μπορεί εύκολα να βρει τη δουλειά του. Επίσης, άμα θέλετε κάτι για του χρόνου, ας πούμε, Φερρυππίν, καλό θα να το κλείσετε από τώρα, να κάνετε έτσι μια συνομιλία μαζί του, καθώς ο άνθρωπος τρελαίνεται, δόξα τω Θεώ, στη δουλειά, και τον βρίσκεται στο φώτο κάτω παύλα γκραμ 11. Εκεί μπορείτε να δείτε και πράγματα από τη δουλίτσα του. Επαναλαμβάνω, φώτο κάτω παύλα γκραμ 11, Τάσος Γραμματικόπουλος. Κάντε μια βολτούλα. Φαντάζομαι θα σας φανούν αρκετά ενδιαφέρον αυτά που θα δείτε. Ένα μικρό shout-out έτσι στο φωτογράφο της καρδιάς μας, ο οποίος εννοείται ότι ακούει γέλο και είναι συντονισμένος και με την εκπομπή μας αποδίδεται. Λοιπόν, πάμε Κωνσταντίνη στα ωραία. Πάμε στα ωραία. Σήμερα είχαμε κλήρωση, είχαμε ανακοίνωση, είχαμε πραγματάκια.
1: Ναι, το είχαμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα έχουμε έτσι να κάνουμε μια συζήτηση στην επόμενη εκπομπή. Καθώς σήμερα θα λάβανε χώρα η κλήρωση για τους ομίλους του EuroCup την σεζόν που μας έρχεται. Είδαμε την κλήρωση, είδαμε πως διαμορφώθηκαν οι όμιλοι. Θα τους ρίξουμε μια ματιά, θα πω και εγώ την άποψή μου. Βέβαια, πολύ έτσι, ξέρεις, επιφανειακή. Μιλάμε για αρχές Ιουλίου. Κάποιες ομάδες ακόμα είναι πίσω στον προγραμματισμό, κάποιες άλλες είναι πολύ μπροστά. Οπότε όλα είναι λίγο έτσι ερευστά, αν θες, ακόμα. Περιμένουμε φυσικά να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα ρόστερ όλων των ομάδων όσο πηγαίνουμε προς το τέλος για τις καλοκαιρινές περίοδο φυσικά, για να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι δυναμικές όλων των ομάδων. Πριν δούμε τους ομίλους αναλυτικά, να πούμε ότι, όπως είπες και εσύ, ανακοινώθηκε ο Matt Morgan. Το κανόνι που έλεγες και εσύ και ποιος θα είναι το κανόνι για τον χρόνο. Προφανώς ο Matt Morgan θα είναι το πρώτο βιολί και το πρώτο όνομα, αν θες, τη χρονιά που μας έρχεται για την ΚΑΕ Άρης. Εκτός αν γίνει κάτι άλλο, κάποια άλλη έκπληξη που δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Αλλά προφανώς μιλάμε για έναν έτσι, πολύ, πολύ ποιοτικό παίκτη.
0: Ναι, αυτό ήθελα εγώ να ρωτήσω. Τι ακριβώς είναι ο Morgan για τον Άρη? Δηλαδή, τι πρέπει ο Άρης να περιμένει από τον Morgan? Έτσι, ξέρεις, σαν γενική τώρα ανάλυση τον παίκτη αυτό κατά αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, την εικόνα που έχεις εσύ.
1: Πολύ επιφανειακά. Θα κάνουμε προφανώς, έτσι. Θα πούμε αυτό. Φυσικά θα γίνει ανάλυση του ρόστερ. Παίκτη-παίκτη, ειδικά για τα νέα έτσι, αποκτήματα. Απλά περιμένουμε και εμείς με τη σειρά μας να ολοκληρωθεί το παζλ για να δώσουμε μια γενική εικόνα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Έτσι, επιφανειακά μπορούμε να πούμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι scorer, έτσι. Είναι ένας παίκτης που έχει την μπάλα στα χέρια του, ένας παίκτης που σκοράρει, δεν είναι τόσο τη softball, δηλαδή θέλει την μπάλα στα χέρια του. Ένας παίκτης όπου μπορεί να δει και την πάσα, προφανώς και από το τρίποντο θα σηκωθεί και το drive του θα κάνει, παίρνει την επαφή, είναι ένας παίκτης, όλα αυτά σε επίπεδο EuroLeague πάντα, που είχε και πολύ καλά νούμερα την σεζόν που μας πέρασε με σχεδόν 20 λεπτά μέσο όρο. Πρέπει να περιμένει κανείς έναν παίκτη ο οποίος θα πάρει την μπάλα στα χέρια του και θα ηγηθεί της επιθετικής προσπάθειας του Άρη και ειδικά και σε πιο κλειστά παιχνίδια θα πάρει την απομόνωση, θα πάρει το screen, θα πάρει το τρίποντο, θα πάρει το drive. Είναι ένας παίκτης που θα κάνει και το drive στο καλά, θα πάρει την επαφή, θα προσπαθήσει να κερδίσει το foul. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, δυναμικός, γρήγορος και να δούμε και πόσο σε τι κατάσταση αμυντική είναι. Εκεί δεν έχω την καλύτερη εικόνα. Όπως είπα, μιλάμε για ένα γρήγορο παίκτη και δεν είναι και φτερό στον άνεμο. Και προφανώς άλλη σύγκριση όταν έρχεται αντιμέτωπος με γκάρτς Ευρωλίγκας και άλλο το επίπεδο. Και προφανώς άλλο το επίπεδο του EuroCup και άλλη η αμυντική ετοιμότητα που καλείται να έχει ένας παίκτης. Επίσης προφανώς άλλος ο ρόλος του πέρσι στην Ιταλική, όχι Αρμάνι.
0: Στην Βίρτους Μπολόνια.
1: Βίρτους, μπράβο Φώτη. Πόσο μπάσκετ ξέρεις. Στη Virtus λοιπόν, εδώ στον Άρη, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος δεν βλέπω τρόπο να παίζει λιγότερο από 25 λεπτά μέσα ώρα.
0: Είχε σημαντικό ρόλο παρόλα αυτά στη Virtus, δεν ήταν...
1: Ναι, προφανώς, αλλά στον Άρη θα έχει ακόμη πιο αναβαθμισμένο, περισσότερο χρόνο, περισσότερες μπάλες, περισσότερες αποφάσεις, έτσι, προφανώς.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Ακούμε. Ένας παίκτης με 13,5 πόντους, 1,6 rebound και 2,2 assist σε 34 αναμετρήσεις στη EuroLeague, έτσι, με τη φανέλα της Virtus Bologna.
1: Ναι. Σε γεμάτη σεζόν. Έτσι. Με μια mid-table ομάδα, αλλά όπως είπα, αυτό δεν λέει κάτι απαραίτητα για τον παίκτη. Ένας πολύτιμος παίκτης, ο οποίος αν ήθελε, σίγουρα θα μπορούσε να βρει κάτι στην EuroLeague.
0: Πώς πιστεύεις ότι έγινε αυτό? Δηλαδή, επειδή ακούστηκε τώρα, δεν ξέρω θα ισχύει αυτό ή όχι, ότι είχε και ούτως ή άλλως πρόταση από τη Virtus. Ακούστηκε ότι είχε πρόταση και άλλο και πάλι από τη Ευρωλίγκα. Παρ' όλα αυτά, επέλεξε τον Άρη. Πιστεύεις ότι εντάξει, σίγουρα ο Άρης πλέον μπορεί να μιλήσει και να βάλει στον παράγοντα και το οικονομικό κομμάτι?
1: Σίγουρα, εντάξει, κάθε ψέματα από εκεί ξεκινάμε. Προφανώς για να δελέσει ένα παίκτη ανωτέρου επίπεδου, πρέπει αρχικά να φτάσει στα budget αυτών των ομάδων, ενώ τα συμβόλαια που διατίθεται να δώσουν.
0: Ναι.
1: Και ίσως και κάτι παραπάνω για τον δελεάσει. Οπότε το οικονομικό προφανώς παίζει πάντα ρόλο, ειδικά όταν μιλάμε για έναν Αμερικανό παίκτη. Δεν μιλάμε για κανένα Ελληνάκι που το χτύπησε στο συνέστημα. Οπότε το οικονομικό σίγουρα παίζει ρόλο, πολύ μεγάλο. Πιστεύω σίγουρα έπαιξε ρόλο και μια πιθανή ζήτηση με τον Σπανούλη. Όλοι ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Και επίσης, δεν μπορεί να το ξέρει σίγουρα, εγώ μαντεύω ότι δεν απίθανο δηλαδή ο παίκτης από το να έχει έναν παρόμοιο ρόλο σε μια mid-table ομάδα Ευρωλίγκας, γιατί αμφιβάλλω αν είχε πρόταση, ας πούμε, από την Μπαρτσελόνα, ας πούμε, ή από τη Φενέρ. Προφανώς έχει πρόταση από τη Βίρτους που είπες και εσύ, μπορεί από τέτοιου ελληνικού σώμα, μια Μπάγερ, κατάλαβες, μια mid-table ομάδα. Οπότε μπορεί να σκέφτηκε, αντί να είμαι σε μια ομάδα που αντικειμενικά δεν κυνηγήσω πολλά, μπορώ να κατέβω ένα σκαλί κάτω, με τα ίδια λεφτά, αν όχι καλύτερα, να έχω τον ηγετικό ρόλο και να είμαι πρώτο βιολί. Οπότε με τα ίδια λεφτά κατεβαίνω μια διοργάνωση, αλλά έχω καλό συμβόλαιο, έχω ακόμα καλύτερο ρόλο και μέσα από αυτό δύο τι να μπορούν να γίνουν: ή να πάει πολύ καλά η χρονιά, οι επόμενες δύο χρονιές και να ξαναγυρίσω στην Ευρωλίγκα και να κάνω και μια πολύ καλή σεζόν στο EuroCup, να βγω MVP, να βγω πρώτο σκόρ της διοργάνωσης, ξέρεις, κάτι τέτοιο. Οπότε και σε ένα σενάριο που δεν προχωράει με τον Άρη, να έχω να επιδείξω κάτι μετά για το επόμενο συμβόλαιο. Ή προχωράω, πάει καλά με τον Άρη, παίζουμε Ευρωλίγκα, οπότε επιστρέφω εδώ που ήμουνα και έχω χτίσει και δύο καλές χρονιές και μπορώ να διεκδικήσω ακόμη περισσότερα χρήματα, γιατί αν παίρνει τον Άρη, ας πούμε, τώρα ένα, του χρόνου αν παίζει Ευρωλίγκα, δεν θα παίρνει πάλι ένα, όπως καταλαβαίνεις. Και το άλλο σενάριο είναι ότι η χρονιά πάει ok, αλλά εγώ κάνω τρελά νούμερα και κουβαλάω την ομάδα και μετά μπορεί να έρθει μια πιο πάνω επίπεδο Ευρωλίγκας ομάδα και να με ζητήσει. Οπότε ο παίκτης, η Κασίες κάπου προφανώς, έτσι, δεν μίλησα το Μόργαν, αλλά νομίζω κάπως έτσι σκέφτηκε, ότι είτε ατομικά θα κάνω μια καλή χρονιά και μπορεί να πάω σε μια πολύ καλή ομάδα Ευρωλίγκας, είτε μπορεί στον Άρη με ήδη ένα καλό συμβόλαιο να κάνω καλά νούμερα, να ανεβεί η ομάδα και να παίξω με τον Άρη Ευρωλίγκα. Οπότε, γιατί να κάτσω με τη λεφτά στη Βίρτους και να μην παίξω του χρόνου με τον Άρη, που okay, δηλαδή τι είχαμε, τι χάσαμε, ας πούμε, ίσα ίσα μπορεί να του βγει και για καλό.
0: Ναι.
1: Μπορεί και όχι, βέβαια, κατά ψέματα. Πάντα υπάρχει ρίσκο. Γιατί υπάρχει προφανώς μια πιθανότητα, όπως καταλαβαίνεις, ότι ο παίκτης θα μην βγει.
0: Ναι, εντάξει, οπίσω... πάντα αυτό είναι.
1: Έτσι. Το έχουμε δει πολλές φορές. Έτσι, δεν λέει κάτι για την ποιότητα του παίκτη, αλλά μπορεί να μην ταιριάξει. Μπορεί και παξίλο άνθρωπος να έχει ένα τραυματισμό.
0: Όπα. Μπορεί.

0: δηλαδή καλά ονόματα, ρε παιδί μου, ο Δημητρίεβιτς. Πιστεύεις ότι έγινε η ερώτηση ή η δήλωση ως πάντων από τους θεατές του Άρη ότι γίνεται γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις ότι εφόσον είναι και η ομάδα καινούρια ουσιαστικά από το μηδέν, δηλαδή δεν πας στον Παναθηναϊκό που ξέρεις τι έχει εκεί και πας να συμπληρώσεις ένα κομμάτι του puzzle, πιστεύω ότι κάνουν οι παίχτες την ερώτηση ποιοι άλλοι θα είναι ή πιστεύω ότι δεν τους νοιάζει?
1: Όχι, εντάξει, να ξέρεις ότι γίνεται αυτή η ερώτηση και μιας και το αναφέρεις, επειδή το ξέρω, αυτή η ερώτηση γινότανε πριν 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό, όταν ήταν από τη χρονιά έσοδα-έξοδα το 24 που ήρθε το Αμάν την πρώτη χρονιά. Mm-hmm. Εκείνη τη χρονιά που πρακτικά το ίδιο πράγμα περιγράφεις, που δεν υπήρχε ρόστερ, έτσι, ήταν mm-hmm. όλοι ξένοι γιατί θα έπρεπε χρήμα και θα έρχονταν καινούργοι. Υπήρχε αυτό το ερωτηματικό. Ότι, οκ, okay, και τι θα κάνουν τώρα, θα έρθουν παίκτες, θα βάλουν όντως λεφτά ή έτσι το λένε, και αν θα βάλουν, ποιοι θα έρθουν. Και αν θυμάσαι τότε, το τσουβάλι των παικτών ξεκίνησε με τη μεταγραφή του Σλούκα. Ο Σλούκα ήταν ο κράχτης.
0: Okay.
1: Αυτός που είπε ότι τον είδε νέα, είπαν για να πήγε ο Σλούκας.
0: Σημαίνει ότι μάλλον, κάτι...
1: Μάλλον δεν θα πήγε να παίζει με μένα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτός ο κράχτης, νομίζω, για τους παίκτες ήταν ο Σπανούλης.
0: Okay. Ναι, στον Άρη δεν χρειάστηκε να πει παίκτη.
1: Ναι, φαντάζομαι πάνω αυτό που σκέφτεται ο κάθε νορμάλ άνθρωπος. Όταν εδώ πέρα ακούγαμε από τους ρεπορτέρ του Άρη, γιατί αυτό ήταν το πλάνο τότε. Ότι του χρόνου μου πάμε σε κάτι σε 4-5 εκατομμύρια budget. Σου έλεγα τότε, πώς θα έρθει ο Σπανούλης, με 4 και 5 να κάνει τι? Ναι. Από τη στιγμή που ήρθε ο Σπανούλης, δεν χρειάστηκε να μας πούνε κάποιοι «Α, το budget θα είναι 8-10». Ήταν αυτονόητο. Και νομίζω αυτή η σκέψη πρέπει να έχει στους παίκτες, ότι για να πήγε ο Σπανούλης, ο οποίος θα μπορούσε να πάει στον Ερυθρό, ας πούμε, λέμε τώρα, για να πείστηκε να πάει, μάλλον δεν θα πήγε για να προπονεί εμένα και σένα, που δεν είμαστε κακοί, αλλά...
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Κατάλαβα
0: πώς το λες. Ναι.
1: Πέρα από αυτό, παιδιά, οι παίκτες μιλάνε μεταξύ τους. Πολλοί έχουν κοινούς μάνατζερ. Πολλά γραφεία μεταξύ τους μιλάνε. Οπότε δεν είναι δύσκολο να καταλάβει, ας πούμε, κάποιος από τους πρώτους, π.χ. ο Δημητρίεβιτς, λέμε τώρα, να ξέρει ότι ο Άρης μιλάει, ας πούμε, με τον Μπίρτς. Μπορεί να μην ξέρει, ακόμα προφανώς δεν είχε κλείσει. Αλλά δίνει ένα indication, έτσι. Λέει ο παίκτης off, καταλαβαίνεις με τι επίπεδο παίκτης μιλάει. Και τη συμβόλαια διαδίδεται να δώσει. Προφανώς όταν ο Δημητρίεβιτς από το μάνατζέρ του ή από ένα παίκτη φίλο του φίλου ότι έχει πρόταση, ας πούμε, ο Μπίρτς 700 χιλιάρια από τον Άρη, ακόμα και να μην πάει, καταλαβαίνει ο Δημητρίεβιτς ότι αν δεν πάρει τον Μπίρτς θα πάρει τον Γκόκερ με αντίστοιχο συμβόλαιο, ας πούμε. Αυτά τα μιλάνε παίκτα. Αλλά νομίζω το πρώτο, ξέρεις, στον ντόμιν, το πρώτο βήμα ήταν ο Σπανούλης. Στην πρώτη Σπανούλης, νομίζω και οι μάνατζερς κατάλαβαν ότι προφανώς θα γίνει μια καλή προσπάθεια και θα γίνει όντως μια καλή επένδυση στο σημαντικό κομμάτι. Τώρα στα αγωνιστικά δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Περιμένουμε την κατάληξη της υπόθεσης του Λαρετζάκη, ο οποίος ακόμα δεν έχει μείνει ελεύθερος. Γενικά υπάρχει μια ανακατοσούρα, θες, στο ελληνικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Η λογική λέει ότι θα ανανεώσει ο Παπα-Νικολάου και ο Λαρετζάκης λογικά θα μείνει ελεύθερος. Όπως είχα πει και στην ομαδική, η πρώτη πρόταση, η πρώτη προσέγγιση του Ολυμπιακού για μένα είναι το λιγότερο προσβλητική. Στον παίκτη αρχηγό σου, ο οποίος παίζει, έτσι.
0: Είναι και αυτό, ναι, ισχύει.
1: Ναι, δεν είναι τελευταία χρονιά το Αλβέρτι στον Παναθηναϊκό, που ο άνθρωπος ήταν πιο πολύ για το αρχηγικό κομμάτι και τα λοιπά στα ποντητήρια. Μιλάμε για ένα παίκτη,

0: Έχει ενεργό ρόλο. Να τον κάνεις πρόταση μονοετές με 300 χιλιάρικα είναι πραγματικά προσβλητικό. Και σε μια συνθήκη, ξέρεις, που να πεις ότι είμαστε έσοδα-έξοδα και ότι δεν υπάρχουν λεφτά, λογικό. Ξέρεις, ακόμα και ο παίκτης εκεί πέρα, πολλές φορές τέτοιοι παίκτες, κάνουν και από μόνοι τους πίσω για να βοηθήσουν όσο μπορούν την ομάδα. Αλλά όταν έχει 30 εκατομμύρια, σε λίγο παίκτης, αδερφέ, λίγο. Αλλά εντάξει, πιστεύω ο Παναγκολάου έτσι, έτσι αλλιώς θα ανανεώσει στον Ολυμπιακό. Μετά είναι ο Γου κάποιο Ντόρσεϊ, δύο, δεν είναι εκτός ερωτηματικά, γιατί και οι δύο παίκτες έχουν συμβόλαιο για τον χρόνο. Το πρόβλημα ποιο είναι, ο Ντόρσεϊ του χρόνου να παίρνει 1,8, μπαίνει στην τελευταία του χρονιά, και θέλει να ανανεώσει και από μπροστά να γράφει 3, minimum. Και απ' την άλλη, για το WOCAP έχει βγει σενάριο όπου η Ντουμπάι του είπε, άμα θες, εδώ είμαστε, διετές 6 εκατομμύρια ή τριετές 9. Δηλαδή για έναν άνθρωπο που παίρνει 1 εκατομμύριο. Τριπλασιασμός. Και αυτός δεν είναι κανένα παιδάκι, έτσι, προφανώς μιλάμε, και ο WOCAP είναι μεγάλος. Κοιτάξτε, αυτός είναι προφανώς πολύ καλό τελευταίο συμβόλαιο. Τη χρονιά που έρχεται να παίρνει το Ολυμπιακό 1,2, κάτι τέτοιο. Οπότε υπάρχει πέρα μια ανακατοσούρα, θες. Οπότε νομίζω αυτό περιμένει πρώτα να λυθεί για να προχωρήσουμε στην αποδέσμευση του Λαρετζάκη. Ο οποίος, αν πάνε όλα βάσει σχεδίου, θα μείνει ελεύθερος και θα έρθει στον Άρη ένας παίκτης που θα πλαισιώσει και το 2 και το 3. Και νομίζω κάπου εκεί τελειώνουν και οι προσθήκες. Στην περιφέρεια σίγουρα δηλαδή, γιατί μετά έχεις μπουκώσει στο 1-2-3.
1: Ψηλό κορμί.
0: Άλλο αυτό, ναι. Το ψηλός, ναι. Στο 1-2-3 πάντως τελειώνεις. Και ειδικά αν έρθει και ο Θανάσης, που και αυτός μπορεί να πάρει λεφτά στο 3. Όπως καταλαβαίνεις, έχεις και Χάνα Λαμπόπουλο, θα έχεις και Λαρετζάκη, θα έχεις και τον Γκάρτ που είπαμε και κάψαμε. Το πρώτο κάρτ, ο οποίος μου διαφεύγει.
1: Το Δημητρίεβιτς.
0: Όχι, που παίζει 2-3. Ή 3-2, ανάλογο.
1: Ο Μουκόκα.
0: Ο Μουκόκα, ναι. Ο οποίος, αν θυμάσαι, είπαμε ότι θα ήταν ο πρώτος που θα ανακοινωθεί και θα ήταν ο τελευταίος. By the way.
1: Άψογο.
0: Ναι.
1: Το στόμα. Πώς δεν...
0: Κάψα.
1: Καταφέραμε να ανακοινώσουμε παίκτη, ο οποίος... Η ανακοίνωση από ολοκλήρωση του συμβολέου με την ομάδα του έγινε σήμερα. Ο Μόργαν. Σε έχουμε πάλι, σε χάσαμε.
0: Ναι.
1: Και αντί να ανακοινώσει ένα παίκτη ο οποίος έχει ένα 20ήμερο τώρα που φαινομενικά ναι. Και με την προηγούμενη ομάδα έχει τελειώσει και σε από θέμα ανακοινώσει και τέτοια. Εμείς εκεί το χαβά μας.
0: Τελευταία στα ανακοινώσει, τον κάψαμε αυτό. Οπότε είναι στο 3, θα έχεις Μουκόκα, θα έχεις Χαλαμπόπουλο, θα έχεις Λαρετζάκη. Αν έρθει ο Θανάσης, ο Θανάσης μπορεί να πάρει κάποια πολύ λίγα λεπτά στο 3. Δεν χωρεί άλλος παίκτης. Ο Μόργκα θα είναι στο 2, ο Λαρτζάκης παίζει στο 2, ο Μοκόκα παίζει στο 2. Ο Μίτρου Λόγκ επίσης μπορεί να παίξει στο 2. Ο Μίτρου Λόγκ θα είναι στον Άσο μαζί με τον Δημητρίεβιτς. Δεν χωρεί άλλος παίκτης. Δεν βλέπω άλλο παίκτη. Το 4-5 είναι άλλη ιστορία.
1: Είναι βατό. Είναι καλό το σενάριο αυτού του ομίλου και ότι δεν είναι ένας όμιλος, ας πούμε, απαγορευτικός ώστε να περιμένεις. Δηλαδή...
0: Να περιμένεις τι για προσταφερέσεις.
1: Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, σου δίνει δυνατότητα όμιλος ναι. Και κλήρωσε αυτή κάτι να ταπεινή σου γνώμη να πεις ότι, ξέρεις κάτι, όπως ήταν τα πράγματα με πέρα να περιμένω και λίγο να το που θα κάτσει μπίλια.
0: Εντάξει, έτσι και αλλιώς σε όποιον όμιλο και να πέφτες αντικειμενικά δεν γίνεται να περάσεις. Από τους 4 ομίλους 8 ομάδες περνάνε 4. Σε όποιον όμιλο και να τον άρεις Δεν μπορώ να σκεφτώ σκέψον όμιλο που θα έμενε εκτός τετράδας. Πέρα από αυτό, μετά και το πλασάρισμα φυσικά, αλλά ήταν και εμένα μια σκέψη μου ότι μπορεί να ξεκινήσουν έτσι και μετά να δουν στην ομάδα, ξέρεις, που χρειάζεται βοήθεια, που είναι καλύτερο να δώσουμε, ξέρεις, βάση, αν χρειαζόμασταν ένα ψηλό. Δεν είναι απίθανο. Ακούστηκε ένας ψηλός, ο Ρόμπινσον, να θυμάσαι, που το ζητήσαμε την εβδομάδα. Ναι. Το NBA. Βέβαια, υπάρχει και ερωτηματικό του Νουά. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα γίνει. Ο Ρόμπινσον θεωρητικά είναι ένας παίκτης που ακουμπάει στο 5. Οπότε δεν ξέρω αν ψάχνουν κάτι τέτοιο. Ένα παίκτη που θα παίζει το 4-5 και θα παίζει, ας πούμε, θα είναι μαζί με τον Μπέτσι και τον Αντετοκούμπο. Όσον αφορά σίγουρα την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα θα έχει και τον Τανόλη, θα είναι έτοιμος και θα μπορεί να βοηθήσει. Εκεί κάτι χρειάζεται σίγουρα. Τώρα το πότε θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι επηρέασε ο Όμιλος τους καθ' αυτός. Αλλά θα γίνει κάτι τώρα, θα περιμένουν. Πιστεύω κάτι θα γίνει εκεί πέρα πάντως σίγουρα. Ο Όμιλος αυτός καθ' αυτός και γενικά κοιτώντας τους Όμιλους, νομίζω ο πιο εύκολος, ο πιο βατός αν θες, εύκολος δεν υπάρχει, νομίζω ο πιο βατός είναι ο Β. Μαζί με το Γ, θα μου πεις, έχει Τούρκ και Κλούζ, okay, η άλλη έχει Μπουρ και Τόφας, είναι η Νάπολη που είναι ένα ερωτηματικό για τη φετινή της έτσι, εμφάνιση, η οποία φαίνεται ότι ρίχνει χρήμα και θα έχει μια καλή ομάδα. Απ' την άλλη, ο Β' Όμιλος έχει κάποιες ομάδες έτσι, που παίζουν χρόνια από τη Βενέτσια. Θα είναι η Μάξιμα Ρώμα. Θα έχουμε δύο Ρώμα φέτος, έτσι. Είναι η Μάξιμα Ρώμα και η Ρώμα Σκέτο.
1: Ναι, σωστά.
0: Θα έχουμε πολλά. Μάξιμα Ρώμα, Ρώμα, Νάπολη, Ιταλία φέτος, Βενέτσια, έτσι, σταθερά. Ιταλία φέτος πάει καλά. Μετά στον όμιλο του Άρη, νομίζω έχουμε ένα από τα φαβορί, αν όχι το φαβορί, μιλάμε για τη Χάπο Ιερουσαλήμ, που θα έχει τον Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο, να την οδηγεί την επόμενη χρονιά. Μια ομάδα που προφανώς έχει στόχο την κατάκτηση του τροπαίου και το βήμα στην Ευρωλίγκα. Έχει τη Λεμάν, θα δούμε και αυτή σε τι κατάσταση βρίσκεται. Είναι η Μπούρκος, νομίζω πρωτοεμφανιζόμενη στο EuroCup τουλάχιστον για τα τελευταία χρόνια. Είναι η Μπούρκος, έτσι γνωστή στο ευρωπαϊκό κοινό. Η Τσεντεβίτα προφανώς. Δεν χρειάζονται εκεί πέρα συστάσεις. Και μετά έχουμε και τη Ροστόκ, είναι η Ριγαζέλη, έτσι ομάδες που θεωρητικά Ροστόκ Σίγουλφς, έτσι συγκεκριμένα. Ομάδες ένα βήμα πιο κάτω θεωρητικά που αυτά τα μάτς που έχεις ήδη κυκλώσει. Οπότε εδώ βλέπουμε σίγουρα μια καλή ομάδα, σίγουρα μια πολύ καλή ομάδα όπως η Χάπο Ιερουσαλήμ. Και βλέπουμε κάποιες ομάδες που σίγουρα θα είναι υπολογίσιμες, και η Λεμάν και η Μπούρκος. Εντάξει, τη Β' έχει όνομα, έχει και μια ιστορία. Σίγουρα, προφανώς δεν είναι εκεί, αλλά εντάξει, όταν πας παίζεις τη Β' δεν πας να παίξεις με τη Ριγαζέλη, από αυτή την άποψη. Ο Δέλτα Όμιλος που κληρώθηκε η έτερη ελληνική ομάδα. Εκεί πέρα έχουμε Μονακό Μπασαξεχήρ. Μπασαξεχήρ είναι το άλλο έτσι, πολύ δυνατό φαβορί, αν όχι το πρώτο για την κατάκτηση του EuroCup, νωρίς βέβαια, έτσι με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. Έχει τη Μονακό ΠΑΟΚ, ο οποίος, η Μονακό σήμερα βέβαια έχει εμένα μάλλον στο ρόστερ μόνο, αλλά είναι ερωτηματικό. Από τη μία βγαίνουν άρθρα, ξέρεις, που λένε ότι δεν θα παίξει μπαν το χρόνο, δεν θα συμμετάξει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Απ' τη Λάνη όμως βγαίνουν δημοσιεύματα ότι θα εξαγοραστεί σύντομα. Οπότε τώρα η Μονακό με μένα μόνο στο ρόστερ δίνει 10 απόδοση για να το πάρει. Όπως καταλαβαίνετε, εάν όντως κάνει ρόστερ Μονακό και φέρει παίκτες και βάλει budget, προφανώς θα μιλάμε για ένα από τα φαβορί. Και μετά έχουμε Μανρέσα Ούλμ, γνώριμες ομάδες στον Άρη. Έχουμε την άλλη Ρώμα, τη Λετκαμπέλης, τη γνωστή Λετκαμπέλης. Και την, ναι, και την Balkan Botevgrad. Αυτός είναι ο όμιλος του ΠΑΟΚ, ο όμιλος D, ο οποίος νομίζω για το αν θα χαρακτηριστεί ο πιο δύσκολος ή όχι, εξαρτάται από το... από τις συνθήκες Μονακό και σε τι budget ξέρεις και σε τι επίπεδα θα κινηθεί. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε, το οποίο όμως δεν έχει βγει ακόμα, όσο το έψαξα, είναι ποιες θα είναι οι ίδιες σταυρώσεις. Γιατί αυτό δεν έχει βγει ακόμα το play-off table. Δηλαδή διασταυρώνει το α με τον β και ο γ με το δ.
1: Νομίζω ότι έτσι είναι, ακριβώς όπως τα πες.
0: Μαντεύω, αλλά δεν έχω βρει επίσημα κάπου.
1: Νομίζω το έχει αναφέρει ο Ιάσονος ο Μίσχος.
0: Ναι, μπορεί να είναι κάποια πληροφορία. Δεν το έχω δει κάπου επίσημα.
1: Okay.
0: Αλλά σε ένα τέτοιο σενάριο, ας πάρουμε αυτό, που είναι και το πιο λογικό, αν θες. Σε αυτό το σενάριο, ο Άρης διασταυρώνεται με το β' όμιλο, όπου, όπως είπαμε, έχει Τούρκ, Κλούζ, Τενερίφη, Βενέτσια, Μάξιμα Ρώμα, Σιουλιάι, London Lions και Skyliners Frankfurtis. Ένα τέσσερα είναι διασταύρωση, έτσι γνωστά πράγματα. Mm-hmm. Ο πρώτος του πρώτου ομίλου διασταυρώνεται με τον τέταρτο του Β', ο δεύτερος με τον τρίτο, ο τρίτος με τον δεύτερο και ο τέταρτος με τον πρώτο. Οπότε είναι ένας καλός όμιλος να διασταυρωθείς. Γενικά, νομίζω έτσι πως είναι η διοργάνωση. Δεν είναι κακό απαραίτητα να είσαι σε έναν πιο ανταγωνιστικό όμιλο. Γιατί μετά έχεις πιθανή πιο εύκολη διασταύρωση. Έτσι, δηλαδή σκέψου να ήσουν στο γάμα όμιλο και να έβγαινες δεύτερος ας πούμε και να διασταυρωνώσουν με μία Μονακό, με μία ανεβασμένη Ρώμα, με μία Μπασχασεχήρ που είχε κάνει κάποια αποτελέσματα. Προτιμότερο να βγεις τρίτο-τέταρτο σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο παρά πρώτο-δεύτερο σε έναν εύκολο όμιλο που θα διασταυρωθεί με έναν αντίστοιχα πολύ καλό. Οπότε ο Άρης είναι σε ένα δυνατό όμιλο θεωρώ. Ο Β' είναι πιο εύκολος. Οπότε νομίζω εντάξει, με ένα σωστό πλασάρισμα θα μπορεί να έχει και μια αντίστοιχα καλή κλήρωση και να βρει στην επόμενη φάση μια Βενέτσια ας πούμε.
1: Καλό ακούγεται.
0: Καλώς ήταν, νομίζω, καλό ζευγάρι για τη φάση του 16. Μένει να φανεί. Νομίζω σιγά σιγά διαμορφώνεται και βγαίνουν παρέξω προφορές για τα φιλικά που θα δοθούν. Ξέρω σίγουρα το τουρνουά του Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Χανδριώτης που γίνεται κάθε χρόνο στην Κύπρο. Εκεί ο Άρης θα πάρει μέρος σε ένα πολύ δυνατό τουρνουά και σε αυτό το σημείο, ψηλομέσα Σεπτεμβρίου, θα είναι και έτσι ένα δυνατό καλό crash test να δούμε και να δούμε προπονητής κυρίως σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα. Σε αυτό το τουρνουά με Ολυμπιακό, Μακάμπι και Ερυθρό, έτσι, μιλάμε για μια top ευρωπαϊκή ομάδα. Μία ομάδα και δύο ομάδες playing, αν θες, ή σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε, playing EuroLeague. Μιλάμε για πολύ δυνατές ομάδες προφανώς, ένα και δύο επίπεδα πάνω από τον Άρη. Οπότε θα είναι πολύ καλό τεστ και για τον κόσμο πρώτα απ' όλα, δηλαδή η ομάδα σε τι κατάσταση βρίσκεται, αλλά κυρίως αυτά είναι φιλικά. Οπότε δεν λέει κάτι από μόνη της η νίκη, έχει σημασία να τα δύο σπανούλης. Και μέσα από αυτά τα φιλικά να μπορέσει να βγάλει τα όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα για το πώς πάει η ομάδα μέχρι εκείνο το σημείο. Έτσι κι αλλιώς, μετά από λίγο καιρό ξεκινάνε έτσι και επίσημα οι επίσημες υποχρεώσεις.
1: Σωστά.
0: Θα έχουμε πάντως φέτος γενικά ευρωπαϊκή έτσι, εκπροσώπηση, ως ήθιστε. Παναγιώτης Ολυμπιακός Ευρωλίγκα, ο Άρης με τον ΠΑΟΚ θα είναι στο EuroCup, η ΑΕΚ θα είναι σίγουρα στο Champions League και μένει να δούμε εκεί πέρα τι κινήσεις θα γίνουν, έτσι. Μιλάμε και στην ΑΕΚ, η οποία είναι ένα βήμα πίσω στις κινήσεις μέχρι τώρα, αλλά γίνονται πολλά πραγματάκια παρασκηνιακά. Οπότε θα δούμε εκεί πέρα τι θα γίνει. Έχουμε τη Μύκονο, η οποία θα δηλώσει συμμετοχή στο EuroCup, αν δεν κάνω λάθος, ο Ηρακλής. Οπότε θα έχουμε γενικά, θα έχουμε σίγουρα και κάποια στα προκριματικά τώρα που μου διαφεύγουν. Το Μαρούσι φυσικά θα είναι και αυτό στο Champions League. Γενικά θα έχουμε. Θυμάμαι μια χρονιά που είχε 12 ομάδες και 9 παίζαν Ευρώπη. Θα μπορούμε να πούμε, η διοργάνωση που έπαιξε πέρσι ο Ηρακλής ήταν και η τελευταία της χρονιά. Η European National Champions Cup, κάτι τέτοιο, παίζανε κάποιες ομάδες. Αυτό ήρθε μέσα από επέμβαση της FIBA στην ουσία, γιατί από συνοικιακό πρωτάθλημα άρχισε να δηλώνει ομάδες συμμετοχή κτλ. Οπότε τους έκοψε, να το πω έτσι απλά. Γι' αυτό βγήκε παράξω λόγω αμαρουσίου, επειδή υπήρχε μια έτσι, μια πεποίθηση, μια θέληση καλύτερα
1: European
0: να παίξει το Μαρουσίου σε αυτή τη διοργάνωση. Ορίστε.
1: European North Basketball League.
0: Βέβαια. Υπήρχε μια έτσι, επιθυμία από το Μαρούσι να αγωνίσει σε αυτή τη διοργάνωση. Κυρίως για τον έξτρα αγώνα, έτσι ένα-δύο εβδομάδες, να έχει και ένα μισοβδόμαδο, ξέρεις, βοηθάει στο ρυθμό των παικτών. Που έκανε μια μεγάλη πορεία έτσι, για το ΑΟΥ, αλλά κυρίως για λόγους αγωνιστικούς ή για λόγους ρυθμού. Αλλά μπήκε λουκέτα.
1: Λοιπόν, ακριβώς, κύριος. Άγγλος θα έλεγε. Α, θα μου δώσεις και ένα για Μουντιάλ μια πρόβλεψη τελικού
0: κατάκτηση.
1: Και κατάκτησης. Άντε, βασικά μην στο κάνω δύσκολο, κατάκτησης.
0: Να πω ότι βλέπω ή τι θα είχε πλάκα.
1: Και τα δύο.
0: Εντάξει, εγώ βλέπω να το παίρνει η Γαλλία.
1: Μαζί σου και τι θα είχε πλάκα.
0: Θα είχε πλάκα. Θα ήταν ωραίο να το ζήσουμε, να το παίρνει η Αγγλία.
1: Ναι. Το Euro
0: έχει κάνει,
1: έχει
0: κάνει ένα καλό.
1: Να το πάρει η Αγγλία. Το Euro έχει πιο πλάκα να το πάρει η Αγγλία.
0: Η Euro δεν πρόκειται να πάρει. Euro από κάτω μας.
1: Μουντιάλ δεν έχουμε πάρει, οπότε.
0: Έλα, εντάξει. Μουντιάλ που πήρε την Ελλάδα τη.
1: Η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει.
0: Δεν έχει πάρει. Νομίζω έχει πάρει.
1: Ναι, πάει εγώ. Όπως και να έχει.
0: Ήθελα να κάνω όσο φοβερό λάθος.
1: Εντάξει, και να έχει πάρει μωρέ. Εντάξει.
0: Αν έχει πάρει, έχει πάρει ένα πάντως.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι μόνο σίγουρο.
0: Α, ορίστε. 1966. Πόσα κιλά μου διάλεξε.
1: Πόπο.
0: Το 66 στο ιστορικό Wembley, στο Λονδίνο. Νίκησε. Δεν ξέρω ποιο νίκησε. Πάντως το 66 ήταν. Άμα ξέχασε, το μαστερί. Αλλά νίκησε και κατέκτησε το μοναδικό της Μουντιάλ. Νομίζω κάνει ένα καλό τουρνουά γενικά. Ο Κέιν είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Θα μου πεις, είναι loser. Θα σου πω, ναι είναι. Αλλά γενικά σου είχα πει και όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, όταν μη είχα ρωτήσει με τον Νίκο, ότι θα το πάρει κάποιος έτσι λίγο απίθανος. Mm-hmm. Όταν ως απίθανος, ως λίγο πιο απίθανος, κάτσε Βασιβιελίγιο ας πούμε. Αλλά ναι, και η Αγγλία όταν ξεκινάει το Μουντιάλ Δεν τη λογίζει και στο πρώτο φαβόρι. Η λογική λέει Γαλλία-Αργεντινή πάντως.
1: Αλήθεια λες.
0: Αυτό λέει η λογική. Αν έχουμε ένα Γαλλία-Αγγλία, θα έχει λόγους, θα έχει παραπάνω. Αλλά, οκ.
1: Βλέπω.
0: Ό,τι βρεις κατεβάση.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για άλλη μια φορά, για την πολύτιμη μου βοήθειά σου.
0: Βεβαίως. Εγώ ευχαριστώ. Και να είμαστε καλά. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Τέλεια. Καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Τσαμτζουκάκης. Αυτή ήταν και η οδηγή κινδυνόμενης επιβίωσης για άλλη μια Τετάρτη. 9 εβδόμου πλέον. Σας αποχαιρετούμε. Κλείνουμε για σήμερα το πρόγραμμα του σταθμού. Με το καλό αύριο συνεχίζουμε κανονικά. Να είστε πάντα καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να μην ξεχνάτε ποτέ. Άλκης ζωντανός, για πάντα αργιανός.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Superman, they turn to King Kong.